0: και στην κάθοδο σε ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με υπομονή ασοπλιστούν όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
1: Πω πω ρε που δεν μας έκοψες τα πόδια.
2: Πραγματικά αρχίσαμε.
1: Μέλιστα η γλώσσα σου.
0: Αφού πήρα εντολή να τα πω γρήγορα.
2: Ναι.
1: Να σε καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του realgr.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Και να σας πω και το εξής. Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σταθμός, 5η, 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Lidl Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις, κανένα πρόβλημα. Θα τους βρεις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά. 5η 10 Σεπτεμβρίου το πρώτο ραντεβού, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, Athens Gate Hotel, και αν δεν προλάβετε εκεί, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο ημέρες καριέρας στο Metropolitan Expo.
2: Λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, το ξαναλέμε, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή, για να μιλήσουμε μαζί της για όλα αυτά που είπαμε όσον αφορά αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για μείωση τιμών και τα περίεργα που βλέπουμε. Στείλτε τα ερωτήματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πολλά τα μηνύματά σας και για την κυρία Τσαγκάρη θα τα μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στον Ηλία, ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί νιώθει αδικημένος για το επίδομα στους συνταξιούχους, επειδή είναι 64 ετών και το χάνει γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα κυρία Ανδροσούλα, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Όπως σας είπε η Αμαλία πριν από τους τίτλους των ειδήσεων, θα συνομιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Τσαγκάρη από την ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και για τον έλεγχο της αγοράς. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών και κυρίως με τις καταγγελίες που κάνουν οι πολίτες σχετικά με τα ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Λοιπόν, την έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Τσαγκάρη, να την καλημερίσουμε. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση αντίδραση.
0: Καλημέρα σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Και προχωράμε κατευθείαν.
1: Προχωράμε. Λοιπόν, Ιωσήφ, επειδή το ξέρεις το θέμα με τα ταμπελάκια, γιατί η κυρία Τσαγκάρη το άκουσε και γι' αυτό μας πήρε μόνη της τηλέφωνο και την ευχαριστούμε, να απαντήσει.
0: Λοιπόν, κυρία Τσαγκάρη, υπάρχουν καταγγελίες από πολίτες που λένε ότι είτε δεν βρίσκουν καθόλου ταμπελάκια για την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμής στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είτε όταν τα βρίσκουν σε αυτά δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορούν να κάνουν τη σύγκριση, ενώ λένε ότι παράλληλα τρέχουν και ενέργειες στον σούπερ μάρκετ όπου δίπλα στα προϊόντα με την επισήμανση για μειωμένη τιμή υπάρχουν άλλα ταμπελάκια με χαρακτηρισμούς όπως για παράδειγμα έξυπνη τιμή, χρυσή τιμή, βασική τιμή, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ο καταναλωτής. Έχει πέσει Ωραία. Στην αντίληψή σας?
2: Εξυπακούεται. Πάλι μόνο και αν δεν έχει πέσει και να μην το γνωρίζω. Ξεκινάμε από το πρώτο. Θυμίστε μου το πρώτο να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Το πρώτο είναι ότι δεν βλέπουν καθόλου ταμπελάκια σε κάποια σούπερ μάρκετ για τη μειωμένη τιμή.
2: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν περίπου 2.500 σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Οποιοδήποτε έχει κάποια καταγγελία ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια, σε αυτά που έχω δει εγώ φυσικά δειγματοληπτικά υπάρχουν παντού ταμπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει ταμπελάκια και θα επέμβω αμέσως.
0: Η δεύτερη κατηγορία δηλαδή ότι αναγράφεται η μειωμένη τιμή αλλά χωρίς να υπάρχει η προηγούμενη ώστε να γίνεται σύγκριση.
2: Βεβαίως, αυτό ισχύει. Έχει να κάνει και με τα συστήματα των σούπερ μάρκετ, αλλά το βασικό είναι το εξής. Η μείωση τιμής δεν είναι η πρωτοβουλία μείωση τιμής, δεν είναι μία απλή προσφορά. Τι εννοώ? Οι προσφορές που έχουν τα σούπερ μάρκετ και είναι πάρα πολλές. Φανταστείτε ότι περίπου ένα 30% και παραπάνω εξαρτάται από την κατηγορία είναι σε μία κυλιόμενη προσφορά. Εμείς με την πρωτοβουλία μείωση τιμών δεν έχουμε μία προσφορά λίγων ημερών. Έχουμε μία μόνιμη μείωση τιμής για 2 μήνες, 3 μήνες, μπορεί και 4 μήνες. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με την προηγούμενη τιμή και με τη νέα τιμή, γιατί φανταστείτε ότι σε 4 μήνες αυτό το πράγμα αλλάζει συνέχεια.
0: Σε 4 μήνες, κυρία Τσαγκάρη, προφανώς θα έχει αλλάξει. Στην έναρξη όμως της πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε 31 Αυγούστου, δεν θα έπρεπε να αναγράφεται ποια ήταν η προηγούμενη τιμή, το προηγούμενο μήνα.
1: Για να ξέρει ο καταναλωτής.
0: Ώστε να προστατευτεί ο καταναλωτής και να είναι σίγουρος ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αύξηση.
2: Βεβαίως, θα σας πω για τις αυξήσεις ή τις μη αυξήσεις που εγώ λέω, αλλά παρόλα αυτά να σας πω, βεβαίως θα συμφωνήσω, σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αληθίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν εφικτό αυτό.
1: Κυρία Τσαγκάρη,
2: σημαντικό ναι. Όμως, να σας πω και αυτό, το σημαντικό είναι ακριβώς να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν γίνει αυξήσεις.
1: Εκεί θέλω να σταθώ, γιατί έχουμε αρκετούς ακροατές που μας στέλναν μηνύματα όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα, ότι σε προϊόντα που οι ίδιοι αγοράζουν κάθε εβδομάδα είχαν δει αυξήσεις πριν ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία σε προϊόντα και μετά ξεκίνησε η πρωτοβουλία. Άρα η όποια μείωση που είναι θετική, θα πω εγώ, πάει στράφη. Κάνατε ελέγχους ή θα κάνετε ελέγχους ή έχετε κάνει?
2: Καταρχήν, τους ελέγχους τους κάνουμε ψηφιακά. Τι εννοώ? επειδή με το πόσο κάνει και με μια μεγαλύτερη πλατφόρμα που, που διαθέτουμε, μπορούμε να τσεκάρουμε όλες τις τιμές. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή δεν υπάρχει, βασική τιμή χωρίς προσφορά, δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Αυτό που συμβαίνει, και θέλω να το πω πολλές φορές γιατί είναι δυσνόητο, είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά, κάποιες φορές μέσα σε αυτή την πληθώρα εκατοντάδων χιλιάδων προσφορών μπορεί να έχει βγει αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, με αρχές Αυγούστου, δύο μέρες, μία προσφορά και αυτή να επανήλθει στη βασική της τιμή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από μία τιμή από δύο ή τρεις μέρες.
0: Αυτό που λέτε με τις προσφορές το καταλαβαίνουμε, ναι, γιατί ναι, ισχύει. Είναι έτσι. Όντως έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δεν είμαστε σε έναν ιδανικό κόσμο και ότι κάποια πράγματα είναι αδύνατο να συμβούν.
2: Ο ιδανικός κόσμος που θα θέλαμε θα ήταν να είχε η πριν και η μετά. Αυτό μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι. Και ένα τρίτο, γιατί δυνατό. Το λένε οι καταναλωτές, κυρία Τσαγκάρη, ότι ακόμα και στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ, όπου υπάρχει το ταμπελάκι για τη μειωμένη τιμή, τα σούπερ μάρκετ, κάποια σούπερ μάρκετ, επιλέγουν να κάνουν και μια δική τους ενέργεια, βαφτίζοντας τη μείωση τιμή στη δική τους ως έξυπνη τιμή, ως χρυσή τιμή κτλ. Με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ο καταναλωτής με τα τόσα πολλά ταμπελάκια που βλέπει σε έναν διάδρομο.
2: Σωστά. Λοιπόν, εάν υπάρχει, καταρχήν, εάν τα ταμπελάκια αυτά αφορούν κωδικούς που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία τιμής, εμείς το χαιρετίζουμε. Οποιαδήποτε προσφορά μειώνει το καλάθι του νοικοκυριού, δεν έχουμε, κύριε Καλαμαράκη, να είμαστε όλοι χαρούμενοι γι' αυτό. Έτσι. Πάμε τώρα.
0: Αν όμως είναι κωδικοί ίδιων προϊόντων.
2: Μπράβο σας. Πάμε στους κωδικούς ίδιων προϊόντων. Εκεί όντως υπάρχει ένα μπέρδεμα. Το σημαντικό για μένα, η πολύ θετική του πλευρά, είναι ότι αντί για μείωση 5, 10, 15% που είχαμε με την πρωτοβουλία, τώρα φτάνει στο 30%. Δηλαδή, οι δύο κωδικούς σας αναφέρω που μου στείλανε πριν λίγο, που ανήκουν στην πρωτοβουλία, οι προσφορές έχουν φτάσει στο 33 και στο 30. Εγώ είμαι χαρούμενη. Όμως λέω ότι ναι, η αρνητική πλευρά υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: Μάλιστα.
0: Να μεταφέρουμε και μηνύματα.
1: Ο Μιχάλης ρωτά, λέει ότι γίνονται έλεγχοι από την αρχή, έχουν βγει κάποια αποτελέσματα, υπάρχουν αρκετά άτομα, είναι στελεχωμένοι έτσι ανεξαρτήτως αρχή που να κάνει τους σωστούς και τους απαραίτητους ελέγχους.
2: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο, διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές σαν πελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βέβαια για την υποστελέχωση, βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
0: Ρωτάει ο Τάσος για παράδειγμα, ο έλεγχος για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια είναι αποτελεσματικότερος όταν ξεκινάει από την πηγή της παραγωγής. Εκεί γίνεται αυτός ο έλεγχος.
2: Πηγή παραγωγής εννοείται τους προμηθευτές.
0: Προφανώς.
2: Ωραία. Καταρχήν, υπήρχε υπήρχε ο νόμος περί αθέμητης, ο οποίος όμως σταμάτησε στις 36. Άρα, όσον αφορά την αθέμητη κερδοφορία, είτε βιομηχανία λέγεται, είτε εταιρεία λέγεται, είτε λέγεται αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει πια από τις 36. Άρα, περί αθέμητης εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο.
0: Μάλιστα. Άλλη μια προτροπή θα την έλεγα και όχι ερώτηση από ακροατή, είναι ο Κώστας, ο οποίος αναγνωρίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Και προτείνει λοιπόν χειρουργικούς ελέγχους, έτσι ώστε να κατευθυνθεί το κοινό σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να ανακοινώνεται ότι αυτή την εβδομάδα θα ελέγχεται, για παράδειγμα, το ελαιόλαδο ενός λίτρου, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να αγοράζει, λέει, το λάδι του μήνα πριν ανεβάσουν τις τιμές. Δεν ξέρω, αυτή είναι μια πρόταση που μεταφέρω από ακροατή, με την έννοια ότι δεν μπορούν να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι, όπως μας είπατε.
2: Εγώ με χαρά να την ακούσω και την έχω σημειώσει. Έτσι,
0: στοχευμένα δηλαδή σε προϊόντα ανατακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να το γνωρίζουν και οι καταναλωτές και να κατευθύνονται ανάλογα.
2: Η στόχευση είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε, διότι μας βοηθάει και η τεχνολογία και προσπαθούμε να είμαστε στοχευμένοι, δηλαδή να μην ελέγχουμε τα πάντα όταν δεν έχουμε σημασία. πολύ ευαίσθητες κατηγορίες, κατηγορίες που βλέπουμε κάποιες ανατιμήσεις κτλ. Με πολύ χαρά να σημειώσω και την πρόταση του ακροατή μας.
0: Όπως και ο Πέτρος για παράδειγμα, αν θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα όπου ο διευθυντής κάθε σούπερ μάρκετ κάθε 30 μέρες θα δηλώνει την τιμή του προϊόντος και αν υπάρχει διαφοροποίηση με τα συμφωνηθέντα, τότε να χτυπάει ένα καμπανάκι.
2: Τα συμφωνηθέντα, ποια συμφωνηθέντα, στην πρωτοβουλία
0: μείωσης τιμής, ναι.
2: Δεν έχω πρόβλημα, το βλέπω εγώ κάθε μέρα να πείτε στο κύριο.
0: Το παρακολουθείτε
2: Πέτρο.
0: Λοιπόν. Μάλιστα. Αυτό.
1: Κύριε Τσαγκάρη,
2: η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Εκτός από αυτή την πρωτοβουλία, περιμένουμε κάτι άλλο σαν αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή με αυτό το μέτρο και αυτή την συμφωνία κυρίων, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, αυτό θα είναι το βασικό σας όπλο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας?
2: Κοιτάξτε, έχουμε διάφορους τρόπους και επίσης αυτό είναι ένα θέμα κυβερνητικό, δηλαδή είναι θέμα της κυβέρνησης. Εγώ ως ανεξάρτητη αρχή σε αυτό έχω κάποιες ιδέες, αλλά γενικά όπως ξέρετε νομοθετεί η κυβέρνηση. Εμείς σαν ανεξάρτητη αρχή δεν νομοθετούμε. Κάνουμε προτάσεις βέβαια.
0: Μάλιστα. Ήταν η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσουμε, Αμαλία, την κυρία Τσαγκάρη.
1: Και εγώ να την ευχαριστήσω, ακριβώς.
0: Κυρία Τσαγκάρη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί παρά το γεγονός ότι ακούσατε νωρίτερα την κριτική και τις καταγγελίες.
1: Αμέσως,
0: σπεύσατε αμέσως
1: και από το Υπουργείο,
0: να δώσετε απαντήσεις.
1: Έτσι,
0: και το αναγνωρίζουμε αυτό.
2: Και οποτεδήποτε, δηλαδή εγώ είμαι πολύ ανοιχτή και σε οποιαδήποτε πρόταση. Δεν τα γνωρίζουμε όλα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε εδώ για να ελέγχουμε, είμαστε εδώ για να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Σε όλους σας.
0: Γεια σας. Πήραμε λοιπόν τις απαντήσεις από την κυρία Τσαγκάρη. Βέβαια, ακούσαμε και αυτό ότι δεν είμαστε σε έναν ιδανικό κόσμο. Δεν υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό για να γίνονται όσοι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνονται. Από την άλλη, βέβαια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Περιμένοντας βέβαια να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και επιστρέφουμε
0: σε λίγο.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Όπως μπορείτε να καταλάβετε, γίνεται ένας χαμός από τα μηνύματα σχετικά και με τα όσα μας απάντησε νωρίτερα η κυρία Τσαγκάρη για τους ελέγχους που γίνονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σχετικά με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Πήραμε λοιπόν κάποιες απαντήσεις, κάποια πράγματα έμειναν στον αέρα. Όπως για παράδειγμα αυτό ότι δεν είμαστε σε έναν ιδεατό κόσμο και φυσικά η υποστελέχωση η οποία υπάρχει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Και είπα όμως ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα. Αυτό ακούσαμε την κυρία Τσαγκάρη.
0: Δεν έπρεπε να έχει λυθεί. Τέλος πάντων. Καλημέρα και στον Παντέλη στην Πρέβεζα. Γι' αυτό λέει μιλάμε για συμφωνία κυρίων. Όποιος είναι κύριος, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι. Καλημέρα και στον Φίλιππο, ο οποίος μας ακούει στην Βιέννη. Να σε καλά,
1: αγαπητέ
0: φίλε. Και στον Χριστόφορο τον Καραπαναγιώτη. Καλή σου ημέρα. Τώρα η μέρα σήμερα ξεκίνησε επειδή έχει δροσίσει κιόλας με φλερτ.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε έχουμε έτσι μια πιο αεράτη διάθεση, φλερτάρουμε γιατί ακούσαμε μια νεαρή κυρία η οποία πήγε σε ATM να κάνει ανάληψη μετρητών. Εκεί συνάντησε έναν ηλικιωμένο κύριο ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια της για να κάνει την ανάληψη. Και στη συνέχεια δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Το πήγε ένα βήμα παρακάτω.
4: Λοιπόν, είμαι στην τράπεζα και έρχεται ένας παππούς.
5: Και ο παππούς!
4: Περίπου στα 80 και μου λέει μπορείς να με βοηθήσεις να βγάλω λεφτά. Του λέω εννοείται, θα σας βοηθήσω. Θέλετε και την απόδειξη, ναι μου λέει. Τέλος πάντων κάνουμε τη διαδικασία, του δίνω τα χρήματά του, του λέω ότι θέλετε την απόδειξη, μην φεύγετε, του λέω ότι θέλετε την απόδειξη. Μου λέει αν δεν έχει το τηλέφωνά σου επάνω, δεν τη θέλω, πέταξέ τη. Μάθετε μπαλίτσα από το βετεράνο. Θεός ο παππούς.
5: Και ο παππούς!
1: Παίκτης ο παππούς.
0: Μπράβο στον παππού.
1: Μπράβο, το λέει η ψυχούλα του.
0: Ίνδαλμα.
1: Ο Καλαμαράκης καταχάρηκε. Άκουσε αυτό με τον παππού.
0: Ο άνθρωπός μου.
1: Ο άνθρωπός σου καταχάρηκε.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Γιατί
1: μπράβο.
0: Και ωραίο.
1: Όχι,
0: και γενικό και κομψό.
1: Μπράβο. Και έξυπνο, συγγνώμη.
0: Κατάλαβες.
1: Έξυπνο.
0: Από αυτό που φτιάχνουν τη διάθεση του άλλου.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν τον προσβάλλουν, δεν τον ενοχλούν.
1: Όχι, καθόλου προσεκτικό και έξυπνο, όπως το είπες.
0: Έτσι, να είσαι καλά, παππού, όπου και να είσαι. Λοιπόν, την Παρασκευή επιστρέφουμε στις τάξεις και επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπ τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Βέβαια, ο Σεπτέμβρης είναι μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν λοιπόν τις πρόσφατες αλλαγές, μα ποιοι άλλοι, οι φοιτητές, νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όμως όλα αυτά που είπα θέλουν ενέργεια. Ακριβώς ενέργεια θέλουν. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα Day, My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρωτό γέμισμα ψυγείο Poifood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο day.gr.
0: Μεγάλη συζήτηση λοιπόν έχει γίνει μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου το ακροδεξιό AfD κατέγραψε μια σαρωτική νίκη με 44%. Πολλά έχουν υποθεί. Άκουσα όμως τα στοιχεία του ρεπορτάζ που έδωσε χθες η Μαρία Σαράφογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα. Γιατί
1: μπουμπούκι,
0: είχα ακούσει πάρα πολλά.
1: Μπουμπούκια όλα εκεί στο κόμμα αυτό.
0: Τι να σου πω, δηλαδή πραγματικά
1: μπουμπούκια.
0: Είναι ένα και ένα. Δηλαδή είναι μέσα στελέχη τα οποία έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε νεοναζιστική οργάνωση. Είναι μέσα στελέχη τα οποία είχαν
1: εθισμένα σε ναρκωτικές ουσίες
0: και καταδίκες για ναρκωτικά, για σωματεμπορίες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέχρι και για σχέσεις με τη Ρωσία και όλα τα υπόλοιπα. Ένας και ένας, παιδιά. Δυστυχώς τώρα δεν προλαβαίνω να παίξω το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και αυτή την έκτακτη επικοινωνία με την κυρία Τσαγκάρη που μας πέταξε έξω και αφήσαμε πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας που είχαμε προγραμματίσει με την Αμαλία, αλλά ήταν για καλό, ήταν για να πάρουμε απαντήσεις. Σαν σήμερα, Αμαλία, 9 Σεπτεμβρίου του 2019, έφυγε από κοντά μας ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Με τα τερατάκια τσέπης θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Μπέτι Χέκτμαν. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το 97,8.

Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα μετά από ένα περίπου 24ωρο που σε αυτό το 24ωρο έγιναν σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα. Βαριά ημέρα. Βαριά ημέρα και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Ελάτε να συστηθούμε. Καλώς ήρθατε πρώτα απ' όλα στη συχνότητα του Real FM. Έλα, ξεκινάμε με Σαρδάμ, καλά θα πάει αυτό. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη συχνότητα του Real FM 97,8, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ελάτε να ξυπνάμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Και ελάτε λοιπόν να συστηθούμε. Εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο, ο απόλυτος άρχοντας στο cockpit του Real FM, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Τι κάνετε, κύριε Αγοραστέ? Καιρό έχω να σας δω πρωί. Με τις μεγάλες ώρες, γιατί έτσι, είναι βαριά τα πρωινά ή απλά τυχανιβάργες, ναι. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη, καλημέρα σας κυρία Κούρτη και σε εσάς, οτιδήποτε θέλετε βεβαίως, καλείτε στο 211-200-8200 για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι γίνεται εκεί έξω και να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας στεναχωρεί σε κάθε περίπτωση. Και βεβαίως studio@realfm.gr είναι το mail μας. Εάν θέλετε να ακουστεί κάτι στον αέρα χωρίς όμως να σας ακούσει ο διπλανός σας ή διπλανή σας, ξέρετε, studio@realfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Εδώ, να τώρα 4 και 4, 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Νομίζω ότι δικαιωματικά σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ κύριε Αγοραστέ.

Το ήθελε πολύ και γύρισε στην παλιά του γειτονιά. Προφανώς, αλλά δεν το ήθελε πολύ. Το ήθελαν κάποιοι εκεί πάνω πολύ και γύρισε στην παλιά του γειτονιά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πλέον κοντά μας.

Στη χθεσινή ημέρα λοιπόν θα καταγραφεί ότι ένας από τους μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού, του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, του τραγουδιού που εν πάση περιπτώσει, όπως το βίωνε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μας έκανε να το βιώνουμε κι εμείς. Καλό ταξίδι ρε Γιώργο, όσο ζω μαζό ένα πράγμα. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω πριν από πάρα πολλά χρόνια από κοντά. Κάποια στιγμή ήμασταν εκεί και γειτονάκια στις παρυφές του Λυκαβητού. Ένας πολύ ωραίος τύπος με τις δικές του ιδιαιτερότητες, με τις δικές του απίστευτες στιγμές. Νομίζω όμως ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αφήνει πάρα μα πάρα πολύ δυνατό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Καλό

και πώς μερικές φορές έτσι η τύχη, δεν ξέρω, το ημερολόγιο κάνει τα δικά του τα παιχνίδια. Εχθές είχε φύγει από τη ζωή ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Και την ίδια ημέρα, σαν εχθές, ναι, ναι, την ίδια ημέρα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε κάθε περίπτωση και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Η ελληνική αστυνομία, οι αρχές ερευνούν κάτω από ποιες συνθήκες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κατέθεσαν στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών ο γιατρός αυτός του Κολονακίου και η σύζυγός του. Έφυγε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία μόλις 54 ετών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο γιατρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν το έκανε εκείνος, δεν έκανε εκείνος τις θεραπείες, αλλά η γυναίκα του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μηχάνημα που έκανε θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης το λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έκανε ανάρτηση. Αναφέρει ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα. Και μάλιστα ανέφερε στην ανάρτησή του ότι το συγκεκριμένο ιατρείο, ο συγκεκριμένος χώρος, είχε άδεια μόνο για παθολογικά. Δεν είχε άδεια για να κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις. Δεν ξέρω πώς να τις πω. Δόθηκε εντολή από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη, για να διερευνηθεί αν το συγκεκριμένο ιατρείο έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και αν έχει, όπως είπε ο κύριος Πατούλης, τότε αυτό είναι παράνομο. Γνωστοποίησε ότι θα μεταβεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου για να κάνει ενδελεχή έλεγχο. Να πούμε ότι ο Μαζωνάκης διακομίστηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, προκαλώντας σοκ σε όλους μας, στο Πανελλήνιο. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, θα επανέλθουμε σε αυτό με λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε πάντως κάπως έτσι.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει ένα λεπτό μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Α, μεγαλώνει νύχτα λάσκαρη. Νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε. Αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας. Θα σου έχω και Τσίπρα σήμερα, γιατί γελάς. Δεν κατάλαβα. Ε, γελάμε. Μα το είπε κιόλας, έχουμε και αφιέρωση μετά. Δεν θα κάνουμε αφιερώσεις μόνο από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει γίνει της αφιέρωσης, της Θεσσαλονίκης και της αφιέρωσης. Ο ήλιος θα δύσει 42 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι. Διανύουμε ήδη τη 253η ημέρα του έτους.

0: Η Wall Street Journal πήρε τέτοιο, έχει αρχίσει και κάνει μαθήματα νοστράδα μου. Θα συνεχιστεί, λέει, ο πόλεμος με το Ιράν μέχρι το 2029. Εντάξει, καλά θα πάμε. Πόσο έχουμε, 2026. Ένα τσούπι είναι, ρε παιδάκι μου, τριχουνάκια. Δεν θέλει ούτε μια τετραετία. Ούτε μια τετραετία. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν η Μινοδόρα, η Μητροδόρα. Σου έχω και καλύτερο. Και η Νυμφοδόρα. Α, ωραία, καλημέρα. Έχουμε καμιά Νυμφοδόρα στην παρέα μας. Έστω και Μητροδόρα στην παρέα μας. Το Μινοδόρα είναι πολύ κοινότυπο. Εάν έχουμε, να ξέρετε, η διεύθυνση θα με ρυμνήσει. Θέλουμε να μας πείτε και να μην κατηγορείτε βεβαίως τους γονείς σας, αν σας έχουν ονομάσει έτσι. Από γιαγιά σε γιαγιά, κάπως έτσι δεν πάει το πράγμα. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε σήμερα, Πέμπτη λοιπόν. Τα έχουμε πει. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Ήταν τουλάχιστον τα χρόνια εκεί, τα ωραία, τα καλά, τα οποία βγαίναμε Πέμπτες. Βγαίναμε Πέμπτες διότι δεν θέλαμε να βγαίνουμε το Σάββατο γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Εχθές έπαθα μία ανήλαρε λάσκαρη. Δεν ξέρω γιατί, είδες μερικές φορές, μερικές φορές όταν σε οδηγεί το στομάχι, έτσι και η γεύση, πέφτει σε διάφορες... Μου ήρθε, λέω, στη Μαρία την ώρα που φεύγω από το κανάλι, να σου πω τι λέω, επειδή το είχες αναφέρει πριν από 2-3 ημέρες και μου κάτσε στο μυαλό, θα πάω σήμερα από το μολ για να πάρω, τώρα μην πούμε, κάτι και περίεργα που έχει με μεγάλα μπάκετ. Αυτό με κοτόπουλα, το να τ' άλλο. Μην πω τώρα τη μάρκα στον αέρα, ρε λάσκαρη. Άμα δεν με καταλαβαίνεις ούτε εσύ, να πούμε τι θα πούνε και οι άλλοι που είναι εκεί έξω. Και πει παιδομάζωμα. Ρε τι ήταν αυτό. Ρε γινόταν ένας πανικός. Η μισή Αθήνα ήταν στο μόλε χθες. Περίμενα 45 λεπτά. Ήμουνα έτοιμος να γυρίσω και να πω σας χαρίζω και τα λεφτά. Δεν θέλω. Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω. Πραγματικά. Απίστευτη κατάσταση γυρίσατε, ναι, το έχουμε καταλάβει. Έχουν γυρίσει, τα παιδιά δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία και είναι δεξιά και αριστερά. Τα έχουν αμολυμένα παντού. Ήταν και οι κινηματογράφοι εκεί, ένας παροξυσμός με τα Minions. Έχει κι άλλη ταινία Minion. Αμέ, θα βάλουμε και τον Μπανανά κάποια στιγμή. Γιατί, παιδί μου, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, είναι εμπνευσμένο σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Σοβαρό. Το Μπελίζε, ξέρεις ποιο είναι το Μπελίζε? Όχι, είναι η πρώην Βρετανική Ονδούρα, ούτε εγώ το ξέρα. Γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798. Είναι φοβερό, έτσι. Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, σήμερα γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798. Και μετά λέμε ότι είμαστε εμείς κουζουλοί. Αυτή να δεις εκεί έξω τι γίνεται. Είναι η ημέρα του δασκάλου στην Κίνα και είναι εθνική εορτή του Γιβραλτάρ. Θα το γιορτάσουν ιδιαίτερα στη Θέουτα, έχω την εντύπωση. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες του σημερινού ημερολογίου. Όπως παραδείγματος χάρη, σαν σήμερα το 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκοαιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. Γι' αυτό και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε την αρμάδα στις πέτσες. Άσχετο. Η Παυλακία, εσένα ρωτάω, δεν είσαι από τις πέτσες? Ούτε εγώ. Γιατί να το ξέρουμε? Σωστό και αυτό. Αν είναι κανένας από τις πέτσες και το ξέρει, ο Κοταρίδης κοιμάται τώρα. Κοιμάται, ναι, δεν έχει πρωινή εκπομπή πλέον καθημερινή. Έχει το Σαββατοκύριακο μόνο, οπότε θα κοιμάται. Και το Σαββατοκύριακο δεν θα σπάς στις πέτσες, ρε Μίτσο? Πηγαίνει στις πέτσες κάθε χρόνο, έχει σπίτι ο Μίτσος, το ξέρω εγώ. Λοιπόν, το 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πύρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνιας. Είναι η σφαγή του Latimer. Διαμαρτυρήθηκαν, δεν του άρεσε του σερίφη, έβγαλε τον πιστόλι, του σκότωσε. Εντάξει. Οπότε λύθηκε το θέμα. Πάμε στις αφιερώσεις. Έρε τι έχουμε να ζήσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Από πιτσιρίκα με λέγανε μπαμπέσα.
0: Από γλυκερία το έβαλες, ε? Πολύ μ' αρέσει η γλυκερία. Κολλάει και όλα σε αυτό. Είναι η αφιέρωση που έκανε ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη. Και κολλάει κιόλας και με το 2009. Σαν σήμερα ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ξέρεις τι έχει πει? Για πάμε που μου φάγε τα δαχτυλίδια.

Ο ένας αφιερώνει τα δίδυμα φεγγάρια. Πώς λέει, ωραία τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο επιστρέφει την αφιέρωση ο Τσίπρας, την επέστρεψε χθες, μου έφαγες όλα τα δακτυλίδια. Και όλα αυτά που σαν σήμερα το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου είπε το ιστορικό, λεφτά υπάρχουν. Αναγγέλει λοιπόν σαν σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Τι ωραία που ήταν. Ήτανε φοβερά. Είχες από τη μία πλευρά τον Καραμαλή, τώρα το πάω αλλού, ο οποίος έλεγε, α παιδιά, θα παγώσουμε μισθούς, θα παγώσουμε συντάξεις, ψηφίστε με. Και ερχόταν ο Παπανδρέου και έλεγε, ρε λεφτά υπάρχουν, θα σας δώσω αυξήσεις. Ω, παλιό ορθόδοξο Πασόκ. Ναι, μετά ήρθαν τα σανίδια.

το μπράβο σου ταξίζεις. Δεν ξέρω σε ποιον θα το πούμε. Λάσκαρη, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν έχω ιδέα με όλα αυτά τα οποία λένε, με όλα αυτά τα οποία τάζουν, ποιος τελικά θα κάνει πραγματικότητα και τι. Ρητορικό είναι, μην απαντήσεις. Ξέρω, σκέφτεσαι το ίδιο που σκέφτομαι κι εγώ. Δεν με νοιάζει για τα δαχτυλίδια, ρε Λάσκαρη. Για δώσε.

Ούτε εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες πρέπει να σας ενδιαφέρουν τα σανίδια. Έτσι, διότι στο διαγωνισμό έχει ένα διπλό στρώμα. Προφάιλ. Αμέ, της Greco Strom. Διότι για όλα έχουμε μεριμνήσει. Συνεχίζουμε έτσι.

Μπορεί να μην μιλάει γαλλικά, ενώ ο τραγουδιστής, αλλά εμείς θα πάμε προς Παρίσι μεριά. Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτά συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, εκεί στα Ηλίσια, στο Μέγαρο των Ηλισίων. Ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης το Μακρόν για την επίσκεψή του στο Ελ Αλαμέιν και τις επαφές με τους προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Να ένα Ελ Αλαμέιν, όποτε ακούω το Ελ Αλαμέιν, ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό. Πώς το λέει, ένα λουλούδι απόψε στείλε μου και πάλι φίλε μου. Από την ταινία ρε παιδάκι μου, με τον Κωνσταντάρα, με τον πιλότο που ήταν στο Ελ Αλαμέιν και είχε πέσει. Τι συνειρμό έκανα τώρα, μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Κουκουρούκου. Υπάρχουν ακόμα αυτές οι σοκοφρέτες. Ναι. Έχουν μέσα και τέτοιο και αυτοκόλλητο όπως είχαν παλιά. Όχι, το έχουν κόψει το αυτοκόλλητο. Έχει φύγει μισή χαρά του παιδιού, ρε παιδάκι μου, άμα το έχουν κόψει το τέτοιο το αυτοκόλλητο. Σε κάθε περίπτωση, εχθές γνωρίσαμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη με το καλό να πάει το παιδί. Σε βλέπω ανωνυμένο τότε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο πήγε στο Παρίσι. Είχαμε τη διάσκεψη, τη μεγάλη διάσκεψη των ηγετών για το διάστημα, για τη γεωπολιτική του διαστήματος. Και έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Μπορεί να σας ακούγεται σαν ανέκδοτο, δεν έχουμε να φάμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κι όμως, είμαστε στον πόλεμο του διαστήματος, η Ελλάδα εκεί ακολουθεί. Πάμε καλά, ο Αδριανός. Ο οποίος θα είναι πραγματικά ο πρώτος Έλληνας που θα δει τη γη από τόσο ψηλά. Με το καλό παλικάρι μας, με το καλό να ήρθεις να μας πεις και τις εντυπώσεις σου. Θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε και στον αέρα. Όχι τώρα 4-6, κατάλαβες. Κάτι θα κάνουμε, κάτι έκτακτο ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Για να έχουμε τον Αδριανό. Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα για ακόμη μια φορά προς την Τουρκία. Εχθές όμως το μενού είχε, καλό είναι αυτό, Αλέξη Τσίπρα.

ευκαιρία για εμένα, αλλά για τη χώρα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Το δήλωσε. Υποστήριξε ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμέ! Αυτό δεν τα απαγόρε, παιδιά. Ο Αλέξης Τσίπρας τα είπε. Τον ρώτησαν καμιά πενηνταριά δημοσιογράφη, απάντησε. Μερικά από αυτά που είπε ήταν αυτό. Αναφέρθηκε στην πρώτη του κυβερνητική θητεία. Τη θυμάσαι την πρώτη κυβερνητική θητεία? Εγώ θυμάμαι που πήγαινα στο ATM και το παρακαλούσα, το Σταύρωνα και όλα, ακόμα που, ναι, το Σταύρωνα το ATM, και έλεγα σε παρακαλώ πάρα πολύ, βγάλε πάνω από 20 ευρώ. Σε παρακαλώ πολύ, βγάλε πάνω από 20 ευρώ. Έχω 40 μέσα, βγάλε μου και τα 40. Σε παρακαλώ πολύ. Τίποτα, αυτό είχε μουλαρώσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αναφέρθηκε λοιπόν στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Α, δεν το ξέρε. Δεν το ξέρε. Είχε και το Γιάννη με τον Ανή. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης με τον Ανή ήταν ο υπουργός οικονομικών του κ. Τσίπρα, ο πρώτος. Όχι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης ο πρώτος, ήταν ο πρώτος υπουργός οικονομικών των κυβερνήσεων του Τσίπρα. Α, να μην ξεχνάσω, ναι, πρόεδρος της Βουλής ήταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επίσης επιλογή του κυρίου Τσίπρα. Ρε παιδί μου, δεν λέω κάτι, απλά θέλω να σας πω ότι αυτό, ναι, ήταν ωραίες εποχές. Ήταν η πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ στα λίγα χρόνια που καλύπτω και το πολιτικό ρεπορτάζ, ήταν η πρώτη φορά που είδα το εξής. Πρόεδρος της Βουλής να κάνει ενστάσεις εναντίον του Προεδρείου της Βουλής. Ήταν η πρώτη φορά. Η διαδικασία, λέει, δεν είναι σωστή. Θυμάμαι τότε που ήταν να ψηφιστεί το μνημόνιο, τις πρώτες 8 ώρες τις περάσαμε με τα διαδικαστικά. Κάθε φορά διέκοπτε την έναρξη της διαδικασίας η πρόεδρος της Βουλής για να θέσει ζητήματα διαδικαστικά στην Προεδρία της Βουλής. Δηλαδή αυτό το... Τι έχει ζήσει, μωρέ, αυτός ο τόπος? Μετά μου λέτε, είναι ότι πρέπει αυτό το τραγουδάκι. Σε παρακαλώ, βάλε να τα ακούσουμε.

Ανακάλυψε το βραχιολάκι ο Μιχαλής. Α, δεν το ήξερα ότι υπήρχε. Δεν είναι κάτι δικά μου, λέω. Ο Μιχάλης, ο υπουργός, ανακάλυψε το βραχιολάκι. Το βραχιολάκι, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τι θες, οι άλλοι του φάγε τα δαχτυλίδια. Βραχιόλια, δαχτυλίδια και το άλλο. Ο Κολιές και έγινε βραχιόλι. Αυτό, ένα πράγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε επίσης υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Αυτό που όλοι που θέλουν να συνεργαστούν με το Πασόκ, αλλά κανένας δεν το θέλει το Πασόκ, είναι φοβερό και τρομερό. Στο μεταξύ ήθελα να ξέρα, το Πασόκ λέει το 80% του προγράμματος του Τσίπρα το έχει κλέψει από μας. Άρα κατά 80% έχουν σύμπτωση απόψεων. Άρα την επόμενη μέρα δεν έχουν δικαιολογία να μην συνεργαστούν, βρε λάσκαροι. Έτσι δεν είναι? Ας το μεταξύ να ξέρετε, έχει αρχίσει και γίνεται της δημοσκοπήσεως. Ναι, το κυκλίδωμα. Ξεκίνησε ο φίλος μου ο Βασιλιάδης Δημητριάδη, πήγα να το πω. Ξεκίνησε ο φίλος μου ο Δημήτρης Βασιλιάδης, θα τον πω Βασίλη Δημητριάδη στο τέλος. Θέλω κι άλλο καφέ. Ο φίλος μου ο Βασιλιάδης λοιπόν της ίντερβιου ξεκίνησε με δύο δημοσκοπήσεις. Τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι και έχει συνεχίσει η GPO. Θα την πούμε και την GPO. Και λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι ναι, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας με το Πασόκ πιθανώς. Ξεκαθαρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Τ' άκουσες, Λάσκαρη? Ήξερες εσύ κάτι άλλο? Από τις κάλπες, δεν είναι αυτό? Άρα εγώ αναρωτιέμαι, εάν πρώτος είναι άλλος, πώς θα κυβερνήσουν όλοι οι υπόλοιποι χωρίς τον πρώτο? Λέω εγώ τώρα, κυβέρνηση μειοψηφίας. Αλλά τα κουκιά δεν βγαίνουν, να ξέρεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πρώτον δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, αλλά πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, και ότι δεύτερον τα κουκιά για κυβέρνηση μειοψηφίας επίσης δεν βγαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα? Μόνο εάν ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, πάρει πολύ κάτω από το 25%. Οπότε δεν θα έχει τον μπόνους. Αλλά για να δούμε. Το Πασόκ βεβαίως έστρεψε τα πυρά του εναντίον του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη. Τη διάβασες την ανάρτηση? Δεν τη δε, τη διάβασες? Για τη Βαϊμάρη μιλάει ο άνθρωπος. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Εσύ το κατάλαβες? Εσύ είσαι και διαβασμένος, το κατάλαβες? Εγώ με το που το διάβασα το κατάλαβα. Οι υπόλοιποι γιατί κατάλαβαν ότι μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και την Ελλάς? Το Πασόκ τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Ίσως να φταίει αυτό.

0: Η πρώτη ανάρτηση λοιπόν του Σιακαντάρη λέει το εξής. Αυτοί λέει και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνεδριά τους που δεν σας συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια. Αλλά κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλον, αναφερόμενος γενικότερα σε αυτά τα οποία είχαν γίνει τότε. Στην ανάρτησή του αναφέρει, φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα, λέει, το S5E και το D-Linke να συνεργαστούν με τον Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Δηλαδή, τι έγραψε. Εδώ πρώτα απ' όλα, επειδή ακούγονται πάρα πολλά, για να μην τρελαθούμε. Okay, υπάρχει μία τάση, κάποιοι, με το που ακούν, ας πούμε, το όνομα που ξεκινάει από Κάπα, του πιάνει παροξυσμός. Θα πάμε εκεί, λέει, να ψηφίσουμε. Αλλά αυτοί είναι ονοματέοι. Δεν είναι πάνω από 200-250.000. Θα μου πεις, είναι αμελητέα ποσότητα. Όχι, βέβαια, δεν είπα εγώ αμελητέο ότι είναι αμελητέα ποσότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τάσεις. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, και μακάρι να παραμείνουν τα πράγματα έτσι. Δεν υπάρχει τάση που να υπάρχει ένα κόμμα τόσο ακροδεξιό, ναζιστικού τύπου, που να φτάνει σε ποσοστά διακυβέρνησης όπως έφτασε το AfD στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, 44%. Ούτε καν. Άρα για τι πράγμα συζητάμε? Βγήκε ο Δονής, ο ινστρούκτορας, λέει, του Τσίπρα, το ένα του κόμματος από εδώ από εκεί, που προτρέπει σε συγκυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, και ακόμα δεν τον έχουν διαγράψει. Πρώτα απ' όλα, από πού να τον διαγράψουν τον άνθρωπο? Απλώς στέλεχος. Λέει, παιδιά, εγώ δεν έχω κάποια δεν έχω κάποια θεσμική ιδιότητα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αλέξη Τσίπρα και ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει, έχει βάλει τις δικές του πινελιές στην ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το Πασόκ λοιπόν αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ροπεί στο ψέμα. Είπαμε, αυτή η έκθεση, αυτή η φετινή Θεσσαλονίκη είναι, πώς το λένε, είναι έκθεση για τρεις. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, περιμένουμε να δούμε και τον Ανδρουλάκη, να τον ακούσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει να πει, λέει, πάρα πολλά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημά μου με τον Ανδρουλάκη, ξέρεις ποιο είναι? Είτε αυτός ο άνθρωπος πάει σε γνωστή αλυσίδα και παραγγείλει 3 τσίσμπερκερ, 4 μερίδες πατάτες και 2 σαλάτες, είτε πει πόσο κακός πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης, το λέει με τον ίδιο τρόπο, καταλαβαίνεις το ίδιο πράγμα, ότι θα μείνεις νηστικός στη μετά.

Σας έχω και Χριστικούλια. Να ξέρετε ότι σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Η υποβολή μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Τα ΚΕΠ, ξέρετε, υπάρχουν ακόμα ΚΕΠ. Με λίγους υπαλλήλους, αλλά υπάρχουν. Εξυπηρετούν κόσμο και πολύ καλά κάνουν. Έχουμε και απάτες μαμούθ. Σε αυτές τις απάτες τα μαμούθ, τι τα θέλουνε. Δεν σ' άρεσε τα αστεία, ε? Καλά, εντάξει, α, το παίρνω πίσω. Καλημέρα στην Ελπίδα. Λοιπόν, θέλω και σήμερα οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 6 να τους βάλετε κάτω, τους ακροατές και τις ακροάτριες του 5 με 6. Ναι, ναι, γίνεται διαγωνισμός ποιοι θα στείλουν τα περισσότερα μηνύματα. Έτσι πρέπει. Για να δούμε, όλες τις προηγούμενες ημέρες, να ξέρετε, από τη Δευτέρα κάθομαι και μετράω εγώ. Από τη Δευτέρα, χθες το φέρανε λίγο σε ισορροπία οι ακροατές και οι ακροάτριες του 5 με 6. Οι 4-6, Δευτέρα και Τρίτη, σπάσανε κάθε ρεκόρ. Τους βάλανε κάτω. Τους άλλους, τους τεμπέλιδες που ξυπνάνε στις 5. Αμέ. Αλήθεια, ναι. 4-5 εννοούσα. Ευτυχώς που έχω το Λάσκαρη εδώ πέρα και με διορθώνει. Αλλιώς στα βράχια θα πηγαίναμε μέχρι. Οι ακροατές και οι ακροάτριες, να το ξαναπώ με ηρεμία, στο 4-5, έβαλαν κάτω τους ακροατές και τις ακροάτριες του 5 με 6. Εννοώ σε μηνύματα, σε αριθμό μηνυμάτων. Καλημέρα, Ελπίδα μου. Σπύρο μου, αν αναφερθείς για τον αγαπημένο Γιώργο και τα δικά μου συλληπιτήρια, είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε? Αναφερθήκαμε, με αυτό ξεκινήσαμε. Όσο ζω, μαζώ. Πάει ο Γιώργαρος. Παιδιά, δεν είναι, εγώ δεν είμαι αυτής της μουσικής. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτός ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας, για δώσε ρε φίλε, δώσε.

Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εγώ δεν εκστασιάζομαι. Εκστασιάζομαι πραγματικά. Η γιαγιά μου, να ξέρεις, είχε ένα μικρό πρόβλημα τάκι κάτω στο χωριό. Έβαζα Metallica, έβαζα Maiden. Εκείνο το Seven Sun of a Seven Sun. Μετά στο δεύτερο κομμάτι που άρχιζε και με το όργανο, το εκκλησιαστικό και όλα τα σχετικά, τρίζανε και τα τζάμια, είχα κάτι τεράστια γούφερ. Ανέβαινε η μακαρίτσα, η γιαγιά μου από το κάτω σπίτι στο πάνω, άνοιγε την πόρτα και μου έλεγε: «Βρε Τούρκο, τι σατανικά πράγματα είναι τούτα εδώ, κλείστα, θα έρθει όλη η γειτονιά». Ναι, η γειτονιά δεν ήρθε ποτέ, να ξέρεις. Καταλάβαιναν ότι τροποντινά μουσική είναι αυτό. Αλλά γενικότερα δεν άκουγα, δεν, ποτέ. Αλλά παιδιά, αυτός ο τύπος, ο Μαζονάκης, ήταν στα ρούμπα. Δηλαδή ανέβαινε πάνω στην πίστα με αυτά τα οποία έκανε, με τον τρόπο που τα έκανε. Ήταν στα ρούμπα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μεγάλη απώλεια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κοιτάξτε τι έπαθε ένας επώνυμος άνθρωπος, ένας πολύ γνωστός άνθρωπος που, αν μη τι άλλο, όταν περνάει το κατόφλι σου μια τέτοια προσωπικότητα, μια τέτοια οντότητα και σε επίπεδο επωνυμίας και αναγνωρισιμότητας, υποτίθεται ότι είσαι διπλά και τριπλά προσεκτικός. Έτσι δεν είναι, ρε Λάσκαρη? Φανταστείτε όλοι οι υπόλοιποι πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε για τον εαυτό μας και για το τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Και επειδή βλέπω, επειδή έχουμε φτάσει στην εποχή λόγω της ακρίβειας και ψάχνουμε το φτηνό. Προχθές ακωνόμουν με τη γυναίκα μου. Είχε βρει, μου λέει, κοίτα εδώ τι ωραία προσφορά. Λέω, πολύ ωραία προσφορά μου, παρά είναι φτηνό για να είναι αληθινό. Μα μου λέει, γιατί το λες, είσαι δύσπιστος? Λέω, δεν είμαι δύσπιστος, ρεαλιστής είμαι. Όταν παραδείγματος χάρη οι τιμές της αγοράς σε εγκεκριμένα κέντρα, ρε παιδί μου, γνωστά κέντρα, έχουν μία αλφα πάνω κάτω, κυμαίνονται οι τιμές σε ένα αλφα επίπεδο. Και βλέπεις τελείως προσφορά, τελείως ξαφνικά, προσφορά γνωριμίας. 15 χρόνια προσφορά γνωριμίας. Πρέπει να είσαστε προσεκτικοί γενικότερα σε οτιδήποτε κυκλοφορεί εκεί έξω. Λυπάμαι που το λέω, αλλά εκεί έξω έχουν μαζευτεί πολύ, μα πάρα πολύ τσαρλατάνοι. Ελπίδα μου, τα συλληπιτήριά μας όλοι στέλνουμε για το Γιώργαρο. Είχε και τα προβλήματα εκεί με την οικογένειά του. Τώρα τι να πούμε. Και οι αρχές, παιδιά, εγώ μαθαίνω ότι θα μπουν και θα ελέγξουν και το σπίτι του Μαζονάκη. Γενικότερα έχει δοθεί εντολή να διερευνηθούν όλες οι πτυχές αυτού του θανάτου. Γεια σου ρε Μιχάλη. Η δήλωση Φλωρίδη του Υπουργού Δικαιοσύνης αποτελεί άμεσο εκβιασμό για αλλίωση του εκλογικού σώματος? Αυτό είναι δημοκρατία, κύριε? Για ποια δήλωση λες απ' όλα? Εγώ έχω μείνει στη δήλωση, στην τοποθέτηση την οποία έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν ρωτήθηκε για το Σαμαρά. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικός, ρε παιδί μου. Έχουν μαζευτεί, λέει, τώρα αυτοί, φτιάξανε, λέει, το 93 την πολιτική άνοιξη. Τότε, λέει, το 93 πόσο ήταν, λέει, ο Σαμαράς ήταν 48-50 χρονών. Τώρα, λέει, έχουν μαζευτεί, λέει, εκεί πέρα κάτι ογδοντάριδες και προσπαθούν. Δεν επιλέγετε εσείς, κύριε Φλωρίδη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν επιλέγετε εσείς. Και να σας υπενθυμίσω ότι προέρχεστε από ένα κόμμα. Εντάξει. Και ο Ανδρέας ο Παπανδρέου τη δεκαετία του 90 δεν ήταν παιδάκι. Λέω εγώ τώρα. Ή ο Κώστας Σιμίτης. Δεν ήταν παιδάκι. Θέλω να πω. Λέω. Εντάξει. Αλλά μην φτάνουμε τώρα σε σημεία ο πολιτικός λόγος, η ρητορική του πολιτικού προσωπικού της χώρας να φτάνει σε τέτοια επίπεδα. Επιχειρήματα. Επιχείρημα είναι η ηλικία του Αντώνη Σαμαρά. Τι, θα φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για ηλικιακό ρατσισμό? Και εν πάση περιπτώσει, αν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι
Θέλουν Σαμαρά, θα ψηφίσουν Σαμαρά. Θέλουν Κωνσταντοπούλου, θα ψηφίσουν Κωνσταντοπούλου. Θέλουν Τσίπρα, θα ψηφίσουν Τσίπρα. Εάν αυτός εννοείς, Μιχάλη, στο μήνυμά σου, πως μόνο μαζί σου απόλυτα. Όχι αλλίωση τώρα του εκλογικού σώματος ή του εκλογικού αποτελέσματος. Τέτοιες δηλώσεις δεν αλλοιώνουν, να ξέρεις, το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν δημιουργούν. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, γεια σου ρε Πάνο. Το Brent στα 100 δολάρια με Delibar στο δρόμο. Τελικά στον Ολυμπιακό αποφάσισαν να κάνουν οικονομία. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε και το πετρέλαιο και τον προπονητή. Δεν ξέρω ρε αδερφέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Απλά έχω την εντύπωση ότι η κόπωση και ο κορεσμός δεν είναι και ο Σταυρακάκης εδώ να τον ξυπνήσουμε. Ας χτίσουμε καλύτερα καμιά πόλη, έλα πάμε.

Όντως λοιπόν, το βαρέλι το Brent στα 100 δολάρια. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και έχουν δημιουργήσει τεράστιο μα τεράστιο προβληματισμό σε όλο τον πλανήτη. Ανεβάζει η κατάσταση και τις τιμές στο πετρέλαιο Brent και στο αργό. Από εκεί και έπειτα το θέμα είναι το εξής. Εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει. Η βενζίνη εδώ στην Αθήνα πλέον είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Προχθές έβαλα 2,119. Πόνεσα, λάσκαρη. Πόνεσα. Έβλεπα τον υπάλληλο. Μου λέει τι έχεις. Λέω σε κοιτάω έντρομος. Μου λέει ναι. Λέω βλέπω την τιμή. Βλέπω του λέω και τη μάνικα εκεί που την έχει στην Αντλία. Προσπαθώ να δω σε πόσα δευτερόλεπτα θα σταματήσεις. Και εκείνη την ώρα ακούγεται κλακ. Ξεκλείδωσε το τέτοιο. Η μάνικα. Διότι αυτό του λέω ήτανε. Μου λέει αυτό ήτανε. Προλαβαίνω του λέω να πάω σπίτι. Μου λέει δεν βάζεις και κανένα 5 ευρώ παραπάνω. Λες του λέω άντε βάλε κανένα 5 ευρώ. Εγώ παιδιά να ξέρετε 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δηλαδή δεν έχει πονέσει η τσέπη μου. Το θέμα είναι το εξής. Τελειώνει γρήγορα η ρημάδα, η βενζίνη. Τώρα στεύουμε, παιδιά, κάντε κάτι, Κάντε κάτι εκεί στην κυβέρνηση, διότι το πράγμα όχι απλά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος για τους περισσότερους από τους συμπολίτες μας. Και εμείς πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο, ευτυχώς σήμερα το πρωί που ξεκίνησα, όλες τις προηγούμενες ημέρες, ξεκινώντας το πρωί, Λάσκαρη, ρε παιδί μου, δεν ένιωθες δροσιά, δηλαδή 3 παρατέταρτο που μπαίνω στο αυτοκίνητο σχεδόν καθημερινά. Και 3 παρατέταρτο, 3. Είναι και λίγο βαρύτερο το τέτοιο. Θέλω να έρχομαι λίγο πιο νωρίς, αλλά το ένα μάτι παίζει πιο χαμηλά. Αλλά εντάξει. Τις προηγούμενες ημέρες ένιωθες ζέστη. Σήμερα ευτυχώς είχε ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι. Με το που βγήκα δηλαδή από το σπίτι. Έτσι, ένα πολύ ωραίο αεράκι. Λες, αχ, τι ωραία δροσούλα. Τι όμορφη δροσούλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εσείς να είστε προσεκτικοί όσον αφορά στο τι ανάβετε, τι δεν ανάβετε και όλα τα σχετικά. Διότι σήμερα ο καιρός προβλέπεται έθριος για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Σαρονικό θα πνέουν 2 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 προς κέρα 6 μποφόρ. Θα το έχει το αεράκι του. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι όντως κάτι πρέπει να κάνουν εκεί στην κυβέρνηση για να μπορέσουν να κρατήσουν χαμηλά την τιμή, να την ξαναρίξουν κάτω από τα 2 ευρώ και αν γίνεται να ρίξουν κι άλλο πολύ κάτω από τα 2 ευρώ την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τεράστιο μα τεράστιο το πρόβλημα. Γεια σου ρε Τέλη! Καλημέρα φίλε Σπύρο, ο Τέλης στέλνει τα συλληπιτήριά του για όσους αγάπησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. You never walk alone. Αμέ, ναι, χθες έπαιζε η Λίβερπουλ, κέρδισε 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, το έχουμε το You never walk alone. Αλλά να το βάλουμε από τώρα. Άσουμε, ένα λαϊβάκι θα βάλουμε μετά, εννοώ μετά. Το ξέρεις το ανέκδοτο με το Champions League και τη σύζυγο, Ο σύζυγος λοιπόν έχει... Θα πάρω τη δουλειά του Παγάνη στο τέλος. Ο σύζυγος έχει μαζέψει τα φιλαράκια στο σπίτι για να δουν Champions League. Φεύγει η γυναίκα, σου λέει θα πάω κι εγώ με τις φίλες μου. Πρεμιέρα Champions League. Ο σύζυγος με τα φιλαράκια του στο σπίτι. Πίτσα, μπύρα, καναπές για να δουν την πρεμιέρα του Champions League. Η γυναίκα με τις φίλες της έξω για καφεδάκι. Κάποια στιγμή καφεδάκι, ποτάκι, κρασάκι, δεν ξέρω εγώ τι. Κάποια στιγμή λοιπόν παίρνει τηλέφωνο η σύζυγος στο σύζυγο και του λέει «Έλα αγάπη μου, πότε τελειώνει το Champions League για να έρθω στο σπίτι?» Και απαντάει ο σύζυγος «Το Μάιο».

Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή. Στέλνει η Βασιλική. Μας έχει μαυρίσει ψυχή τώρα τελευταία. Ό,τι και να πεις. Δεν έχεις άδικο. Μου στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία με το πρωινό της καφέ, η κυρία Βασιλική. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Με τον καφέ δεν λένε συνηγιά σου, ε. Όχι. Όχι, μωρέ, δεν λένε. Λένε. Άμα λένε, καλό πρωινό θα πω εγώ. Και ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας, κυρία Βασιλική μου. Την αγάπη μου. Ο Μιχάλης είναι πονηρούλης. Για να δω, λέει, τα κότσια σου, Λάκωνα. Για ποιο λόγο, ρε μεγάλε Μιχάλη, τα κότσια δεν έχουν να κάνουν, να ξέρεις, με τη βλακεία. Είπαμε, εντάξει, με βρίσκεται μερική μικρό και με κοροϊδεύεται. Αλλά όχι τόσο πολύ. Πρώτα απ' όλα, είναι δυνατόν να έλεγα κάτι τέτοιο στον αέρα, αγαπητέ Μιχάλη, πριν ακόμα υπάρξει το οποιοδήποτε πόρισμα, πριν ακόμα υπάρξει η οποιαδήποτε ανακοίνωση από την πλευρά του ιατροδικαστή, πριν ακόμα βγουν οι εξετάσεις αυτές? Είναι δυνατόν? Τώρα το να δω τα κότσια σου, Λάκωνα, δεν μου λες να το παίξουμε WWE, ένα πράγμα? Έλα από εδώ να τα δεις. Αστειεύομαι βεβαίως. Αλλά όχι και έτσι, ρε Μιχαλάκη. Ρε Μιχαλάκη, ρε Μιχαλιό, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Το αλεπουδάκι, πως το λέει, 101 και η αλεπού 100. Όχι βέβαια. Γεια σου ρε Άλεξ, φιλαράκο δημοσιογράφος είσαι. Εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε. Πιστεύω θα ξέρεις ποιο κόμμα ήθελε πρώτο να κλείσει τις τράπεζες το 2012, αναρωτιέται ο Άλεξ. Σημασία έχει ποιος έκλεισε τις τράπεζες, Άλεξ, Όχι ποιος είχε την πρόθεση ή ποιος το είχε συζητήσει ή ποιος μπορεί να το είχε πει. Δηλαδή, να στο θέσω διαφορετικά, ρε αδερφούλη. Πόσα χρόνια συζητάμε το Σκοπιανό? Πόσες συμφωνίες? Αυτός ο Μάθιου Νίμιτς, τον θυμάστε τον Νίμιτς? Άλεξ, γκουγκλάρισέ το τώρα, μην τα λέμε αυτό, αν δεν τον θυμάσαι. Πήγαινε, ερχότανε, το είχε κάνει. Το Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες, Σκόπια, Αθήνα και μετά πίσω από την Αθήνα, Σκόπια, Βρυξέλλες, Νέα Υόρκη, το είχε κάνει Κολιάτσου Παγκράτη. Για να λύσει το Σκοπιανό. Σύνθετη ονομασία, το ένα τ' άλλο, από εδώ, από εκεί, έφερνε τα χαρτάκια από πρωθυπουργό σε πρωθυπουργό, τα πήγαινε. Ελάτε, έλεγε, να, ωραία συμφωνία. Ωραία. Είχε πάει μάλιστα στον Καραμαλή, θυμάμαι. Μια συμφωνία ο Μάθιου Νίμιτς, εκεί λίγο πριν την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, Λάσκαρη. Ξέρεις, με το βέτο. Δεν τα θυμάσαι εσύ αυτά, είναι τέτοια. Είσαι μικρό παιδάκι, γι' αυτό δεν τα έχεις προλάβει. Όπου η συμφωνία έγραφε, είχε τρεις προτινόμενες ονομασίες. Το Βόρεια Μακεδονία, το Νέα Μακεδονία, το Νόβα Μακεδονία, αμετάφραστο, και είχε και άλλο ένα, ρε παιδιά, το οποίο δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Είχε άλλο ένα, το οποίο αυτό το άλλο ένα άρεσε περισσότερο στον Καραμαλή, αλλά τέλος πάντων. Και από κάτω είχε όλα τα υπόλοιπα. Μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα και όλα τα σχετικά. Το βλέπει ο Καραμαλής, το είχε βάλει και μακριά. Πώς κάνω εγώ όταν βγάζω selfie, που κρατάω το κινητό μακριά? Καλά, λέει, okay. Δώσε το, λέει, στον κύριο Νίμιτς. Επιστρέψτε του την πρόταση ως λέει ανεπιϊκός απαράδεκτη. Όλοι λοιπόν συζητούσαν τα πάντα. Αλλά η διαφορά είναι ότι την υπογραφή. Όλοι λοιπόν συζητούσαν τα πάντα. Αλλά η διαφορά είναι ότι την υπογραφή στη λεγόμενη συμφωνία των Πρεσπών για το Σκοπιανό την έβαλε ο Αλέξης

Όχι ότι θα διορθωθεί κάτι όσον αφορά στη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά λέμε τώρα. Άρα λοιπόν δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία το τι συζητά στην πορεία. Σημασία έχει ποιος βάζει την υπογραφούλα του. Όπως επίσης αυτό το οποίο λένε στο Μαξίμου, κατηγορούν, λέει, το Μητσοτάκη ότι αυτό θα προδώσει, θα κάνει, θα ράνει, ότι δεν για τα εθνικά ζητήματα. Παιδιά, ούτε υπογραφή έχει βάλει ο Μητσοτάκης, αλλά ούτε έχει φέρει και την οποιαδήποτε συμφωνία για να συζητηθεί στην Ελληνική Βουλή. Τώρα για να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Έχουμε κανένα Τζόνι? Έχουμε τον Τζόνι Μπιγκούντ. Δώσε Τζόνι Μπιγκούντ.

Βλέπω εδώ τώρα το σουπεράκι στην ΕΡΤ. Γκονζάλεθ, Πουέρτα και Φίλις έκλεψαν τις εντυπώσεις. Πού τις πήγανε? Με έχει πιάσει τώρα, τι θέλεις, με έχει πιάσει σήμερα. Κακό είναι. Έχω μία τάση, ασχολιάζω τα πάντα. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Στέλνει την καλημέρα του, να είσαι καλά αδερφέ μου, να περνάτε όμορφα. Είσαι ωραίος, λέει, μπράβο κύριε, ο Μιχαήλ. Να το κοιτάξω, συμφωνεί ο Μιχαήλ μαζί μου. Λοιπόν, αστειεύομαι. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα. Σπύρο μας με υγεία, αγάπη και βραχιολάκι να ψωνίζουμε και να βάλουμε τζάμπα βενζίνη. Γιατί μου τα μπέρδεψες όλα μαζί, το βραχιολάκι του κυρίου Χρυσογοίδη, λες? Ναι, εντάξει, τι να σου πω, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Δεν έχω εγώ κάτι να πω. Α, με συγχωρείς. Να ψωνίζουμε, λέει, και να βάλουμε τζάμπα βενζίνη. Δεν σε βλέπω, δεν το βλέπω εφικτό αυτό το τζάμπα βενζίνη. Όνειρο ζούμε, μη μας ξυπνάτε. Καλή συνέχεια και με καλά νέα. Το προσπαθούμε, ρε αδερφούλη, αλλά δεν μας αφήνει η επικαιρότητα. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Ελάτε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους αρτοποιούς εκεί έξω, σε όλους τους φουρναρέους. Τι γίνεται, τα έχουμε βάλει τα ταψιά μέσα στο φούρνο. Μοσχομυρίζει η γειτονιά, μοσχοβολάει. Καλή εκπομπή, να ευχηθώ καλό παράδεισο, λέει ο Νίκος. Ο Αγγελίδης από τη Νέα Σμύρνη, από το Μπελβί, από το φούρνο. Καλό παράδεισο στο Γιώργο Μαζονάκη, αγαπημένο καλλιτέχνη, στα δικά μου ακούσματα. Ξεκίνησες όπως έπρεπε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρηνικό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Την αγάπη μου. Ο Γιώργος, ο Σύγγαβρος, όπως μου συστήνεται, την καλημέρα μου, λέει, Σύγγαβρε και Συνοδοιπόρε, στη ροκ και hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στο παρεάκι μας, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη και στους οικείους του. Κρίμα ρε, εσύ νέος άνθρωπος, όπως το λες. Στα δικά μας τώρα, μεγάλη αδικία που διώξανε το Μέντι. Δεν ξέρω, κορεσμός, κούραση. Όχι ρε φίλε, δεν σου κάνει, καλώς. Εσύ άλλωστε βάζεις τα λεφτά. Δεν είναι εμπεγμός αυτό που έκανε στον άνθρωπο που έφερε στην ομάδα μας στο πρώτο ευρωπαϊκό. Συγγνώμη για το ύφος μου, λέει Σπυράκο. Καλή εκπομπή, με εκτίμηση και αγάπη, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Και μην βιαστεί κανείς από τους συνακροατές να πει ότι εξοργίζομαι με τα αθλητικά και δεν με νοιάζει η σκορκέρδια και η πολιτική. Σαπίλα, εκεί δεν γράφω μήνυμα, εκεί κατεβαίνω στους δρόμους και διαμαρτύρομαι. Άτσα Τζόρτζ, καλημέρα μου αδερφέ.

Ο Δανιήλ στέλνει την καλημέρα του από Φρεατίδα. Εγώ θέλω να το ακούσω αυτό. Πολύ μου αρέσει αυτό που έβαλες, Λάσκαρη. Πολύ δυνατό. Τι, καλέω. Για δώσε, δώσε πόνο.

Λάσκαρη, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, δεν κρατιέται, δεν κρατιέται σε όλα τα υπόλοιπα. Βλέπεις τη ρόπιτα, θέλεις να πέσεις πάνω με τα μούτρα. Θέλεις αυτό, πρέπει να πας πάλι με τα μούτρα. Γενικότερα, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, δεν κρατιέται, ρε παιδί μου. Το ζυγόνι, ξέρετε, λέει, κάτσε να προλάβω, δεν γίνεται διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματάκια σας. Τι θες, Λάσκαρη, ο ακράτητος. Ακράτεια, λέει, το λένε. Ορίστε. Τώρα, αφού το όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, εκεί στη μικραίνει.

0: Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει το εξής. Ο Φλωρίδης λέει, είπε, αν δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση, κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα κάνουν ντουί απέναντι γιατί δεν θα έχουμε σταθερότητα. Κοίταξε, αυτά είναι τα διλήμματα τα πολιτικά. Δεν έχει να κάνει με το. Έτσι όπως μου το έθεσες στο προηγούμενο μήνυμά σου, αδερφέ μου. Είναι τα διλήμματα. Το δίλημα από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου είναι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το δίλημα. Αν δεν ψηφίσετε να βγει ο Μητσοτάκης, θα γυρίσουμε 15 χρόνια πίσω. Αυτό είναι το δίλημα. Ο Ανδρουλάκης έχει άλλο τέτοιο. Ο Ανδρουλάκης, ψηφίστε με σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν σας έχω κάνει κάτι. Ο ένας έχει. Μη γελάς, Λάσκαρη. Μη γελάς. Ο ένας λέει έχει κυβερνήσει μία ολόκληρη τετραετία. Έχει κυβερνήσει δύο φορές γιατί έχει κερδίσει δύο εθνικές εκλογές ο Τσίπρας. Έχει κυβερνήσει, λέει, δύο φορές. Ο άλλος έχει κυβερνήσει. Πάει για τρίτη, εν πάση περιπτώσει. Πώς δύο, όχι, τα μπέρδεψα. Έχει κυβερνήσει μία φορά ο Τσίπρας. Πέντε χρόνια λέει ο άλλος. Εφτά χρόνια λέει ο δεύτερος, 7 και 5, 13. Έχουν κυβερνήσει, λέει, 13 χρόνια. Ψηφίστε με. Εγώ δεν σας έχω κάνει κάτι. Εμένα δεν με έχετε δοκιμάσει. Δώστε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Τσίπρας λέει το εξής. Έχει κάνει το rebranding. Και λέει ο Τσίπρας. Κοιτάξτε. Την πρώτη φορά θέλαμε, αλλά δεν ξέραμε και δεν μπορούσαμε. Τώρα και θέλουμε και ξέρουμε και μπορούμε. Αυτό λέει ο Τσίπρας. Ναι. Έτσι πάει το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σε ενοχλεί, Γιάννη μου. Ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του. Μιλάω για τους τρεις αυτή τη στιγμή που τουλάχιστον δημοσκοπικά φαίνονται ότι έχουν. Είναι οι τρεις που θα περάσουν πρώτοι το νήμα του τερματισμού στις εθνικές εκλογές. Πολύ μ' αρέσει ο Μάνος Ζωνιφλής. Ευχαριστώ, ρε Μάνο. Καλημέρα. Πρωινός, ξεκίνησε ο Μάνος Ζωνιφλής. Πηγαίνει προς το στούντιο. Έχει εκπομπή στις 6 ώρα. Ανοίγει τα κρέμα, βάζει τα τέτοια. Μάνο μου, σήμερα, σαν σήμερα, ο Γιώργος Παπαδρέου είπε το λεφτά υπάρχουν. Ναι. Κάντι γενικότερα, ρε παιδί μου, και εμείς εδώ. Καλημέρα, ρε Κωνσταντίνε. Σπύρο, καλημέρα από Βρυξέλλες. Έχεις, λέει, τα χαιρετίσματα της Ούρσουλας. Bonjour, Ούρσουλα. Comment ça va, ça va bien. Πώς πάνε εκεί τα πράγματα? Όλα καλά. Έχει ωραία μύδια στις Βρυξέλλες. Τα καλύτερα μύδια είναι στις Βρυξέλλες, να ξέρεις. Έχουμε και εμείς το νεράκι εδώ πέρα. Πηγαίνεις, τσακ, σου τα βγάζουνε, σου τα τέτοια. Αλλά εκεί στις Βρυξέλλες το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Με πολλές γεύσεις. Με κρασί από εδώ, Βουργουνδίας, με κρασί Ιταλίας, με κρασί Γαλλίας. Όλα γενικότερα. Μοσχομυρίζουν. Τι άλλο έχει στις Βρυξέλλες? Έχει ωραίες σοκολάτες. Οι βέλγικες, οι διάσημες σοκολάτες και τα σοκολατάκια και όλα τα σχετικά δεν έχουν κανένα Βέλγο, να ξέρεις, από πίσω. Όλη αυτή τη μεγάλη τη σοκολατοβιομηχανία, τη βελγική που έχει φτιαχτεί, είναι από πίσω ένας Ελβετός και ένας Έλληνας. Να το ξέρετε δηλαδή. Δεν είναι παγκοσμιοποίηση. Time out. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Σε διαφημισούλες, σε αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε με Candy Candy Girl. Παρακαλώ.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μόλις ένα λεπτό μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Γρήγορα με βάλεις μέσα. Εντάξει, ναι, τι να κάνεις εσύ. Να βγω για να ξαναμπω, σωστό είναι αυτό. Βγαίνω και ξαναμπαίνω, παιδιά. Κάνουμε λοιπόν την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία, σε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο. Εδώ λοιπόν παρεΐτσα, όσοι έχετε φτιάξει καφέ από τις 4 η ώρα, κάντε refill. Πώς το λένε, επαναγέμισμα. Λοιπόν, ξαναγεμίστε το φλιτζάνι, διότι έχουμε να πούμε κι άλλα. Και βεβαίως, ναι, τώρα εδώ στην αρχή θα δώσουμε και το περίγραμμα και το πλαίσιο της ημέρας. Καλώς ήρθατε για όλους όσοι και όσες ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, που μπαίνετε στο αυτοκίνητο για να πάτε στη δουλίτσα σας. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και όλους όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Ελάτε να ξυπνάμε. Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, στις τραγουδάρες βεβαίως, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 βρίσκεται τώρα, είμαστε πάνω στην αλλαγή. Φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη, αναλαμβάνει δράση η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που σε πάρα πολύ λίγο θα μας κάνει και την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Δεν κοπτόμαστε για τα Χριστούγεννα. Καλώς να ορίσουν οι γιορτές, μας αρέσουν. Θα ντυθούμε και Άγιο Βασίλειδες φέτος. Θα κοιτάξω να πάρω και μερικά κιλάκια παραπάνω για να μην χρειαστεί να βάλω πρόσθετη κοιλιά, λάσκαρη. Γενικότερα. Αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι μήπως μαζί με το 2026. Το 2027 παρασύρει κιόλας και τον 47ο του βάλει λίγο μυαλό, κάτι οτιδήποτε, αν και δεν το βλέπω. Η Wall Street Journal προβλέπει ότι μέχρι το 2029 έγραφε. Μέχρι το 2029 λέει θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Θέλω να βάλει το χέρι του. Τέλος πάντων. Το χέρι του. Ο Θεός. Παναγίτσα. Ο Χριστούλης. Οι πάντες. Βοήθειά μας. Τα έχουμε πει. Μπλέξαμε.

Εκτός από το 211-200-8200 που εκεί σας υποδέχεται η κυρία Βουγιουκλιώτη πλέον. Έχουμε και το στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 σας έχουν σκίσει, ακροατές και ακροάτριες του 5 με 6. Το είπα σωστά αυτή τη φορά. Αμέ, για να δω θα ρεφάρετε σήμερα. Δευτέρα Τρίτη η διαφορά ήταν τεραστίων διαστάσεων. Εχθές λίγο το ισορροπήσατε. Για να δούμε σήμερα. Βάλε τα τύμπανα να ηχούν παρακαλώ. Είμαι φοβερός ούτως ή άλλως στο timing. Δεν προλάβαμε τα τύμπανα, προλάβαμε την ηλεκτρική κιθάρα στο τέλος. Ασφαλώς λίγο αργότερα θα πούμε και δύο πράγματα για το Μαζονάκι. Ακούσαμε και Γιώργο. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο, βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σήμερα ημέρα, Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ένα λεπτάκι εδώ τάχω. Ο ήλιος, που τάχω, δεν είναι με την τεχνολογία. Έχει αρχίσει και μου σπάει τα νεύρα. Χαρτί και μολύβι, λάσκαρη, χαρτί και μολύβι. Ο ήλιος θα ανατείλει ένα λεπτό μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δει σε 42 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 253η ημέρα του έτους και 106 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πέντε λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ξεχνάω τον Γιάννη τον Κολοκυθά τις τελευταίες ημέρες. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, αδερφέ μου, και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή. Καλή εκπομπάρα όπως πάντα να έχετε. Αυτά που έχω πει έχω την εντύπωση θα με κράξουν μάλλον το πρωί. Θα κάνω και ανάρτηση. Έχει καιρό να με κράξει. Ήμουνα πολύ καλός και συμφωνούσαμε, οπότε πρέπει να το κοιτάξω. Ήμουνα πολύ κακός και διαφωνούσαμε, οπότε και πάλι πρέπει να το κοιτάξω. Τώρα είμαστε κάπου στα ίσα μας. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ήταν μερικά από τα θέματα τα οποία τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, εκεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στα Ηλίσια. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν για την επίσκεψή του στο Ελ Αλαμέιν και τις επαφές με τους Προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπόθηκαν πάρα πολλά πραγματάκια και εν όψη και των διάφορων συσκέψεων μελλοντικά. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ένα λεπτάκι για να τα βρω εδώ. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα θα επισκεφθεί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Αμέ! Συμφωνώ, απόλυτα λάσκαρη, έχεις δίκιο. Πρέπει όλοι να πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του πάρκου. Συμφωνώ, επιβίω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ο κύριος Μητσοτάκης Καστελόριζο. Θέλει να περάσει μηνύματα στην απέναντι πλευρά. Πολλά μηνύματα. Διότι το πράγμα με την Τουρκία έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Για πάμε. Το άσμα το ξέρετε. Για δώσε υπενθύμηση, σε παρακαλώ πολύ.

Χωρίς γυαλιά δεν παίζει αυτή η ενότητα της εκπομπής χωρίς γυαλιά. Τα έχουμε πει, ούγαρ. Ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Έμεινε γνωστός για τη λακωνική βραχυλογία. Ωραία φράση αυτή, θα την υιοθετήσω. Και τα σοφά αποφθέγματά του, πολλά από τα οποία ήταν χαραγμένα στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Γνώθεις αυτόν, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Ναι, στο Χίλωνα αποδίδεται. Στο Χίλωνα, είδατε εκεί στη Λακωνία πόσο σοφοί ήταν οι αρχαίοι μας. Για τους νέους μας τώρα έχετε ζωντανό παράδειγμα, δεν χρειάζεται να πω κάτι οτιδήποτε, καμία σχέση. Μηδέν άγαν τίποτα σε υπερβολικό βαθμό μέτρων άριστον. Εγγύς παραδάτα. Όταν εγγυάσαι για κάποιον, η συμφορά είναι κοντά. Πω! Και μόλις χθες εγγυήθηκα για κάποιον. Μόλις χθες. Λάσκαρι λες. Ε! Όχι, όχι τέτοια εγγύηση. Τέτοια εγγύηση, Λάσκαρι, ούτε έξω από την τράπεζα, ούτε έξω από το ATM. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για μας τους ίδιους, πόσο μάλλον να εγγυηθούμε για κάποιον άλλον. Τύχη μη πίστευε, μην εμπιστεύεσαι τυφλά την τύχη. Ούτε τυφλά, ούτε φανερά, ούτε με τέσσερα μάτια, ούτε τίποτα. Ούτε στο ξυστό κάτω, στο δημοτικό πάρκινγκ δεν κερδίζουμε. Το δυστυχούντι μη επιγέλα. Μην κοροϊδεύεις και μη γελάς με αυτόν που δυστυχεί. Μανώ, σε βλέπω. Τροφή για σκέψη, τροφή για μπόλικη σκέψη. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Η μερική τύφλωσή μου, να ξέρεις, είναι στο χειρότερο επίπεδο, είναι στο μετέχμιο. Δηλαδή, τα γράμματα του υπολογιστή δεν μπορώ να τα δω με τα γυαλιά, τα βλέπω χωρίς γυαλιά. Τα γράμματα στο κινητό δεν μπορώ να τα δω χωρίς γυαλιά. Οπότε είμαι σε μια κατάσταση, το τάμπλετ είναι σε μια μέση απόσταση. Εκεί λίγο, ναι, είναι 50-50. Τα μισά γράμματα τα βλέπω θαμπά, τα άλλα μισά τα βλέπω μια χαρά. Είναι ακριβώς εκεί που λες, ρε παιδί μου, ή τελείωσε αυτό, να πάρω τίποτα μεγενθητικούς φακούς ή να αρχίσω να ξαναβλέπω κανονικότατα. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε απάντηση, σε ερώτηση μάλλον, στη συνέντευξη τύπου εκεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έδωσε αυτή την απάντηση. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα αλλά για τη χώρα. Υποστήριξε ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σχόλιο σου, να ξέρεις Μάνο, δεν το τέτοιο, δεν το δέχομαι. Κάθε άλλο. Μα κάθε άλλο. Λοιπόν, είπε κι άλλα ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε, εδώ τα έχω όλα σημειωμένα. Ναι, θα τα είχα σημειωμένα, όχι, τα έχω σημειωμένα. Μίλησε για το όραμά του για τη Θεσσαλονίκη. Με ότι πρέπει να γίνει πρωτεύουσα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ξέρεις πόσα χρόνια το ακούω αυτό? Ήμουν νιός και γέρασα. Θεσσαλονίκη, λέει, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Πού είναι οι Άμεροι? Τώρα φτιάχνουν ένα flyover, φτιάξαν και το μετρό. Γιατί σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει. Είναι αυτό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης είχε Χαλκιδική. Τώρα υπάρχουν και τα δύο. Αλλά εντάξει. Θα αλλάξει το εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιμένει, είχε κάνει άλλωστε ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας. Τα δίκτυα πρέπει να είναι σε δημόσιο έλεγχο. Ερωτηθείς για το σιδηρόδρομο και αν πιστεύει πως πρέπει να επιστρέψει στα χέρια του δημοσίου. Θα ήταν πολύ εύκολη η απάντηση μετατόπιση της ευθύνης από την κυβέρνηση στην ιδιωτική εταιρεία. Αυτή ευθύνεται, λέει, για το έγκλημα των Τεμπών. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη στην κυβέρνηση που άφησε το δίκτυο χωρίς να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Οι τράπεζες δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, είπε ο κ. Τσίπρας. Σε σχέση με τις τράπεζες, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό από αυτό που αποτυπώσαμε στο σχέδιο για την επόμενη τετραετία, είπε ο κ. Τσίπρας. Να μου ξεματιάξετε το λάσκαρι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το βαφτιστικό σου λάσκαρι. Δεν είναι υποκοριστικό το λάσκαρι, όχι. Εντάξει, είναι κανονικό δηλαδή. Εντάξει. Λάσκαρης. Και άμα ξεματιάξετε το λάσκαρι που θα φύγει να πούμε το μάτι από εκεί για να μην έρθει σε μένα, ξεματιάξετε προκαταβολικά και μένα. Σπυρίδων είναι το... τι άλλα έχει πει πάρα πολλά ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να είμαστε στις χειρότερες στιγμές που υπήρξαν ποτέ για το ΕΣΥ. Ο ΒΟΑΚ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των μεγάλων υποσχέσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ΒΟΑΚ, εγώ τον θυμάμαι επίσης 15-20 χρόνια να τον παιδεύουνε. Ο κύριος Σαμαράς έχει το δικαίωμα να επανέλθει εφόσον το κρίνει. Θα τον αντιμετωπίσω σκληρά αλλά πολιτικά, είπε ο κύριος Τσίπρας. Όλα καλά. Όλα καλά. Ο στόχος του, λέει, είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει, ότι ο Πρωθυπουργός μάλλον, ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Εγώ το λέω, διαβάζω ακριβώς αυτά τα οποία, ναι, είχαμε και το θεματάκι με τον κύριο Σιακαντάρη, έκανε μια ανάρτηση, έγινε πανικός. Όλοι τελείως ξαφνικά είδανε, Παναγιά μου, τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Θυμήθηκαν κιόλας αυτό το οποίο είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ρεπορταζιακά. Εγώ το θυμήθηκα. Δεν έχουν περάσει και πάρα πολλές μέρες. Ότι το πρώτο μέλημα είναι η αυτοδυναμία. Από εκεί και έπειτα όμως, την τελική, το αποτέλεσμα των εκλογών, το αποτέλεσμα της κάλπης θα είναι ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Ναι. Εάν δηλαδή ο ελληνικός λαός αποφασίσει να μην δώσει αυτοδυναμία σε κανέναν, τότε εκεί τα πράγματα θα πάνε προς την κατεύθυνση των συζητήσεων για συγκυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Ένας παλιός πρωθυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός, έλεγε το εξής. Μην κοιτάτε τι λέγεται πριν από τις εκλογές. Όχι. Μετά τις εκλογές και ανάλογα ποιο είναι το αποτέλεσμα, αλλάζουν όλοι το αφήγημά τους.

Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπεί στο ψέμα, αναφέρει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Χιακαντάρης, πρώτα απ' όλα με αφορμή την τοποθέτηση του Γιώργου Χιακαντάρη, ξεκίνησαν τα πειρά του Πασόκ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα αυτό το οποίο υπόθηκε και από τον ίδιο τον κύριο Χιακαντάρη είναι ότι εγώ δεν έχω θεσμικό ρόλο, στέλεχος απλό είμαι. Και το ανέφερε και ο κύριος Τσίπρας. Η απάντηση ήταν ότι έχει ροπεί στο ψέμα ο κύριος Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Χιακαντάρης συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και ότι το όνομά του αφαιρέθηκε στη συνέχεια από την ιστοσελίδα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Κυψέλη. Πάντως συνεχίζεται το θρίλερ εκεί, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα. Και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή κάποιο ζώο. Τι σας λέω τώρα πρωί-πρωί, τι να κάνουμε, είναι μέσα στις ειδήσεις της ημέρας. Λοιπόν, έχουμε και την απάτη μαμούθ. Δεν άρεσε το αστιάκι που έκανα την πρώτη ώρα στο Λάσκαρη Αγοραστό, ότι το μαμούθ τι το θέλανε. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου, ύψος περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46, ακούστε τώρα παιδιά, 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή εδώ την ιστοριούλα θα δούμε και ωραία ονοματάκια. Έχω αυτή την αίσθηση, μη με ρωτάτε γιατί, έχω την αίσθηση ρε παιδάκι μου. Να ξέρετε, επειδή αναφερθήκαμε γενικότερα και στο παρελθόν, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δημοτικού Συμβούλου Μάνου Βελεγράκη, να τα λέμε και αυτά, θα δοθούν, λέει, τα ονόματα των πρώην πρωθυπουργών Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Σιμίτη σε δρόμους της Αθήνας. Ωραίο δεν θα είναι? Ραντεβού Σιμίτη και, ξέρω εγώ, Πολωνού γωνία. Το, ναι. Γιατί το γελάς, ρε παιδί μου? Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, δεν το συζητάμε. Θα μπερδευόμαστε λίγο τους δρόμους. Θα πρέπει να λέμε και τα μικρά ονόματα. Γιατί υπάρχει οδός Γεωργίου Παπανδρέου. Έτσι. Για φανταστείτε τώρα, όπως υπάρχει και ο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε ονομάσει καμιά δεκαριά, έχουμε ονομάσει και λεωφόρους. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια σημεία είναι. Εγώ είμαι παλιός, θα θυμάμαι με τις παλιές ονομασίες. Τι να κάνω τώρα. Η πλάκα η μεγάλη είναι, θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, ήμουν κάπου εκεί στην Ομόνια και με σταματάει μια Αγγλίδα. Από τότε είχα πέρασει, Λάσκαρη. Από τότε. Και γυρίζει και μου λέει, excuse me, do you speak English? Λέω, of course. Έβγαλα και προφορά εγώ. Can you tell me where is University Street? Λέω, University Street. Ρε, πάμε καλά. University, λέω, I don't know. Στο μεταξύ ήμασταν ακριβώς από κάτω από την ταμπελίτσα που έγραφε οδός σταδίου. Ναι, οδός πανεπιστημίου, συγγνώμη, έλατε. Οδός πανεπιστημίου. Ήμασταν ακριβώς κάτω από την ταμπελίτσα. Και μου έλεγε University Street. Δεν πήγε το μυαλό μου. Δεν ξέρω που την έστειλα. Την έστειλα σε ένα περίπτερο να ρωτήσει. Θα νόμιζε η γυναίκα να πούμε αυτό είναι βλαμμένο. Ποιοι κρατάνε το μέλλον της Ελλάδας στα χέρια τους ένα πράγμα. Αλλά δεν μου κόψε. Στο μεταξύ, στις περισσότερες γωνιές της Πανεπιστημίου γράφει Ελευθερίου Βενιζέλου. Άλλο πέρα. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Τι πράγμα? Ναι, η Πανεπιστημίου. Λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου. Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως και το αεροδρόμιο. Έχουν το ίδιο όνομα. Αλλά εμείς τη λέμε ακόμα Πανεπιστημίου. Γιατί έτσι. Είναι συνήθεια. Συνήθεια είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Λάσκαρη, πολύ μεγάλο πράγμα. Συμφωνείς, Ριφλή? Μεγάλο πράγμα είναι η συνήθεια. Εσύ συμφωνείτε? Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ο Μιχαήλ, μπράβο σου, λέει, είσαι σπαθή λάκωνας. Άστοχο το σχόλιο μου. Και ξανά μπράβο. Σε ευχαριστώ, Μιχαήλ. Για πάμε.

Την ώρα λοιπόν που το βαρέλει το Brent είναι εκεί στα 100 δολάρια. Την ώρα που εμείς βάζουμε βενζινούλα στα 2+, 2 ευρώ plus, και κάνουμε το σταυρό μας να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ο 47ος με αυτό τον στόμφο έτσι και με στεντόρια, με όλα αυτά τα οποία τον διακρίνουν εν πάση περιπτώσει, έκανε εκτίμηση. Να ξέρετε αδέρφια μου, έκανε την εκτίμησή του ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Φοβερό. Ψηφίστε με το Νοέμβριο στις ενδιάμεσες. Κοιτάξτε, μην πάθω καμιά πανολεθρία. Και μετά εγώ τον πόλεμο θα το σταματήσω. Κουραφέξαλα. Το έγραψαν οι Wall Street Journal, το έγραψε. Το 2029 λέει ψέματα, λένε. Δεν λένε ψέματα. Τον Τραμπ τον έχω λίγο περισσότερο. Τα ψεματάκια του πρέπει να τα λέει. Δεν ξέρω αν είναι white lies ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα ψεματάκια του τα λέει. Τέλος πάντων, στο σοβαρό του πράγματος, ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, ότι προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές. Εγώ δεν τους βλέπω να κόπτουν ιδιαίτερα τους Ιρανούς. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αυτά είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ. Εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα πεσούν και τιμές των καυσίμων. Όλα ρε αδερφέ, μετά τις εκλογές αυτό το πράγμα. Στο μεταξύ υποτίθεται ότι θέλουμε να πάρουμε τεχνογνωσία και το know-how και γενικότερα να πάρουμε τις συνήθειες, ρε παιδί μου, τις θετικές συνήθειες των Ευρωπαίων, των Αμερικανών. Αντί να γινόμαστε σαν αυτούς που είναι υποτίθεται και προηγμένοι, λέμε τώρα, εμείς γινόμαστε, αυτοί γίνονται χειρότεροι από εμάς. Ο Τραμπ έχει γίνει χειρότερος από το. Δηλαδή, εάν ερχόταν στην Ελλάδα, νομίζω ότι η ρητορική η οποία χρησιμοποιεί θα πέρναγε μια χαρά. Ψηφίστε με και μετά θα σας τα κάνω όλα. Θα πηγαίνανε, θα ψηφίζανε. Αυτό λέει τώρα. Ψηφίστε με στις ενδιάμεσες εκλογές και θα σταματήσω τον πόλεμο. Θα σας φτιάξω γεωφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια, θα σας φτιάξω και ποτάμια. Θα σας φτιάξω λιμάνια, μα δεν έχουμε θάλασσα, δεν πειράζει, θα σας φτιάξω και θάλασσα. Αυτά λέει. Και θα ρίξω και τις τιμές των καυσίμων. Λέει τώρα στους Αμερικανούς, γιατί οι Αμερικανοί τώρα έχουν αρχίσει και γκρινιάζουν, διότι είχαν συνηθίσει διαφορετικά τα πραγματάκια. Και όταν αυξάνεται το γαλόνι, γιατί εκεί πληρώνουν, εκεί βάζουν μάλλον μεγαλόνια. Αυτό το πράγμα που έχουν σε όλα τα τελείως διαφορετικές, πρέπει να κάνεις, να παίρνεις το κομπιουτεράκι, το ύψος το μετράνε με πόδια. Γιατί ρε αδερφέ το μετράς με πόδια? Δεν γίνεται, δεν. Με μέτρο, δηλαδή πώς, όλος ο υπόλοιπος κόσμος εσείς γιατί? Όλα τα πάντα τα μετράνε με το δικό τους τρόπο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, οκ. Okay. Τη βενζίνη τη μετράνε με γαλόνια. Εμείς γαλόνια έχουμε το αξιωματικού. Στο μεταξύ, μην το πω τώρα στον αέρα. Τέλος πάντων, με την στολή εκεί πέρα του αξιωματικού, του Ναυάρχου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι υποσχέσεις νομίζω του Τραμπ με τον τρόπο κιόλας τις οποίες, με τον τρόπο που τις κάνει τις υποσχέσεις αυτές, δεν νομίζω ότι πείθει κανέναν. Λέει λοιπόν όλα αυτά, λέει ότι δεν θα αντέξουν άλλο, λέει ότι προσπαθούν οι Ιρανοί απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές και στο καπάκι λέει αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη. Άντε βγάλε τώρα εσύ άκρη. Αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. I had a wonderful conversation with President Putin. Είμαι σίγουρος, έτσι, για το ύφος με το Orange is the new black ένα πράγμα. Όποιος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό, ο οποίος λέει θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο Πούτιν. Ο Πούτιν, μωρέ, τον έχει ρωτήσει. Ειλικρινά τώρα. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, τέλος πάντων. Πάντως, οι Ουκρανικές δυνάμεις, επειδή ούτε αυτό το μέτωπο πάει καλά, οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία, σε απόσταση περίπου 3.000 χιλιόμετρων από τα Ουκρανικά σύνορα. Ο Ζελένσκι εξήρε τις επιθέσεις αυτές, διότι πλήττουν, όπως είπε, τη ρωσική οικονομία. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα την ξανακάνω εγώ την ερώτηση. Τα μπελάκια είδατε στα σούπερ μάρκετ? Όποιος έχει δει τα μπελάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να στείλει μήνυμα.
Όποιος, εγώ δεν έχω δει ταμπελάκι. Λάσκαρη, έχεις δει εσύ ταμπελάκι? Ε, δεν πήγες? Έλα, συγγνώμη, πώς, έχεις αποθέματα? Μην χαλάς αποθέματα σου, ντουλάπι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Άφησέ τα. Κι εγώ έχω ένα ντουλάπι γεμάτο με μακαρόνια, με ρύζια. Ε, ποιο? Α, εντάξει. Μα κι εγώ γι' αυτό το λόγο το ντουλάπι το έχω. Όταν τελειώνουν, παίρνουμε από εκεί αποθέματα. Δηλαδή, όταν με ακούτε μερικές φορές και λέω, α, η Μαρία έφτιαξε μια φοβερή μακαρονάδα και έβαλα από πάνω. Πώς το λένε, πες το στο αυγοτάραχο Μεσολογγίου. Ναι. Φοβερή γεύση πρέπει να σου πω. Εντάξει. Θα μου πεις γιατί μακαρόνια με αυγοτάραχο, το ένα άλλο. Διότι αυτά είχαν μείνει. Μην νομίζεις, το αυγοτάραχο το κρατούσαμε. Για μια έτσι, για κανένα special occasion ένα πράγμα. Τελικά το special occasion ήταν ότι δεν είχαμε κάτι άλλο. Αυτό. Συμβαίνουν σε όλους. Είμαστε αυτό. Δεν, αδερφέ, μου γράφει ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα. Η αρνησικυρία του Καραμαλή στα Σκόπια και η συμφωνία στον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη ήταν από τις πιο πετυχημένες διπλωματικές κινήσεις του. Όσο για το... εντάξει, τώρα να μην διαβάσουμε ωραία αυτή τη λέξη. Είναι πολύ... Ήταν μία... Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι αυτή η συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν μία καλή για την χώρα μας συμφωνία.

0: Στις 11 η ώρα σήμερα το πρωί ξεκινά και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Οπότε όσοι το δικαιούστε να σπεύσετε. Η υποβολή μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει, να ξέρετε, στις 23 Σεπτεμβρίου. Δεν θα ξεκινήσει τώρα. Απλά, εντάξει, λόγω του ότι βάζει σε προτεραιότητα η κυβέρνηση το ψηφιακό κομμάτι. Σήμερα στις 11 το πρωί, οπότε να έχετε το νου σας. Επίσης, Γιάννη μου, συγγνώμη γιατί το πέρασα στα γρήγορα. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Να είστε...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Να προσέχετε. Να προσέχετε. Αφαιρέθηκα λίγο γιατί έρχονται τα μηνύματά σας το ένα πίσω από το άλλο. Να προσέχετε διότι κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Είναι φοβερό αυτό. Όσο περισσότερο κυκλοφορείς, τόσο περισσότερο βλέπεις ότι τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα. Δεν τους πτωεί τίποτα. Τίποτα. Τους κακούς οδηγούς δεν τους πτωεί απολύτως τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, ρε παιδάκι μου. Ούτε το γεγονός ότι έχει αλλάξει το πλαίσιο, ούτε τα πρόστιμα, ούτε οι έξυπνες κάμερες. Δεν. Έξυπνες κάμερες σε ένα... Τι να πω. Δεν θα το πω, γιατί αυτό που σκέφτομαι είναι πάρα μα πάρα πολύ σκληρό και δεν το θέλω. Πραγματικά δεν το θέλω. Διαβάζω στο ενικός.gr και να μπείτε να το διαβάσετε κι εσείς, διότι υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την σε εξέλιξη έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί της κλινικής, διαβάζω εδώ στο ενικός.gr, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, αποχώρησαν αμίλητοι, και διαβάζω επίσης εδώ στο ενικός.gr τι εξετάζουν οι αρχές, διότι το έχουν πάρει εκεί οι ελληνικές αρχές και πάρα πολύ καλά κάνουν, το έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρά και θα ξεκινήσουν και θα συνεχίσουν τις έρευνες μέχρι να βγάλουν άκρη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, ο γιατρός είπε ότι η σύζυγός του ήταν αυτή η οποία χρησιμοποιούσε και έκανε την συγκεκριμένη θεραπεία. Αποφασίστηκε να μην κρατηθούν στη Γαδά, καθώς ο εισαγγελέας, αφού ενημερώθηκε για την πορεία της έρευνας, έκρινε ότι απαιτείται η συλλογή πρόσθετων στοιχείων πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη. Αναμένεται η πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια του θανάτου. Θα ληφθούν επιπλέον καταθέσεις και θα συγκεντρωθούν στοιχεία με τη διαδικασία, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επίμαχη θεραπεία. Αυτά. Τώρα, ο συνήγορος των δύο γιατρών, περνάω πρώτα σε αυτό το κομμάτι και μετά στα υπόλοιπα όσον αφορά στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Νίκος ο Αγαπηνός, ο συνήγορος των δύο γιατρών, εξερχόμενος από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο. Θα γίνει και αυτοψία στο χώρο, να ξέρετε. Το είπε ο δικηγόρος. Το σημαντικό, το οποίο όπως ανέφερε ο κύριος Αγαπηνός, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Αυτό περιμένουμε όλοι μας. Νάτος ο Κωνσταντίνος μου λέει, Σπύρο, τα καλύτερα μύδια τα έχει η Καβάλα. Δεν το ξέρα, οφείλω να ομολογήσω. Μύδια, γάβρο, σαρδέλα και γάμπαρι. Η γάμπαρη είναι η σκούρα, η σκούρα, η γαριδά. Που όταν τη βάζεις στο νερό και τη βράζεις, παίρνει το ίδιο χρώμα με την άλλη. Αλλά η σκούρα είναι όντως πεντανόστιμη αυτή. Αν τα λέω καλά, δεν είμαι πάρα πολύ του ψαριού. Επιδερμικά τα ξέρω. Εμείς εκεί στους Μολάους, δώστε μας εγώ πρόβατο και την ψυχούλα πάρτε μας.

Ο Κερούλης είναι μια χαρά σήμερα. Έχει βγάλει και μια πολύ έτσι μικρή δροσούλα. Σας είπα το πρωί, δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά το πρωί όταν ξεκίνησα, όταν βγήκα από το σπίτι, μου ήρθε ένα πολύ ωραίο έτσι, ένα ελαφρύ αεράκι, πολύ, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ όντως. Προβλέπεται λοιπόν έθριος ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Σαρονικό θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 20 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Γίνεται ένας ωραίος πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Δανιήλ, καλημέρα. Το ότι η Γάβδος δεν προβλέπεται να ανοίξει το σχολείο για τουλάχιστον, για μια δεκαετία, και σίγουρα δεν είναι η μόνη, δεν μας απασχολεί. Στη ΔΕΘ. Φέτος πάντως θα έχουμε πολύ λιγότερα πρωτάκια από ό,τι πέρσι, από ό,τι γενικότερα τα τελευταία 10 χρόνια, όσο πάμε και σε ρυκνωνόμαστε, γινόμαστε λιγότεροι.

Σήμερα οι οικοί τους και γενικότερα όλη η περιοχή, Πύργος και Ιωάννινα αντίστοιχα, θα πούνε το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους μας της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο. Το Phantom που συνετρίβει κατά την επίδειξη στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση και μάλιστα πάρα πολλοί στέλνετε μηνύματα και λέτε «Μα καλά, τώρα είναι δυνατόν να κάνουν διάφορες τέτοιες επιδείξεις και όλα τα σχετικά». Μου έλεγε ένας τέραρχος, ένα αποστρατεία, το είπα, αντιπτέραχος για την ακρίβεια, ένα αποστρατεία, το είπα σωστά, μου έλεγε ότι αυτή η ελιγμή είναι ελιγμή ρουτίνας για πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας που έχουν και τεράστια εμπειρία, όπως ήταν οι δύο αυτοί πιλότοι. Έχουν επίσης γραφτεί πάρα πολλά. Δεν θα μπω σε καμία τέτοια διαδικασία πριν βγουν τα πορίσματα, πριν έχουμε στα χέρια μας κάτι συγκεκριμένο. Και μετά θα τα πούμε όλα όπως πρέπει. Ας αποχαιρετήσουν οι οικοί τους τα δύο παλικάρια, τους δύο ήρωες, που ήταν δεύτερη, που ήταν η ζωή τους ολόκληρη. Το αεροπλάνο, το μαχητικό, και τον απογειώνονται στους εθέρες μας για να αντιμετωπίζουν και να αποκρούν την οποιαδήποτε απειλή από την απέναντι πλευρά. Είδατε, τελικά το είχε η μοίρα τους για να κάνουν την τελευταία τους, το τελευταίο τους ταξίδι μπροστά σε κοινό, μπροστά σε 25.000 συμπολίτες τους. Λοιπόν, καλό ταξίδι, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σας σκεπάσει. Συλληπιτήρια στους οικείους για ακόμη μια φορά.

Εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε. Εχθές είχε δύο, ήταν δύο τα κυρίως μενού. Το ένα, η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη ασφαλώς με τον Εμμανουέλ Μακρόν εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο στα Ηλίσια. Όχι στα Ηλίσια εδώ, στα Ηλίσια Παιδεία, πάνω στο Παρίσι, ναι. Όχι, δεν πήγε στην Κρουασαντερή. Επειδή με ρωτάτε, βρε, δεν τρέβεστε, μωρέ. Προσπαθούμε να δώσουμε αυτό το ρεπορτάζ για μέσα στέλνετε μηνύματα αν πήγε στην Κρουασαντερή. Δεν πήγε στην Κρουασαντερή, τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Κάτι βιντεάκια AI κυκλοφόρησαν. Είχαν πλακίτσα, η αλήθεια είναι, τα βιντεάκια. Ο κύριος Μητσοτάκης συμμετείχε στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου είναι και ο Αδριανός Γολέμης. Είναι ο πρώτος Έλληνας στρατιώτης, αστροναύτης, στρατιώτης είπα, είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε ότι το πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία και τον εκπρόσωπο μιας ακόμα ευρωπαϊκής χώρας. Το δεύτερο εξάμεινο του 27 θα αναχωρήσει η αποστολή. Αμέ, ένας λόγος παραπάνω που γενικότερα. Και αυτό το οποίο τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Δεν είχαμε... Τώρα γιατί δεν μου αφήνεις, μωρέ, τώρα. Άσε με να το διαβάσω. Γιατί τώρα αυτή η αντίθεση, μπορώ να σας καταλάβω. Έρχονται και τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί... δηλαδή το διάστημα είναι που σας ενοχλεί. Δηλαδή εσείς, συγγνώμη, δεν έχετε καθόλου ίχνος ρομαντισμού μέσα σας, πάνω σας, κάτι, οτιδήποτε? Δεν βγαίνετε το βράδυ να κοιτάξετε ψηλά, να δείτε το φεγγάρι, να δείτε τ' άστρα? Το διάστημα δεν έχετε αναρωτηθεί πρώτα απ' όλα, υπάρχει ζωή εκεί έξω? Is there anybody out there? Έχουμε τον Σκόρπιον. Βάλε να τελειώσουμε με αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχεις, έχεις βάλει κανένα υπηκό για να τελειώσουμε την πρώτη ώρα. Εάν όχι, βάλε το Is there anybody there, τον Σκόρπιον, σε παρακαλώ πολύ, να τελειώσουμε με αυτό. Έτσι, διότι ναι, είμαστε και στο διάστημα. Θα είμαστε το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Διότι έχουμε πρόγραμμα εμείς. Θα βάλεις το χαλάκι? Το χαλάκι. Βάλε να ακούσουμε το τέτοιο που μου αρέσει το...

0: checking the illusion that the stopping just...
1: Λοιπόν, εγώ παρόλο που δεν με αφήνετε με τα μηνυματάκια σας και δεν θα μιλήσω, δεν θα πω κάτι άλλο. Πριν από μερικά χρόνια, λοιπόν, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Δεν είχαμε διαστημικό πρόγραμμα, ούτε διαστημική στρατηγική. Τώρα διαθέτουμε μέτρα, λάσκαρη μέτρα, 18 δορυφόρους σε τροχιά. Γύρω-γύρω, 18. Πάμε. Αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Κατασκευάσουμε και δορυφόρους. Όχι πύραυλο. Μην πάει το μυαλό σας στο τέτοιο, στο θυμάστε τον Παπαδόπουλο στην ταινία. Πύραυλος. Όχι. Αυτό. Αναπτύσσουμε, φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος. Εννοείται. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για όλους μας. Έχουμε κοινό ενδιαφέρον με τον Γάλλο πρόεδρο να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα είναι υπερβολικά προσκολλημένα στους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, εμείς θέλουμε να στρέψουμε, λέει, τους νέους προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και να απομακρυνθούν από τις οθόνες. Λέει, και λέει ακόμα, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η NASA επιλέγει συνεχώς θεούς της αρχαίας Ελλάδας για τις διαστημικές αποστολές της. Έτσι, μετά τον Απόλλωνα, τώρα είναι η σειρά της Αρτέμιδος. Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει μετά όταν αποφασίσουμε να πάμε στον Άρη. Αυτά ακούμε και μετά πηγαίνουμε. Έχουμε φουσκώσει σαν παγόνια και πάμε στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσουμε. Και την ώρα που μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, τι κάνουμε, λάσκαροι? Βάλε!

πηδάμε, όχι από τη χαρά μας, απλά επειδή δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να αντιδράσουμε. Τι να κάνουμε, να κάνουμε το σταυρό μας μπροστά στα προϊόντα. Το έχω δει και αυτό, πρέπει να σου πω. Μπροστά εκεί στα προϊόντα, στις τιμές, έχω δει άνθρωπο να κάνει το σταυρό του. Και γυρίζει και μου λέει, τον κοίταζα. Και εγώ, άλλος χαζός από εκεί, είχα μείνει. Και γυρίζει και μου λέει ο ανθρωπάκος, κάνω περισσότερες φορές το σταυρό μου όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ από ότι όταν μπαίνω σε μια εκκλησία. Εκεί έχουμε φτάσει.

Ο Βάιος μου λέει καλημέρα Λάκο, να με υγεία και ειρήνη πάνω απ' όλα αδερφέ μου. Για πες μου, μου λέει εσύ αν ξέρεις, τρένο από Θεσσαλονίκη για Αλεξανδρούπολη γίνονται δρομολόγια ή όχι. Να το ψάξουμε, αυτά είναι θέματα λέει. Πολύ καλά κάνεις, μα έχουμε πει, εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Μιλάω λέει για τους ψεύτες πολιτικούς, αλλά έχει μετρό η Θεσσαλονίκη τώρα. Εντάξει το ένα μωρέ, δεν τέτοιο το άλλο. Μην είσαστε, δηλαδή καλά κάνει και έχει μετρό η Θεσσαλονίκη επιτέλους μετά από τόσα χρόνια που τα ακούγαμε, που ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο. Έτσι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Όπως επίσης πολύ καλά κάνουν και φτιάχνουν και το flyover. Όπως πολύ καλά θα κάνουν κάποια στιγμή μπας και φτιάξουν κανένα flyover πάνω από τον Κηφισό. Δεν θα ήταν ωραία ιδέα? Βέβαια μέχρι να γίνει το flyover πάνω από τον Κηφισό θα μας βγει το λάδι. Θα δούμε πάλι εκείνες τις ταμπελίτσες. Τις θυμάσαι επί έργων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, το έργο θα μείνει για πάντα. Κάποια Ολυμπιακά έργα, η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας, γιατί έχουν γίνει... Δεν πρέπει να την πω τη λέξη. Όχι. Είδατε πρόσφατα και τον Μπάντμιντον το... Πώς το λέει, το κατεδαφίσανε. Θα φτιαχτεί κάτι άλλο στη θέση του. Τι θα φτιαχτεί? Κάτι θα φτιαχτεί. Εντάξει, φτιάξτε το.

Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Υγεία πάνω απ' όλα. Φτάνουμε τώρα στο τέλος σιγά σιγά. Έτσι, για να σας αφήσω σε σίγουρα χέρια. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Σπυράκο, καλημέρα μου γράφει. Ο συνονόματος, ο Σπύρος, ταξιτζής. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, που είσαστε οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Προσοχή στους βλαμμένους που υπάρχουν εκεί έξω, είναι πάρα πολλοί. Και δυστυχώς, όπως λέει και ο Μπέζος, γενέθλια σήμερα. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους? Όταν τους βλέπετε να συνεννοούνται, να παίρνετε δρόμο προς την άλλη πλευρά. Προς την άλλη πλευρά να τρέχετε.

Καλημέρα στην Έφη. Έλα Έφη, σταμάτα. Έρχονται και άλλα μηνύματα. Λάσκαρη. Πολλά μηνύματα. Μάλιστα. Καλημέρα Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιρό, τι ωραίο όνομα. Καλημέρα Ιρό. Καλημέρα Σοφία, να είσαι καλά. Καλημέρα Δημήτρη. Θα το δω αυτό το θέμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνετε και στα social media. Γεια σου ρε Παύλο, καλή σου μέρα. Γιατί καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από τώρα ρε Παύλο, φεύγεις? Δεν θα έχουμε αύριο παρέιτσα δηλαδή? Σας έχω πει ότι έχουν προτεραιότητα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές και οι ακροάτριες στο στούντιο papakirialfm.gr και βεβαίως όσοι παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Γι' αυτό και δεν διαβάζω τα μηνύματα τα οποία στέλνετε στα social media, γιατί με αυτόν τον τρόπο αδικούμε όλους και όλες όσοι και όσες στέλνουν μηνύματα με τους καθορισμένους, προκαθορισμένους τρόπους που υποδεχόμαστε όλους εσάς εδώ στο ραδιοθάλαμο. Τζοάννα, ωραίο όνομα, από το Ιωάννα Τζοάννα. Εντάξει, έχει πολλές παραλλαγές στο Ιωάννα. Ιωάννα, Γιάννα, Τζοάννα και πάει λέγοντας. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ και για τη φωτογραφία. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου Στέλλα, η Μιμίκα, η Άντζελα, η Αλίκη. Γεια σου ρε Αλίκη, καλημέρα. Η Λένα, η Αλεξάνδρα, πανικός από τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλοί συνάδελφοι μας ακούνε το πρωί και πολύ χαιρόμαστε. Δεν δίνουμε γραμμή, αλλά πολύ χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι μας... Και πολύ χαιρόμαστε, δεν δίνουμε γραμμή, αλλά πολύ χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι μας ακούν. Λοιπόν, έχω και ωραία μαντάτα να σας πω τώρα που φτάνουμε προς το τέλος.

Ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή παρακαλώ, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Θυμάστε το τραγουδάκι που παίξαμε την πρώτη ώρα? Ε, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και κοιμάμαι τώρα στα σανίδια. Για τα δαχτυλίδια δεν ξέρω, για τα σανίδια όμως, επειδή όπως και να είναι, 1, 2, 3, 5, 10 θα πιαστεί η μεσούλα σας. Σας έχουμε τη λύση. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο. Φριτές αέρωσης Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Τραγουδάρα.

Καλό ταξίδι, ρε Γιώργα, ρε. Όσο ζω, μαζώ. Στις 20 Σεπτεμβρίου, κοίτα να δεις τώρα, ε. Στις 20 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε ο Γιώργος Μαζωνάκης στα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Δεν πρόλαβε. Τον πρόλαβαν. Τι να πούμε, ρε παιδιά, τι να πούμε. Συλλεπιτήρια μηνύματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ανακοίνωση έβγαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συλληπιτήρια μηνύματα και την θλίψη του εξέφρασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αναγνωρίζοντας έτσι και το ιδιαίτερο αυτό το πολύ έντονο αποτύπωμα που άφησε στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πραγματάκια έτσι μεταξύ μας, να ξέρετε ότι την Κυριακή κυκλοφορεί η Real News. Και για να μην έχουμε θεματάκια από εβδομάδα, να σπεύσετε την Κυριακή να αγοράσετε Real News. Διότι εκτός από θεματάρες, εκτός από ρεπορταζάρες, εκτός από συνεντευξάρες, έχει και δωράρες. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς, Ιστορίες Φόνων. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα, Λάσκαρη. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέτκμαν. Αμένα το πάρετε να το διαβάσετε. Μαζί, ο καιρός είναι ακόμα αυτό. Το παίρνετε το βιβλιαράκι μαζί με τη Real News ολόκληρη, ολάκερη, και διαβάζετε στην παραλία, μοιραία πτώση. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο. Έχεις πάει στη λίμνη Κόμο? Αδερφέ, είναι καταπληκτικά, μου έχουν πει. Ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες. Βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Επίσης, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης

την Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να σπεύσετε παρακαλώ. Στο μεταξύ, επειδή μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, να το εκμεταλλευτείτε, διότι μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι, εκεί που είσαστε, που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε, συντροφιά με τον Real FM, με το αληθινό ραδιόφωνο. Όσοι τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, να ξέρετε ότι όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Κάπως έτσι συνεχίζουμε και πορευόμαστε μέχρι το τέλος.

0: Πάει και ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά, κάποια πράγματα ξεκινάνε, φτάνουν σε ένα σημείο που οι δρόμοι χωρίζουν. Όλα αυτά είναι, πώς να το πούμε, πώς να το κάνουμε ρε παιδιά, είναι σαν τις σχέσεις, όλες οι σχέσεις έχουν την ίδια, πώς να το πω, έχουν την ίδια συμπεριφορά στο μήκος του χρόνου. Απαρελθόν λοιπόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Μανόλ Αλγκουαθίλ. Ούτε σύνθημα δεν γίνεται αυτό. Ούτε σύνθημα. Δεν μπορεί να γίνει σύνθημα. Δηλαδή και το Μεντιλίμπαρ που ήταν δύσκολο, εντάξει. Α, Μεντιλίμπαρ. Το καλύτερο ήταν με το Βαλβέρδε. Ερνέστο Βαλβέρδε. Δεν τα θυμάμαι, δεν τα ξέρει, Ρελάσκαρη. Τι ομάδα είσαι, πάμε ότι είσαι Ρελάσκαρη. Είσαι ΑΕΚ, Ρελάσκαρη. Εντάξει, okay, τι να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Άμα πω και τίποτα. Και ο Παγάνης ΑΕΚ δεν είναι. Ε? Όχι, τι Παναθηναϊκός είναι. Α, Παναθηναϊκός είναι ο Παγάνης. Νομίζω ότι είναι ΑΕΚ. Γιατί? Α, εντάξει, δεν ξέρω ρε παιδιά, okay, τι, εγώ ξέρω μόνο τους γάβρους. Σαπρανίδης, Καλαμαράκη, ο Καλαμαράκης Παναθηναϊκός κι αυτός. Α, γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Βλέπεις αεκτζίδες όλο από τα μάτια σου.
0: Ναι, δεν ξέρω το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω από τι είμαι επηρεασμένος.
1: Άμα σε ακούσει ο Παγάνης να τον λες αεκτζί, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Τι θέλεις να πεις ότι δεν ακούει?
1: Τον έχω, το με το που σε άκουσα ότι
0: μπήκες μέσα.
1: Τον έχω στο γραφείο και έκλεισα την πόρτα που είχε χωμόνωση να μην σε
0: άκουσα. Μάλιστα. Οπότε το τραγούδι για επίλογο, το Σούρα Στέιο Σούρα Γκό, είναι ότι πρέπει. Σούρα Στέιο Σούρα Γκό. Καλημέρα σας, κυρία Βραχά. Ο Δανιήλ. Και στη λίμνη Κόμο, λέει, στη λίμνη Κόμο είναι και το σαλέ του Παζολίνη. Είναι το σαλέ του Παζολίνη. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Αύριο το πρωί θα τα πούμε στις 4. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός βεβαίως, και της Κασιανής Βραχά. Στα σίγουρα χέρια της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Στις 4 θα πάρω απουσίες, να σας πω. Οι 4 με 5 τους σκίσατε πάλι, λέω εγώ τώρα. Πολλές πολλές καλημέρες, να έρχεται μια όμορφη ημέρα, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, αλλά να το κάνετε με προσοχή και με χαμόγελο. Γεια χαρά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λογικό. Με τον Γιώργο Μαζονάκη θα ξεκινάγαμε και θα τον έχουμε συντροφιά μαζί μας. Αρκετά από αυτά που έχει τραγουδήσει, αρκετά από αυτά που έχει πει. Γιατί ήταν ευνίδιος ξαφνικός ο θάνατος του.
1: Μας ήρθε ο κεραυνός ανεθρίας στην πραγματικότητα. Βλέπουμε αυτή την είδηση όλοι στα κινητά μας και λέμε αποκλείεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι φάρσα, είναι λάθος, είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε. Σήμερα έχουμε τη 10η μέρα του Σεπτεμβρίου, Πέμπτη. Οι θερμοκρασίες, άκουγα και το Σπύρο πριν που τα έλεγε και είναι και τώρα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι θερμοκρασίες έχουν την εντύπωση ότι θα είναι περίπου όπως εχθές, ίσως και λίγο. Οπα. Βιάστηκα να μιλήσω, ρε παιδιά. Το μεσημέρι θα είναι. Η θερμοκρασία θα πάει 30. Χθες ήταν μέχρι 27-28.
1: Ναι.
2: Μου έκανε εντύπωση το πρωί, τις προηγούμενες ημέρες, την ώρα που βγαίνω από το σπίτι. Μπα περιπτώσει, οκ. Δεν αισθανόμουν κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ναι, τι να αισθανθεί, 3 η ώρα.
2: Ναι, σήμερα ας πούμε, 3 η ώρα, 3 παρά που ξεκίνησα, που κατέβηκα για να πάρω το αυτοκίνητο από τον γκαράζ, μου ήρθε ένα ωραίο έτσι αεράκι. Ένα ελαφρύ αεράκι.
0: Σαν να έχεις βάλει το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
2: Όχι, ρε παιδί, το κλιματιστικό, όχι το καλοριφέρ.
1: Ήταν αεράκι.
2: Ένα πολύ έτσι δροσερούλι πραγματάκι, το οποίο εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό. Εντάξει, για να δούμε πώς θα πάει ο καιρούλης από εδώ και πέρα. Γιατί. Τι θέλουμε λίγο τη δροσούλα μας, δεν τη θέλουμε.
0: Τα Σαββατοκύριακα
2: τουλάχιστον,
0: παιδί μου.
2: Τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα να κάνουμε κανένα μπανάκι.
0: Αυτό θέλουμε.
2: Ναι,
0: αυτό
2: διότι ούτως ή άλλως τα Σαββατοκύριακα παγάνει και εσύ και όλοι μας καθόμαστε. Είμαστε στο Αραλίκι. Δεν δουλεύουμε καθόλου.
0: Στα Ιαματικά Λουτρά.
2: Στα Ιαματικά Λουτρά. Σε λίγο εκεί θα πηγαίνουμε να βάζουμε και τέτοιο. Και άμμο πάνω μας για τα αρθρητικά. Εμείς είμαστε, Κασιανοί, στην κατηγορία του οπαλάκια.
0: Η Κασιανή είναι εκτός θέματος.
2: Τελείως.
1: Στις Αλικές Μεσολογγίου θα σας πάω.
2: Στις Αλικές Μεσολογγίου,
0: ναι.
1: Βάλσα μου.
0: Να είμαστε παστομένοι.
1: Ναι.
0: Παστομένοι,
1: Θα μυρίζετε λίγο, αλλά μετά θα είστε άλλοι άνθρωποι.
2: Δεν μας πήγανε 4 χρόνια που έπρεπε να μας πάνε. Θα πάμε τώρα, εσύ, Κασιανή.
1: Ας πω, φιλέπλεξες με τη λάθος έλεγχο, ακαρνάνησα.
2: Κρυβελόγια.
0: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 6, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Τι είπα, καλά το είπα.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη, μάλιστα.
0: Καλά το είπα. Η Εύη είναι, η Εύη μας. Είναι ρε παιδιά για το μάτι, είναι και η ώρα. Δεν είμαι εγώ Σπύρος Παπαδάκης να έχω συνηθίσει.
1: Δεν την μπερδεύουμε την Εύη.
0: Κασιανή βραχά που. Εγώ είμαι από
1: Γιώργο Παγάνη εδώ πέρα. Η Εύη Βουγιουκλιώτη δεν μπερδεύεται όμως, Γιώργο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη τέλος.
2: Καλά. Έχω κάνει κάτι επικά σαρδά με εγώ με το επώνυμο τη Βουγιουκλιώτη, άσα να πάνε.
0: Και εγώ το ίδιο.
2: Την
0: ξέρω 18 χρόνια πόσο την ξέρω και συνεχίζονται. Λοιπόν, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε να συζητάμε.
2: Μ' αρέσει που κάνει ερωτήσει.
0: Τι θέλετε.
2: Εχθές το κυρίως μενού, αν εξαιρέσουμε αυτό το να δω και το χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη.
0: Κασιανή,
2: διάλεξε, όντως.
1: Να σας κάνω την ανατροπή και να μην σας ξεκινήσω από Τσίπρα.
0: Μέσα στο μυαλό μας είναι
1: Κασιανή. Και να σας βάλω μια πάρα πολύ ωραία δήλωση που έκανε χθες στο Real FM στους Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάντζου κυρία Τσαγκάρη, διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή.
0: Του λες αυτά και βήχε ο άνθρωπος.
1: Πάμε να την ακούσουμε.
3: Υπάρχουν παντού τα μπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη, δεν έχει τα μπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν φυτό αυτό. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή, χωρίς προσφορά, δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο, διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές σαν πελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
1: Σε έναν ιδεατό κόσμο, σου λέει η κυρία Τσαγκάρη, θα καλά, μπορούσε καλά, να υπάρχει καλά, προηγούμενη τιμή στα ναι, ταμπελάκια.
2: Ναι, ναι, προς το παρόν, πάρε τα γυαλιά μου. Πάρε τα γυαλιά μου και πέταξε τα. Πάρε τα γυαλιά μου και πέταξε
0: τα. Δεν τα θέλει τα γυαλιά.
2: Όχι, δεν τα θέλω τα γυαλιά. Προφανώς θα πρέπει να πάω να αλλάξω γυαλιά.
0: Κάτσε ρε Σπύρο, δεν είμαστε σε έναν ιδεατό κόσμο.
1: Έχουν καφέ.
2: Α, έχουν καλά, καφέ.
0: Έχουν καφέ πάνω. Τα βουτάς μας τον καφέ ρε στα γυαλιά.
2: Αντί για κουλουράκι. Λοιπόν, εγώ τα μπελάκια δεν έχω δει.
0: Πάμε,
2: συμπαθάτε,
0: λοιπόν.
2: Μας, συμπαθάτε με, σέβομαι απόλυτα την κυρία Τσαγκάρη και πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Αυτό το σημαίνει,
2: αλλά
0: όχι,
2: τα μπελάκια δεν έχω δει.
0: Θα πιαστούμε τώρα.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Εγώ τη σέβομαι. Αλλά με συγχωρείς, όπως και εσύ, έτσι και εγώ και η Κασιανή και ο Σαπρανίδης και η Εύη έξω και όσοι μας ακούνε, κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, ρε φίλε.
2: Ασφαλώς.
0: Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Τι σημαίνει σε έναν ιδιαίτερο κόσμο θα είχαν ελέγξει 2.500 καταστήματα. Σοβαρά. Σοβαρά. Να τους βρει.
2: Είναι να τους βρει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακόμα πρώτα απ' όλα, και γιατί είμαι 100% σίγουρος ότι έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες και παράπονα, όπως εδώ στέλνουν μηνύματα οι ακροατές και οι ακροάτριες. Με το που μιλήσουμε για τα μπελάκια, γίνεται πανικός από τα μηνύματα.
0: Πείτε μου, λέει, σε ποιο κατάστημα και θα πάω.
2: Όχι, να το πάμε ανάποδα.
0: Ναι.
2: Ας μας πούνε εμάς σε ποιο κατάστημα υπάρχουν τα μπελάκια για να πάμε.
0: Ένα. Δύο. Σε έναν ιδεατό κόσμο δεν θα είχαμε αύξηση φυσικού αερίου 40,2%. Σε έναν ιδιαίτερο κόσμο δεν θα είχαμε πέσει στο πετρέλαιο κίνηση αύξηση 30,6%, ούτε στο πετρέλαιο θέρμανση 53,2%. Στον ιδιαίτερο κόσμο που λέει η κυρία Τσαγκάρη, δεν θα υπήρχαν αυτές οι επιβαρύνσεις. Επειδή όμως δεν είναι ιδιαίτερος ο κόσμος, και για να νιώσει αυτός ο κόσμος λίγο καλύτερα, να βρουν έναν τρόπο να πάνε στα 2.500 καταστήματα. Και να μην πηγαίνουν μία φορά στο μήνα, γιατί μπορεί αυτό που λέμε εμείς εδώ να είναι και μια συχνότητα η οποία δεν υφίσταται. Όχι, να πηγαίνουν κάθε εβδομάδα.
2: Κοίτα,
0: τι σημαίνει ιδιαίτερος κόσμος, να πούμε συγγνώμη,
2: κάθε...
0: ναι, ότι έκανε την παρέμβαση στην εκπομπή του Ιωσήφ Σαλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
2: Γιώργο, σε κάθε περίπτωση θα σου πω το εξής. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχει γίνει μια συμφωνία κυρίων. Υποτίθεται ότι αυτή η συμφωνία έγινε τέλη Ιουλίου. Η πρώτη συνάντηση, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά ακολούθησαν και άλλες δύο ή τρεις συσκέψεις υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης για να βάλουν ουσιαστικά τον οδικό χάρτη αυτής της συμφωνίας κυρίων. Έγιναν ανακοινώσεις ότι από σήμερα, 31 του μηνού νομίζω ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Από σήμερα λοιπόν τα μπελάκια. Δεν έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι. Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν.
0: Έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι εδώ και καιρό.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά εδώ τώρα με το ηχητικό αυτό που έβαλε η Κασιανή. Εγώ πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μου και δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδικός. Όχι, δεν είμαι.
2: Οι ειδικοί δεν είμαστε, αλλά είμαστε καταναλωτές.
0: Ακριβώς.
2: Και πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και έχουμε όπως ο κάθε συμπολίτης μας συγκεκριμένες συνήθειες.
0: Να το πω λοιπόν όπως το αισθάνομαι. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Ραυτόπουλος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών μία γύρα κάθε μέρα 10 σούπερ μάρκετ ή ο Λεχουρίτης ή η Καλαποθαράκου. Είναι ιδιώτες στο τέλος της ημέρας. Ναι. Είναι ιδιώτες. Και αυτοί να μας λένε, με όμικρον γιώτα αυτή, δεν αναφέρουμε στην κυρία. Ναι, να μας λένε ότι παιδιά, ξέρετε, δεν φτάνουμε. Και έχω βαρεθεί να ακούω δεν φτάνετε 2 χρόνια. 3 πόσο είναι. Να φτάνετε ή βρείτε ένα σύστημα, εν πάση περιπτώσει.
1: Σου λέει, κυρία Τσαγκάρη, παιδί μου, τα σούπερ μάρκετ, τις τιμές αν θα αυξηθούν, τις ελέγχει ηλεκτρονικά. Έχει αυτά που σου είχα πει ότι έχουν
0: ναι.
1: Στο.
0: Και τα βρίσκει όλα καλά, ρε Κασιανή, δηλαδή.
1: Έχουν τα βασικά προϊόντα.
0: Τα βρίσκει όλα καλά. Λέει ο Παπαδάκης, έχει δίκιο, το θυμάμαι και εγώ το ρεπορτάζ. Τώρα το συζητάγαμε και μαζί. Ότι πριν να εφαρμοστεί η συμφωνία, ή περισσότεροι, ή αρκετοί, εν πάση περιπτώσει, κάναν το κολπάκι το γνωστό, ανεβάσανε τις τιμές για να σου πούνε ότι με την έναρξη της συμφωνίας. Δες, την τηρήσαμε. Είμαστε 30% κάτω.
1: Απάντησε, κυρία Τσεγκάρη, σε αυτό και τι είπε, λοιπόν, ότι αυτές οι τιμές που φαίνεται να ήταν χαμηλότερες πριν την εθνική πρωτοβουλία ήταν, λέει, σε προσφορά, παιδιά. Δεν ήταν η κανονική βασική τιμή του προϊόντος.
0: Α, πες το, ρε Κασιανή.
1: Ήταν σε προσφορά, ήταν μειωμένη. Μετά πήγε στην κανονική της τιμή, χωρίς την προσφορά, και μετά μειώθηκε και πήγε λιγότερο από την προσφορά που είχε πριν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μάθημα. Ηλίθιοι δεν είμαστε και δεν είναι σίγουροι οι καταναλωτές εκεί έξω. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι είναι προσφορά και τι δεν είναι προσφορά. Επίσης όμως αντιλαμβανόμαστε και τις κανονικές τιμές που είναι τα λευκά τα ταμπελάκια και όχι τα κίτρινα. Το πώς ανέβηκαν λίγο πριν εφαρμοστεί η συμφωνία
1: Αφού σου εξηγώ, παιδί μου, τώρα.
2: Εσύ μου εξηγείς.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά τη βλέπουμε και τη λέει και το ρεπορτάζ. Και δεν είναι τίποτα κανένα ρεπορτάζ επιστημονικού χαρακτήρα. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση στο δρόμο, στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, είναι το κομμάτι της ακρίβειας. Εάν δεν λύσει το κομμάτι της ακρίβειας, εκεί θα σουλατσάρει, εκεί θα φλερτάρει. Εγώ γύρω στο 25%.
0: Σου λέω, η ακρίβεια είναι ίση με 100 Τσίπρες, με 200 Αντουλάκηδες και 500 Κωνσταντοπούλου. Εννοώ σε επίπεδο αντιπολιτευτικής φθοράς για την κυβέρνηση. Θέλουν να ασχοληθούν, έχει καλώς. Δεν θέλουν, γιατί έτσι όπως βγήκε η κυρία, που εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, και ίσα ίσα και όλες, όπως λέει και η Κασιανή και ο Σπύρος, συμπαθής μου είναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι βγήκε ο σάκος του μπόξ. Δεν κατάλαβα να λέει κάτι επί της ουσίας. Σε έναν ιδεατό κόσμο. Ναι, σε έναν ιδεατό κόσμο που δεν ζούμε όμως, έναν ιδεατό κόσμο. Και τι κάνουμε άρα? Αν είναι να βλέπουμε τα πλοία τα δεμένα να μπαίνουν και να βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά, λέμε δεν μπορούμε να το κάνουμε, μας έρθει κανένας άλλος να το κάνει.
2: Η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. 2,119 πρέπει να σου πω έβαλα προχθές.
0: Πόσο?
2: 2,119.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
2: 2,119. Και δεν υπάρχει πλέον, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κασιανή, δεν υπάρχει πλέον, εγώ τουλάχιστον στο διάβα μου, δεν έχω δει βενζινάδικο που η αμόλυβδη βενζίνη να είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Και πρόσεξε και την περίοδο που το βαρέλι το Brent δεν είχε φτάσει τα 100 δολάρια.
0: Τώρα που τα
2: πάτησε τα 100 δολάρια.
1: Είναι στα 2,10 ο μέσος όρος της βενζίνης πανελλαδικά και, και έχουμε και την επιδότηση ακόμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο θα ήταν άμα δεν υπήρχε επιδότηση. Επίσης, ο Χρυστούλιας χθες που έκανε μια άσκηση μας είπε ότι από το Μάρτιο μέχρι σήμερα ένα γέμισμα σε βενζινοκίνητο αυτοκίνητο έχει αυξηθεί κατά 17%, ενώ ένα γέμισμα σε πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο έχει αυξηθεί κατά 25 ευρώ.
0: Επομένως, από αυτές τις συνθήκες, θα έπρεπε η αρμόδια αυτή η υπηρεσία να πάει και να μαζέψει ό,τι μπορεί να μαζέψει. Και να μην κοροϊδευόμαστε ότι δεν ενημερώνεται και δεν ξέρουν και δεν κάνουν. Ας πάρει ένα τηλέφωνο το Λεχούρη, ένα τηλέφωνο το Ραυτόπουλο και έναν την Καλαποθαράκου. Και οι κατανοητές μετά να αρχίσουν σιγά σιγά να συζητάνε μαζί τους. Αν δεν μπορούν να πάνε στα 2,5 χιλιάδες, ας βρουν έναν τρόπο, πας πίσω. Δεν είμαστε δικοί εμείς. Δεν είμαστε εμείς εκεί να πληρωνόμαστε ως μέλη αυτής της υπηρεσίας. Δεν είμαστε. Ας βρούνε αυτοί τι πρέπει να κάνουν.
2: Δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα να τα έχουμε όλα, ρε Γιώργο. Δεν μπορούμε, αλλά τουλάχιστον πάμε στο διάστημα.
0: Να πάμε, ναι. Πήγαμε.
2: Δεν πάμε στο διάστημα. Πάμε στο διάστημα. Δεν είναι αυτό σημαντικό? Έχουμε ήδη, λέει, 18 δορυφόρους. Θυμάμαι την τελευταία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εδώ στο Real FM ο κ. Παπαστεργίου. Ναι. Έχουμε 18 δορυφόρους. Είναι γύρω-γύρω. 18 δορυφόροι.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό.
2: Σημαντικό είναι.
0: Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γιατί θυμάμαι για παράδειγμα το 2007 με τον τότε ήταν Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ο Φούρλας, ο πρώην αρχηγός του Περιοριστικού Σώματος.
2: Ναι, ναι, τι,
0: που μου έλεγε τότε,
2: τι ωραία.
0: Ότι δεν έχουμε εμείς, μου λέει, δορυφορική επίβλεψη όπως οι Αμερικανοί. Τότε οι Αμερικανοί είχαν τα Megafires, βέβαια.
2: Ναι.
0: Τώρα έχουμε 18 δορυφόρους, όπως λες. Παράδειγμα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης πάγιων προβλημάτων. Όπως οι πυρκαγιές, οι οποίοι γίνονται Megafires πλέον, αλλά είναι ένα όπλο αυτό. Η δορυφόρη εννοώ, η ελληνική.
2: Μιλάς τώρα, πού μας πήγες, μας πήγες πίσω το 2007, θυμάμαι κάτι που έκανε εκεί που δεν μπορούσε να συνεννοηθεί ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
0: Εκείνη την εποχή, λες.
2: Ναι, ναι, ναι. Τους φώναζε ο Πρωθυπουργός της χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου και τους έλεγε, παιδιά, τι γίνεται. Και άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος.
0: Τώρα...
2: Αισιόδοξος ήταν ο ένας, απεσιόδοξος ήταν ο άλλος. Μέχρι που αναγκάστηκε και πήρε το αυτοκίνητο ο Καραμαλής και πήγε για να δει μόνος του τι γίνεται.
0: Πού τα θυμήθηκες τώρα?
2: Τι πού να τα θυμηθεί, εγώ, εσύ φταίσαι, εσύ το ξεκίνησες.
0: Πάμε λίγο για λίγο Τσίπρα να προλάβουμε να κουβεντιάσουμε λίγο Τσίπρα.
1: Για πείτε.
2: Ναι, ναι.
0: Θα ξεκινήσεις.
2: Εγώ θα σου κάνω μία σούμα.
0: Για κάνε.
2: Διότι περιμένουμε βεβαίως και τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά επειδή υπήρχε μπόλικη κινητικότητα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βλέπω γενικότερα τη στρατηγική των τριών μέχρι τις εθνικές εκλογές. Από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση λένε το εξής: Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ναι.
2: Σωστά. Σωστά. Ναι. Από την πλευρά του Νίκου του Ανδρουλάκη λένε: σας παρακαλώ, ψηφίστε με. Μα δεν σας έχω κάνει κάτι εγώ. Οι άλλοι, είδατε, ο ένας κυβέρνησε 5 χρόνια, ο άλλος κυβερνά ήδη 7, 7 και 5, 13. Δεν το είπα εγώ, παιδιά, ο Ανδρουλάκης δεν το είπε.
0: Ναι.
2: 7 χρόνια ο ένας, 5 χρόνια ο άλλος, 13 χρόνια. Λέει, τι άλλο θέλετε? Θέλετε κι άλλο? Ψηφίστε με εμένα, δεν σας έχω κάνει κάτι. Δοκιμάστε μας και εμάς. Αυτή είναι η πολιτική.
0: Αν είναι αυτή η σκέψη που λες, να θυμίσω λοιπόν ότι με Ανδρέα Παπανδρέου και 2 τετραετίες η Μύτη,
2: ναι,
0: και κλείσει το Πασόκ τις τετραετίες η Ρή. Μασέ.
2: Αμέ.
0: Είμαστε νέοι τότε.
2: Ήμουν και εγώ εκεί.
0: Κασιανή πρέπει να ήταν.
2: Ούτε. Κασιανή δεν πρέπει να υπήρχε.
0: Όχι, υπήρχε.
2: Δεν γίνεται. Πότε, παιδάκι. Στην τελευταία τετραετία του Σιμίτη.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι,
2: τι δεν θυμάσαι, παιδάκι.
0: Αποκλείεται. Πρέπει να είχε πιάσει και την πρώτη.
1: Γεννήθηκα ένα χρόνο πριν το ευρώ.
2: Είδες
0: μου στο παγό. Τότε γεννήθηκες.
1: Ναι.
0: Άντε έφυγα.
2: Γεννιόντουσαν παιδιά τότε. Παγάνη, κάτσε.
0: Ένα χρόνο πριν το ευρώ.
1: Γιατί τσακωνόμουν μια μέρα παιδιά με το Μαυράκι που μου λέγε δεν γίνεται να μην ξέρεις τι είναι δραχμές. Δεν ξέρω ρε άνθρωπε. Του λέω δεν τις έχω πιάσει τα χέρια μου.
0: Γεννήθηκε ένα χρόνο πριν το ευρώ.
2: Εγώ με το Παγάνη ξέρουμε και τι είναι ημνά.
0: Και το τάλαντο.
2: Κοίτα πώς κοιτάει η Κασκανή.
0: Κοίταξε λίγο, λέει, τι ήταν αυτό τώρα που είπε.
2: Και για να κλείσουμε το τρίπτυχο, και ο Τσίπρας τι λέει.
0: Τι λέει.
2: Όταν λέει με είχατε κάνει πρωθυπουργό, ήθελα, αλλά δεν ήξερα και δεν μπόρεσα. Τώρα ξανακάντε με πρωθυπουργό που θέλω, ξέρω και μπορώ. Αυτό είναι το τρίλημα.
0: Ωραία το βέζει το τρίλημα. Εγώ είδα ένα Τσίπρα ο οποίος ήταν ψύχρεμος.
2: Εντάξει, γιατί να μην είναι ψύχρεμος.
0: Ψύχρεμος. Με μια ξεκάθαρη στόχευση προς το κεντρό κοινό. Και εδώ είναι τώρα που θέλω να πω το εξής, ότι στην έναρξη της συνέντευξης δήλωσε αριστερός, αλλά νομίζω αν το μεταφέρω ακριβώς όπως το θυμάμαι, είπε. Δεν έχει σημασία αν είσαι αριστερός ή κεντρός, σημασία έχει να είσαι χρήσιμος.
1: Υποτέ έκανε την πιο αριστερή παρουσίαση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά όμως, περίμενε, γιατί άμα είναι, περίμενε, για να βγάλω τώρα το αριστερόμετρο, βέβαια εγώ δεν το ξέρω το συγκεκριμένο τομέα, αλλά λέμε τώρα, άμα το... σε αυτή τη λογική όταν το ρώτησαν για το Ισραήλ, είπε... Ναι, το Νετανιάχου, αυτό, όπου τον βρούμε να τον πετύχουμε γιατί είναι καταζητούμενος να το συλλάβουμε και τα άλλα. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, αν λέει όποτε βρεθούμε εμείς στην κυβέρνηση, θα την κρατήσουμε την ασπίδα.
1: Α, Πασόκ.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Μα τι, προφανώς η Πασόκ είναι αυτό, συγγνώμη.
0: Αυτό δεν είναι διακριτή διαφορά από αυτά που λέει αριστερά.
2: Πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, είναι διακριτή διαφορά. Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το 80% του προγράμματος του ενός συμπέφτει με το πρόγραμμα του άλλου.
0: Ναι, αλλά για τον Τσίπρα, το Πασόκ δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής, Σπύρο Παπαδάκη.
2: Α, ναι. Μ' αρέσει που βρίσκουμε πάντα λεξούλες για να πούμε κάτι άλλο.
1: Αυτά τα ωραία που λέμε άφησε ανοιχτό παράθυρο.
2: Ναι.
1: Αυτός άφησε, όχι μία παράθυρο.
0: Μπουκαπόρτα. Πλοίου.
1: Δύο μπαλκονό με μπουκαπόρτα, μπράβο.
2: Ναι.
1: Για συνεργασία με το Πασόκ.
2: Μα ναι. Τώρα, θες να βάλεις τώρα στην παρέα μας πρωί πριν το σιακαντάρι.
0: Να το πω, ωραίο θέμα, περίμενε. Αλλά να δώσω μια εικόνα και να μου πείτε αν σας αρέσει ή όχι, θα το πω όπως το σκέφτομαι ακριβώς. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας του σήμερα, που σήμερα λέω, τώρα που συζητάμε.
2: Ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα του χθες.
0: Όχι, αυτό πήγα να πω. Τον έχει αφήσει αυτό.
2: Χαιρέτησε. Ναι.
0: Και μοιάζει σαν να παλεύει μέσα του η αριστερή φύση με μια κεντρώα. Πώς να το πω τώρα. Με ένα κεντρώο rebranding. Δηλαδή πηγαίνει κεντρώα, εκφράζει θέσεις κεντρώες, επαναλαμβάνουμε στόχευση προς το κεντρώο κοινό και σε λινιάζεται άμα του πεις κωδικούς, παραδείγματος χάρη τράπεζες. Εκεί βγαίνει ο αριστερός από μέσα του και τα παίρνει όλα κεφάλαια και τα λοιπά.
2: Ρε παιδί μου, είναι πρόσεξε.
0: Ναι.
2: Πάμε να φάμε.
0: Ναι.
2: Βγαίνουμε έξω. Εγώ, εσύ, η Κασιανή, παίρνουμε και τρία-τέσσερα φιλαράκια, έτσι. Θα παραγγείλουμε ο κάθε ένα στο δικό μας πιάτο και θα παραγγείλουμε και τα πιάτα τα οποία θα είναι στη μέση.
0: Και τα πιάτα της Κασιανής θα παραγγείλουμε.
2: Δεν ξέρω βέβαια με εμένα και τον Παγάνη στο τραπέζι αν θα προλάβει να φάει κάτι Κασιανή. Ωραία. Όπως είναι λοιπόν όλα πάνω στο μπουφέ, πάνω στο τραπέζι, δεν κάνεις επιλογή τι θα φας και τι δεν θα φας.
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα.
2: Εσύ εντάξει, εσύ δεν χωράς λοιπόν στο τραπέζι του Τσίπρα. Ο Τσίπρας λοιπόν κάνει αυτό το πράγμα. Έχει μπροστά του όλη την παλέτα και κάνει επιλογές. Σου λέει εδώ. Α, εδώ μ' αρέσει το αριστερούλικο.
0: Του βγαίνει, ρε.
2: Ναι, ρε. Εδώ μ' αρέσει το δεξιούλικο.
0: Εμένα χθες μου
2: εδώ μ' αρέσει το κεντρό.
0: Το Τσίπρα που έκανε συνέντευξη τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα.
2: Ναι.
0: Όπου πήγαινε κεντρώα. Του έβαζε ερωτήματα ο Χατζηνικολάου, απαντούσε κεντρώα. Και κάποια στιγμή του λέει ο Χατζηνικολάου τράπεζες και τι τράπεζες έπρεπε να τι είχα κλείσει νωρίτερα.
2: Εκεί βγήκε άλλο. Είναι τέτοιο. Κοίτα, είναι και μια εποχή που περνάει λίγο η ρητορική. του 47ου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άλλα λέμε για το ένα, άλλα για το άλλο, άλλα για το παράλληλο. Δημιουργούμε, ναι, ας πούμε, αυτή την τέτοια του χάους.
0: Και θέλουμε, Σπυρό.
2: Λοιπόν,
0: θέλουμε Σπυρό.
1: Χαζός είναι, έρχεται να ξανακάνει rebranding, να πάει μόνο αριστερά. Θέλει να πάει στο κέντρο που είναι περισσότερο.
2: Σωστό.
0: Σας είπε αριστερούς, θεωρώ, ναι, ότι πολλούς από την αριστερά τους έχει δεμένους. Με την καλή έννοια, μην παρεξηγηθεί και αρχίζει και στέλνετε μηνύματα. Θέλω να πω ότι του ασκεί μια γοητεία, ρε παιδί μου. Σε ένα κομμάτι της αριστεράς.
1: Εγώ σας μπορώ να θέσω.
2: Σας υπενθυμίζω, ναι, ότι στην πρώτη, στη διακυβέρνηση του Τσίπρα τότε, προσπαθούσε ο Τσίπρας να κάνει τη στροφή προς το μεσαίο χώρο και μάλιστα είχε προσπαθήσει να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ από τότε στην ευρωπαϊκή σοσιαλιστική, στο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό, αλλά δεν τον άφηναν από μέσα.
0: Είχε θέματα. Όταν έφυγε ο Λαφαζάνης με όσους έφυγε εκεί, αλλά και άλλοι που μείνανε, δεν τα κάνανε εύκολα τα συστήματα.
2: Και οι άλλοι του αμφιθεάτρου ήταν που μείνανε.
1: Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει 17 διασπάσεις, κανένας δεν το έκανε εύκολο, αφού ήταν 800 διαφορετικά.
0: Έλατε.
2: Ναι, έλατε.
1: Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Πλήρως άσχετο. Γιατί έχουμε γίνει ράδιο αφιερώσεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι ωραία που πας.
2: Εντάξει.
0: Ρε παιδιά, και επίσης δεν διευκρίνησε το μούφαγες όλα τα δαχτυλίδια, ναι, το οποίο αναφέρθηκε, αν το λέει αυτός ή αν θα το λέει ο πολίτης άμα γίνει κυβέρνηση.
2: Δεν ξέρω, εμένα τα σανίδια λίγο με...
0: Είναι η εξέλιξη του τραγουδιού,
2: ναι. Μούφαγες όλα τα δαχτυλίδια, ναι, και κοιμάμαι τώρα, κοιμάμαι στα σανίδια.
0: Ναι.
2: Ναι. Εντάξει, παιδιά, εγώ το είπα κιόλας, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM έχει και στρώμα.
0: Έχει.
2: Μετάμε.
1: Πάρε το για καλό και αγαπητό.
2: Στρώμα προφάιλ. Πάρτε το, γιατί ξέρετε, δεν ξέρετε τι. Σανίδια. Έχει κοιμηθεί, Κασιανή, σε σανίδι. Πού να έχει κοιμηθεί, ρε Κασιανή, σε σανίδι.
0: Πάντως,
1: γιατί ρε Σπύρο, ένα είχαν στον Γκουαντάναμο.
2: Εγώ έχω κάνει χαμούτσα, αγάπη μου.
0: Με πορτοκαλί φόρμα τον είχαν εκεί.
2: Προσπαθούσε
0: να σου εξηγήσει στα ελληνικά ότι δεν είναι Άραβας.
2: Ναι, αυτό.
0: Αλλά οι δεσμοφύλακες δεν ξέραν ελληνικά και το κοιτάγανε να σου λέει τώρα αυτό είναι Σιήτη, Σουνίτη, τι είναι.
2: Και μετά άρχισα τα φαρσί.
0: Αλλά
2: έχω κάνει χαμούτσα εγώ, αγάπη μου. Πήγαινα με τον παππού μου όταν ήμουν πιτσιρικάς κάτω στο χωράφι. Χαμούτσα, έτσι τη λέγαμε. Εκεί που ήταν το κτήμα.
0: Ναι.
2: Και υπήρχε ένα μικρό σπιτάκι εκεί για να ξεκουράζεται κιόλας ο παππούς μου, γιατί, ναι, έφευγε από τα Χάραγα για να καταλάβει σόι πάει το βασίλειο.
0: Ναι, ναι.
2: Και για να ξεκουραστεί, ας πούμε, υπήρχε ένα κρεβάτι, το οποίο το κρεβάτι τώρα κάτω στο χωράφι το είχαν φτιάξει με σανίδες.
0: Βέβαια. Και παλιά ξέρεις βάζανε σανό, αλλά τώρα
1: χαμούτσα το λέτε εσείς.
2: Απλά το σανό, επειδή σου άφηνε πάνω τα τέτοια και πρέπει να τραβάς από τις μπλούζες, βάζανε σανίδες μετά.
1: Το λες, πως το λέγατε, χαμούτσα.
2: Χαμούτσα, χαμούτσα.
0: Λέμε χάμου, ρε, κάτω εμείς λέμε.
1: Εμείς τουρνοκάλυβα.
0: Πώς?
1: Τουρνοκάλυβα.
2: Και μετά με κοιτάει περίεργα που είπα εγώ για τη χαμούτσα.
1: Αυτά ήταν τα παραπήγματα που φτιάχνανε οι βλάχοι, ναι, αυτοί που είχαν πρόβατα, όπου και αν πηγαίνανε, γιατί, ναι, ξεχυμονιάζαν αλλού τα ζώα τους, όπου και αν πηγαίνανε φτιάχνανε τέτοιες καλυβούλες. Ναι. Ανάλογα αν ήταν σε βουνό ή θάλασσα, ήταν από καλάμια ή από ξύλα και από άχυρα κτλ.
2: Εμείς, ναι, δεν είχαμε πολλά ζώα. Είχαμε κανένα δυο ίσα-ίσα, ξέρεις, για το γάλα, για το τυρί και όλα τα σχετικά. Όταν μεγαλώνανε, περνούσαμε σε άλλες διαδικασίες. Όταν ήρθα στην Αθήνα, συνάντησα πολλά ζώα.
1: Ακούει καμιά ρίτσα μπιζόλη τώρα, μας πάρει τηλέφωνο να μας βρίζει.
0: Διαδικασίες μεταποίησης εμείς.
2: Διαδικασίες μεταποίησης, ακριβώς, ακριβώς.
0: Κοίταξε, έχουν αλλάξει. Χαίρομαι όμως που συνομιλήσετε έτσι. Γιατί.
2: Γιατί ο Παγάνης είναι από το πίσω δεξί πόδι του πύργου του Άιφελ.
0: Λάβουμε υπόψη. Και τα αποτελέσματα των εξετάσεων PISA που ανέφερες χθες, πήγαμε να τη συζητήσουμε. Που όσα. Ένα στους δύο στην Ελλάδα. Ένα κείμενο το οποίο είναι πάνω από 350 λέξεις δεν μπορεί να το διαβάσει. Και άμα το διαβάσει, είναι αμφίβολο ότι μπορεί να το καταλάβει. Αλλά χαίρομαι, γιατί εδώ εμείς συνεννοούμαστε. Εσύ είπες καμοκάλυβα, πώς τα πες.
1: Τουρνοκάλυβα.
0: Τουρνοκάλυβα. Ο Σπύρος λέει χαμούτσα.
2: Χαμούτσα, χαμούτσα.
0: Εγώ το ξέρω ως χάμου.
1: Χάμου.
0: Χάμου. Βέβαια, εμείς είμαστε μωραίτες, εσείς είστε ρελαδίτσα.
1: Εγώ είμαι πάνω από τα βλάκι.
0: Ναι.
2: Εξαρτάται. Για να φτάσουμε όμως εκεί, από τα βλάκι περνάτε. Περνάτε από τα βλάκι, αγάπη μου. Τα πάντα είναι αυλάκι.
0: Είναι θέμα ότι ένα στους δύο δεν καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει.
2: Είναι πάρα πολύ,
1: είναι
2: όντως,
1: πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πήγαμε το λέω καλύτερα στα μαθηματικά, αλλά άκουγα τους αναλυτές να λένε ότι είμαστε καλύτερα τώρα γιατί πέφτουν και άλλοι, οπότε δεν φαίνομαστε τόσο βλαμμένοι.
2: Εντάξει, ναι. Είναι αυτό το οποίο λέμε, πώς εννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Αφόσον πέφτουν οι άλλοι, είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Αν μιλάτε κάθε χρόνο με παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, το πιο σύνθε που λένε στην έκθεση είναι δεν έπιασα το θέμα, δεν κατάλαβα το θέμα.
0: Εκτός θέματος.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Θα λυθεί αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν. Με περισσότερο TikTok, με περισσότερο YouTube πιστεύω. Θα λυθεί έτσι. Γιατί.
1: Σίγουρα.
0: Εκεί ας πούμε. Είναι και τα βιντεάκια σύντομα, ενός λεπτού, 1,5. Μεταφέρει και πολιτική σιγά σιγά στο TikTok και όλη η ζωή θα περάσει μέσα από το TikTok και θα είμαστε μια χαρά ικανοποιημένοι όλοι. Ανταλέγουμε
1: Κύριε Σπύρο Παπαδάκη, πρέπει να φύγουμε.
2: Πρέπει να φύγουμε. Εσείς θα συνεχίσετε. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Πολύ σημαντικό.
1: Τρίμερο,
2: γίνονται εκεί όλες οι. Γίνεται η γιορτή όπου θα συμμετέχει ο κύριος Μητσοτάκης, θέλοντας να στείλει μηνύματα στην άλλη πλευρά.
1: Έτσι. Θα πιάσουμε τα εθνικά θέματα αμέσω μετά στις τίτλους των ειδήσεων.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Σπύρο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαμβάνω την παρείτσα σας και εσείς εκεί έξω μείνετε εδώ,
2: Καλημέρα, κύριε
0: Σπύρο. Καλημέρα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Η υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η υποτιθέμενη κλινική στην οποία έπαθε ανακοπή έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ελεύθερη φέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο ιδιοκτήτης του ιατρίου και η επίσης γιατρός σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή. Δεν το ξέρα ότι γεννήθηκες ένα χρόνο πριν το ευρώ. Ένα χρόνο είπες πριν το ευρώ ή μετά το ευρώ?
1: Πριν
0: το ευρώ. Μπράβο,
1: τα πρώτα μου γενέθλια έγιναν με δραχμές. Έχει και μου το χτυπάει μάνα μου πώς είχαν χαλάσει για τα πρώτα μου γενέθλια σε δραχμές και δεν καταλαβαίνω φυσικά τι ποσό είναι αυτό. Αλλά εντάξει. Όσους βρίσκεστε αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, να σας πούμε ότι ξεκινούν οι καθυστερήσεις εκεί λίγο μετά το Δαφνία από το Χαϊδάρι και φτάνουν μέχρι τον Ασπρόπυργο. Επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. 6 και 34. Και στην άνοδο του Κηφισού έχουν ξεκινήσει καθυστερήσεις από τη Λωσίων και φτάνουν μέχρι λίγο πιο ψηλά στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας εκεί της Ιφηγενίας. Πριν πάμε στα πολιτικά και στα εθνικά, τι έγινε με το Μεντιλίμπα, ρε εσύ, Σαπρανίδη?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι... να, ο Νίκος εδώ που είναι. Υπήρχε μια εφέρπουσα φημολογία από το καλοκαίρι ότι δεν είναι πρόκειτο να συνεχίσει. Και μάλιστα έκανε μια συνάντηση μέσα στο καλοκαίρι με τον Βαγγέλη Μαρνάκη, όπου εκεί επιβεβαιώθηκε ότι θα συνεχίσουν. Θυμάμαι που μου έλεγαν συνάδελφοι έμπειροι από το αθλητικό ρεπορτάζ ότι εκεί μάλλον θα χαιρετούσε ο Μεντιλίμπαρα. Τελικά έμεινε για πόσο έμεινε, Ρενίκο, ένα μήνα. Ένα μήνα εκεί. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν ήταν, θεώρησε ότι αυτή η σχέση έχει κορεστεί. Ενδεχομένως να μην ήταν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Εγώ θυμίζω ότι είχε κάνει ο κ. Μαρινάκης μια δήλωση πρόσφατα ότι δεν μπορεί να παίζει ο Ολυμπιακός με γιώμες, είχε πει. Ένα καινούργιο κεφάλαιο. Και αυτός Βάσκος είναι που έρχεται τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού με ανεξίτηλα γράμματα, γιατί ήταν αυτός ο οποίος έφερε ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Προφανώς και θα μείνει. Έτσι. Τώρα ανανεώνει μια σχέση. Είναι, ξέρεις, μερικές φορές όταν ένα πράγμα ολοκληρώνεται και δεν θες να το χαλάσεις, μπορεί και να κάνεις λάθος. Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Πάντως εδώ ανοίγει νέο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό με έναν Βάσκο προπονητή, ο οποίος και αυτός είναι εξαιρετικός από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω. Ο Αλγουαθίλ. Λοιπόν, και υπάρχουν και ατάκες, όποιος θέλει να τις δει, από πολύ γνωστούς προπονητές, τον Σιμεώνε, τον Μουρίνιο, τον Ενρίκε, για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που τον αντιμετώπισαν, τον είχαν, τον συνάντησαν ως αντίπαλο, έτσι, στις ομάδες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν. Φαίνεται ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση προπονητή. Καλή επιτυχία,
1: ευχόμαστε εμείς.
0: Όσο πιο περισσότερο δυνατό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, τόσο καλύτερο, προφανώς. Και εκπροσώπησή μας ενώ στην Ευρώπη.
1: Πανετολικός είναι πρώτος, εμένα τίποτα άλλο δεν με αφορά.
0: Εντάξει, ναι. Συγχαρητήρια. Για όσο είστε πρώτοι, συγχαρητήρια. Αν διαφεσβήτητα είναι επιτυχία, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, αλλά είναι επιτυχία ότι έχει 3-3.
1: Δεν μας έχω ξαναδεί στην πρώτη θέση. Μου άρεσε πάρα πολύ την απόδοση. Θα το λέω μέχρι να κατέβουμε.
0: Ευχαριστήσω.
1: Ο φίλος ο Ιωάννης, που οδηγός ταξί από την Πεύκη, βρίσκεται τώρα στη λεωφόρο Αθηνών, μας λέει ότι υπάρχει αναβάτης μηχανής πεσμένο στο οδόστρωμα, λεωφόρο Αθηνών και Παπανδρέου στο Χαλάνδρι, στο Χαϊδάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το.
0: Παρακαλούμε τη διέλευσή σας με προσοχή από εκεί. Ξαναπες λίγο τη συμβολή, Κασιανή μου, των οδών.
1: Στην λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Παπανδρέου, στο ύψος του Χαϊδαρίου.
0: Υπάρχει λοιπόν εκεί πεσμένος αναβάτης, μας ενημερώνει ο φίλος μας οδηγός ταξί. Παρακαλούμε πάρα πολύ προσεκτικά για τη διέλευσή σας. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελένη μένει στο γεγονός της απώλειας του Μαζονάκη, αυτό το τραγικό, το σοκ, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Και πριν σε χαιρετήσουμε και τους υπόλοιπους φίλους, να τους ευχηθούμε καλημέρα που είναι αρκετοί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο radio@lfm.gr για τα μηνύματά σας. Σε λίγο αναλυτικά, έλεγες να πάμε στα ελληνοτουρκικά, να κάνουμε μια σύνοψη.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε, γιατί είχε βγει και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, μίλησε στο Skype. Είπε ότι έχουμε σενάρια για οτιδήποτε και αν συμβεί και ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο.
0: Μάλιστα.
2: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο. Το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδώς. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
1: Το πιάσανε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το πιάσανε τη δήλωση. Η εφημερίδα Μιλιέτ κάνει λόγο για σκανδαλώδη τοποθέτηση, ενώ η εφημερίδα Σοτσού κάνει λόγο για προκλητικά σχόλια του Έλληνα Υπουργού προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου κάνω ένα σχόλιο τώρα, ακούγοντας το κύριο. Έχουμε κάτι άλλο να βάλουμε εδώ για το...
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Αυτή η ιστορία, έτσι όπως πηγαίνει, οδηγεί μόνο σε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα αυτό συμπυκνώνεται κατά την άποψή μου σε ένα ερώτημα και το απευθύνω το ερώτημα και σε στους φίλους που μας ακούνε, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το απευθύνουμε ως Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ, σε τέλους μας στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ και στην ΟΑΣΥΠΟ. Το ερώτημα πάρα πολύ απλό. Αν υποθέσουμε ότι καθόμαστε να κάνουμε μια συζήτηση με την Άγκυρα και έχουμε ακροατήριο, έχουμε κόσμο που μας παρακολουθεί. Ας υποθέσουμε ότι έχει την Αθήνα που την εκπροσωπεί ένα πρόσωπο και την Άγκυρα που την εκπροσωπεί ένα πρόσωπο. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να δεθεί είναι γιατί να αφορά την Τουρκία, με ποιον συνεργάζεται αμυντικά η Ελλάδα, εφόσον όπως ταυτόχρονα ισχυρίζεται η Άγκυρα, η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για την Ελλάδα. Να το επαναλάβω. Γιατί να αφορά την Τουρκία, με ποιον συνεργάζεται αμυντικά η Ελλάδα, εφόσον η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι δεν απειλεί την Ελλάδα. Και τι την αφορά. Δεν υπάρχει εδώ μια τεράστια αντίφαση. Αν δεν μας απειλεί ο Γελατζής Σουλτάνος, γιατί ενοχλείται από την αμυντική μας θράκηση. Γιατί.
1: Γιατί αυτοί θεωρούν ότι εμείς τους απειλούμε.
0: Πώς τους απειλούμε εμείς.
1: Αυτή είναι η ρητορική.
0: Αμυνόμενοι.
1: Αυτή είναι η ρητορική. Δεν σου λέω ότι το κάνουμε. Σου λέω ποια είναι η ρητορική της Τουρκίας. Ότι αισθάνονται αυτοί οι απειλοί από εμάς.
0: Γιατί, Κασιανή μου, ένα πράγμα είναι μια Ελλάδα η οποία είναι μόνη της, με πεπερασμένα πυρομαχικά, και ένα άλλο διαφορετικό πράγμα είναι μια Ελλάδα η οποία ανήκει μέσα σε ένα πλέγμα το οποίο έχει Ισραήλ, έχει αμυντική συμφωνία διμερή με τη Γαλλία, έχει Μπελαρά που είναι φρεγάτες επόμενης γενιάς, έχει Ραφάλ που είναι αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, έχει F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι άλλο πράγμα αυτή η Ελλάδα. Αυτό είναι που τους ενοχλεί στην ουσία. Στην ουσία αυτό είναι που τους ενοχλεί. Στόχος είναι πολύ πιο εύκολος η Ελλάδα άμα είναι μόνη της. Άμα έχει πεπερασμένα πυρομαχικά και συστήματα, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Εγώ δεν λέω για να κατακτήσει, αλλά για να πιθαναγκάσει. Για να εκβιάσει. Γιατί ξέρεις, στη σύγχρονη διπλωματία, ενίοτε, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να έχεις τον απέναντί σου ή αυτόν που θεωρείς ότι είναι στόχος σου να αναρωτιέται για κάθε του κίνηση. Α, τι θα πει Άγκυρα. Αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να κάνεις πόλεμο. Εάν έχεις τον αντίπαλό σου να σκέφτεται για κάθε του κίνηση, α, τι θα πει η Άγκυρα. Και για να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε κανονικά και να μην σκεφτόμαστε ανοησίες και παραλογισμούς, ή να δούμε λίγο και το μεγάλο παράδοξο. Δηλαδή, έχεις ένα μέρος εδώ του πολιτικού συστήματος και αναφέρομαι στο σύστημα, το πολιτικό, δεν αναφέρομαι στην κοινωνία. Ενώ η κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου είναι θεμητή, απολύτως θεμητή είναι. Από όλους. Και εγώ λέω ότι είναι και επιβεβλημένη. Για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, για το χειρισμό. Είναι επιβεβλημένη 100%. Ενώ λοιπόν θα έπρεπε αυτός ο διαχωρισμός να είναι φανερός για όλες τις δυνάμεις, εγώ βλέπω μια σύγχυση την οποία δεν την αποδίδω στις εξετάσεις PISA του ΩΣΑ. Δεν την αποδίδω εκεί. Την αποδίδω σε σκοπιμότητα. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ζητάει, πολιτικό εννοώ, ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος, το οποίο λέει ότι επειδή οι Ισραηλοί κάνουν αυτά που κάνουν στη Γάζα, να μείνουμε εμείς χωρίς αμυντική συνεργασία. Να μείνουμε δηλαδή αθωράκιστοι. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο σκόπιμα συγχαίει την κυβέρνηση Νετανιάχου και τους χειρισμούς της και το διεθνές ένταλμα σύλληψης με το διαβατήριο. Και αναλώθηκε και φέτος το καλοκαίρι σε κυνήγι διαβατηρίων. Εγώ ρωτάω, είναι ή δεν είναι αυτό αυτοχειρία? Όταν είσαι Ελλάδα, όταν απέναντί σου έχεις τους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι λένε στις αναλύσεις τους, όποτε γουστάρουνε το λένε, δηλαδή παίρνουν το σήμα από τον Ερντογάν και αρχίζουν και λένε, α, πάρουμε την Κομωτινή. Και γιατί να πάρουμε την Κομωτινή, αφού μπορούμε να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη? Και γιατί να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, αφού μπορούμε να πάρουμε 5 νησιά μέσα σε μια ημέρα? Είναι ή δεν είναι αυτοχειρία? Αυτή η σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στο κυβέρνηση Νετανιάχου και Ισραηλινός πολίτης, διαβατήριο δηλαδή, είναι ή δεν είναι αυτοχειρία? Γιατί εδώ αρχίζουμε και μπερδευόμαστε σε πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Μια Ελλάδα απομονωμένη από το Ισραήλ ή απομονωμένη από τη Γαλλία, γιατί θυμάμαι τι γινόταν κιόλας και την κριτική, γιατί διμερεί συμφωνία με τη Γαλλία, θα πάμε κάτω στην υποσαχάρια ζώνη, στο Σάχελ, και θα γυρνάνε φέρετρα από εκεί με Έλληνες στρατιώτες. Ναι, πήγανε και γυρίσαν νεκροί οι Έλληνες στρατιώτες από εκεί. Μια Ελλάδα απομονωμένη.
1: Καλά, να σου θυμίσω βέβαια ότι ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη λογική μας και ότι μπορεί να δούμε και φέρετρα να γυρνάνε στην Ελλάδα.
0: Ναι, το είχε πει τότε αυτό, διότι σου λέει, άμα συμφωνείς με το Παρίσι, επειδή αυτοί δεν είναι κουφοί και τυφλοί, και ακούνε και βλέπουν τι λες στην Ελλάδα. Άμα πας να κάνεις μια συμφωνία που δεν πιστεύεις, πας και υπογράφεις και σου λένε αυτοί ότι εμείς θα σε συνδράμουμε αν χτυπηθείς, αν σου επιτεθούν, αλλά και εσύ αναλαμβάνεις την υποχρέωση, αν σε χρειαστούμε, να έρθεις εκεί. Αν εδώ γίνει μια συζήτηση και έλεγε και η κυβέρνηση που υπέγραφε, εκ μέρους της Ελλάδας εννοώ, εμείς, κοιτάξτε, θα υπογράψουμε, δεν μπορείτε να πάμε ποτέ εκεί πέρα. Είναι κενό γράμμα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε. Είναι προφανές ότι είναι ανόητο, αν το ερμηνεύεις αυτό με όρους πραγματικότητας, είναι ανόητο. Λοιπόν, μια Ελλάδα απομονωμένη από το Ισραήλ, από τη Γαλλία, από τις ΗΠΑ, διστακτική απέναντι στις προκλήσεις Άγκυρας. Επαναλαμβάνουμε, επιπερασμένη αμυντική τεχνολογία των περασμένων ετών, δεκαετιών. Τι διαπραγματευτική θέση έχει? Ισχυρή? Είναι ισχυρή διαπραγματευτική θέση? Συγκρίνεται με το να έχεις συστήματα, με το να έχεις αναβαθμιστεί, όχι σε υπερδύναμη. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε γίνει υπερδύναμη. Ούτε αν έρθουν τα F-35 θα γίνουμε υπερδύναμη, ούτε αν έρθουν οι καινούργιες ΜΕΚΟ, οι φρεγάτες θα γίνουμε υπερδύναμη. Όχι, δεν είμαστε. Αλλά είμαστε πιο ισχυροί διαπραγματευτικά. Και δεν είναι αυτό παρτιδασκάκι με τους Τούρκους? Δεν παίζουμε παρτιδασκάκι? Όταν πηγαίνουμε ανοήτως σε αυτή τη θόλωση που περιγράψα νωρίτερα, δεν είναι σαν να καταργούμε τα πιο ισχυρά μας πιόνια? Τα βάζω στην κουβέντα για να αρχίσουμε σιγά σιγά να κατανοούμε και το διεθνές περιβάλλον. Και το εσωτερικό επίσης περιβάλλον.

0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν θες λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια σε περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικού Αερίου, για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βαδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Το Elastoflex ST από την Elastotech διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsche Institut für Bautechnik. Κάτι σαν να πήρε άριστα στο Harvard σημαίνει αυτό σε κορυφαίο πανεπιστήμιο της στεγανοποίησης. Με υποτροφία παρακαλώ πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση.

0: 52 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 7,8.
1: Καλημέρα σε όλους. Είχαμε δυστυχώς χθες την είδηση ότι έφυγε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την υπόθεση γύρω από το θάνατο θα τη συζητήσουμε μετά τις 7, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη και έλεγχος από τις αρχές. Νομίζω τώρα να αφιερώσουμε αυτό το τεταρτάκι, να ακούσουμε ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης από παλιές του συνεντεύξεις, να ακούσουμε από την Ελένη Μενεγάκη, από συνέντευξη του Ελένη Μενεγάκη το 2017, πώς από πολύ μικρός ήξερε ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής.
2: Και από πιτσερικά τη αρμαρτήση μου λέγανε τι θα γίνει, θα γίνει ο ηθοποιό τραγουδιστή. Έτσι έλεγα πάντα από μικρό παιδί. Πώ λέγανε τα παιδάκια, λέγανε θα γίνω γιατρό, θα γίνω δικηγόρο. Εγώ έλεγα πώ σε λένε Γιώργο Μαζωνάκη, θα γίνω ο ηθοποιό τραγουδιστή.
3: Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που.
2: Το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι ότι τραγούδισα σε ηλικία 16 χρονών τέλο πάντων ήταν ένα τραγούδι που λέγεται Εγώ θα σου μιλώ, το οποίο το τραγούδισε πρώτο ο Γιώργο Νταλάρα.
1: Λίγο νωρίτερα, το 1997, ήταν τότε 25 χρονών, είχε δώσει συνέντευξη στο ΜΑΝΤ και περιέγραψε πώς ξεκίνησε την καριέρα του από τα 15 του χρόνια.
4: 1992-93. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική 10 χρόνια και τώρα λένε κιόλας ότι του δουλεύω κιόλας. Κάτι διάβαζα, του δουλεύω, λέει 10 χρόνια, λέει 25 χρονών, μα δουλεύω 15 χρονών, λέω. 15 χρονών λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα, ας λέω ότι θέλω, ξεκίνησα σε... Από εκεί που είμαι, από την Νίκη, από μια συνοικία του Πειραιά. Και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής. Πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Πήγα, χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω. Τραγουδάς, λέει, τραγουδάω. Και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων, ας πούμε. Και από εκεί μετά έρχεται η εξέλιξη. Δηλαδή σιγά σιγά γνώριζα κόσμο. Ήμουνα και παιδί που ήμουν πολύ
5: κοινωνικός και
4: πολύ κοινωνικός
5: σε
4: μέσα σε όλα. Και σιγά σιγά. Αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου να καταλάβεις, θα πω με συντομία, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
5: Ναι.
4: Όπου εκεί κάνω μία πολύ ωραία κατάσταση, ήταν μικρή όπως καταλαβαίνεις η πόλη, και με έμαθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλει παραγωγό του Γιώργο το Μακράκη, εν ωρεμία που κάνω εγώ με τον Νίκο το Μουρατίδη, και με παίρνουν και κάνω τον πρώτο δίσκο, ο οποίος λιγότερο με σάνθηκε κάτι. Μετά έκανα το με τα μάτια, να το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιώργος Αποστόλου. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια. Μεγάλωσε στις γειτονιές της Αθήνας. Καταγωγή του όμως ήταν από τη Σιτία της Κρήτης, όπου διαμόρφωσε από νωρίς τα μουσικά του ακούσματα. Στράτος Διονυσίου, Γιάννης Πάριος, Μαρινέλα, Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Σε ό,τι αφορά τη Μαρινέλα, λοιπόν, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2021 στον Αλφα, εξιστορεί το περιστατικό ο Γιώργο πώς μπούκαρε, γιατί αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο καμαρίνι της Μαρινέλας όταν ήταν 13 ετών και της λέει καλησπέρα, συνάδελφο.
2: Ήμουνα πρωτού ξεκινήσω να τραγουδάω. Ήμουνα 13-14 χρονών. Λοιπόν, είπα ψέματα να καταλάβεις και καταρχήν για να μπει σε ένα καμαρίνι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ήθελα να τρυπώσω το καμαρίνι για να πάρω αυτόγραφο. Στο ρεξ εκείνη την εποχή, η Μαρινέλα με τον Βασίλη Τζιβιλικά. Με σταματάνε λοιπόν στην αυτή και μου λένε: Πού πας? Λέω: Στο καμαρίνι της κυρίας Μαρινέλα να παραγωγεύεται. Λέω: Μα είναι μια ανυψιό του κυρίου Τζιβιλικά. Ανυψιό του κυρίου Τζιβιλικά. Πέρασε, μου λέει: Εντάξει. Και έτσι πέρασε και πήγα πάνω. Πάω λοιπόν μπαίνω. Και λέω στη Μαρινέλα, καλησπέρα σας, είμαι συνάδελφος. Λέει συνάδελφος, ποιος είναι, φωνάξτε τον μέσα. Που με είδε, μου υπογράφει αυτόγραφο και δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό τι έλεγα. Επίσης γέλαγε γιατί ήταν τόσο γλυκό, αστείο δηλαδή, το οποίο ήταν. Για αυτό τώρα, επειδή πολύ μπαίνεις και λες είμαι συνάδελφος στη Μαρινέλα.
1: Ήξερε λοιπόν από τα 13 ότι θα γίνει συνάδελφος. Ότι θα επηρεάσει τόσο πολύ την ελληνική μουσική σκηνή. Να κλείσουμε με ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος πριν από 1,5 μήνα περίπου τον Ιούλιο. Δεν ένιωσε ποτέ ότι είμαι θεός, πάντα υποβίβασα τον εαυτό μου.
2: Ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο.

0: πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα.
1: Εντάξει, συγκλονιστικό. Τι να πω, ευνίδιο, τραγικό. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη σε κλινική στο κέντρο της Αθηνάς, στο Κολωνάκι. Ακολούθως, μετά από λίγες ώρες, υπήρξε μια ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έλεγε ότι ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, όπου δεν επιτρέπεται, είχε πάει για πλασμαφαίρεση.
2: Ναι.
1: Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα βεβαίως για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διενεργεί έλεγχο, νομίζω σήμερα θα σταλεί το κλιμάκιο, στη συγκεκριμένη κλινική, και το νοσοκομείο το οποίο έλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, νομίζω το νοσοκομείο Ελπίς,
2: ναι, εκείνο εφημέρευε εκείνη την ώρα.
1: Επιβεβαίωσε ότι ο Μαζονάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς σφιγμό και αναπνοή. Με τις προσπάθειες ανάνυψης που έκαναν οι γιατροί, τελικώς να αποβαίνουν άκαρπες.
2: Εσύ ξέρεις, εγώ δεν ήξερα τι είναι η πλασμαφαίρεση. Το διάβασα. Είναι θεραπευτική, λέει, ανταλλαγή πλάσματος μέσω φλεβοκαθετήρα και αποτελεί εξειδικευμένη εξωσωματική μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται για την απομάκρυνση παθολογικών στοιχείων από το αίμα. Χρησιμοποιείται για τη μετώπιση νευρολογικών, αιματολογικών, νεφρολογικών και αυτοάνωσων παθήσεων. Μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με την έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Θα τα συζητήσουμε μετά τις 7.
3: FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Λυσίωνος Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η υποτιθέμενη κλινική στην οποία έπαθε ανακοπή έχει άδεια απλού παθολογικού γιατρίου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδων Γεωργιάδης και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την κατάθεσή τους στις αρχές ο ιδιοκτήτης του γιατρίου και επίσης γιατρός σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σήμερα θα τελεστούν σε Πύργο και Γιάννηνα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα, όπου συνετρίβει το Phantom. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρέλι. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπερνικούς. Με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν τρεις άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Παρελθόν από τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Βάσκο προπονητή μετά από 2,5 χρόνια. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που φτάνει σήμερα στην Αθήνα και το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
19: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
20: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, παρέουλα με εσάς. Από πολύ νωρίς το πρωί, όπως πάντα, η πρώτη καλημέρα. Στα μικροφωνά σας, Μανώλης Παπάζογλου, Πέρης Βασιλάκης.

Εδώ είμαστε, παρεούλα με εσάς, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, φυσικά και μπορείτε να το διαβάσετε στη σούπερ ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Και επίσης να μην ξεχνάμε και το Viber, έτσι, να μας στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να το σχολιάσουμε εδώ στην εκπομπή στο 698 91 99 995.

Είναι δύσκολη ημέρα σημερινή, όπως ήταν και η χθεσινή. Δυστυχώς, και αναφέρομαι στο γεγονός με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς την εκπομπή. Η αλήθεια αυτή είναι. Έχει παγώσει όλη η χώρα από χθες. Και τώρα που μιλάμε και μεταφέρω την ενημέρωση, τη δικιά μας εδώ, και θέλω έτσι λίγο να τα πούμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν υπάρχουν λέξεις, δεν βγαίνουν λέξεις. Είναι ακόμα απίστευτο, ακόμα αναρωτιόμαστε αν όντως ισχύει, τι έγινε, τι δεν έγινε, τι πήγε στραβά. Πολλά τα ερωτήματα. Δυστυχώς ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι μαζί μας, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, η δική μου γενιά τουλάχιστον έχει μεγαλώσει έτσι, με τα τραγούδια του, μαζί του, με τα όλα του.

Ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή, γενικώς στην Ελλάδα. Ένας αυθεντικός, έτσι, και ο ίδιος του άρεσε να λέει ότι εγώ είμαι αυθεντικός, αυτός είμαι και σε όποιον αρέσω. Άρεσε σε όλη την Ελλάδα, Γιουργάρα. Καλό ταξίδι στο φως, ειλικρινή συλληπιτρία στην οικογένεια. Δεν θέλω να πω περισσότερα, δεν είναι και η δουλειά μου αυτή τώρα. Το τι ακριβώς έγινε, το τι ακριβώς συνέβη στο Γιώργο του Μαζονάκη, αυτά τα οποία ακούσαμε για κάτι αναγεννητικές θεραπείες, πολλά έχουν ακουστεί για ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Θέλει λίγο υπομονή και λίγο προσοχή στις τοποθετήσεις όλων για το τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχει και η τοποθέτηση και του ίδιου του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη του Γεωργιάδη, ο οποίος ζήτησε να ελεγχθεί η όλη κατάσταση. Τώρα ακούγονται πολλά, ακούγονται για αν μπορούσε να κάνει αυτή τη θεραπεία το συγκεκριμένο ιατρείο, και πάρα πολλά τα οποία σίγουρα θα δουν το φως της επικαιρότητας. Και όχι γιατί έφυγε κάποιος γνωστός της κοινωνίας, γενικά όταν φεύγει ένας άνθρωπος, έτσι, να τα λέμε και τα πράγματα όπως έχουν. Και επίσης ζητήθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό, από τον Ιατρικό Σύλλογο, να το ψάξει το θέμα, και έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Η διαδικασία προφανώς είναι ακόμα σε εξέλιξη, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη και χάθηκε ξαφνικά, πολύ ξαφνικά, έτσι, ο Γιώργος Μαζονάκης, που επαναλαμβάνω, ένας σπουδαίος ερμηνευτής, που η πραγματικότητα είναι ότι έχουν μεγαλώσει μαζί του αρκετός κόσμος με τα τραγούδια του. Έχουμε ερωτευτεί, έχουμε κλάψει, έχουμε γελάσει, πάρα πολλά πράγματα. Και ξέρετε, συνήθως αυτοί οι καλλιτέχνες δεν φεύγουν. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν φεύγουν ποτέ. Πάντα τους λησμονούμε, πάντα τους συζητάμε, πάντα τους ακούμε κάπου. Έτσι είναι η κατάσταση. Αυτό θα συμβεί σίγουρα και με τον Γιώργο Μαζονάκη και με τα τραγούδια του, τα διαχρονικά του τραγούδια, που σίγουρα θα τα ακούμε για μια ζωή.

Να σας πω ότι υπάρχει και επίσημη τοποθέτηση από την Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, όπου ζητά υπευθυνότητα και διαφάνεια, έτσι, στις κυταρικές και αναγεννητικές θεραπείες.

εταιρεία λοιπόν γονιδιακής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής παρεμβαίνει με ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου, ούτε συνδέει το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, ωστόσο θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση.

Αυτά είναι τα επίσημα, έτσι, τα οποία σας μεταφέρω. Ακούγονται πάρα πολλά, αλλά όπως σας είπα και πριν, καλό θα είναι οι τοποθετήσεις που γίνονται να είναι προσεκτικές. Πολλά ακούγονται, πάρα πολλά. Τώρα τι να πω, θα φανεί όλο αυτό. Και με την οικογένεια ακούγονται πάρα πολλά. Τώρα εγώ προσωπικά δεν θέλω να τοποθετηθώ, η αλήθεια είναι, γιατί κάτι τις καταστάσεις ίσως κάποιους τους πονάνε και περισσότερο, αλλά δεν θέλω να το δείχνω. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι, ξέρετε, πολλές φορές με την οικογένειά μας υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχει εκνευρισμός γενικώς. Μπορεί και κάποιοι να κάνουν και χρόνια να μιλήσουν με τους γονείς τους, με τους συγγενείς τους ή κάπως έτσι. Το θέμα είναι άλλο. Μην φτάσει, παιδιά, το τέλος. Το τέλος, το οποίο δεν γνωρίζει κανένας μας πότε θα έρθει, για να λησμονήσουμε μέρες, στιγμές με τους δικούς μας ανθρώπους, που για τον αλφαβήτα λόγο δεν μιλάμε ή δεν έχουμε επαφές καθόλου, ας πούμε. Εγώ αυτό έχω να πω και ο νοητό.

εγώ εχθές κατάφερα και μίλησα με αρκετούς συνεργάτες του. Αυτή είναι η αλήθεια, και με την Αθήνα μέσω και των συναδέλφων των δημοσιογράφων. Εγώ θα σας πω και την πηγή, το Χάρη το Λεμπιδάκι, όπου αρκετά συζητήσαμε, αρκετά μιλήσαμε, αρκετά βρήκα και κάτι συνεργάτες του, όπως τον κύριο Τσιέπα, ο οποίος ήταν manager στο Fever. Δούλευε ο Γιώργος Μαζονάκης αρκετό καιρό μαζί του, αλλά και τον κιθαρίστα του και μαέστρο του, έτσι, τον κύριο Βουνάτσο, τον Παναγιώτη. Δεν θέλανε να τοποθετηθούν, καταφέραμε, μιλήσαμε, δεν θέλανε να τοποθετηθούν οι άνθρωποι, ήταν ακόμα πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα, φρέσκο το νέο, ας πούμε, η είδηση η οποία έσκασε σαν κεραυνός, είναι θρία παντού, και στα δημοσιογραφικά γραφεία και στην καλλιτεχνική, και στα καλλιτεχνικά, έτσι, δεν το συζητάμε. Έγινε ένας πανικός εχθές. Το κατανοώ, το καταλαβαίνω. Χάσανε ένα δικό τους άνθρωπο. Αυτό μου είπε τουλάχιστον ο κύριος Βουνάτσος στο τηλέφωνο. Χάσανε ένα δικό τους άνθρωπο. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και μουσικοί που έχουν εργαστεί από τη Ρόδο, που έχουν συνεργαστεί με τον κύριο Τομαζονάκη, με τα καλύτερα, είχαν να πούν, έτσι, τα καλύτερα. Εγώ μίλησα και λίγο με τον Νίκο τον Γιάννο, μου είπε και μια ιστορία ο Νίκος. Πραγματικά και εκείνος ήταν χαμένος εχθές, τα είχε χαμένα τελείως, για ένα πολύ γνωστό τραγούδι που έτυχε να είναι μαζί στο στούντιο την ημέρα της ηχογράφησης, και συζητήσαμε έτσι λίγο με τον Νίκο, διάβασα 5-6 πραγματάκια για τον ίδιο τον Γιώργο του Μαζονάκη, που εγώ προσωπικά δεν τα γνώριζα. Αυτές είναι ιστορίες των φίλων και το καταλαβαίνω, έτσι, το καταλαβαίνω γιατί ακόμα δεν ήθελαν να μιλήσουν, να τοποθετηθούν. Η αλήθεια είναι ότι είναι και σε εξέλιξη ακόμα η όλη διαδικασία. Όλοι ψάχνουν να μάθουν, να δουν τι έγινε. Και τι να πω. Όλοι πάντως είχαν να πούνε ένα καλό, έτσι, λόγο για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Τον αυθεντικό τον Γιώργο το Μαζονάκη.

Λοιπόν, αυτά. Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο. Να ξέρεις ότι ποτέ δεν θα σε ξεχάσει κανένας. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του κάναμε. Θέλεις εκπομπές ολόκληρες, έτσι, να συζητάς για τον Γιώργο το Μαζονάκη και για την ιστορία του και για τη ζωή του και για τα τραγούδια του. Κάθε τραγούδι του έχει μια κρυμμένη ιστορία. Αυτό μου είπαν τουλάχιστον οι άνθρωποι που μίλησα λίγο χτες μαζί τους. Τι να πω τώρα, πραγματικά είναι μερικές στιγμές που δεν το πιστεύεις, έτσι, δεν το πιστεύεις. Όπως έγινε και με τον Κόκοτα και με άλλους, και με άλλους, έτσι. Λοιπόν, ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και κούραγιο.

Να με συγχωρείτε για τις καλημέρες που δεν έχω διαβάσει. Θα τις πω εννοείται. Καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα και στο Ραφαήλ εδώ από τη Ρόδο, στο Γιώργο, στο Φιλό, στο αεροδρόμιο. Καλημέρα μου παιδιά σε όλους εκεί. Στο Βασίλη μου από τη Σίμη και το Φωτάκο μου από τη Λερό.

0: Καλημέρα στο Γεννάδη, στην κυρία Αμαλία. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι πάντα καλά. Θανάση μου, καλημέρα.
1: Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα,

και του χάρτη σου. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα δικά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται και εδώ, έτσι, στην περιοχή μας. Και θα ξεκινήσω από την χθεσινή ανάρτηση και συνάντηση, θα πω εγώ, του Περιφερειάρχη Νοτιοαιγαίου στην ΚΟ, όπου πήγε ο ίδιος να διαζώσει αυτά τα σπίτια, τα σπίτια των γιατρών. Έτσι, μια σπουδαία απόφαση που πάρθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και προφανώς ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, αυτή την ευκαιρία δεν θα την αφήσει να πάει χαμένη. Θα το πάει μέχρι τέλους, μέχρι να παραδοθούν αυτά τα σπίτια στους γιατρούς. Ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα το οποίο γίνεται. Και μακάρι, θα πω εγώ, να βρει προσφαρόντα φως και σε άλλα νησιά και σε άλλα μέρη γενικώς. Πώς έγινε και στην Χάλκη με το σπίτι του γιατρού, έτσι, ο οποίος είχε εγκατασταθεί ήδη, ο αγροτικός γιατρός που ήταν εκεί. Όλα αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση, εννοείται. Βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει. Βοηθάει όλο αυτό και αυτούς που είναι να έρθουν γιατί το σκέφτονται. Πόσες περιπτώσεις, ρε παιδιά, έχουμε δει που κοιμούνται στον δρόμο μέχρι να βρουν σπίτι, ειδικά μέχρι να τελειώσει η σεζόν από το νησί. Έχουμε δει κόσμο να μένει στο αυτοκίνητο, στον δρόμο. Κανονικά στον δρόμο, έτσι. Όλα αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Πολλά μπράβο σε όλους όσους το τρέχουν. Τα τρέχουν αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ψάχνονται και σε άλλα νησιά. Και αυτό είναι αλήθεια. Όταν έχουμε νέα και θετικές εξέλιξεις, θα αναφερθούμε φυσικά σε αυτά. Αλλά πάντως να ξέρετε ότι γίνεται μία μάχη. Μάχη. Πέρα από, θυμάστε, και τα λεφτά που δίνουν σαν έξτρα ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση σε αυτούς που είναι να έρθουν. Έχουμε και τα σπίτια τώρα. Νομίζω ότι ό,τι είναι εφικτό από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται. Δηλαδή, για να τα λέμε και όλα τα πράγματα, έτσι είδαμε και τον Δήμαρχο της Ρόδου με τον κύριο Καραμαρίτη, τον διοικητή του νοσοκομείου, τις ανακοινώσεις που έγιναν πριν μερικές μέρες για έξτρα λεφτά. Προϋπήρχε και απόφαση από την περιφέρεια που... Δύο-τρεις αποφάσεις της περιφερειάς έχουν αυξηθεί και όλα στα λεφτά. Δηλαδή, παράδειγμα, αν ήταν 5 ευρώ, έχουν γίνει 10, έχουν γίνει 15, έχουν γίνει περισσότεροι δικαιούχοι. Ανοίγει όλη αυτή η ψαλίδα. Γιατί? Για να βοηθήσουμε προφανώς και το Υπουργείο, αλλά και αυτούς τους ανθρώπους. Το Υπουργείο, πώς το βοηθάμε? Βγάζοντας αυτές τις προκηρύξεις για να μην βγουν άγονες τελείως. Και οι λόγοι είναι καθαρά οικονομικοί, καθαρά. Μεταθέσεως κάποιου κάπου και βλέπει τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν και όλα αυτά σιγά σιγά λύνονται. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν νομίζω να μην το βλέπει κάποιος. Αν κάποιος δεν το βλέπει, τότε δεν το βλέπει επί τούτου, έτσι. Αλλά τουλάχιστον στη δικιά μας την περιοχή γίνονται τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι μπορεί και περνάει από το χέρι της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι. Εγώ θα πω και συγκεκριμένα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έχει τρέξει ειδικά στο οικονομικό κομμάτι, τρέχει και τα σπίτια τώρα πάρα μα πάρα πολύ, πάρα πολύ, σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο, ό,τι χρειαστούν για να έρθουν στα νησιά μας σαν παροχή και μπορεί, έτσι, να δοθεί, δίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να μην σας πω και παραπάνω, θυμάστε τι μας είχε πει και ο κύριος Τσουκαλάς, είχαμε ξεκινήσει με έναν αριθμό συγκεκριμένο με οικονομική ενίσχυση γιατρών, έτσι, και τώρα αυτός ο αριθμός όλο και αυξάνεται και αυξάνεται και αυξάνεται.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Γιάννη, απίστευτο νέο, και το ίδιο λένε σχεδόν όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται, συνοδεύονται μετά την καλημέρα. Το δεν υπάρχει, απίστευτο, για τον Γιώργο του Μαζονάκη. Έτσι, όλα αυτά τα μηνύματα δεν τα διαβάζω, για να μην μελαγχολήσουμε και πάρα πολύ. Το κλίμα είναι που είναι από χτες, είναι ήδη από χτες χάλια, πραγματικά. Με όποιο και αν συζητήσεις, αυτό είναι το θέμα συζήτησης. Αλλά μπαίνοντας στο στούντιο το πρωί, μου είπε μια σοφή κουβέντα εδώ ο χολύπτης μας, ο Πέρης ο Βασιλάκης. Ξέρεις κάτι, Μανώλη, τελικά πρέπει κάποιος να φύγει για να καταλάβουμε ποιος είναι, ή να το λησμονήσουμε, ή να πούμε θετικά πράγματα για εκείνον. Και είχε απόλυτο δίκιο Πέρης σε αυτό που είπε, έτσι. Το ζούμε και όλοι στην καθημερινότητα, δεν χρειάζεται να είσαι κάποιο στάρ. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό σας είπα και εγώ πριν. Δεν χρειάζεται να φύγουμε. Θα είναι πολύ αργά όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Έτσι, θα είναι πάρα, μα πάρα πολύ αργά.

Αυτά είναι λοιπόν τα πολύ ωραία τα οποία συμβαίνουν στην ΚΟ πέρα από κομιδή των σκουπιδιών που μιλήσαμε, τα είπαμε, ακούσατε και στην εκπομπή εδώ της Αρένας της Παυλάκη, τον κύριο Ναυροζίδη, να τα λέει τα πράγματα όπως έχουν. Νομίζω ότι εχθές και προχθές μάλλον η περιφέρεια και ο Γιώργος Χατζημάρκος με την επίσκεψη που έκανε στην ΚΟΠ όλο και κάτι αφήνει, έτσι. Πέρα δεν είδαμε την τοπική εκεί δημοτική αρχή να εμφανίζεται κάπου. Ναι, είναι αλλεργία αυτό. Σωστά, είναι αλλεργία τελείως. Ούτε να βγάλει κάποιο δελτίο τύπου, ρε παιδιά, στο νησί μας, ευτυχώς, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Θα περάσει, πού θα πάει, θα περάσει. Από τη μία είναι να γελάς και από την άλλη, όταν σκεφτείς και λες, αυτός τώρα ο συγκεκριμένος δήμαρχος εκεί έχει πρόβλημα επειδή του φτιάχνουνε ό,τι του φτιάχνουν στην ΚΟ, αλλά αυτοί που τα φτιάχνουν δεν είναι τις ίδιες πολιτικής, εκείνος θεωρεί, στο δικό του το μυαλό πάντα, τις ίδιες πολιτικής αντίληψης, έτσι δεν το δέχομαι το έργο. Παναγία μου, στη δικιά μου τη θητεία εδώ σαν δήμαρχος να μου φτιάξει καινούριο νοσοκομείο Ινουδού. Του μεταξύ, αν το ρωτήσεις τι κόμμα είσαι, ούτε ο ίδιος δεν γνωρίζει να απαντήσει. Και αυτό αλήθεια είναι, δεν τα λέω εγώ, και αυτό αλήθεια είναι. Πάντα σκέφτομαι τον αγαπημένο φίλο αθλητικό παρουσιαστή εκπομπής, τον Τάκη του Τσουκαλά, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Όταν σήμερα είσαι Παναθηναϊκός, αύριο Ολυμπιακός και μεθαύριο ΑΕΚ. Για γκουγκλάρετε, για να μην τα πω εγώ. Τι λέει ο φίλος ο Τάκης ο Τσουκαλάς.

Ναι, που λέτε είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Να φτιάχνει το νησί σου περιφερειάρχης Νοτίου Γέρου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, και, ή το νοσοκομείο σου η Νέα Δημοκρατία. Παναγία μου, πώς θα κυκλοφορήσει μωρέ ο άνθρωπος. Το μεταξύ πραγματικά δεν πρέπει να κυκλοφορεί, γιατί αν όντως κυκλοφορήσει θα ακούσει αυτά που πρέπει να ακούσει για το νησί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν το νησί κάνει όχι βήματα πρόοδου, άλματα πρόοδου, άλματα πρόοδου, επαναλαμβάνω, έτσι, οφείλεις να δείξεις και ένα respect, αν όχι σε αυτόν που σου τα φτιάχνει, γιατί εσύ δεν το κάνεις ποτέ, ποτέ, να το ξαναπώ, ποτέ, των ποτών, ποτέ, θα γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, πάμε παρακάτω, δεν θα τα κάνετε ποτέ, αλλά αν ενοχλεί το ποιος το φτιάχνει, τότε δεν δείχνεις respect σε αυτούς που ο ίδιος είπες ότι σε ψήφισαν για να κυκλοφορείς ευθυτενής και τέτοιες διάφορες ιστορίες που κατά καιρούς ακούμε δεξιά-αριστερά, γελάμε πια, δεν έχει καντήσει και αυτό ανέκδοτο πια εκεί πέρα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία υπάρχουν στην ΚΟ. Πάρα πολύ καλά κάνουν και οι υπόλοιποι και κλείνουν τα αυτιά τους σε αυτά που ακούνε από τη Δημοτική Αρχή εκεί. Γιατί, προφανώς δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας, δύο, τρεις. Τους ενδιαφέρει το νησί, η ευημερία του τόπου, η ευημερία των πολιτών του Νοτίου Αιγαίου, και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη και όχι στο θα, θα και θα.

Καλημέρα στο Μιχαλή. Καλημέρα ρε φιλαράκι, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο καφενείο του Πιπέρι στο χωριό, στα Πόλωνα. Φιλιά σε όλους εκεί.

Λοιπόν, εχθές πέρι είχαμε και απάντηση Δημήτρη Ζανιτούλη στον αερά. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτρη Ζανιτούλη, καλημέρα. Εγώ όταν αναφέρομαι σε σένα, ξέρεις, αναφέρομαι ονομαστικά. Όχι κάπου ακούω ένα δημοσιογράφο το πρωί. Να το πιάσω από εκεί, καταρχάς. Χαίρομαι που μας ακούς, Δημήτρη. Γιατί αν το έλεγες πιο πριν πεις στο στούντιο του σταθμού που φιλοξενείσαι, δεν ξέρω αν φιλοξενείσαι σε στούντιο ή τηλεφωνικά γίνεται, τι γίνεται. Μάλλον ο παπά Ευαγγελίου αυτό, αλλά anyway. Αν πεις το όνομα Παπάζογλου ή Μανώλη Παπάζογλου, πες να σου κόψουν τη γλώσσα από εκεί. Πες να μην γίνει η εκπομπή αυτή, να μην συνεχιστεί. Λοιπόν, από μια πλευρά σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε χθες ο Δημήτρης Ζανιτούλης και προφανώς αναφέρθηκε στο δικό μου το ρεπορτάζ, στο ρεπορτάζ της υδροδότησης της περιοχής Τραπεζίας Στάφαντο. Τι μας είπε λοιπόν εχθές διά του μικροφόνου εκεί που φιλοξενείται ο Δημήτρης Ζανιτούλης, μας είπε ότι άλλος λέει πάει και κάνει ανάρτηση, λέει ανεβάζει βίντεο για μια περιοχή που έχει ένα-δύο φύλους και δεν έχουν νερό και δεν αναρωτιέται λέει για τον νότιο αγωγό, για κάτι τέτοιες ιστορίες. Έχουν και άλλες περιοχές που δεν υπάρχουν νερό και κάτι τέτοια τα οποία σχολίασε ο κύριος Ζανιτούλης εχθές. Δηλαδή με λίγα λόγια, τι μας λέει ο Δημήτρης Ζανιτούλης? Για άλλη μια φορά βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, στο να κάνουμε κανονικότητα την ανυπαρξία μας. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, στο να κάνουμε κανονικότητα την ανυπαρξία μας. Φίλε Δημήτρη, μισό σπίτι να μην είχε νερό, μισό σπίτι, από τη στιγμή που πληρώνει και εσύ πληρώνει και εσένα, εσένα που μιλάμε, που συζητάμε, εκεί σε χρόνια στην εταιρεία, πάρα πολλά χρόνια. Εσύ λες ότι είσαι πρώτα ΔΕΙΑΡ και μετά Δημήτρη Ζανιτούλης, δηλαδή βαφτίστηκες ΔΕΙΑΡ, είναι κάτι τέτοιο τέλος παντών, και βγαίνεις και λες για ένα-δύο σπίτια έγινε το βίντεο. Προσέξτε, για μισό σπίτι, Δημήτρη. Άσε που τα σπίτια είναι εννέα. Εννέα καταγεγραμμένα, υπογεγραμμένα ότι δεν υπάρχουν. Σε περίπτωση που ξεσηκώνατε κάποια ιστορίτσα, σας περίμενα στη γωνία. Τα κάνετε τώρα τελευταία αυτά. Όχι στη γωνία σας περίμενα, γενικώς σας περίμενα. Αλλά πού να μιλήσετε, να συνεννοηθείτε? Θα πέσει καμιά χατζάρα από πλευράς Ισραήλ και όχι τη δεξαμενή θα σας πάρει, θα σας πάρει και να μην πω. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι όχι Δημήτρη, δεν θα κάνουμε κανονικότητα αυτό όλο το σκηνικό το οποίο περιέγραψες εχθές. Για ένα-δύο σπίτια έγινε η φασαρία και ο δημοσιογράφος το είπε και έτσι κι αλλιώς. Επίσης ξέχασα να πεις ότι ο δημοσιογράφος εχθές είπε ότι δύο μέρες μετά το ρεπορτάζ, για μαγείας, με ένα μαγικό τρόπο, υπάρχει νερό σε 6 από τα νέα σπίτια. Προσέξτε, με ένα μαγικό τρόπο. Πολύ μαγικό τρόπο. Αλλά anyway, σας είπα ότι αυτό θα το παρακολουθώ το θέμα. Γιατί όχι μόνο εγώ, και τους ανθρώπους εκεί έχω βάλει να παρακολουθούν το θέμα. Γιατί προφανώς, καλά εκεί, επειδή σας τα λένε χρόνια, έχω ό,τι χαρτί σας έχουν στείλει όλα αυτά τα χρόνια. Χρόνια. Πολλά χρόνια. Πέρα από την εποχή Βαγιανού. Άσο, αυτός ήρθε τώρα. Δεν ξέρει, μπορεί να μην ξέρει καν που είναι. Πήγε μια φωτογραφία, αν πήγε και ο ίδιος εκεί, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν και δικιά του η δεξαμενή στην τελική. Μια κατάσταση, αν βοήθησαν εκεί, τα συνεργεία του να γίνει. Που έπρεπε να κάνουν κάτι. Γιατί αυτό το έργο έπρεπε ήδη να το έχει κάνει η ΔΕΙΑΡ από μόνη της χρόνια πριν. Και βγαίνουμε και λέμε, και τι έγινε? Ένα-δύο σπίτια τώρα και το κάνουμε θέμα. Για μισό σπίτι το 2026, Δημήτρη, φίλε. Αυτή την κανονικότητα, το έλα μωρέ, σιγά την περιοχή που θα ασχοληθούμε κιόλας, αυτό είναι στα δικά σας μυαλά μόνο. Έτσι πορεύεται η ΔΕΙΑΡ. Χρόνια. Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Μη φωνάζετε μετά που βγαίνουν και σας λένε 700 οργανισμοί ασχολείστε με το νερό και τέρμα λουκέτο. Άργησε αυτό το λουκέτο, Δημήτρη. Δεν ξέρω, προφανώς και όταν ξεβολευτεί κάποιος υπάρχει πρόβλημα. Το καταλαβαίνω και αυτό. Ξέρετε πόσα χρωστάνε η ΔΕΙΑ στην Ελλάδα? Η ΔΕΙΑ όλες, η ΔΕΙΑ.
Γιατί τα χρωστάτε αυτά? Γιατί τα χρωστάτε? Επειδή ήσασταν καλοί διαχειριστές, ε? Ναι, βέβαια. Ήσασταν καλοί διαχειριστές όλα αυτά τα χρόνια. Απλά τέρμα οι εκλογές με την τσέπη της ΔΕΙΑΡ. ΔΕΙΑ γενικώς στην Ελλάδα. Τέρμα αυτά τα ρουσφέτια. Αυτά αλλού. Τελειώσανε. Και μην ξανακούσω ποτέ. Αλήθεια το λέω τώρα. Για μια περιοχή που έχει 10 άτομα έγινε ολόκληρο σκηνικό. Γιατί τρέξατε να το φτιάξετε λοιπόν το σκηνικό μέσα σε μία μέρα, Δημήτρη, φίλε? Γιατί τρέξατε? Γιατί όντως τρέξατε, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αν το φτιάχτηκε θα το δούμε αυτό στην πορεία, σας το έχω ξαναπεί. Αλλά γιατί έγινε, γιατί αυτό το άγχος, αυτό το στρες? Το μεταξύ, ξέρετε πόσες περιοχές στείλανε μετά το βίντεο ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα? Κύριε πρώτα ΔΕΙΑΡ, ας τον άλλον, τον Βαγιανό, δεν ξέρει καν αυτές τις περιοχές ή που βρίσκονται και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Τώρα περιμένει να το κατεπήγουν εκείνος. Αυτός περιμένει μόνο τα κατεπήγουν, όπως τα ντρόουν, όπως τα λύματα εδώ, το βιολογικό. Το φέρνει, το σκάει το θέμα, σπάει, ξεσκάει και λέει πνίγομαι. Πνίγομαι από το σκατό, πνίγομαι από τον κόσμο στην παλιά πόλη. Τι πρέπει να κάνω, ντρόουν σπουδό. Διαγωνισμούς από εκεί, άκυρα έρχονται από παντού, το ίδιο το βιολί. Άρα αφού δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα εκεί, τι συζητάμε ακριβώς? Τι συζητάμε? Και βγαίνεις χθες και λες για ένα-δυο φίλους του έκανε φασαρία. Για μισό φίλο μου θα κάνω φασαρία από τη στιγμή που σε πληρώνει για να του πας το νερό στο σπίτι, Δημήτρη. Και είμαι και σίγουρος ότι όλες τις περιοχές τις ξέρεις που δεν έχουν νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βλέπε περιοχή Σάνγουικ, Καλλιθέα. Να σας πω και άλλες περιοχές. Τα έχω όλα εδώ τα μηνύματα. Τα έχετε κι εσείς όχι απλά σε μηνύματα, σε έγγραφα με επίσημες καταγγελίες. Ελάτε να το φτιάξετε. Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε τ' άλλο. Αλλά δεν τον ακούει κανένας σε αυτόν τον κόσμο. Κανένας. Φαντάσου εσύ, Δημήτρη, να κάνεις τη διαδρομή σου από εδώ να πας στο σπίτι σου στο Ασκληπιό. Κατά καλό καιρό να έχεις γίνει ζουμί. Ζουμί. Πλημάδι το λέμε στο χωριό, στα Απολώνα. Ζουμί και να πας στο σπίτι σου και να μην βρεις νερό. Ή να μην βρεις νερό να μαγειρέψεις. Ή να βλέπεις σταγονούλες κατά τη διάρκεια της ημέρας και να τις μαζεύεις σαν το 1900-800 μάλλον. Εκεί μείναμε. Εκεί μείνατε, μάλλον εκεί πάνω. Γι' αυτό όλο θέλετε το κάνετε κανονικότητα. Α, και τι έγινε, ωραία. Για να δύο φίλους του κάνει όλος φασαρία. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει καλημέρα, σγουρομάλιδες. Έχει και συνέχεια το μήνυμα, ξέρω. Δεν είπατε καλορίζικος ο σταθμός στο δίδυμο του Δήμου. Τι εννοεί τώρα εδώ, τι εννοεί τώρα εδώ ο φίλος ο Μιχάλης?

Ο καλεσμένος δεν απαντάει. Μας έστησε σήμερα ο καλεσμένος μας από την ΚΟΧΟ. Ούτε στα μηνύματα απαντάει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε εμείς. Τα είπαμε εμείς μάλλον. Ξέρω, Μιχάλη μου, ξέρω, Θανάση. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Δεν ξέρω τον deal. Πώς το βλέπετε εσείς τον deal? Θανάση, στείλε μου ένα μήνυμα. Εσύ συγκεκριμένα, αυτό το deal πώς το

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα πάρκο το οποίο περνάμε όλοι και το βλέπουμε απέναντι από το πάρκο του Θέρμε. Προς τα δεξιά, προς τις πύλες της παλιάς πόλης. Καταλαβαίνετε που εννοώ, έτσι. Μου φαίνεται και από το φανάρι από πάνω, υψηλά. Για κάντε μια βόλτα. Να δείτε λιγάκι. Είναι εντάξει αυτό το πάρκο, το περπατάει άνετα κόσμος. Από πλευρά σκουπιδιών εννοώ. Πηγαίνετε εσείς σήμερα να κάνετε αυτή τη βόλτα, να το δείτε. Έτσι. Και αν είναι εντάξει όλο αυτό, γιατί από αυτά τα οποία βλέπω εγώ, από τις φωτογραφίες που στέλνει ο κόσμος, από τα σκουπίδια και τα ποπόχαρτα, να μην πω τίποτα χειρότερο, έτσι, μια αηδία και μισή. Εν τω μεταξύ, είναι σε τρεις διαφορετικές μέρες η ίδια η φωτογραφία. Για κάντε μια βόλτα λίγο από εκεί σήμερα και δείτε αυτό το πάρκο. Έχει καθαριστεί σωστά? Έχει γίνει τίποτα? Μήπως μπορεί να γίνει κανένα πάρτι και το πήραμε, είχα πάρει χθες ή προχθές, και να γίνει χαμός εκεί. Απέναντι από το πάρκο του Θέρμε. Όπως μπαίνουμε στην πόλη, δεξιά. Ξέρετε που εννοώ. Δίπλα από την είσοδο. Εκεί. Δεν αναφέρομαι σε δέντρα, ιστορίες, κακό και τον Αταλό. Σαν άλσος είναι εκεί. Είναι άλλη φάση. Είναι άλλη ιστορία. Η όλη υπόθεση εκεί μέσα. Έχει και αρχαιολογίες μέσα μπλεγμένες εκεί. Γίνεται εκεί ένα πανηγύρι κανονικό. Τα σκουπίδια όμως, τα σκουπίδια που είναι μέσα στις αρμοδιότητες, έτσι, να καθαριστεί. Τι γίνεται εκεί? Είναι καθαρά τα πράγματα εκεί? Γιατί εγώ αυτά τα οποία βλέπω είναι εικόνες ντροπής πραγματικά. Δεν ξέρω ποιος πήγε και έκανε εκεί ή ποιοι κάνανε εκεί την ανάγκη τους κτλ. Ο τηλέφαντας. Αλλά αυτά τα οποία μου στέλνουν σε φωτογραφία είναι τρομερά. Τρομερά. Δείτε το λίγο αυτό εκεί πέρα, γιατί είναι και μέσα στην καρδιά της πόλης. Είναι αμαρτία, έτσι. Κυκλοφορούν φωτογραφίες όχι μόνο σε εμάς. Κυκλοφορούν παντού οι φωτογραφίες αυτές. Και εννοώ τους επισκέπτες μας. Να σεβαστούμε. Εμάς το ξέρουμε. Οκ. Okay. Θα βγουν, θα μας πούν. Ούτε εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε το ένα, τι να κάνουμε το άλλο, τι να κάνουμε το παράλληλο. Παραδοχή από εδώ, παραδοχή από εκεί. Αλλά δεν αλλάζει κάτι. Το ξέρουμε. Μα γι' αυτό σας το λέμε. Δεν σας το λέμε για να το παραδεχτείτε ή όχι. Το βλέπουμε, το ζούμε εμείς.
1: Πάει νύχτα. Πώς βγαίνει.

Λοιπόν, αφού δεν μπορώ να βρω τον καλεσμένο μου από την ΚΟ, τον Άγγελο, τι λέτε να συζητήσουμε λιγάκι για το άρθρο το οποίο κυκλοφόρησε με κάποια ονόματα, έτσι, τα οποία φαίνεται να έχουν βολιδοσκοπηθεί από τον Αλέξης Τσίπρας. Τα ονόματα τα είδατε. Έχ, θα γελάσει και τον Παρδαλό Κατσίκη σε αυτές τις εκλογές. Κατερίνα λέει Καβαλά, ίσως. Πασόκ. Μαρία Καμά. Καλά, γνωστή ΣΥΡΙΖΑ, οκ. Μάλλον γνωστή Τσίπρας. Νίκος Μουτσάκης. Πέρι. Πασόκ. Εσείς, θα σας πω λιγάκι. Τελικά αυτόν τον τόπο το γνωρίζετε ότι τον κυβερνάει το Πασόκ, έτσι. Γνωρίζετε ότι έχει δώσει ό,τι υπάρχει και κυκλοφορεί σε κόμμα, πάνω από το 50% έχουν προέλθει από τους κόλπους του Πασόκ. Μέχρι και η καλά Νέα Δημοκρατία το συζητώ, είναι, ειδικά σε υπουργούς, νομίζω ξεπερνά το 50-60%. Αυτός που τους χάνει όμως είναι το Πασόκ. Δεν ξέρω, ο Νίκος Ανδρουλάκης τι λέει. Δηλαδή χάνουμε 10, παίρνουμε έναν, βλέπε Φαραντούρη, βλέπε Παπά ή κάπως έτσι η κατάσταση. Πασόκ, μόνο. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, είναι οι συζητήσεις που γίνονται γενικώς. Υπάρχουν, βεβαίως δεν υπάρχουν απαντήσεις από τους ίδιους, είναι νωρίς, βλέπουν ακόμα, ελέγχουν. Αλλά τα ονόματα που κυκλοφορούν, προφανώς δεν κυκλοφορούν τυχαία. Δεν κυκλοφορούν τυχαία. Και επανέρχομαι στην κουβέντα, στην τοπική εδώ κουβέντα που γίνεται στο δημόσιο διάλογο. Στην κουβέντα, στην τοπική εδώ κουβέντα που γίνεται στο δημόσιο διάλογο που βλέπει το Πασόκ, έτσι, αυτά που λέγαμε.

Τσίπρας και να πάρω τη Γαβαλά τηλέφωνο, τον Μουτσάκη τηλέφωνο. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους. Ο Μουτσάκης έκανε γραμματέας νομαρχιακής εδώ, έτσι, δωδεκάνησα. Η Κατερίνα Γαβαλά, δεν το συζητάμε. Αλλά για να βρω εγώ αυτό το θάρρος να πάρω τηλέφωνο, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις. Κανένας δεν τις έχει διαψεύσει αυτές οι συζητήσεις. Απαντήσεις, επαναλαμβάνω, δεν έχουν δοθεί. Αλλά η βολιδοσκόπηση στα δωδεκάνησα συνεχίζεται, να ξέρετε, και με ηχηρά ονόματα πλέον. Κινείται ο Αλέξης ο Τσίπρας στην περιοχή. Και δεν ξέρω πώς το βλέπουν γενικώς το όλο το κολπάκι που πάει να παιχτεί εδώ από πλευράς ΠΑΣΟΚ.

Νάτος, για να μην τον κράξουμε. Σήμα δεν είχε, Άγγελε, να ξέρει. Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο, γιατί έχω 3 λεπτά να κλείσω την εκπομπή. Ζωντανά τώρα σου τα λέω αυτά, στον αέρα, να ξέρει.

Λοιπόν, την καλημέρα μας και στην κυρία Σταματία που μας έστειλε το μήνυμα της. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία Σταματία. Ναι, άλλης μόνη τους να είναι ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που ρωτάτε ή που βλέπετε στις τηλεοράσεις, αυτοί που τα λένε παίρνουν και το θάρρος της ευθύνης πάνω τους, έτσι. Προφανώς και κάποια πράγματα θα μαθευτούν. Το ρεπορτάζ τρέχει. Θα δείτε μετά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα τρέξουν αρκετές πληροφορίες σίγουρα πάνω στο θέμα Μαζονάκη. Δείτε μετά το μεσημέρι τις εκπομπές. Ξέρω εγώ, Ευαγγελάτο και Σία, θα δείτε εκεί αναλυτικότατα. Μπορείτε να το δείτε και μέσα στο ιατρείο.

Είδατε και τις δηλώσεις Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη με το πρόγραμμα το οποίο ήθελε να αναλύσει. Δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ εξακολουθώ και επιμένω και λέω ότι τις απαντήσεις που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται στο λόγο του ότι κάτι σαν να του χρωστάμε αυτόν τον άνθρωπο, σαν Ελλάδα. Ή ο ίδιος θεωρεί ότι κάτι του χρωστάμε. Ότι εγώ διοίκησα σε περίεργη εποχή, εσείς διοίκησατε με ταμείο ανάκαμψης και με κάτι τέτοια. Και εγώ στην Ευρώπη έτσι και στην Ευρώπη γιουβέτσι. Δεν ξέρω, είπε κάποιος στον Αλέξη τον Τσίπρα ότι βάλαμε εμβόλια για τον κορονοϊό και είχε μέσα και αμνησίας ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω.

Στο φίλο τον Πέτρο θα απαντήσω ότι για το όνομα που μου λες, αν θα κατέβει με το Πασόκ ή αν το σκέφτεται. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Μπορεί και να υπάρχουν, όχι μπορεί, υπάρχουν σίγουρα συζητήσεις. Και αναφέρομαι στο πρόσωπο του Στέργου του Χατζηδιακού. Υπάρχουν σίγουρα συζητήσεις. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει κατά καιρούς για το τι θα κάνει. Είναι δικιά του η απόφαση του παιδιού. Δικιά του η απόφαση, ξεκάθαρα. Έτσι, τα ζυγίζει, τα βλέπει και κάποια στιγμή.

Προφανώς και εκείνος θα απαντήσει. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι τελείως άλλο. Έτσι. Το θέμα είναι η μεγάλη εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Και γιατί να μπει κάποιος σε μια τέτοια διαδικασία. Αν κάποιος μου το απαντήσει αυτό πραγματικά, με επιχειρήματα, θα το ακούσω. Εγώ προσπαθώ να βρω ένα επιχείρημα σε αυτό το ΠΑΣΟΚ. Γιατί να κάνω τον ήρωα. Εννοώ να κατέβω, όχι να το ψηφίσω. Αν πάω να ψηφίσεις, θα ψηφίσεις. Θα πάω να ψηφίσεις, προφανώς. Δεν είσαι, βλέπε, επικεφαλής κο που ψηφίζεις σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Όταν έχεις κάποια πιστεύω, τα ψηφίζεις. Όπως και να έχει η κατάσταση. Αλλά άλλο το ψηφίζω και άλλο το παίρνω τη σκητάλη να κατέβω. Να κατέβω για ποιον. Γιατί. Για ποιο λόγο. Από τη στιγμή που βλέπω αυτή την εικόνα που βλέπω στο ΠΑΣΟΚ. Καλά ξέχασα. Προσέξτε τι λέτε και τι κάνετε, γιατί θα σας διαγράψω. Θα θυμάστε αυτά τα καπεταλιστικά και τα αυτά που σκέφτεται και ξεφουρνίζει δεξιά-αριστερά ο Ανδρουλάκης και τρομάξαν και οι πέτρες. Τρομάξαν και οι πέτρες. Τέτοιο τρόμο πήρε ο Τσίπρας και δεν κατέβει τελικά σε εκλογές. Ε, ναι, πρόεδρε. Από το σπίτι του, πρόεδρε, ήρθε δεύτερος. Αυτή την αξιωματική αντιπολίτευση που στην έκαναν δώρο. Δώρο στην κάνανε, γιατί δεν την πήρες ποτέ με τα δικά σου ποσοστά, προφανώς. Δώρο της την κάνανε. Τώρα στην ξαναπαίρνουν πίσω για πλάκα. Για πλάκα, πλάκα σου κάνουν. Αλλά αυτό όλο δεν το βλέπουμε εδώ. Είναι όλα καλά. Αγροτικά, λίρες, χορούς, πεντοζάλι και δεν ξέρω εγώ τι. Και κάπως έτσι έχει η κατάσταση εκεί. Μια όμορφη ατμόσφαιρα είμαστε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Δίνουμε τη σκυτάλη στη Ρένα την Παυλάκη και το πρωινό Express. Ελπίζω να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά τώρα το πρωί εδώ, παρεούλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί με τον Πέρτο Βασιλάκη, παρέα εδώ τον ηχολήπτη μας, στις 7. Από μας να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Καλή συνέχεια σε όλους και φιλιά πολλά.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην κάδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Αθηνά από Χαϊδάρη μέχρι Καραμαγκά και ανατμήματα σε Αρδιτού και Μεσογείων. Καθυστερήσεις μειώνονται στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Παλίνη λόγω ανατροπής αυτοκινήτου μετά τον κόμβο της Μαραθώνος. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και έπαθε ανακοπή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης θεραπείας. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την κατάθεσή τους ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και επίσης γιατρός σύζυγός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα τελεστούν σε Πύργο και Γιάννηνα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε τις επιθέσεις αυτές γιατί πλήττουν, όπως είπε, τη ρωσική οικονομία. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπερνικούς.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανόλ Αλγουαθίλ. Το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
12: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
10: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
12: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.

είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: τραγούδε ώσπου.
1: Πραγματικά σοκ. Σοκ χθες το απόγευμα, όταν έφτασε στα κινητά μας τις ειδοποιήσεις, η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι από αυτά τα οποία διαβάζεις και δεν θέλεις να τα πιστέψεις. Από εκείνη την ώρα έχει παγώσει όλη η Ελλάδα και είναι λογικό, αναμενόμενο. Γιατί έχουμε περάσει σχεδόν 35 χρόνια μαζί του. Τι έγινε, πώς έγινε, θα τα καταγράψει το ρεπορτάζ. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ο άνθρωπος που έφυγε, ο καλλιτέχνης που έφυγε και τι άφησε πίσω του. Αυτό που λέμε ξεχωριστός, αυθεντικός, ιδιαίτερος, μια κατηγορία μόνος του, sui generis, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνεται, απεικονίζεται με τον καλύτερο τρόπο στην προσωπικότητα και στην εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη. Ήτανε κεντρικός, του άρεσε να προκαλεί, φούστες φορούσε, πλατφόρμες φορούσε, καπέλα φορούσε, οι εμφανίσεις του στην πίστα ήταν η μία πιο εκεντρική από την άλλη. Έκανε πράγματα για την εποχή τους πρωτοποριακά προκλητικά, αλλά κατά βάθος, και αυτό νομίζω ότι το έβγαζε όχι μόνο στους ανθρώπους που τον ήξεραν, αλλά και σε ανθρώπους που τον παρακολουθούσαν, όπως οι περισσότεροι από εμάς από μακριά, έβγαζε αυτή την απλότητα, αυτή την, πώς να την πω, τη σεμνότητα του παιδιού του Πειραιά, του παιδιού της Νίκαιας. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο, πιστεύω, έτσι αναλύοντας λίγο την εικόνα του και την καλλιτεχνική του περσόνα και προσωπικότητα, δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς επειδή, ότι παρά μάλλον το γεγονός ότι ήταν προκλητικός, ότι ήταν εκεντρικός, πολλές φορές, κάποιες φορές αθυρόστομος, πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια, τα δικά του, τα προσωπικά του όρια, για τα προσωπικά του όρια αναφέρομαι, παρόλα αυτά τον αγαπούσαν όλοι. Οι περισσότεροι, είτε ήταν άνθρωποι που τους άρεσε η νύχτα, τα μπουζούκια και όλα αυτά, είτε όχι. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις, δεν μπορώ να βρω κάτι αντίστοιχο, που έχουμε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Ο ταξιτζής, η γιαγιά, η ηλικιωμένη, ο γκέι, οι τρανς, αυτοί που ακούνε έντεχνο, αυτοί που ακούνε ροκ, οι από εδώ, οι από εκεί, οι παραπέρα, οι σνόμπ, το κολονάκι, το TikTok, τα πιτσιρίκια, τα εξάρχεια, όλοι, όλοι όμως. Αυτό τι σημαίνει, ότι καλλιτεχνικά εδώ έχουμε ένα φαινόμενο, έναν άνθρωπο που κατάφερε να ενώσει κοινωνικά και πολιτισμικά κομμάτια αυτής της κοινωνίας που συνήθως δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν συναντώνται πουθενά. Συναντήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη. Μια λαϊκή καθαρή φωνή, διακριτή, πολύ αναγνωρίσιμη, από την πρώτη νότα καταλάβαινες ότι είναι αυτός. Και τελικά, ναι, ανήκε μόνο στον εαυτό του. Ξεχωριστός, αυθεντικός, ιδιαίτερος, μια κατηγορία μόνος του, αυτό που λέμε sui generis. Θα μας λείψει. Όχι αυτά τα οποία έχει αφήσει μέχρι τώρα, τα οποία θα μας συνοδεύουν πάντα, αλλά αυτά που μπορούσε και είχε χρόνια ακόμα μπροστά του να κάνει και να μας δώσει.

0: Θα σας πω πού τον είδα και τον άκουσα πρώτη φορά. Ήταν εδώ στη Ρόδο. Αρχές της δεκαετίας του 90, πρέπει να ήταν 93-94, ήταν τότε που είχε βγάλει τους πρώτους δίσκους του. Πρώτος, δεύτερος δίσκος, είχε αρχίσει να κάνει τις πρώτες επιτυχίες του. Τότε, εκείνη την περίοδο, πρώτο όνομα ήταν η Κωνσταντίνα. Είχε έρθει λοιπόν η Κωνσταντίνα στη Ρόδο και μαζί της και ο Μαζονάκης. Εγώ τότε άκουγα φανατικά την Κωνσταντίνα. Ήταν η εποχή «Τα τακούνια μου θα σπάσω» και τα λοιπά, τα θυμάστε τώρα, έτσι σας γυρίζω πίσω. Επαναλαμβάνω, 93-94 εκείνη την περίοδο. Και ξαφνικά λοιπόν, πριν βγει η Κωνσταντίνα στην πίστα, ένας τύπος περίεργος, με ένα κεντρικό ντύσιμο, ένα γυλαίκο φορούσε και ένα παντελόνι τύπου κολάν, όχι λεοπάρ, φίδι. Κάτι χρώματα περίεργα. Βλέποντάς τον, λέω, καλέ, τι είναι αυτός? Έτσι, γιατί η εικόνα εκ πρώτης όψεως δεν ήταν η αναμενόμενη, ήταν πολύ κεντρική και, για τα δεδομένα της εποχής. Και με το που πιάνει το μικρόφωνο, εκεί είπα, φαντάζομαι όλοι εκεί μέσα, είπαν, όπα, τι γίνεται εδώ. Από τότε, τολμώ να πω, τον ακολουθώ πιστά. Έχω όλα του τα CD, ό,τι έβγαλε και δεν έβγαλε, ό,τι είπε. Δύο Γιώργους έχω, μουσικά. Μαζονάκης Νταλάρας, που έχω τα απαντά τους. Τόσο διαφορετικοί. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι κατάφερε να ενώσει τους πάντες. Ασχέτως με το τι τους άρεσε, μουσικά τι άκουγαν, τι δεν άκουγαν. Τον ευχαριστούμε για ό,τι μας έδωσε, για τα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη ζωή μας, τα τραγούδια με τα οποία και κλάψαμε και πονέσαμε και ταυτιστήκαμε και τραγουδήσαμε και γλεντήσαμε και ξεδώσαμε. Τον ευχαριστούμε για τα τραγούδια που θα μείνουν μέσα μας για πάντα, σε ένα κομμάτι της ζωής μας και των αναμνήσεών μας. Αναμνήσεις είναι τα τραγούδια. Και είμαι σίγουρη ότι αν σήμερα όλη η Ελλάδα πονάει για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, είναι γιατί μαζί μοιάζει να έφυγε, αν επιστρεπτεί, και ένα κομμάτι της δικής μας ζωής. Η εκπομπή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, το πρωινό Express, θα συνοδεύσει μουσικά ό,τι πούμε στην πορεία και τα θέματα της επικαιρότητας τα οποία θα αναφερθούμε στην πορεία με τα τραγούδια του. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να τα ξαναθυμηθούμε, όχι ότι δεν τα ακούμε και δεν τα ψιθυρίζουμε συνεχώς. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτά τα οποία έχω επιλέξει, επιτρέψτε μου δικά μου αγαπημένα, είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε κι εσείς τα δικά σας αγαπημένα. Είμαστε λοιπόν εδώ. Είναι το πρωινό Express στα ραδιόφωνά σας. Διαφορετικό σήμερα, αλίμονο δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Σήμερα Πέμπτη, 10 του Σεπτέμβρη. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε επιλέξει μαζί τα τραγούδια, έχει φτιάξει την playlist. Του τα ζήτησα και συνεργαστήκαμε στο να μπορούμε να τα συνοδεύσουμε την εκπομπή, επαναλαμβάνω, μόνο με Γιώργο Μαζονάκη σήμερα. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Εκπομπή η οποία έρχεται και σήμερα κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και την Ιαλισσό για τις αγορές σας. Στην καλύτερη ποιότητα, στη μεγαλύτερη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με τις πιο ελκυστικές προσφορές για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, να πάμε στον Γιάννη Μανολά για να δώσουμε κλότσο να γυρίσει, να ξεκινήσει και αυτή η εκπομπή.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και Και σήμερα Πέμπτη παραμένει έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και μόνο στο Καρπάθιο ενδέχομενος κατά τις μεσημβρινές ώρες να ανέβει στα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη και την Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς εκεί, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Ελλήνδο μέχρι 31 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με γενικά έθριο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34, θα ακολουθήσει το Καστελόριζο με 33 και η Λίνδος με 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%.

0: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πολλά δύσκολα φεγγάρια, μα πάρα πολλά δύσκολα φεγγάρια. Και ακούγοντας τώρα τα τραγούδια του και τους στίχους για τα σώματα, μαχαίρια και τις πληγές,
1: καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν σχεδόν προφητικά. Άμυνες είχε, αλλά ως πότε κρατούν και αυτές οι άμυνες. Και τι δεν έγινε τον τελευταίο χρόνο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Κάλυμνο. Χθες ήμασταν στην ΚΟ, ξεκινήσαμε με την ΚΟ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την Κάλυμνο. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο. Με αφορμή και την επίσκεψη του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου. Μετά από ένα διήμερο στην ΚΟ, από χθες το βράδυ βρίσκεται στην Κάλυμνο. Σήμερα θα παραστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ σήμερα συνεδριάζει και ο ΦΟΤΣΑ και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε επικαιρότητα, θα έχουμε ειδήσεις. Στην ΚΟ, όπου νομίζω δεν θα μπορούσε να μας τα πει με καλύτερο τρόπο και να τα περιγράψει έτσι πιο αδρά και κατανοητά αυτά που συμβαίνουν, ο κύριος Μπάμπης Ναυροζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος μας μίλησε χθες, λέγοντας ότι είναι απολύτως σκόπιμη η εκμετάλλευση του θέματος της μεταφοράς των απορριμμάτων της Καλύμνου στην ΚΟ, στο ΧΙΤΑ της ΚΟ, από τη Δημοτική Αρχή εκεί και άλλους. Γιατί ο πραγματικός στόχος είναι να επισκιάσουν με τον τρόπο αυτό το τεράστιο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των μονάδων σε ΚΟ και Καλύμνο, αυτό το έργο των 130 εκατομμυρίων ευρώ που κατάφερε να φέρει ο ΦΟΔΣΑ στα δύο αυτά νησιά, λύνοντας μακροπρόθεσμα και οριστικά το πρόβλημα. Επειδή το πετσί τους, λοιπόν, για να το πω απλά και μαλλιαρά, δεν το σηκώνει αυτά τα έργα τα μεγάλα να γίνονται, να δρομολογούνται από τους εισβολείς. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε ο Περιφερειάρχης προθέσει στην Περιφερειακή Επιτροπή. Εμείς, λέει, δεν είμαστε τοπική κοινωνία. Εμάς δεν μας έχει εκλέξει η κοινωνία. Τους συμμετέχοντες στο ΦΟΔΣΑ δεν είναι πρώτος και δεύτερος βαθμός. Τι είμαστε, λέει, εμείς, εισβολείς είμαστε που πήγαμε και τους φτιάξαμε το ΧΙΤΑ και τους τον κάναμε ανθρώπινο και τώρα τους φτιάχνουμε αυτό το τεράστιο έργο για να φύγει αυτή η ντροπή και από την Κάλυμνο και από την ΚΟ. Το θέμα, λοιπόν, ποιο είναι. Ποιος το φτιάχνει το έργο. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Τι κάνουνε, λοιπόν, σύμφωνα με όσα μας είπε χθες ο κύριος Ναυροζίδης. Πέραν του ότι κάποιοι φιλόσοφοι εκεί των Παγκακίων της Κυριακής λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία βάση με την πραγματικότητα, όπως το ότι έχει ήδη βγει ανάδοχος του έργου αυτού κτλ. Κτλ. Ενώ η διαδικασία στην ουσία τώρα έχει ξεκινήσει με τον ανταγωνιστικό διάλογο. Ένας ισχυρισμός, μια κατηγορία η οποία είναι όχι μόνο ψευδής αλλά και κατάφορα συκοφαντική. Ο στόχος τους, λοιπόν, ποιος είναι? Να μην πάρει την έκταση, τη διάσταση που πρέπει να πάρει ένα τόσο μεγάλο έργο μέσα στην τοπική κοινωνία, γιατί το φτιάχνουν οι εισβολείς, δηλαδή ο Χατζημάρκος, και η έξω από εδώ Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε γιατί αυτό είναι ένα πρόσχημα, ένα άλοθη? Γιατί είναι τόσο μικρές οι ποσότητες των απορριμμάτων της Καλύμνου που τελικά οδεύουν στο ΧΙΤΑ της ΚΟ, που είναι ανάξιες λόγου. Πρόβλημα κανένα δεν έχει δημιουργηθεί και ούτε θα δημιουργηθεί. Ο ΧΙΤΑ λειτουργεί υποδειγματικά. Ήτανε σε άθλια κατάσταση μόνο με τα σκουπίδια της ΚΟ δεκαετίες. Αλλά οι φιλόσοφοι του Παγκακίου της Κυριακής δεν είχαν να πούνε τίποτα γι' αυτό. Δεν τους ενοχλούσε τίποτα. Σου λέει, δικά μας τα σκουπίδια, δικά μας τα ζουμιά, δικά μας η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Εσείς τι ανακατεύεστε? Κάπως έτσι, με αυτές τις λογικές βαδίζουνε εκεί στην ΚΟ. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά δεν απηχούν την αντίληψη των κοών σε καμία περίπτωση. Είναι στα μυαλά ορισμένων και στις παλαιοκομματικές, παλαιολιθικές, κομματικές λογικές τους. Στην Κάλυμνο λοιπόν σήμερα η συνέχεια και θα έχουμε κοντά μας σε λίγη ώρα τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαστροκούκο, για να συζητήσουμε και αυτό το θέμα αλλά και άλλα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά αυτή την ώρα στο νησί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Και έχουν μαζευτεί η αλήθεια αρκετά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να σας πω ότι προσκεκλημένος μας εδώ στο στούντιο θα είναι ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης. Βουλευτής Δωδεκανήσου, κοσμήτορας της Βουλής, για να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, αυτά που υπόθησαν αλλά και αυτά που δεν υπόθησαν και τα περίμεναν, τουλάχιστον εδώ στα νησιά, και είχαμε και ομοβροντία ανακοινώσεων φορέων τις μέρες που ακολούθησαν μετά την έκθεση για το τι περίμεναν και τελικά δεν το άκουσαν. Θα μιλήσουμε και γενικά για τη Νέα Δημοκρατία, για το κυβερνητικό κόμμα με βάση τις δημοσκοπήσεις, με βάση το κόμμα Σαμαρά. Θα σχολιάσουμε εδώ όσο μας το επιτρέπει ο χρόνος και τα τοπικά μας θέματα. Θα έχουμε, πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Υψηλάντη στις 9 και κάτι. Θα είναι εδώ στο στούντιο για να τα πούμε

0: βλέπω την ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος πριν από λίγα λεπτά. Είναι μια φωτογραφία της Τελένδου. Να ξυπνάς με αυτή τη θέα στο υπέροχο Αιγαίο, καλημέρα από την Κάλυμνο. Και έχουμε ξυπνήσει αλήθεια πολλές φορές με αυτή την υπέροχη θέα εκεί στο νησί της Καλύμνου και μάλιστα όταν πέφτει ο ήλιος στο Σούρουπο η εικόνα είναι συγκλονιστική. Είναι η ομορφιά που κόβει την ανάσα. Κύριε Δήμαρχε της Καλύμνου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Εμείς όσες φορές είμαστε ντόπιοι, όσες φορές και αν βλέπουμε αυτό το τοπίο, πάντα μας εκπλήσει.
0: Όταν το βλέπεις κάθε μέρα και πάλι σε εκπλήσει, φαντάσου
1: πάλι
0: δηλαδή.
1: Πάλι μας εκπλήσει, ναι. Και αλλάζει ανάλογα μέρα με την ημέρα, έχει διαφορετικά χρώματα και διαφορετική ομορφιά.
0: Εγώ πάντως έχω πάρα πολλές φωτογραφίες από όλα τα ταξίδια που έχω κάνει και έχω μείνει ακριβώς απέναντι εκεί και στα ξενοδοχεία και στην περιοχή και σε σπίτια και τα έχω σε όλα τα χρώματα όπως λέτε. Αλλά τα χρώματα του διληνού νομίζω δεν συγκρίνονται, κύριε Δήμαρχε. Έτσι το.
1: Όταν
0: δει ο ήλιος. Θα φροντίσουμε να κοπιάσουμε όσο συντομότερα μπορούμε. Ξέρετε, αυτή τη φορά θα το κάνουμε. Πρέπει να το κάνω χειμωνιάτικο φθινοπορεινό. Γιατί καλοκαιρινά τοπία έχω πολλά τη Καλύμνου. Μου λείπουν χειμωνιάτικα τοπία τη Καλύμνου.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, είναι και ο Περιφερειάρχης από χθες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Πείτε μας λίγο τι έχει το πρόγραμμα σήμερα.
1: Ναι, όντως, χθες το απόγευμα ήρθε στην Κάλυμνο με τους συνοδούς του και σήμερα το πρωί, χθες μας δόθηκε ευκαιρία να κουβεντιάσουμε διάφορα θέματα που αφορούν το νησί. Σήμερα το πρωί θα κάνει μια επίσκεψη τώρα στον Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρου Χριστού, όπου η Περιφέρεια έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις επισκευής και συντήρησης στο ναό.
0: Ναι.
1: Μετά 10 η ώρα θα μεταβούμε στο χώρο του ΣΜΑ, στο σταθμό μεταφόρτωσης των απορριμμάτων, όπου θα δει και ο Περιφερειάρχης από κοντά την εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Μετά θα πάμε στο Δημαρχείο για την επίσκεψη του Περιφερειάρχη. Και 12 η ώρα ξεκινάει η Γενική Συνέλευση του ΦΟΤΣΑ, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Αναγνωστηρίου ΕΜΟΥΣΕ.
0: Μάλιστα.
1: Και το βράδυ, ναι. 8 η ώρα, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Όπου θα παραστεί ο Περιφερειάρχης και εκεί θα απαντήσει, φαντάζομαι, σε όλα τα ερωτήματα και τα θέματα, πέρα από την ενημέρωση που θα κάνει ο ίδιος στα μέλη του και σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη, πυκνή η μέρα σε κάθε περίπτωση, όπως μας την περιγράφεται. Τώρα, το θέμα των απορριμμάτων. Ας ξεκινήσω από αυτό, κύριε Δήμαρχε, γιατί βλέπω ότι η συζήτηση και οι αντιδράσεις στην ΚΟ καλά κρατούν. Ετοιμάζεται πάλι για νέα προσφυγή ο Δήμος της ΚΟ. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σαν πόσες είναι πια αυτές οι ποσότητες που μεταφέρονται από την Κάλυμνο στην ΚΟ και γίνεται τόση φασαρία?
1: Πραγματικά πολλές φορές, εντάξει, δεν μπορώ να το κατανοήσω, γιατί ούτε σπουδαίες είναι οι ποσότητες οι οποίες μεταφέρονται, ούτε ένα πρωί ξυπνήσαμε και είπαμε ελάτε να μεταφέρουμε τα σκουπίδια στον γειτονικό Χιτά. Είναι πράγματα τα οποία έχουν αποφασιστεί, έχουν καταγραφεί, έχουν ψηφιστεί, όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Κάποια πράγματα εμείς τα συνεχίζουμε απλά. Δεν κατανοώ αυτή την αντίδραση, όταν μάλιστα η λύση δεν είναι η οριστική, είναι η ενδιάμεση λύση, η οποία θα διαρκέσει έως γίνει η κατασκευή των εργοστασίων των δύο, ένα στην Κάλυμνο, ένα στην ΚΟ. Αυτή λοιπόν η μεταφορά έχει ψηφιστεί, έχει υπογραφεί από όλους και μάλιστα έχει φτιαχτεί εκείνος ο χώρος, ο υποτιθέμενος υγειονομικής, το χώρος Χιτά, της ΚΟ, ο οποίος εν πάση περιπτώσει ήταν μια κατάσταση δύσκολη για όλους εκεί και αν θέλετε εμείς στηρίξαμε και εμείς αφού ο Δήμαρχος της Καλύμνου είναι μέλος του ΦΟΔΣΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου, στηρίξαμε με τις αποφάσεις μας στο να αποκτήσει το νησί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Χιτά και μάλιστα συμβάλαμε και οικονομικά, διότι από τις εισφορές τις δικές μας γίνονται κάποια έργα.
0: Α, μάλιστα. Συμβάλατε και οικονομικά, λοιπόν.
1: Συμβάλαμε και οικονομικά. Αυτή, λοιπόν, τη στιγμή υπάρχει ένας σύγχρονος αδειοδοτημένος ΧΙΤΑ και σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ, το ΕΣΔΑ, το ΠΕΣΔΑ και το ΤΟΣΔΑ, που όλα είναι ψηφισμένα, όπως σας είπα, από όλους και ομόφωνα, προβλέπεται η μεταφορά της ενδιάμεσης λύσης στον πλησιέστερο αδειοδοτημένο ΧΙΤΑ. Που επίσης να σας πω ότι η αδειοδότηση του ΧΙΤΑ της ΚΟ έγινε πάλι από εμάς, από το ΦΟΘΣΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, διότι αυτό το χρονικό διάστημα της μεταφοράς των σύμμικτων θα είναι περίπου για μία διετία, 2-2,5 χρόνια, κάπου εκεί θα διαρκέσει η ιστορία, όταν μάλιστα έχει συμφωνηθεί και έχει υπογραφεί από όλους ότι στην οριστική λύση η μεταφορά των υπολοιμάτων από την Κάλυμνο θα πηγαίνει στον ΧΙΤΗ της ΚΟ, ο οποίος θα δημιουργηθεί και θα δέχεται και τα υπολοιμάτα. Και αυτό επίσης είναι ψηφισμένο και συμφωνημένο και αυτό, όχι με δικές μου υπογραφές.
0: Καλώς το τονίζετε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο και εγώ κάθε φορά που τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα, κύριε Δήμαρχε, γιατί το έχω παρακολουθήσει και εγώ το θέμα πάρα πολύ στενά, με όλη αυτή την ιστορία, 2 χρόνια τώρα μας ταλανίζει αυτή εδώ υπόθεση, ότι ναι, πώς είναι δυνατόν να προσφεύγει κάποιος εναντίον μιας απόφασης, για την εφαρμογή μάλλον της εφαρμογής μιας απόφασης, που είναι νόμος και μάλιστα η απόφαση αυτή έχει ληφθεί και με τη δική σου την ψήφο, με τη δική σου τη συμφωνία, με τη δική σου την υπογραφή. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν υπήρχαν όλες αυτές οι αντιρρήσεις οι οποίες βγήκαν εκ των υστέρων, γιατί δεν ελέγχθησαν εκεί, γιατί από την αρχή δεν υψώθηκε, ας πούμε, ένα τείχος αντίδρασης ότι όχι, αυτό δεν το δεχόμαστε. Από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους και έχει τη σύμφωνη γνώμη του ΦΟΘΣΑ, στον οποίο συμμετέχει, στη Γενική Συνέλευση, τα Διοικητικά Συμβούλια, τα πάντα, όλα τα όργανα, τώρα τι συζητάμε? Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, μόνο για εσωτερική κατανάλωση μπορώ να θεωρήσω ότι γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, πάντως, για να καταλήξουμε έτσι κάπου σε αυτό.
1: Και ομόφωνη ήταν και η επικαιροποίηση η οποία έγινε το 22. Ούτε καν ήμουν δήμαρχος εγώ. Δεν την ψήφισα εγώ. Έτοιμα τα βρήκα. Ψηφισμένα. Και εξάλλου δεν είναι μία μέθοδος η οποία ανακαλύφθηκε και εφαρμόζεται μόνο ανάμεσά μας εδώ τα γειτονικά νησιά. Έτσι γίνεται στις Κυκλάδες, έτσι γίνεται στο Ιόνιο. Πόσα όλα τα από την Κέρκυρα και όλα αυτά μεταφέρονται και πάνε Γιάννηνα Πρέβεζα.
0: Δεν έχουμε ακούσει πάντως ούτε στις Κυκλάδες που πηγαίνουν από το ένα νησί στο άλλο, ούτε εκεί έχουμε διαπιστώσει να γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός και να έχει σηκωθεί όλη αυτή η σκόνη και όλος αυτός ο κουρνιαχτός τώρα 2 χρόνια που έχει σηκωθεί στην ΚΟ.
1: Τι να κάνουμε, εγώ θέλω να σας πω ότι τα πάντα είναι νόμιμα, τα πάντα γίνονται με μια, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι με σύνεση και λογική κατανοούν. Και πάμε παρακάτω. Όλα, λοιπόν, είναι νόμιμα, όλα είναι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προχωράμε.
0: Μα από νομίζω πέρα, ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει όμως, έχω την εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, γιατί εδώ τώρα και πόσο καιρό που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, νομίζω κατάλαβαν πια οι ΚΟΗ, οι οποίοι μέχρι τότε άκουγαν ότι θα επέλθει η καταστροφή η περιβαλλοντική του νησιού και όλα αυτά. Βλέπουν ότι ούτε γάτα ούτε ζημιά κατά το κοινό λεγόμενο. Χαμπάρι δεν το παίρνουν. Έτσι,
1: συμβαίνει κάτι. Ναι. Η περιβαλλοντική καταστροφή έχει τακτοποιηθεί τώρα με την αδειοδότηση και τη λειτουργία ενός σύγχρονου ΧΙΤΑ.
0: Ακριβώς. Πριν ήταν.
1: Τώρα
0: πριν
1: ήταν. Πρώτα ήταν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση και υπήρχαν και διάφορες κομματερές. Και δεν είναι μόνο, ας πούμε, το νησί της ΚΟ. Είναι η ίδια μας η πατρίδα. Διότι η ΚΟΣ δέχεται όχι ως αυτοτελές κράτος της ΚΟ, ως Ελλάδα, ως περιφέρεια, ως πατρίδα. Δεν είμαστε ξένοι, δεν είμαστε αλλόφιλοι, δεν είμαστε εχθροί.
0: Όταν, δεν είστε εισβολής, που έλεγε
1: όχι,
0: και
1: βέβαια,
0: τις προάλλες στην Περιφερειακή Επιτροπή ο Περιφερειακός.
1: Αυτό όμως
0: περιφέρεια
1: που θέλω να τονίσω εγώ ιδιαιτέρως είναι ότι και σε εμάς έγινε μια πρωτόγνωρη ανατροπή, διότι πρέπει να θυμούμαστε από πού ξεκινήσαμε. Να ξέρετε ότι περισσότερα από 60, 70, ίσως και 80 χρόνια και παραπάνω η Κάλυμνος ζούσε με την ανεξέλεγκτη αυτή χωματερή. Πότε ήταν πιο κάτω η χωματερή προς το δρόμο και πότε λίγο πιο πάνω. Αλλά σταθερή αξία η χωματερή.
0: Ναι.
1: Με φωτιές, με καπνούς, με δυσοσμία, με επιβάρηση για το περιβάλλον, μια εικόνα που την ξέρετε και δεν άξιζε σε κανέναν, ούτε στην Κάλυμνο, ούτε στην περιφέρεια, ούτε στην πατρίδα μας, αλλά ούτε και ούτε στους ανθρώπους που κατοικούμε εδώ και στους επισκέπτες που δεχόμαστε. Ναι. Γιατί ο τουρισμός αναπτυσσόταν, οι κοινωνίες προχωρούσαν, οι ανάγκες αυξάνονταν, αλλά η διαχείριση των απορριμμάτων παρέμενε πίσω. Και για δεκαετίες δεν δημιουργήθηκε τουλάχιστον η παραμικρή υποδομή που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έστω στοιχειωδώς αυτό το πρόβλημα. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κόστος ήταν τεράστιος. Τεράστιο και στο περιβάλλον και στην κοινωνία και στην ποιότητα ζωής και η εικόνα της, του τόπου μας και της πατρίδας μας ήταν άσχημη. Και αυτό το πρόβλημα το οποίο ήταν θεωρείτο άλυτο στις τόσες δεκαετίες τώρα έχει καταλάβει και η κοινωνία ότι δεν υπάρχουν άλλοι τα ζητήματα. Όταν ενσκύψει κανείς με σοβαρότητα, με προγραμματισμό, με συνεργασίες, όπως είναι αυτή τη στιγμή έχουμε πράξει ως Δήμος Καλυμνίων, ως μέλος του ΦΟΣΤΑ, ως Περιφέρεια, ως ο κ. Φεντημάρκος πρόεδρος του ΦΟΣΑ, σκύψαμε πάνω στο πρόβλημα και βλέπετε ότι όχι μόνο είναι άλυτο, αλλά υπήρξε και λύση. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΣΜΑ, ο Σταθμός Συλλογής Απορριμμάτων, λειτουργεί άψογα. Τα σκουπίδια σε press containers δεν τα παίρνει κανείς είδηση ότι μέσα εκεί υπάρχουν σκουπίδια, ούτε ως μέσα, απολύτως τίποτα. Και σταμάτησε πλέον αυτή η ανεξέλεκτη διάθεση στην Κάλυμνο, σταμάτησαν οι καπνοί, σταμάτησαν οι φωτιές, όμως αυτό δεν αρέσει. Δεν αρέσει και σε πολλούς ντόπιους εδώ, οι οποίοι θα χάσουν προφανώς το αφήγημα. Ξέρετε, προχθές, ενώ η μεταφορά είναι εδώ και τρεις περίπου μήνες, έκανα την πρώτη, άφησα το χρονικό διάστημα να περάσει, να έρθει και ο Περιφερειάρχης στο νησί, να το χαρεί και εκείνος, και έκανα μόλις προχθές την πρώτη ανακοίνωση για το κλείσιμο της χωματερής και έκανα την πρώτη ανακοίνωση ότι ορίστε Καλυμνιές και Καλύμνοι, κοιτάξτε πόσο καιρό έχει να καπνίσει, πόσο καιρό έχει να ανάψει φωτιά, είναι σβηστό, χαρείτε το. Και την επόμενη μέρα το βράδυ, μάλιστα, έγινε παρανάλαμα του πυρός η περιοχή.
0: Φοβερό, ναι. Τυχαία τώρα δεν μπορείς να τα... Και να θέλεις όσο καλοπροαίρετα και να είναι, τυχαία δεν μπορείς να τα θεωρήσεις.
1: Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία καθόλου, κυρία Παυλάκη, για μένα. Η άποψή μου είναι ότι κάτι εκεί πείραξε κόσμο και έγινε, κατά την άποψή μου, εμπρισμός. Διότι δεν μπορεί να βλέπουμε το χώρο από μακριά να είναι ήρεμος, σβηστός, να μην βγαίνει τίποτα και σε 5 λεπτά να έχει αναπτυχθεί ένα μέτωπο φωτιάς περίπου 50-60 μέτρα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Απότομα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Και άρχισαν μετά να βγαίνουν στο διαδίκτυο παρατάξεις, παπαγαλάκια κάθε μορφής με το μότο ότι ορίστε ψέματα σας λένε οι Χατζημάρκος, Μαστροκούκος και οι υπόλοιποι. Ψέματα σας λένε, διότι ορίστε η φωτιά, ορίστε η καπνή. Άρα είναι ψεύτες.
0: Το είπατε, κύριε Δήμαρχε, με μία κουβέντα. Για κάποιους τελικά έχουν μεγαλύτερη αξία να τα αφηγήματά τους και η προσπάθεια να συντηρηθούν αυτά τα αφηγήματα από τις λύσεις στα προβλήματα, τα μείζωνα, τα κρίσιμα, τα περιβαλλοντικά και όχι μόνο. Γενικό είναι το σχόλιο μου με αφορμή αυτό. Εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή θα πρέπει να λένε και δόξα τω Θεώ που λύνονται τα ζητήματα και όχι να γίνεται όλο αυτό.
1: Θεό. Ναι. Δεν λένε δόξα τω Θεώ, ούτε βοήθεια Παναγία. Ζούνε και υπάρχουν μέσα από τα προβλήματα και την ανακύκλωση των προβλημάτων. Και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εμείς θέλουμε λύση των προβλημάτων, η οποία να μην είναι μόνο στα λόγια, αλλά στην ουσία. Δεν μπορεί να βγαίνει παράταξη να ξέρει ότι έχει δημιουργηθεί το ΣΜΑ, να ξέρει ότι γίνεται μεταφορά και να βγαίνει και να λέει ότι λέμε ψέματα και ότι ταΐζουμε τον κόσμο σανό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σοβαρά πράγματα, ναι, αυτά. Ναι. Να διχάζουμε, ναι, και να δημιουργούμε τέτοιου είδους ανασφάλειες και στην κοινωνία ότι όλοι είμαστε αναξιόπιστοι όταν εδώ μιλάμε για έργο.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση
1: όμως... Δεν μιλάμε με λόγια.
0: Σε κάθε περίπτωση, ακριβώς επειδή δεν μιλάτε με λόγια και εδώ υπάρχουν έργα συγκεκριμένα, αργά ή γρήγορα θα τελειώσει και αυτό, κύριε Δήμαρχε. Ίσως ταλαιπωρηθείτε ακόμα, μέχρι εννοώ να ολοκληρωθούν τα έργα της, οι μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης και στην Κάλυμνο και στην ΚΟ. Είχαμε και προχθές, προχωράει η διαδικασία, είχαμε την Περιφερειακή Επιτροπή, ξεκινάει η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, μπαίνει το νερό στα βλάκι, θα γίνουν αυτές οι υποδομές και θα τελειώσουν και τα βάσανα και θα λάβουν και τέλος και τα αφηγήματα τελικά. Αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Εκεί πάει το πράγμα.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι η οριστική λύση. Ναι. Μα ούτως ή άλλως τα αφηγήματα τελειώσουν. Γιατί εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι κακόβουλοι, γιατί επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου, είναι κακόβουλοι αυτοί οι οποίοι και έχουν συναισθήματα μόνο για τον εαυτό τους, μόνο για τις φιλοδοξίες τους, μόνο για τα εγώ τους, με ναρκισιστικό τρόπο. Και δεν ενδιαφέρονται απολύτως για την κοινωνία, δεν ενδιαφέρονται απολύτως για τον κόπο κανενός, δεν ενδιαφέρονται πέρα από την πάρτη τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πραγματικά έχει αντιμετωπιστεί με αυτή τη στιγμή το θέμα των σκουπιδιών. Έχει βέβαια ακόμα πορεία στο να δούμε την διαχείριση των ογκωδών. Έχει πορεία στο να γίνει η αποκατάσταση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανάβουν φωτιές.
0: Εντάξει, προφανώς έχει φάσεις και στάδια ένα μεγάλο θέμα, αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μια κατάσταση χύμα, έτσι, άτακτη, εντελώς.
1: Βεβαίως.
0: Ξεκινάει μια λύση και ενδιάμεση και οριστική και τα παράπλευρα που πρέπει να γίνουν όντως, γιατί είναι και πολλές οι γραμμές των απορριμμάτων, έτσι, πολλά τα είδη των απορριμμάτων, δεν είναι εύκολη όντως η διαχείρισή τους. Αλλά έχει ξεκινήσει. Αυτό ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει? Μόνο αυτούς που δεν τους αρέσει η εξέλιξη αυτή, γιατί έτσι δεν μπορούν να στηρίξουν ένα αφήγημα πάνω στο οποίο, το έχω ξαναπεί, καριέρες πολιτικές εδώ και δεκαετίες τα παρακολουθούμε αυτά. Κύριε Δήμαρχε, εγώ τουλάχιστον 35 χρόνια, 36 κάνω αυτή τη δουλειά. 36 χρόνια παρακολουθούμε το ίδιο αφήγημα, την ίδια λογική, δηλαδή να στείνονται ολόκληρες καριέρες πάνω σε αυτή τη λογική που κι εσείς περιγράφετε. Το ίδιο αφήγημα, την ίδια λογική, δηλαδή να στείνονται ολόκληρες καριέρες πάνω σε αυτή τη λογική που κι εσείς περιγράφετε.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Και ποιος πληρώνει το μάρμαρο, ποιος πληρώνει αυτό το τύπο.

0: και λογοκόποι και μπορούν τον, να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις, να διαχειριστούν στο λόγο, τότε μάλιστα, τα πράγματα δυσκολεύουν για την κοινωνία. Και να σας πω επίσης ότι λόγια δεν είναι το ότι μειώθηκε ο όγκος των απορριμμάτων, γιατί ξέρετε ότι τα οικιακά βιοαπόβλητα ανακυκλώνονται. Εμείς έχουμε σε συνεργασία με τον ΦΟΦΣΑ και τον πρόεδρο του, τον κύριο Χατζημάρκο, ξέρετε ότι έχουμε μοιράσει πάνω από 2.000 κομποστοποιητές στο νησί της Καλύμνου.
1: Αλήθεια, έχει μειωθεί, αυτά... έχει μειωθεί τελικά ο όγκος των απορριμμάτων?
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή σε σημείο μετρήσιμο. Σε σημείο μετρήσιμο, δηλαδή. Ωραίο αυτό.
0: Δεν έχω ακόμα τα στατιστικά, αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο όγκος έχει μειωθεί, διότι οι οικογένειες τα χρησιμοποιούν, παράγουν το λίπασμά τους και είναι ικανοποιημένοι. Όπως επίσης έχει μειωθεί ο όγκος των μικροσυσκευών, των λευκών συσκευών, όπου με ραντεβού, με αυτοκίνητο του Φώστα, μαζεύουμε τις συσκευές και τις ανακυκλώνουμε. Έχει μειωθεί ο όγκος από την μπαταρία που ανακυκλώνουμε και έχει μειωθεί ο όγκος γιατί έχουμε τοποθετήσει 3 σπιτάκια ανακύκλωσης, εκ των οποίων τα προβλήματα που έχει η εταιρεία είναι γνωστά. Αυτή τη στιγμή δουλεύει ένα σπιτάκι και οι καλύμνοι έχουν ανταποκριθεί στην ανακύκλωση σε απίστευτο βαθμό. Αυτά δεν υπήρχαν. Αυτά έγιναν τώρα. Και αντί να τα χαρούνε, βγαίνουν μέσα στην τοξικότητα, μέσα στο δηλητήριο και προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Μήπως είναι η αγάπη τους για την κοινωνία και τον τόπο? Για να ξέρουμε, για να μην τρελαθούμε ομαδικώς. Αν έτσι εκδηλώνεται μια αγάπη σε ένα τόπο, τότε νομίζω ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και αυτή η αγάπη σκοτώνει.
1: Να σας πω, υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Τον έχουμε δει και σε άλλα θέματα να συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, όταν οδηγούνται σε λύσεις κάποια ζητήματα, πέραν του ότι αφαιρούν ένα αφήγημα πάνω στο οποίο, επαναλαμβάνω, στηρίχθηκαν πολιτικές καριέρες και πορείες ολόκληρες, έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία. Γίνονται αναπόφευκτα οι συγκρίσεις. Δηλαδή, πώς μπορούν οι σημερινοί και δεν μπορούσαν η χθεσινή, η προχθεσινή, η παραπροχθεσινή. Δεν αρέσει η λύση σε όλους, κύριε Δήμαρχε, και κυρίως δεν αρέσει η λύση σε αυτούς οι οποίοι όφυλαν τα προηγούμενα χρόνια από θέσεις ευθύνης και αρμοδιοτήτων και εξουσίας να τις δώσουν και δεν τις έδωσαν. Άρα σήμερα απογυμνώνονται. Είναι και αυτό ένας λόγος, πιστεύω.
0: Όπως θα λέτε είναι. Είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική και έχει πολλούς οπαδούς αυτή η παράμετρος. Διότι εάν δείτε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και όταν η συνέντευξη έγινε στο χώρο της χωματερής και βλέπανε όλοι πώς είναι η καινούργια κατάσταση, ότι δεν έχει καπνούς, δεν έχει φωτιά, όταν δείτε στο διαδίκτυο το τι έχει γίνει, την επόμενη μέρα που πραγματικά σας λέω φωτιά μπήκε με ένα πολύ περίεργο τρόπο και σε ένα μέτωπο, όπως σας είπα, πολύ εκτεταμένο, το οποίο δεν δικαιολογεί ούτε σπιθύρα ούτε τίποτα, δικαιολογεί άλλο είδους καταστάσεις. Θα δείτε λοιπόν στο διαδίκτυο πόσοι βγήκαν για να κατηγορήσουν τα πάντα, τους ανθρώπους,
1: τα γνωστά,
0: υποδομές και τα σχετικά.
1: Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός, έτσι, και για αυτό το θέμα. Έχω μόνο 3-4 λεπτά, κύριε Δήμαρχε. Θέλω μία κουβέντα μόνο, γιατί το βλέπω σήμερα στα τοπικά μέσα εκεί της Καλύμνου. Τι γίνεται, τέλος πάντων, με την πολύπαθη ΑΝΕΚ και με τον ίσος Καλύμνος? Σήμερα το μεσημέρι κι άλλος δοκιμαστικός πλούς. Τι συμβαίνει?
0: Κοιτάξτε, είναι μία άρρωστη ιστορία, όπως το θέμα αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Άλλο ένα τεράστιο θέμα είναι και το θέμα της ΑΝΕΚ, διότι όταν παραλάβαμε την εταιρεία ήτανε διελειμμένη. Έναν ίσος Κάλυμνος, το οποίο το είχανε τρακάρει, το οποίο είχε χάσει τις γραμμές και τις επαναφέραμε μετά, σε πολύ κακή κατάσταση και κακοσυντηρημένο.
1: Θα σας παρακαλέσω λίγο στο τώρα να έρθουμε, γιατί δεν έχω χρόνο, και άλλη ώρα θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
0: Αυτή τη στιγμή
1: να δρομολογηθεί. Τι συνέβη, ας πούμε, και έχουμε
0: αυτή
1: φτάσει
0: αυτή τη στιγμή? Το ξεσκονίζουν οι λιθιωρητές, το Υπουργείο, κάθε υπερβολή.
1: Μάλιστα. Κάθε υπερβολή.
0: Και δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε

0: οικονομικά δεν αντέχει αυτή τη στιγμή η εταιρεία. Έχει να δουλέψει το κάλυμα σε ένα χρόνο. Πώς θα συντηρηθεί αυτή η εταιρεία? Ρωτάνε πώς συντηρείται και ποιος πληρώνει για να λειτουργεί αυτή η εταιρεία.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει δηλαδή? Γιατί πιστεύετε ότι ακολουθείτε σκοπίμως μία παρελκυστική τακτική? Είχα την εντύπωση ότι με την αναδιάρθρωση που έγινε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και εννοείται τέλος πάντων, ότι θα έπαιρναν λίγο μπροστά τα πράγματα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα, ήταν σε τέτοια κατάσταση το όνομα της εταιρείας και η κουλτούρα, η γνώση που υπήρχε μέσα σε υπηρεσιακούς παράγοντες, όπως είχε διαμορφωθεί ονόματα να μην λέμε.
1: Κακό όνομα δηλαδή έβγαλε. Οπότε τώρα διαλύσουν το
0: όνομα. Αυτό το πληρώνει.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και επίσης πληρώνει όλη αυτή την δημοσιότητα και την κακοδαιμονία η οποία εκφράζεται από τους τοπικούς πολιτικάντιδες. Και οι άλλοι σου λένε εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν βλέπετε γίνεται εκεί κάτω?
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λένε ότι έχετε ξαναδεί εταιρεία να βάλετε δημοσίως τόσο όσο αυτή η εταιρεία. Ναι. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Και ειδικά όταν έχουμε δει και άλλες εταιρείες, δεν λέω ονόματα, δεν έχει σημασία, και άλλες εταιρείες να μένουν μεσοπέλαγα κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει, και εκεί δεν τρέχει τίποτα. Δεν ξέρω, τις περάσανε και αυτές από 500 δοκιμαστικούς πλώες?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Γιατί δεν ασχολείται κανείς και τα περνάνε και πάνε. Ενώ εδώ μιλάμε ότι ο έλεγχος εδώ δόθηκε από τον ιογνώμονα ότι είναι εντάξει το πλοίο με όλα τα πιστοποιητικά και μπορεί να φύγει, και οι επιθεωρητές της σημαίας του Υπουργείου μέχρι σήμερα ακόμα είναι μέσα και λένε διάφορα πράγματα. Βρίσκουν, βεβαίως βρίσκουν. Βεβαίως θα βρει. Και στο δικό μου σπίτι να μπείτε, να κάνετε επιθεώρηση, θα βρείτε.
1: Σωστά.
0: Και στο αυτοκίνητό μου θα βρείτε.
1: Θα βρει. Ναι.
0: Όταν ψάχνουμε, βρίσκουμε.
1: Φοβούνται δηλαδή, λόγω του κακού ονόματος,
0: φοβούνται
1: να βάλουν την υπογραφή τους. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Βεβαίως, γιατί η τοπική πολιτική σκηνή βγάζει προς τη δημοσιότητα άγριες διαθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Οι άλλοι δεν έχουν διάθεση να βάλουν την υπογραφή τους, πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια.
1: Και πώς να είναι,
0: είναι
1: όλα. Και με την έννοια βέβαια όχι των σοβαρών, προφανώς δεν μιλάμε τώρα για αυτά, μιλάμε ενδεχομένως για κάποιες υποδέστερες λεπτομέρειες που σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνουν το αξιόπλο του σκάφους. Ειδική δεν είμαι, αλλά όπως μας το περιγράφετε αυτό καταλαβαίνω, ότι διηλίζουν στην ουσία τον κόνοπα τώρα ακόμα και για υποδέστερα ζήτηματα. Κύριε Δήμαρχε, μένουμε εδώ. Και θα τα ξαναπούμε. Έχετε μια πολύ γεμάτη μέρα μπροστά σας. Να δούμε και τι ειδήσεις θα βγάλει. Να είστε καλά. Με την ΑΝΕΚ, μεγάλη ιστορία και αυτή και διαρκείας. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, Πρωινό Express, εδώ στον Real Voice, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας, στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ενότητα, με τον βουλευτή Δωδεκανήσου και κοσμήτερα της Βουλής, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Τον αναμένουμε εδώ στο στούντιο. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Στην Κάλυμνο διεξάγεται σήμερα η Γενική Συνέλευση του Φόδες Νοτίου Αιγαίου. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και Συνοδεία Υπουργών, Βουλευτών, Στενών Συνεργατών από το Μαξίμου, του Περιφερειάρχη και την στρατιωτική ηγεσία της χώρας για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης, το Σάββατο θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της κυράς της Ρο και την Κυριακή θα γίνει ο εκκλησιασμός. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, παρέλαση και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος Μεγίστης προς τους προσκεκλημένους. Μια ουσιαστική παρέμβαση για την στήριξη του Καστελορίζου αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με εισήγηση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ την επισκευή δύο κατοικιών στο Καστελόριζο, προκειμένου να διατεθούν για την στέγαση γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Πρόκειται για ακίνητα που ανήκουν στον Δήμο Μεγίστης, που θα φιλοξενήσουν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εκπαιδευτικούς. Στην τελική ευθεία μπαίνει η αξιοποίηση των 9 κατοικιών στην ΚΟ για την στέγαση γιατρών μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με τον Περιφερειάρχη να εκτιμά ότι το κτίριο θα είναι έτοιμο να κατοικηθεί στις αρχές του 2027. Ο Περιφερειάρχης κατά την επίσκεψή του στις κατοικίες αναφέρθηκε στη συνεννόηση που έχει προηγηθεί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Διοικητή της Δεύτερης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, σημειώνοντας ότι πλέον απομένει να προχωρήσουν τα τυπικά και γραφειοκρατικά βήματα. Όπως εξήγησε, στο κτίριο απαιτούνται εργασίες ανακαίνησης των διαμερισμάτων, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη την πρόθεση των μελών της Ένωσης Ξενοδόχων ως ιδιωτών να συμβάλλουν σε αυτό ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Από τον Ιούνιο βρίσκονται σε εξέλιξη καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στη Ρόδο, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από πλημμύρες, ενώ αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιούνται στην ΚΟ και στα υπόλοιπα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ταυτόχρονα, μελέτες για ευαίσθητες περιοχές και παρεμβάσεις σε σημεία που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα συνθέτουν την πλήρη εικόνα της συνεχούς θωράκης των νησιών από την περιφέρεια, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Χρήστος Ευστρατίου, αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανατιμήσεις φωτιάς, στέγαση, καύσιμα και εστίαση με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας αναδεικνύει την ανάγκη στελέχωσης του ειδικού δημοτικού σχολείου Καρπάθου σε τρεις κρίσιμες ειδικότητες, με την απρόσκοπτη λειτουργία του, αλλά και για την διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για όσους αγωνίστηκαν στην ναυμαχία του Γέροντα υπό τον εθνικό μας ήρωα ανάβαρχο Ανδρέα Μιαούλη, διοργάνωσε το επαρχείο της ΚΟ για τρίτη χρονιά. Στην λιτή εκδήλωση παρέστησαν ο βουλευτής Γιάννης Παπάς, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής Σπύρος Σταθούλης και ο Δήμαρχος Ίδρας Γιώργος Κουκουδάκης, που ως κεντρικός ομιλητής ξετύλιξε ιστορικά ντοκουμέντα. Σοκ και θλίψη στο Πανελλήνιο προκάλεσε ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Ο ευνίδιος θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και στους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του, καθώς υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς εκτελεστές της γενιάς του. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Πέμπτη παραμένει έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4-5 και μόνο στο Καρπάθιο ενδέχομενος κατά τις μεσημβρινές ώρες να ανέβει στα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη και την Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς εκεί, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Ελλήνδο μέχρι 31 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυνο μέχρι 34, θα ακολουθήσει το Καστελόριζο με 33 και η Λίνδος με 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο πρωινό μας Express, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μια επικαιρότητα που επισκιάζεται για όλη τη χώρα, ισχύει αυτό, φαντάζομαι, για όλα τα μέσα ενημέρωσης, κεντρικά, περιφερειακά, τοπικά, τα πάντα. Επισκιάζεται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Περιμένουμε την άφιξη του κυρίου Βασίλη Ψηλάντη. Μόλις μπήκε στο στούντιο. Πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται. Μάθαμε και την πλασμαφαίρεση μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν αυτός είναι ο λόγος. Αυτή είναι η αιτία του θανάτου του.

Δεν προτρέχουμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε τους γιατρούς του διαδικτύου όπως κάνουν οι περισσότεροι. Περιμένουμε και αποτιμούμε καλλιτεχνικά έναν άνθρωπο που άφησε τη σφραγίδα του, το αποτύπωμά του με τα τραγούδια του στις ζωές μας εδώ και 33-34 περίπου χρόνια.

0: Ακριβέστατος ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης στο ραντεβού μας για τις 9 και 4 είναι εδώ στο στούντιο του Real Voice σε μια συγκυρία έτσι λίγο περίεργη όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά είναι εδώ για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις που είναι και πυκνές, κυρίες και κύριοι, και λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των εξαγγελιών εκεί του Πρωθυπουργού, αλλά και λόγω της γενικότερης πολιτικής συγκυρίας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, την άνοιξη. Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και υπό αυτό το πρίσμα σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε. Κύριε Υψηλάντη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στο σταθμό σας με μια υπέροχη θέα όλη τη Ρόδα.
0: Σας έχουμε βάλει επίτηδες να κάνετε έτσι, για να μην σας αποσπάει η θέα. Εμείς την έχουμε συνηθίσει.
1: Ξέρετε, το δικηγορικό μου γραφείο έχει επίσης μια εκπληκτική θέα. Βλέπεις το λιμάνι της Ρόδου, το παλάτι των υποτών.
0: Οπότε...
1: Και εγώ, για να μην αποσπώμε, πάντα δούλευα σε ένα γραφείο για να μην βλέπω τη θέα.
0: Σοβαρά.
1: Προτιμούσα να δουλεύω και να αποδίδω και μετά να έχω μια ευχάριστη θέα του κόσμου.
0: Μάλιστα. Του κόσμου. Δεν μπορώ να ξεκινήσω διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να σας ρωτήσω για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Ναι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μια περίπτωση πολύ ιδιαίτερη στο ελληνικό τραγούδι, με το δικό του στυλ, με την δική του καλλιτεχνική δυναμική παρουσία. Και σίγουρα ο πρόωρος θάνατός του έχει συγκλονίσει όλους τους Έλληνες. Είναι λυπηρό οι άνθρωποι να φεύγουν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν, πιστεύω, να δώσουν ακόμα, όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Ταυτιστήκατε με τραγούδια του κατά καιρούς?
1: Εγώ ακούω άλλα είδη μουσικής, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι κάποια τραγούδια του Μαζωνάκη και εμένα ως Έλληνα με είχαν...
0: Ήμουνα σίγουρη για την απάντησή σας, αυτή πρέπει να σας πω, γιατί το έλεγα και το πρωί ότι ήταν ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος ένωσε κοινά τα οποία δεν ταυτίζονται κατά ανάγκη με το χώρο των οποίων, δηλαδή με τη νύχτα, με τα μπουζούκια, με όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί να ήταν του έντεχνου, μπορεί να ήταν της κλασικής μουσικής, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε, της ροκ, έτσι. Αλλά για κάποιο λόγο όλοι συναντιόμασταν...
1: Ακριβώς, και
0: στα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι συγκλονιστικό, πιστεύω.
1: Είναι αλήθεια
0: αυτό.
1: Και επίσης είχε μια φοβερή σκηνική παρουσία.
0: Έτσι,
1: μοναδική,
0: ναι,
1: σκηνική παρουσία. Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα γεγονότα, τα δυσάρεστα, δεν μένει παρά να μας προβληματίζουν και να μας συγκλονίζουν.
0: Οι άνθρωποι έχουν πάντα να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους τους δαίμονές τους. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Άλλοι τους αντιμετωπίζουν ιδιωτικά και αυτοί που είναι επώνυμοι τους αντιμετωπίζουν καλός ή κακός σε κοινή θέα.
1: Έτσι.
0: Εδώ είναι το θέμα.
1: Και πιστεύω, θέλω να πω και αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτεθεί δημόσια, είτε μέσα από το καλλιτεχνικό χώρο, είτε από την πολιτική, είτε από την επιστήμη, στο τέλος αφήνουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία. Και αυτό είναι το μήνυμα της κανονικής κοινωνίας, όχι της κοινωνίας της επίπλαστης των social media.
0: Ναι, ναι. Η πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο τέλος αφήνουν κάτι που η ιστορία θα τους θυμάται.
0: Έχετε δίκιο, γιατί ειδικά με τους καλλιτέχνες, ακριβώς επειδή είναι εύκολα προσβάσιμοι λόγω των τραγουδιών με τα οποία ταυτιζόμαστε, λέμε, δεν έχουμε συνέστηση ότι έχουν φύγει, γιατί
1: ακριβώς
0: τους ακούμε καθημερινά. Είναι εδώ.
1: Έτσι, ακούμε.
0: Και θα παραμείνουν εδώ, έτσι, όσο παραμένει και το έργο τους,
1: υπάρχουν
0: βέβαια.
1: Υπάρχουν και πολιτικοί που υβρίζονται,
0: ναι,
1: την Παρασκευή, το Σάββατο, μάλλον την Παρασκευή τους χειροκροτούν, το Σάββατο τους βρίζουν και την Κυριακή τους ψηφίζουν, οι οποίοι στο τέλος με κάποιο έργο το οποίο αφήνουν, κάποιο λιθαράκι στην κοινωνία, ο κόσμος λέει «Α, εκείνος άφησε έργο».
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτό που σας είπα, η αληθινή πραγματικότητα, η οποία βέβαια δεν συμβαδίζει με την...
0: Με την εικονική, με την ψηφιακή πραγματικότητα. Τώρα, εγώ είχα σκοπό να ξεκινήσουμε διαφορετικά, αλλά η συζήτηση είδατε πού μας πάει. Μιλάμε για την εικονική, για την επίπλαστη πραγματικότητα. Σας, σαν πολιτικό πρόσωπο, αλλά και σαν ένα μέλος της κοινωνίας, με την οικογένειά σας, τα παιδιά σας και όλα αυτά. Όλη αυτή η ιστορία, κύριε Ψηλάντη, με την τεχνητή νοημοσύνη και στο βαθμό που μπορεί να κατασκευάσει δυσδιάκριτα πλέον fake news. Είναι ένα εργαλείο πια στα χέρια να πληγεί οποιοδήποτε πολιτικός και το έχουμε δει να συμβαίνει και στο εξωτερικό σε πολλές περιπτώσεις να ακυρώνονται άνθρωποι, προσωπικότητες, η δουλειά τους και όλα αυτά και να προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες ή όταν το αποδείξουν να είναι πια πολύ αργά. Σας προβληματίζουν όλα αυτά τα κενά δαιμόνια της εποχής μας?
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό που αγγίζει το χώρο των μεγάλων της τεχνητής νοημοσύνης, μιας μεγάλης προόδου της επιστήμης και είναι ένα από τα ηθικά ζητήματα. Αυτό που θέτετε εσείς είναι και πολιτικό συνάμα, αλλά ηθικό κυρίως.
0: Στην πολιτική του διάσταση βέβαια το θέτω. Εγώ καταλαβαίνετε, ναι, γιατί ο καθένας μπορεί αύριο να ακυρώσει την προσωπικότητα, την προσφορά, την πολιτική παρουσία του οποιοδήποτε με έναν τρόπο που είναι πολύ δυσδιάκριτο για τον απλό πολίτη να καταλάβει αν είναι fake ή αν είναι ακριβώς, πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια τα μέσα για να το καταλάβει κανείς. Αυτό που θα ήθελα να πω στο τέλος είναι ότι πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και εκείνοι οι οποίοι τη χρησιμοποιούν, να ξέρουν πώς θα τη χρησιμοποιούν, αλλά και εκείνοι οι οποίοι εισπράττουν το αποτέλεσμά της. Η αλήθεια και το θέμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι το μεγάλο επίτευγμα της τεχνολογίας εποχής μας. Και τα καλά και τα κακά της τεχνολογίας πρέπει ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίζει. Γιατί θα πω και εδώ ότι στο τέλος μένει ο άνθρωπος.
0: Ναι, το θέμα είναι μην υποκαταστήσει τον άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, έχουμε δει πάρα πολλά. Ένα επιχείρημα που φέρνουν οι λάτρεις της τεχνολογίας και είμαι μεταξύ αυτών, πρέπει να σας πω. Έτσι, θαυμάζω την εξέλιξη της τεχνολογίας. Δεν το λέω με την έννοια να την ακυρώσω. Αλλά βλέπουμε ότι όσο εξελίσσεται, υποκαθιστά τον άνθρωπο, κάτι που δεν γινόταν μέχρι τώρα. Yeah. Μέχρι τώρα είχαμε περισσότερο εργαλεία. Σήμερα έχουμε μια νοημοσύνη που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες, άρα είμαστε όλοι πολύ επιρρεπείς στο να τις εκχωρήσουμε χάρη ευκολίας και ταχύτητας τη δική μας νοητική διεργασία.
1: Αυτό ναι. Και αυτό είναι το ένα θέμα. Το θέμα και βέβαια και το άλλο είναι ότι πολλές από τις δουλειές που κάνει σήμερα ο άνθρωπος σιγά σιγά θα τα κάνει το ρομπότ. Mm-hmm. Διάβαζα χθες κάπου ότι δημιουργείται νοσοκομείο για τα ρομπότ.
0: Ναι, βέβαια. Δεν θα χαλάνε αυτά.
1: Έβλεπα μία φωτογραφία, ένα ρομπότ πάνω σε ένα
0: χειρουργικό τραπέζι.
1: Χειρουργικό τραπέζι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Έτσι είναι η ζωή. Αυτή είναι, εξελίσσεται, προχωρά. Το θέμα είναι να αναπτύσσει κανείς υγιείς αντιστάσεις στο να εκχωρήσει, εγώ εκεί στέκομαι περισσότερο, κύριε Ψηλάντη, την νοητική διεργασία.
1: Αλλά πρέπει
0: το μυαλό να μην αποκοιμηθεί.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να σας πω και το εξής. Πολλοί σήμερα χρησιμοποιούν το AI, θα πω όλοι.
0: Αλλά
1: υπάρχουν και είναι κακό στους πολιτικούς να φαίνεται ότι είναι μόνο AI.
0: Αυτό ξαναπείτε το.
1: Γιατί είναι τραγικό.
0: Και είναι τόσο αναγνωρίσιμο πια.
1: Για ανθρώπους ιδιαίτερα που γνωρίζουν και την ανθρώπινη διάσταση της απάντησης στο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Και βλέπουν καθαρά το γλωσσολόγιο του AI.
0: Το γλωσσολόγιο, έτσι, τη δομή.
1: Τότε καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί κανονικά να συντάξει μια λογική ελληνική πρόταση, πώς καταφέρνει.
0: Λες πώς έγινε και γίνει λόγιος ξαφνικά, που λέω.
1: Και να έχει ξεπεράσει τον Παπαδιαμάντη. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Είναι φοβερό, όπως το λέτε. Είναι από τα ευτράπελα της ιστορίας, αλλά έχει σημασία. Λίγο να έχεις, ας πούμε, λίγο την εξυπνάδα, να πάρεις την πρώτη ύλη. Έτσι, αλλά προσάρμοσέ τη, ρε παιδί μου, στο δικό σου το ύφος, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, κυρία Παυλάκη, αυτό εδώ είναι ειλικρινά. Εγώ που στα γράμματα τουλάχιστον έχω αφιερώσει εκατομμύρια ώρες. Βλέποντας αυτή την κατάσταση, ειλικρινά λέω, βρε παιδάκι μου. Πήγαινε σε ένα δάσκαλο να σου γράψει μια πρόταση διαφορετική.
0: Εν πάση περιπτώσει, φέρ τον λίγο στο προσωπικό σου το ύφος, λες και δεν ξέρουμε, έχουν γίνει τώρα όλα φασόν. Έτσι. Τώρα έχουμε παραγωγή σε στυλ φασόν. Λοιπόν, πάμε λίγο στις επικαιρότητες. Λοιπόν, δεν θα ήθελα έτσι και για την οικονομία του χρόνου, κύριε Ψηλάντη, να πούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, διότι έχουν εξαγγελθεί, έχουν αναλυθεί κατά κόρον, έχουν συζητηθεί. Εγώ θέλω να ξεκινήσω κάνοντας και μία έτσι, σταχυολόγηση των ανακοινώσεων που έδωσαν οι τοπικοί μας φορείς, το Εργατικό Κέντρο, το Επιμελητήριο της Δωδεκανής ο κύριος Πάπου, ο Εμπορικός Σύλλογος και άλλοι που ενδεχομένως ξεχνάω, σε αυτά τα οποία περίμεναν και δεν ελέγχθησαν. Μόνιμη αποδός όλων, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Και εδώ, μάλλον οι συντελεστές ΦΠΑ και η μείωσή τους για τη Ρόδο. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν πέρυσι είχε γίνει μείωση στα υπόλοιπα νησιά και είχε μείνει η Ρόδος απ' έξω και ξεκίνησε όλο εκείνο το μεγάλο το κύμα της διαμαρτυρίας, αυτό το οποίο ελέγχθη και από πλευράς κοινοβουλευτικών εκπροσώπων εδώ στην περιοχή μας, του χρόνου. Θα το δούμε του χρόνου. Του χρόνου ήρθε, πέρασε και δεν το είδαμε. Γιατί, κατά την άποψή σας?
1: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε και σε αυτά τα οποία ενδεχομένως πάνω στο ΦΠΑ, γιατί υπόθηκαν και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αντιθέτως, ας πούμε, ότι φορολογούνται εκείνοι οι οποίοι θα έχουν κέρδη σε επιχειρήσεις.
0: Πιο κοντά θα ήθελα να είστε
1: εκείνοι
0: στο μικρόφωνο.
1: Οι οποίοι έχουν κέρδη σε επιχειρήσεις. Δεν είναι αληθές αυτό. Η αλήθεια σε αυτό το κομμάτι είναι ότι φορολογούνται τα κέρδη των ανωνύμων, οι αμοιβές στις ανώνυμες εταιρείες.
0: Από τα μπόνους. Από τα μπόνους. Τα επιπλέον
1: από
0: που δίνουν.
1: Από τις αμοιβές και τα μπόνους.
0: Και από 60.000 ευρώ και πάνω.
1: Εφόσον υπάρχουν κέρδη και εφόσον είναι από 60.000 πάνω. Ναι. Εξεσηκώθηκε το σύμπαν.
0: Βέβαια.
1: Την πρώτη στιγμή. Δεν είχαν διαβαστεί καλά.
0: Αν και ήταν σαφές. Δηλαδή, εγώ που άκουγα τον Πρωθυπουργό, έτσι όπως το είπε, ήταν απολύτως σαφές. Έτσι όπως το είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε τώρα τι γίνεται στον δημόσιο διάλογο.
1: Τώρα, να πάμε στο ΦΠΑ.
0: Το ΦΠΑ, αυτό είναι το θέμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος είχε βρεθεί σε αυτή την τραγική θέση, είμαι εγώ που από το 2006. Και προηγούμενα είμαι ο θεωρητικός των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, δηλαδή και ως επικεφαλής της μειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Θυμάμαι τι αγώνες τότε είχα κάνει να μην υπάρξει η περιφέρεια, η ενιαία, γιατί ακριβώς σκεφτόμουν ότι η εικόνα οικονομική που θα παρουσιάζαμε με τα πλούσια νησιά των Κυκλάδων θα ήταν μια διαφορετική. Θα ξέφευγε ο στόχος αυτός.
0: Θα ανέβαινε ο μέσος όρος. Θα ανέβαινε ο μέσος όρος και θα συμπαρέσυρε και τα υπόλοιπα νησιά.
1: Στρατηγικά έκανα λοιπόν, έπαιρνα θέσεις και έκανα σκέψεις τέτοιες, ώστε η περιοχή μας να είχε αποφύγει πολλά κακά που συνέβησαν στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά έχουν φτιαχτεί, έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση και ένα από τα προβλήματα τα οποία θέτουμε είναι πώς μπορεί αυτό το οικονομικό κόστος το οποίο επιβαρύνεται η νησιωτική πλευρά της χώρας θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Έτσι ήρθε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι ξέρετε μπορείτε να μειώνετε την φορολογία. Ποια φορολογία? Το κράτος σκέφτηκε και η Ευρώπη επέτρεψε τους συντελεστές του ΦΠΑ. Η Ελλάδα είχε την ατυχία όμως μέσα στην οικονομική κρίση, ενώ και εγώ ως βουλευτής, πρώτος βουλευτής ο Δεκανήσου τότε, να αγωνιστώ έτσι ώστε να μην επιβληθεί μειωμένος, να μην καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Ήρθε στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας, παρότι υποσχόταν τα αντίθετα το 2015.
0: Του promote fairness, εκείνο το αλίστου μνήμης έγγραφο.
1: Ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά τα οποία έγραφαν.
0: Και γεια σας, οι μειωμένοι συντελεστές.
1: Έφυγαν σε μία νύχτα. Και τότε αρχίζει ο αγώνας. Ναι. Ο αγώνας όχι μόνο πλέον της επαναφοράς των μειωμένων συντελεστών κάποια στιγμή, αλλά και της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας.
0: Ναι.
1: Να σταθεί η χώρα στα πόδια της. Είχαμε επίσης την ατυχία, πέρα από τη δική μας οικονομική κρίση, να έχουμε και άλλες κρίσεις. Υγειονομικές κρίσεις, πετρελαϊκές κρίσεις, οικονομικές κρίσεις, πολέμους,
0: πολλά
1: αστάθεια κτλ.
0: Ναι.
1: Άρα το κράτος πια άρχιζε να βάζει σε προτεραιότητες κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα που ενδεχομένως θα άγγιζαν και περισσότερο κόσμο προκειμένου να επουλωθούν οι πληγές, αυτές οι μεγάλες πληγές που δημιούργησαν όλες αυτές οι καταστάσεις. Ερχόμαστε λοιπόν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστή σε αυτό το οποίο είχε επαγγελθεί για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, μειώνει τους συντελεστές στα νησιά, τα μικρά νησιά, σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, πλην της Ρόδου.
0: Και θα πει κανείς τώρα εδώ, θα σωθεί η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής από ένα νησί, από τη Ρόδο? Είναι τόσο μεγάλη η συνεισφορά της, ώστε να μην μπορεί να συμπεριληφθεί και αυτή?
1: Εδώ έρχονται πολλά ερωτήματα να απαντηθούν. Εμείς επιμένουμε σε αυτό και θα επιμείνουμε. Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δείχνει ότι το υπολογίζει αυτό το έσοδο. Αυτή είναι η καθαρή απάντηση. Διότι έρχεται και σου λέει, εγώ για να μην έχω πρόβλημα αύριο και ως κράτος αλλά και ο Έλληνας πολίτης, διαθέτω 2,2 δις ευρώ προκειμένου να προβώ σε ορισμένες παροχές στους πολίτες για να τους ανακουφίσει αυτή τη στιγμή.
0: Ο δημοσιονομικός χώρος που λέμε, που
1: ο δημοσιονομικός χώρος, και τι έχω να δώσω αυτή την ώρα. Και έρχεται και σου λέει ότι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν κρίνω ότι ήρθε η στιγμή της Ρόδου. Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
0: Μήπως, κύριε Ψηλάνδη, το θέμα είναι ότι κατά βάθος, και νομίζω ότι το έχω διακρίνει αυτό και σε δηλώσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού, ότι δεν πιστεύει στη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ με την εξής έννοια, ότι δεν περνάει τελικά στον καταναλωτή. Δηλαδή το ότι θα μειωθούν, αν υποθέσουμε ότι προχωρήσει στη μείωση, δεν είναι και κανένα συμβόλαιο αυτό ότι θα περάσει η μείωση στον καταναλωτή.
1: Αυτό ισχύει ως γενικός κανόνας. Εγώ θα μπορέσω να πω σε ορισμένες περιπτώσεις και ως ειδικός κανόνας. Στο Άγιον Όρος, ας πούμε, για παράδειγμα, που εξαιρείται από την τελωνιακή και φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συνθήκη προσχώρησης της χώρας, μου λέγανε ότι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ που υπάρχει είναι ακριβότερες από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ εκεί πέρα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς γίνεται αυτό? Και μάλιστα είναι και σε πληρωτική χώρα. Δεν υπάρχουν οι δυσκολίες που έχουμε εμείς. Είναι ένα ζητούμενο αν τελικά μειωμένη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ της καρπούται ο πολίτης ή όχι. Γι' αυτό λέω, σε αυτή την ώρα που έχουμε αυτό το πρόβλημα, που το θέλουμε πάρα πολύ, χωρίς να το απεμβολούμε, να είμαι ξεκάθαρος, ούτε κι εγώ λέω ότι υποστέλουμε αυτή τη σημαία, γιατί εφόσον είναι και επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η οριζόντια για τα νησιά απόφασή της, θα πει ότι είναι το μέσο εκείνο αντιμετώπισης μίας έκφανσης της νησιωτικότητας. Άρα δεν το απεμβολούμε και για τη Ρόδο, η οποία πράγματι έχει τεράστια έσοδα στο ΦΠΑ, αλλά είναι μια ώρα, ειδικά τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και καταθέτει πρόταση, πρόγραμμα για τα νησιά, να μπούμε και να δούμε αυτό εδώ το handicap που έχουν τα νησιά μας, να τα συνυπολογίσουμε. Και μιλώντας με τον Περιφερειάρχη μας πάνω σε αυτό το πρόβλημα το οποίο τίθεται, λέγαμε μήπως προταθούν τέτοια μέτρα ώστε αυτό το οποίο μας κάνει να έχουμε ανάγκη κάποιους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, να το φέρουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα.
0: Με άλλο τρόπο, δηλαδή. Άλλο τρόπο. Έτσι, αυτά τα επιπλέον να έρθουν με άλλο τρόπο. Γιατί, ξέρετε, είπατε λίγο πριν ότι γιατί σου δίνει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα πιστεύει στο μέτρο. Πιστεύει ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Ψηλάντη, σε χώρες όπου δεν υπάρχουν τόσο έντονες στρεβλώσεις στην αγορά? Γιατί εδώ μιλάμε περισσότερο τώρα για τα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Σαφώς.
0: Και όταν εμένα έρχεται ο ίδιος ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, επανειλημμένος, ο κύριος Πάπου, εδώ στην εκπομπή μου και λέει ότι η αγορά αυτή την ώρα στα θέματα των τροφίμων, της είδη πρώτης ανάγκης, είναι 4-5 αφημή, όταν μιλάμε για καρτέλ, εκεί πώς θα διασφαλίσεις ότι οποιαδήποτε μείωση του ΦΠΑ θα φτάσει στον καταναλωτή?
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ωστόσο επαναλαμβάνω και λέω ότι αυτό εδώ πρέπει να μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, ειδικά στην πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου και σε ένα οικονομικά, αν θέλετε, σημείο της χώρας μας που πάει μπροστά. Κακά τα ψέματα, η Ρόδος πάει μπροστά οικονομικά. Θα πρέπει να μας κάνει να ανακαλύψουμε, αν θέλετε, εκείνες εκεί τις λύσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Λέω ξανά ότι μείωση των συντελεστών ΦΠΑ μπορεί να είναι ένα μέτρο το οποίο θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη.
0: Μπορεί. Τώρα, κάτι άλλο που επίσης επισημάνθηκε, ότι δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους.
1: Ναι.
0: Και οι μικρομεσαίοι, η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται στη Μέγγενη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το κυριότερο είναι ότι συνήθως αποκλείονται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό βλέπουμε και μια μεταστροφή ουσιαστικά της εμπορικής δραστηριότητας. Να κλείνουν τα μικρά μαγαζιά, να κλείνουν οι τοπικές επιχειρήσεις. Σε όλη την Ελλάδα το βλέπουμε αυτό, αλλά και στα νησιά μας ένα παραπάνω. Και να υποκαθίστανται από τις πολυεθνικές, από τις αλυσίδες που μαζεύουν πια όλο το χρήμα. Και εκεί τι ΦΠΑ μειωμένος και τι αυξημένος. Όλα τα λεφτά φεύγουν εκτός. Εδώ λοιπόν περίμεναν ίσως να ακούσουν περισσότερα από αυτά τα οποία άκουσαν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε μέτρο, κάθε πρόγραμμα δοκιμάζεται. Ο Πρωθυπουργός ήρθε και πρότεινε σε αυτή την ΔΕΘ κάποια πράγματα για τους μικρομεσαίους. Πρότεινε και χρηματοδοτήσεις, όπως αναφέρατε, συγκεκριμένες μέσα από τις τράπεζες ανάπτυξης της χώρας. Mm-hmm. Με ειδική χρηματοδότηση. Έχει προτείνει πλέον 91 φόρους οι οποίοι απαλύνουν, αν θέλετε, τις δυσκολίες που έχουν οι μικρομεσαίοι. Όπως επίσης και διάφορα άλλα οικονομικά μέτρα τα οποία απαλύνουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια. Όλα αυτά θα πρέπει να δοκιμαστούν, θα πρέπει να τα δούμε. Και θεωρώ και είμαι βέβαιος ότι αυτά θα συντελέσουν δραστικά την επόμενη μέρα για τις ανάγκες αυτές. Και πιστεύω ότι και οι μικρομεσαίοι, χωρίς να λύνεται βέβαια το μεγάλο πρόβλημα το οποίο οι οικονομολόγοι τουλάχιστον το έχουν δει 100 χρόνια πριν σχετικά με την πορεία του εμπόρου και τα λοιπά, τα ξέρετε αυτά. Νομίζω ότι τουλάχιστον τι μένει αυτή η κυβέρνηση με μέτρα συγκεκριμένα, κοστολογημένα και τα οποία παραδίδει στον ελληνικό λαό για να τα, για να τα εισπράξει.
0: Αυτό το πλεόνασμα, για να τα εισπράξει. Όποιο είναι η κατανομή του.
1: Προχωρά, τα προσφέρει και πιστεύουμε ότι θα συντελέσουν και στη βελτίωσή τους, αλλά και κάτι ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι να μην ξαναεπιστρέψουν σε αυτό το οποίο βιώσαμε κάποια χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Τα οποία ήταν χειρότερα και τα οποία βέβαια οδηγούσαν στο αφανισμό και της κοινωνίας μας και της χώρας μας.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν διακινδυνεύει κανείς επαναφορά σε προηγούμενες καταστάσεις.
1: Όχι, η αντιπολίτευση διακινδυνεύει. Και θα το πω ευθαρσώς, διότι αυτά τα οποία λένε είναι και άτοπα. Είναι και επικίνδυνα και ακοστολόγητα, με την έννοια ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ας μας πούν αυτά τα 2,2 δις με αυτά τα οποία προτείνουν, από πού προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Δεν προκύπτουν, κυρία Παυλάκη.
0: Δεν προκύπτουν
1: και θέλουν να ξεγελάσουν άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, είναι ποιοι θα κυβερνήσουν. Και ποιοι είναι αυτοί τα οποία λένε και προσφέρουν τέτοιου είδους λύσεις.
0: Ναι. Εδώ ίσως θα έπρεπε να βρεθεί, δεν ξέρω ποιος μηχανισμός θα μπορούσε να ήταν αυτός, δηλαδή πριν ανέβουν τα κόμματα να κάνουν τις οποιασδήποτε εξαγγελίες με ελαφριά καρδιά και με μια δημαγωγική, αν θέλετε έτσι, διάθεση, να μπορούν αυτά να κοστολογούνται όλων των κομμάτων όμως, αλλά όχι από τα ίδια τα κόμματα και να τα παρουσιάζουν όπως θέλουν. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο μηχανισμός.
1: Έχει γίνει και πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης πάνω σε αυτό.
0: Αλήθεια, δεν το έχω εντοπίσει.
1: Το οποίο δεν το έχει δεχθεί η αντιπολίτευση.
0: Να κοστολογούνται από ανεξάρτητη αρχή.
1: Από το γενικό λογιστήριο.
0: Το γενικό λογιστήριο. Όλων των κομμάτων. Όλων των κομμάτων.
1: Το πρόγραμμά του, το πολιτικό.
0: Δηλαδή, πριν βγείτε, κύριοι, να το πείτε στη Θεσσαλονίκη, στα μπαλκόνια, σε προεκλογική περίοδο, όπου βγείτε, αυτό να είναι κοστολογημένο, να ξέρει ο καθένας αν αυτό έχει μια ρεαλιστική βάση. Πάντως, βλέπω την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου πάνω σε αυτό το οποίο είπαμε για τις μικρομεσαίες, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία. Ναι, μεν τους δίνει τη δυνατότητα, όπως λέτε, να τρέξουν προγράμματα μέσω των τραπεζών. Αλλά εκεί τώρα οι τράπεζες έχουν τα δικά τους κριτήρια το αν θα τους επιτρέψουν την πρόσβαση ή όχι. Αυτό λέει τουλάχιστον το Εμπορικό Συλλόγο. Ότι
1: όμως
0: οι τράπεζες τις έχουν ήδη αποκλείσει, τις μικρομεσαίες.
1: Ότι αυτά τα χρήματα διοχετεύονται στις αναπτυξιακές τράπεζες και όχι στις τιμικές εμπορικές τράπεζες.
0: Αναπτυξιακές τράπεζες. Άρα δεν ισχύει αυτό.
1: Αυτό το μέτρο το συγκεκριμένο θεωρώ ότι εν μέρη θα ισχύσει ενδεχομένως. Δεν ξέρω πώς θα το εφαρμόσουν, αλλά από αυτά τα οποία εγώ διάβασα και είδα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το διαχειριστούν οι αναπτυξιακές τράπεζες
0: και όχι οι συστημικές. Ναι, αυτή η διευκρίνηση. Σωστά, γιατί οι συστημικές, η αλήθεια, δεν ανοίγουν και τις πόρτες.
1: Οι συστημικές έχουν πιο δύσκολα κριτήρια. Τα οποία βέβαια και αυτοί πρέπει να φτιάξουν. Αλλά και αυτοί θα φτιάξουν εάν η οικονομία μας βαίνει ολοένα και καλύτερα.
0: Καλά, τα κέρδη τους όμως είναι στο Θεό, έτσι. Όταν... δηλαδή, και κεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα των Ελλήνων πολιτών.
1: Σαφώς.
0: Δηλαδή, δεν έχουν πρόβλημα αυτή την ώρα οι τράπεζες ελληνικές βιωσιμότητας.
1: Αυτό ας μην το λέμε, γιατί ξέρετε, είναι αυτό που λένε η λεπτή κλωστή.
0: Από τη μία στιγμή στην άλλη, πώς μπορεί να γυρίσει.
1: Είναι η λεπτή κλωστή, βέβαια. Βέβαια, από τη μία στιγμή στην άλλη. Mm-hmm. Και χωρίς να θέλω να τις δικαιολογήσω τις τράπεζες, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση έχει ασκήσει μεγάλη πίεση ώστε να αλλάξει τακτική τους σε πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Όχι μόνο στο να δίνουν, αλλά και πώς παίρνουν τα λεφτά.
0: Αλλά και πώς παίρνουν τα λεφτά. Σωστά. Θέλω να πάμε λίγο πιο πολιτική συζήτηση. Είδα και παρακολούθησα και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Βελίδιο την επόμενη μέρα, την Κυριακή, ο Πρωθυπουργός. Και εκεί που έπεσαν πραγματικά βροχή οι ερωτήσεις και επανειλημμένος για το ίδιο θέμα, είναι το ζήτημα της αυτοδυναμίας και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, με δεδομένο ότι ναι, ουδείς αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα είναι πρώτο κόμμα και θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, όπως όλα δείχνουν, αλλά όχι με ένα ποσοστό που θα διασφαλίσει την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Μάλιστα, ήταν και το δίλημα, το λέω και για τους ακροατές, γίνομαι έτσι λίγο πιο αναλυτική, κύριε Ψηλάντη, να μου το επιτρέψετε. Το ίδιο είπε, κλείνοντας και την ομιλία του, ότι ναι, μπορεί να θελήσετε να στείλετε την Κυριακή ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, αλλά προσέξτε, γιατί τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κανένας για να παραλάβει αυτό το μήνυμα. Νομίζω ότι ήταν σαφές το δίλημα. Τι γίνεται πραγματικά με αυτό με το θέμα? Πόσο υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας, υπάρχει στον ορίζοντα μια τέτοια πιθανότητα? Και αν όχι, πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία, αφού όλα τα κόμματα έχουν πει ότι δεν συνεργάζονται?
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει πει αυτό.
0: Η Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα τα υπόλοιπα εννοώ, που είναι απέναντί
1: της. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι είναι ανοιχτή στις συνεργασίες, εκεί που μπορεί να συνεργαστεί βέβαια. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε δει ένα μπλοκ.
0: Ναι.
1: Ένα μπλόκο. Αντιπολιτευτικό, η έννοια όλων είναι πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης και δεν τους νοιάζει κατά τα άλλα η χώρα. Δεν βλέπουν ποια είναι η σημερινή κατάσταση της χώρας μας. Βλέπουν ενδεχομένως ότι κάποιο μέτρο δεν πέρασε ατομικά στον Α ή στο Β ή στο Γ. Το εκμεταλλεύεται αυτό το οποιοδήποτε λαϊκιστικό κόμμα, διευρύνει, διονγκώνει αυτή την κουβέντα, αυτή τη συζήτηση και το τέλος είναι τι. Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα πώς θα ξυπνήσει ο Έλληνας εκείνη την Κυριακή και ποια θα είναι η απόφασή του για το αύριο της χώρας, βάζοντας κάτω τα δεδομένα. Και αυτό δεν ισχύει, αν μου επιτρέπετε κυρία Παυλάκη, μόνο για το κόμμα, αλλά και ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν, ποιοι έχουν κάνει αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν όλο αυτό το διάστημα, με συγκρίσιμα στοιχεία, όχι με την ύβρη, με το μηδενισμό των πάντων, αλλά παίρνοντας τα στοιχεία κάτω, βάζοντας πόσες παρεμβάσεις έχει κάνει ένας βουλευτής, για παράδειγμα, πόσες φορές έχει μιλήσει στη Βουλή, πόσες φορές έχει πάει και έχει δώσει λύσεις σε ένα Υπουργείο στα αιτήματα τα οποία έχουν ζητηθεί. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι σε μένα τουλάχιστον, όπου μου ζητήθηκε από κάποιον δήμαρχο, από ένα νησί, από κάποιο φορέα, έχω ανταποκριθεί στο έπακρο. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης, κατά την άποψή μου, να τα σκεφτεί εκείνη την Κυριακή πολύ σοβαρά.
0: Ναι. Πάντως, μια παράμετρος που έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρή, κατά την άποψή μου και για την εκτίμηση όλων των πολιτικών αναλυτών.
1: Γιατί στο τέλος θα βρεθούμε να μας κυβερνούν αυτοί που μόνο λειτουργούν με μια ερώτηση στο AI. Και εκεί θα είναι δραματικά τα πράγματα.
0: Σημαντική αυτή η προσθήκη, οφείλω να πω. Αν αρχίσει να μας κυβερνά το AI.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και απλά κάποια πρόσωπα να είναι το όχημα των απόψεων της AI, γιατί εντάξει, το έχουμε δει τώρα, μια το ξαναθίγουμε αυτό. Ναι. Ξέρετε, το να πάρει κανείς πληροφορίες από το AI, που είναι μια πανίσχυρη μηχανή αναζήτησης.
1: Δεν το αφισβητεί κανείς.
0: Εκεί το συζητούμε. Αλλά όταν.
1: Αλλά ξέρετε, τη σκρίνει κιόλα.
0: Όχι μόνο αυτό. Θέλεις να γράψεις άποψη για ένα θέμα. Την άποψή σου την προσωπική. Και σου τη γράφει την προσωπική άποψη το AI και εσύ την υπογράφεις. Εντάξει, εγώ γιατί να πάρω στα σοβαρά υπόψη μου την άποψη του AI για το οποιοδήποτε θέμα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Ήθελα να σας πω λοιπόν το εξής, ότι μια παράμετρος πάρα πολύ σοβαρή είναι το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται, ειδικά από την οξύτητα της απάντησης που έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βιντεάκι, το οποίο είναι, δηλαδή έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ενεός, πρέπει να πω, όταν το άκουσα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ. Ξέρουμε την αντιπαλότητα, ξέρουμε την προσωπική έτσι, αντιπάθεια. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρακτηρίσω και τη λέξη μίσος του Σαμαρά απέναντι στην οικογένεια Μητσοτάκη. Ήταν κάτι άνω ποταμών αυτό το οποίο είδαμε. Ο στόχος του προφανώς είναι να φύγει ο Μητσοτάκης από την ηγεσία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και από εκεί και πέρα θεωρεί ότι ανοίγουν οι πόρτες για την όποια συνεργασία. Πώς πιστεύετε ότι θα επιδράσει ένα κόμμα Σαμαρά που για εκεί πάει στη Νέα Δημοκρατία?
1: Εγώ θέλω να δω και το κόμμα, αλλά θέλω να δω και τους ανθρώπους οι οποίοι θα στηρίξουν αυτό το κόμμα και αυτή τη βάση που έρχεται αυτό το κόμμα για να λειτουργήσει στη χώρα. Και μετά από όλα αυτά θα τοποθετηθώ.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, φαίνεται ότι ο στόχος του δεν είναι άλλος παρά να κόψει ένα κρίσιμο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για να μην φανεί εκείνο το 3 μπροστά. Δηλαδή ένα ποσοστό τέτοιο που θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε μια εσωκομματική κρίση με την έννοια της ανάγκης αλλαγής ηγεσίας. Γιατί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια. Πιο σαφές, κύριε Ψηλάντη, κατά την άποψή μου,
1: είναι
0: και άλλων
1: προφανές
0: πολιτικών αναλυτών,
1: είναι...
0: δεν μπορεί να γίνει ότι ο στόχος δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Στόχος είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, είναι ο Μητσοτάκης και κατά επέκταση όσοι δεν είδαν τη Νέα Δημοκρατία ως άντρο δικό τους, και οι μεγάλοι και οι μικροί, αλλά ότι υπηρετούν μια ιδεολογία και μια ιστορία αυτού του τόπου, τότε ναι, με αυτά τα κριτήρια μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε καταστάσεις δραματικές για τη χώρα. Όποιος λειτουργεί λοιπόν με τέτοια κίνητρα, και γι' αυτό σας είπα στην αρχή της κουβέντας, της ερώτησης, απάντησης στην ερώτησή σας, είναι εγώ θέλω να δω και το κόμμα και τους ανθρώπους πώς θα εκφράσουν ένα τέτοιο κόμμα. Ναι. Το οποίο θα είναι σίγουρα μέσα από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Συνεπώς, αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον το επιλέξουν, θα τους δούμε και θα τους κρίνουμε την ώρα που πρέπει, πολιτικά πλέον.
0: Ξέρετε, το βρίσκω λίγο σοκαριστικό, πρέπει να σας πω, και τώρα επιτρέψτε μου το, εγώ θα καταθέσω έτσι μια προσωπική άποψη, πόσο ανενδίαστα πλασάρεται όλο αυτό από τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή εμένα ο στόχος μου είναι αυτό, είναι προφανές όπως είπατε κι εσείς, από έναν πολιτικό χώρο, ο οποίος σε τελευταία ανάλυση τον συγχώρησε όταν έγινε πάλι εκείνα τα λύση του μνήμης γεγονότα Συμπηλίδης. Το καιρό εκείνο επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον συγχώρησε η Νέα Δημοκρατία, τον πήρε πίσω, τον έκανε πρωθυπουργό και τώρα πάει να επαναληφθεί αυτή εδώ η ιστορία. Δεν ξέρω, άκουσα τον πρωθυπουργό να λέει για την υστεροφημία του, ποιος θα ήθελε αλήθεια να κλείσει και στην ηλικία που βρίσκεται σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς να κλείσει την καριέρα του, την πολιτική, με αυτό το στίγμα στην υστεροφημία του. Και ήταν τη λέξη στροφημία, αλήθεια την είχα χρησιμοποιήσει κι εγώ κατά καιρούς, διαρωτώμενη πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος διατέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας.
1: Θα τον κρίνει η ιστορία, πιστεύω, και τον Αντώνη Σαμαρά και για την περίοδο της διακυβέρνησής του, που εγώ θεωρώ ότι ήταν μια περίοδος η οποία προσέφερε στη χώρα πολλά και έφερε την Ελλάδα σε ένα σημείο που να μπορεί να φύγει από την κρίση εκείνη την δραματική που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, για όλα τα υπόλοιπα πιστεύω, αλλά και για αυτά που είπα, θα τον κρίνει η ιστορία.
0: Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών, για να έρθω λίγο έτσι και στα τοπικά μας, την τοπική διάσταση όλων αυτών που συζητάμε, κύριε Ψηλάντη, δίνουν στη Νέα Δημοκρατία 2 από τις τέσσερις έτρες. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι και ο δικός σας ο αγώνας πια εντατικοποιείται έτσι, ναι. μπροστά σε, αυτήν, σε μια τέτοια προοπτική που δεν ξέρω βέβαια αν είναι γραμμένη σε πέτρα, παγιωμένη ή κάτι μπορεί να αλλάξει πάνω σε αυτό. Φαντάζομαι και εσείς ο ίδιος και το δικό σας το επιτελείο θα το έχετε επεξεργαστεί αυτό το ζήτημα. Έτσι δεν είναι, των εδρών.
1: Σαφώς.
0: Τι λέτε λοιπόν πάνω σε αυτό. Είναι δύο ή μπορεί να έχει και περισσότερες έδρες η Νέα Δημοκρατία στα Δωδεκάνησα.
1: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί και μπορεί να βγάλει και περισσότερους βουλευτές. Αλλά εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στην πολιτική ξέροντας ότι έχω στο τσεπάκι μου μια θέση. Για μένα οι θέσεις είναι η ευθύνη, είναι η δουλειά, όπως έχω μάθει ως επαγγελματίας να κάνω με μεγάλη ένταση και με μεγάλη, ας το πούμε, με μεγάλο ζήλο. Και έτσι πολιτεύτηκα. Να έχω αποτέλεσμα σε αυτό που κάνω, να είμαι χρήσιμο στην κοινωνία, να μπορώ να προσφέρω σε αυτόν τον τόπο κάτι παραπάνω. Δεν είμαστε ούτε μάγοι, ούτε αυτοί οι οποίοι μπορούν να φέρουν... να αλλάξουν το σύμπαν, όχι, αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι υπεύθυνα μπορούμε να δίνουμε κάποια πράγματα. Και επιπρόσθετα, κυρία Παυλάκη, θεωρώ ότι εκπροσωπώ τους πολίτες αυτού του τόπου, του Δωδεκανήσου, οι οποίοι είναι και φιλοπρόοδοι, αγαπούν τον τόπο τους και έχουν κάποιες αρχές στη ζωή τους. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το θέμα του 1, 2, 3, 4... προκύπτει μετά από δουλειά και βέβαια από την κρίση την τελική του κόσμου. Γι' αυτό σας είπα και πώς θα ξυπνήσει κάποια στιγμή και ο πολίτης.
0: Ο πολίτης, ναι.
1: Και ποια θα είναι τα κριτήρια εκείνα τα οποία θα ψηφίσει. Άρα αυτά τα οποία βγαίνουν κατά καιρούς και λένε, ξέρετε, δύο μένουν έξω, στο καλό να πάτε και τα λοιπά.
0: Καλά, εντάξει,
1: και τα λοιπά,
0: τώρα, ναι.
1: και τα λοιπά. Ναι. Εμένα δεν με αφορούν. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα βεβαίως να μπορέσω να ολοκληρώσω, να μπορέσω να προσφέρω ακόμα κάποια πράγματα που πιστεύω ότι μπορώ και αναδεικνύω σε κάθε στιγμή και επαναλαμβάνω ότι η πολιτική και το αποτέλεσμα δεν είναι παιχνίδι ενός και αναδεικνύω σε κάθε στιγμή και επαναλαμβάνω ότι η πολιτική και το αποτέλεσμα δεν είναι

0: είδα και το κολυμβητήριο με τις ερωτήσεις που είχα κάνει εκείνη την εποχή. Έχει μπει στο τραπέζι της συζήτησης. Θέλω να σας πω, υπάρχουν νησιά που χτύπησαν περισσότερες φορές την πόρτα και είχαν περισσότερα αποτελέσματα. Να πω για την ΚΟ. Να πω για τα νερά στην ΚΟ, για τα αποχετευτικά στην ΚΟ, να πω για το μεταπτυχιακό της ΚΟ. Να πω, τι να πω, είμαι ο μόνος βουλευτής με απτό έργο στην ΚΟ.
1: Μάλιστα.
0: Και στη Ρόδο και επαναλαμβάνω και στην Ίσο και όπου μου, έχουν, μου έχει ζητηθεί κάτι. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι μια σωστή κοινωνία και πολίτες οι οποίοι μπορούν να κρίνουν θα τα δουν.
1: Ναι, ναι. Τώρα θέλω να θυμάμαι, είχατε πάρει μια πρωτοβουλία η οποία συζητήθηκε και σχολιάστηκε αρκούντος και από τα μέσα ενημέρωσης πριν από 1,5 χρόνο, τώρα δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Είχατε επιδιώξει, είχατε κάνει μάλλον μια συνάντηση με τους συναδέλφους σας με δική σας πρωτοβουλία. Λέω τώρα πώς γράφτηκε στα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω. Πρώτη φορά το συζητάμε έτσι δημόσια αυτό το θέμα μαζί. Και είχατε προτείνει συνάδελφοί σας, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα εκλεγούν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, να πάρουν μέρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές και να στηριχθούν από τους υπόλοιπους. Ναι. Αν το μεταφέρω σωστά, όπως αποδόθηκε τότε.
0: Δεν είναι σωστό. Ήμασταν πράγματι σε μια κοινή συνάντηση στη Βουλή και κάπου κάποιος είπε ότι και όποιοι διαβηγούν να δεσμευτούμε να στηρίξουμε κάποια πρόσωπα στην αυτοδιοίκηση. Ακούστε.
1: Δεν έγινε δηλαδή μια συνάντηση την οποία τη συγκαλέσατε εσείς και βάλατε αυτό το θέμα?
0: Όχι.
1: Γιατί έτσι είχε βγει, ας πούμε,
0: ήταν μια συνάντηση που βρεθήκαμε για ένα θέμα, δεν θυμάμαι για ποιο, στην Αθήνα, στη Βουλή.
1: Και μεταξύ.
0: Και έγινε αυτό
1: το πηγαδάκι, ας το πούμε.
0: Το πηγαδάκι, το οποίο, ας το πούμε, ήταν και ένα. Και όπως προκλήθηκε, ήταν, ας το πούμε, χάρη αστεϊσμού και όχι σοβαρό. Αν ήθελα, κυρία Παυλάκη, για να μπω να μιλήσω πάλι για τον εαυτό μου, να ασχοληθώ με οτιδήποτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καταρχάς, εγώ προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι δεν είναι? Ήμουνα υποψήφιος νομάρχης σε μια δύσκολη ώρα για την Νέα Δημοκρατία. Κατάφερα χαμηλά ποσοστά προηγουμένων, οι οποίοι ακούγονταν, να τα ανεβάσω στο 40%. Στη Ρόδο να φτάσουμε το 50% κοντά. Ήταν λοιπόν μια παρουσία δίμηνη, γιατί 2 μήνες είχε διαρκέσει τότε ο προεκλογικός αγώνας. Πολύ σημαντική. Είχα, αν θέλετε, αγωνιστεί μέσα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε για πολλά ζητήματα του τόπου μας, τα οποία είχαν αναδειχθεί και τα οποία είχαν βγει προς τα έξω. Έκανα μία, θεωρώ, αντιπολίτευση πολύ τίμια και πολύ πολιτική. Δεν άγγιζα άλλους τομείς της εξουσίας που ενδεχομένως θα μπορούσε να είχα εκμεταλλευτεί. Ποτέ δεν το έκανα αυτό. Και πιστεύω ότι ήταν και μια περίοδος πολύ παραγωγική τελικά για τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι εάν ήθελα, ας πούμε, να ασχοληθώ με τον πρώτο βαθμό, θα το έκανα μια άλλη στιγμή και όπως το θέλω εγώ. Όχι όπως θα το επέβαλε ο αστεϊσμός κάποιου συναδέλφου μου στη Βουλή.
1: Κατανοητό.
0: Έτσι. Άλλωστε, δεν έχουμε,
1: εγώ θα ήθελα,
0: πούμε,
1: όμως
0: όλη κοινά στοιχεία.
1: Να σας ρωτήσω, αν όντως δεν ανανεωθεί η θητεία σας στο Κοινοβούλιο. Υποθετικά, βέβαια. Μου πείτε, απαντά κανείς σε υποθετικές ερωτήσεις, εγώ όμως θα την κάνω την υποθετική ερώτηση. Και επειδή το ακούω και από διάφορους, ο Δήμος, για παράδειγμα, θα σας ενδιαφέρει σε μια τέτοια περίπτωση?
0: Εμένα ο Δήμος μ' αρέσει με την κλασική έννοια. Ο Δήμος, η πόλη μου, να πηγαίνει καλά. Και αυτή είναι η μεγάλη μου ανησυχία. Δεν έχω ανάγκη ούτε από παράσημα ούτε από αξιώματα. Θέλω να πηγαίνει καλά η Ρόδος. Και αυτή, δεν σας κρύβω, ότι είναι μια μεγάλη μου ανησυχία. Αλλά μέχρι εδώ.
1: Μέχρι εδώ. Καλά, είναι πρόωρο το οτιδήποτε και υποθετικό, το είπα. Είναι ένα υποθετικό ερώτημα. Άρα σε υποθετική βάση είναι και η οποιαδήποτε απάντηση. Οι απαντήσεις δίνονται στον χρόνο που πρέπει. Τώρα, επειδή όντως λέτε για τις πρωτοβουλίες αυτές, ότι ανταποκρίνεστε στα αιτήματα τα οποία βάζουν οι φορείς, βάζουν οι δήμοι κτλ. Είδα μια ανακοίνωση σας που βγάλατε χθες για την συμβολή της Βουλής σπίτια του Καστελορίζου, που είναι και δημοτικά από ό,τι μας έλεγε. Είναι δημοτικά κίνητα αυτά.
0: Δημοτικά κίνητα.
1: Από ό,τι μας έλεγε χθες, μιλούσε στην Ατάσα Παμπρή ο δήμαρχος ο κύριος

0: πυροσβέστης.
1: Είναι δημοτικά, ναι. Ναι.
0: Είναι μια συμβολή στην επίλυση του κτηριακού, μείζον πρόβλημα το.
1: Είναι μια
0: το
1: συμβολή συμβολική της Βουλής σε ένα κριτικό τόπο που πραγματικά υπάρχουν και δυσκολίες τέτοιου είδους
0: εξέβρεσης. Συνίσταται σε τι η συμβολή της Βουλής στην ανακαίνισή τους?
1: Θα ανακαινιστούν, θα διατεθούν 150.000 ευρώ προκειμένου να δημιουργηθούν, να μεταμορφωθούν αυτά τα σπίτια σε κατοικία υπαλλήλων, γιατρών, όσων έχουν ανάγκη παρουσίας και δεν μπορούν να την έχουν στο Καστελόριζο.
0: Ναι. Ό,τι γίνει, αλήθεια, για το στεγαστικό, για το κτηριακό, είναι βάλσαμο πραγματικά
1: και,
0: σε αυτό το
1: βέβαια,
0: πρόβλημα.
1: Σήμερα ήρθε και κάτι άλλο που ο πολλής κόσμος ενδεχομένως να μην ενδιαφέρεται. Αλλά η απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού να παραχωρήσει το εμβληματικό κτίριο στην Οδό Υποτών στο Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου και για το Δίκαιο της Θάλασσας της Ρόδου, του Αιγαίου, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ακόμα πρωτοβουλία για την οποία προσωπικά εργάστηκα και η οποία θα αποφέρει πάρα πολλά όχι μόνο στον τόπο μας αλλά και στη χώρα. Και όλα αυτά να τα εκμεταλλευτούμε και να μπορέσουμε να τα τρέξουμε. Και είμαι βέβαιος ότι επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ και την περιφέρεια, αυτό το έργο της αποκατάστασης και αυτού του κτιρίου, γιατί και αυτό είναι ζητούμενο, θα έρθει για ακόμα μια φορά στα τόσα που γίνονται από την περιφέρεια και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι δαχτυλοδειχτούμενο. Εγώ δεν θα ξεχάσω την επίσκεψη του Ζιπίν, του Προέδρου της Κίνας, ο οποίος όταν ήρθε είπε ότι έχετε το καλύτερο Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου στον κόσμο.
0: Και έχουμε κάνει και συζήτηση, ειδική εκπομπή κάναμε μαζί πριν από λίγο καιρό για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι,
0: με αφορμή τις εργασίες της Ακαδημίας που έγιναν
1: και
0: εδώ. Πόσο σημαντικό είναι για ολόκληρο τον κόσμο και το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος πλην ημών, που δεν το ξέρουμε καν, έτσι, ούτε τι είναι, ούτε τι κάνει.
1: Ακριβώς. Αλλά και όλες οι άλλες παρεμβάσεις, παρατάσεις που δίνονται, που έχουν ανάγκη ο κόσμος, είναι προϊόν δουλειάς. Παρατάσεις εννοώ τώρα για τα θέματα των καταπατημένων, λεγόμενων καταπατημένων του δημοσίου, οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν και άλλα πολλά.
0: Επειδή ο χρόνος έχει παρέλθει, θέλω 1-2 λεπτά.
1: Έφυγε
0: έτσι,
1: και όλο ο χρόνος.
0: Έφυγε, είδατε γι' αυτό.
1: Τρέχει
0: η αλήθεια. Είδατε πως σας είπα, θα περάσουν 45 λεπτά και δεν θα πάρουμε είδηση πως θα περάσουν. Ορμόμαι λίγο και από την επικαιρότητα των ημερών. Ο κύριος Χατζημάρκος είναι σε κόκκι κάλυμνο για το μεγάλο θέμα των απορριμμάτων. Ναι. Έχουμε και συνεδρία του Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ σήμερα. Χθες λοιπόν, έχοντας τον Αντιπεριφερειάρχη εδώ και επειδή αναφερθήκατε στην ΚΟ, ότι ποια είναι η δική σας η συνεισφορά στην ΚΟ συγκεκριμένα. Έχοντας τον κύριο Ναυροζίδη εδώ στην εκπομπή χθες, είπε κάτι που το έχει ξαναπεί και μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι εκεί η Δημοτική Αρχή και κάποιοι περί αυτήν δεν έχουν αγκαλιάσει αυτό το τεράστιο έργο των 130 εκατομμυρίων ευρώ, το ΣΔΙΤ, αναφέρομαι, της ολοκληρωμένης λύσης για τα απορρίμματα στην ΚΟ και στην Κάλυμνο. Και είπε το εξής χαρακτηριστικό, ότι εδώ υπήρχε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, και είναι δύο φορές που το λέει, δεν ξέρω αν εσείς συμμετείχατε σε αυτήν και αν ξέρετε για ποια περίπτωση σας μιλώ, που οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού κόμματος στις ομιλίες τους και εκεί που λέγανε για την συνεισφορά της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ΚΟ κτλ., απέφυγαν να αναφερθούν στο συγκεκριμένο θέμα, μη τυχόν και δεχθούν τη μήνυ της Δημοτικής Αρχής και των υπολείπων, δηλαδή κρύβουν ένα τεράστιο έργο 130 εκατομμυρίων ευρώ για να μην δυσαρεστήσουν τη Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω αν ήσασταν μεταξύ αυτών σε κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση έγινε αυτό, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας ως μια πολιτική συμπεριφορά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι πολιτικές συμπεριφορές δεν είναι πολλές φορές και οι αληθινές συμπεριφορές. Δυστυχώς το λέω αυτό. Εγώ επιδιώκω να είμαι καθαρός στις σκέψεις μου και στις πράξεις μου και επαναλαμβάνω, η συνεισφορά μου στη βοήθεια, ας το πούμε, των νησιών, κατά επέκταση και των δήμων των νησιών, έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα, είναι δεδομένη. Όποιος μου πει ότι ξέρεις, θέλω να με βοηθήσεις να ενταχθώ στο τάδε πρόγραμμα προκειμένου να το χρησιμοποιήσω υπέρ των πολιτών, θα το κάνω, όποιος και αν είναι ο δήμαρχος. Και διάολος να ήταν.
0: Θα κρύβατε αλλά, όμως ένα έργο
1: αλλά,
0: το οποίο...
1: Αλλά ένα έργο το
0: τόσο
1: οποίο...
0: Τόσο μεγάλο, επειδή το κάνει το η Περιφέρεια και η Νέα Δημοκρατία, θα το κρύβατε για να μην δυσαρεστήσετε με ένα δήμαρχο?
1: Όχι, εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Και δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Ενδεχομένως πολλά να μην προλαβαίνω να μπω στην ουσία του ζητήματος, γιατί άμεσα δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι μέσα στο πλαίσιο των άμεσων αρμοδιοτήτων μου, ναι, και να μην μπορώ να εμβαθύνω έτσι ώστε να το υποστηρίξω και ανάλογα. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι ένα τέτοιο εγχείρημα αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος των απορριμμάτων στα νησιά και ένα εργαλείο το οποίο δίνεται και το οποίο χρησιμοποιείται από μια περιφέρεια η οποία μόνο έργο έχει να προσφέρει, θετικό. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, ότι ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος και η Περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου αυτή τη στιγμή διακρίνονται και για την προσφορά τους, το έργο τους, τις λύσεις που επιδιώκουν να δώσουν. Και υπάρχει ένα, από την ίδια την κυβέρνηση δοθεί ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί από όλους.
0: Στα ΣΔΙΤ αναφέρεστε τώρα συγκεκριμένα.
1: Και στα ΣΔΙΤ και σε όλα.
0: Και σε όλα τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά, τα οποία
1: υπάρχουν,
0: όντως δίνουν λύσεις. Ναι.
1: Η άρνηση για άλλους λόγους, αυτό εδώ με βρίσκει αντίθετο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψηλάντη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, και 2 και 3 ώρες να είχαμε.
1: Θα
0: η
1: λέγαμε πολλά
0: είναι
1: πράγματα.
0: Εξάντλητη, θα λέγαμε πάρα πολλά πράγματα. Επιφυλασσόμεθα όμως.
1: Ευχαριστώ
0: γιατί μπαίνουμε,
1: πάρα πολύ.
0: Μπαίνουμε και σε μια περίοδο η οποία είναι πολύ πυκνή εκ των πραγμάτων σε ειδησιογραφία, καθώς πηγαίνουμε και στις εκλογές μέχρι την Άνοιξη. Είναι και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχουμε να πούμε θέματα ευρωπαϊκά.
0: Έχουμε ευρωπαϊκά θέματα τα οποία μου αρέσουν και ιδιαίτερα, πρέπει να σας
1: το
0: πω
1: γνωρίζω.
0: Έτσι.
1: Είναι, και από, πάντα κάνουμε
0: είναι από τα καλύτερα.
1: Εξαιρετικές κουβέντες.
0: Με ενδιαφέρουν δηλαδή έτσι πάρα πολύ και τις χαίρομαι και εγώ τις συζητήσεις που κάνω και μαζί σας και με εκπροσώπους φορέων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Ήταν το πρωινό Express στα ραδιόφωνά σας. Αύριο το πρωί, αύριο Παρασκευή, και πάλι εδώ με όλα τα νεότερα της ειδησιογραφίας, της επικαιρότητας. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 9 το βράδυ, 9 με 11. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σειρά έχει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή, η οποία θα συνεχίσει με την εκπομπή της μαζί στις 10. Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι? Σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, μπήκα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5.
8: Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στην Καλύμνο διεξάγεται σήμερα η Γενική Συνέλευση του ΦΟΔ στα Νοτίου Αιγαίου. Στη συνειδητή προσπάθεια να μετατραπεί διαχείριση των απορριμμάτων σε πεδίο πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης με όχημα τα απορρίμματα της Καλύμνου, αλλά με πραγματικό στόχο την υποβάθμιση στη δημόσια συζήτηση του μεγάλου έργου της οριστικής λύσης για την ΚΟ και την Καλύμνο, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Ναυροζίδης μιλώντας στον Real Voice. Ο ίδιος περιγράφοντας την διαδικασία των ΣΔΙ, τα πέριψε κατηγορηματικά ως ψευδή και συκοφαντικό τον ισχυρισμό ότι ο ανάδοχος έχει ήδη επιλεγεί και δήλωσε πως η Περιφερειακή Αρχή θα επιμείνει στην προσωπική επαφή με τους πολίτες προκειμένου να εξηγήσει τι προβλέπει το μεγάλο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης, έργο 130 εκατομμυρίων ευρώ και ποια προβλήματα έρχεται να αντιμετωπίσει. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και συνοδεία υπουργών, βουλευτών, στενών συνεργατών του από το Μαξίμου, τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και την στρατιωτική ηγεσία της χώρας για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης, το Σάββατο θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της κυράς της Ρο και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο εκκλησιασμός, η κατάθεση στεφάνων, παρέλαση και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος προς τιμήν των προσκεκλημένων. Μια ουσιαστική παρέμβαση για την στήριξη του ακριτικού Καστελορίζου αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων με εισήγηση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, Βασίλης Υψηλάντης, χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ την επισκευή δημοτικών ακινήτων στο Καστελόριζο προκειμένου να διατεθούν για την στέγαση γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Στην τελική ευθεία μπαίνει η αξιοποίηση των 9 κατοικιών στην ΚΟ για την στέγαση γιατρών μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να εκτιμά ότι το κτίριο θα είναι έτοιμο να κατοικηθεί στις αρχές του 2027. Ο κ. Χατζημάρκος, κατά την επίσκεψή του στις κατοικίες, αναφέρθηκε στη συνεννόηση που έχει προηγηθεί με τον Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της Δεύτερης ΥΠΕ, σημειώνοντας ότι πλέον από μένα προχωρήσουν τα τυπικά και γραφειοκρατικά βήματα. Όπως εξήγησε, στο κτίριο απαιτούνται εργασίες ανακαίνησης των διαμερισμάτων, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη την πρόθεση των μελών της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ ως ιδιωτών να συμβάλλουν σε αυτό, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Από τον Ιούνιο βρίσκονται σε εξέλιξη καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στη Ρόδο με ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από πλημμύρες, ενώ αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιούνται στην ΚΟ και στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Ταυτόχρονα, μελέτες για ευαίσθητες περιοχές και παρεμβάσεις σε σημεία που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα συνθέτουν την πλήρη εικόνα της συνεχούς θωράκης των νησιών από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Στη Ρόδο, όπως είπε, το δίκτυο που χρειάζεται καθαρισμό και συντήρηση εκτείνεται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στις αστυνομικές υπηρεσίες των νησιών της Βόρειας Δωδεκανήσου, κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της υπηρεσίας εν ώψη των επικείμενων και συμπληρωματικών μεταθέσεων. Με επιστολή της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, η Ένωση περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη υπηρεσιακή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στα νησιά έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης και επαγγελματικής αντοχής. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες το βράδυ αεροσκάφος που εκτέλουσε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο έπειτα από επεισόδιο που προκάλεσαν δύο επιβάτες. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανατιμήσεις φωτιά, σε στέγαση, καύσιμα και εστίαση με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟΠ προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στη Συνεδριακή Αίθουσα του Μαριτίνα. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για όσους αγωνίστηκαν στην καθοριστική σημασία ναυμαχία του Γέροντα υπό τον εθνικό μας ήρωα Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη διοργάνωσε το επαρχείο της ΚΟ για τρίτη χρονιά. Στην λιτή εκδήλωση ο Δήμαρχος Ίδρας Γιώργος Κουκουδάκης ως κεντρικός ομιλητής ξετύλιξε ιστορικά ντοκουμέντα. Νέα θαλάσσια είδη και σημαντικές καταγραφές έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο στη Ρόδο, σύμφωνα με το επιστημονικό προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδο, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο του νησιού ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση των αλλαγών στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως δήλωσε στον Real Voice η βιολόγος Vivian Λουιζίδου, επισημένοντας ότι η Ρόδος αποτελεί βιοπικιλότητα hot spot. Στο Καστελόριζο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού, το οποίο συνδιοργανώνεται με τη χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον Δήμο Μεγίστης υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων. Σοκ και θλίψη στο Πανελλήνιο προκάλεσε ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών από ανακοπή. Ο ευνίδιος θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του, καθώς υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς εκτελεστές της γενιάς του. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
12: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
13: Και σήμερα Πέμπτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και μόνο στο Καρπάθιο ενδέχομενος κατά τις μεσημβρινές ώρες να ανέβει στα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη και την Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς εκεί, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Ελλήνδο μέχρι 31 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34, θα ακολουθήσει το Καστελόριζο με 33 και η Λίνδος με 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
15: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το παιδί της νύχτας ανήκει πια μόνο στα όνειρά του.
1: Με λένε Γιώργο και ποτέ...
0: Αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το μοναδικό ταλέντο που αγάπησε όλη η Ελλάδα. Δεν είναι από χθες στη ζωή και έφυγε σε τόσο νεαρή ηλικία.

0: Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο. Συγκλονισμένο όλο. Ακόμη και αυτοί που δεν επέλεγαν τα μουσικά ακούσματα του Γιώργου Μαζωνάκη, πραγματικά έχουν ρίγη συγκίνησης από χθες το απόγευμα, όταν πληροφορηθήκαμε τον άδικο χαμό αυτού του ταλαντούχου πλάσματος. Του μοναδικού, του αξεπέραστου, του αγαπημένου Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Πάντα.

Σήμερα, για να σας πω την αλήθεια, δεν είχαν διάθεση ούτε να κλείσω καλεσμένους για την εκπομπή από χθες, από το τραγικό άκουσμα. Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη όχι μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο και στο κοινό που τον αγάπησε, αλλά και στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Από μικρούς τυπάδες μέχρι ματσωμένα πουρά. Παίζεις με όλους και με όλα, ύπαξη παντους λες. Με πήρε η Κατερίνα, η κόρη μου, χθες τηλέφωνο. Είχα 10 λεπτά που είχα ξαπλώσει, η αλήθεια, για να ξεκουραστώ. Και την άκουσα με κλάματα και σοκαρισμένη να μου λέει ότι έφυγε από τη ζωή ο Μαζονάκης. Στην αρχή προσπαθούσα να καταλάβω, ήμουνα μεταξύ ξύπνιου ύπνου και σοκαρισμένη. Ανοίγω το κινητό αμέσως για να δω αυτό το τραγικό γεγονός. Και ακούμε αυτή τη στιγμή ένα τραγούδι που μεταξύ όλων των άλλων, αλλά νομίζω αυτό τον σημάδεψε, τον χαρακτήρισε, τον Gucci φόρεμα.

33 χρόνια μιας σπουδαίας καριέρας, ενός φαινομένου, ενός θελαντούχου καλλιτέχνη, ενός αντισυμβατικού που ξεχώριζε, που δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητος. Ένα βασανισμένο πλάσμα, μια βασανισμένη ψυχή που περνούσε τους δικούς του εφιάλτες, τα δικά του θέματα τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να διαχειριστεί αυτή την δημοφιλία του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας καλλιτέχνης που κατάφερνε να γεμίζει τα μαγαζιά σφιχτικά όπου και αν εμφανιζόταν, ακόμη και τις καθημερινές. Ποιος καλλιτέχνης έχει sold out καθημερινές στα μπουζούκια των Αθηνών, είτε Τετάρτη ήταν είτε Πέμπτη, να μην βρίσκεις τραπέζι ούτε για πλάκα? Πρέπει να σας πω ότι τον απόλαυσα σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις στη χειμερινή περίοδο. Γιατί μετά από 2-3 εμφανίσεις τότε είχε νοσήσει και είχε νοσηλευτεί για θέματα υγείας, όχι για αυτά τότε με το δρομοκαίτιο, για άλλα προβλήματα υγείας. Κάθε χρόνο ανελιπώς βρισκόμουν στα κέντρα όπου εμφανιζόταν. Κάθε χρόνο. Από τα 33 του χρόνια πρέπει να έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον τα 28-29 σε ζωντανές live εμφανίσεις στις μεγάλες πίστες των Αθηνών. Θα συμφωνήσω με όσα είπε η Ρένα νωρίτερα, η Ρένα Παυλάκη στην εκπομπή της. Συμφωνώ και επαυξάνω με όσα ανέφερε, ότι το Γιώργο Μαζωνάκη μπορούσε να τον ακούσει από τον πολιτικό αρχηγό μέχρι τον υδραυλικό, τα παιδιά ηλικιωμένοι, ανεξαιρέτως ηλικιών, ήταν ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει και την σκηνική του παρουσία στα μπουζούκια. Στο Νόξ, νομίζω ήταν το χειμώνα, 29 Ιανουαρίου, όταν πήγαμε να τον απολαύσουμε οικογενειακώς. Ήταν η μέρα αποφύτισης της Κατερίνας από το Πανεπιστήμιο και ήθελε να το γιορτάσουμε στον αγαπημένο της καλλιτέχνη και όλων μας βεβαίως, και του Τέρι και εμένα. Γιατί σας λέω, κάθε χρόνο απαραίτητος μία επίσκεψη στις πίστες όπου εμφανιζόταν ο Μαζωνάκης ήταν δεδομένο, ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Εντυπωσιακή η έναρξή του, το πως έβγαινε μέσα από τον κόσμο, πέρασε από δίπλα μας για να ανέβει στη σκηνή, βγήκε από τα παρασκήνια ανεβαίνοντας σε μια μικρή σκάλα για να ανέβει πάνω στην σκηνή του νυχτερινού κέντρου. Και στη συνέχεια, όταν ξεκίνησε το τραγούδι «Θαλασσογραφίες», το οποίο είχε κάνει και την εμφάνισή του Γιώργος Μαζωνάκης στα βραβεία των MAD πέρυσι, ήταν πρόπερσι, έγινε χαμός και κατέβηκε βεβαίως κάτω σε όλο τον κόσμο. Διόροφο το μαγαζί, σας πληροφορώ ότι χαιρέτησε έναν προς έναν όλο τον κόσμο που ήταν μέσα για να τον απολαύσει και να τον αποθεώσει. Μα ήταν τόσο εντυπωσιακό να αγκαλιάζεται με τον κόσμο, να γίνεται ένα με το κοινό του, να το απολαμβάνει και να το ζει ο ίδιος. Λες και ήθελε να προλάβει το χρόνο, λες και κάτι είχε στο ενστικτό του και ήθελε πραγματικά να αγκαλιάσει, να τον σφίξω στην αγκαλιά τους μάλλον, όλοι αυτοί που ήταν εκεί και τον λάτρευαν όλα αυτά τα χρόνια. Ακομπλεξάριστος, αυθόρμητος,

ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αντισυμβατικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Δεν ήταν μόνο η φωνή, ξέρετε, και τα τραγούδια του που τον έκαναν να ξεχωρίσει αυτή η φωνάρα, αλλά και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν στη σκηνή, αυτές οι τολμηρές ενδυματολογικές του επιλογές. Μία τον βλέπαμε με τα τιγρέ, μία με τα φωσφοριζέ, μία με τα λαμέ, μία με το κόκκινο μαλλί βαμμένο, μία με το ξανθό, μία με πουά με βούλες στο κεφάλι, μία με πράσινα μαλλιά, μία ξυρισμένο το κεφάλι. Εκεί που τον βλέπαμε ξανθό με πλατίνα μαλλί, ξαφνικά την επόμενη μέρα τον βλέπαμε με ένα κατακόκκινο της φωτιάς. Την επόμενη μπορεί να είχε το κεφάλι του σαν ουράνιο τόξο, το ντύσιμό του κεντρικό, ξεχωριστό. Αλλά με πανάκριβο ντύσιμο πάντα, με πανάκριβο ντύσιμο, με ξεχωριστό ντύσιμο, είχε φτιάξει το δικό του στυλ. Και δεν γινόταν κάθε του εμφάνιση να μην προκαλέσει σχόλια, να γίνει θέμα συζήτησης και να τροφοδοτήσει και αν θέλετε τα social media.

0: Είχε τόσα να προσφέρει ακόμη αυτός ο καλλιτέχνης. Είχε τόσα τραγούδια ακόμη να μας πει. Και τώρα δεν ξέρω αν μας ακούει όλη την Ελλάδα έτσι συγκινημένη και συντετριμένη στο άκουσμα του θανάτου του, από εκεί που βρίσκεται, από τον Παράδεισο, να έχει βρει την ηρεμία και την γαλήνη που του έλειπε.
1: Αφού το ίδιο δεν σου λείπω,
0: ανοίξτε τέρματα.

0: Ο αγαπημένος καλλιτέχνης είχε διαμορφώσει από νωρίς ένα δικό του αισθητικό σύμπαν. Οι εμφανίσεις του δεν ακολουθούσαν πάντα τους συμβατικούς κανόνες της νυχτερινής διασκέδασης και της ελληνικής pop και λαϊκής σκηνής. Αυτό ακριβώς ήταν όμως και ένα από τα χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις.
0: Ακόμη και το πώς κρατούσε το μικρόφωνο πάνω στη σκηνή ήταν ξεχωριστό. Έτσι το ανάποδο κράτημα, με ένα μικρόφωνο που είχε πάνω σαν χρυσά, σαν στράση ήταν, και έλαμπε ακόμη και το μικρόφωνο που είχε στα χέρια του.
1: Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι.
0: Όσοι με ακολουθείτε στα social media μπορείτε να δείτε και βιντεάκια που έχω αναρτήσει από αυτή την σκηνική του παρουσία τον περασμένο Γενάρη στην νυχτερινή Αθήνα. Σε εκείνη την καταπληκτική εμφάνιση του, μοναδική, δεν έφευγε άνθρωπος από το μαγαζί μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Είπε πάλι ο Θεός.

Αυτονόητο ότι όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα σε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Πέρης Βασιλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής σε όλα αυτά τα καταπληκτικά ακούσματα που ακούτε από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νατάσα Παπρή στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί σε αυτό το μουσικό αφιέρωμα. Ο Μανώλης Παπάζογλου είναι στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Η Κλεοπάτρα Μισέλιδου από την ΚΟΜΕ τις ανταποκρίσεις της θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού και ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή.

κοιμάται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Λείπει πάλι ο Θεός, μάλλον πήγε να συναντήσει από χθες τον Θεό και εδώ όλος ο σταθμός, πρέπει να σας πω, είναι συντετριμένος από χθες, από το άκουσμα αυτής της τραγικής απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, από την Δέσποινα, από τη Ρένα, από την Νατάσα, την άλλη Νατάσα, από τον Μπέρι, όλοι μας, όλοι. Στο στούντιο έχεις βάλει και η Νατάσα Κούλαρου, η συνονόματή μου, που έκανε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι χθες στο TikTok για τα συναισθήματα, τα ανθρώπινα που βγαίνουν από όλους μας. Απελευθερωθείτε έτσι στον πόνο σας, μην τον κρύψετε. Αυτό μας έλεγες ουσιαστικά, Νατάσα.
2: Είναι αυτό που είπα, ότι είναι τόσο... νιώθεις τόσο περίεργα όταν πονάς τόσο πολύ. Δηλαδή, σε βλέπω εγώ από την ώρα που ξεκίνησε συγκινημένη, τα μάτια σου είναι υγρά. Για έναν άνθρωπο ο οποίος
1: δεν ήταν φίλος μας, δεν το ξέρουμε, έτσι. Αλλά ήταν καθημερινά κοντά μας από τα ακούσματα.
2: Αυτό. Οπότε νομίζω ότι όλοι νιώθαμε λίγο περίεργα σε αυτό που νιώθαμε χθες. Το θεωρούσαμε λίγο υπερβολικό, αλλά δεν είναι.
1: Ναι. Ξέρεις τι, εσύ είσαι και πιο νεαρή ηλικία. Εμείς με το Μαζωνάκη μεγαλώσαμε. Ήταν λίγα χρόνια μεγαλύτερός μου, αλλά η εφηβεία μου μεγάλωσε με τα ακούσματά του, έτσι. Με 50, εγώ 54, έφυγε ο άνθρωπος από τη ζωή. Φαντάσου τώρα, έτσι, όλο αυτό το στυλ που διαμόρφωσε, οι εμφανίσεις του, στη Ρόδο που τραγούδησε από μικρό παιδί, που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή. Άκουγα χθες διάφορους καλλιτέχνες ή PR manager να μιλούν για το φαινόμενο Μαζωνάκης, που από 15 χρόνια πήγαινε και τραγουδούσε τα βράδια σε μαγαζιά από την Νίκη, ένα φτωχό παιδί, και το πρωί πήγαινε σχολείο. Και απορούσε τότε η μαμά του, ας αφήσουμε στην άκρη τα οικογενειακά τους που του προκάλεσαν πόνο τον τελευταίο χρόνο. Ρωτούσε, λέει, τους καθηγητές, μα πώς το περνάτε στις τάξεις? Το παιδί, λέει, το πρωί φεύγει 5 η ώρα 6 από τα μπουζούκια και έρχεται μετά από 2 ώρες στο σχολείο. Και έλεγαν, άφησε το παιδί σου γιατί είχε ένα μοναδικό ταλέντο. Θα περνάει τις τάξεις γιατί είναι αλλού, ανήκει αλλού.
2: Έτσι. Είναι καλλιτέχνης. Τους καλλιτέχνες δεν τους περιορίζεις, δεν τους βάζεις σε όρια.
1: Δεν μπαίνουν σε καλούπια.
2: Δεν μπαίνουν σε καλούπια, ακριβώς. Συντετριμένοι όλοι, νομίζω.
1: Μα μέχρι και ο πολιτικός κόσμος όλος, έτσι, έχει βγάλει συλληπιτήρια μηνύματα. Είναι φοβερό αυτό.
2: Και είναι αυτό, Νατάσα, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο εαυτός του.
1: Ακριβώς.
2: Ήταν αυθεντικός, χωρίς να σκέφτεται τι θα κάνω, τι θα πω, πώς θα ντυθώ, τι θα μου πούν την άλλη μέρα. Δεν βγήκε ποτέ να απαντήσει σε τίποτα. Και νομίζω ότι είναι αυτό που μας έδινε... αυτό που όλοι θα θέλαμε πραγματικά να είμαστε, έτσι.
1: Ήταν αυθεντικός
2: και ήταν
1: σαν ένα μικρό παιδί τελικά, γιατί τον βλέπαμε από όλες τις συνέντευξεις, ακόμα και από την τελευταία του συνέντευξη που έδωσε, μιλώντας βεβαίως και για όλη αυτή την περιπέτεια που έζησε ο άνθρωπος τον τελευταίο χρόνο, με απανωτά χαστούκια, αν θες, από τότε την καταγγελία που έγινε από τον νεαρό καλλιτέχνη, από την οικογένειά του, από το ψυχιατρίο που νοσηλεύτηκε. Όλα αυτά του στήχησαν. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε τα πάθη του, τις εξαρτήσεις του. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ταλαιπωρημένη η υγεία του από αυτά όλα. Και δυστυχώς τον πρόδωσε η καρδιά του σε ηλικία μόλις 54 ετών. Τώρα θα μου πεις, όλη αυτή η μεγάλη στάρ, λες και γίνεται κάτι και φεύγουν νωρίς. Ίσως για να μένει ο μύθος, να μένουν στην ιστορία.
2: Θα σου πω κάτι, εγώ τον Γιώργο Μαζωνάκη, ξέρεις από πού τον λάτρεψα? Όταν ξεκίνησε να είναι κριτής στο Voice. Και τον άκουγα όχι μόνο να τραγουδάει, αλλά τον άκουγα να λέει την άποψή του, να λέει πόσο αγαπάει την Κρήτη, πόσο αγαπάει τη φύση, πόσο αγαπάει την παράδοση στη μουσική, να τον βλέπουμε τις ευαισθησίες του, το πόσο ευαίσθητος άνθρωπος ήταν, το χιούμορ του. Τότε ξεκίνησα να λατρεύω πραγματικά τον Μαζωνάκη.
1: Και πρόσεξε, ένας άνθρωπος που μπορεί να παρεξηγεί το από πολλούς από την
2: εμφάνιση,
1: από την εικόνα αυτή, από αυτό που έλεγα πριν, τη μία να είναι με τιγρέ, με ζεύρα κολάν, την άλλη να είναι με φωσφοριζέ πράσινα ρούχα, την άλλη με κοκκινοκίτρινα μαλλιά. Χίλια δυο, όμως αυτό ήταν που τον ξεχώρισε, η αυθεντικότητα του στυλ του και το ξεχωριστό αυτό πλασάρισμα που έγινε. Απ' την άλλη, ένας άνθρωπος τόσο κεντρικός, τόσο ξεχωριστός, που δεν περνούσε απαρατήρητος, που έγραφε πάνω στη σκηνή από γυναικεία φούστα να έβαζε μέχρι τη στολή του τσολιά, την ίδια στιγμή ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν γυρνούσε στις εκδηλώσεις, στα event, σε γκαλά, σε εγγένεια. Δεν τον έβλεπες ποτέ πουθενά.
2: Εκφρα... Νομίζω ότι αυτό, επειδή το έκανε μόνο γιατί ήταν και ένας τρόπος έκφρασης.
1: Ναι.
2: Το να ντύνομαι όπως ντύνομαι, το να φοράω ό,τι θέλω, είναι έκφραση. Ναι. Και ας μας αφήσει όλο αυτό έναν προβληματισμό γενικά κοινωνικό, mm-hmm. όσο αφορά την εικόνα,
1: ναι.
2: και τι άποψη μπορεί να έχουμε για ανθρώπους μόνο από εικόνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ας μας αφήσει και άλλα πράγματα αυτός ο χαμός και αυτή η τεράστια απώλεια.

0: Βλέπετε ότι δεν μίλησα καν πάνω σε αυτό το τραγούδι. Αυτό είναι ύμνος, σαν δύο σταγόνες βροχής. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον δικό μας το Ροδίτη, τον τραγουδιστή, τον Νίκο Γιάννου, ο οποίος μας μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη, για αυτή την μεγάλη απώλεια. Όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι βεβαίως συντετριμμένο και όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα της χώρας. Και σε προετοιμάζω, Πέρι, έχω από την Κατερίνα που με βομβαρδίζει από τη δουλειά με παραγγελίες. Το ενόπνευμα φθηνό θέλει, λέει, το έχουμε για αμέσως μετά τον Νίκο Γιάννου. Και πάμε να ακούσουμε την σχετική δήλωση.
1: Γεια σου, Νατάσα μου. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Όπως έγραψα και σε αναρτήσή μου στο διαδίκτυο, μερικοί θεωρούν ότι οι καλλιτέχνες είναι άτρωτοι, είναι θεοί, είναι κάτι διαφορετικό, τέλος πάντων. Σου έχουν σε μια κατηγορία που είναι σαν star και λοιπά και τους θαυμάζει ο κόσμος και αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως είναι άνθρωποι, έχουν τα προβλήματά τους όπως όλοι, την καθημερινότητά τους. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος, με προβλήματα όπως ξέρετε. Όλα αυτά τα προβλήματα σε συνδυασμό με τη δουλειά μας, την οποία κρίνεσαι καθημερινά. Κάθε φορά που ανεβαίνεις στη σκηνή κρίνεσαι. Πρέπει η απόδοσή σου να είναι καλή. Κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουν την πίεση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το πληρώνουν με την υγεία τους. Γι' αυτό θέλω να ευχηθώ καλό ταξίδι στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη σε όλους. Εγώ δεν είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του, όμως τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Έχουμε βγει αρκετές φορές έξω και σε πολλές φορές που έγραφε στο στούντιο και λοιπά ήμουν παρόν με τους παραγωγούς του, με τους τυπουργούς του. Έχουμε κάνει λίγο παρέα και με πόνεσε αυτή η είδηση, γιατί ήταν και ένας μικρός άνθρωπος σε ηλικία, μόλις 54 χρονών, και με συγκλώνησε αυτό. Κρίμα, καλό παράδεισο εύχομαι και θα τον τιμούμε μέσα από τα τραγούδια του μέχρι που θα αντέχουμε και εμείς να τραγουδάμε.
0: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Γιάννου, που δεν είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζονάκη, όμως τον γνώριζε πολύ καλά και ακούσατε πολλές φορές είχε τύχει να βρεθούν σε κοινή παρέα, να διασκεδάσουν και να βρεθεί και στο στούντιο την ώρα που ηχογραφούσε ο Γιώργος Μαζονάκης κάποιες φορές.

Η τελευταία δημοσίευση που παραμένει στο προφίλ του Γιώργου Μαζονάκη στα social media αποκτά τώρα και ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος μετά την είδηση του θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη. Σκορπίζοντας συγκίνηση στους θαυμαστές του και στους ανθρώπους που τον ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια. Η είδηση βεβαίως με σοκ και βαθιά θλίψη, όπως είπαμε, στο κοινό που τον αγάπησε. Και στο Instagram ακούστε τώρα την ηρωνία. Η τελευταία δημοσίευση στον επίσημο λογαριασμό του τραγουδιστή είναι ένα κατακόκκινο πρόμο post για την επετειακή μουσική του εμφάνιση που θα έκανε με τίτλο 33 χρόνια από το Α ως το Ω και είχε προγραμματιστεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Στην εικόνα δεσπόζει ο ίδιος ο Μαζονάκης, ενώ στο κείμενο της ανάρτησης είχε γράψει «Γιώργο, βγαίνεις». Σε μια φράση που τώρα διαβάζεται από πολλούς με εντελώς διαφορετικό φορτισμένο τρόπο. Λόγια αν έρθεις, πάλι θα μ' αφήσεις. Κάτω από τη δημοσίευση, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ήδη συγκεντρωθεί χιλιάδες σχόλια από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές του που αποχαιρετούν τον καλλιτέχνη με λόγια αγάπης και πόνου. Δεν έχω ξαναδεί τόσα μηνύματα να πλημμυρίζουν τα social media. Το Facebook δεν έχει τίποτα άλλο από χθες από τις 5 το απόγευμα εκτός από τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο, καμία άλλη ανάρτηση. Από αυτό φαίνεται και το μέγεθος της αγάπης προς αυτόν τον καλλιτέχνη από όλο τον κόσμο. Τα

0: ξαναγυρίσει.
1: Ανάμεσα στα μηνύματα ξεχωρίζουν αναρτήσεις χρηστών που κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο και καλλιτέχνη που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική σκηνή. Ενώ δεν λείπουν βεβαίως και τα σχόλια που αναφέρονται σε αυτή την μακρά πορεία του και στη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία.

Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί αξίζει να σας το μεταφέρω αυτό. Το διαβάζω από το πρώτο θέμα που λέει αξέχαστη η Μαρινέλα, έτσι, όταν ο 15χρονος ακόμη μαζονάκης που έχει πάει να την δει στο Ρεξ, άκου Πέρι, πηγαίνει μετά το τέλος της εμφάνισής της στο καμαρίνι της για να τη συγχαρεί. Ναι, και τη συστήθηκε ως Γιώργος Μαζονάκης συνάδελφος. Φαντάσου τώρα, ένα 15χρονο να σου έρχεται ένα μυξιάρικο να σου λέει ότι είμαστε συνάδελφοι με την άλλη που ήταν η ιστορία όλη του τραγουδιού, του ελληνικού θρύλος της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και με ευγένεια αλλά και με θράσος της εφηβείας του, κάνοντας τη μεγάλη κυρία του τραγουδιού να γελάσει με την καρδιά της πριν του ευχηθεί τα καλύτερα. Μένει για 5 μήνες στο μουσικό ρετυρέ πριν φύγει για να πάει σε ένα καλύτερο μαγαζί στον Πειραιά και αμέσως μετά ξεκινάει να οργώνει την επαρχία, και μεταξύ των περιοχών ήταν και η Ρόδος, όπου αυτό το αστεράκι, το ταλεντάκι, είχε ξεκινήσει εδώ πέρα από τις πρώτες του εμφανίσεις, και όσοι ήταν της νύχτας τον ξεχώρισαν από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Αμέσως κατάλαβαν ότι αυτό το παιδί θα είχε μια λαμπρή καριέρα με αυτή τη φωνάρα. Ένας πιτσιρικάς που τον έβλεπε έτσι ένα δυνατάκι, μικροκαμωμένο σχετικά, και μόλις έπιανε το μικρόφωνο νόμιζες ότι γέμιζε από ήχο όλο το μαγαζί όπου εμφανιζόταν. Και η Ρένα νωρίτερα στην εκπομπή του στο πρωινό Express έλεγε για την πρώτη φορά, έτσι, που τον άκουσε, που στην αρχή τον είδε και εκείνη με τα κολάν αυτά, τα τιγρέ, τα περίεργα, τα πολύ μπροστά για την εποχή του, πολύ προχώ. Και μόλις έπιασε το μικρόφωνο είχε μείνει και η ίδια συγκλονισμένη από αυτό που άκουγε. Αντίστοιχα, πριν από πολλά χρόνια το ίδιο μου είχε μεταφέρει και ο Τέρης. Ίδια συγκλονισμένη από αυτό που άκουγε. Αντίστοιχα, πριν από πολλά χρόνια το ίδιο μου είχε μεταφέρει και ο Τέρης. Όργωσε λοιπόν την περιφέρεια, τραγουδώντας σε νυχτερινά κέντρα αλλά και σε

τα απολαμβάνουμε, να μην ξεπερνώνται, έτσι, αυτά τα τραγούδια που ερμήνευσε αυτός ο μοναδικός καλλιτέχνης και τα οποία θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν για πολλά πολλά χρόνια και έτσι θα τον έχουμε πάντα κοντά μας, στην καρδιά μας, μέσα από αυτές τις υπέροχες μελωδίες. Και ο Πέρης εδώ στο Ζου καιρό, είπαμε, ή στο Μάστ, πώς λεγόταν τότε? Στο Μάστ, εκεί που ήταν μετέπειτα το Χόντο Σέντερ Αλεξάνδρου Διάκου, έτσι, σε αυτό το μαγαζί, ναι. Νομίζω ήμουν εκεί εκείνο το βράδυ εγώ. Νομίζω ήμουν εκεί σε αυτό το μαγαζί, ναι. Όχι νομίζω, 99,9 για να μην πω 100,1 ήμουν εκείνη τη βραδιά. Όπου πέρασε από δίπλα και τι σου είπε, Πέρη? Είσαι ωραίος. Μα ήταν ωραίος. Μα ήταν ωραίος τύπος. Όταν ήρθε κοντά μας στην παρέα που ήμασταν ο Τέρης, η Κατερίνα, η Ελεάνα, ο Κωνσταντίνος, η Νίκη, η φίλη της κόρης μου της μεγάλης, στη βραδιά σου λέω της αποφύτησης. Ήρθε λοιπόν, μας χαιρέτησε έναν προς ένα, αλλά αγκάλιαζε και φίλησε εμένα. Οπότε οι μικρές είχαν πάθει πλάκα. Μου λέει, κατάλαβε ότι εσύ είσαι φαν του 30 χρόνια και τον ακολουθείς προφανώς. Μου λέει, που δεν αργόταν σε εμάς. Κατάλαβε, μου λέει, ποια είναι η αγαπημένη του. Αλλά ήταν φοβερός ο τύπος, φοβερός. Δηλαδή κάθεσε αρκετή ώρα, είπε ένα ολόκληρο τραγούδι και μάλιστα είπε αυτό που είναι ένα από τα αγαπημένα μου, σαν δύο σταγόνες βροχής. Και εκείνη την ώρα αυτό τραγουδούσε μέχρι να μας πλησιάσει και να έρθει μπροστά μας. Και μάλιστα του έλεγα, είμαστε από τη Ρόδο, για σένα ήρθαμε, είμαστε από τη Ρόδο. Στην αρχή δεν μπορούσα να ακούσω γιατί ήταν με τα ακουστικά και στα δύο του αυτιά, μέχρι που το έκανα spelling, διάβαζε το στόμα μου. Και εκεί χάρηκε πάρα πολύ όταν άκουσε για τη Ρόδο.

0: Πάτησε το λάδο σου.
1: Οι εμφανίσεις του βεβαίως, όπως σας είπα και νωρίτερα, sold out από όποιο μαγαζί περνούσε. Έτσι, από όποιο μαγαζί περνούσε. Και δεν είναι τυχαίο να το επαναλάβω ότι ακόμη και τις καθημερινές, ποιος καλλιτέχνης μόνος του, προσέξτε, ένα πρόγραμμα μόνος του, ποιος καλλιτέχνης γεμίζει Τετάρτη βράδυ και Πέμπτη βράδυ τα μαγαζιά, τις μεγάλες νυχτερινές πίστες της Αθήνας. Ένα σεισμός γινόταν, όποτε πήγαινα πραγματικά.

Και βεβαίως ήταν και ένα άλλο τότε συγκλονιστικό σχήμα που είχα δει. Πρέπει να ήταν πριν από 12 χρόνια, 13. Μαζωνάκης, Παόλα Παντελίδης. Καταλαβαίνεις σχήμα τότε, έτσι. Όχι σεισμός γινόταν μες στο μαγαζί. Τώρα θα τα λένε με τον Παντελίδη από εκεί που βρίσκονται. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι γινόταν πέρι εκείνη τη βραδιά μέσα στα μπουζούκια.

Και με αυτό το τραγούδι ύμνο, Ώρες Μικρές, θα κλείσουμε αυτό το μουσικό αφιέρωμα στον μεγάλο Γιώργο Μαζωνάκη. Να ηρεμήσει η ψυχή του. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Με πόνο ψυχής αποχαιρετάει η Ελλάδα. Με πόνο ψυχής.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και πολυπληθή συνοδεία υπουργών, βουλευτών, στενών συνεργατών του από το Μαξίμου, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και την στρατιωτική ηγεσία της χώρας για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον εορτασμό πλην του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής αναμένονται επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Κούπη, συνοδευόμενος από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ο συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι βουλευτές Δωδεκανήσου, Γιάννης Παπάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και οι τοπικές αρχές του νησιού. Με βάση το πρόγραμμα, την Κυριακή θα γίνει ο εκκλησιασμός, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος Μεγίστης προς τους προσκεκλημένους. Στο νησί, όπως κάθε χρόνο, θα βρίσκεται αγκυροβολημένο πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο «Μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων, Δήμων ΚΟ και Καλλιμνίων μέσω ΔΙΤ», μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου του τεύχους πρόσκλησης συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας, που έρχεται να δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα και να κλείσει ένα ανοιχτό μέτωπο δεκαετιών. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δε το πρώτο έργο ΔΙΤ στην Ελλάδα με χρηματοδότηση κατά 80% δημοσίους πόρους. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης στον Real Voice, ο οποίος βρέθηκε στην Κάσο για το Συμπόσιο Διεθνούς Δικαίου. Πήγα στην Κάσο ως Έλληνας πολίτης και Ευρωπαίος αξιωματούχος, όχι για να διχάσω, αλλά για να ενώσω. Και αυτό ήταν που εκνεύρισε τους γείτονές μας. Το ανάθεμα όμως είναι κατά της Ευρώπης. Δεν εκπροσωπούσα την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανα κάτω από την σημαία στο Φρύ, αλλά τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες, ανέφερε σχετικά. Ο κ. Φαραντούρης κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, όπως άμεση έναρξη εργασιών πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, προστασία των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο, οι οποίοι καθημερινά εκτοπίζονται και αποθούνται από τουρκικά αλλιευτικά, επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης και έναρξη συζητήσεων με την Κύπρο για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Για δεκαετίες η Ευρώπη μπορούσε να διαφωνεί με την Γερμανία, να επικρίνει τις οικονομικές της επιλογές, να διεκδικεί περισσότερη αλληλεγγύη από το Βερολίνο. Μπορούσε όμως να υπολογίζει στην προσήλωσή της στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Αυτή η βεβαιότητα αρχίζει πλέον να δοκιμάζεται, σύμφωνα με τον Σωτήρη Ντάλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο οποίος μίλησε στον Real Voice για τις εξελίξεις στην Γερμανία και τις συνέπειές τους για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ικανοποίησή του για την δρομολόγηση της αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου απευθύνοντας δημόσιες ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο. Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα θαλάσσια είδη και σημαντικές καταγραφές έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο στη Ρόδο, σύμφωνα με το επιστημονικό προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο του νησιού ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση των αλλεγών στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Από συγκέντρωση της ξενικής μέδουσας Κασιόπια Αντρομέντα, που εντοπίστηκε στην Καλυθέα, την μεγαλύτερη ως σήμερα συγκέντρωση στη Μεσόγειο, μέχρι την πρώτη καταγραφή στα ελληνικά νερά της Ερόδου, του ξενικού καβουριού στο Λαδικό και την επιβεβαίωση της παρουσίας νέου είδους λαγοκέφαλου στη βορειοδυτική Ρόδο, οι επιστημονικές έρευνες καταγράφουν μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εικόνα στις θάλασσες του νησιού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σε όλο το νομό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, το πολύ ένα ξαράκι εκεί στο Καρπάθιο. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε καλά επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 31. Η Κάλυμνος επίσης 31 θα έχει και η Λίνδος 30 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 21 και 24 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Για αύριο Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός θα επικρατεί, αν εξαιρέσουμε τις πρωινές ώρες που κάποιες πρωινές ομίχλες, κυρίως στη Νότια Ρόδο, θα διαλυθούν γρήγορα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο και πάλι τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 32. Στο Καστελόριζο μέχρι 31 και στην Λίνδο επίσης μέχρι 31 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Και βέβαια εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το σκίτσο στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξη να δείχνει στο βάθος και λέει: «Εσύ στο βάθος ο πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω».
5: Είπα να βάλω κάποια ονόματα, μετά λέω λίγο άστα. Το καλοσκέφτηκα, λέω άστα αυτά.
4: Άστα τα ονόματα.
5: Μέρες που είναι τώρα δεν χρειάζεται.
4: Άστα τώρα, θες, ψάχνεις για μπλεξίματα. Ψάχνεις για μπλεξίματα.
5: Δεν έχω ρίξει.
4: Πώς τον είδες τον Αλέξη Τσίπρα?
5: Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι είναι αυτά τα μπενχούρι συνεντεύξεις.
4: Ναι.
5: Δεν τις έκανες εσύ όταν μιλούσες πιο αργά από ό,τι μιλάς τώρα, που δεν μιλάς πιο αργά.
4: Εννοείται.
5: Λοιπόν, το καταλαβαίνω όμως, γιατί υπάρχουν, νομίζω από το...
4: εγώ είμαι ανακουφισμένος πολύ, γιατί έχω βρει κάποιον που μιλάει πιο αργά από μένα και τον φωνάζω επίτηδες στο δελτίο.
5: Ποιος είναι?
4: Ο Χιώτης.
5: Ο Χιώτης, ναι.
4: Μιλάει πιο αργά. Τον φωνάζω, νομίζει ο Βασίλης ότι τον φωνάζω για τα σχόλιά του. Τον φωνάζω για να με συγκρίνουν μαζί του. Ότι μιλάω γρήγορα.
5: Έχεις δίκιο. Το είδα και εγώ τη Δευτέρα που πήγα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι η πρώτη φορά νομίζω μετά το 2023, που ο Τσίπρας βρέθηκε μπροστά σε πολλούς συναδέλφους. Έτσι, και είναι λογικό να θέλουν να ρωτήσουν οι πάντες, να θέλει να εξηγήσει διάφορα. Βέβαια, στην εξήγησή του, να πει ότι τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος στο παρελθόν, χάνει λίγο το focus στο τι θέλει να ξεχωρίσει σήμερα, για να καταλάβουν περισσότερα πράγματα, που το πάει το καράβι, που το πάει το πολιτικό του στίγμα. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι, και το είπα και χθες στο δελτίο, ο Τσίπρας σε μένα μ' άρεσε, έδειξε μια σιγουριά.
4: Το καταλάβαμε και από το πρώτο σέλιδό σου σήμερα.
5: Ναι. Είπαμε να κάνουμε, Ρανίκο, μια στή, εντάξει, να μου και εγώ τι να κάνω, φουκαράς.
4: Δηλαδή αν ήταν 14 Φεβρουαρίου θα έλεγα κι άλλα.
5: Λοιπόν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να στρίψει το καράβι το δικό του πριν την Ιθάκη προς την κεντροαριστερά, παντώντας σε δύο βάρκες. Και το λέω σε δύο βάρκες γιατί είπε κιόλας ότι η ομιλία μου, λέει, στη Θεσσαλονίκη οικονομική είναι η πιο αριστερή. Αυτό τώρα...
4: εντάξει τώρα.
5: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα σε δύο βάρκες δεν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά αυτό επιχειρεί. Είχε και κάποια ένα ενδιαφέρον. Από όλα τα πολιτικά, πέρα από τα οικονομικά, εγώ ξεχώρισα το εξής, είπε ότι εάν μου δοθεί εντολή σχηματισμού θα το προσπαθήσω. Δεν είπε σε ποιον θα απευθυνθεί και μετά είπε βεβαίως ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι και καταστροφή. Γιατί συνήθως οι δεύτερες εκλογές, το έχουμε δει από το παρελθόν, ευνούν τους δύο πρώτους.
4: Ναι.
5: Γιατί δημιουργείται μετακίνηση.
4: Ναι. Γίνεται,
5: και καταστρέφουν τον τρίτο.
4: Γίνεται έτσι. Debate ανάμεσα στους δύο πρώτους.
5: Γίνεται debate ανάμεσα στους δύο, ευνοείται ο πρώτος και ο δεύτερος, και ο τρίτος ζορίζεται την περιττώρια.
4: Βέβαια.
5: Τώρα, μια φράση ακόμα. Νομίζω ότι αποφεύγει να πει και είναι λογικό, λίγο εκεί τα μπερδεύει, πρώτο κόμμα θα είμαστε κυβέρνηση κλπ. Τον καθαρό εκλογικό του στόχο, κάτι που έκανε λάθος που το είπε από την πρώτη στιγμή ο Ανδρουλάκης και ακόμα δεν μπορεί να το μαζέψει. Εκτιμώ ότι αν περάσει το ποσοστό που είχε πριν φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα καλό ποσοστό σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η γνώμη μου σήμερα.
4: Ναι. Τώρα θες και μια δική μου γνώμη για τον πατριωτικό φόρο.
5: Για βάλαμε
4: εσύ θα τον πληρώσεις. Εσύ και εγώ. Η μεσαία τάξη θα τον πληρώσει. Τους μεγάλους δεν τους πιάνεις.
5: Δεν τους πιάνεις.
4: Δεν τους πιάνεις. Οι μεγάλοι έχουν συστήματα για να αποφεύγουν τέτοιου είδους θέματα. Δεν τους πιάνεις.
5: Ας πούμε δεν έχει ο Τσίπρας...
4: Η μεσαία τάξη θα το πληρώσει.
5: Σωστό.
4: Ξέρεις πόσοι φορολογούμενοι στην Ελλάδα έχουν δηλώσει πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα πέρυσι. Καμιά 15.000, λίγο πάνω από 15.000.
5: Καλά, λέει όμως το 1% στο 1% των πλουσίων, έτσι.
4: Ναι, ναι.
5: Υπολογίζει ότι είναι 200 δις.
4: Ναι, ναι. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι πάνω από 100.000 έχουν δηλώσει λιγότεροι από το 1%.
5: Δεν τους αφορά το 1% αυτούς.
4: Γιατί?
5: Γιατί λέει θα φορολογήσω με 1%
4: το σύνολο της περιουσίας.
5: Το σύνολο.
4: Πού θα τη βρει?
5: Άλλο, αυτό
4: πιστεύεις ότι
5: θέμα.
4: Κανένας από τους υπερπλούσιους έχει την περιουσία στο όνομά του και περιμένει τον Αλέξη?
5: Ναι, αυτό δεν λέω. Είναι πολύ
4: εγώ
5: δύσκολο.
4: Εγώ πιστεύω ότι τις έχουν σε offshore, σε ομόλογα, σε μετοχές,
5: σε
4: τραπεζικά ιδρύματα εκτός χώρας.
5: Και δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό, αν ήταν εφικτό, να το δούμε και πρέπει να φτιαχτεί και περιουσιολόγιο. Αλλά ένας επιχειρηματίας θα μπορούσε να μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα. Σε έναν βαθμό.
4: Εδώ βλέπεις τις τελευταίες μέρες κάτι Λονδρέζους που μας έρχονται.
5: Ναι.
4: Είδες, σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο. Και σωστά το έχει, είναι αυτεμπορική. Με τίτλο Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα. Κρίζ Ρόκος και Millennium έρχονται στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα τους προσφέρει 100.000 ευρώ φόρο το χρόνο, ό,τι και αν βγάζουν. Δίνεις κατοστάρικο και μένεις.
5: Για πόσα χρόνια?
4: Για 15 χρόνια. Ξέρεις πόσο πλήρωναν αυτοί? Δηλαδή θα πληρώσει ας πούμε ο Κρίζ Ρόκος 1,5 εκατομμύριο για 15 χρόνια και άλλα 500 χιλιάρικα έχει υποχρέωση να επενδύσει στην Ελλάδα μέσα στα πρώτα 5 χρόνια. Αυτός πλήρωνε μερικά δις φόρο το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
5: Αν ακούσω τον Τσίπρα δεν θα έρθουν λοιπόν οι υπόλοιποι.
4: Αυτό παίζει που λες.
5: Παίζει. Είναι και λίγο προβληματικό αυτό. Αυτά με τον Τσίπρα. Για να δούμε όμως. Θα δούμε. Εγώ θέλω να πω
4: τώρα
5: ένα
4: άλλο θέμα μεγάλο έχουμε.
5: Ναι,
4: που είναι το θέμα όλων αυτών των περίεργων κέντρων αισθητικής, νεότητας, πλαστικής χειρουργικής, μπότοξ, μεσοθεραπείων, δεν ξέρω πώς θα λένε, που έχουν πλημμυρίσει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη και όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις.
5: Και με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη βγαίνει πάλι αυτό. Ελπίζω, δεν ξέρω αν πιάσει αυτό η ελπίδα, ότι θα, μετά από λίγο καιρό θα φύγει από την επικαιρότητα και οι έλεγχοι δεν θα συνεχιστούν που μπορεί να αρχίσουν. Αυτό που λες ισχύει και το ξέρει και ο κόσμος. Εγώ πάω στα γραφεία του γιού μου που είναι σε ένα μεγάλο κτίριο και είσαμε 15 πολυατροί αυτής της λογικής.
4: Ναι,
5: και
4: λέω,
5: παιδί μου, τι θα πει πολυατρίο, έχει άδεια, τι
4: μα αυτό λέει το ιατρείο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε άδεια ως παθολογικό ιατρείο.
5: Ναι,
4: και έκανε, και αν μπει στην ιστοσελίδα του και δεις, τα θεραπεύει όλα. Δεν έχει αφήσει κάτι που δεν θεραπεύει. Έπαθα σοκ διαβάζοντας το πώς διαφημίζεται.
5: Και αυτός ο γιατρός ο φοβερός, με εισαγωγικά πάρα πολλά, μου κάνει τεράστια ελεηνή εντύπωση το γεγονός ότι, και δεν έχει επισημανθεί πολύ αυτό, ότι δεν συνόδευσε τον ασθενή που ήταν σε κόμμα στο νοσοκομείο. Να
4: ναι,
5: πάει,
4: ναι,
5: παιδί μου,
4: τρομερό,
5: στο
4: τρομερό.
5: Και να πει ότι συνέβη αυτό.
4: Τι γιατρός είναι αυτός?
5: Σηκώθηκαν και φύγανε.
4: Απίστευτο.
5: Και οι δυο μαζί.
4: Και οι δυο μαζί.
5: Δηλαδή μόνο αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να τους πάει στο
4: τώρα πιθαρχικό. Έχει υπόψη σου.
5: Γι' αυτό.
4: Έχει υπόψη σου ότι το συγκεκριμένο ιατρείο το επισκέπτονταν την τελευταία 15ετία μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα κυριών και κυρίων της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν το ιατρείο των πλουσίων στο Κολωνάκι. Και νομίζω ότι πρέπει να βγουν να μιλήσουν όλοι αυτοί.
5: Την ιατρική, την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά να το πω λίγο πρόωρα, Άγιο είχανε.
4: Ναι, ναι. Άγιο είχανε, ακριβώς. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες τελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές
5: σας. Κυρία Παπαδοπούλου, συνήθως, λέω συνήθως γιατί δεν συμβαίνει και πάντα, όταν τα κόμματα εξαγγέλνουν τα προγράμματά τους τα οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, ένα-δυο μέτρα ξεχωρίζουν που δίνουν το στίγμα τις πρόθεσεις τους, πώς βλέπουν τα πράγματα στην οικονομία και ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να ενισχυθούν κλπ. Εσείς έχω την αίσθηση ότι κάνατε ένα λάθος τακτικό που μπορεί να σας αδικεί κιόλας. Έχει βγει προς τα έξω ως μια βασική επιλογή αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος ή πατριωτική εισφορά που χρειάζεται περισσολόγιο, τα είπε αυτά και ο πρόεδρός σας χθες κλπ. Αυτό σκεπάζει αν υπάρχουν, να μας πείτε δύο-τρεις αν υπάρχουν, κάποιες σημαντικές προτάσεις διαφοροποιημένες από αυτό που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι πράγματι αυτή η συζήτηση έχει γίνει και έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο με δική μας ευθύνη, όσο με την ευθύνη της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, η τόση πρεμούρα, θα έλεγα, σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου πλούτου. Γιατί για μας νομίζω ότι το ιδιαίτερα σημαντικό και αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση είναι ότι προτείναμε μέτρα τα οποία αφορούν και απαντούν σε δομικά προβλήματα που πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία για προς χάρη και προς όφελος των πολλών, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία φυσικά αφορούν την ακρίβεια, για παράδειγμα, με τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, απαντούν στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης φορολογικά των μισθωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών μας, των υγειονομικών με τις αναγκαίες αυξήσεις, αλλά και στη μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μαζί και βέβαια με ένα πλέγμα φροντίδας προστασίας της υγείας των συνταξιούχων, με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει και για τους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας, που θα βοηθήσει 140.000 ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Συνεπώς νομίζω ότι αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, φυσικά είναι ένα μέτρο για μας κοινωνικής δικαιοσύνης.
5: εφαρμόσιμο, γιατί μπαίνει μια κουβέντα σε σχέση με το πλαισιολόγιο, μας έλεγε ο Νίκος πριν, και εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις. Μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό, να βγάλουν τα ομόλογα, να αλλάξουν φορολογική έδρα, να φύγουν από εδώ πάνω στην Κύπρο, δεν ξέρω πού. Θέλω να πω, αυτή μήπως είναι και λίγο πομφόλιγα.
6: Κοιτάξτε, η πατριωτική
5: τώρα, χωράει... Δεν φεύγω από αυτό, να πάμε και στα άλλα, αλλά πρέπει να εξηγήσετε πώς.
6: Ναι. Φυσικά, πάντως αυτό που πρέπει
4: γιατί
6: να...
4: Γιατί υπάρχει μια ανησυχία ότι δεν θα το πληρώσουν οι πολύ μεγάλοι αυτό, αλλά κάποιοι μεσαίοι.
6: Ναι, λοιπόν, όχι, αυτό νομίζω έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε για το 1% του καθαρού πλούτου. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να προηγηθεί είναι, όπως είπατε και εσείς σωστά, η εφαρμογή του περιουσιολογίου, το οποίο έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί εκτελεστικοί νόμοι οι οποίοι θα έχουν και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει όλο αυτό, η διασύνδεση που απαιτείται με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη στο δημόσιο, η διασύνδεση που απαιτείται με τα ευρωπαϊκά συστήματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που, ξέρετε, ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια συζήτηση αυτή σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου, θα λέγαμε, πλούτου που πραγματοποιείται διεθνώς και πανευρωπαϊκά. Και δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς προλίγου, αφορά τη μεσαία τάξη. Επουδενή. Αφορά το πολύ μικρό ποσοστό των πολυεκατομμυριούχων, θα λέγαμε, των υπερπλουσίων, οι οποίοι εμείς λέμε ότι με μια διάθεση...
4: Και γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Το ξαναλέω. Γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Οι τζίροι δεν κρύβονται. Εδώ. Οι περιουσίες κρύβονται. Κρύβονται στις Ελβετίες, στις offshore, στις νήσους Μάρσαλ. Οι τζίροι δεν κρύβονται των μεγάλων ομίλων. Αλλά δεν τολμά κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να μιλήσει για τζίρους μεγάλων ομίλων. Να πάτε εκεί να πάρετε το 1%. Πιο πολλά θα μαζέψετε.
6: Εμείς μιλάμε πάντως. Θα δούμε πόσα θα μαζέψουμε, αφού γίνει πρώτα η χαρτογράφηση που είναι η αναγκαία. Αλλά εμείς μιλάμε σε ό,τι αφορά και για τις μεγάλες εταιρείες και για τα κέρδη, για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων στις εταιρείες. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης που μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ. Και μάλιστα, εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη σε αυτά ιδιαίτερος. Θέλω να ρωτήσω αν έχει...
6: Με συγχωρείτε, αλλά
4: Χάσαμε, Αντώνη. Ξαναπες την ερώτηση. Τώρα σε ακούμε, ναι. Κάτι τράβηξε στο καλώδιο.
5: Στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ και πώς αυτά επηρεάζουν τις τιμές. Εσείς έχετε να μας πείτε καμιά καλή ιδέα πέρα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας, γιατί θα είναι το μείζον θέμα για το ελληνικό νοικοκυριό σήμερα και αύριο και δυστυχώς για καιρό ακόμα?
6: Είναι πολύ σωστό που το θέτετε έτσι, κύριε Δελατόλα, και πραγματικότητα είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε συμφωνίες κυρίων, οι οποίες μάλιστα πρώτα εξαγγέλθηκαν, πρώτα ανέβηκαν οι τιμές και ύστερα ήρθαν απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των κυρίων αυτών να εφαρμοστούν επί αυξημένων ήδη τιμών. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε όλοι επισημάνει και στον δημοσιογραφικό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Και πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν το υπολογίζει αυτό σαν μεταρρύθμιση ή πραγματική παρέμβαση για να ανακοπεί η ακρίβεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά αυτό το ζήτημα με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα, αλλά ακριβώς για να περάσει αυτή η μείωση πραγματικά και στις τιμές, απαιτείται για παράδειγμα και η εφαρμογή του ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι δηλαδή μόνο στο ράφι, αλλά και προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τεθεί και ένα περιθώριο κέρδους σε κάθε ακριβώς κρίκο, έτσι ώστε να έρχεται στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες λειτουργίες και αρμοδιότητες, να μπορεί ακριβώς να ελέγχει σε ποιο στάδιο υπερεύει αυτό έχει υπερβεί αυτό το περιθώριο και εκεί να επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία. Πρέπει... Γιατί αυτό διαφορά και τις ενδομηλικές συναλλαγές.
4: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά για ένα δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Παπαδόπουλου.
6: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Real FM.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Για πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε το State Department στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Περισσότερα στο real.gr. Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε 30 φύλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα. Συνολικά κατασχέθηκαν 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 25 στη Φλόρινα.
21: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
22: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας στο ψυχικό και σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, να πω φίλες και φίλοι ότι είναι μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δις, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου για να θέσουμε από ένα τελευταίο ερώτημα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι. Α, τι ωραία που τα είπατε για το περιουσιολόγιο και για την πατριωτική σφορά. Με ενθαρρύνατε και για τις προσπάθεια για την ακρίβεια. Με ποιους θα τα κάνατε αυτά? Γιατί ο πρόεδρος είπε μεν ότι θα, αν πάρει εντολή ως δεύτερο κόμμα ή τρίτο, ότι θα είστε ή πρώτο, θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα τα κάνατε πράξη?
2: Νομίζω ότι από τη χθεσινή ομιλία κατέστη απολύτως σαφής ο στόχος, ο οποίος στόχος είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά και φυσικά
1: στρατηγικά. Τι εννοείται πολιτικά? Στην κάλπη
2: πολιτικά, πολιτικά και στρατηγικά, από την έννοια ότι
1: να μην είναι πρώτο κόμμα, αυτό μας λέτε.
2: Φυσικά, και πρέπει να νικηθούν και οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
1: Αυτά μαζί πάνε, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Οπότε, σε αυτή τη βάση, οπωσδήποτε η προσπάθεια, σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτη δύναμη, η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να γίνει στη βάση μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Σε αυτό το πλαίσιο θα απευθύνουμε το κάλεσμά μας στις προοδευτικές δυνάμεις.
1: Προς τα ποιους? Ποιους θεωρείτε?
2: Νομίζω ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες.
1: Βλέπω είστε επιφυλακτικοί.
0: Πάντως δύσκολα με το Πασόκ, γιατί είδα και χθες μια ανακοίνωση του Πασόκ. Φαρμάκι κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ότι εξαφάνισε με μαγικά τον κύριο Σιακαντάρη από τα όργανα του κόμματος, λέγοντας ότι ποτέ δεν ήταν στέλεχος του κόμματος και μέλος των οργάνων, ενώ, λέει το Πασόκ, τον είχε ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο και μάλιστα λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα που είχε ανακοινώσει τότε η Ελλάς για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
1: 325 ζωή να έχουν κάπου κύριε.
0: 325, ναι. Και τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα.
1: 322.
0: Θα δώσετε μια απάντηση, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Εγώ να είμαι ειλικρινής, αυτή την κριτική δεν την αντιλαμβάνομαι και δεν την αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο του μονοπλευρού.
0: Γιατί λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο και τον εξαφανίσατε.
2: Όχι, επιτρέψτε μου. Δεν την αντιλαμβάνομαι.
0: Τύπου Χάρι Πότερ.
2: Στο μέτωπο αγώνα που το Πασόκ υποστηρίζει ότι πραγματοποιεί. Και η αλήθεια είναι ότι από χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και στις δημόσιες συζητήσεις, και έχει τύχει να είμαι και εγώ αποδέκτρια αυτού, υπάρχει μια επίθεση η οποία θα έλεγα είναι ανεπροηγουμένου προς την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς
1: δεν θέλατε να σας χειροκροτήσει το Πασόκ, αφού ανταγωνιστές, είπε ο πρόεδρος σας ότι είστε.
0: Και όχι μόνο αυτό. Είπε ότι αναγκάστηκε περίπου να κατέβει ξανά, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος του Μητσοτάκη.
1: Ο άνθρωπος τώρα να μην απαντήσει.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό, ένα αίτημα αλλαγής, και ότι αυτό το αίτημα ερχόμαστε να το εκφράσουμε ως μια νέα δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε όλες αυτές τις αιτιάσεις τις οποίες προχωρεί το Πασόκ, δεν μπορώ παρά να σιωπήσω, επιτρέψτε μου, διότι όταν μιλάμε για κατηγορίες που αφορούν τη δίθεν την κυβέρνηση, σχέδιο συγκυβέρνησης καταγγέλλεται από το Πασόκ μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην κοινή λογική αλλά και έξω στην κοινωνία δεν ακουπά. Αν ρωτήσουμε στην πραγματικότητα...
0: Πάντως επί της ουσίας απάντηση δεν δώσατε.
2: Μόνο αυτό να πω. Αν ρωτήσουν επί της ουσίας ποιο από τα δύο κόμματα είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς πολίτες που θα πούν η ΕΛΑΣ.
1: Καλά, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό.
2: Διότι εδώ,
1: στη διαδικασία της εξαφάνισης του ονόματος αναφερθήκαμε. Κυρία Παπαδοπούλου, που είστε και καινούρια στη θέση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου, ο ευγενέστατη είστε και σε απαντήσει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Υπήρχε ένα όνομα σε μια λίστα και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, καλύτερα ήταν να μην γινόταν αυτόν τον τρόπο. Εγώ στέκουμε στην απάντηση του Προέδρου σας ότι είναι ένα διανόμενο που λέει την άποψή του, αν και δεν μπορεί αλλά κάρτε να υποστηρίζει στο μανιφέστο πράγματα και μετά λε ένα διαμέτρο, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπεράσουμε. Τι μένει από αυτό.
2: Έδωσε τις προσωπικές του διευκρινήσεις και σε ποιο πλαίσιο μιλούσε.
1: Τα ξέρουμε αυτά, οι διευκρινήσεις εκ των υστέρων είναι μετά το ταμείο.
0: Αλλά κατά τη γνώμη μου, ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Και αντί να βγείτε να πείτε ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στο φασισμό πρέπει όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να συνεργάζονται, βγήκατε και απολογίστε και τον εξαφανίσατε. Για ποιο λόγο? Το αυτονόητο είπε ο άνθρωπος.
2: Το ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό το πλαίσιο είναι πώς αντιμετωπίζει το φασισμό και την ακροδεξιά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό, θα σας πω ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη, εκ των οποίων προερχόμενα από το χώρο της ακροδεξιάς, είναι αυτά που υιοθετούν τη ρητορική της ακροδεξιάς που αυτή
0: τη ρητορική του ΑΕΦΔ
2: γιγαντώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Με συγχωρείτε, Ένωση. Αυτό δεν το
2: η
0: έχω αντιληφθεί.
2: Η ρητορική του ΑΕΦΔ είναι νεοναζιστική.
0: Ναι, και είναι αυτή τη ρητορική χειρότερο. Την υιοθετούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω λέτε κάτι υπερβολικό τώρα, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Για παράδειγμα, μιλάω για την ακροδεξιά και είμαι πολύ συγκεκριμένη. Όταν, για παράδειγμα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δαιμονοποιούν τη μετανάστευση και τους ακούμε στις δημόσιες συζητήσεις, για παράδειγμα, να λένε πώς η χώρα δεν είναι ξέφραγο, αμπέλη και τα λοιπά, λες και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αλίμονο δηλαδή, αν δεν έχουν όλες τις
0: κυβερνήσεις. Κατά περιόδους έχει υπάρξει. Κατά περιόδους έχει υπάρξει.
2: Τα κυριαρχικά δικαιώματα και την προστασία των συνόρων μας, αυτή είναι μια ρητορική όμως που προσυδειάζει στην ακροδεξιά. Όπως ρητορική που προσυδειάζει στην ακροδεξιά είναι να έχουμε υπουργούς που καταγγέλουν συμπολίτες μας ως μίζερους, ως ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μία ευημερία και ότι δεν είναι φτωχοί.
1: Φράζουν μια άποψη η οποία μπορεί να είναι και ακραία, αλλά δεν μπορεί να την πεις ότι είναι ακροδεξιά άποψη αυτή.
2: Προσυδειάζει και έχει υιοθετηθεί από στελέχη.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ταμείο ανάκαμψης? Πού θα βρούμε τα λεφτά?
1: Έχουμε συνέχεια, κύριε Δελατόλα.
2: Τι, πώς θα ονομάζεται το επόμενο?
1: Καταρχάς έχουμε ένα
2: προεκλογικό μικροταμείο ανάκαμψης. Πώς θα το λέτε?
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Δεν υπάρχει
1: προεκλογικό. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα τετραετίας. Έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν.
2: Καλά, καθίστε να έρθει η τετραετία και θα πούμε αυτά.
1: Κοιτάξτε, υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε. Τώρα από εκεί πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφάσισε.
2: Τι έχουμε στη θέση λοιπόν του ταμείου?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα. Από 10 δισεκατομμύρια 21-25 έχουμε 23 δισεκατομμύρια 26-30. Επομένως, 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που είναι 7 δισεκατομμύρια. Επομένως, βλέπετε, αμέσως έχουμε 13 και 7, 20 δισεκατομμύρια.
2: Ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά.
1: Ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κλείσει κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον του χρόνου επί ελληνικής προεδρίας, για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική ισχύ, γιατί υπάρχουν έτσι λεπτομέρειες που μας αφορούν άμεσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί το δεύτερο εξάμηνο του 27, όπου αυτό θα τρέξει από το 28 ως το 34. Επομένως, βλέπετε, και είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ, που θα απορροφήσουμε μέχρι το 2030 19 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί έχουμε συνέχεια? Γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Και το είδαμε και στις ανακοινώσεις.
2: Ωραία, κύριε Παπαθανάση, έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ας το ξαναπούμε όμως, μπας και μείνει ένα καθαρό αποτύπωμα από το τι έμεινε στη χώρα και σε ποιες κοινωνικές τάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, το 40% του ταμείου πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Και από εκεί και κάτω, όλο το πρόγραμμα ήταν μοιρασμένο σε πιο λιγότερους, είτε για επιχειρήσεις εννοώ. Πραγματικά, πού είναι αυτό? Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα με την αντιπολίτευση και στην αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Για να το διευκρινίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Χωρίς πολλά νούμερα, λόγω ότι δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό.
0: Και μετά να πάμε στα σημερινά. Να δούμε την έκθεση και όσα εκεί ελέγχθησαν.
1: Δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισεκατομμύρια χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε, και 18 δισεκατομμύρια που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Αυτά τα δεύτερα είναι δάνεια, που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35% και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, και από εκεί όμως έτρεξε το σπίτι μου δύο, και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα, για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Έτσι, αυτό είναι λεφτά που επιστρέφουμε. Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, αυτά που βλέπουμε είναι τα λεωφορεία, είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πού βλέπουμε λοιπόν ότι πήγαν στους μεγάλους, όταν αυτά που μόλις σας είπα, το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους, αυτά δεν αφορούν τους πολλούς, κύριε Δελατόλα?
2: Nice.
1: Αυτά, δηλαδή, εσείς δεν έχετε λάβει SMS να κάνετε προληπτικές εξετάσεις, λέω. Έχετε λάβει?
2: Έχω, σίγουρα, βέβαια, και έκανα, ευτυχώς.
1: Και κάνατε. Άρα λοιπόν, αυτό, εσείς είστε ο μεγάλος. Δεν είστε μέλος της κοινωνίας?
2: Εγώ είμαι μόνο σε ηλικία μεγάλος.
1: Δεν είστε μεγάλος. Δεν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, κύριε Δελατόλα.
2: Σωστό.
1: Δεν
2: Νίκο.
0: Τώρα πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τι εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τόσο σκοπτικό τρόπο αντιμετωπίζει το περιπατριωτικής εισφοράς η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια καλή λύση για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος το να δώσουν κάποια χρήματα οι πολύ μεγάλες περιουσίες? Το 1% των Ελλήνων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περιουσία που ισοδυναμεί με αυτήν του 99% των υπολείπων. Είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
1: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια, μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο έξω από κάθε δημοσιονομική λογική, διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο, ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.
2: Μα λέει ότι δεν είναι 12, εσείς λέει τα υπολογίζετε λάθος, δεν είναι 12, είναι 7 κάπου εκεί, 6 είναι ένα, κάτι τέτοιο είπε. Πώς λέτε εσείς ότι είναι τόσα σε 4 χρόνια 40, τώρα, δεν είναι 12, λέει ο ίδιος δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε, κοιτάξτε, μόνο το σκέλος όπως ακούσατε για τα 50.000 σπίτια, το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή, μετά λέει για ανακαίνιση σπιτιών, μόνο τα 500 ευρώ που μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία είναι 900 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο. Επομένως είναι 4-9, 36, 3 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια, μα το καταγράφει 900 εκατομμύρια, καταλάβατε. Εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό, είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως σας διαβεβαιώ ανεφάρμοστο. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
0: αυτό
1: κατάταξη.
0: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
1: Που θα βρει, προσέξτε, από την παγκόσμια κατάταξη. Ναι, να δούμε τι φέρνει όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι γιατί υπάρχει η φορολόγηση και υπάρχουν και στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε, δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν.
2: Σαν ιδέα που λέει ο Νίκος, δεν τη βρίσκεται καλή. Να δούμε αν είναι εφαρμόσιμη. Σαν ιδέα, βρε παιδί μου, σου λέει 1% των πλουσίων έχουν λέει 200 δισεκατομμύρια υπολογίζουν βάσει μια πλατφόρμα.
0: Όσα δεν έχουν οι υπόλοιποι 99.
2: Ναι, γιατί σαν ιδέα. Να πείτε κανονικά, θα έπρεπε κύριε αγαπητέ κύριε Παπαθανάση, να πείτε έλατε μαζί να καθίσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απετεξάμιν.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων, επαναλαμβάνω, που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ ψηλή κλίμακα, επομένως όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με το φόρο στις, στα νομικά πρόσωπα. Τι είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην ευνηδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να ευνηδιάζει τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τότε δεν θα έχει την ανάπτυξη και δεν θα έχει τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζει την οικονομία της χώρας.
2: Καλά, μην μιλάτε για ευνηδιασμούς, γιατί και εσείς ευνηδιάσατε με τα υπερκέρδη και είδαμε τα αποτελέσματα. Να μην προχωρήσω.
1: Πάντως στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, έπρεπε να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε.
0: Τώρα πάμε σε ένα-δύο ειδικά θέματα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πολλές διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών γιατί δεν περιλαμβάνονται στο βοήθημα.
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί.

0: Αν τα χρήματα για όλους.
1: Πάντως για το θέμα των συνταξιούχων είδατε ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε πάνω από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε και οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους, ειδικά με την ρύθμιση και από πρώτης πρώτου η επιστροφή των συντάξεων χειρίας, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα και για τους συνταξιούχους.
0: Τώρα, έλα, Αντώνη, και μετά. Έλα.
2: Το ερώτημα θέλω εγώ. Οπότε...
0: Όχι, εγώ δεν θέλω πολιτικό. Θέλω να πάω σε άλλο ένα ζήτημα που αφορά αυτόν τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά που θα μπορούν στα 18 τους να πάρουν ένα εφάπαξ βοήθημα. Εκεί η ένσταση που υπάρχει από ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνει όσους δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Διότι υπάρχουν οικογένειες πολυτέκνων που το κατοστάρικο το μήνα δεν το έχουν.
1: Λοιπόν, το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης, το είπατε, και δεν είναι υποχρεωτικό να μπει 100 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ, μπορούμε και 5 και 10, ό,τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα αλλά δεν την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό έτσι ώστε ακόμα και 10 και 20 ευρώ και από τον παππού και από τη γιαγιά και, και σε κάποιες γιορτές να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που 18 χρονών θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς, διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοση, θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοση αλλά υψηλότερου ρίσκου. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία.
2: Ωραία, και μια πολιτική ερώτηση. Εμείς καταλάβαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως η ένταση τελικά είναι με τον Σαμαρά. Πώς αυτό θα το αντιμετωπίσετε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προσπαθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να αντιλήσει όποτε φτιάξει το κόμμα τους ψήφους.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς στήριξε και το 23. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 23 τα γυρίζει, γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 23 και τη στήριξε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα. Τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίου. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και πολυπληθή συνοδεία υπουργών, βουλευτών, στενών συνεργατών του από το Μαξίμου, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και την στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

0: για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον εορτασμό πλην του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής αναμένονται επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Κούπης, συνοδευόμενος από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ο συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι βουλευτές Δωδεκανήσου, Γιάννης Παπάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Ψηλάντης, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και οι τοπικές αρχές του νησιού. Με βάση το πρόγραμμα, την Κυριακή θα γίνει ο εκκλησιασμός, θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνου και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος Μεγίστης προς τους προσκεκλημένους. Στο νησί, όπως κάθε χρόνο, θα βρίσκεται αγκυροβολημένο πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο «Μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων, Δήμων ΚΟ και Καλυμνίων μέσω ΔΙΤ», μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου του τεύχους πρόσκλησης συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας, που έρχεται να δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα και να κλείσει ένα ανοιχτό μέτωπο 10 ετιών. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δε το πρώτο έργο ΔΙΤ στην Ελλάδα με χρηματοδότηση κατά 80% δημοσίους πόρους. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης στον Real Voice, ο οποίος βρέθηκε στην Κάσο για το Συμπόσιο Διεθνούς Δικαίου. Πήγα στην Κάσο ως Έλληνας πολίτης και Ευρωπαίος αξιωματούχος, όχι για να διχάσω, αλλά για να ενώσω. Και αυτό ήταν που εκνεύρισε τους γείτονές μας. Το ανάθεμα όμως είναι κατά της Ευρώπης. Δεν εκπροσωπούσα την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανα κάτω από την σημαία στο Φρύ, αλλά τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες, ανέφερε σχετικά. Ο κ. Φαραντούρης κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, όπως άμεση έναρξη εργασιών πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, προστασία των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο, οι οποίοι καθημερινά εκτοπίζονται και αποθούνται από τουρκικά ελιευτικά, επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης και έναρξη συζητήσεων με την Κύπρο για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Για δεκαετίες η Ευρώπη μπορούσε να διαφωνεί με την Γερμανία, να επικρίνει τις οικονομικές της επιλογές, να διεκδικεί περισσότερη αλληλεγγύη από το Βερολίνο. Μπορούσε όμως να υπολογίζει στην προσήλωσή της στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Αυτή η βεβαιότητα αρχίζει πλέον να δοκιμάζεται, σύμφωνα με τον Σωτήρη Ντάλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο οποίος μίλησε στον Real Voice για τις εξελίξεις στην Γερμανία και τις συνέπειές τους για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ικανοποίησή του για την δρομολόγηση της αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, απευθύνοντας δημόσιες ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο. Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα θαλάσσια είδη και σημαντικές καταγραφές έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο στη Ρόδο, σύμφωνα με το επιστημονικό προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο του νησιού ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση των αλλεγών στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Από συγκέντρωση της ξενικής μέδουσας Κασιόπια Αντρομέντα, που εντοπίστηκε στην Καλυθέα, την μεγαλύτερη ως σήμερα συγκέντρωση στη Μεσόγειο, μέχρι την πρώτη καταγραφή στα ελληνικά νερά της Ερόδου, του ξενικού καβουριού στο Λαδικό και την επιβεβαίωση της παρουσίας νέου είδους λαγοκέφαλου στη βορειοδυτική Ρόδο, οι επιστημονικές έρευνες καταγράφουν μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εικόνα στις θάλασσες του νησιού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, γενικά έθριος καιρός θα επικρατήσει σε όλο το νομό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, το πολύ ένα ξαράκι εκεί στο Καρπάθιο. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά σε καλά επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 31. Η Κάλυμνος επίσης 31 θα έχει και η Λίνδος 30 βαθμούς. Η ελάχιστη στη νύχτα μεταξύ 21 και 24 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Για αύριο Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός θα επικρατεί, αν εξαιρέσουμε τις πρωινές ώρες που κάποιες πρωινές ομίχλες, κυρίως στη Νότια Ρόδο, θα διαλυθούν γρήγορα. Ανέμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4-5 και στο Καρπάθιο και πάλι τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 32. Στο Καστελόριζο μέχρι 31 και στην Λίνδο επίσης μέχρι 31 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

0: Όσο μεγαλώνω, νιώθω την ανάγκη να λέω ευχαριστώ. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου, παύλα ανθρώπους, τους δασκάλους μου, τους δημιουργούς μου, τους συνεργάτες μου, τον καθένα προσωπικά. Ξέρουν αυτοί. Και πάνω απ' όλα, εσάς που με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Υποκλίνομαι. Η θάλασσα είναι η γιατριά μου. Με αναγεννά. Με ηρεμεί. Με ηρεμούσε πάντα. Κολυμπώ όλο τον χρόνο. Είμαι ό,τι βλέπουν οι άλλοι, αλλά και όσα κρατώ για μένα. Ό,τι είμαι, είναι ένα όριο που το ξεπέρασα. Δεν το παραβίασα, απλώς το ξεπέρασα.
1: Γαμώτο ρε Γιώργο, γαμώτο. Κάποιοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν τη στιγμή που σταματάει η καρδιά τους, πεθαίνουν λίγο αργότερα όταν πάψει να ακούγεται η φωνή τους. Σήμερα η Ελλάδα χάνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στα 54 χρόνια του. Έναν άνθρωπο που δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να μοιάσει με κανέναν. Και αυτό στην Ελλάδα είναι σχεδόν επαναστατική πράξη.

Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι σήμερα η εκπομπή κινείται στους ρυθμούς του Γιώργου Μαζονάκη σε όλα τα επίπεδα. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, κάθε μεσημέρι στις 12 με την εκπομπή Real Blonde, παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη.

Και όμως τραγούδησες όλους τους καημούς και τις αγάπες και μαργαρίτες μάλισες, Γιώργο. Φούστες, πλατφόρμες, λαϊκό τραγούδι, υπερβολή, ευαισθησία, τρέλα. Ο Μαζωνάκης δεν ζητούσε άδεια από κανέναν για να είναι ο Μαζωνάκης. Κάποτε κάποιοι γελούσαν με την εικόνα του, μετά πλήρωναν εισιτήριο για να τον δουν. Έτσι συμβαίνει συνήθως με τους ανθρώπους που προηγούνται της εποχής τους. Πίσω όμως από τα φώτα και τις πίστες υπήρχε ένας άνθρωπος ευαίσθητος, τρυφερός, με τις ανασφάλειές του, τις χαρές του, τις σιωπές του, τις δικές του μάχες και τους δαίμονες. Με λένε Γιώργο. Και τώρα ξαφνικά όλα αυτά έγιναν ανάμνηση. Μας μένουν τα τραγούδια του, τα πολλά υπέροχα τραγούδια του και κάτι πολύ πιο προσωπικό, οι δικές μας στιγμές που συνδέθηκαν με αυτά τα τραγούδια. Γιατί ξέρετε, οι μεγάλοι τραγουδιστές δεν τραγουδούν απλώς, γίνονται soundtrack της ζωής μας. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Ίσως είναι αυτό το πιο παράξενο με το θάνατο ενός καλλιτέχνη, ενός τέτοιου καλλιτέχνη. Εκείνος φεύγει μια φορά. Εμείς τον συναντάμε ξανά κάθε φορά που πατάμε το play.

Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, καλή εσπέρα. Με λένε Γιώργο, Γιώργο Μαζονάκη, του Εμμανουήλ και της Κλειούς. Και σας καλωσορίζω στο grand finale της εκπομπής «Σπίτι με το Μέγκα».

0: Όλοι τον άκουγαν, όλοι. Όλοι αγαπήσαμε τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο αμίμητο στυλ του. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο όλο δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων.
1: Η ιστορία στο τέλος, στην αρχή του ο πόνος, με φαρμάκι το βέλος.
0: Μας έγνεψε αντίο, υπερβολικά νέος, στα 54 χρόνια του. Ένας άνθρωπος που υπήρξε ανέκαθεν μια large persona κινηματογραφικής χρειάς, με εκτόπισμα και αυθεντική εξτραβαγκάντζα.

0: ζήσεις με.
1: Και έτσι διέ ένα απόγευμα Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Δάκρυα που καίνε στα μάγουλα όλων. Πριν ακόμα σβήσει το καλοκαίρι εντελώς, ο Γιώργος Μοζωνάκης κατέβαινε από το αυτοκίνητο στην Καρνεάδου στο Κολωνάκι για να μπει σε ιδιωτικό ιατρείο. Το παιδί της νύχτας που έγινε φωνή μιας ολόκληρης εποχής. Μοναδικός, αυθεντικός, ξεχωριστός, μια κατηγορία μόνος του. Ήταν λαϊκός χωρίς να είναι μόνο για τους λαϊκούς. Ήταν κεντρικός, εντελώς δικό του στυλ, δεν έχασε ποτέ τη σχέση του με τον κόσμο της διασκέδασης. Ένας τραγουδιστής που τον αγαπούσαν η γιαγιά, η μαμά, εμείς, ο ταξιτζής, ο γκέι, οι τρανς, οι έντεχνοι, οι από εδώ, οι από εκεί, οι γυναίκες, οι άντρες, οι σνόμπ, οι κολονακιώτιδες, οι μπουρναζιώτιδες, όλοι. Ήταν ένα φαινόμενο ανθρώπου που κατάφερε να ενώσει κοινωνικά και πολιτισμικά στρατόπεδα που δεν συναντιούνται ποτέ μεταξύ τους. Έφυγε ξαφνικά ένας ευγενικός άνθρωπος που κατάφερε να είναι όλων χωρίς να ανήκει σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό του. Σε ένα πόλεμο για δύο. Η πικρή αλήθεια είναι ότι ο καλλιτέχνης αυτός φαινόμενο στο νέο ελληνικό λαϊκό τραγούδι είχε πολλές καταχρήσεις στη ζωή του, όμως τι να πω, αν πέρασε καλά έστω και για 54 χρόνια, η δική μας γνώμη περισσεύει για τις καταχρήσεις και την ζωή που ζούσε. Πάνω απ' όλα ήταν ένα καλό ψυχοευαίσθητο παιδί, μονίμως σε άμυνα εξαιτίας των συνθήκων. Δείτε τι γίνεται, όλοι οι συνάδελφοί του ακυρώνουν τις συναυλίες τους. Νίκος Οικονομόπουλος, ο Δωρής Φέρης, όλοι ακυρώνουν τις συναυλίες για να ποτίσουν τιμή στον ευνίδιο χαμό του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου. Πού βύθισε σε πένθος όλη την καλλιτεχνική οικογένεια. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει 100 ζωές σε μερικά χρόνια και άλλοι που έζησαν 100 χρόνια χωρίς καθόλου ζωή. Η τελευταία του ανάρτηση, γι' αυτό και έτσι άρχισα την εκπομπή, ήταν Γιώργο, βγαίνεις. Γαμώτο ρε Γιώργο. Γαμώτο.
2: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Τα τραγούδια του έγιναν έρωτες, χωρισμοί, νύχτες, παρέες και αναμνήσεις που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Και κάτι τέτοιο μας έφερε σε μια κατάσταση που ο Γιώργος έγινε κάτι περισσότερο από ένα όνομα. Έγινε ο Μαζό. Δείτε, Μαζό.
2: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.
3: Ένα θαύμα κάθε μέρα περιμένω.
1: Ο Μαζωνάκης δεν υπήρξε απλώς μια φωνή της ελληνικής νύχτας. Υπήρξε μια ολόκληρη εποχή με υπερβολές, πληγές, σκοτάδια, δαίμονες, αλήθειες και εκείνη τη σπάνια ικανότητα να τραγουδάει όσα οι περισσότεροι δεν ήξεραν πώς να πουν.
3: Στα σβηστά τα θέλω μου να ανάψεις φώτα.
2: Κυρίες και κύριοι, στη ζωή μου με διέκρινε μια ευγένεια η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μην στεναχωρέσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα. Χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα. Έτσι, όπως είναι. Αφηγηματικά, σαν αφηγητής. Άφιλτρα δηλαδή. Φίλτρο μόνο στο τσιγάρο.
1: Φίλτρο μόνο στο τσιγάρο. Μας πονάει σαν να χάσαμε όλοι ένα δικό μας άνθρωπο. Εγώ έτυχε να βρεθώ να συναντηθώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο στούντιο της εκπομπής της Ρίκας Βαγιάννη, της αξέχαστης Ρίκας Βαγιάννη στο Σταρ. Άρα Γιώργο, δώσε ένα φίλι στη Ρίκα εκεί που είσαι. Και πρωτοξεκινούσα εγώ τότε στην τηλεόραση και ο Γιώργος το τραγούδι. Και κάθισαμε λοιπόν στον καναπέ και τα λέγαμε. Είπαμε πολλά τότε, ρε Γιώργο. Πάρα πολλά. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Έζησα κι εγώ το μύθο όπως όλοι. Ο Μαζονάκης βοήθησε να ενωθούν το λαϊκό τραγούδι, η pop, η ηλεκτρονική μουσική και το hip-hop, ανοίγοντας ένα δρόμο που ακολούθησαν μετά πολλοί νέοι καλλιτέχνες. Δεν είναι ότι έδωσε απλώς μεγάλες επιτυχίες στα 90s και, και τις επόμενες δεκαετίες. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να ακούγεται, να ντύνεται και να συμπεριφέρεται ένας Έλληνας λαϊκός στάρ. Πόσα τραγούδια να σας βάλουμε στην εκπομπή? Πόσα? 20, 30, 40, 50 δεν φτάνουν. Γι' αυτό επιλέξαμε να σας βάλουμε ένα ποτπουρί από τις μεγάλες επιτυχίες του τεράστιου, του τρισμέγιστου Γιώργου. Πάμε ρε Πέρι.

Ξέρετε τι είναι αυτό που θαύμαζε κανείς περισσότερο στο Γιώργο Μαζονάκη? Ότι κατάφερε να είναι ο εαυτός του και να υπερασπιστεί έναν κόσμο μέσα στον οποίο νιώθει ασφαλής, δεν λογάριαζε κανένα στερεότυπο από αυτά από τα οποία η μάζα πασχίζει να συγκλωβίσει μέσα. Ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος που έζησε με το ποτήρι του γεμάτο. Όλοι μας πασχίζουμε να είμαστε αυτό που θέλουμε και είναι πόδινο όταν πρέπει να λογοκρινόμαστε και να φιλτράρουμε τη συμπεριφορά μας απλώς για να μας αγαπήσει η μάζα. Όμως δεν είναι έτσι η ζωή. Η ζωή είναι πολύ σκληρή για να ζούμε σε κελίφι και αυτό το κέλυφος ο Γιώργος το έσπασε.

Ξέρετε, θα πω, υποθούν πολλά πράγματα και για την οικογένειά του. Εγώ έχω προσωπική άποψη και δεν με νοιάζει να την καταθέσω και δημόσια για το πόση στεναχώρια του έφερε η οικογένεια, οι αδερφές του, ειδικά η μία, η Βάσο, οι οποίοι είναι σαν να του ρούφηξαν τη ζωή και τον πότισαν στενοχώρια. Κάποιες φορές δεν σκοτώνει μόνο η αρρώστια. Σκοτώνουν και οι στεναχώριες και οι απογοητεύσεις και η προδοσία. Και περισσότερο από όλα πονάει η προδοσία όταν έρχεται από εκεί που δεν την περιμένεις. Από ανθρώπους της οικογένειάς σου, από ανθρώπους που αγάπησες, από ανθρώπους που εμπιστεύτηκες και από ανθρώπους που πίστευες πάντα ότι θα ήταν δίπλα σου μια ζωή. Γιατί οι πληγές που μας ανοίγουν οι ξένοι μπορεί κάποτε να κλείσουν. Οι πληγές που μας ανοίγουν οι δικοί μας άνθρωποι μπορεί να μην κλείσουν ποτέ. Και κανείς δεν ξέρει πόσο μπορεί να αντέξει η καρδιά ενός ανθρώπου, πόσες νύχτες μπορεί να κλαίει κάποιος μόνος του, πόσες φορές να χαμογελάει μπροστά σε όλους και να μέσα του να καταραίει. Τίποτα δεν είμαστε, το βλέπετε ότι τίποτα δεν είμαστε. Γι' αυτό να προσέχετε τους ανθρώπους σας. Μη θεωρείτε κανέναν δεδομένο. Μη χάνετε τις στιγμές, μη χαρίζετε πόνο εκεί που σας χάρισαν αγάπη.

0: Λοιπόν, ο Μαζό ήταν ένα αερικό και έφυγε σαν αερικό. Λυπόμαστε όλοι, στεναχωριόμαστε όλοι, θλίψη για όλους μέσα σε έναν κύβιλο κόσμο. Πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος ήταν η γνησιότητα και ξέρετε, η γνησιότητα είναι πάντα ακριβή.
1: Σαν φεγγάρι που τις νύχτες αλυτεύει.
0: Αξιοπρεπής, βαθιά θρησκευόμενος, καλός άνθρωπος, φωνάρα. Πιο άντρας από πολλούς άντρες, ωραίος τύπος. Μπορεί να έφυγε πληγωμένος, αλλά εισέπραξε την αγάπη του κόσμου. Στις 20 Σεπτεμβρίου θα έδινε την τελευταία του, έμελε να δώσει την τελευταία από ό,τι φαίνεται, θα ήταν συναυλία για τα 33 χρόνια από το Α έως το Ω στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων ο Γιώργος. Και η Πάτρα θρηνεί το Γιώργο της. Ο Μαζό θα μείνει πάντα στις καρδιές των Πατρινών για όλες τις εμπειρίες που έζησε εκεί. Είχε πει κάποια στιγμή: ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσαν. Είχαμε προγραμματισμένη και θα μιλήσουμε αμέσως μαζί της μια συνομιλία με την αγαπημένη τραγουδίστρια, την Σαμπρίνα, που και εκείνη είναι γραμμένη στα φιλοκάρδια μας. Και κοίτα να δεις πώς τυχαίνει η Σαμπρίνα να είναι εδώ σήμερα σε μια τέτοια συγκυρία. Σαμπρίνα μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, είμαστε όλοι παραλυμένοι, όχι μόνο εγώ και εσύ, όλη η Ελλάδα από χθες. Εγώ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ, φαντάζομαι ούτε κι εσύ.
2: Όχι, όχι, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Έχω θυμώσει πάρα πολύ.
0: Γιατί έχεις θυμώσει? Είδα την ανάρτησή σου. Θέλεις να μου πεις γιατί είσαι θυμωμένη?
2: Πάρα πολύ θυμωμένη. Γιατί ήταν τελείως άδικο. Δεν υπήρχε λόγος, δεν υπήρχε... Ήταν εντελώς άδικο. Ναι. Έγινε τόσο... Όχι ότι έγινε ξαφνικά. Έγινε ανέτεια ξαφνικά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Και όταν λέω ότι δεν είμαι στενοχωρημένη, τι εννοώ? Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος, όπως το έγραψε, ότι έζησε τη ζωή του, τη χάρηκε, έκανε αυτά που ήθελε, έκανε τα όνειρά του. Μας χάρισε τόσα υπέροχα τραγούδια. Είχε έναν τόσο διαφορετικό, ξεχωριστό, ιδιαίτερο τρόπο να είναι ο εαυτός του. Πολύ λίγοι άνθρωποι, ξέρεις, μπορούμε να είμαστε αυτός μας. Περισσότεροι από εμάς έχουμε έναν ρόλο, και δεν το λέω κακοπροαίρετα. Είμαστε κάπως όταν βγαίνουμε έξω, είμαστε αλλιώς όταν είμαστε σπίτι μας. Ο Γιώργος ήταν αυτός, ήταν πολύ ειλικρινής.
0: Ήταν ψυχούλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ τον έχω γνωρίσει και όσοι τον έχουμε γνωρίσει, αλλά και όλοι γνωρίζουν πόσο ψυχούλα ήταν αυτό το παλικάρι πραγματικά. Είμαστε όλοι επίσης θυμωμένοι για τις συνθήκες αυτές, για το γιατρό, για ποιον, γιατί.
2: Αυτό δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα, ότι για κάτι που είναι... που δεν ξέραμε κιόλας τι είναι, έτσι, μάθαμε.
0: Ναι, για την πλασμαφαίρεση, την μια επέμβαση ρουτίνας υποτίθεται, ναι.
2: Ναι, που δεν είναι απλά μια επέμβαση.
0: Τελικά.
2: Είναι επέμβαση ρουτίνας, θα μπορούσε να είναι σε ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο, δεν ξέρω πώς το λένε, στους γιατρούς που έχουν ειδικότητα. Από ό,τι άκουσα, χρειάζονται και εντατικολόγοι.
0: Βέβαια. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να ακούγεται κάτι απλό, αλλά δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο κάθε οργανισμός σε οποιαδήποτε τέτοια επέμβαση.
2: Ένα πρόβλημα.
0: Και όταν πάει, άκουσε Σαμπρίνα μου, όταν πας σε μια ιδιωτική κλινική που δεν ήταν καν κλινική, ένα ιδιωτικό ιατρείο μιας γυναικολόγου και ενός παθολόγου, για να σου πάρουν αίμα στην ουσία, να αφαιρέσουν το υγρό του αίματος από το πλάσμα και όλα αυτά, προφανώς πρέπει... Να είσαι σε περιβάλλον νοσοκομείου σε περίπτωση που υπάρχει κάποια επιπλοκή. Και να πάθεις ανακοπή εκεί, διότι αν ήταν σε νοσοκομείο, εννοείται ότι θα τον είχαν προλάβει.
2: Τον προλάβανε.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι δυνατόν λοιπόν να μην έχουμε θυμό όταν βλέπουμε ότι κάποια ιδιωτικά τέτοια ιατρία λειτουργούν χωρίς επιστημονική επάρκεια, δεν διαθέτουν όλα αυτά που χρειάζονται και πάνε ο κόσμος? Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος που πάει. Ο Υπουργός Υγείας είπε.
2: Πολύ και άλλοι.
0: Πάρα πολύ, στο χώρο σου ειδικά. Πάρα πολύ. η μεγάλη πλειοψηφία. Ο Γεωργιάδης είπε ότι είναι παράνομες οι θεραπείες πλασμά αφαίρεσης του ιατρίου και ζήτησε τον έλεγχο. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία και θα αναλυθούν και για μέρες και για εβδομάδες, ίσως ακόμα θα υπάρξει αυτή η ανάλυση. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά έφυγε, μας βήθησε όλους στη θλίψη της απουσίας του και αυτό είναι όλο. Θέλεις πριν πούμε τα δικά σου να μου πεις πώς τον γνώριζες?
2: Πόσο στενοχωρημένη που δεν... Τι να σου πω, ότι έχω νευριάσει πάρα πολύ. Δεν το μπορώ να το... Δηλαδή, το κυρίως αυτό που είπες, Νατάσα, ότι ο κόσμος να προσέχει, δεν μπορεί να πηγαίνει οπουδήποτε του υπόσχονται φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Ναι. Είναι και αυτή και η ματαιοδοξία, ξέρεις τώρα λίγο, να είναι πιο νέος, πιο ωραίος, πιο...
2: Αυτό επίσης, ναι, με το να είμαστε πιο ωραίοι, και σε αυτό βλέπω, δεν μιλάω για τον Γιώργο, γενικότερα,
0: ναι,
2: βλέπω ότι ο κόσμος έχει λίγο πάθει μια παράκρουση.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές μου λένε, ας πούμε, εγώ δεν είμαι υπέρ των υπερβολών, δεν είμαι ούτε καν υπέρ των, όχι υπερβολών, των πιο απλών.
0: Ναι, επεμβάσεων.
2: Ναι, δηλαδή βλέπω γυναίκες που, όμορφες γυναίκες, και δεν τις αναγνωρίζω.
0: Ναι, που δεν έχουν και κανένα λόγο να κάνουν κάτι.
2: Όταν το βλέπεις αυτό συνέχεια στο καθρέφτη, μετά θέλεις κι άλλο λίγο.
0: Ναι.
2: Όσο κι άλλο λίγο τα χείλη μου, γιατί τα σύνησα και δεν μου το βλέπω. Να φουσκώσω τα συγγραμματικά μου που δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Δεν καταλαβαίνουμε ότι τελικά παραμορφωνόμαστε. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι βλέπουμε γυναίκες των 70s, 80s και λέμε τι όμορφες γυναίκες που ήταν τότε.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Εσύ πότε τον γνώρισες τον Γιώργο?
2: Τον Γιώργο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τον ξέρω από τα 90s, γιατί ξεκινούσαμε μαζί την ίδια περίοδο.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό σκεφτόμουν. Και ξέρεις τι έπαθα εγώ χτες, προσπαθώντας να συνέλθω από το σοκ και... να δω και όλα τι θα κάνουμε στην εκπομπή σήμερα, τι θα πούμε, αν τον ήξερε, δεν ήξερα. Με παίρνει τηλέφωνο μια δημοσιογράφος φίλη μου, συνάδελφος μέσα στο κλάμα, βέβαια, η Διονυσία Ζαπατίνα, και η πρώτη κουβέντα που μου λέει είναι σαν να θυμάμαι τώρα, μου λέει, να τον βλέπω με τη Σαμπρίνα και παθαίνω σοκ. Λέω, λες και ήξερε ότι έχω αύριο εσένα. Με τη Σαμπρίνα και τον Νίκο τον Μουρατίδη. Και μου περιέγραφε κάποιες φορές που είχατε βγει και λέω, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Ναι, και ερχόταν και σε μαγαζιά που ήμουνα,
0: ναι,
2: εμφανιζόμουν ως πελάτης. Ήταν ένα πολύ γλυκό αγόρι. Αγόρι ήταν ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί είναι, ξέρεις, οι άνθρωποι που ένα μεγάλο θέμα νεότητας, ο Γιώργος ήταν νέος, δεν χρειαζόταν τίποτα, γιατί ήταν αγόρι. Είναι η συμπεριφορά, είναι το στυλ όλο. Ήταν ένα αγόρι ο Γιώργος.
0: Ένα γλυκό αγόρι, ακριβώς όπως το είπες.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε πολλές μέρες να τα αναλύσουμε όλα αυτά.
2: Να
0: δούμε τι θα γίνει και πώς μπορεί να προστατευθεί και πέραν, μόλις τελειώσουμε με όλα αυτά που πρέπει να υποθούν.
2: Είναι
0: να...
2: πολύ άσχημο που κατηγορούν τόσο πολύ οικογενειακά πρόσωπα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν δώσει και αφορμές για να τα κατηγορούν.
2: Έχουν δώσει αφορμές, αλλά σε αυτή την κατάσταση τώρα...
0: Ναι, σε αυτή την κατάσταση συμφωνώ. Δεν θεωρώ ότι πρέπει μια οικογένεια να την σφυροκοπήσει ενώ έχει χάσει έναν άνθρωπο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κύμα οργής για την οικογένεια στο διαδίκτυο. Πάρα πολύ μεγάλο. Και άνθρωποι που λένε ότι γνωρίζουν πολλά. Αλλά και ο ίδιος ο Γιώργος, μην ξεχνάς, Σαμπρίνα.
2: Δεν φοβάμαι, δυστυχώς.
0: Τι?
2: Ότι αν είχε παραμείνει στο ψυχιατρίο, ίσως να ζούσε σήμερα.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ ξέρω ότι ο ίδιος κάποια στιγμή ήταν πολύ απογοητευμένος και στεναχωρημένος από όλα αυτά. Εγώ λέω ότι εάν ήταν σε ένα νοσοκομείο, καταρχάς θα ζούσε και έκανε αυτή την επέμβαση.
2: Καταρχάς.
0: Δεν ξέρουμε τι και πώς. Εσύ είσαι από αυτούς που λένε ότι ίσως η οικογένειά του ήθελε να τον προστατεύσει με αυτό. Άλλοι λένε ότι ήθελε να τον εξοντώσει για να τον εκμεταλλευτούν οικονομικά. Να σου πω κάτι, δεν έχει τίποτα σημασία αυτή τη στιγμή.
2: Κανείς μας δεν ξέρει.
0: Κανείς δεν ξέρει και δεν έχει τίποτα σημασία πραγματικά. Πάμε λίγο να αφιερώσουμε το καινούριο σου τραγούδι στο Γιώργο.
2: Πάμε να το αφιερώσουμε.
0: Να το αφιερώσουμε. Σαμπρίνα, κυρίες και κύριοι, από την Real Music, για το Γιώργο μας, Ερωτευμένη Είμαι. Πάμε.

0: Έχει Ηλίας Καλόγυρος, μουσική Νατάσα Κωνσταντίνου, μια Νατάσα. Η Σαμπρίνα με ένα δυνατό comeback, μια από τις πιο αγαπημένες διαχρονικές παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής. Δυναμική επιστροφή με το τραγούδι «Ερωτευμένη είμαι».
1: Ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ όταν το άκουσα σε μορφή demo.
0: Ναι. Καλοκαιρινό, ωραίο.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως.
0: Και το βίντεο κλιπ εξαιρετικό. Πού το γυρίσατε το βίντεο κλιπ?
1: Το γυρίσαμε στο South Club στη Βούλα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Το South Club το έχουν δύο φίλες μου. Το έχει η Ορθούλα Παπαδάκου. Τι ξέρεις την Ορθούλα?
0: Καλέ την Ορθούλα, δεν ξέρω, αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ένας υπέροχος. Αχ, τι έπαθα καλέ.
0: Ό,τι έχουμε χώρος. Πάθει όλοι από χθες έχεις πάθει, η Σαμπρίνα μου.
1: Ναι.
0: Τα μπερδεύουμε όλα.
1: Υπέροχος χώρος. Ναι. Μαζί με την Ελένη Καγκάλου και έχουν πάντλ μέσα, κάνουν πάρτι, έχει τη θάλασσα δίπλα και εκεί το γύρισαμε, είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος.
0: Και είναι και ωραίο, χαρούμενο, υπέροχο τραγούδι. Διαβάζω πάντα για σένα πράγματα και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι, έτσι για να γελάσουμε και λίγο γιατί δεν έχουμε γελάσει από χθες, ότι όταν ήσουν μικρή σε περνούσαν για αγοράκι γιατί η γιαγιά σου σε κούρευε σαν Playmobil.
1: Όντως.
0: Αυτό δεν μπορώ να... ένα από τα πιο φιλικά πλάσματα της ελληνικής μουσικής σκηνής να το θεωρούσαν αγοράκι, κάπως μου φαίνεται.
1: Ναι, και ξέρεις, έχω δύο ονόματα από αυτές τις Αλεξάνδρες.
0: Βεβαίως, Αλεξάνδρα Σαμπρίνα, δηλαδή το Αλεξάνδρα Σαμπρίνα Τσερκάνου, όλο αυτό έμεινε Σαμπρίνα. Ναι,
1: ναι.
0: Εννοείται.
1: Με φώναζαν Αλεξία και θυμάμαι ρώταγαν τη μαμά μου. Αχ, τι γλυκό το αγοράκι σας.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Και λένε αγόρι μου και λέγα Αλεξία.
0: κατάλαβα. Η σημερινή μουσική σκηνή, εσύ τα έχεις ζήσει όλα από δεκαετίες, 90, 2000 και τα λοιπά. Τι σχέση έχει με τότε, δηλαδή είναι πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν πιο δύσκολα, είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα, λόγω των show που υπάρχουν στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: Υπάρχει πληθώρα, δηλαδή βγαίνουν συνεχώς πρόσωπα τα οποία άλλα έχουν περισσότερες ικανότητες, άλλο λιγότερες. Το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά όνειρα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται η απογοήτευση όταν δεν πραγματοποιούνται αυτά. Η διάρκεια είναι λίγη, μικρή, γιατί κάθε χρόνο βγαίνει κάτι καινούργιο μονίμως. Οι εταιρείες δεν λειτουργούν πλέον με τον τρόπο που λειτουργούσαν παλαιότερα.
0: Ναι. Ίσως είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν
1: το
0: πάρει...
1: Ότι πλέον, ναι. Και τώρα, ναι, είναι τελείως διαφορετικά. Δεν μπορείς να συγκρίνεις, δηλαδή, το τότε με το τώρα, να πω. Είναι πολύ διαφορετικά. Υπάρχει και δυνατότητα από την άλλη σήμερα, όταν κάποιος έχει μια πολύ καλή δουλειά, να την προωθήσει μέσω... Αλλά βέβαια και εκεί όταν είναι τόσο πολλές πληροφορίες και το scrolling γίνεται τόσο πολύ σύντομα, στα δευτερόλεπτα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο προλαβαίνει κάτι να μείνει.
0: Σωστά. Όμως εσύ έχεις πει τραγούδια που μας έχουν μείνει, η αλήθεια είναι. Πάμε να ακούσουμε...
1: Είναι κυρίσου, είπε, έχουν δει και από άλλη εποχή.
0: Θέλεις να θυμηθούμε λίγο Eurovision, να θυμηθούμε την κάμερα, την κάμερά σου.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε. Ναι.

0: Ρε εσύ, Σαμπρίνα, πόσο προφητικό μπορεί να είναι αυτό το τραγούδι? Ακούω τόση ώρα, ακούμε εδώ με τον Μπέρι, τον Βασιλάκη, τον Ιχολύπτη, τους στίχους.
1: Πείτε ότι είμαι προφήτης, πείτε.
0: Είσαι κανονικά όμως. Δηλαδή, μίλαγες πόσα χρόνια πριν για το τι γίνεται σήμερα με την κάμερα. Πού είναι η κάμερα, όταν ξυπνάμε, όταν κοιμόμαστε. Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Εντελώς προφητικό.
1: Εντελώς τηλεοράσει. Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Την παρακολουθείς τη Eurovision στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων?
1: Μ' αρέσει, ναι, το παρακολουθώ.
0: Ελληνικές συμμετοχές, πες μου για την άποψή σου για την τελευταία μας.
1: Φέρτο.
0: Φέρτο, ρε φίλε. Φέρτο.
1: Κοίτα, πίστευα ότι θα πάει καλύτερα, η αλήθεια είναι.
0: Εγώ πάλι όχι, αν με ρωτά.
1: Όχι, μπράβο, αυτό το πέτυχε.
0: Το πέτυχα.
1: Έχω χάσει την προφητεία μου, μάλλον τελευταία.
0: Και ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ταχώνει, δεν έχει κανένα πρόβλημα να τα στρογγυλέψει τα πράγματα. Βλέπω δηλαδή τις αναρτήσεις σου για το ένα, για το άλλο. Αυτό τότε με τα κλειστά σχόλια, με τον Τζαφούλια, με όλα τα άλλα. Ό,τι σου το λες, είσαι. Και α σου γράφουν από κάτω τα όρια, τα χίλια μύρια, δεν. Δεν παίρνεις χαμπάρι, δεν μασάς.
1: Όχι, όχι. Κοίτα, πίστευα θα πάει καλύτερα το Φέρτο.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω και κάτι όμως. Ότι το Φέρτο στην Ελλάδα εδώ παρουσιάστηκε αλλιώς. Και αλλιώς παρουσιάστηκε εκεί.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάποιες προσθήκες που έγιναν με το άγαλμα, με το... χάλασαν πάρα
0: πολύ. Το αφαίρεσαν την δυναμική, λες.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί οπτικοακουστικό είναι η Eurovision, έτσι το λέει και η λέξη.
0: Ναι, ναι, δεν είναι όμως η Eurovision που ξέραμε και αγαπήσαμε όλοι της δεκαετίας του 80, 90, 2000.
1: Έχει πολιτικοποιηθεί. Πάτε.
0: Έχει πολιτικοποιηθεί και έχει κουιροποιηθεί. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να είναι η Eurovision ένας ωραίος διαγωνισμός τραγουδιού άλοθη για τη woke agenda, λέω εγώ τώρα.
1: Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: Ναι.
1: Απόλυτα, και ούτε και γίνεται. Να σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες με τους οποίους δεν συμφωνώ καθόλου, ας πούμε, σαν
0: ναι,
1: που λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως ο Ελβετός, ας πούμε, που είχε κερδίσει.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εξαιρετικά και εμένα.
1: Είχα πέσει μέσα ότι θα κερδίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δυστυχώς βλέπω όμως στην Eurovision ότι κακές συμπεριφορές. Δηλαδή, είμαι κάπου, ακούω ένα τραγούδι και εκείνη τη στιγμή κρίνω το τραγούδι και τον καλλιτέχνη. Δεν κρίνω ούτε τι πιστεύει, αν πιστεύει τη woke agenda, ούτε αν
0: σωστά,
1: αν είναι
0: σωστά, βέβαια. Έτσι πρέπει να είναι. Απλώς εμένα με ενοχλεί να το
1: δημιουργήσουν.
0: Ούτε εγώ το μπορώ, αλλά με ενοχλεί να συνδέουν το τραγούδι και την Eurovision με όλα αυτά και να το κάνουν απροκάλυπτα.
1: Αυτό ακριβώς έχει γίνει και είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν είναι.
0: Μα δεν εξυπηρετεί το τραγούδι, δεν εξυπηρετεί την τέχνη, τη μουσική, δηλαδή δεν το εξυπηρετεί.
1: Ακριβώς. Εμένα με αυτό να ακούσω ένα τραγούδι, δεν με ενδιαφέρει ποιος το λέει, ποιος είναι, τι πιστεύει. Αν μου αρέσει, μου αρέσει και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα πω όχι, δεν θα το πω γιατί αυτός υποστηρίζει. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι, δεν το έχω καταλάβει.
0: Α, καλά. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Όπως το είπες, πόσο έχουμε καταντήσει έτσι σε όλα τα επίπεδα γύρω μας. Ξυπνάς και λες τι θα μου έρθει σήμερα πάλι. Ναι. Πραγματικά. Θέλω να ακούσουμε τώρα τις φωνές που έχεις πει με τον...
1: Είναι από τα αγαπημένα
0: σου, το ξέρω. Πάμε να ακούσουμε Σαμπρίνα. Φωνές με Κώστα Χαρτοδιπλωμένο.

0: φωνές.
1: Σαμπρίνα που ξέρουμε και αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε, αυτό το υπέροχο γλυκό κορίτσι με την υπέροχη φωνή και τα τραγούδια της τόσες επιτυχίες. Τι να πω ρε παιδιά, στην αγκαλιά μου έλα ελεύθερη, εγώ θα είμαι εδώ, φταίς τις γειτονιές του φεγγαριού, φεγγάρια καθρέφτες, συνειδητοποιώ το ένα-ένα, το μπουμ-μπουμ, το breakfast time, το... δηλαδή εντάξει, μεγάλο πορτοφόλιο, πολύ μεγάλο. Δεν μου λες, ήτανε φωνές πολλές αυτές που έβγαζες όταν έπαθες αυτό που έπαθες, δεν το πίστευα. Πέρσι το καλοκαίρι νομίζω που σου μπήκε ένα σίδερο, που σου καρφώθηκε ένα σίδερο. Τι ήταν γι' αυτό, ρε φίλε?
2: Έπαθα σοκ, έτσι, παραλίγο να μείνει παράλυτο το χέρι.
1: Πώς έγινε αυτό στην Πρέβεζα, πότε έγινε?
2: Στην Πρέβεζα, ήταν στο εκατοστό, γιατί ήταν ένα σίδερο,
1: ναι,
2: σαν κατασκευή που ακουμπούσαμε πάνω στο σίδερο.
1: Ναι.
2: Και ακουμπούσα κι εγώ πάνω στο σίδερο. Αλλά ακουμπούσαμε πολύ από ό,τι φαίνεται πάνω στο σίδερο. Και έφυγε το σίδερο και ήταν και σκουριασμένο το σίδερο.
1: Ναι.
2: Και μπήκε μες στο χέρι μου. Και ευτυχώς με πήγανε γρήγορα στην Πρέβεζα. Να είναι καλά άνθρωπος και ο νοσηλευτής και ο ορθοπαιδικός.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι, θέλω να παρατηρήσω, γιατί είχα δει τις φωτογραφίες που είχες αναρτήσει από το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Μία κουκλάρα με ένα χέρι απλωμένο.
2: Είναι κουκλάρα, βαμμένη ήμουν.
1: Βαμμένη ήσουνα. Κανονικά Μπάρμπι όμως, που δεν σ' αρέσει να σε λένε Μπάρμπι.
2: Όχι, όχι. Και ήταν, γιατί μόλις είχα πέσει βεβαίως.
1: Α, κατάλαβα.
2: Θυμάμαι ότι μπήκα σε τέτοια έντρομη κατάσταση στο νοσοκομείο. Δεν περίμενα να έρθει νοσηλευτής.
1: Ναι.
2: Μπήκα μέσα τρέχοντας και όπου βρήκα κρεβάτι ξάπλωσα μέσα. Και θα είπαν ότι ήρθε μια τρελή τώρα μάλλον.
1: Πάντως ρε παιδί μου, σε κυνηγάνε αυτά τα απρόπτα, και δηλαδή είναι σαν να σε κυνηγάνε. Θυμάμαι επίσης ότι τους ασυλάβανε στην Αλβανία για την...
2: Μία. Αλλά τι ήταν αυτό?
1: Αυτό πάλι, τι είναι αυτά, ρε, πόσο τυχαίνουν όλα αυτά?
2: Ήταν τραγελαφικό.
1: Ήτανε για γέλια και για κλάματα μαζί, ναι.
2: Ναι, είμαστε με το Χάρτινο Κριτήδη, τραγούσαμε εκεί και δεν ξέρω, έχουν κάποιο ωράριο νομίζω.
1: Ωραία, έχουν ένα ωράριο που πήγατε λίγο παραπάνω από το ωράριο και ήρθαν να σας συλλάβουνε.
2: Ναι, και τραγούσε ο Χάρης ο Καημένος εκείνη την ώρα.
1: Λες και ήσασταν οι τρομοκράτες της Αλκάιντα.
2: Ναι, και... έρχεται ένας Αλβανός ο άνθρωπος, μου λέει μη μιλάς, κάνε ότι είσαι γυναίκα μου. Και έκανα κι εγώ ότι είμαι γυναίκα του. Πήγαν μόνο το Χάρη μέσα στο τύπο.
1: Εντάξει παιδιά, τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα, δηλαδή πραγματικά. Ο γιος σου όλα καλά, πόσο είναι ο γιος σου?
2: Ο γιος μου είναι 22, σπουδάζει οικονομικά, όλα καλά.
1: Όλα καλά το παλικάρι, 22 χρονών. Είδες, δεν φοβάσαι να λες την ηλικία, εγώ τον μικραίνω κάθε φορά. Ο γιος μου είναι 25 και λέω όλο προς τα κάτω και μου λέει μαμά μου κρύβεις χρόνια για να φαίνεσαι εσύ. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για να προλάβω το χρόνο. Φεγγάρια και καθρέφτες φυσικά.

0: Ωραία φωνή, ωραία τραγούδια. Και σκεφτόμουν τώρα που τα άκουγα πάλι και σκεφτόμουν και την εικόνα σου. Έχω την εικόνα σου μπροστά μου. Λέω, αυτό το κορίτσι εγκλωβίστηκε ποτέ? Το ταλέντο της εγκλωβίστηκε από την εικόνα της? Ποτέ ένιωσες να σε αδικούν σε σχέση με την εικόνα? Γιατί είχες και μια κατάρα, γεννήθηκες και η κουκλάρα.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό. Υπήρξε κάτι που με δικαίωσε όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, το τραγούδι «Φταίς»,
0: ναι,
1: είναι το πρώτο ελληνικό τραγούδι που κέρδισε στον Ogier Contest, Song Contest. Είναι ο ραδιοφωνικός διαγωνισμός της Eurovision.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
1: Δεν σε βλέπουν, σ' ακούνε.
0: Όχι,
1: και
0: ναι.
1: Και
0: εκεί νίκησες με το τραγούδι «Φταίς».
1: Είναι το... με Celine Dion, δηλαδή ήταν και εκείνη τη χρονιά.
0: Τη χρονιά που ήσουν ασύ με το «Φταίς» ήταν και η Celine Dion, αλήθεια τώρα.
1: Ναι, και πήραμε εμείς το πρώτο βραβείο.
0: Τι λες τώρα, είναι στην ουσία...
1: Επειδή δεν με έβλεπαν.
0: Απίστευτο, ρε φίλε. Είναι στην ουσία η ραδιοφωνική Eurovision, κάπως.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, φοβερό. Άρα, δεν ξέρω πώς επηρέασε τελικά. Σε επηρέασε ραδιοφωνική Eurovision, κάπως.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, φοβερό. Άρα, δεν ξέρω πώς επηρέασε τελικά. Σε επηρεάζει ακόμα αυτό το εικόνα της Σαμπρίνας που για πολλούς είναι σεξ σύμπολ.

0: να πούν την κακία τους, θα πούν έλα μου, εντάξει, απλά είναι ωραία, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και να σου πω, με τρομάζει και όλος, έχουμε συνηθίσει την κακία.
1: Αυτό ότι έχουμε γίνει μέρος κακίας και τοξικότητας και δεν μας κάνει εντύπωση, είναι τρομερά ανησυχητικό και έχεις δίκιο να σε τρομάζει. Εμένα με εξοργίζει και με εκνευρίζει όλο αυτό που το έχεις και εσύ κριτικάρει και το έχεις βάλει στο στόχο. Αυτό με τους influencers, δηλαδή τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Επάγγελμα influencer.
0: Ναι. Γιατί μιλάς τόσο πολύ στο Facebook, που είναι να γίνεις αντιπαθής, μου λένε.
1: Ναι.
0: Και λέω να σου πω κάτι, εγώ είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι είμαι. Άλλος μπορεί να φοβάται μην γίνει αντιπαθής, άλλος μπορεί να φοβάται μην χάσει κόσμο.
1: Σωστά.
0: Εγώ δεν είμαι ο χαρακτήρας μου αυτός. Δεν μπορώ δηλαδή να καταπιέσω αυτό που αισθάνομαι και θέλω να πω.
1: Ναι, όχι, και δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Και δεν πρέπει. Τι περιλαμβάνει ο χειμώνας σου?
0: Ο χειμώνας μου περιλαμβάνει κάποιες εμφανίσεις που θα κάνω σε κάποιους χώρους. Σκέφτομαι να κάνω και κάτι άλλο, το οποίο θέλω να το πω στο Δημήτρη Τσιανάκα, δεν το έχω πει.
1: Έλα, να το ακούσει τώρα, για πάμε.
0: Όχι, θα το ακούσει τώρα.
1: Να το ακούσει τον αέρα. Εκτός από τις εμφανίσεις και κάτι άλλο, το οποίο πες λίγο, τι.
0: Κοίτα, σκέφτομαι να κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Και έχω κάνει αρκετά, πίστεψέ με.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα με αφήσεις έτσι, με την αγωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα, αφορά κάποια τραγούδια που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Και ένα άλλο στυλ.
1: Ωραία. Όταν είναι πάρει σάρκα και οστά αυτό με τη Real Music, θα μας πάρεις τηλέφωνο να το παρουσιάσουμε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εννοείται, εσένα ειδικά.
1: Αγαπημένη μου, να είσαι καλά, κορίτσι μου, τόσα χρόνια παλιά. Πόσα χρόνια παλιά από δύο χώρους. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε τώρα το Φτες. Δεν γινόταν να μην το ακούσουμε το Φτες. Και θα ακούσουμε και μετά, μέχρι το δελτίο ειδήσεων, και το Ερωτευμένη Είσαι. Είμαστε. Το καινούριο τραγούδι της Σαμπρίνας, το οποίο είπαμε, το αφιερώνουμε στο Γιώργο της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου, πολύ. Θα τα πούμε σύντομα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, κουκλά μου. Φιλιά.
0: Yeah.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίου. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και πολυπληθή συνοδεία υπουργών, βουλευτών, στενών συνεργατών του από το Μαξίμου, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και την στρατιωτική ηγεσία της χώρας για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον εορτασμό πλην του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής αναμένονται επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Κούπης, συνοδευόμενος από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ο συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι βουλευτές Δωδεκανήσου, Γιάννης Παπάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και οι τοπικές αρχές του νησιού. Με βάση το πρόγραμμα, την Κυριακή θα γίνει ο εκκλησιασμός, θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνου και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος Μεγίστης προς τους προσκεκλημένους. Στο νησί, όπως κάθε χρόνο, θα βρίσκεται αγκυροβολημένο πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο «Μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δήμων ΚΟ και Καλυμνίων μέσος ΔΙΤ» μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου του τεύχους πρόσκλησης συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας που έρχεται να δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα και να κλείσει ένα ανοιχτό μέτωπο 10 ετιών. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δε το πρώτο έργο ΔΙΤ στην Ελλάδα με χρηματοδότηση κατά 80% δημοσίους πόρους. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης στον Real Voice, ο οποίος βρέθηκε στην Κάσο για το Συμπόσιο Διεθνούς Δικαίου. Πήγα στην Κάσο ως Έλληνας πολίτης και Ευρωπαίος αξιωματούχος, όχι για να διχάσω, αλλά για να ενώσω. Και αυτό ήταν που εκνεύρισε τους γείτονές μας. Το ανάθεμα όμως είναι κατά της Ευρώπης. Δεν εκπροσωπούσα την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανα κάτω από την σημαία στο Φρύ, αλλά τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες, ανέφερε σχετικά. Ο κ. Φαραντούρης κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, όπως άμεση έναρξη εργασιών πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, προστασία των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο, οι οποίοι καθημερινά εκτοπίζονται και αποθούνται από τουρκικά ελιευτικά, επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης και έναρξη συζητήσεων με την Κύπρο για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Για δεκαετίες η Ευρώπη μπορούσε να διαφωνεί με την Γερμανία, να επικρίνει τις οικονομικές της επιλογές, να διεκδικεί περισσότερη αλληλεγγύη από το Βερολίνο. Μπορούσε όμως να υπολογίζει στην προσήλωσή της στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Αυτή η βεβαιότητα αρχίζει πλέον να δοκιμάζεται, σύμφωνα με τον Σωτήρη Ντάλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο οποίος μίλησε στον Real Voice για τις εξελίξεις στην Γερμανία και τις συνέπειές τους για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ικανοποίησή του για την δρομολόγηση της αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου απευθύνοντας δημόσιες ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο. Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα θαλάσσια είδη και σημαντικές καταγραφές έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο στη Ρόδο, σύμφωνα με το επιστημονικό προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο του νησιού ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση των αλλεγών στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Από συγκέντρωση της ξενικής μέδουσας Κασιόπια Αντρομέντα, που εντοπίστηκε στην Καλυθέα, την μεγαλύτερη ως σήμερα συγκέντρωση στη Μεσόγειο, μέχρι την πρώτη καταγραφή στα ελληνικά νερά της Ερόδου, του ξενικού καβουριού στο Λαδικό και την επιβεβαίωση της παρουσίας νέου είδους λαγοκέφαλου στη βορειοδυτική Ρόδο, οι επιστημονικές έρευνες καταγράφουν μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εικόνα στις θάλασσες του νησιού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί σε όλο το νομό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 ποφόρ, το πολύ ένα ξαράκι εκεί στο Καρπάθιο. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε καλά επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 31. Η Κάλυμνος επίσης 31 θα έχει και η Λίνδος 30 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 21 και 24 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Για αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί, αν εξαιρέσουμε τις πρωινές ώρες που κάποιες πρωινές ομίχλες, κυρίως στη Νότια Ρόδο, θα διαλυθούν γρήγορα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο και πάλι τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 32. Στο Καστελόριζο μέχρι 31 και στην Λίνδο επίσης μέχρι 31 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%.

0: άγχμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12, στον Real Voice.

0: Αφού μέχρι και ο Κυριάκος Πιερακάκης βγήκε και έκανε ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον άκουγα από μικρός, αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και το παράξενο αμίμητο στυλ του. Ο Μαζωνάκης είπε δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο όλο δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ο Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Θάλασσες, θάλασσες, οι πίκρες που με δώσαν οι φίλοι μου.
0: Θα ακούσουμε πολλά, θα υποθούν πολλά. Υπομονή να έχουμε και γερό στο μάχη για το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, κυρίως για αυτό που οδήγησε στον τόσο άδικο χαμό του μεγάλου, του αγαπημένου καλλιτέχνη του Μαζωνάκη. Αλλά το να πάθεις τώρα, ρε παιδιά, το λέει και ο Ζαχαρίας ο Λουδάρος σήμερα, να κοπεί σε ιδιωτική κλινική και να φτάσει το ΕΚΑΒ να σου κάνει κάρπα. Τι γίνεται με αυτές τις ιδιωτικές κλινικές? Ποια είναι η επιστημονική επάρκεια αυτών των ιατρείων? Δεν είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με αφορμή το χαμό, τον αδόκητο χαμό αυτού του ανθρώπου, του Μαζό? Θα αρχίσουν τώρα όλες οι ιατρικές γνωματεύσεις, θα γίνουμε όλοι γιατροί, θα μιλήσουμε για τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση, μια ιατρική πράξη που χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες παθήσεις αλλά και για την αισθητική, για λόγους αισθητικής. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά για ψευδοθεραπείες, για ιδιωτικά κέντρα, για εναλλακτικές θεραπείες με κλινικές, για λέιζερ. Έχουμε να ακούσουμε πολλά. Εγώ θα διαλέξω πριν πάω στους καλεσμένους μας της δεύτερης ώρας να σας διαβάσω μόνο, γιατί έτσι θέλω να θυμάμαι, γιατί έτσι θυμόμαστε όλοι τον Γιώργο τον Μαζωνάκη, για την καλοσύνη και την ψυχή του. Θα σας διαβάσω κάτι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το οποίο το έγραψε ένα από τα γκαρσόνια που δούλευε σε κέντρο που τραγουδούσε ο Μαζωνάκης. Πριν αρκετά χρόνια, λέει αυτός ο άνθρωπος, ο σερβιτόρος, δούλευα ως γκαρσόνι σε γνωστά μπουζούκια. Εκεί τραγούδαγε ο Μαζωνάκης. Απλός τύπος με την τρέλα του που έβγαζε μάτι από μακριά. Αλλά άνθρωπος με χαρά. Εκείνη την περίοδο είχα πολλά ζόρια οικονομικά. Προέρχομαι από πολύ τεχνικογένεια και είχα αναλάβει εξ ολοκλήρου να πληρώνω το ΙΕΚ που πήγαινα, γιατί δεν μπορούσα να ζητήσω λεφτά από τους γονείς μου. Ένα απόγευμα με πήραν από τη σχολή τηλέφωνο και μου είπαν ότι αν δεν τακτοποιήσω τις οφειλές μου, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να φυτώ. Άρχισα την κλάψα, μπας και μ' αφήσουν και γίνει κάτι, αλλά τίποτα. Τότε με άκουσε ο σωματοφύλακας του Μαζωνάκη και με ρώτησε: έχει ζόρια? Άστα, φίλε, του απάντησα, για να μην πλατιάζω. Την επόμενη μέρα με φώναξε ο σεκιουριτάς και μου είπε να πάω ένα μπουκάλι στο Μαζωνάκη. Όταν του το πήγα, μου έδωσε ένα φάκελο με 750 ευρώ. Αυτά είναι από τον Γιώργο για τη σχολή. Μην το πεις πουθενά, γιατί θα αναγκαστώ να σε σπάσω στο ξύλο, είπε γελώντας, ενώ μου χτύπησε την πλάτη. Δεν με άφησε ποτέ να τον ευχαριστήσω. 9 χρόνια μετά συνάντησα τον Μαζωνάκη σε ένα γνωστό reality. Ως τεχνικός πλέον τον πλησίασα και του περιέγραψα την ιστορία. Τον ευχαρίστησα και του είπα ότι θυμάσαι, και μου είπε δεν θυμάμαι κάτι, αλλά αν το έκανε ελπίζει να πιάσε τόπο. Ο ίδιος οματοφύλακας και τότε με πλησίασε και μου είπε: βοηθάει τόσο συχνά κόσμο που ξεχνάει πόσους έχει βοηθήσει. Άρα Γιώργο, θα πω αυτή τη λέξη που, με την οποία άρχισα την εκπομπή πάλι. Γαμώτο. Με μουσική συνεχίζουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής, έτσι για να τιμήσουμε όσο μπορούμε τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη που έφυγε. The Day After θα ακούσουμε τώρα και θα καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Αλέξανδρο Χούλη και τον Παναγιώτη Πατσάη. Μετά όμως, έτσι, μην με κοιτάς έτσι, πρώτα θα ακούσουμε το The Day After. Πάμε.

0: Κοίτα να δεις που το τραγούδι λέγεται The Day After και είμαστε The Day After το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ε, Παναγιώτη.
1: Ακριβώς. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Χαίρετε. Καλώς τον Παναγιώτη Πατσάης.
1: Αγωνιστικές καλησπέρες.
0: Αγωνιστικές καλησπέρες. Όπα, θα σε διορθώσω. Έχουμε αποφασίσει εγώ και ο Νίκος Μαστοράκης που τον είχα φιλοξενούμενο κάποια στιγμή στην εκπομπή ότι στη Ρόδο δεν μπορείς να λες καλησπέρα πριν τις 6 το απόγευμα.
1: Α, ναι.
0: Το έχουμε δει αλλιώς.
1: Okay.
0: Τέτοιος ήλιος που καίει και λοιπά. Θα λέμε καλημέρα μέχρι το απόγευμα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν. Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ ωραία είστε εδώ. Αργήσαμε να έρθουμε.
0: Είδατε λοιπόν να μας έρχεστε πιο συχνά. Παναγιώτης Πατσάης και Αλέξανδρος Κούλης από το South Pass. Φαντάζομαι ότι είστε κι εσείς έτσι μέσα σε αυτό το κλίμα της γενικής θλίψης για τον αδόκητο θάνατο ενός ανθρώπου σαν τον Γιώργο.
1: Σαφώς, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να φεύγει τόσο νέος, εννοείται, είναι οδυνηρό.
0: Παραμονές της συναυλίας του.
1: Ναι, είναι οδυνηρό. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να φεύγει τόσο νέος, σαφώς και είναι οδυνηρό.
0: Και ειδικά από το λόγο.
1: Ναι.
0: Στο ξαφνικό, ναι, που πήγες να κάνεις μια επέμβαση και ξέρω εγώ τι.
1: Και η σύμπτωση εδώ που. Ναι. Είναι και το γεγονός ότι την ίδια μέρα, 9 ναι. Σεπτεμβρίου,
0: ναι.
1: πριν 7 χρόνια, φύγε ο Λαβρεντάκος μας. Ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας.
0: Βέβαια. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: 9 Σεπτεμβρίου του 2019 φύγε ο Λαβρεντάκος μας, ο αγαπημένος μας Λαβρέντης.
0: Την ίδια μέρα.
1: Ακριβώς την ίδια μέρα. Βέβαια.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, Αλέξανδρος Χούλης. Πώς είστε, κύριε λογιστά και μουσικέ?
2: Μια χαρά, αντέχουμε. Δύσκολη δουλειά η λογιστική, οπότε έχουμε την μουσική για να ξεφεύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα.
0: Και δεν είναι απλή μουσική από ό,τι ακούμε. Είναι μουσική που σε ταξιδεύει και κανείς αναρωτιέται αν δεν σας ξέρει και το βάλεις και το ακούς, θα λέει πιο ξένο συγκρότημα το έχει γράψει αυτό. Είναι αυτό που δεν πιστεύουμε.
2: Ουδείς προφήτης στον τρόπο του.
0: Τι πράγμα, ουδείς το ναι, εννοείται. Outpass λοιπόν, ένα συγκρότημα που την Κυριακή στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου, στην Τάφρο, την αγαπημένη Τάφρο, θα δώσει μια συναυλία. Τι ώρα?
2: Η συναυλία, η προσέλευση λέμε ότι είναι στις 8, έτσι ώστε να αρχίσουμε τη συναυλία στις 9, επειδή
0: έτσι
2: έχει
0: πάντα.
2: Ένα δίωρο γεμάτο το πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Να μην καθυστερήσουμε και τον κόσμο πολύ και τον κουράσουμε.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να έρθουν.
0: Από τις 8 να το ξεκινήσουμε,
2: από τις 8 να ξεκινήσουν,
0: παιδιά.
2: Άρχονται,
0: να την ξεκινήσουμε.
2: Έτσι ώστε 9 η ώρα να ξεκινήσουμε.
0: Ακριβώς. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου λοιπόν, όπου συμπληρώνονται, στο Δεκέμβριο θα συμπληρωθούν 14 χρόνια της ίδρυσης του συγκροτήματος Outpass.
1: Ναι, ακριβώς. Ιδρυθήκαμε το Δεκέμβριο του 2012.
0: Του 2012, 14 χρόνια. Αν μπορεί να περιγραφεί αυτή η ιστορία των 14 χρόνων και η μουσική διαδρομή, τι θα λέγαμε, Παναγιώτη και Αλέξανδρε, για τους Outpass όλα αυτά τα χρόνια? Παρακαλώ, Alexander the Great.
2: Όταν ξεκίνησε η μπάντα, είχαμε ελάχιστες ιδέες και ο σκοπός ήταν να κάνουμε πολύ δύσκολες διασκευές. Γιατί πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε και να παίξουμε πράγματα τα οποία
0: μόνο διασκευές
2: είχαν απέτηση ή να τις διασκευάσουμε.
0: Ναι.
2: Στην πορεία όμως βγήκε η δυνατότητα του να γράφουμε τα δικά μας τραγούδια και ξεκινήσαμε στην αρχή πολύ ανώριμα, γράφοντας ότι είχαμε από επιρροές γενικότερες όμως. Δηλαδή, αυτό το πρώτο άλμπουμ, αν το ακούσει κανείς, είναι σαν να ακούς ραδιόφωνο. Γιατί έχει pop, έχει rock, έχει bossanovas, έχει όλα τα είδη μουσικής σχεδόν.
0: Η σχέση σου με τη μουσική ποια ήταν, εννοείς? Δηλαδή, έχεις κάνει σπουδές μουσικής?
2: Εντάξει, μικρός, εγώ γεννήθηκα Αυστραλία. Mm-hmm. Στην Αυστραλία, λοιπόν, οτιδήποτε ελληνικός μας φάνταζε υπέροχα. Και όταν ήμουν πολύ μικρός, ήθελα να μάθω μπουζούκι. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, άλλαξε αυτό και ασχολήθηκε με την κιθάρα.
0: Mm-hmm.
2: Και στην Αυστραλία έκανα κάποια μαθήματα σαν πολύ μικρό παιδί και στην Ελλάδα συνέχισα, αλλά δεν έχω μουσικές σπουδές σε κάποιο πανεπιστήμιο κλπ.
0: Δεν σου φαίνεται από αυτά που ακούω, η αλήθεια είναι. Για πες.
2: Και θεωρώ ότι είμαι πιο πολύ από μουσική που έχω ακούσει και προσπαθώντας με ταυτή να βγάλω πράγματα. Εντάξει, τον καιρό κάναμε και μαθήματα μετά με πολύ εξαιρετικούς μουσικούς, με τον Γιώργο Καραγιάννη από την Αθήνα,
0: mm-hmm.
2: κάναμε κάποια μαθήματα και κάποια ταχύρυθμα του Berkeley συστήματα είχα παρακολουθήσει, οπότε, αλλά αυτό έγινε στην πορεία
0: είναι...
2: για να μας βοηθήσει στο ναι. να γράψουμε καλύτερα.
0: Και γράψατε πράγματα. Και καλύτερα και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Παναγιώτη, εσύ είσαι μουσικός.
1: Βέβαια.
0: Και δάσκαλος μάλιστα. Και μαθητής του Αντώνη του Μιτζέλου και δάσκαλος εσύ σε παιδάκια. Πάμε
1: μαθητής,
0: λίγο.
1: Μαθητής, Πνευματικός γιος του Αντώνη του Μιτζέλου και μαθητής του Γιώτη του Κουρτσόγλου. Ο Γιώτης ο Κουρτσόγλου είναι ο δασκαλός μου με τον οποίο συνεχίζουμε τα μαθήματα μέχρι και σήμερα.
0: Ναι.
1: Εγώ συνεχίζω τις σπουδές μου μέχρι και σήμερα. Ο Γιώτης είναι ο δάσκαλός μου, ένας εξαιρετικός μουσικός και ένας εξαιρετικός άνθρωπος ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Και ο Αντώνης ο Μιτζέλος είναι ο πνευματικός πατέρας για μένα. Είναι επίσης δάσκαλος. Έχω μάθει πάρα πολλά
0: μοιάζεται
1: πράγματα.
0: Μοιάζεται εντωμεταξύ, είστε ίδιοι.
1: Δεν θα το πιστέψεις. Πριν τρεις εβδομάδες περίπου είχα πάει στα Public.
0: Ναι.
1: Για να αγοράσω κάποια βιβλία και κάποια βινίλια.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Και μου λέει ο πολιτής εκεί πέρα, στον όροφο με τα βιβλία και τα βινίλια μου, έρχεται και μου λέει, συγγνώμη, λέει, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Λέω, βεβαίως, λέει. Είσαι συγγενής με τον Αντώνη τον Μιτζέλο?
0: Ναι, πνευματικός γιος του.
1: Ναι. Λέω ακριβώς αυτό, είναι πνευματικός γιος του. Έχω μάθει πάρα πολλά από τον Αντώνη και εξακολουθώ να μαθαίνω μέχρι και σήμερα. Ο άνθρωπος είναι απίστευτος.
0: Είναι απίστευτος, ναι. Και σαν άνθρωπος και σαν μουσικός και όλα. Θέλεις να μας συστήσεις τους Outpass?
1: Βεβαίως.
0: Είναι 99% Ρόδος και 1% Αθηνά. Ένα πράγμα. Κάτι. Εισαγόμενο.
2: Ναι, ναι, ναι. Η νέα μας σύνθεση. Γιατί
0: η νέα σύνθεση.
1: Ναι, η νέα σύνθεση.
0: Για πες τα όλα αυτά.
1: Όσον αφορά τα ιδρυτικά μέλη, την πάντα την ξεκίνησε ο Αλέξανδρος, εδώ μαζί μας, ο Αλέξανδρος ο Χούλης.
0: Ναι.
1: Και τα ιδρυτικά μέλη είναι ο Αλέξανδρος, εγώ, στον μπάσο και ο Στέργος ο Φουτούλης στα drums, στα τύμπανα.
0: Άρα έχουμε Αλέξανδρος Χούλης κιθάρα, Παναγιώτης Πατσάης μπάσο, Στέργος Φουτούλης τύμπανα.
1: Αυτά τα παιδιά είμαστε τα ιδρυτικά
0: τριάδα.
1: Μέλη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, τα ιδρυτικά μέλη. Τώρα, από εκεί και πέρα, στη φωνή. Είναι η εξαιρετική Όλγα Λάσκαρη.
0: Μάλιστα.
1: Και ο υπέροχος Πάρης Κατσαρός.
0: Okay.
1: Ο οποίος παίζει και κιθάρα στο γκρουπ.
0: Ναι.
1: Παίζει κιθάρα και τραγουδάει κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, στα πλήκτρα είναι ο Αντώνης ο Μαυριός.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά τώρα το line-up της συναυλίας, θα έχουμε και δεύτερα φωνητικά.
0: Ποιον?
1: Όπου θα είναι η Βενετσιάνα Πανιέρα, η Έφη Πανιέρα και η Ζωή Χούλη.
0: Την οικογένεια Πανιέρα έχετε?
1: Βέβαια, και η κόρη του Αλέκου, η Ζωή.
0: Κοίτα που είναι το DNA τελικά.
2: Ναι, είναι.
0: Το κορίτσι τι?
2: Τραγουδάει, παίζει μπάσο, χορεύει, αλλά είναι βιολόγος.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Θέλω να ακούσουμε λίγο ακόμα Outpass για να πάρουμε μια γεύση. Αυτά που ακούμε θα τα ακούσουμε και την Κυριακή, να φανταστώ, στη συναυλία, έτσι. Θα έχουμε φορτούνα καλή.
1: Θα έχουμε.
0: Πάμε, φορτούνα.
1: Για τους μπονάτσες είμαστε.
0: Έτσι, μπράβο.

0: φορτούνα λοιπόν. Επικό, ρε παιδί μου. Επινομίζεις ότι θα μπουν τα άρματα στην Τρία, θα κάνουν είσοδο, κάτι. Δηλαδή είναι φοβερό. Ποιος τα γράφει?
1: Μουσικές ιδέες κατεβάζουμε όλοι και μετά θα είμαστε στο στούντιο. Και ο καθένας.
0: Και αν δεν σας ενοχλεί κανείς, όπως η κούλερ που μπαίνει και χτυπάει τις πόρτες, γίνονται όλα καλά και γίνονται πάρα πολύ ωραία όλα.
2: Και πέρα, ναι, κάνουμε την ενορχήστρωση όλοι μαζί πια στις πρόβες.
0: Μπράβο, Παναγία.
2: Κάποιος φέρνει την κεντρική ιδέα.
0: Ναι.
2: Συνήθως ο Αλέκος, ναι, είναι αυτός, για να λέμε και τις αλήθειες. Και μετά καθόμαστε και κάνουμε την ενορχήστρωση όλοι μαζί και βάζει ο καθένας το δικό του στοιχείο και τα φτιάχνουμε όλοι μαζί.
0: Πόσο καιρό έχεις, ναι, τώρα θυμήθηκα που μου είπες ότι σε μπέρδεψαν στο public με τον Αντώνη και σου είπαν αν είσαι συγγενής με τον Αντώνη τον Μιτζέλο, τον πνευματικό σου πατέρα. Πόσο καιρό έχεις να τον δεις?
2: Τον Αντώνη, από κοντά.
0: Τι, από μακριά θα τον δεις, από μεκιάλια.
2: Από κοντά έχουμε να βρεθούμε 2 χρόνια.
0: 2 χρόνια. Φόρα τα ακουστικά σου, ρε φίλε, βγάλε τα γυαλιά και φόρα τα ακουστικά. Αντώνη.
3: Καλημέρα σας και να είμαστε καλά.
0: Έχω εδώ το πνευματικό σου παιδί που μιλάει για σένα και λιώνει.
3: Τον άκουσα το φίλο μου. Μια χαρούλα τα λέει και προχωράει. Και χαίρομαι που κάνει βήματα.
2: Τι έκανες τώρα?
0: Δεν ήξερα ότι θα σε πάρουμε τηλέφωνο και έχει πάθει ένα τραλαλά. Έχει χάσει λίγο την ψυχραιμία του, η αλήθεια είναι.
2: Έκανες τώρα, Αντωνάρα μου, δάσκαλε.
3: Τι κάνεις? Είμαι καλά, είμαι στο νησί μου και εγώ
0: στην Κάφα
3: Διακοπούλες.
2: Α, και εσύ στο νησί?
3: Αλλά δεν φαντάζομαι να περνάτε άσχημα στη Ρόδο.
0: Α, είσαι καλά. Μας λείπεις, η αλήθεια είναι. Αντώνη μου, Αντωνάρα μου, ο οποίος Παναγιώτης Πατσάης εδώ μαζί με όλα τα μέλη του συγκροτήματός του, τον Outpass, έχουν θεοποιήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα.
3: Το καταλαβαίνεις.
0: Θέλεις να μου πεις.
2: Ο Αντώνης, να ξέρεις, Νατάσα,
0: ναι,
2: και δεν το λέω τώρα επειδή μιλάμε και είναι μαζί μας.
0: Ναι, τα έλεγες και πριν.
2: Είναι από τους πρώτους ανθρώπους. Εμείς με τους Outpass παίζουμε ένα συγκεκριμένο είδος που λέγεται progressive rock.
0: Μάλιστα.
2: Τουλάχιστον προσπαθούμε να παίξουμε αυτό το είδος.
0: Μάλιστα.
2: Ο Αντώνης λοιπόν ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που παίξανε αυτό το είδος στη χώρα μας.
0: Ναι. Είναι πρωτοπόρος ο Μιτζέλος.
2: Βέβαια.
0: Τώρα, τι να κάνουμε.
2: Βέβαια.
0: Το έχει όλο το πακέτο. Έτσι δεν είναι?
2: Με το θρυλικό δίσκο Αρμαγεδόν. Ήταν τότε PLJ Band. Και αυτό
3: ναι,
2: το δίσκο, ναι, PLJ Band μαζί με το Λαβρεντάκο μας.
3: Έγινε μια πολύ ωραία και συγκινητική επανέκδοση το Μάιο,
0: ναι,
3: στην Ιαπωνία πάλι. Βγήκε βινήλιο CD, αλλά βγήκε σε ένα box μαζί με το Φως των Σόκρατης και τον Ακρίτα. Και τα τρία μαζί άλμπουμ αυτά.
2: Αντώνη, έλεγα πριν στη Νατάσα ότι πήγα στα public για να αγοράσω αυτά τα τρία άλμπουμ.
3: Ναι.
2: Επειδή έμαθα ότι έχει γίνει επανέκδοση, βέβαια εγώ το Αρμαγεδόν το είχα.
3: Ναι.
2: Και με ρωτάει ο πολιτής. Μπαίνω στα public εδώ στη Ρόδο και με ρωτάει ο πολιτής. Λέει, συγγνώμη, λέει, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, φίλε μου? Λέω, και δεν με ρωτάς? Μου λέει, έχεις κάποια συγγένεια με τον Αντώνη τον Μιτζέλο?
0: Έχετε, είναι και ίδιος, ρε παιδί μου. Είναι ίδιος. Το μαλλί του, το αυτό του, το στυλ.
2: Έτσι είναι η φάρα δικιά μας. Μαλλιά, μουσια και τα σχετικά.
0: Η φάρα δικιά σας,
2: ναι,
0: έτσι είναι. Έχει, και το, έχει και το λέγιν το ωραίο και το επιχειρηματολογίν το
2: όλα
0: δικό
2: αυτά,
0: σου. Τον έχεις αντιγράψει το Μιτζέλο?
2: Όλα αυτά ο Αντώνης μου τα μαθαίνει και το λέω και το εννοώ. Δεν το λέω επειδή πρέπει, έτσι είναι.
0: Ωραία, ναι, ωραία, ωραία. Μια κουβέντα, τι έχεις να πεις εσύ για τον Πατσάη? Για πες μου κάτι για τον Πατσάη, Αντώνη μου.
3: Είναι μουσικός της επόμενης γενιάς.
0: Oh.
3: Εγώ της επόμενης από εμένα και κρατάει ψηλά τη σημαία και θα την πάει σε ψηλότερο όρος.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελα να ακούσω, γιατί τον αγαπάω και εγώ πολύ. Μουσικός της επόμενης γενιάς που κρατάει ψηλά τη σημαία. Κράτα εσύ το κοντάρι της σημαίας ψηλά. Αντώνη μου, σ' αγαπώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κάνουμε και εμείς εκπομπούλα που να είναι. Φιλάκια.
2: Σ' αγαπάμε. Καλή συνέχεια. Δάσκαλε,
0: φωνάζουν, παραλύνουν. Φιλάκια, αγάπη μου. Μην χτυπιέσαι, τις κάνω εγώ αυτές τις εκπλήξεις. Και θα έπρεπε να σε πονηρέψει το πονηρό αυτό βλέμμα που συνεννοιόμασταν με τον Μπέρι πάντα.
1: Δεν κατάλαβα γιατί είδα το τηλέφωνο στο κινητό.
0: Είμαι σίγουρη, γιατί το έκανα να το βλέπεις εσύ. Δεν ήθελα να το βλέπει. Ναι, σιγά. Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε για τον Αντώνη Μιτζέλο, ένα πυλώνα της μουσικής που αγαπάτε. Θέλω, σε παρακαλώ, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, μη μου κάνεις, μου βάζεις. Θέλω να ακούσω το Remember Me. Please remember me and put the damn song.

0: Ωραία η Όλγα, η Όλγα τραγουδάει. Ωραία η Όλγα, μπράβο. Άκρος ατμοσφαιρική θα είναι η βραδιά της Κυριακής, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε μια, δεν θα το πω συναυλία, το πω παράσταση.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην οποία πέρα από τη δική μας μουσική θα έχουμε και κάποιες διασκευές, αλλά ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να πούμε μια ιστορία. Και οι διασκευές, όχι μια, πολλές ιστορίες. Γιατί και τα τραγούδια των διασκευών έχουν επιλεχθεί με βάση κάποια θέματα. Ο τίτλος της παράστασης είναι Urban Chronicles, που σημαίνει
0: αυτό
1: χρονικά,
0: ήθελα να μου πεις,
1: της σύγχρονης αστικής ζωής.
0: Μιλάμε για μια παράσταση, όπως το λες, γιατί είναι στην ουσία ένα σαν καλλιτεχνικό δρόμενο. Θα λέγεται Urban Chronicles Live.
1: Το προηγούμενο μας άλμπουμ λεγόταν Τέος Αβέολος, Μύθι του Αιώλου. Και είχε σαν θέμα το ταξίδι και χρησιμοποιήσαμε
0: είστε
1: τον Αιώλο.
0: Είστε γενικός του ταξιδιού και της
1: μυθής. Τα ονόματα των τραγουδιών, αν δείτε στο προηγούμενο άλμπουμ, ήταν ονόματα από τους ανέμους. Είχε τον
0: τι ωραία.
1: Ζεφύρ, Σιρόκο, Λίβας.
0: Ναι. Και θα ακούσουμε και σε λίγο ένα από αυτά το Λίβας. Γενικώς ταξιδιάριδες.
1: Ναι, οπότε αφού το προηγούμενο ήταν μύθι, το νερό είναι χρονικά. Χρονικά της σύγχρονης ζωής, γιατί είμαστε άνθρωποι που ζούμε με τις ρουτίνες μας, με τα προβλήματα, με τα άγχη.
0: Τα οποία με κάποιο τρόπο είναι, γιατί η πραγματικότητα σημερινή για όλους λίγο πολύ είναι ίδια με τα χίλια προβλήματα.
2: Έτσι. Όλοι τα ίδια ζόρια περνάμε.
0: Εσείς όμως έχετε βρει έναν τρόπο, ρε παιδιά, και στο South Pass, να κλείνετε την πόρτα ερμητικά για λίγο και να μεταπηδάτε σε έναν άλλο κόσμο.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτό να προσπαθείτε να μεταδίδετε. Αυτό για μένα είναι πολύτιμο.
2: Ακριβώς, Νατάσα, και αυτό ακριβώς είναι που μας έχει σώσει.
0: Ναι.
2: Το ότι βρίσκομαι καταφύγιο στη μουσική.
0: Ναι, όντως
2: είναι. Αυτό είναι που μας έχει σώσει εμάς. Είμαστε πολύ τυχεροί όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Και είναι και δύσκολο να μπορείτε να. Ένα συγκρότημα. Πώς είστε, ρε παιδιά, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: 6 για αυτό και,
0: και συν, ναι.
1: Έχουμε και άλλα άτομα που συμμετέχουν. Έχουμε και τον Αντώνη, τον Αναστάση, ο οποίος είναι ο τσελίστας και παίζει και έπαιζε.
0: Ναι, θέλω να πω πάνω από 5, 6, 7, 8 άτομα. Δεν είναι εύκολο να συνυπάρχουν, παιδιά. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πώς γίνεται.
1: Εκεί ήθελα, αν μου επιτρέψεις, να πούμε πόσο δύσκολο είναι να έχεις μια μπάντα η οποία δεν έχει σκοπό το κέρδος, το οικονομικό, να διατηρηθεί και να μπορέσει να κάνει έργο. Γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Κάποια παιδιά είναι επαγγελματίες μουσική και πρέπει να δώσουν χρόνο να αφαιρέσουν μέρες από το μεροκάματο για να μπορέσουν να έρθουν και να παίξουν για αυτό που λέει πολλές φορές ο Παναγιώτης για τη φανέλα.
0: Ναι. Δηλαδή
2: ακριβώς το κάνουμε για τη φανέλα.
0: Ναι, είναι σαφές ότι δεν πάτε να ζήσετε
2: όλοι
0: από αυτό.
2: Το κάνουμε, τα σπουδαιότερα πράγματα, να ξέρεις, στην τέχνη γίνονται μέσα σε πίεση από το χρόνο που δεν έχει κανένας, από τον κόπο που δεν έχει κανένας. Εκεί προκύπτουν τα σπουδαιότερα. Εγώ το έχω παρατηρήσει τουλάχιστον αυτό.
0: Ναι.
2: Πραγματικά.
0: Όταν δεν έχεις να κερδίσεις.
2: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί όταν έχει σκοπό να δουλέψει, σου λέει το κάνει για τη δουλειά. Αλλά εδώ δεν έχει σκοπό να κερδίσει οικονομικά.
2: Έχει
1: βέβαια άλλες.
0: Στην ουσία βάζετε και από την τσέπη σας.
2: Ακριβώς.
0: Για να το καταλάβω.
2: Γιατί, γιατί η μουσική μας είναι προϊόν εντός εισαγωγικών προστέρψη και όχι προς πώληση.
0: Ναι.
2: Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που το κάνουμε.
0: Η μουσική μας λοιπόν προϊόν. Μου λέτε ατάκες που δεν σας προλαβαίνω. Πολύ ωραίες.
1: Εδώ για να προλάβεις να γράψεις, λοιπόν, ήθελα να ευχαριστήσουμε, πέρα από τα μέλη της μπάντας που έρχονται και βρίσκουν χώρο, τις οικογένειες των μελών.
0: Αυτό πάλι, ναι.
1: Οι οποίοι με τις νέες προσθήκες, και είχαμε και αυξήσεις, γιατί κάποιοι παντρευτήκανε και ήρθανε νέα, και κάποιοι γίνανε και γονείς.
0: Ναι, είχαμε, γεννήσανε, γεννάνε, έρχονται, φεύγουν.
1: Ο οποίος, το παιδί του νεαρό να πηγαίνει, έρχεται με άγχος για να δει το παιδί, και κυρίως η Όλγα, η οποία μόλις έχει γεννήσει, και να έρχεται στις πρόβες με το θύλαστρο.
0: Τι λες τώρα.
2: Βέβαια.
0: Πώς φαίνεται η αφοσίωση και η αγάπη, ρε παιδί, σε αυτό που κάνει.
2: Αν θέλεις, να κάνεις κάτι, λοιπόν, το κάνεις.
1: Λουκά και Τσαμπίκο, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανοχή.
2: Ακριβώς.
1: Που δείξατε για όλο αυτό το διάστημα.
0: Με το θύλαστρο στις πρόβες, θα τρελαθώ.
2: Βέβαια.
0: Εξαιρετικό.
2: Ναι, και όμως έχει γίνει.
1: Και με το χρονόμετρο να προλάβει, να φύγει, να το θυλάσει, να έρθουμε πίσω, το ίδιο όλοι.
0: Αυτό σημαίνει αγάπη για τη μουσική. Μέχρι χτες είχε πάρα πολύ ζέστη, είχε λίβα. Είχε λίβα, λέω.
3: Το ξέρω, περιμένω να βάζει μια τελεία.
0: Έβαλα.

0: Ρε παιδί μου, ακούγοντας αυτά τα τραγούδια σας στον Outpass, νομίζω ότι θα ανοίξει μια πύλη και θα δω μια κινηματογραφική ταινία. Νομίζω ότι είναι κινηματογραφική η μουσική σας.
1: Θα μπορούσαν κάποια τραγούδια κάποια να είναι χαλή για
0: ναι, ναι, ναι, για, ναι, για πάρα πολλά. Είναι καμβάς, δηλαδή, και χαλή, όπως το λες, για έπι, για ταινίες, για το... Δεν θα πω το... Έτσι, τώρα μην βρίσω πάλι. Δεν θα πω τη γνωστή ταινία που βρίζουμε εδώ και καιρό του γνωστού του φτού, Παναγία μου, την Οδύσσια. Αλλά εν πάση περιπτώσει μια, για μια ελληνική Οδύσσια ή για ένα ελληνικό έπος. Μου κάνει αυτό το έπος, το φοβερό. Πώς βγήκε το όνομα Outpass, Αλέξανδρε?
1: Outpass, λοιπόν, το Outpass είναι συνθετικό των δύο λέξεων Out και Pass, έξω από το μονοπάτι λοιπόν.
0: Έξω από το μονοπάτι.
1: Και έτσι βγαίνουμε και εμείς από το καθημερινό μας μονοπάτι. Είχε και τα αρχικά των αρχικών μελών της μπάντας, ο Παναγιώτης Αλφα, Αλέξανδρος Στέργος και η Σοφία η Βασιλαράκη, που ξεκίνησε το, ναι, να τραγουδάει.
0: Ωραίο.
1: Οπότε μας βόλεψε. Χώρια που είναι και η λέξη για το διαβατήριο το προσωρινό.
0: Outpass, ναι, σωστό.
2: Νομίζω ένα κυριολεκτικό
0: αυτό. Κοίτα πόσα συνδυάζει. Προσωρινό διαβατήριο.
1: Μας βολεύει γιατί και εμείς όλοι οι προσωρινοί είμαστε εδώ. Και...
0: Πολύ καλό. Να πούμε σε αυτό το σημείο, παρακαλώ, ότι οι Outpass, που περήφανη και καμάρι της Ρόδου, έχουν κατακτήσει την κορυφή σε πανελλήνιες ψηφοφορίες ως το καλύτερο αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα, παρακαλώ. Και βεβαίως με το στίγμα που έχετε αφήσει με το άλμπουμ Tales of Aeolus, σε ταξιδεύει. Ναι. Έχει αυτό η μουσική σας. Σε ταξιδεύει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
2: Τελικά αυτό είναι και το όλο story. Ναι. Να ταξιδέψουμε.
0: Ναι. Να σου πω, Παναγιώτη μου, αυτό είναι το story και αυτός είναι ο στόχος. Να ταξιδέψεις και να φύγεις από την μαύρη καθημερινότητα που σε ταλαιπωρεί και σε σφυροκοπάει.
2: Ακριβώς.
0: Κάθε μέρα. Βλέπω όμως ότι θα έχουμε την Κυριακή εκεί στην Τάφρο πρωτότυπα σκηνικά, ατμοσφαιρικά, ακροβατικά. Θα κάνεις ακροβατικά?
2: Όχι εγώ.
0: Α,
2: για... εγώ μόνο θα. Headbanging.
0: Headbanging, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Χορό. Εντάξει, φωνητικά και τα λοιπά.
2: Βεβαίως.
0: Είναι άλλη ατμόσφαιρα. Γι' αυτό είπε ο Αλέξανδρος ότι είναι μια συναυλία.
2: Ακριβώς, είναι παράσταση.
1: Ναι. Είναι παράσταση. Στην προηγούμενη που είχαμε κάνει
2: το 18. Στην Τάφρο, ναι.
0: Sound Arts.
1: Παρουσιάσαμε το άλμπουμ το προηγούμενο και προσπαθήσαμε να βάλουμε όλες τις τέχνες μέσα σε μια παράσταση. Γιατί είχαμε χορό, είχαμε τραγούδι, είχαμε αφηγήσεις από ποιήση και λογοτεχνία πριν από τα κομμάτια. Ναι. Πίσω μας προβαλλόντουσαν βίντεο γκολ με βίντεο κλιπ και φωτογραφίες και σκηνές από ταινίες. Οπότε προσπαθήσαμε μέσα σε μια βραδιά να παρουσιάσουμε όλες τις τέχνες. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο τώρα, αλλά προσπαθούμε απλά να πούμε τις ιστορίες αυτές τώρα πλέον της σύγχρονης ζωής. Ο κύριος λόγος είναι αφενός να τις μοιραστούμε και αφενός να καταλάβει ο κόσμος ότι ναι, ζούμε προβλήματα, αλλά δεν είσαι μόνος.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε κάτι και η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι υπάρχει κάθε στιγμή για το κάθε τραγούδι. Παράδειγμα, το Remember που ακούσαμε πριν είχε γραφτεί όταν η μητέρα μου ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση υγείας και όταν είχα γράψει τους στίχους όλοι τα διαβάσαν, όλοι τα είδαν και εντάξει, τους άρεσε σαν ιδέα. Μετά όμως και η μητέρα της Όλγας πέρασε κάτι παρόμοια και ο πατέρας του Παναγιώτη. Όταν λοιπόν ξαναδιαβάσαν τους στίχους και ακούσαν το κομμάτι, έχοντας πλέον και το βίωμα, ήταν τελείως διαφορετικό.
0: Είναι αυτό που λες ότι κάθε τραγούδι
1: αντίληψης
0: έχει τη δική του στιγμή τελικά.
2: Και το Remember Me που ακούσαμε πριν, ναι, είναι αφιερωμένο, ναι, για τους δικούς μας ανθρώπους.
1: Που για
2: τον πατέρα μου,
0: ναι, μωρέ,
2: για τη μαμά του Αλέξανδρου, για τη μαμά της Όλγας που φύγαν όλοι από την ίδια αρρώστια, από την ίδια άσχημη αρρώστια. Ξέρουμε όλοι ποια είναι αυτή, δεν χρειάζεται να τη λέμε.
0: Ναι.
2: Και πέρασα στην άλλη πλευρά εξαιτίας αυτής της αρρώστιας. Είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους το Remember Me.
0: Μάλιστα.
2: Να.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως θα είναι και αφιερωμένο και στους ανθρώπους που το ακούν και έχουν και τις δικές τους απώλειες. Μετράμε πάρα πολλές απώλειες όλοι.
2: Να.
0: Και ταυτίζονται φυσικά ο κόσμος. Εξαιρετικά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι, το Journey. Και εγώ να σας πω, αφού σας ευχαριστήσω, αγαπημένοι μου Outpass, ότι πρέπει να το πούμε αυτό. Μιλάμε για την εκδήλωση που είναι στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου, το Urban Chronicles Live, 13 Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή. Στις 8 ξεκινάμε και πηγαίνουμε, δεν πάμε τελευταία στιγμή, για να βρούμε τον τρόπο να καθίσουμε και να απολαύσουμε έτσι όπως πρέπει. Να σημειώσω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Ναι, είναι στα πλαίσια του 10ου Φεστιάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Ρωδίων.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Τάκη Βουή και τον κύριο Κωνσταντινίδη που μας καλέσανε σε αυτό το φεστιβάλ. Είναι στη διοργάνωση και από την Περιφέρεια Ρωδίου Αιγαίου και από τον Πολιτιστικό του Δήμου Ρωδίων και με την παραχώρηση από την Φορεία Αρχαιοτήτων.
0: Από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην ουσία, λοιπόν, ενώνονται για αυτή την μαγική παράσταση, θα πω, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και το Υπουργείο Πολιτισμού για να δώσουν στο κοινό την ευκαιρία, στο κοινό του νησιού, να απολαύσει και οι νησιώτες βέβαια και οι ροδίτες και οι ξένοι που θα, οι τουρίστες που θα το επισκεφθούν, μια ποιοτική ζωντανή μουσική σε αυτό το μαγευτικό σκηνικό, γιατί παίζει ρόλο και το σκηνικό, παίζει και,
2: βέβαια,
0: και ο χώρος, βέβαια, φαντάζομαι. Σαφώς. Έτσι δεν είναι?
2: Σαφώς.
0: Πολύ ωραία. Πάρα
1: να
0: πολύ ωραία.
1: Αναφέρω λίγο και τους συντελεστές που θα έρθουν.
0: Αναφέρεις εσύ τους συντελεστές που θα έρθουν, γιατί έχει σημασία, και κλείνεις εσύ. Mm-hmm. Σε προετοιμάζω.
1: Οπότε θα έχουμε σε ακροβατικά και δρόμενα την κυρία Κατσαρά Νατάσα, το Σιφάκι.
0: Μια Νατάσα μόνο
1: Μαρία...
0: ακροβατικά θα μπορούσε να κάνει τώρα που το σκέφτομαι, ναι.
1: Η Μαρία Μοναξίου. Θα έχουμε χορό την Αργυρένια Ρούσου. Θα έχουμε σε καστικά την Αθανασία Ντόφη. Σκηνικά μας ετοιμάζει ο Νίκος Σκουτέλης. Και επίσης να ευχαριστήσω και πάρα πολύ κόσμο που απλά λέγοντας ότι θέλουν να κάνουμε αυτή την παράσταση, χωρίς δεύτερη σκέψη, μας ρώτησαν αν χρειαζόμαστε βοήθεια. Και πάρα πολλοί δεν αρχίστηκαν απλά στο να το πούν. Πολύ χαρακτηριστικά αναφέρω κάποια ονόματα απλά και ξέρουν εκείνοι τι κάνανε. Την Μέρη Χατζησάβα, τον Χάρο του Σέγκρεν, τον Άρη τον Τσιοκάνη, τον Δήμο τον Κοντονικολάου, τον Μπάρη τον Κατσέλα, τον Μιχάλη τον Καβουκλή και. Να επαναλαμβάνω πάλι τις οικογένειές μας όλοι, γιατί ανέφερα την απουσία πέρα από την δουλειά μας για να κάνουμε κάτι παραπάνω από το κέφι μας.
0: Παναγιώτη μου, θα κάνεις φινάλε.
2: Α, θα πάμε για καλό φινάλε δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους, πραγματικά, είστε πρόσδεκτοι.
0: Θα είναι μαγική βραδιά.
2: Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που θέλω να πω γενικότερα είναι και σε εσάς και στους άνθρωπους που μας ακούνε είναι το εξής. Ό,τι και να γίνει, μην επιτρέψετε ποτέ σε κανέναν και σε τίποτα να σας στερήσει το δικαίωμα του να ονειρεύεστε.
0: Αγόρι μου, νομίζω.
2: Λοιπόν, ο Θάνος ο Μικρούτσικος έλεγε «Λυπήσω αυτούς που δεν ονειρεύονται». Χωρίς όνειρο δεν πάμε πουθενά.
0: Έτσι.
2: Χωρίς όνειρο δεν πάμε πουθενά, γιατί όπως έλεγε και ο πατέρας μου, η ζωή μας δεν είναι πρόβα, είναι παράσταση.
0: Σωστός ο πατέρας και πραγματικά λόγια
2: σας
0: που
2: περιμένουμε, μένει. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν και είστε όλοι πρόσδεκτοί. Σας περιμένουμε.
0: Κυριακή.
2: Νομίζω ότι, ναι, Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία.
0: Θα είναι εξαιρετικά. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, αγαπημένοι Outpass.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε εδώ.
0: Παρακαλώ, είναι χαρά μας. Και τώρα που μας βρήκατε και μας είδατε και είδατε και την ωραία θέα, παρακαλώ πολύ να το επαναλάβουμε κάποια στιγμή όταν θα έχουμε νεάκια. Πάρε και ένα όργανο και έλα και εδώ παίξε μας κάνα τραγούδι. Τι κάνεις?
2: Την επόμενη.
0: Άντε,
2: την
0: λοιπόν.
2: Επόμενη αυτό θα γίνει.
0: Να οργανωθούμε λίγο.
2: Θα έχουμε να πίνω και καφέ εδώ πέρα.
0: Δεν είναι καταπληκτικά. Θα άρχισαι όποτε θέλεις. Είσαι και εσύ πρόσδεκτος εδώ. Φτού. Λοιπόν, αυτά από μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, Outpass την Κυριακή στην Μεσαιωνική Τάφρο. Outpass, όπως ακριβώς ονομάζεται το προσωρινό έγγραφο που λαμβάνει κάθε πολιτικά διοκόμενος άνθρωπος όταν μπαίνει σε μια νέα χώρα, κάτι σαν προσωρινό διαβατήριο, ε! Και όπως λένε και τα παιδιά των Outpass, και εφόσον όλοι είμαστε προσωρινοί σε τούτη τη γη, το Outpass καλύπτει τους πάντες διπλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα η μέρα ήταν διαφορετική, μουσική πάντα, έτσι να συνοδεύσει μουσικά στο ταξίδι του το Γιώργο μας, το Γιώργο τον Μαζονάκη. Σας ευχαριστώ όλους. Αύριο 12 το μεσημέρι, ραντεβού εδώ, στο Real Voice με την εκπομπή Real Blonde. Γεια σας και χαρά σας.

τους χωρίς αμφιβολίες. Και κάποιοι άλλοι φίλοι μου, ίσως πιο πονηροί, που μένουνε για πάντα αμφισβητείες. Παρόλη τη διάνοια, το ξέρω πως μπορεί να βρίσκονται στα πράγματα.

κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω, λέω να την κάνω, σιγά σιγά

χτίσανε προσφάτως το παιδί. Ύστερα από χρόνια αμφιβολίας

κι εγωιστές. Και κάλοπερα σάκηδες στο βάθος, που πάντα προφητεύουνε χίλιες καταστροφές. Να φέρνεις, λένε, ένα παιδί στον κόσμο.

0: την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τον ευνίδιο θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτική κλινική που γεννά πλήθος ερωτημάτων και με τις καμπάνες των ειδικών, καθώς ο εφετινός Αύγουστος ήταν ο θερμότερος του πλανήτη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο πραγματοποιείται από το πρωί, παρουσία εισαγγελέα. Για παράτυπη λειτουργία του κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς στον χώρο βρέθηκαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα έγγραφα και οι πιστοποιήσεις του, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει άδεια μόνο παθολογικού ιατρείου.
0: Πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία έδωσε το ζευγάρι γιατρών στο οποίο ανήκει το ιατρείο. Η γυναίκα φέρεται να είπε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Ο σύζυγός της, ιδιοκτήτης του χώρου, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη κλινική.
1: Νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 11 το λίτρο και το ντίζελ στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Ποια σενάρια για έκτακτες ενισχύσεις επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο.
0: Τη συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ στον τομέα άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα ασφάλειας.
1: Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε 30 φύλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας.
0: Με έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Παρίσι, στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Την ήττα της κυβέρνησης στις εθνικές εκλογές έθεσε ο στόχο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης.
0: Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους, ρεκόρ 100.000 ετών. Στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
1: Διεθνές ρεκόρ για την Ελλάδα. 54χρονη γέννησε κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια. Για σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη κάνει λόγο ο γιατρός της. Η απόφαση ελήφθη αφού η οικογένεια βίωσε την απώλεια του 21 ετών παιδιού της σε τροχαίο δυστύχημα πριν από λίγους μήνες.
0: Καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη υπόσχεται ο Τραμπ αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των 2 σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Στα αθλητικά, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο 55χρονος Αλγουαθίλ. Διαδέχεται τον Μέντι Λίμπαρ που ήταν για 2,5 χρόνια στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά.
0: Και με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, η Arsenal κέρδισε έκτος έδρας με 1-0 την Νάπολη για τη League Face του Champions League.
1: Γενικά εθρίος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Νέα μικρή άνοδος του υδραργύρου αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της Σαχαρνών. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται σε εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκάρει το Πανελλήνιο και έχει σκορπίσει θλίψη ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς φέρεται να κατέληξε σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια ειδικής θεραπείας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι υποδομές του ιατρείου και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, καθώς ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική, η οποία, όπως είπε, διέθεται άδεια μόνο για παθολογικά περιστατικά. Ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, καθώς η υπόθεση γεννά πολλά και κρίσιμα ερωτήματα. Καταρχάς για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής όπου μεταφέρθηκε.
4: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, θλίψη αλλά και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η είδηση του καπνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η αντίστροφη μέτρηση για τον άτυχο καλλιτέχνη ξεκίνησε το απόγευμα όταν πήγε στην φερόμενη ως κλινική με την επωνυμία, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλάσμα θέρεση, μια περίπλοκη μέθοδο αναγεννητικής ιατρικής που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Όταν όμως μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζονάκης ένιωσε οξύ πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ και μετά από σχεδόν 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα και αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τώρα έχουν μπει συνθήκες θανάτου καλλιτέχνη. Μάλιστα, έκανε και σχετική ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που δημοσιοποίησε την θλιβερή είδηση, στην οποία αποκάλυψε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει την συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Σήμερα το πρωί μετέβη στο ιατρείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο παθολόγος που διατηρεί το ιατρείο και η σύζυγός του προσήχθησαν στην αστυνομία για να δώσουν εξηγήσεις. Σήμερα με πληροφορίες ο παθολόγος υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη θεραπεία και την παρακολούθηση του τραγουδιστή είχε αναλάβει η σύζυγός του. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης σε δηλώσεις του στον ΕΝΙΚΟ αποκάλυψε ότι η σύζυγος που φέρεται ως θεράπων ιατρός ήταν άνευ ειδικότητας, ενώ το ιατρείο δεν είχε άδεια για να έχει μηχάνημα και να κάνει πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι μια περίπλοκη ιατρική πράξη που πρέπει σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ να γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και άλλες σοβαρές επιπλοκές. Πώς τα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται.
0: Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και να το ζευγάρι τώρα των γιατρών, όπως μας είπε σε Εμιλία, αφού σε ευχαριστήσουμε, που φέρονται ως ιδιοκτήτες του ιατρείου, προσήχθησαν χθες και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Το πρωί, ωστόσο, βρέθηκαν εκ νέου στο χώρο παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για το αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, προκειμένου να μας ενημερώσει για το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών.
5: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με εντολή του εισαγγελέα για προκαταρκτική έρευνα όσον αφορά στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή ενεργούν οι αστυνομικοί. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, προς το παρόν έχει αφαιθεί ελεύθερο το ζευγάρι. Το ζευγάρι των ιατρών. Γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν πολύ συγκεκριμένες ερευνητικές ενέργειες. Κυρίως δε η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή και παράλληλα οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες όμως, όπως γνωρίζουμε, χρειάζονται ένα διάστημα για να βγουν. Η πρώτη ενημέρωση είναι παθολογικά αίτια, δηλαδή ανακοπή καρδιάς. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί αυτή την ανακοπή. Μάλιστα, στην κατάθεση που έδωσε η ιατρός που έκανε τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά αυτή την αναγεννητική ιατρική πράξη, να την ονομάσω έτσι, στην κατάθεσή της έχει πει ότι όταν έφτασε στο ιατρείο ο δημοφιλής τραγουδιστής, της είχε πει αμέσως ότι δεν αισθάνεται καλά, είχε περάσει ένα άσχημο βράδυ και είχε μείνει άυπνος και τη ζήτησε να τον βοηθήσει. Εκεί αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ιατρική ενέργεια της αναζωγόνησης μέσω του πλάσματος, του καθαρισμού ουσιαστικά του αίματος του πλάσματος. Τώρα, από εκεί και έπειτα, όπως ακούσαμε και από την καλή συνάδελφο, το συγκεκριμένο ιατρείο έλαβε άδεια το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Το 2024 έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά τα λέει μάλιστα και ο κύριος Πακούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και δεν βρέθηκαν μηχανήματα τέτοιου είδους. Και το 2025 που έγινε επίσης ένας έλεγχος, επίσης δεν βρέθηκαν τέτοιου είδους μηχανήματα.
0: Άρα μας λες, Θεοδόση, ότι είχαν γίνει έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο που μεταφέρθηκε αυτό, ο τραγουδιστής.
5: Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αντιθέτως, σήμερα που πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος, βρέθηκαν δύο τέτοιου τύπου μηχανήματα τα οποία, λόγω της άδειας που είχε το ιατρείο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί και να γίνονται τέτοιες ιατρικές ενέργειες, σύμφωνα πάντα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι αστυνομικοί τώρα πραγματοποίησαν έρευνα μαζί με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο συγκεκριμένο ιατρείο, και μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί έρευνα και στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή που θρηνεί την απώλειά του σήμερα η Ελλάδα, καθώς ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει. Μαζονάκι, ή να το πω διαφορετικά, όπως το έλεγε και ένας γνωστός, ποιος δεν έχει πονέσει με Μαζονάκι. Τώρα, σε αναμονή είναι, όπως είπαμε, της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενδεχομένως αύριο ή το πολύ μεθαύριο, και παράλληλα εκεί θα περιμένουν να δουν ένα πρώτο δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Είναι στο περίπου η ώρα θανάτου, για να το συσχετίσουν οι αστυνομικοί και με την ώρα που ειδοποιείται το ΕΚΑΠ. Και πιο συγκεκριμένα, τι εννοώ. 16 και 21 γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΠ, 16 και 28 φτάνει ο πρώτος μοτοσυκλετιστής, παύλα διασώστης του ΕΚΑΠ. Και στην συνέχεια μεταφέρεται ο γνωστός τραγουδιστής, ενώ έχει γίνει διασωλήνωση από τον διασώστη που έχει φτάσει στο σημείο, 16 και 21 όπως σας...
0: Άρα μέσα σε 7 λεπτά είχε φτάσει ο διασώστης μας, λες, Θεοδόση.
5: Ακριβώς έτσι. Είχε φτάσει εκεί ο διασώστης και έγινε διασωλήνωση του περιστατικού για να καταλήξει στην συνέχεια στο Ελπίς, όπου μετά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος παρά τις προσπάθειες που κατέλαβαν εκεί οι γιατροί. Σε αναμονή λοιπόν και της αστυνομικής έρευνας όσον αφορά αρχικά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ερευνών, αλλά και της ιατροδικαστικής νεκροψία, νεκροτομή.
0: Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας για το θέμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Blue Sky.
6: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ως απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
7: Και που διαφημίζει
6: Μαζονάκη
7: ότι κάνει.
0: Δεν είχε χορηγηθεί άδεια για λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην κλινική, δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.
8: Όσον αφορά το ιατρείο, είχε μόνο για παθολογική, για ιατρείο παθολογικό, που συστεριαζόταν ένας παθολόγος και μία ανεφητικότητος συνάδελφος, και οι οποίοι προφανώς, αν κάνανε το επίπεδο της πλασμαφαίρεσης, και στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα έγινε χωρίς να έχει καταγραφεί και προφανώς χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος.

0: Όλοι τον γνώριζαν ως το παιδί της νύχτας και χαϊδευτικά τον φώναζαν Μαζό. Από τα παιδικά του χρόνια στις Αλάνες της Νίκαιας, όπου μεγάλωσε, δεν έπαιζε μπάλα μαζί με τα άλλα παιδιά, αλλά σε όποιον τον ρωτούσε τι ήθελε να γίνει στη ζωή του όταν μεγαλώσει, η απάντηση ήταν μία: ηθοποιός ή τραγουδιστής. Και τελικά τα κατάφερε. Σε λίγες μέρες από τώρα θα έδινε μία μεγάλη επαιτειακή συναυλία στην Τεχνόπολη για τα 33 χρόνια της διαδρομής του, αλλά δεν πρόλαβε Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στις λαϊκές γειτονιές, όπως είπε, στις Νίκαιας, αλλά καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης. Από μικρός άκουγε κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η πρώτη του δισκογραφική, με την οποία το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Μεσάνυχτα και κάτι». Να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος από μια συνέντευξή του στο MAD το 1997 για το ξεκίνημά του.
2: 15 χρόνια λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα από εκεί που είμαι, από την Νίκη, από μια συνοικία του Πειραιά, και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής, πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Πήγα, χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω.
3: Ωραίος.
2: Και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων ας πούμε, και από εκεί μετά έρχεται εξέλιξη. Δηλαδή σιγά σιγά γνώριζα κόσμο, ήμουν και παιδί που ήμουν πολύ
4: δυναμικός
2: μέσα σε όλα, και σιγά σιγά αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου πω, να καταλάβεις, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
4: Ναι.
2: Όπου εκεί κάνω μία πολύ ωραία κατάσταση, ήταν μικρή όπως καταλαβαίνεις η πόλη, και με μάθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλη παραγωγό του Γιώργου το Μακράκη, εν ωρεμία που κάνω εγώ με τον Νίκο το Μουρατίδη, και με παίρνουν και κάνω τον πρώτο δίσκο, ο οποίος λεγόταν Μεσάνυχτα και κάτι. Μετά έκανα το μεταμάτια, να το λες.
3: Ναι, ναι.
0: Βγήκε πολύ νωρίς στις πίστες Νίκαιας. Νίκη από τα 21 του χρόνια δεν άργησε να κάνει τις πρώτες επιτυχίες του. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, ανήκω σε μένα που το ακούμε τώρα. Μέχρι τον Gucci φόρεμα που έφερε τα πάνω κάτω στη νυχτερινή Αθήνα, όχι μόνο ερμηνευτικά αλλά και με τις στιλιστικές επιλογές του Μαζωνάκης.
1: Ακριβώς, ο Μαζό δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής της νύχτας. Με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του και την αυθεντική του ερμηνεία, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, Ελισάβετ. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντικ Σίτι, Σικάγο. Επίσης, δεν είναι πολύ γνωστό, ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπει» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου. Ο Μαζωνάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ, όπως είπες, και στο ρεπερτόριο, με κεντρική εμφάνιση, αυθεντικότητα και μια ροκ σχεδόν αναρχική προσέγγιση στη σκηνική του παρουσία, κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό ακόμα και των ανθρώπων που δεν ανήκαν στο κοινό του. Το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου, τα καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ήταν μια φιγούρα sui generis που έσπασε τα στερεότυπα του παραδοσιακού σκυλάδικου. Μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ του ήταν «Με τα μάτια να το λες», που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες 3 το πρωί, «Ανήκω σε μένα», «Μη μου ζητάς», το 1996 το single «Μου λείπει», το οποίο έγινε χρυσό, ενώ ακολουθούν πολλά CD όπως «Το παιδί της νύχτας», το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους του Νίκου Βουρλιώτη και άλλα. Αργότερα το 2003 το Gucci φόρεμα αποθεώθηκε και πολλοί ήταν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του, ενώ το 2019 το «Ώρες μικρές» μετατράπηκε σε έναν από τους ύμνους του. Οι κορυφαίες δισκογραφικές συνεργασίες του ήταν ο Φίβος, ο Τάκης Μπουγάς και ο Πάνος Φαλάρας, Μέρι Λίντα που έκανε μπροστά στο μικρόφωνο, ερμήνευσε μαζί του το θρυλικό «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», Έλλη Κοκκίνου. Στην πίστα επίσης συνεργάστηκε με Νότης Φακιανάκη, Σταμάτη Γονίδη, Κατερίνα Στανίση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Στέλιο Διονυσίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, την οποία εκτιμούσε βαθιά. Και μπορούμε να ακούσουμε κάποιους από τους συνεργάτες του εδώ που μιλούν για τον ίδιο.
5: Ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή ξεκούραστο. Πρέπει η αξία του Γιώργου να δυναμώσει κι άλλο, αν και δεν δυναμώνει τόσο μεγάλη αξία, που να φτάσει. Ο Γιώργος πρέπει να ακούγεται από αυτούς που τον ξέρουν, ακόμα πιο δυνατά, γιατί ήταν ωραίος τύπος.
3: Μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν στενοχωρημένος. Οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας. Ήξερε που βρίσκεται, ήξερε τι κάνει. Δεν ήταν στον κόσμο του. Ήξερε πολύ καλά τη θέση που βρίσκεται. Δεν του άρεσε η θέση που βρισκόταν και δεν του άρεσαν και τα οικογενειακά προβλήματα που είχε. Δεν άλλαξε κάτι. Ένα χαρούμενο παιδί, το οποίο φαινόταν ότι θα πετάξει. Φαινόταν ότι θα απογειωθεί.

0: Πάντως, ο τελευταίος χρόνος Νίκη ήταν δύσκολος για τον τραγουδιστή. Το ακούσαμε να το λένε φίλοι και συνεργάτες. Η μακροχρόνια διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του κατέληξε στον εγκλεισμό του στο δρομοκαΐτιο μετά από εισαγγελική παραγγελία.
1: Δυστυχώς, η μεγάλη οικογενειακή ρήξη και οι αγωγές για την περιουσία του ήταν η σοβαρότερη δικαστική μάχη που αφορούσε την ίδια του την οικογένεια και κυρίως την αδελφή του Βάσο Μαζονάκη, η οποία επί χρόνια ήταν στενή του συνεργάτηδα. Επίσης, η υπόθεση του εγκλεισμού στο δρομοκαΐτιο και η κόντρα με το συγγενικό του περιβάλλον πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή μετά την ακούσια νοσηλεία του στο ψυχιατρικό ίδρυμα με εισαγγελική εντολή. Συλληπιτήρια τώρα εξέφρασαν πολλά κανάλια δισκογραφικές, ακόμα και η Λίνα Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπορούμε να ακούσουμε εδώ άλλο ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνο τον Ιούλιο, όπου πολύ ταπεινά δήλωνε: «Δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι Θεός, πάντα με υποβίβαζα».
2: Ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα.
3: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των πολιτών βάζει ξεφρενή κουρσανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent, γεγονός που δίνει τροφή στα σενάρια για μια νέα γραμμή άμυνας από το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να ανακουφιστούν οι καταναλωτές από το κύμα ανατιμήσεων. Το άλμα στο χρηματιστήριο ενέργειας και οι τιμές φωτιά στις αντλίες φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, καθώς αν άρχιζε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα ξεπερνούσε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο από 1,10 που ήταν πέρυσι τον Οκτώβριο. Το διαθέσιμο περιθώριο από το υπερπλεώνασμα του 2025 γνωρίζουμε εσείς οι Σταυροί Ιεράκου, καλό μεσημέρι, ότι είναι 130 εκατομμύρια ευρώ.
4: Πράγματι, η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αρκεί να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το βαρέλι, το Brent, είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι και του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ, θέτει σε εγρήγορση το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών από την κούρσα των ανατιμήσεων. Αν οι ψηλές τιμές, Βασίλη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρηθούν, η πίεση μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα από τη χοντρεμπορική αγορά του ηλεκτρισμού και τα τιμολόγια ρεύματος ως τις μεταφορές, τη θέρμανση και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, καθώς έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Όπως είπες, υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο περίπου 130 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα, προκειμένου ένα μέρος από αυτά να δοθεί στην επιδότηση του ντίζελ. Δεν αποκλείεται όμως, αν η κατάσταση επιδεινωθεί, να υπάρξει επιδότηση και για την αμόλυβδη. Σήμερα στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,11. Αυτό σημαίνει ότι στην περιφέρεια οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Υπάρχουν περιοχές που είναι πάνω από τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Οπότε αν υπάρξει συνέχιση, παραμείνει η κατάσταση ως έχει, θα έχουμε επιδότηση όχι μόνο για το ντίζελ αλλά και για την αμόλυβδη. Τώρα, η πίεση αυξάνεται πολύ εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης τον επόμενο μήνα. Έχουμε βέβαια μπροστά μας σχεδόν 5 εβδομάδες, αλλά αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, η μέση πανελλαδική τιμή θα ήταν πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά πιο υψηλό από το 1,10 με 1,13 που ήταν η τιμή εκκίνησης πέρυσι τον Οκτώβριο, αλλά και από το 1 ευρώ και 80 λεπτά με τα οποία έκλεισε τον Απρίλιο η περισσυνή περίοδος διάθεσης, όταν η κρίση στη Μέση Ανατολή ήδη είχε προκαλέσει ισχυρούς κλειδονισμούς στην ενεργειακή αγορά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Με την τιμή αυξημένη κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με κατανάλωση 1.000 λίτρα το μήνα θα πλήρωνε σήμερα 1.900 ευρώ, όταν πέρυσι πλήρωσε 1.100 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι το βάρος, το κόστος
5: τη μεγάλη νοικοκυριά. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, για το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Ζητούν παράγοντες της αγοράς μια τέτοια παρέμβαση, γιατί εκτιμούν θα είχε άμεσο αποτέλεσμα στη λιανική τιμή και θα περιόριζε το ποσό που καλείται να καταβάλει ο καταναλωτής. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και βάσει των οποίων προκύπτει το ύψος της επιδότησης. Ενώ υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που με τη συμμετοχή των δηληστηρίων στην όλη προσπάθεια, ώστε όπως επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και να υπάρξουν κάποιες εκπτώσεις. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά να σου πω ότι η αγωνία υπάρχει και για το χονδρεμπορική του ρεύματος.
5: Χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας.
4: Ακριβώς. Ναι. Σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου, όπως σου είπα, έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ. Η ευρωπαϊκή τιμή, μιλάμε για μια εκκριστική άνοδο της τάξης του 150% σε ετήσια βάση. Και αυτό δημιουργεί εύλογη ανησυχία και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον το 30% της ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθεί να προέρχεται από τις μονάδες φυσικού αερίου. Μιλάμε δηλαδή για μια τριπλή βόμβα στα νοικοκυριά, οπότε και η κυβέρνηση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβει για την στήριξή τους.
5: Τριπλή βόμβα και όλα τα σενάρια, όπως μας είπε εσείς, είναι πάνω στο τραπέζι. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αναμένεται σε λίγη ώρα και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα σενάρια να προεξοφλούν άνοδο των βασικών επιτοκίων.
0: Και αυτή η εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι απόρρια της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δημόσια ο Τραμπ διαμηνύει ότι η σύγκρουση θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, συνεργάτες του τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να μην έχει τελειώσει στη διάρκεια της θητείας του. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
6: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρατείνει τη σύγκρουση προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ. Στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, πάντως, οι εκτιμήσεις εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αντέξει την αμερικανική στρατιωτική και οικονομική πίεση και ο πόλεμος να συνεχιστεί ακόμα και μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας τον Ιανουάριο του 29. Την ίδια ώρα ο Τραμπ απείλησε εκ νέου με πλήγμα στο όρος Πίκαξ, μια ισχυρά οχυρωμένη τοποθεσία κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάζ, όπου βρίσκονται δύο βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Η νέα προειδοποίηση ήρθε μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή επιθέσεων εναντίον πλοίων από την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε 10 πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ ως αντίπεινα για τη βύθιση 5 Ιρακινών πετρελαιοφόρων από τις ΗΠΑ. Η κλιμάκωση διατηρεί ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές με το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούς να παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες. Ελισάβετ.
0: Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στις ενδιάμεσες εκλογές, Θανάση, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα για τον Τραμπ. Έφτασε στο σημείο να τάζει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη, αν κερδίσει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
6: Ναι, μιλώντας σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους υποφόρους να αντιμετωπίσουν τις εκλογές σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Υποσχέθηκε την καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όσο και της γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη. Παρουσίασε μάλιστα τις προτινόμενες πληρωμές ως μέρισμα Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν αποκλειστικά εντός των ΗΠΑ. Η πρόταση, ωστόσο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κόστος και την εφαρμογή της. Η καταβολή 5.000 δολαρίων στους περίπου 270 εκατομμύρια ενήλικες της χώρας θα ξεπερνούσε τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το αμερικανικό δημόσιο χρέος ανέρχεται ήδη στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο Τραμπ έχει εξαγγείλει και στο παρελθόν ανάλογες απευθείας πληρωμές προς Αμερικανούς, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Και να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά και εμάς, καθώς η Ουάσιγκτον χαιρέτησε τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα.
6: Ναι, η Ουάσιγκτον έδωσε σαφές πολιτικό σήμα στήριξης στη νέα Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αυτή προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας. Ανθοπολείο Βιτρίνα, Θεοδόση Πάνου.
7: Ακριβώς, και τα τριαντάφυλλα βεβαίως δεν είχαν καμία καλή οσμή, διότι την επικάλυπτε η κοκαίνη, 84 κιλά, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν βρεθεί. Όσον αφορά όμως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς κατά το παρελθόν έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες, κυρίως σε πλοία. Όλες τις έρευνες τις πραγματοποίησε το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΔΟΕ, καθώς είχαν συνεργασία με την DIA, την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκωτικών. Αυτοί είχαν την πληροφορία για αυτή τη νέα μέθοδο που έχουν βρει οι βαρόνοι των καρτέλ στην Κολομβία για να εισάγουν καθαρή κοκαίνη, με πάρα πολύ μεγάλη βεβαίως χρηματική αξία, για να την εισάγουν λοιπόν στις πύλες της Ευρώπης. 4 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και 2 Έλληνες, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, που σας προανέφερα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έκλεισαν αυτό το deal και βρέθηκαν ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί, οι 4 συλληφθέντες, να περιμένουν 84 κιλά κοκαίνης μέσα στα 30 άτομα.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου δόθηκε στη συνάντηση που είχε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γκάτσιος.
8: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες το απόγευμα συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Ελίζε. Πλούσια η ατζέντα των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες. Το αναφέρατε πολύ ορθά, στην πρώτη γραμμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που φαίνεται να μπαίνει και πάλι σε ρότα, καθώς γαλλικό κλειδί είναι η συμμετοχή της Γαλλίας στο συγκεκριμένο εγχείρημα, που δείχνει να αβαντάρει το όλο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδιασμού όσον αφορά στην επόμενη ημέρα του έργου. Και αναφέρομαι στην Μεριδιάν, το γαλλικό κολοσσό που θέτει υπό την σκέπη του ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες δείχνουν προς την κατεύθυνση που κινούνται η Αθήνα και το Παρίσι. Είναι δεδομένη η βούληση των δύο πρωτευουσών το έργο να ξεκινήσει και πάλι, και μάλιστα όπως μαθαίνουμε χαρακτηριστικά αυτό πρόκειται να γίνει ακόμα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει πλέον το γαλλικό κλειδί της Μεριδιάν που δίνει τη δική του προστιθέμενη αξία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν για το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς σε πληροφορίες θέλουν τους δύο ηγέτες μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να τρέξει και πάλι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Από εκεί και πέρα, η Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι κινείται σε ένα φάσμα διπλωματίας της ενέργειας, γιατί πέραν της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 2-24 ώρα ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο κύριος Αλσίση, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσαν επίσης το δικό τους μπουστάρισμα σε εισαγωγικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Ελλάδα, που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να προσθέσουμε επίσης όσον αφορά στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, καθώς τα έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τα ενεργειακά έργα, σχετίζονται και με την γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, ότι το δικό του μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει, το δικό της μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει και η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο, όπως θα βρεθεί εκεί στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του νησού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα νέα μηνύματα που τυχόν θα θελήσει να εκπέμψει στον εξαρτατολόν γείτονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν αλλά και στην Τουρκία τον δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας σε κάθε περίπτωση ότι εφόσον η Τουρκία θέλει να δεθεί στο ευρωπαϊκό άρμα, αυτό περνάει μέσα από τη σχέση της με την Αθήνα.
5: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην επιβολή πατριωτικής εισφοράς 1% στους πλουσιότερους, επέμεινε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια το συνολικό ποσό που θα αποφέρει, διότι δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε παράλληλα ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης και αν δεν γίνει αυτό, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, οι οποίες Γιάννη Τσακίρη, όπως σχολίασε, δεν είναι και καταστροφή.
9: Ναι, είχε καλέσει ουσιαστικά το δίλημα που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές, που είχε πει ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές όπως και έγινε. Και γι' αυτό τον λόγο είπε ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς ότι δεν είναι καταστροφή για τη χώρα το να στηθούν δεύτερες κάλπες. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι από την αρχή της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ουσιαστικά πέρασε στην αντεπίθεση με αφορμή την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος από το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πως την είχαν έτοιμη στην κυβέρνηση πριν καν εκπονήσει την ομιλία την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πίνακα ζωγραφικής, είπε, έτοιμος από πριν σουρεαλιστικού περιεχομένου, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δικό του οικονομικό επιτελείο δεν έχει καπετάνιους, όπως είπε, του γλυκού νερού. Δεν είναι χθεσινά πρόσωπα, είναι πρόσωπα που πέρασαν φουρτούνες όλα αυτά τα χρόνια και έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Όσον αφορά τώρα την πατριωτική εισφορά, όπως είπες, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σε θέση να πει πόσα έσοδα προσδοκά από τη στιγμή που δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ωστόσο, σημείωσε ότι αθρηστικά η ακίνητη περιουσία και οι καταθέσεις του 1% είναι στα 175 δις, όπως είπε. 46% των καταθέσεων έχει το 1% της χώρας. Και μάλιστα αναρωτήθηκε αν κάποιος έχει ένα διάριο, όπως είπε, στο Περιστέρι πληρώνει πέρα από τη φορολογία. Αν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα πληρώνει, δίνει κάτι. Σχολιάζοντας τώρα κάποιες δηλώσεις, πρέπει να σου πω, στελεχών του που έδωσαν λαβή στο Μαξίμου το προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν οι δηλώσεις για τις στηρίδες. Είπε ότι είναι θεμητό και είναι ανθρώπινο να γίνονται λάθη, αλλά άλλο λάθη, άλλο προσωπικές στρατηγικές. Εγώ έπαθα και έμαθα, σημείωσε χαρακτηριστικά, και δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό. Ενώ αναφερόμενος στις δηλώσεις για Καντάρι, θυμίζω ότι ουσιαστικά είχε συνδέσει σε ανάρτησή του την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία με την άρνηση του Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία, την απόφαση που πάρει το Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι δεν είναι ο κύριος Χακαντάρης τέλεχος της Ελλάς, δεν μετέχει τα όργανα, είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, πήρε ουσιαστικά σαφείς αποστάσεις. Από εκεί και πέρα, να σου πω τέλος ότι έθεσε ως στόχο τη νίκη στις εκλογές. Έκανε ουσιαστικά μια επίθεση εντός αγωγών φιλίας στο Πασόκ, ωστόσο άφηκε αιχμές για τη στάση του, λέγοντας ότι δεν είναι αντίπαλοι με το Πασόκ, αλλά είναι ανταγωνιστές και ότι αντίπαλος της Ελλάς είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι ο Πρωθυπουργός επιχαίρει όταν τσακώνονται για τη δεύτερη θέση. Και τέλος, όσον αφορά τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το πράσινο φως για την ένταξή του στην Ελλάδα, έστειλε μήνυμα πως όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά δεν θα υπάρξει μεταβίβαση, όπως είπε, ιδιωτήτων και προνομίων στο νέο κόμμα.
5: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης τύπου που έδωσε.
10: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και λέω να σοβαρευτούμε διότι η συζήτηση αυτή που ανοίξαμε είναι μια συζήτηση που είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
5: πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε βάθος τετραετίας φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
11: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο. Τώρα, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
12: αυτό κατάσταση, δεν είναι καλή ιδέα.
11: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά.
5: Κυβέρνηση και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποδίονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Τσίπρας και πατριωτισμός δεν πάνε μαζί, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου.
12: Είχαμε μέχρι στιγμής δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό και μία από τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις.
13: Βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι ο περισσότερος σοσιαλιστής. Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση.
12: Γιατί το λέτε αυτό τώρα,
13: είναι πολύ,
12: πολύ, πολύ...
13: Μιλάτε τώρα με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάπτυστη συμφωνία. Και την οποία κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον θερμότερο Αύγουστο έζησε φέτος στην ιστορία του ο πλανήτης, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται δραματικά και τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η μέση τιμή ανήλθε στους 16,96 βαθμούς Κελσίου, αυξημένη κατά περίπου 2 βαθμούς. Σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα βρίσκεται και η θερμοκρασία των ωκεανών. Η Ευρώπη, Τζένι Κρυθαρά, έζησε το εφετινό καλοκαίρι ορισμένες από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και αυτό, από ό,τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί, ήταν μόνο πρόγευση.
2: Μάλιστα, ο Αύγουστος φέτος ήταν ο πρώτος μήνας από το Νοέμβριο του 2025 που ξεπέρασε τους 1,5 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή το όριο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με παρατεταμένους, έντονους και πρόωρους καύσωνες που ξεκίνησαν ήδη από το Μάιο, όπως θυμόμαστε. Τον Αύγουστο η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,26 βαθμούς Κελσίου στην Ευρωπαϊκή Ξηρά, καθιστώντας τον περασμένο μήνα τον τέταρτο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Ευρώπη υπέστη επίσης εκτεταμένη ξηρασία, με εξαιρετικά χαμηλές στάθμες νερού σε ποτάμια, όπως είδαμε στο Ρήνο και στο Δούναβι. Οι ωκεανοί εκτός των πολικών περιοχών κατέγραψαν επίσης ρεκόρ όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία τους τον περασμένο μήνα, ακριβώς λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 21,07 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Αύγουστο, ξεπερνώντας ακόμα και το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2023. Ο εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, ο Σάιμον Ντιλ, δήλωσε πως η λύση για να αποτραπεί η κατάρριψη νέων θερμοκρασιών ρεκόρ είναι ξεκάθαρη, και αυτή είναι η ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
3: Αλλάζουμε σελίδα και περνάμε σε ένα ιατρικό επίτευγμα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Μιλάμε για την 54χρονη που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που βρισκόταν σε κρυοσυντήρηση για 22 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένα διεθνές ρεκόρ, αλλά πίσω από τους αριθμούς και την επιστημονική πρωτιά κρύβεται μια τραγική ιστορία, Γρηγόρη Διβάνη.
4: Ναι, η ιστορία της Χριστίνας Ράπτη Τζελέπη είναι μια από τις πιο συγκινητικές υποθέσεις στα χρονικά της παγκόσμιας ιατρικής, συνδυάζοντας μια οικογενειακή τραγωδία και μια ιστορική επιστημονική πρωτιά. Το χρονικό της υπόθεσης, το 2004, η γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης και αποκτά με την πρώτη προσπάθεια ένα υγιέστατο αγοράκι. Τα υπόλοιπα έμβρια υψηλής ποιότητας από τον ίδιο κύκλο τίθενται σε κρυοσυντήρηση, δηλαδή καταψύχονται και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου, διαδικασία που επιτρέπει στα έμβρια να παραμείνουν αναλύωτα στο χρόνο. Πέρσι τον Οκτώβριο η οικογένεια δέχεται ένα τρομερό πλήγμα. Μονάκριβος γιος του, σε ηλικία 21 ετών, χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και οι γονείς παίρνουν την απόφαση να επιστρέψουν στο κέντρο αναπαραγωγής και να δώσουν μια ευκαιρία στα έμβρια που περίμεναν παγωμένα στο υγρό άζωτο για πάνω από 2 δεκαετίες. Το Δεκέμβριο του 2025 η εμβριομεταφορά πραγματοποιείται με επιτυχία και έπειτα από μια πλήρη και ομαλή κοίηση 39 εβδομάδων η 54χρονη Χριστίνα φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς καταγεγραμμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης για αυτόλογο υλικό, δηλαδή για έμβρια της ίδιας της μητέρας και όχι από δωρεά. Από την ημέρα της κατάψυξης μέχρι τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια και 5 μήνες, ενώ το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ανήκε στην Ιαπωνία με 18 χρόνια και 3 μήνες. Η Χριστίνα Ράπτη, η 54χρονη μητέρα, μίλησε στο Open για την απόφαση και την εμπειρία της.
5: Πριν από 10 μήνες έφυγε το μοναχοπέδι μας 21 χρονών. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, η οποία μας οδήγησε λίγο σε ένα σοκ στην αρχή. Όμως είχαμε κάποια γονιμοποιημένα έμβρια. Αντί να επιλέξουμε να κλείσουμε το σπίτι μας, το οποίο βουβάθηκε ξαφνικά, μήνα μορφανή από παιδί, αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε πάλι χαρά στο σπίτι μας. Πήγαμε, ξεκινήσαμε τη διαδικασία, πέτυχε αμέσως, πήγαν όλα μια χαρά. Το μόνο παράπονο είναι ότι μας πίεσε, δεν προλάβαμε να πεθύσουμε το παιδί μας, γιατί έπρεπε λόγω ορίου ηλικίας. Εγώ σε λίγους μήνες θα έκλεινα τα 54, ο νόμος λέει μέχρι τα 54.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο Αλγουαθίλ διαδέχεται το Μεντιλίμπαρ.
6: Επίσημα, πριν από δύο ώρες, είπα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αλκουαθίλ, που είναι ο αντικαταστάτης του επίσης Βάσκου τεχνικού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά μετά από 2,5 χρονιά παρουσία στον πάγκο της. Χθες το βράδυ, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ, έναν προπονητή που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League το 2024 και του πρωταθλήματος του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup έναν χρόνο αργότερα. Σε 127 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη ήταν ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, με απολογισμό 79 νίκες, 28 ισοπαλίες, 20 ήττες. Θα κατέχει πάντα ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου, τόνισε ΠΑΕ Ολυμπιακός στη χθεσινή της ανακοίνωση για το τέλος συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας: στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει, αναφέρθηκε για τον Μεντιλίμπαρ. Από Βάσκο, τεχνικός σε Βάσκο λοιπόν πλέον Ολυμπιακός, ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση σε εγκαταστάσεις του Ρέντι. Έχει συνδέσει το όνομά του με την Real Sociedad. Υπήρξε ποδοσφαιριστής της και προπονητής της από το 2018 έως το 2025, κατακτώντας το κύπελο Ισπανίας και βγάζοντας την Sociedad στο Champions League και στο Europa League. Το καλοκαίρι του 2025 πήγε στην Al Sabah της Σαουδικής Αραβίας, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν με μηνύματά τους τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έναν τεχνικό που σίγουρα Βασίλη Κιλισάβετ ανέβασε τον πήχη στον Ολυμπιακό πολύ ψηλά, αφού οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την οτροπία και τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο αρχηγός της ομάδας Παναγιώτης Ρέτσος. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις. Την Κηφισιά υποδέχεται ο Παναθηναϊκός 9 και 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στη Super League δεν υπολογίζονται με τους πράσινους τραυματίες Τσάπρας Τσιριβέγια, ο τιμερωμένος Ντέσσερς και ο ανίτιμος Κρίστιασεν. Σε ό,τι αφορά τον Σίριελ Ντέσσερς, μειώθηκε η ποινή του από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την κόκκινη κάρτα που είχε δει στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ από τρεις αγωνιστικές σε μία. Έτσι θα απουσιάσει μόνο στο απόψινό παιχνίδι με την Κηφισιά. Για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη. Χθες ο κάτοχος τίτλου Όφη σημείωσε την πρώτη του νίκη στη νέα διοργάνωση, επικρατώντας 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης, ομάδα τη Super League 2. Και τέλος, η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιαννούλη Λαριτζάκη, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια, η ομάδα τη Super League 2. Και τέλος, η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιαννούλη Λαριτζάκη, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια, υπέγραψε στην ΑΕΚ συμβόλαιο μέχρι το 2029.

0: 37 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή όμως και μετά, το φθινόπωρο έρχεται από τα δυτικά και τα βόρεια, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας στους 30-31 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη εβδομάδα. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, αλλά το απόγευμα θα συννεφιάσει κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Δυτικούς ανέμους στα δυτικά και βοριάδες στα ανατολικά 3 με 5, στο Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Λάρισα, το Αγρίνιο δεν αποκλείται και τους 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιακάδα. Ασθενείς ανέμους στον Θεσσαλονικό. Στα νυχτά όμως και στον Εβοϊκό θα φτάσουμε τα 5 με 6, θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου της Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή σε σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γιώργος Μαζονάκης, τι κατέθεσε η γιατρός της κλινικής στο Κολωνάκι.
3: Και στο enikos.gr, τουρκικό κρεσέντο κατά της Ελλάδας, προκλητική εικόνα του Υπουργείου Άμυνας με την ημισέλινο στο μπλε και εμπριστικό μήνυμα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM.
5: Θάνος Μικρούτσικος. Αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
6: Με μια πυρό.
5: Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
6: Το καραντί θα μας πατάει.
5: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Σάπια βρεχάμενα, τσιμέντο και σκουριά.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
13: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα

0: και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Real FM.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ήταν αναμφισβήτητα ο πρίγκιπας της νύχτας, Λουκία Γκάτσου, ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής, πάρα πολύ αγαπητός.
1: Για όλους
0: και
1: μας.
0: Και ξέρεις πώς
1: μας.
0: Το κατάλαβα πόσο αγαπητός ήταν.
1: Mm.
0: Από το πρωί, βλέποντας αυτό το κύμα συγκίνησης, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης... Ξαφνικά, μετά την εκπομπή, ναι. Και πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα. Μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε χθες ξαφνικά, 6 παρά 20 το απόγευμα. Είχε μεταφερθεί, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο Ελπίς από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Θα πούμε όλο το χρονικό, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα αφιερώσουμε μεγάλο μέρος της εκπομπής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Γιατί ξέρεις, πήγα να πω κάτι το οποίο. Θέλω να αφήσει να πω κάτι το οποίο με έχει συγκλονίσει. Θέλω να πω το εξής. Ένα θέμα είναι το κύμα αυτό συγκίνησης και σοκ στο Πανελλήνιο. Το άλλο θέμα είναι ότι κάποιοι βγήκαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα είναι άταφος, να θυμηθούν τι είχε συμβεί πέρσι με το ψυχιατρίο, τι αδυναμίες είχε όταν έρθει με το παθό. Και είδα από κάτω 10.000 μηνύματα που λένε «Ρε, δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε». Έτσι. Ο άνθρωπος είναι άταφος και εσείς βγαίνετε να θυμηθείτε. Ωραία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τεράστιες ευαισθησίες. Όντως, υπήρχε. Ο καθένας μας, και εσύ, Λουκία μου, και εγώ, έχουμε τις αδυναμίες μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν γνωστό γιατί είχε αυτή την προβολή, άρα ξέραμε την κάθε λεπτομέρεια γύρω από τη ζωή του.
1: Και γενικά ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσπαθούσε να κρυφτεί.
0: Ναι, μα θα βγουν
1: οι
0: άνθρωποι.
1: Δεν προσπάθησε ποτέ να κρύψει κάτι.
0: Σωστά. Μπράβο, καλά το λες. Θα βγουν οι άνθρωποι οι οποίοι. Τόσο καιρό ήταν δίπλα του και του έκαναν το φίλο. Πέθανε στα 54, ναι. Ξαφνικά ένα απόγευμα. Να πούν ναι αλλά, δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
1: Ακριβώς,
0: και βλέπω
1: ακριβώς.
0: Όλα αυτά τα χιλιάδες μηνύματα που λένε βγάλτε το σκασμό. Σεβαστείτε ότι ήταν ένας άνθρωπος που μόνος του, από τα 20 του έβγαλε δίσκο στην Πάτρα το 93.
1: Βέβαια.
0: Θα τραγουδούσε για 33 του χρόνια.
1: Και μόνος του είχε μιλήσει για πολλά από τους δαίμονες και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.
0: Βεβαίως.
1: Είχε μιλήσει ανοιχτά. Και για το όλο θέμα και όλο αυτό που είχε γίνει πέρσι μόνος του. Είχε βγει και είχε μιλήσει και είχε αντιμετωπίσει. Και πρέπει να σταματάει αυτή η ανθρωποφαγία. Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος αυτή την ανθρωποφαγία.
0: Επειδή και εσύ και εγώ το έχουμε βιώσει, αλλά εδώ υπάρχει ένας θάνατος στη μέση. Θάνατος, μικρή λεπτομέρεια λέω εγώ, κύριοι οι οποίοι είστε οι ανθρωποφάγοι της ζούγκλας που ζούμε, θέλω να πω, και δεν με έχετε ξανακούσει έτσι, θέλω να πω ότι πρέπει να τεθεί ένα όριο στην κοινωνία. Δηλαδή δεν παίρνουμε το κινητό, το οτιδήποτε στα social media.
1: Ακριβώς,
0: και πυροβολούμε. Υπάρχει ένα σεβασμό,
1: ναι,
0: στοιχειώδης.
1: Καλά είναι τα like, καλά είναι τα νούμερα, καλά είναι όλα, ναι. Αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
0: Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που... Καλώς τον Θεοδόση πάνω και ευχαριστούμε που ήρθες επάνω από την εφημερίδα για μας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης και ο φίλος μας ο Θεοδόσης. Χαίρομαι που αυτή τη φορά Λουκία και Θεοδόση 101% σε αυτούς που τόλμησαν να κάνουν σχόλια και να θυμηθούν σήμερα με άταφο το Μαζωνάκη όσα όσα του είχαν συμβεί σε αυτή την πετιώδη ζωή του. Η απάντηση ήταν βγάλτε το σκασμό κύριε και μπράβο τους. Λοιπόν, να πούμε γιατί ξεκινήσαμε. Εγώ θέλω τα μηνύματά σας. Στο 211-200-8200 η Αναστασία Κεγκελεζίου περιμένει. Στούντιο papakirialfm.gr. Απέναντι μας Γιώργος Νταβαρίνος στην κονσόλα του ήχου. Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης και Θεοδόσης Πάνου. Και σε λίγο μαζί μας εκτάκτος ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που είναι υπεύθυνος από τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό Υγείας για την έρευνα.
1: Και
0: η Ματίνα Παγώνη, ακριβώς. Αλλά πρώτα θα μας δώσει ο Θεοδόσης Πάνου τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει μπει το ελληνικό FBI. Γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο οι πρώτοι έλεγχοι. Δύο τίτλους θα πω Θεοδόση και μας πεις τα νεότερα. Ευχαριστώ. Πάει λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης και σύμφωνα με τις καταθέσεις που θα μας πει αναλυτικά ο Θεοδόσης, να κάνει χθες το απόγευμα πλασμαφαίρεση. Θα μας εξηγήσει η κυρία Παγώνη και ο κύριος Πατούλης τι είναι η πλασμαφαίρεση. Του βάζουν δύο φλεβοκαθετήρες. Στο δεύτερο, η γιατρός είναι ένα ζευγάρι που έχει το ιατρείο. Παθαίνει ανακοπή. Λένε ότι πήγαν να του δώσουν πρώτες βοήθειες. Το ξέρω, θα το δείξει η έρευνα αυτό. Ειδοποιούν το ΕΚΑΒ, δεν ξέρω πόσο μου έλεγε ένας κορυφαίος γιατρός. Πρέπει να δούμε πόση ώρα μετά το περιστατικό το ειδοποίησαν.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Άλλο να έρθει αμέσως και άλλο να προσπαθούσε για να το κουκουλώσουν μισή ώρα, να το σώσουν μόνοι τους, χωρίς να έχουν τα μηχανήματα και τον απεινιδωτή ή τις γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έρχεται το ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά, Κάνει κάρπα, το στέλνει στο, με ασθενοφόρο, διαπιστώνει το θάνατό σου, το ελπίζει 6 παρα 20. Θεοδόση, μπορείς να μας πεις, έχουν καταθέσει. Το ζευγάρι έχει αφαιθεί ελεύθερο. Προσήχθη και αφαιθεί ελεύθερο.
2: Προς τον παρόν ελεύθερο.
0: Τι προκύπτει από τις μέχρι στιγμής έρευνες, τι βρέθηκε στο ιατρείο, τι προκύπτει λεπτό προς λεπτό, πώς φτάσαμε στο θάνατο το ξαφνικό του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Στο ιατρείο, όσον αφορά την αστυνομική έρευνα, δεν έχει γίνει γνωστό κάτι το περίεργο να έχει βρεθεί. Αντιθέτως όμως φαίνεται ότι διαβιβάζουν και ενημερώνουν την ελληνική αστυνομία από τον Ιατρικό Σύλλογο ότι έχουν βρεθεί δύο μηχανήματα για την πλασμαφαίρεση. Το λέω σωστά.
0: Σωστά, δύο μηχανήματα.
2: Λοιπόν, τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν
0: στο συγκεκριμένο.
2: Ακριβώς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Δεν διότι τρέπε.
2: Το 2024, το 2025. Σε έκτακτους και ευνηδιαστικούς ελέγχους που ισχυρίζονται ότι έκαναν στον Ιατρικό Σύλλογο, αυτά τα μηχανήματα δεν είχαν βρεθεί. Παράλληλα, ναι, δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα, γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Μέχρι
2: αυτά
0: το 25? Τα μηχανήματα.
2: Μέχρι το 25, ο τελευταίος έλεγχος γίνεται το 25, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Το 2013, αυτά τα λέει επισημώς και ο κύριος Πατούλης, να τον ρωτήσετε, βέβαια. Το 2013 παίρνει άδεια ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Δηλαδή,
0: ήταν η γιατρός, η σύζυγος χωρίς ειδικότητα.
2: Ακριβώς. Δεν έχει λοιπόν την ειδικότητα ή την σχετική άδεια την ιατρική να πραγματοποιεί τέτοιες ιατρικές ενέργειες. Το κλείνουμε αυτό. Μάλιστα. Πάμε όμως στο πολύ σημαντικό που σου είπε ο κορυφαίος γιατρός που μίλησες. Φαίνεται να έχει δίκιο. Η ώρα.
0: Ναι,
2: γι' αυτό και ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί για να δουν επακριβώς τι ώρα πήγε εκεί ο δημοφιλής τραγουδιστής. Τι ώρα υπέστη το επεισόδιο, διότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος υπέστη καρδιακή ανακοπή.
0: Σωστά.
2: Το ζητούμενο όμως είναι.
0: Αμέσως, το κουκούλωσαν.
2: Δύο.
0: Και όταν εντοπίσαν ήταν πια αργά.
2: Περιμένει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Το ένα είναι αυτό που λες.
1: Έχουμε κάποια νεότερη πληροφορία.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
2: Και θα σας εξηγήσω το πότε ειδοποιήθηκε. Και κυρίως ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Γεγονός είναι ότι η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται 16 και 21. 16 και 28 φτάνει άμεσα μοτοσυκλέτα με διασώστη στο σημείο. Όλοι στο κέντρο έχουμε δει τους διασώστες με τις μοτοσυκλέτες που σταθμεύουν σε κυρία σημεία. Ακριβώς, βέβαια.
0: Κάρπα, πινιδωτής, όλο.
2: Το πιο σημαντικό, οι ενέργειες που κάνει ο συγκεκριμένος διασώστης είναι άμεσα διασωλήνωση. Επιτόπου.
0: Ναι, ναι.
2: Στη συνέχεια, 16 και 45 φτάνει στο ΕΛΠΗΣ. 17 και 40 ανακοινώνεται ο θάνατος.
0: Ναι.
2: Το ερωτηματικό όμως είναι, πότε παθαίνει την ανακοπή ο δημοφιλής τραγούδησης, τι ώρα την παθαίνει αυτή την ανακοπή. Στην κατάθεσή της, η ιατρός που είναι στο ιατρείο φαίνεται να τοποθετεί και τον φλεβοκαθετήρα, στην κατάθεσή της λέει
0: ότι είχα να τον δω από το 21, ήρθε,
2: ακριβώς,
0: δεν είχε καλή εικόνα, του είπα κάνε πλασμαφαίρεση και όταν του έβαζα το δεύτερο φλεβοκαθετήρα κατέρευσε.
2: Λέει και κάτι και κάποια άλλα όμως πιο σημαντικά.
0: Για
2: τα οποία είναι τα εξής. Ότι η εικόνα του δεν ήταν καθόλου καλή και της είπε και ο ίδιος ότι δεν είμαι καθόλου καλά. Δεν πέρασα καλό βράδυ, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου τη διάρκεια της νύχτας και σε παρακαλώ θέλω να με βοηθήσεις σε αυτό. Οι γιατροί λένε ότι ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενού σε ένα ιατρείο, το πιο πιθανό είναι όταν βλέπουμε μια σοβαρή κλινική εικόνα, λένε οι γιατροί, είναι να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ, να προσφερθούν κάποιες βοήθειες στον ασθενή και να περιμένει την παραλαβή του από τους διασώστες και στη συνέχεια την διακομιδή του προς το νοσοκομείο. Τέλος πάντων, όλα φαίνεται να ξεκαθαρίσουν όταν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ιατροδικαστικής έρευνας.
0: Αύριο θα γίνει νεκροψία.
2: Αύριο θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Εκεί θα προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν θα προσδιοριστεί και ο μηχανισμός ο οποίος προκαλεί την ανακοπή. Ωστόσο, το πιο σημαντικό όλων είναι οι τοξικολογικές. Οι τοξικολογικές, ως γνωστόν, θέλουν ένα χρονικό διάστημα για να βγουν και βεβαίως.
0: Κάποιες ουσίες δηλαδή που μπορεί να επιβάρουν την κατάστασή του.
2: Εκεί θα υπάρχει και μια ολοκληρωμένη εικόνα σε συνδυασμό τόσο με τις τοξικολογικές όσο με την νεκροψία, νεκροτομή. Τώρα, ίσως να προσδιοριστεί και επακριβώς με μικρές αποκλίσεις η ώρα θανάτου, το χρονικό όριο θανάτου, σωστό, αλλά θα το δούμε κρίσιμο, αυτό, ας το κρατήσουμε.
0: Η γιατρός ισχύει ότι λέει ότι τον είδα σε υπερδιέγερση.
2: Σε υπερδιέγερση, ναι, βεβαίως.
0: Και του είπα, μήπως κάνεις πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν δική της πρωτοβουλία, δεν ήταν κάτι που το κάνει συχνά ο τραγουδιστής. Λέει γιατρός. Λέει γιατρός.
2: Ακριβώς. Επειδή είναι πληροφορίες όλα αυτά που μας έρχονται όσον αφορά την κατάθεση, θα προσπαθήσω να είμαι κάπως πιο συγκεκριμένος. Mm. Γεγονός είναι ότι εφόσον ξεκινάει αυτή η διαδικασία, συνεννούν και οι δύο να γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Σωστός.
2: Της πλασμαφαίρεσης. Το τι έπρεπε να γίνει, αυτό νομίζω ότι θα ξεκαθαριστεί από την ολοκλήρωση των έρευνων και συνέχεια από την ανάλογη νομική αντιμετώπιση.
0: Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη, αλλά ήδη μου έχει πει ο κύριος Πατούλης ότι αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης γίνεται νομίμως σε τρία, όχι σε όλα, ούτε καν σε όλα. Mm-hmm. Σε τρία υπάρχουν τα μηχανήματα δημόσια νοσοκομεία, στο λαϊκό, στο γενικό κρατικό και στο αττικό νοσοκομείο.
2: Και εγώ θα σας προσθέσω το εξής. Ναι. Στην διεθνή βιβλιογραφία, γιατί κάθεσα να το δω για να έχω και μία άποψη. Αναφέρεται ότι τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες γίνονται από ειδικευμένο αιματολόγο που έχει την ειδίκευση με την παρουσία εντατικολόγου αλλά και καρδιολόγου. Με ειδικά μηχανήματα, με πολύ συγκεκριμένα ISO, με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σωστά φέρεται να το είπε ο κύριος Πατούλης, τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες γίνονται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία που έχουν, διαθέτουν τον κατάλληλο, τα κατάλληλα μηχανήματα, τα ειδικευμένα μηχανήματα και σε κλινικές που έχουν πάρει άδεια για τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες και διαθέτουν το προσωπικό και τα μηχανήματα όλα εξειδικευμένα.
0: Μας έδωσε λοιπόν το αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ ο Θεοδόσης Πάνου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τις έρευνες της αστυνομίας. Το ελληνικό FBI το έχει αναλάβει.
2: Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, το ελληνικό FBI έχει αποστείλει δύο άτομα από το ανθρωπεκτονίον λόγω ειδίκευσης.
0: Συμμετέχει, μάλιστα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Καλησπέριζουμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομικών Γιατρών Ελλάδας και πρόεδρο υπηρεσιακή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το ερώτημα είναι, θα έχουμε σε λίγο. Και ο κύριος Πατούλης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, κύριε Πατούλη.
3: Καλησπέρα, κύριε Σταυρλά, κύριε Αγκάτση.
0: Επειδή κάνει την έρευνα ο κύριος Πατούλης, κύριε Παγώνη, επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε από εκείνο και να ακούσουμε και τα νεότερα. Γιατί έχει πάει στο ιατρείο, έχει δει. Πείτε μας λοιπόν, κύριε πρόεδρε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές από το πρωί, τι έχει βρεθεί σε αυτό το ιατρείο, τι ήταν νόμιμο και τι ήταν παράνομο.
3: Λοιπόν, καταρχάς από την αρχή πάλι να πούμε ότι αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας παθολογικής ιατρικής, ένα συσταγαζόμενο ιατρείο παθολόγου και άνευ ειδικότητος γιατρού.
0: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν δεν δικαιούται να εκτελεί τέτοιες ενέργειες όπως εμπροκειμένο της πλασμαφαίρεσης, αυτό τελεία και παύλα. Όποιος το έκανε ή αν το έκανε παρανόμως και μάλιστα με ίδια βούληση.
0: Ποιος ελέγχει, πριν φτάσουμε εκεί, θα πάμε
1: πριν
0: μετά.
1: Φτάσουμε.
0: Ποιος ελέγχει το ιατρείο, δηλαδή ποιος δίνει άδεια σε κάθε ιατρείο και διαπιστώνει με ελέγχους χρόνο-χρόνο.
1: Και ποιος προστατεύει και τον κόσμο, κύριε Πατούλη, αυτή τη στιγμή, γιατί πήγε ένας επώνυμος άνθρωπος και έχασε τη ζωή του εκεί. Θα μπορούσε να πάει ένας από εμάς, ας πούμε, και να μην είχε γίνει τέτοιο μεγάλο
0: ποιος
1: θέμα.
0: Ποιος έκανε τους ελέγχους στο ιατρείο.
3: Για κάτσου, από ό,τι μαθαίνετε και μαθαίνουμε, πηγαίναν και πάρα πολύ επώνυμοι. Ακούστε, καταρχάς να πούμε ότι η άδεια του ιατρείου το 2004 ξεκίνησε από άδεια της νομαρχίας με τη σύνθεση πάλι παθολογικό ιατρείο. Το 2013 αλλάζοντας μία διεύθυνση από Υψηλάντου και πηγαίνοντας στην Καρεάνδρου, εκεί που είναι τώρα,
0: Καρνεάδου,
3: εκεί ακριβώς υπήρξε η αδειοδότηση το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
0: Από εσάς λοιπόν, από εσάς από το Σύλλογο σας,
3: ακριβώς.
0: Μετά ελέγχεται.
3: Ελέγχθηκε δειγματοληπτικά και θα έλεγε κανείς απρόοπτα το 2024 στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων και μάλιστα αδειοδοτημένων ιατρίων, στο οποίο δεν υπήρξε και δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει μηχάνημα τουλάχιστον πλασμαφαίρεσης.
0: Είναι ογκώδες μηχάνημα, μπορεί κάποιος να το κρύψει όταν πάτε για έλεγχο και μετά να το ξαναεμφανίσει, να το πάει στην αποθήκη.
3: Όχι, καταρχάς είναι ένα μεγάλο μηχάνημα.
0: Άρα δεν μεταφέρεται. Δεν είναι μια βαλίτσα.
3: Μπορεί να μεταφερθεί, αλλά γίνεται σε ρόδες. Αλλά αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω ήταν ένα μεγάλο ιατρείο 200 τετραγωνικών μέτρων. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το είχαν κρύψει. 25 εβδόμου του 25 υπήρξε και πάλι νέος απροειδοποιητός έλεγχος στην Καρενάδου 11 όσο και εκεί προφανώς δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει.
0: Ξαναλέω, μπορεί κάποιος να κρύψει επιμένω, δεν με απαντήσατε, αυτό το μηχάνημα και μετά να το ξαναεμφανίσει. Πάει σε μια αποθήκη.
3: Προφανώς μπορεί.
0: Άρα δεν αυτό είναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Μπορεί να το έχει και να το μεταφέρει. Ο ιατρικός σύλλογος πάντως έχει πιστοποιήσει ότι δεν υπήρχε το μηχάνημα.
3: Δεν χτίζεται. Προφανώς η τριμελής επιτροπή των ανθρώπων που είναι από δύο γιατρούς, μάλιστα ένας από το διοικητικό συμβούλιο και ενός πολιτικού μηχανικού για να βλέπει και τα. Είναι τριμελής επιτροπή για να μπορεί να βλέπει και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα πολυοδομικά και άλλα. Αυτοί είναι εκείνοι που υπογράφουν. Διαπιστώθηκε μόνο η παρουσία φυγοκέντρου. Και γι' αυτό ακριβώς ζήτησα να απομακρυνθεί, διότι δεν έχει καμία σχέση με ένα παθολογικό ιατρείο.
0: Ωραία, σήμερα που έγινε έλεγχος κατόπιν θανάτου, τι βρήκατε?
3: Στις 9/9/25 υπήρξαν και πάλι κάποιες δόσεις συμμόρφωσης, αν μου επιτρέπετε, σχετικά με τη φυγόκεντρο. Ξαναπήγε η Επιτροπή Επανέλεγχος 17/9, στην οποία υπήρξε επιβεβαίωση συμμόρφωση για τη φυγόκεντρο και δεν υπήρξε κανένα άλλο μηχάνημα.
0: Σήμερα τι βρήκατε?
3: Σήμερα στην παρουσία και συντάσσεται αυτή τη στιγμή το πόρισμα από την Επιτροπή.
0: Βρήκατε δύο μηχανήματα.
3: Υπήρξαν δύο μηχανήματα.
0: Όχι ένα, δύο.
3: Δύο.
0: Πίστευτε.
3: Στα οποία προφανώς κακώς υπήρχαν, να το συζητήσουμε αυτό.
0: Ναι.
3: Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και αναλώσιμα υλικά, από ό,τι διαπιστώθηκαν, που σχετίζονταν με το μηχάνημα αυτό. Mm. Αλλά και ένα πολύ, αν θέλετε, ακραίο γεγονός, εγώ το κρίνω ότι είναι ακραίο, ότι δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής. Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε. Άρα δεν έγινε καμία προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Καμία επαρκής προσπάθεια.
3: Αν έγινε σε επίπεδο, αντιλαμβάνεστε κάρπα, στο επίπεδο.
1: Μόνο κάρπα, ναι.
3: Της αναζωογόνησης με έναν φυσικό τρόπο, αλλά είναι σίγουρο ότι ο απεινιδωτής σε ένα τέτοιο γιατρείο, ας πούμε, που θα ήθελε κάποιος να διενεργήσει.
0: Είναι απαραίτητος. Είναι
3: μια τέτοια διενεργήση.
0: Μια ερώτηση πάμε στην κυρία Παγώνη, κύριε Πατούλη. Πόσα, πού προβλέπετε με βάση τον νόμο να υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ισχύει μόνο σε δημόσια νοσοκομεία?
3: Εδώ στην Ελλάδα, και θα σας το πει και η κυρία Παγώνη, υπάρχουν μόνο για θεραπευτικούς αιματολογικούς λόγους σε μεγάλα νοσοκομεία, όπως το Λαϊκό, το Γενικό, Κρατικό και το Αττικό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσπάθεια διαχείρισης της ευζωίας, μακροζωίας σε κάποιες άλλες χώρες όπως Γερμανία και Ελβετία, όπου έχουν απλοποιήσει λίγο την πλασμαφαίρεση με ένα μηχάνημα, το οποίο όμως και πάλι αυτό δεν μπορεί να διενεργηθεί σε ιατρείο, πρέπει να είναι σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας ή αντεϊκλίνης, προφανώς με ένα team γιατρών σε κάθε περίπτωση.
0: Να υπάρχει διαθέσιμη εντατική, αν συμβεί κάτι, να υπάρχει
3: ακριβώς,
0: μια. Όπως είναι στα χειρουργία.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια επίπονη διαδικασία για έναν επιβαρημένο οργανισμό. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτή την πλασμαφαίρεση και πολύ περισσότερο αν συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο είναι απρόβλεπτο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μηχανήματα και γιατρούς.
0: Πάμε στην κυρία Παγώνη. Ελάτε, κυρία Παγώνη. Άρα, μας είπε ο πρόεδρος τα δεδομένα των ελέγχων. Πάμε τώρα στη δική σας πλευρά.
4: Κύριε Καβελάκη, έχουμε να διαχειριστούμε ένα περιστατικό που ήταν ένα σοβαρό περιστατικό, γιατί και ο ίδιος ο Γιώργος ο Μαζονάκης είπε στη γιατρό, που τελικά η γιατρός αυτή είναι χωρίς ειδικότητα, ενώ έλεγε στην αρχή ότι ήταν.
1: Χωρίς ειδικότητα.
4: Χωρίς ειδικότητα, το τονίζω, σε ένα παθολογικό ιατρείο και υποδέχεται έναν ασθενή, ο οποίος της είπε εδώ και δύο μέρες δεν αισθάνομαι καλά, και η ίδια στην κατάθεσή της, από αυτά που μαθαίνουμε, είπε ότι ήταν συγχυτικός και τον είδε ότι δεν ήταν καλά, που σημαίνει πρώτον δεν του κάνεις την ορμαφαίρεση. Δεν μπορείς να βάλεις σε τέτοιο ασθενή να του κάνεις την ορμαφαίρεση. Το δεύτερο που κάνεις.
0: Τι θα πει, επειδή το διάβασα και εγώ διαγερτικός, δηλαδή σε μια κατάσταση που πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
4: Ναι, ζητούσε βοήθεια, δεν ήταν πολύ καλό άνθρωπος και το είπε κιόλας, το είπε και η ίδια. Που σημαίνει ότι κάνεις τη βασική εξέταση και αμέσως ειδοποιείς το ΕΚΑΠ και μεταφέρεις τον ασθενή αυτό σε νοσοκομείο επιμερεύων, ούτως ώστε να του δοθούν οι βοήθειες, γιατί δεν έχεις ούτε απεινιδωτή στο ιατρείο σου.
0: Και πάντως δεν κάνεις πλασμαφαίρεση σε κάποιον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας, την ώρα που το έχει το πρόβλημα υγείας.
4: Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι, που πρέπει να ξέρουμε όλοι, ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή μέθοδος. Είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος για συγκεκριμένες παθήσεις, όπως για σοβαρά αιματολογικά προβλήματα, αυτοάνωστα νοσήματα, νεφρολογικά προβλήματα, που τα κάνουν στους ασθενείς με team γιατρών σε μεγάλα νοσοκομεία που ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα οι νοσηλευτές και οι γιατροί και οι οποίοι έχουν πιστοποίηση πάνω σε αυτά τα μηχανήματα.
0: Άφωνος εγώ έχω μείνει. Άφωνος, πραγματικά.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πλασμαφαίρεση...
1: Το θέμα είναι, κυρία Παγώνη, πώς από εδώ και πέρα προστατεύουμε όλο τον κόσμο από τέτοιες πρακτικές.
4: Από εδώ και πέρα πώς θα το προστατεύσουμε. Και ο κόσμος θα πω το εξής. Επειδή ήδη δώσαμε σήμερα δύο μέρες στο Ραδίο 24 κάποια εικόνα για κάποια ιατρία που είναι χιλιάδες στην Αττική, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί είναι χιλιάδες ακριβώς όπως είπατε.
4: Ακριβώς. Όταν πας σε ένα ιατρείο το οποίο λέει ότι θα κάνει εξειδικευμένα πράγματα, απλό ιατρείο, κάνεις και ένα τηλέφωνο στην ιατρικό σύνολο και λες είναι πιστοποιημένο αυτό το ιατρείο.
0: Άρα ασθενής, αυτό που λέει, ρωτάει η Λουκία, ένα ο ασθενής να τσεκάρει ότι πάει να κάνει μια εξειδικευμένη θεραπεία, να δει αν έχει άδεια. Δύο, και το ερώτημα ευθύνεται και στους δύο, οι έλεγχοι όπως γίνονται τώρα αρκούν? Διότι εγώ επιμένω, εάν πρόκειται να έχει κάποιος πέντε παράνομα μηχανήματα, να λέει όπα που έρχονται, να τα κρύβει και μετά να τα ξαναβγάζει, δεν προστατευόμαστε εμείς? Μήπως είναι πλημελής ή το καθεστώς των ελέγχων επιτρέπει να έχουμε τέτοιες καραμπινάτες παρανομίες? Όταν λέει και ο Σπατούλης ότι χρειάζεται team γιατρών, δυνατότητα διασωλήνωσης, ολόκληρο νοσοκομείο, λίγα νοσοκομεία μπορούν. Και υπάρχει ένα διαμέρισμα που είδαμε ότι είναι αυτό το δωμάτιο που έγινε πλασμαφαίρεση. Είδατε τις φωτογραφίες. Είχε μία στολή σαμουράι, ένα ποδήλατο και 200 εικόνες. Δηλαδή, εγώ νομίζω στην αποθήκη. Καταλαβαίνει κανείς.
4: Το είδαμε το ιατρείο.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Κύριε Πατούλη, γίνονται πραγματικά
4: έλεγχοι. Κύριε Καβελάκη, να πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό.
0: Έλατε, πείτε το κύριε Παγώνη και μετά κύριε Σπατούλη.
4: Όταν έχεις έναν ασθενή που τον διαχειρίζεσαι, που βλέπεις σε τι κατάσταση είσαι και βλέπεις πόσο σοβαρά είναι, όταν καλείς λοιπόν το ΕΚΑΠ, μπαίνεις μαζί του στο ΕΚΑΠ, τον συνοδεύεις, τον πας στο νοσοκομείο που εσμερεύει, ενημερώνεις τους συναδέλφους σου τι έχεις κάνει,
1: για το τι έχεις κάνει,
4: ποια εικόνα είχες, και διευκολύνεις και τους συναδέλφους σου που παρέλαβαν το περιστατικό
0: για το ιστορικό του,
4: και βοηθάς όσο γίνεται περισσότερο. Δεν αφήνεις μόνο τον ασθενή να το πάρουν το ΕΚΑΠ και να πάει στο
0: παρένθεση, πλασμαφαίρεση σημαίνει ότι, επειδή είπε ότι βάζω δύο φλεβοκαθετήρες και την ώρα που έβαλε το δεύτερο έγινε ανακοπή, περνάει το αίμα από ένα μηχάνημα που φεύγει από το ένα χέρι, καθαρίζεται και πάει στο, και μπαίνει από το άλλο χέρι, αυτό είναι...
4: Είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος και απομακρύνει
0: φιλτραρίσματος του αίματος,
4: τις τοξικές ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Το καθαρίζει δηλαδή το πλάσμα.
0: Ελάτε κύριε Πατούλη, πείτε μας κύριε Πρόεδρε λοιπόν για το καθεστώς των ελέγχων.
5: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει σαφές ότι έχουμε πάνω από 15.000 ιατρία στην Αθήνα. Επολιατρία.
0: Ποιος θα τα ελέγξει και πότε?
5: Η δειγματαλεπτική. Όταν γίνει ένας έλεγχος, μπορεί, όπως υπόθηκε, την άλλη μέρα να γίνει κάτι άλλο στο ίδιο το ιατρείο. Άρα, καταρχάς πρέπει να καταλάβουν οι γιατροί και όλοι μας ότι υπάρχει να υπηρετήσει και να λειτουργήσει βάσει του όρκου του Ιπποκράτη και προφανώς για τον άνθρωπο. Αυτό θα μου πείτε.
0: Αν επαφιέμαστε στον όρκο του Ιπποκράτη, σωθήκαμε, κύριε Πατούλη.
5: Όχι, ακούγεται γελίο ενδεχομένως και ακούγεται και περίεργο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει αντιληπτόν. Όποιοι γιατροί πλέον πιάνονται σε τέτοιες δυνατότητες, δηλαδή να υπερβαίνουν τα όρια των δικών τους εξειδικεύσεων και ειδικοτήτων και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, ο ίδιος ήδη και μιλώντας και στον Υπουργό πριν λίγο αλλά και γενικότερα, θα πρέπει διαπαντός να τους παίρνουν τα πτυχία και τα διπλώματα. Να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Διότι θα σας πω...
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ είναι υποέρευνα από τη δικαιοσύνη για διάπραξη κακουργημάτων. Τα γεγονότα είναι όπως τα περιγράφετε οι δύο κορυφαίοι γιατροί στην Ελλάδα και έχουμε τέτοιες πράξεις και παραλήψεις, εγώ ως νομικός σας λέω, δεν θα κάνουμε τη δίκη των γιατρών εδώ, ότι περιγράφονται αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που οδηγούν στην αφαίρεση ανθρώπινης ζωής από ενδεχόμενο δόλο, όχι βαριά αμέλεια.
5: Δηλαδή είναι,
0: ξεπερνά τη βαριά αμέλεια αυτό.
5: Ακούστε κύριε Σταυλάκη, αυτό που είπε η κυρία Παγώνη. Εδώ σαν γιατροί βάζουμε το σήμα και αν υπάρξει κάποιος που μπροστά στο δρόμο πέσει στο δρόμο, θα σηκωθούμε και έχουμε υποχρέωση εκ της δεοντολογίας να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να έχει πέσει μέσα στο ιατρείο σου και να μην τον συνοδεύσεις μέχρι το νοσοκομείο για να δεις πώς πήγε αυτό το περιστατικό που ενδεχομένως να έχει χάσει τη ζωή του. Δηλαδή εγώ σας λέω ότι όλα βγαίνουν ομαλώς.
0: Θα μπορούσε, κυρία Παγόρη, να έχει σωθεί ο Μαζονάκης, γιατί έλεγα πριν, είπε κορυφαίος γιατρός που έτυχε σήμερα στο Open, ότι σε αυτή την περίπτωση θεωρεί ότι άργησαν οι δύο αυτοί γιατροί να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ, θέλοντας να το κουκουλώσουν. Και προσπάθησαν χωρίς μέσα να τον κρατήσουν στη ζωή, να τον επαναφέρουν στη ζωή. Και όταν πια ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και πήγε, ήταν αργά. Μπορεί να διαπιστωθεί αυτό από την νεκροψία.
6: Ότι μπορεί, καταρχήν, οι τοξικολογικές, η νεκροτομή, η νεκροψία θα μας δώσουν πολλά στοιχεία και θα βοηθήσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ ειλικρινά, πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Κανένας μας δεν μπορεί να πει, ειλικρινά σας μιλάω, εάν θα ζούσε ή δεν θα ζούσε. Αυτό που έχει σημασία, αν εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε σαν γιατροί. Αυτό έχει σημασία.
0: Ακούσατε τον κύριο Πατούλικα, τη γνώμη σας, τι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς των ελέγχων. Αν έχουμε 15.000 ιατρία και 5 ελεγκτές, απλώς σήμερα περιμένουμε τον επόμενο θάνατο.
6: Επειδή εγώ λοιπόν σήμερα το σκεφτόμουν πολύ, μου ήρθε μια ιδέα εδώ στο πανελίδιο και θα τον προσυγχίσω με τον κύριο.
0: Σας ακούει και ο πρόεδρος, ναι. Ναι,
6: ναι βεβαίως. Να υπάρχουν φοβερές διαφημίσεις, τις οποίες βλέπετε όλοι.
0: Βεβαίως.
6: Να υπάρχει λοιπόν ένα έλεγχος των διαφημίσεων και σε τακτά διαστήματα να πηγαίνει η Επιτροπή επιτόπου και να βλέπει τι γίνεται σε αυτά τα ιατρία. Έτσι θα φοβούνται όλοι και δεν θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με το κεφάλι.
0: Να γίνονται ευνηδιαστικοί έλεγχοι, να υπάρχει
1: πάντα αίσθηση ότι θα έρθουν.
5: Για να μην αδικήσουμε.
1: Μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Πατούλη.
5: Ναι, καταρχάς ευνηδιαστικοί έλεγχοι γίνονται και πράγματι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία έχουν διορθωθεί και έχουν βελτιωθεί σε πολλά ιατρία και κάτι έχουν οδηγηθεί και στα πειθαρχικά.
0: Mm-hmm.
5: Προφανώς αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, ό,τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή πολλοί μιλάμε για την ευζωία, τη μακροζωία, το wellness και όλα αυτά τα οποία είναι πολύ ωραία, θα πρέπει να αντιληφθούν. Δεν μπορούν να γίνονται και μέθοδοι οι οποίοι αφορούν νοσοκομεία και όχι απλώς ιατρία.
0: Ακούστε τώρα τι διαβάζω.
1: Γιατί
0: και θα συγκλονιστείτε.
1: Κύριε,
0: κάτσε μικρή αποκάλυψη εδώ. Αποκαλύπτονται διαφημίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του ιατρείου. Με επιφανής άρα εδώ υπάρχει μια πρόσθετη ευθύνη, κύριε Πρόεδρε. Αν διαφήμιζε το ιατρείο αυτό τέτοιες υπηρεσίες, είχατε και στο πιάτο την αιτία για να πάτε να κάνετε διπλό και τριπλό έλεγχο.
5: Η διαφορά, κύριε Στρεβελάκη, και συζήταγα και πριν λίγο και με τον κύριο Υπουργό, θα πρέπει να μπει και η ΔΙΚΑ σε όλο αυτό που έχει όλο το ψηφιακό κομμάτι, διότι οι δικές μας τουλάχιστον υπηρεσίες και μπορεί τώρα να το ελέγχετε, φανταστείτε ότι πρέπει να ελέγχετε 15.000 ιατρία και μάλιστα τη μία λένε αυτό, την άλλη κρύβονται και την άλλη λένε κάτι άλλο.
0: Ακούστε, εδώ διαφημίζει πλασμαφαίρεση, το βλέπω τώρα μπροστά μου. Κάνουμε, λέει, σε όλο τον κόσμο το διαφημιστικό. Είχε πελάτες από όλο τον κόσμο.
5: Πρίμιο
0: ιατρικό τουρισμό. Κοιτάξτε, κάνουμε, λέει, δεν ξέρω πώς προφέρεται, ινούς φαίρεσης. Άινους φαίρεσης, δεν ξέρω πώς προφέρεται, την οποία η κλινική παρουσίαζε ως σύγχρονη μορφή της τελευταίας τεχνολογίας καθαρισμού του πλάσματος. Με
1: και
0: ειδικά
1: υπάρχει
0: φίλτρα. Προσέξτε, ναι, αυτό είναι δημόσιο. Άρα εδώ συζητάμε, αν το ξέραμε, όταν καμάρωνε ένα παράνομο ιατρείο στο Κολωνάκι, ότι έκανε πλασμαφαίρεση, χωρίς άδεια, που κάνουν μόνο κρατικά νοσοκομεία. Πού είναι η επίβλεψη, λοιπόν?
5: Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι εδώ και αλίμονο δεν θα επέπεσε σε καμία αντίληψη των υπηρεσιών.
0: Όμως,
5: προφανώς, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που διαβάζετε σήμερα, όλες οι υπηρεσίες του κράτους και εμείς όλοι μας ενδεχομένως να έπεφτε στην αντίληψή μας ή να μην έπεφτε, αυτό που έχει όμως αξία πλέον είναι ότι με έναν ηλεκτρονικό τρόπο που διαφημίζει ο καθένας ό,τι θέλει, θα πρέπει να μπουν άλλοι νόμοι, άλλοι παράμετροι, άλλες διαδικασίες, κάτι το οποίο σαφέστατα πρέπει να αλλάξει. Διότι εγώ θα σας πω το εξής, πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίναν κατά εκατοντάδες από ό,τι μαθαίνουμε και μάλιστα με πολύ ψηλά βαλάντια κάθε μέρα, αλλά συγχρόνως δεν υπήρξε καμία καταγγελία στο φορέα τους, στον ιατρικό σύλλογο, ώστε να μπορεί κάποιος, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να πάει και με διαφορετικούς τρόπους, με πολύ εκτακριβωμένα στοιχεία.
0: Τελευταία λέξη, κάνει νόημα, πρέπει να κλείσουμε ο Γιώργος Νταβαρίνος. Μία τελευταία λέξη, κύριε Παγώνη.
6: Δεν μας έχει κάνει εντύπωση σε όλους ότι δεν έχει βγει ένα από τους που πήγαινε στο γιατρό να μιλήσει.
0: Α, πολύ σωστά το λέτε αυτό. Επιφανής πελάτης από την Ελλάδα και από τον κόσμο. Πού είναι αυτή?
6: Κανείς μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να βγει κάποιος.
0: Τι να πω, είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις. Μιλούμε για έναν θάνατο. Εδώ είναι το χρονικό όνομα και θέατρο του θανάτου, όπως το περιγράψε ο Γιώργος Μαζονάκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατούλη, την κυρία Παγώνη.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
6: Θα ξαναπούμε
0: σύντομα. Να είστε καλά οι δύο πρόεδροι, οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις, Λουκία Γκάτσου, και επιστρέφουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
7: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αυτοψία που έγινε σήμερα στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια, ενώ δεν υπήρχε απειδηνωτής, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Αναβλήθηκε για αύριο η νεκροψία νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας για ορισμό τεχνικού συμβούλου. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα, χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σε Πολυδάμιο Λάρισα, Σαστακό, Αιτωλό Ακαρνανίας και Αγιώφυλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 6 αεροσκάφη.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 30 σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη, 28 στη Ρόδο.
13: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Real FM.
12: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
14: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
13: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
17: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
18: Έτοιμος για το σχολείο?
19: Ναι!
18: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
19: Εντάξει!
18: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
19: Εντάξει!
18: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
19: Εντάξει!
18: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
19: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
20: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
19: Και είσαι εντάξει! See.

0: στους 97,8.
1: Είναι συγκλονιστικά, Λουκία, τα όσα αποκάλυψαν ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη για τις συνθήκες θανάτου Γιώργου Μαζονάκη.
2: Δυστυχώς.
1: Και τα εγκλήματα στο μοιραίο ιατρείο. Πρόσεξε.
2: Γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Έχει ανοίξει και μια γενικώς συζήτηση περί μακροζωίας και την ακούω πάρα πολύ.
1: Περίμενε. Πάμε εκεί. Εδώ υπάρχει έγκλημα. Εδώ έχω μπροστά μου διαφημίσεις του ιατρείου σε όλο τον κόσμο με ειδικά μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Τις ημέρες που πήγαιναν από το ιατρικό σύλλογο, έκαναν έλεγχο, εφηδιαστικό λέει, δεν βρήκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και υπέγραψαν και έφυγαν. Σοβαρά. Πώς γίνεται
2: και
1: αυτό,
2: τελικά
1: Λουκία?
2: Βρέθηκαν.
1: Όχι, τελικά βρέθηκαν. Πά στο ιατρείο.
2: Τελικά υπήρχαν, ότι... αυτό θέλω να πω.
1: Γιατί φεύγεις. Λες, έλα εδώ, κύριε, εδώ έχω τη διαφήμιση. Πού είναι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης? Και το κλείνεις. Αφού δεν βρίσκεις, τότε αν το ιατρείο δεν έχει, πώς διαφημίζει? Ή έχει. Άρα έχει προδιαγραφές που δεν επιτρέπεται να έχει. Επίσης, αφού διαφημίζει ότι κάνει πλασμαφαίρεση και επιτρέπεται μόνο σε κρατικά νοσοκομεία, πώς το αφήνουνε? Κανείς δεν ελέγχει τίποτα, ό,τι να είναι.
2: Ότι κανείς δεν ελέγχει τίποτα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι φαίνεται ότι ζούμε αποτύχει σε κάποια πράγματα.
1: Βέβαια.
2: Τελικά. Και σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ υπάρχει σειρά εγκλημάτων, δεν είναι ένα. Είναι πολλά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αν έχει νεότερο κάτι για τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πάμε στην υπόλοιπη ισογραφία ξεκινώντας από το πετρέλαιο. 105 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, μόλις τώρα το είδα στο Financial Times. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε λοιπόν δύο μέτωπα, τα οποία θα σχολιάσουμε με τον διακεκριμένο καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Λάβδα.
3: Καλησπέρα.
1: Θέλεις και να ξεκινήσουμε ελληνοτουρκικά ή με την παγκόσμια σκηνή?
2: Πάμε λίγο με την παγκόσμια σκηνή.
1: Ωραία.
2: Και ό,τι θέλει ο κύριος Λάβδας, βασικά.
3: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να είμαστε, ούτως ή άλλως έχουμε περίπου 12 λεπτά, άρα να το διαχειριστούμε το χρόνο μας 13 λεπτά. Ξεκινάμε λοιπόν παγκόσμια σκηνή, δεν χαλάμε ποτέ χατήρι στη Λουκία. 105 δολάρια το πετρέλαιο, δύο πόλεμοι ανοιχτοί. Τραμπ φτάνει στο σημείο να πει τα ξημερώματα σε ένα προσυνεδριακό, μια προσυνεδριακή εκδήλωση ότι θα μετονομάσω τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Και χαρά που θα κάνουν, λέει, οι Ιρανοί. Και ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές που θα πέσουν και οι τιμές. Την ίδια ώρα οι Ιρανοί ανεβάζουν τους τόνους όσο ποτέ τους τελευταίους μήνες, την επομένη του χτυπήματος, 25 πλοίων από τις δύο πλευρές. Πού πάμε? Και οι Χούθοι, ξέχασα να πω, επεξέτειναν τη δραστηριότητά τους στα στενά της άλλης πλευράς της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και οι φρουροί της Επανάστασης πιο κάτω από τα στενά του ορμού. Πού πάμε?
3: Ο κίνδυνος έρχεται και από τα δύο αυτά μέτωπα. Ναι. Εγώ θα έλεγα κυρίως από το ρωσοουκρανικό, βέβαια.
1: Και το ρωσοουκρανικό, ακριβώς.
3: Όχι σε σχέση με τις τιμές που είπατε, βεβαίως. Ευθέως, αλλά σίγουρα σε σχέση με την παγκόσμια ειρήνη. Κοιτάξτε, η ρίση πιο πρόσφατη του πρόεδρου Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που θυμίζω ότι είναι το Νοέμβριο.
1: Γιατί στο χέρι του είναι ποτέ.
3: Μετά τις ενδιάμεσες Νοεμβρίου είναι ανησυχητικό, διότι πιθανότατα δείχνει, παρότι ανοίγω μια παρένθεση, παρότι το να παρακολουθεί κανείς τον πρόεδρο Τραμπ στις καθημερινές του δηλώσεις είναι ανευνοήματος, βεβαίως.
1: Έχει ενδιαφέρον.
3: Γιατί μπορεί να αλλάξει μεθαύριο το πρωί ή αύριο το πρωί. Όμως φαίνεται ότι αυτό πράγματι ανταποκρίνεται σε μια συνένεση πλέον στην Βόσνιτον, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και πράγματι είναι πολύ δύσκολο, διότι παρά τα τεράστια πλήγματα, το καθεστώς του Ιράν, ο πυρήνας του καθεστώτος, έχει καταφθώσει και έχει επιβιώσει. Η αντιπολίτευση έχει κυριολεκτικά εξολοθρευτεί. Αντίθετα με αυτό που είχε πει ο Τραμπ στην αρχή του πολέμου, ότι θα βοηθήσει την αντιπολίτευση, συνέβαλε εμέσως, βεβαίως και χωρίς να το θέλει, στην εξολόθρευση της αντιπολίτευσης του Ιράν. Και αυτό δείχνει ότι το καθεστώς θα πολεμήσει μέχρι τέλους ή μέχρι κάποιος τρίτος διαμεσολαβητής να βρει μια λύση, που είναι δύσκολο, γιατί θυμίζω ότι ο πύχης είναι πολύ ψηλά. Έτσι ξεκίνησε. Αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αφορά επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό την επίδραση στη Χεζμπολά και του Χούτι, και αφορά βεβαίως πλέον τώρα και τα στενά του Ορμούς, που είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα βραχυπρόθεσμα. Εκεί έχουμε συνεπώς μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι θα συνεχιστεί η σύγκρουση. Και στο άλλο μεγάλο.
2: Για πόσο καιρό, κύριε Λάβδα, πιστεύετε?
3: Κοιτάξτε, είναι το μείζον θέμα πλέον είναι τα στενά του Ορμούς. Αν το Ιράν και βεβαίως και το Ομάν, το οποίο κάθε τόσο βρίσκει ευκαιρία να διαδραματίσει ρόλους που δεν του αναλογούν. Αν λοιπόν το Ιράν πρωτίστως και το Ομάν δευτερευόντως, που στην αρχή ήταν πάρα πολύ διστακτικό και τώρα μάλλον αρχίζει και συντονίζεται με τους Ιρανούς, δεν αποφασίσουν ότι θα είναι τεράστιο το κόστος να προσπαθήσουν να επιβάλλουν ένα νέο καθεστώς, αυτό μπορεί να συνεχιστεί για πολλούς μήνες και να έχουμε αυτό που λέγεται μόνιμος πόλεμος. Χαμηλής έντασης, μόνιμος πόλεμος. Αυτό θα είναι πάρα πολύ προβληματικό για την παγκόσμια οικονομία.
1: Αυτό ήθελα. Πώς θα αντέξει και η παγκόσμια οικονομία και η δική μας τσέπη, διότι με το πετρέλαιο στα 105. Την πρόβλεψη χθες από τον πρόεδρο των πρωτηρίουχων πάμε για πετρέλαιο θέρμανση στα 1.900 ευρώ ο τόνος από 1.100 πέρσι. Ξεκίνησε 78-80% πάνω. Το αέριο σε υψηλότερη αιτία. Το ρεύμα το ίδιο. Η αμόλυβδη το ίδιο. Εδώ θα κάνει κράχη. Δεν αντέχει και η τσέπη μας και η οικονομία.
3: Ναι, δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και τώρα η Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα μόλις ανακοίνωσε ότι αυξάνει αναμενόταν κατά 25 μονάδες βάση τα επιτόκια της, δεύτερη αύξηση. Άρα από το 2 έχουν πάει σε 2 μήνες στο 2,5.
3: Ελάτε. Ναι, είναι αποτέλεσμα ακριβώς της.
1: Και αυτό, αύξηση του κόστου χρήματος.
3: Και της, ακριβώς, ναι. Τώρα το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και αναφέραμε και την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, δεν κατόρθωσε το περασμένα εξάμηνα, όχι μήνες, να αυξήσει το ρεζερβουάρ το οποίο θα έπρεπε να έχει η Ευρώπη. Εν όψη του ότι υπάρχει ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, αντιθέτως έχει εξαρτηθεί πλέον τελείως από τις ΗΠΑ ή σχεδόν τελείως από τις ΗΠΑ, όπως παλιότερα είχε την μεγάλη εξάρτηση από τον κόλπο και από τη Ρωσία. Άρα το λέω αυτό παρενθετικά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν προετοιμάστηκε. Το άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ακόμα πιο επικίνδυνο για την διεθνή ειρήνη, και εκεί υπάρχουν άσχημες ειδήσεις. Να θυμίσω ότι μόλις χθες είχαμε την πιο βαθιά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όχι απλά τις ουκρανικές δηλώσεις, αλλά όλες τις ενδείξεις, βαθιά διείσδυση χτυπήματος από την Ουκρανία στη Ρωσία. Έτσι, έφτασαν στη Σιβηρία. Αυτό ανησυχεί το Κρεμλίνο, βέβαια. Το αποτέλεσμα ήταν το Κρεμλίνο να απαντήσει με δεκάδες.
1: Σχετικό με αυτό που συζητούμε, σε μονάδα φυσικού αερίου. Και αυτό επιβαρύνει την κατάσταση.
3: Και δείχνοντας ότι μπορούν να θίξουν βαθιά μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και κρίσιμες υποδομές. Αυτό είναι βεβαίως μια είδηση που σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι για την περίφημη συνοικολόγηση ή έστω την εκεχηρία ή έστω την ανακοχή. Υπάρχει βεβαίως, όπως όλα δείχνουν, μια νέα διάσταση. Η νέα διάσταση είναι ότι ο επικεφαλής της CIA θα παίξει στο άμεσο μέλλον πιο σημαντικούς ρόλους. Μπορεί να ξαναπάει και να ξαναέρθει, ενώ στο Κρεμλίνο και μετά και στο Κίεβο, στην κυβέρνηση στο Κίεβο. Αυτό δείχνει την προσπάθεια των ΗΠΑ να κλείσουν τουλάχιστον έστω προσωρινά αυτό, πριν θα έλεγα τις ενδιάμεσες για τις οποίες αναφέρθηκε ο Τραμπ αναφορικά με το Ιρανικό. Όμως υπάρχουν τρία θέματα εκεί τα οποία επιτροχάνει πρέπει να τα θυμάται κανείς. Το πρώτο είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε τον Πούτιν να επιβιώνει στο Κρεμλίνο εάν δεν υπάρχει έστω κάποια επίφαση νίκης. Εάν δηλαδή το Ντονμπάς δεν παραμείνει ρωσικό και αν παραμείνει στο τραπέζι, κάτι εξωπραγματικό βέβαια, η συζήτηση και για την Κριμαία. Άρα εκεί το κίνδυνος είναι να πέσει ο Πούτιν και να έρθει κάτι χειρότερο, κάτι καλύτερο δεν γνωρίζω να υπάρχει πιθανότητα με τα δεδομένα της
1: σημερινά. Μια αστάθεια, αν πέσει ο Πούτιν, κανείς δεν υπάρχει. Κάτι σταθερά.
3: Μια αστάθεια, θα έχουμε μια ομάδα σκληρότερη. Η οποία θα θέλει να χρησιμοποιήσει όλα τα.
1: Πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι επίκειται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι, αλλά αν κρίνω από τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, θα τα χαρακτηρίζα επίοικως χυδαία. Όχι προκλητικά, όχι άθλια, χυδαία. Δεν λέω μόνο ότι αμφισβητούν το δικαίωμα του Έλληνα Πρωθυπουργού να επισκεφθεί ελληνικό νησί, αλλά οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν, οι απειλές, το όλο κλίμα που δημιουργούν, θα έλεγα είναι πρωτοφανές. Και το ερώτημα είναι ως πού μπορεί να φτάσει αυτή η κλιμάκωση της έντασης, κύριε καθηγητά, και αν αυτό είναι απάντηση, γιατί αυτό είναι το τρίτο βήμα του Πρωθυπουργού. Προηγήθηκε η σύνοδος του ΕΛΑΛΑΜΕΙΝ, απάντηση στις πολεμικές απειλές της Ερντογάν, ή το μέτωπο με τον Σίση και τον Χριστοδουλίδη, και χθες το βράδυ το δείπνο με τον Μακρόν, το άλλο μέτωπο Ελλάδας-Γαλλίας για το καλώδιο. Θυμίζω ότι η Μέρι Ντιάμ είναι εκείνη που έχει αναλάβει αυτή τη φορά την επιχείρηση των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου διασύνθεσης, ηλεκτρικής διασύνθεσης Κύπρου-Κρήτης. Ως πού να φτάσουν οι Τούρκοι?
3: Κοιτάξτε, δύο ζητήματα μεγάλα εδώ. Το πρώτο είναι, αναφέρατε τη Μεριντιάμ. Πράγματι, φαίνεται ότι υπάρχει μια συζήτηση. Η Μεριντιάμ να απευθύνει επιστολές ενημέρωσης σε όλους, άρα και στην Τουρκία, για τις εργασίες που θα ξεκινήσει. Αυτό θα είναι μια ίσως λύση, η οποία δεν θα ζητά κανένα μέρος άδεια, γιατί είναι αντίθετο στο διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία έχει στο θέμα αυτό 100% λάθος, άδικο. Αλλά φαίνεται πως αναζητείται μια λύση τέτοια ώστε να ενημερώσει χωρίς να ζητήσει άδεια.
1: Αυτή είναι η λέξη, όχι άδεια, ενημέρωση.
3: Ενημέρωση, ναι.
1: Οι Τούρκοι όμως θα αντιδράσουν. Θα βγάλουμε και ναύτες και θα αντιδράσουν. Πάμε τώρα στο άλλο.
3: Βεβαίως, το θέμα του GSI, του καλωδίου, του Great Sea Interconnector, είναι προνομιακό για μας, διότι είναι ένα πεδίο, θα ξαναπώ, για το οποίο η Τουρκία, από όποια οπτική γωνία και αν το δει κάποιος, όσο και φιλότροπος να είναι, αν θέλει να είναι σοβαρός διεθνής δικαστής, ειδικός, οτιδήποτε, τεχνοκράτης, θα πρέπει να πει ότι η Τουρκία έχει λάθος. Δεν απαιτείται κατά κανέναν τρόπο να δώσει άδεια, δεν βασίζεται πουθενά αυτό. Άρα είναι προνομιακό στο μέτρο που δεν οδηγεί σε πόλεμο βεβαίως. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι είναι κατά τη γνώμη μου αφελές να μιλάμε για πράσινα φώτα και κόκκινα φώτα και πορτοκαλί φώτα όπως κάνουν κάποιες εφημερίδες, ελληνικές εννοώ τώρα, όχι τουρκικές. Διότι όσο και αν η Γαλλία, αν θέλει να στηρίξει και θέλει να στηρίξει, όχι απλά τη Μεριντιά, αν θέλει να στηρίξει και την Ελλάδα σε αυτό και σε αρκετά άλλα, γιατί εκεί είναι, εκεί έχει επενδύσει, αν εξαρτήτως ότι συζητάει με την Τουρκία όπως είναι αυτονόητο. Όμως, μην φανταζόμαστε ότι θα είναι γαλλικές φρεγάτες και κορβέτες στην πρώτη γραμμή. Αν υπάρξει γαλλική παρουσία, που φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και το εύχομαι και το υποθέτω, θα είναι σε δεύτερο ρόλο. Η Ελλάδα θα πρέπει να στηρίξει την έναρξη της διαδικασίας όταν γίνει. Και εκεί πρέπει να θυμόμαστε ότι σίγουρα, παρότι έχουμε απολύτως δίκιο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια και επίσης πρέπει να έχουμε ενημερώσει τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς, τους Γάλλους, βεβαίως τους Ιταλούς δίπλα, βεβαίως τις χώρες της περιοχής, τις άλλες.
1: Δηλαδή, αν είναι πέντε φρεγάτες εναντίον πέντε, θα έρθει κανένας βοηθήσει, κύριε καθηγητά. Θα στείλουμε και εκεί πέντε φρεγάτες, εμείς πέντε και πέντε F-16 Viper και θα έρθουμε να βοηθήσουμε.
3: Ότι αυτό που λέτε προϋποθέτει παρανόηση αυτού που είπα. Σας είπα ότι ακόμα και η Γαλλία δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Συμφωνώ.
3: Πρέπει όμως, το είπα ήδη, ούτε καν η Γαλλία.
1: Δεν το κατάλαβα.
3: Δεν γίνεται στην πρώτη γραμμή. Θα βοηθήσει με άλλους τρόπους. Λέω ότι χρειαζόμαστε σενάρια και επίσης ενημέρωση καθημερινή όλων. Ώστε να μην βγει κανείς και πει τι ακριβώς έγινε εκεί, πώς ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση. Α, μήπως έχουν δίκιο και οι Τούρκοι. Διότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει ποτέ κάτι το οποίο θα είναι εξόφθαλμα επιθετικό. Έτσι, δηλαδή, κάτι αφελές που κάποιοι λένε η Τουρκία θα επιτεθεί σαν νήσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φτιάξει όμως μια κατάσταση, είτε με προβοκάτσια, είτε με fake news, είτε με έναν τρόπο που να καθιστά δύσκολο να πει κανείς αυτός ξεκίνησε ή εκείνος ξεκίνησε. Εκεί η δημόσια διπλωματία πρέπει να παίξει ένα ρόλο, όπως και η συνεργασία με τις υπηρεσίες χωρών με τις οποίες έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Και το τελευταίο θέλω να πω γι' αυτό είναι ότι σε κάθε περίπτωση, μέσω μακροπρόθεσμα, με την Τουρκία η συζήτηση μπορεί και πρέπει να γίνεται όσο η Ελλάδα ενισχύεται. Αυτό που αναφέρατε είναι πράγματι εξαιρετικά ενδιαφέρον, το ότι δηλαδή έχουμε φτάσει στα τουρκικά ΜΜΕ ακόμα και σε σοβαρά μέσα. Όχι στα συνήθεια κίτρινα, βεβαίως. Να ακούγονται απίθανα πράγματα. Δείχνει όντως ένα
1: εκκλησμό. Πώς θα ξεκινήσει το πόλεμο, πόσα νησιά θα χάσουμε. Σήμερα, Λουκία και κύριε καθηγητά, είδα πρωτοσέλιδα που είχαν μία αεροφωτογραφία από το Κάστο Καστελόριζο. Έλεγε ότι είναι 2, τόσα χιλιόμετρα και έλεγαν, συγγνώμη, είναι δικό τους. Συγγνώμη, ορίστε.
3: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι
1: δικό μας. Ναι, είναι δικό μας. Ναι,
3: αυτό δείχνει και αποτυχία. Ευτυχώς όχι της αποτρεπτικής ισχύως ελληνικής, πάει όλο και καλύτερα και αυξάνεται, αλλά της ελληνικής δημόσιας διπλωματίας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ήρεμα νερά και διακήρυξη παράλληλα με την τουρκική άποψη πως οτιδήποτε είναι κοντά στην Τουρκία είναι τουρκικό. Αυτό είναι αφελές, όχι για φοιτητές, αφελές για μαθητές του δημοτικού. Έτσι. Αυτό δείχνει η διεθνής εμπειρία. Το ότι το αφήσαμε αυτό και συζητιέται, ότι δηλαδή μπορεί να είναι μακριά από την Ελλάδα, μα το Καστελόριζο είναι Ελλάδα, με βάση και τις διεθνείς συνθήκες. Δεν πάω στην αρχαία ιστορία, αναφέρομαι στις συνθήκες. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι και εμείς έχουμε αφήσει λίγο να γίνεται η συζήτηση με όρους Τουρκίας. Δεύτερον, όμως, κυρίως, ότι η Τουρκία έχει μπει σε μια πολύ άσχημη φάση. Τα όρια της στρατηγικής Ερντογάν φαίνεται. Υπάρχει ένας εκκρεμισμός, δεν υπάρχει καμία ευκολία στην Τουρκία. Και διαμορφώνουν μια κοινή γνώμη, η οποία να είναι σχεδόν έτοιμη για πόλεμο. Αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι δυσάρεστο. Έτσι. Δεν θα έλεγα ανησυχητικό, θα έλεγα δυσάρεστο. Ο Ερντογάν είναι προσεκτικός πάντως απέναντι στις ΗΠΑ, είναι προσεκτικός απέναντι σε άλλες χώρες.
1: Βλέπετε να δημιουργείται ένταση. Θέλω να πω σε πρώτη φάση η παρενόχληση του αεροσκάφου το μεταφέρει τον πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Το έχουμε δει με προηγούμενους υπουργούς αμήνης.
3: Όλων των ειδών, έχετε δίκιο. Όλων των ειδών οι εντάσεις μπορεί να υπάρξουν.
1: Ή πτήσεις με πλεισμένα μαχητικά πέριξ του Καστελόριζο όσο είναι και ο Μητσοτάκης εκεί.
3: Βεβαίως, όλων των ειδών οι εντάσεις και εκεί ο κίνδυνος παραμένει όπως και παλιότερα το ατύχημα. Διότι πέρα από την πρόκληση επεισοδίου υπάρχει και το ατύχημα το οποίο μπορεί κανείς να το αποκτήσει ποτέ. Και τα σενάρια στα οποία αναφέρθηκα πριν λίγα λεπτά περιλαμβάνουν και αυτό, πώς διαχειρίζεται κανείς ένα ατύχημα. Άρα πρέπει όταν ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε με όλα τα σενάρια στο τραπέζι, ακόμα και τα σενάρια διαχείρισης ατυχημάτων. Και συνεχώς, ενώ αναλεπτό, αν χρειάζεται ενημέρωση των εταίρων, των συμμάχων, των φίλων κτλ. Δεν μπορεί να υπάρξει μια κάσος, αυτό είναι βέβαιο. Θα είναι πάρα πολύ κακό για την εικόνα της Ελλάδας, όχι απλά για το project το συγκεκριμένο, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό project, αλλά δεν θα χαθεί η Ελλάδα αν καθυστερήσει 6 μήνες. Το θέμα είναι ότι θα είναι πάρα πολύ κακό για την εικόνα της Ελλάδος ως σοβαρής περιφερειακής παρουσίας στην περιοχή. και σε τελική ανάλυση είναι σημαντικό να εξοπλίζεται κανείς, αλλά είναι σημαντικό να δείχνει επίσης ότι έχει ένα κύρος και θα χρησιμοποιήσει εάν χρειαστεί. Όλοι απευχόμαστε και νομίζω ότι η σοβαρή προσέγγιση θα αποτρέψει και την Τουρκία. Η συνεχής ενημέρωση των εταίρων, το γεγονός ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε αυτό. Να προσθέσω κάτι μόνο, ότι θα επανέλθω στα σενάρια. Τα σενάρια είναι και σενάρια χρονισμού. Γι' αυτό και ενώ έχω υπάρξει επικριτικός παλιότερα σε σχέση με διακήρυξη των Αθηνών και ορισμένες πρακτικές ελληνικές, ειδικά στον χώρο της δημόσιας διπλωματίας, πρέπει να πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι σε σχέση με διακήρυξη των Αθηνών και ορισμένες πρακτικές.

0: πάντα ναι. υπάρχει παρουσία της ηγεσίας. Ωστόσο, φέτος ειδικά, νομίζω ότι αποκτά ένα ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα και στέλνει μηνύματα τα οποία ο σκοπός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού είναι να φτάσουν στην Άγκυρα με τον πιο ηχηρό τρόπο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας το κεφάλαιο της οικονομίας, διότι με το πετρέλαιο στα 105 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγο να έχει αποφασίσει αύξηση των επιτοκίων και ανεβαίνει το κόστος του χρήματος και της ενέργειας και επιτείνεται η παγκόσμια οικονομική κρίση και το ερώτημα είναι, Λουκία, αν το αντέχουμε.
1: Αντέχουμε να δούμε άλλο. Βέβαια, αν αντέχουμε αντέχει η τσέπη μας, αντέχουμε. Πόσο αντέχουμε.
0: Δεν ξέρω, και η οικονομία μας και η τσέπη μας και ιδιαίτερα το πιο ευάλωτο. Εγώ, ειδικά τον ευάλωτο, είμαι βέβαιος ότι δεν αντέχουν άλλο. Πάμε.
2: Real FM. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικών.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας.

0: και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία συνέλεξαν αστυνομικοί από το ιατρείο στο Κολωνάκι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Η νεκροψία νεκροτομία αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Στα 105 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται σήμερα η τιμή του Brent. Το κόστος του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα ξεπερνά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας, δήλωσε στον σταθμό μας ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τόνισε ότι οι προτάσεις αυτές, εάν υλοποιούνταν, θα οδηγούσαν σε ενισχυμένη εποπτεία και μνημόνιο. Κυβέρνηση και Ελλάς επιδίδονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα, είπε στον Real FM η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Τρεις πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στο Πολυδάμιο Λάρισας, στον Αστακό Έτολο Ακαρνανίας και στο Αγιόφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 6 αεροσκάφη. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας προς Νέο Κόσμο λόγω ακινητοποιημένου τραμ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας, στον Κηφισό από Πειραιώς ανατμήματα έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Σπύρου Πάτση προς Περιστέρι.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Είμαι περήφανος που μπόρεσα να συμβάλλω για να γίνει ο Ολυμπιακός ακόμη μεγαλύτερος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο μήνυμά του για την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων. Είμαι σίγουρος, πρόσθεσε, ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
10: 24ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Τι κάνετε, κύριε Νταβαρίνο?
1: Τι κάνετε, κύριε Νταβαρίνο? Και εγώ έχω να τον δω καιρό. Μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι, από την αυμαχία του Νταβαρίνου. Όχι, πρέπει να πω ότι
1: το
0: 2013 ο αγαπητός μου φίλος νομίζω ότι αποχώρησε από το τελευταίο ραδιόφωνο που ήμασταν μαζί.
1: Α, γνωρίζεστε. Α, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι έκανες πλάκα.
0: Έχοντας περάσει 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς εγώ και δεν ξέρω και εγώ πόσους ο καλός συνάδελφος, νομίζω ότι όλοι οι ραδιοφωνάνθρωποι λίγο πολύ γνωριζόμαστε σε τούτην εδώ τη χώρα, όπου νομίζω, φίλε μου, ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ζούμε.
1: Εσύ, κάτι δεν πάει καλά.
0: Κατά τύχη.
1: Κάτι, δεν ξέρω να ζούμε κατά τύχη. Όμως κάτι σίγουρα δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα.
0: Χώρα παγίδα θανάτου, θα σου πω.
1: Χώρα παγίδα θανάτου.
0: Χώρα παγίδα θανάτου.
1: Είναι χώρα στην οποία καμιά φορά διαπιστώνεις πράγματα εκ των υστέρων και μάλιστα πέφτεις και από τα σύννεφα, ενώ τελικά συμβαίνουν στη διπλανή σου πόρτα.

0: Το κομμάτι αυτό το έβαλα των Scorpions, ναι. Διότι τιτλοφορείται The God Die Young. Οι καλοί πεθαίνουν νέοι. Πρέπει να σου πω ότι αυτό το λένε και οι γεροντάδες της Ορθοδοξίας, ότι ο καλός Θεός, ο φιλές πλαχνός Θεός, σε παίρνει πάντοτε στο σημείο εκείνο, αν τον αγαπάς και ειδικά αν πιστεύεις, στο σημείο εκείνο που είναι καλύτερο για την ψυχή σου. Γνωρίζοντας ως παντογνώστης και τα μελούμενα και τα προηγούμενα και τα σχετικά, ότι αν πραγματικά σε αγαπάει ο Θεός, μερικές φορές σε παίρνει σε ένα σημείο που για τους ανθρώπους δεν είναι εύκολο, για τους οικείους σου, για την οικογένειά σου και τα σχετικά, όμως είναι το καλύτερο σημείο για τη σωτηρία της ψυχής σου. Τώρα βεβαίως από το πρωί βλέπουμε όλο αυτό το γαϊτανάκι.
1: Από χθες.
0: Ναι, αλλά εγώ το παρακολουθώ και στην τηλεοπτική του εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Και έχω την αίσθηση ότι από το μείγμα του ρεπορτάζ λείπουν ορισμένα πράγματα. Καραμπινάτα.
1: Από ποια άποψη? Το λέμε με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που πραγματικά από τα social media καταλαβαίνεις ότι πόσο αγαπητός ήταν στον κόσμο. Δηλαδή δεν ξέρω άνθρωπο ο οποίος. Δεν ξέρω άνθρωπο, τέλος πάντων ξέρω προφανώς άνθρωπο, αλλά το λέω κάθε υπερβολή που να μην έχει κάνει μια ανάρτηση στο Facebook, πώς να σου το πω, στο Instagram, κάπου στα social, αποχαιρετώντας αυτό το σπουδαίο ερμηνευτή

0: Από την άλλη όμως.
1: Βέβαια, από ξέρω την άλλη όμως υπάρχουν διάφορες πτυχές του ρεπορτάζ.
0: Δεν ξέρω αν επειδή είναι προεκλογική χρονιά και πέφτουν για τα λεφτά σε διαφόρους, ούτως ώστε να δημιουργείται ένα κλίμα. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα όπου πλέον δεν μπορείς να εμπιστευτείς απολύτως τίποτα. Πλέον. Κάθε πράγμα το οποίο έρχεται στο νου σου μπορεί να είναι μια ενδεχόμενη παγίδα θανάτου. Τρένα, πλοία, αεροπλάνα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιατρία, παραϊατρία, παιδικές χαρές, παιδότοποι.
1: Είναι λίγο τρομολαγνία.
0: Δεν είναι
1: αυτό,
0: τρομολαγνία. Αλλά... Είναι μια χώρα που δεν υπάρχουν κανόνες.
1: Σου λέω. Εντάξει, σε ένα βαθμό συμφωνώ μαζί σου και στο είπα και πριν ότι καμιά φορά συμβαίνει κάτι στην διπλανή μας πόρτα και κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Και πέφτουμε από τα σύννεμα όταν το βλέπουμε. Και καλά οι πολίτες. Το κράτος δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Θα έπρεπε να έχει αυτούς τους μηχανισμούς για να μην πέφτει από τα σύννεφα εκ των υστέρων.

0: Δηλαδή, οτιδήποτε. Πες μου ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Θες να πας στην Ελλάδα να κάνεις χρήση μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος.
1: Μάλιστα.
0: Και να ξέρεις ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα απειλήσει την υγεία, την ακεραιότητά σου.
1: Πρέπει να κάνεις μια έρευνα αγοράς. Πολύ καλή.
0: Και στο περίπτερο να πας.
1: Σούπα, πρέπει να κάνεις έρευνα αγοράς τελικά παντού. Ενώ θα έπρεπε ό,τι κυκλοφορεί.
0: Να την
1: αυτό εννοώ ακριβώς.
0: Πληρώνω τους φόρους μου, ούτως ώστε το κράτος να με προστατεύει. Είναι η βάση του κοινωνικού συμβολέου.
1: Το μόνο που θα έπρεπε κανονικά να κάνει ο πολίτης έρευνα αγοράς είναι αν έχεις εσύ ένα προϊόν και εγώ ένα προϊόν, τα οποία είναι ασφαλή και τα δύο.
0: Μπράβο.
1: Και εσύ για κάποιο λόγο μπορεί να είναι λίγο καλύτερο.
0: Ναι, ρε, παιδί
1: και,
0: μου.
1: Και να είσαι πιο ακριβώς. Το δικό μου μπορεί να είναι λίγο φθηνότερο και να είναι λίγο χειρότερης ποιότητας, αλλά είναι ασφαλή και τα δύο.
0: Ούτε στο περίπτερο. Θυμάσαι ο κύριος Υπουργός της Υγείας, ο οποίος ευχήθηκε σήμερα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά στο Εβραϊκό Έθνος.
1: Ναι.
0: Βγήκε χθες και είπε περί υποτιθεμένης κλινικής. Τι κάνει αυτό, stem cell. Πριν από δύο μήνες.
1: Ναι, είχε... είπε ότι δεν. Ότι
0: όχι,
1: δεν
0: πριν
1: έπρεπε,
0: από δύο μήνες, θέλω να σου πω, ο Υπουργός Υγείας και πάρα πολύ καλός έκανε. Απέσυρε από περιπτερά προϊόντα τα οποία ήταν καπνικά, παρακαπνικά, μπαφικά, δεν ξέρω κι εγώ τι ήταν, για τα οποία έλεγε και προφανώς τον πιστεύω ότι ήταν δηλητηριώδη, ότι ήταν ψεκασμένα με δηλητήρια, απειλούσαν την υγεία. Τα περίπτερα που πάνε τα 14χρονα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω μέχρι πριν από δύο μήνες και ποιος ξέρει τώρα τι υπάρχει στα περίπτερα, το οποίο δεν το έχουν βρει ακόμα. Ακόμα και στο πιο απλό πράγμα. Να πας στο περίπτερο, η χώρα αυτή είναι παγίδα θανάτου.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το λέμε προφανώς, γιατί έχει ανοίξει ένα μεγάλο θέμα. Δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε και εμείς σήμερα, αυτή τη στιγμή, ενώ 5 ώρα το απόγευμα, την Αμερική. Αλλά έχει ανοίξει ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι πρέπει να το ψάξουμε. Σχετικά με την λειτουργία κλινικών συσσαγωγικά, δήλωτων κέντρων αισθητικής, αντιγύρανσης, δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που θέτει προφανώς άμεσο κίνδυνο την δημόσια υγεία. Και επειδή λες, επειδή δεν είμαι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Υπάρχουν, και δεν μιλάω τώρα για την συγκεκριμένη κλινική σε εισαγωγικά, που ο κύριος Γεωργιάδης από χθες είπε ότι δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση και ζήτησε έρευνα από τον ιατρικό σύλλογο, ο οποίος ιατρικός σύλλογος, ο κύριος Πατούλης, είπε ότι είχε κάνει έλεγχο δύο φορές το 2025, δεν βρήκε τέτοια μηχανήματα ο έλεγχος. Και τώρα βρέθηκαν δύο.
0: Ασχολούμαστε με το δέντρο. Χάνουμε
1: ναι,
0: το δάσος.
1: Ναι, περίμενε. Λέω λοιπόν όμως.
0: Και χάνουμε το δάσος. Εγώ πιστεύω ότι επίτηδες το χάνουν το δάσος.
1: Καταρχάς,
0: τόσα κανάλια, τόσες
1: δύο...
0: εκπομπές.
1: Ναι.
0: Διότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και αν βγει στην επιφάνεια ότι η χώρα είναι une petite maison, au bord de l'eau, στα πάντα τη, δεν θα χαρεί.
1: Καταρχάς και οι δύο, και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πατούλης.
0: Δεν θα χάρει ο Κουμπαράς. Πώς θα λες να σου το πω.
1: Και οι δύο, κατά τη δική μου άποψη, την προσωπική, είναι πολύ καλώς βγήκαν και τα πάνω, αλλά κακώς κάνουν διαπιστώσεις.
0: Κοίτα.
1: Θέλω να πω ότι όταν έχεις μία θέση, δεν κάνεις μόνο διαπιστώσεις. Κατά τη δική μου άποψη.
0: Αυτές τις μέρες, μάλλον από χθες, βλέπω έναν διαγωνισμό βρωμοψυχιάς μεταξύ άλλων.
1: Αυτό είναι άσχετο.
0: Αυτό είναι άσχετο,
1: ναι,
0: με αυτό το οποίο λες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μεν γίνονται κάποιες διαπιστώσεις. Πάνω σε αυτές τις
1: διαπιστώσεις. Ενώ ότι έπρεπε να γίνουν πιο. Ακούω τον έλεγχο που έχει γίνει, για παράδειγμα, που είπε ότι έχει γίνει δύο. Που είπε ο κ. Πατούλης ότι έχουν γίνει δύο έλεγχοι το 24 και το 25. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Ήξερε δηλαδή κάποιος ότι θα πάει να γίνει ο έλεγχος και τάκρυψε τα μηχανήματα. Θέλω να πω γιατί γινόντουσαν οι ίδιες θεραπείες εκεί πέρα. Λέω ως παράδειγμα, πώς γίνονταν οι έλεγχοι. Ευνηδιαστικά, μη ευνηδιαστικά, προγραμματισμένοι. Γεια σας, έρχομαι να δούμε τι μηχανήματα έχετε μέσα. Μισό λεπτό να τα πάω στο υπόγειο, στην αποθήκη. Α, δεν βρήκαμε τίποτα. Θέλω να πω, λίγο και το πλαίσιο να είναι σωστό για να γίνονται οι έλεγχοι, για να μην κάνουμε εκ των υστέρων διαπιστώσεις.

0: στο κομμάτι του Νίλ Γιάνγκ, νομίζω ότι αν δεις όλες αυτές τις αναρτήσεις, καταλαβαίνεις ότι μιλάει για τον Γιώργο Μαζονάκη, Heart of Gold. Όλοι αυτό λένε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μια καρδιά από χρυσάφι. Το έχει πει καταπληκτικά και ο Τζόνι Κας. Και βεβαίως διαβάζω και μερικά πράγματα τα οποία με εξοργίζουν.
1: Πες μου.
0: Περνώντας σε Young Last, ένα τραγούδι γραμμένο για την νεότητα, την ανάγκη ορισμένων να είναι σε διαρκή νεότητα, πράγμα το οποίο εκμεταλλεύονται κομπογιαννίτες και παλιά άνθρωποι. Κομπογιαννίτες και παλιά άνθρωποι.
1: Και συγγνώμη, και εκεί υπάρχει βεβαίως και μία, για να μην τα έρχομαι όλα στο κράτος, υπάρχει και μία ατομική ευθύνη.
0: Πάντα υπάρχει.
1: Θα σου πω ότι εννοώ.
0: Πάντα, αλλά να σου
1: ότι
0: πω...
1: κάπου υπάρχουν πάρα πολλοί ανυποψίαστοι, οι οποίοι δελεάζονται πολλές φορές από υπερβολικά χαμηλές τιμές και στα social media, που κυκλοφορούν επιθετικές διαφημίσεις στα social media σχετικά με το πρόσωπο, με το σώμα, με την αντιγύρανση.
0: Ναι,
1: αλλά καταλαβαίνεις κατά βάθος ότι δεν έχεις την κατάλληλη. Αυτό που σας το κάνει, δεν έχει την κατάλληλη ιατρική εκπαίδευση, εξειδίκευση, καμιά φορά κανάδια ασκήσεως επαγγέλματος. Μιλάω για επεμβατικές αισθητικές πράξεις, για μπότο, για φίλερ, για νήματα, για λέιζερ, δεν ξέρω τι, για πλασμαφαίρεση, για τα πάντα όλα. Και από κομπογιαννίτες και σε χώρους, δεν είναι μόνο το πρόσωπο, είναι και χώροι που δεν πληρώνουν τις απαραίτητες υγειονομικές προδιαγραφές. Ας πούμε, η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ δύσκολη, δεν είναι εύκολη διαδικασία, και γι' αυτό δεν γίνεται καν σε όλα στα νοσοκομεία.
0: Άμα νοικιάσεις ένα διαμέρισμα και βάλεις απ' έξω μια ταμπέλα και πέντε, μην τους πω, πείσουν άλλους πέντε χαζούς, you set up shop and you do business.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι στην Ελλάδα.
1: Ξέρεις τι μου.
0: Συγγνώμη, ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Δύο.
1: Απλά μου έλεγαν οι φίλες μου. Ας ανεβάσει παιδιά ιατρικό σύλλογο.
0: Πέτρο, είσαι ηλίθιος.
1: Συγγνώμη,
0: να σου το πω.
1: Ας ανεβάσει, μου λέει, όλους τους χώρους, τους νόμιμους. Ας ανεβάσει οι ιατρικοί σύλλογοι όλες τις χώρες, τους νόμιμους χώρους. Που είναι πιστοποιημένοι. Αυτό μου έλεγαν. Δηλαδή, γιατί να κάνει ο πολίτης. Σταμάτα, μη με. Τώρα σας αφήσω. Γιατί να κάνει ο πολίτης έρευνα. Πρέπει να ανεβάσουν ιατρική συλλογή όλους τους πιστοποιημένους χώρους, ναι ή όχι.
0: Μόνο η ιατρική συλλογή.
1: Λέω ως παράδειγμα, η ιατρική συλλογή πρέπει πρώτα απ' όλα.
0: Μένουμε στο δέντρο, σου λέω.
1: Ποιος πρέπει να τα ανεβάσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Στο δέντρο μένουμε.
1: Ποιο είναι το δάσος, πες μου.
0: Το δάσος είναι αυτό που λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Ναι. Ότι λέει μετά τον επιθεωρητή Κλουζό, λέει. Σήμερα μας είπαν ευθαρσώς όλοι τους ότι μετά τον επιθεωρητή Κλουζό, για να βρει την καλύτερη τιμή, τον ενεργειακό επιθεωρητή για το καλύτερο τιμολόγιο στο ρεύμα, θα πρέπει ο πολίτης να ελέγχει αν στα ιατρία και κλινικές που πηγαίνει είναι νόμιμα και πιστοποιημένα. Ποιος ο λόγος, λέει, να πληρώνουμε φόρους και τόσες υπηρεσίες. Και έχει απόλυτο δίκιο. Πέτρο, είσαι χαζός. Στο λέω, Πετράν, είσαι χαζός. Δεν μπορείς να βρεις... σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απόλυτα εχθρικό προς εσένα, την φωνή εκείνη η οποία μπορεί να ακούσει αυτό το οποίο έχεις να πεις. Χαζός. Μου λέει ο κύριος Παρλάτος, λέει, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να καλέσετε στην εκπομπή σας τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει καταγγελίες για να μας καταβάσουν στο ίδιο σωσή άνευ ιατρικών γνωματεύσεων. Συγγνώμη, παιδιά, εγώ θα σας πω το εξής. Και θα το πω με την επωνυμία της εταιρείας. Βολτάδες εκεί έξω. Πόσοι δεν έχουνε. Δεν έχουν δίπλωμα, δεν έχουν άδεια, παίρνουν τα μηχανάκια, Πακιστανοί οι περισσότεροι, και αναφέρομαι όχι γενικώς σε περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στο ΑΤΑΦ Κηφισιάς πριν από μερικές μέρες, όπου τραμπούκησαν Πακιστανοί δύο βολτάδες. Πήγε ο ένας, του είπε ο καταστηματάρχης, κατάστημα εστίασης, ότι φρόντισε λίγο παραπάνω τον εαυτό σου, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις βρωμιάρης στις πόρτες. Έφερε άλλον άσβερκο Πακιστανό.
1: Ναι.
0: Το ρεπορτάζ είναι όχι επιβεβαιωμένο, όχι δεμένο. Όχι, δεν σηκώνω μήγα στο σπαθί μου.
1: Ναι, δεν το ξέρω, προφανώς θα το ξέρεις.
0: Τον τραμπούκησαν, κάλεσε ο άνθρωπος στην αστυνομία, πήγαν στο ΑΤΑΦ Κηφισιάς και τους λέει ο αξιωματικός υπηρεσίας, ο οποίος βαριέται τη ζωή του, να κάτσει να γράψει μία μήνυση. Ξέρεις τι έκανε? Είπε στον άνθρωπο που πήγε να προστατεύσει το μαγαζί του, μπροστά στους Πακιστανούς, «Α, ξέρετε, άμα σας κάνουμε και αυτή μήνυση για ψευδή καταμήνυση, θα μείνετε όλοι μαζί στο κρατητήριο». Σαν να λέει στους Πακιστανούς, «Μηνύστε τον». Γιατί? Επειδή βαριότανε να γράψει την. Πώς το λένε. Τι κανόνες μου μιλάς?
1: Μάλιστα.
0: Για ποιους κανόνες μου μιλάς?
1: θα διαφωνήσω ότι είναι, θα συμφωνήσω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό που λες. Δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ. Ξέρεις την διαφωνία μου ότι αυτό απλώς μπορεί να συμβεί με ανθρώπους κάθε φυλής. Αλλά εντάξει.
0: Όχι, δεν μπορεί να συμβεί. Την ξέρεις και εσύ τη δική μου διαφωνία. Αλλά να σου πω κάτι. Τι υπέροχα που επιτέλους ένα ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο. Μείζωνα κοινωνικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο και έχουν να κάνουν και με τους κανόνες αλλά και με την δημογραφική σύσταση της κοινωνίας μας. Επιτέλους ένα ραδιόφωνο τα βάζει πάνω στο τραπέζι. Συμφωνεί κανείς, διαφωνεί?
1: Α, ναι, συγγνώμη, αυτό που λέει ο Γιώργος. Παιδιά, είναι τόσο μεγάλη ζήτηση για τη γύρανση στην νεότερη μορφιά. Η κοινωνία επιβάλλει εμφάνιση μοντέλου. Οι οδοντίατροι κάνουν θεραπείες μπότοξ. Για απέστα, για απέστα.
0: Αυτό, όταν θεοποιείς το έξω και δεν δίνεις καμία σημασία στο μέσα, εκεί καταντάς. Και να σου πω τώρα τι είναι αυτό το οποίο με έχει βγάλει από τα ρούχα μου. Υπάρχουν διάφοροι βρωμόψυχοι οι οποίοι από χθες εφαρμόζουν ατζέντες πάνω στο ζεστό πτώμα του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν για παράδειγμα η αστυνομία των ΛΟΑΤΚΙ, οι οποίοι θεωρούν ότι όλος ο κόσμος πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τον Προκτό και σου λένε γιατί δεν είχε κάνει coming out ο Μαζονάκης, γιατί ο Μαζονάκης δεν μας είχε πει ποια είναι η έμφυλη ταυτότητά του. Ρε ζώα, παλιάνθρωποι.
1: Πραγματικά.
0: Παλιάνθρωποι, βρωμόψυχοι. Όπως είναι η ιερή μας υποχρέωση να προστατεύουμε το δικαίωμα του καθενός να δηλώνει τι είναι, έτσι είναι η ιερή μας υποχρέωση να προστατεύουμε το δικαίωμα του καθενός να μην δηλώνει τι είναι. Θες να πεις ότι είσαι ομοφιλόφιλος, είμαι ο πρώτος ο οποίος θα σε στηρίξω και θα βγω μπροστά για να έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά δεν δέχομαι κανέναν βρωμόψυχο ο οποίος πάνω σε έναν θάνατο θέλει να εφαρμόσει την ατζέντα του, να βγαίνει και να κάνει την αστυνομία των ΛΟΑΤΚΙ.
1: Συμφωνώ.
0: Όταν δεν είναι, συγγνώμη και αυτό θα το πω έτσι όπως είναι, επαγγελματίες ΛΟΑΤΚΙ. Τι δουλειά κάνεις, μιλάω για τις ΛΟΑΤΚΙ στα social media. Δεν είναι δουλειά αυτό, αγόρι μου. Δεν είναι δουλειά το να μιλάω εγώ για τους κοντούς και τους καραφλούς. Άλλη δουλειά που κάνεις. Χρονομισθώνω τις οπές μου, ούτως ώστε να έρχονται και να τις χρησιμοποιούν άλλοι. Δεν θα σε σεβαστώ για αυτό.
1: Σταμάτα,
0: Δεν θα σε σεβαστώ. Σεβάσου τον Μαζονάκη.
1: Λοιπόν,
0: τελεία.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Να πούμε απλώς, γιατί έχεις στείλει ο Θάνος, ότι ο κύριος Πατούλης λέει απάντησε
0: καλύτερα
1: στον Νίκο Στραβελάκη για τους ελέγχους ότι γίνονται ευνηδιαστικά. Δεν είναι θέμα ενημέρωση. Εγώ το θέτω ξανά το ερώτημα γενικότερα για τους ελέγχους. Αντιλαμβάνομαι ότι απάντησε ο κύριος Πατούλης. Δεν αναφέρομαι μόνο στους ελέγχους εγώ στα συγκεκριμένα κέντρα και όχι μόνο στους ελέγχους της. Μιλάω γενικά για τους ελέγχους όλων των αρχών, όλων των συνεργείων κλιμακίων πυρηπύρη. Αυτό με το ευνηδιαστικά. Εντάξει. Εντάξει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Άμα.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
9: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία συνέλεξαν αστυνομικοί από το ιατρείο στο Κολωνάκι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια, ενώ δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο της ανατιμήσης στο πετρέλαιο. Στα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στο Πολυδάμιο Λάρισα, στον Αστακό Ετωλό Καρνανίας και στο Αγιόφυλλο Τρικάλων.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Καβάλα.
19: Ιδέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Περιστέρι, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Αθηνών από Σπύρου Πάτσι προς Περιστέρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: θα μου τραμπουκίσεις τώρα ή θα σου πω κάτι και μετά θα με τραμπουκίσεις?
1: Πρώτα θα πεις κάτι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε στο πολύ προσεχές διάστημα είναι στο Club των 27. Δεν είναι ο Μαζονάκης το Club των 27. Τι είναι το Club των 27? Είναι οι μεγάλοι αυτοί καλλιτέχνες οι οποίοι φεύγουν νωρίς, στα 27 τους χρόνια. Εδώ ακούμε Amy Winehouse, λίγο μετά έχω Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Nirvana. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Θεός τους παίρνει νωρίς και τα σχετικά. Αυτό ήθελα. Τραμπούκησε με τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα, το είπα μόνο και μόνο για να απαντήσω σε ένα ακροατή. Τώρα δεν βλέπω ποιος ακροατής ή ακροατή. Α, ο Γιάννης. Δεν είναι θέμα σιωπής. Ο καθένας έχει την άποψη. Τι να κάνω δηλαδή, να πάρω τον Κωνσταντίνο και να το φημώσω, να του βάλω ένα χαζαπλά στο στόμα να μην μιλάει? Τι να κάνω, τι εννοείται σιωπή? Λέω την άποψή μου, λέει την άποψή του. Αυτό ήταν όταν μη φανταστείς ότι θέλω να σου κάνω κάτι.
0: Τραμπούκισμα. Αγάπη μου, ξέρει τραμπούκισμα.
1: Δεν έχει, το ξέρω, αλλά δεν έχει παιδί μου κι εσύ. Παθαίνει δελύριο μετά. Παθαίνεις δελύριο.
0: Να σου πω κάτι. Όταν βλέπω για παράδειγμα το Μουρατίδη να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις, όποιος παίρνει 30 χρόνια κοκαίνη, βεβαίως λέει θα πεθάνει.
1: Έλα, τώρα δεν είναι τώρα.
0: Εντάξει,
1: αυτή τη στιγμή
0: να
1: τα συζητάμε.
0: Όχι, είναι η στιγμή να τα συζητάμε.
1: Έλα, και όχι, δεν είναι ρε στιγμή να τα συζητάμε.
0: Γιατί, Στεφανία μου αγαπημένη, γιατί όλο το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα σήμερα επιλέγει ότι θα συζητήσει μόνο αυτά για τα οποία είναι η στιγμή να τα συζητάμε? Η δήλωση αυτή του Μουρατίδη, που ουσιαστικά κατηγορεί τον Μαζονάκη ότι 30 χρόνια παίρνει κοκαίνη, οπότε είναι λογικό να πεθάνει, εσένα σου ακούγεται?
1: Όχι, δεν
0: σαν
1: ακούγεται.
0: Μια δήλωση.
1: Όχι,
0: η οποία δεν περιυβρίζει τον νεκρό.
1: Φυσικά, αλλά να παράγοντας την εσύ, κατά τη δική μου άποψη, συνεχίζεις αυτό.
0: Όχι, διαφωνώ. Αναπαράγοντας αυτή τη δήλωση, δείχνω το ποιόν του Μουρατίδη και επίσης δείχνω ότι τέτοιες δηλώσεις δεν περνάνε στον ντούκου στον δημόσιο διάλογο.
1: Καλά, στον ντούκου δεν περνάνε. Μην
0: ανησυχείς,
1: δεν περνάνε. Καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν
0: όποιος και αν είναι ο νεκρός.
1: Οι θεατές και οι ακροατές.
0: Και αν για γυναικουλίστικους,
1: για λίγο.
0: Για γυναικουλίστικους λόγους κάποιος έχει άχτη τον νεκρό,
1: ναι,
0: όταν πεθαίνει δεν είναι η ώρα να τον κράζει για το lifestyle του.
1: Αυτό έχεις δίκιο.
0: Αυτό δείχνει μια
1: και
0: πολύ
1: πριν. Αυτό
0: βρώμικη
1: δίκιο.
0: Ψυχή, αγάπη μου.
1: Όχι, ο οποίος εκμεταλλεύεται ένα θάνατο για να μιλήσει.
0: Και μιλώ γενικώς. Όπως επίσης και τους άλλους τους αστυνόμους της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας, οι οποίοι από χτες κράζουν τον Μαζονάκη επειδή δεν τους έκανε τη χάρη να βγει και να πει είμαι γκέι. Κύριοι, ξέρετε τι ήταν ο Μαζονάκης? Ένα, το κρατούμενο. Δύο, η έννοια του σεβασμού γνωρίζουμε ότι δεν σας είναι κάτι το οικείο, διότι αυτό προκύπτει από τη συνολική σας παρουσία. Τι είστε, εκδιδόμενοι και εκδιδόμενες που μου έχετε κάνει την έμφυλη ταυτότητά σας επάγγελμα. Ξαναλέω, δεν είναι επάγγελμα να είμαι κοντός.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Δεν είναι επάγγελμα να είμαι καράφλας.
1: Ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει. Μην κάνεις και εσύ το ίδιο όμως.
0: Όχι. Αν η φύση. Αν έχουν δίκιο.
1: Ναι, γιατί και εσύ αυτή τη στιγμή γίνεσαι δικαστής. Πας στην άλλη πλευρά και γίνεσαι δικαστής με αυτό που κάνεις.
0: Γίνομαι δικαστής επειδή αξιώνω μια κοινωνία να σέβεται τους νεκρούς.
1: Όχι, μέχρι εκεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να προβεί σε χαρακτηρισμούς για κάθε άτομο ΛΟΑΤΚΙ που γράφει ό,τι θέλει.
0: Πότε προέβη σε χαρακτηρισμού για οποιοδήποτε.
1: Τώρα δεν είπε για αυτό
0: που λέει, γράφει ότι θέλει.
1: Αυτό δεν είπε τώρα. Όχι. Για του κατ' επάγγελμα. Τι εννοεί?
0: Κατ' επάγγελμα λόγω.
1: Για του κατ' επάγγελμα.
0: Ναι, όταν είσαι κατ' επάγγελμα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Κατ' επάγγελμα άντρα. Κατ' επάγγελμα γυναίκα. Κατ' επάγγελμα κοντό.
1: Κατ' επάγγελμα.
0: Όχι, δεν είναι επιλογή.
1: Επιλογή. Αν φτάσει μέχρι στο σημείο ότι εκμεταλλεύονται ένα θάνατο και σχολιάζουν αυτόν και βγάζουν το άχτι του, το γυνά του, δεν ξέρω πάνω σε αυτό την προσωπική του άποψη και τα θέλω τη.
0: Κατάντια είναι να μην μπορώ να κάνω τίποτε άλλο στη ζωή μου και επειδή έτυχε.
1: Που
0: να γεννηθώ,
1: έτυχε
0: να γεννηθώ κοντός και φαλακρός.
1: Εντάξει.
0: Το ξέρω. Το ξέρω. Για συγκεκριμένους ανθρώπους το ξέρω.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και θα τα βγάλω και στο Κοινωνία Ανακάτω την επόμενη εβδομάδα στο Open. Μην ανησυχείς καθόλου. Ρε παιδί μου,
1: θέλω
0: να σου πω κάτι.
1: Επειδή έχουμε καλεσμένο.
0: Το ξέρω και θα πάμε στον καλεσμένο.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να δεχθώ
1: ναι.
0: αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι που έχουν μια έμφυλη ταυτότητα στο φάσμα του ΛΟΑΤΚΙ, τους οποίους τους αγαπώ και τους
1: δεν
0: προστατεύω,
1: φαίνεται.
0: Για σένα δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται.
0: Όχι, τους ΛΟΑΤΚΙ προστατεύουμε αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Συμφωνείς ότι είναι
1: Συμφωνώ το να μην.
0: Το γεγονός ότι λέω συμφωνείς και συμφώνησα, μου απαντάς όχι.
1: Συμφώνησα με την πρώτη πρότασή σου σχέση με το θάνατο, ναι, του Μαζονάκη. Ωραία. Και τις τοποθετήσεις τους. Μέχρι εκεί.
0: Είναι ιερό το δικαίωμα οποιοδήποτε, ναι, να εκδηλώνει το ποιος είναι, αλλά και να μην
1: αυτό
0: εκδηλώνει το ποιος είναι.
1: Προφανώς. Αυτά που είπες στην αρχή συμφωνώ. Μπράβο. Από εκεί και πέρα τα κατεπάγγελμα και τα υπόλοιπα διαφωνώ.
0: Είναι κατεπάγγελμα. Δεν κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους ή χρονομισθώνουν τις οπές τους σε παράνομα site.
1: Εκεί.
0: Μπα. Εγώ τώρα που βάζω πάνω στο τραπέζι άλλο ένα παράνομο πεδίο,
1: πάμε
0: που
1: στον...
0: είναι το πεδίο της έκδοσης και της πορνείας,
1: πάμε
0: στην
1: στο...
0: Ελλάδα.
1: Πάμε λίγο στον καλεσμένο μας. Έλα, σε παρακαλώ. Πάμε στον καλεσμένο.
0: Θέλω να σου
1: μας
0: πω ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει. Πάμε στον καλεσμένο μας. Μόνο μία πρόταση.
1: Ναι.
0: Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία αρρύθμιση, κανένας έλεγχος στο πώς εκπορνεύεται κανείς στην Ελλάδα, είναι νεκρή ή μυρτό στην Κεφαλονιά.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΕΗΝ. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, κυρία Κασίμη, κύριε Μπογδάνο, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, πείτε μας λίγο για αυτές τις κλινικές, πολλά εισαγωγικά, γιατί έχουν, πώς έχουν. Ήταν πάντα καταρχάς έτσι τα μανιτάρια ξεφυτρωμένες ή τώρα είναι το τελευταίο διάστημα αυτό που συμβαίνει, αυτό το φαινόμενο?
2: Εγώ νομίζω ότι ήταν πάντα.
1: Πάντα λέγοντας.
2: Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Όσο η ανάγκη του κόσμου να προσπαθεί να μην να φαίνεται να είναι όμορφος, ξέρετε, πάρα πολλές φορές καταλήγουν σε αυτές τις κλινικές. Το ζήτημα είναι το εξής. Εάν αυτές οι κλινικές πληρούν τις προδιαγραφές, έχουν το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να προσφέρουν αυτές τις θεραπείες οι οποίες είναι αισθητικές αλλά και αναζωογόνησης.
1: Ποιος τους ελέγχει? Η ιατρική σύλλογη.
2: Κανονικά η ιατρική σύλλογη. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κλινική ψευτοκλινική, γιατί ιατρείο είναι παθολογικό, που κάνει πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι όπως κάνουμε δηλαδή περίπου μετάκηση αίματος. Δηλαδή είναι, κανονικά πρέπει να γίνεται σε μονάδες τεχνητού νεφρού. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι μια πολύ σημαντική πράξη.
0: Μιχαλή, γιατί, κύριε Γιαννάκο,
2: αφαιρείς το αίμα, το υπεξεργάζεσαι και μετά το ξαναβάζεις στον οργανισμό.
0: Κύριε Γιαννάκο, θα σας πω το εξής, το οποίο δεν το συνδέω με την υπόθεση Μαζονάκη, αλλά επειδή γνωρίζουμε και δύο πράγματα, τρία, και για τους ροκστάρ γενικώς, να πούμε για παράδειγμα ότι ο Iggy Pop, ο διάσημος αυτός ροκστάρ, πολύ μεγάλης ηλικίας και δεδηλωμένα οπαδός καταχρήσεων έξεων και εθισμών, έχει στο σπίτι του μονάδα αιμοκάθαρσης, ούτως ώστε να μπορεί να καταναλώνει τις ουσίες που θέλει, καθαρίζοντας το αίμα του για να μην πεθαίνει. Να πούμε λοιπόν, και δεν το συνδέω, ξαναλέω, με την περίπτωση Μαζονάκη, ότι στους star, στους rich and famous, στα elite της άρχουσας τάξης του lifestyle,
1: και στο εξωτερικό, στο Hollywood, είναι πολύ διάσημο. Υπάρχει μία αιμονή γενικότερα.
0: Το καθαρίζω το αίμα μου ούτως ώστε μετά να το βρωμίζω όπως θέλω, είναι κάτι το οποίο φοριέται.
1: Καλά,
0: έτσι,
1: δεν είναι. Ναι, και όχι μόνο γι' αυτό. Είναι και για την. Έχει σχέση και με τη μακροζωή αυτό το πράγμα που λες. Υπάρχει μία αιμονή γενικότερα στο Hollywood.
0: Δεν μιλάω για τον Μαζονάκη, εγώ για τον Iggy Pop.
1: Και εγώ δεν. Εντάξει, λοιπόν. Λέω γενικότερα ότι και στο Hollywood.
2: Έχουμε έναν θάνατο ενός αγαπημένου καλλιτέχνη. Εμείς μάλιστα τον γνωρίσαμε και στο Δρομοκαΐτιο πέρυσι τον Αύγουστο και ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Εμείς έτσι το κρίνουμε. Δηλαδή, πραγματικά ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Το οποίο έτσι δεν έδειχνε, ας πούμε, δεν ήθελε να φαίνεται ότι είναι, ας πούμε, κάποιος διάσημος κτλ. Συζητούσε μαζί μας, κουβέντιαζε τα προβλήματα. Φαινόταν ένας άνθρωπος ο οποίος και ο ίδιος δηλαδή είχε αρκετά προβλήματα καθημερινά όπως έχουμε όλοι. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τώρα επ' ευκαιρία αυτού του τραγικού γεγονότος και να μπει να μπουν κάποιοι κανόνες στη λειτουργία αυτών των ιατρείων που είναι κάποιοι ψευτογιατροί ή και γιατροί οι οποίοι κάνουν εξειδικευμένες θεραπείες που είναι οι ιατρικές πράξεις που έπρεπε να γίνονται κανονικά σε κλινικές. Θα έπρεπε να γίνονται σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας.
1: Και να έχουν και ειδικότητες, έτσι, να υπάρχουν και διάφορες ειδικότητες.
2: Ακριβώς. Που, ναι, που να υπάρχει
1: μηχανήματα.
2: Εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλα μηχανήματα και υποστηρικτικές ειδικότητες γιατρών.
1: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε έναν γιατρό ολιστικής ιατρικής που δεν πήρε καν το πτυχίο, μια γυναικολόγος, είχε μόνο το πτυχίο ιατρικής, δεν ήταν ειδικότητα, καμία ειδικότητα, η οποία έκανε θεραπείες οι οποίες έπρεπε να γίνονται σε νοσοκομείο με μονάδα ιατρικής θεραπείας.
1: Μα... Ναι.
2: Και όχι μόνο αυτό, όταν πήγαν οι διασώστες στο ΕΚΑΒ, προσπαθούσαν να κάνουν κάτω με τα χέρια. Δεν είχαν καν έναν απεινιδωτή.
1: Ναι. Μα αυτό είναι ένα θέμα με το, με το πώς όταν έγινε
0: δεν
1: κάρπα.
0: Υπήρχε απεινιδωτής στον εξοπλισμό.
1: Υπήρχε καταρχάς στο ιατρείο. Όχι στο διασωστό. Όχι, όχι στο ιατρείο εννοεί.
0: Δεν υπήρχε ένας απεινιδωτής μέσα στο ιατρείο.
2: Μέσα στο ιατρείο που υποτίθεται είναι
1: στο κινητή. Ιατρείο, ναι.
0: Συγγνώμη, ναι. Ένα μήνυμα θα διαβάσω.
1: Ένα σετ διασωλήνος, τίποτα δεν υπήρχε, κάτι.
0: Χώρα, παγίδα, θανάτου.
1: Λαρυγκοσκόπιο. Ένας γυναικολόγος, καταρχάς, αν συμβεί κάτι, μπορεί να διασωληνώσει. Αυτό λέω. Ποιος θα την έκανε, το ίδιο λέμε.
2: Αφού σας λέω ότι υπήρχε απεινιδωτής. Έκαναν κάρπα με τα χέρια και πήγαν οι διασώστες με απεινιδωτή να κάνουν τη δουλειά αυτή.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο αυτό, όταν δώσαν τα στοιχεία του ασθενούς που έπαθε να κοπεί, δεν δώσαν τα πραγματικά στοιχεία. Άρα μας το είπαν στο τάδε σημείο, στην τάδε κλινική, ενώ δεν τους παραλάβετε. Είπαν στους διασώστες. Η ταυτοποίηση η οριστική έγινε στο νοσοκομείο και τον γνώρισαν οι συνάδελφοί μου από οι διασώστες ότι πρόκειται για το Μαζονάκι, αλλά δεν υπήρχαν έγγραφα που να ταυτοποιείται. Οι μάγκες αυτοί, να μην τους πω αλλιώς δηλαδή, έτσι, δεν πήγαν καν στο νοσοκομείο να συνοδεύσουν τον ασθενή τους.
1: Ναι,
2: που ήταν με ανακοπή. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό, οι γιατροί, ο γιατρός
1: μου στέλνει τώρα,
2: μαζί,
1: μου στέλνει τώρα κύριε Γιάννου. Ναι, ναι, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό το μου λέτε. Μου στέλνει τώρα γιατρός, με τι συνδέθηκε ο φλεβοκαφετήρας που τοποθετήθηκε. Αυτό είναι με βάση και την κατάθεση της γιατρού, ο πρώτος φλεβοκαφετήρας που τοποθετήθηκε. Όχι, και πώς παρατηρήθηκε η πτώση της πίεσης.
2: Εδώ λοιπόν να πούμε.
1: Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, θέλω να πω. Οξύμετρο, αν υπήρχε οξύμετρο.
2: Ναι, η ίδια γιατρός. Ένα στεθοσκόπιο υπήρχε και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, σημασία έχει το εξής, ότι δεν υπήρχε απεινιδωτής. Ενώ μιλάμε ότι τέτοια κέντρα πρέπει να έχουν και μονάδα εντατικής θεραπείας, εμείς δεν είχαμε ένα απεινιδωτή εκεί για να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Ο κύριος Αρβανίτης, γυναικολόγος από το Μαρούσι, μας στέλνει μήνυμα. Λέει, σε κάθε ιατρείο λέει, υποχρεούται να έχει και ευκρινώ στην ταμπέλα της αδειοδότησης. Λοιπόν, και του ιατρικού συλλόγου και υποθέτω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και αυτοί οι εξοπλισμοί οι οποίοι
1: Βεβαίως.
0: Εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι κακό θα έχει πιθανότητες να ζήσει ο άνθρωπος.
2: Μα δεν υπήρχε κλινική εκεί όπως λέγανε
0: Σωστό.
2: Αυτοί. Ένα ιδιωτικό ιατρείο ήταν με παθολόγο.
1: Ναι.
0: Κύριε Γιαννάκο, σας διαβάζω άλλο μήνυμα. Έχουμε ευτυχώς πάρα πολύ αξιόλογο ακροατήριο και μερικούς φασίστες. Οι οποίοι δεν θέλουν την δημοκρατία, δεν πειράζει, ξυδάκι. Κωνσταντίνε λέει για τα Botox party που γίνονται στα Airbnb σε διάφορες πόλεις τα Σαββατοκύριακα από δίθεν γιατρούς. Θα μιλήσει κανείς που πηγαίνουν οι κυρίες Τσούπρες και οι κύριοι Τσούπροι, διότι το Botox φοριέται πολύ και από κυρίους.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Δεν είναι μια ευκαιρία τώρα, μετά από αυτό το τραγικό συμβάν, να ξεκινήσουμε.
1: Ξέρετε εσείς κάτι τέτοιο, κύριε Γιαννάκο, ναι. Ξέρετε κάτι τέτοιο για Botox party σε Airbnb?
0: Ναι.
1: Το πάρτι είναι.
2: Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι είναι ξεφυτρωμένα.
1: Πολύ σοβαρή καταγγελία.
0: Χώρα παγίδα θανάτου.
2: Είναι ξεφυτρωμένα πολλά ιατρία τα οποία κάνουν θεραπείες οι οποίες είναι εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και να έχουν και την πιστοποίηση.
0: Κύριε Γιαννάκου, μου σε τίποτα. Συγγνώμη, άλλο μήνυμα. Τα περσοναλάδικα λέει σε κάθε γειτονιά. Personal training. Το μάθαμε τώρα, δεν μπορούμε να κουνήσουμε το κλό μας μόνοι μας. Θέλουμε personal. Τα περσοναλάδικα λέει σε κάθε γειτονιά από γυναίκες που απλά φόρεσαν ένα κολάν και το παίζουν γυμνάστριες. Χωρίς σπουδές και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Τι γίνεται?
2: Ναι, καλά. Άλλο η γυμναστική όμως, απλά κάνω ιατρική πράξη.
1: Ναι, συγγνώμη, σε αυτό υπάρχει μια διαφοροποίηση. Όχι ότι το ένα είναι καλό, και αυτό είναι. Και αυτό αναρχία δείχνει. Πουθενά άλλο.
0: Η ξαδέρφη μου η Ιουλία, η οποία έβγαλε τη γυμναστική ακαδημία.
1: Ναι.
0: Έφαγε.
1: Τα χρόνια της, ναι, και σπούδασε.
0: Αυτό, ούτως ώστε να μπορεί, όταν θα θελήσω εγώ να έρθει στο σπίτι μου να με γυμνάσει, να είναι ένας άνθρωπος που ξέρω ότι δεν θα μου γυρίσει ο τένοντας ανάποδα.
1: Έχεις δίκιο, απλώς εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Όχι, κοίτα τι κάνεις όμως τώρα. Έχεις δίκιο απλώς αυτό, μου σου φαίνεται μικρό.
1: Όχι.
0: Έχεις δίκιο
1: γιατί. Ενώ δεν μπορεί να τοποθετηθεί και ο κύριος Γιαννάκος. Γι' αυτό δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο κύριος Γιαννάκος, επειδή μιλάμε για ιατρικές πράξεις.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, με τον κύριο Γιαννάκο πέρυσι στην κοινωνία άνω κάτω αντιμετωπίσαμε το θέμα της Μυρτούς.
1: Ναι.
0: Αν υπήρχε έλεγχος και τιμωρία στις παράνομες σελίδες όπου εκδιδόμενες και εκδιδόμενοι μπορούν στην Ελλάδα να πουλάνε ό,τι θέλουν, όπου θέλουν, σ' όποιον θέλουν, όπως θέλουν, η Μυρτώ θα ήταν ζωντανή. Δεν θα είχε βάλει το άλλο το άτομο τις αγγελίες και θα είχε βρεθεί και ο άλλος από απέναντι να πληρώνει για να παίρνει μάτι.
2: Κάντε, την είχαν πετάξει έξω από τα παλικάρια και την άφησαν να βοηθήσει στο πεζοδρόμιο.
0: Είναι λοιπόν ένα μεγάλο...
1: Εννοώ, δεν είπα ότι δεν συνδέονται λόγω μεταξύ τους.
0: Σύστημα και πλέγμα μαζί.
1: Πώς θα μπορούν, εσείς τι προτείνετε για να γίνουν καλύτερα οι έλεγχοι? Γιατί φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά σίγουρα. Γιατί όλα αυτά διαφημίζονται και σε social media, δηλαδή.
0: Το λέω
1: και νωρίτερα, ότι μην πέφτουμε από τα σύννεφα.
2: Λοιπόν, οι άδειες χορηγούνται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Χορηγούνται καμιά φορά όμως για ιατρία, κανονικά. Και εξελίσσονται στην πορεία. Δηλαδή, εδώ βλέπεις οδοντιατρία που κάνουν τέτοιες πράξεις.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Οι έλεγχοι. Ιατρικό Σύλλογο. Ασφαλώς δηλαδή. Οι ίδιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ελέγχους, αλλά πρέπει, αφού τώρα ξέσπασε αυτό και είδαμε πόσο τραγικό είναι, να υπάρξουν πραγματικά σοβαροί έλεγχοι στην αγορά, να δούμε πού υπάρχουν αυτά, γιατί είναι ξεφυτρωμένα παντού και στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια, και να μπει ένα τέλος αυτό. Διότι δεν θα αργήσουμε να αθρηνήσουμε κι άλλο θύμα. Θα λέμε τα ίδια πράγματα. Ακριβώς.
1: Μα έχουν προηγηθεί διάφορες καταγγελίες ούτως ή άλλως και σε τηλεοπτικές εκπομπές για τέτοιες κλινικές σε εισαγωγικά και κέντρα αισθητικής.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε η πλάσμα αφαίρεση.
1: Και να, δηλαδή, και να διευκρινίσουμε ότι αυτή τη στιγμή, απλώς για να το διευκρινίσουμε, δεν υπάρχει ιατροδικαστική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχει συνδεθεί, δεν ξέρουμε την αιτία θανάτου.
2: Αλλά εμείς συζητάμε τώρα αν μπορούσε.
1: Αν μπορούσε, συζητάμε. Αυτό συζητάμε ακριβώς.
2: Αν μπορούσε αυτό το ιατρείο να κάνει αυτή την ιατρική πράξη.
1: Ακριβώς. Αυτό συζητάμε. Ναι.
2: Σαφώς και όχι. Κατηγορηματικά όχι.
1: Ακριβώς.
2: Διότι δεν είχε ούτε το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε τα κατάλληλα μηχανήματα, ούτε τις υποστηρικτές.
0: Να κλείσω με μια απλή ερώτηση, κυρία Γιαννάκο. Τότε γιατί αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν ελεύθεροι από το ΑΛΦΑΤΑΦ?
1: Γιατί θα αποφασίσει, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία και θα ενημερώσει και πρέπει. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει περαιτέρω καταθέσεις και επιπλέον στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία πιάνουν... που πρέπει να ακολουθηθεί.
0: Μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Το να σε πιάνουν επ' αυτοφόρο να λειτουργείς παράνομο ιατρείο,
1: ναι,
0: δεν είναι αυτόφορο αδίκημα?
1: Δηλαδή μου έχουν σφραγιστεί. Έχει σφραγιστεί τώρα. Έχει ζητήσει ο εισαγγελέας παραπάνω στοιχεία.
0: Άρα.
1: Για να κρατηθούν.
0: Άρα στην Ελλάδα καταλαβαίνω ότι σε πιάνουν σε παράνομο ιατρείο. Επιβεβαιώστε το μου αν θέλετε αυτό, κύριε Γιαννάκο. Άρα στην Ελλάδα μπορείς να ανοίξεις παράνομο ιατρείο, να σε πιάσουν επ' αυτοφόρο στο παράνομο ιατρείο την ώρα που κάποιος πέθανε στο παράνομο ιατρείο σου. Και αυτό για το ελληνικό νομικό σύστημα δεν στοιχειοθετεί επαρκή λόγο για να περάσει τη νύχτα στο κρατητήριο.
1: Περίμενε.
2: Αν μου επιτρέπετε να πω και εμένα.
0: Φυλάκια. Και όσοι ενοχλούνται, ξυδάκια.
2: Αν μου επιτρέπετε να πω.
1: Κύριε Γιαννάκο, δεν είναι ακριβώς έτσι, ναι.
2: Και εμένα αυτό μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, όταν χάνεται ένας άνθρωπος και υπάρχει μια παράνομη λειτουργία ενός ιατρείου που προβαίνει σε εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, χωρίς να έχει το κατάλληλο προσωπικό, τα κατάλληλα μηχανήματα και υποστηρικτικές ειδικότητες, όταν αφήνονται ελεύθεροι και κυκλοφοράνε και τους δείχνουν τα κανάλια σήμερα, δεν είναι καλό μήνυμα.
1: Καλά, το ελεύθεροι φαντάζομαι παρακολουθούνται από την αστυνομία, δεν είναι.
2: Όχι, όχι, άλλο λέω. Δεν είναι όμως και καλό μήνυμα στην κοινωνία ή σε όσους κάνουν αντίστοιχες παράνομες πράξεις. Να μαζευτούν, να το πω έτσι.
1: Εντάξει. Απλώς εγώ το λέω επειδή δεν θέλω να. Το καταλαβαίνω. Μπορούμε να το συνεχίσουμε και μετά και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαννάκο. Ευχαριστούμε. Το λέω απλώς να περιμένουμε λίγο τις ενέργειες του εισαγγελέα.
0: Χθες το βράδυ όλη η Ελλάδα είδε αυτούς τους δύο ανθρώπους να περπατούν ελεύθεροι και να φεύγουν.
1: Αν θες την άποψή μου, ήταν και μία ανατροπή. Αλλά ας περιμένουμε λίγο τον εισαγγελέα. Όταν θα τα έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του, ας περιμένουμε λίγο.
0: Η Στεφανία Κασίμη, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά έχει δίκιο. Για περισσότερο δίκιο της Στεφανίας Κασίμη και περισσότερο εκνευρισμό, διάφοροι και διάφορες από εσάς, θα συντονιστείτε στην επόμενη ώρα της εκπομπής μας μέχρι τις 7. Real
3: FM. Θάνος Μικρούτσικος. Αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
4: Με μια πυρό.
3: Τη Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
4: Το καραντί θα μας πατάει.
3: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες

0: και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία συνέλεξαν αστυνομικοί από το ιατρείο στο Κολωνάκι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που απαγορεύεται να βρίσκονται.

0: βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Η νεκροψία νεκροτομή αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Στα 105 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται σήμερα η τιμή του Brent. Τέσσερις πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στη Βελίνα Κορινθία, στο Παουλιδάμιο Λάρισα, στον Αστακότελο Καρνανίας και στο Αγιόφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων στη Λέσβο μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων λόγω του αυθόδου πυρετού. Άλλες 13 εκτροφές είναι θετικές στην όσο, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς, που επισκέπτεται το νησί. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στη Βασιλείος Κωνσταντίνου στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας προς Νέο Κόσμο λόγω ακινητοποιημένου τραμ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, στον Κηφισό από Πειραιώς ανατμήματα έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, στη Λεωφόρο Αθηνώνα από Σπύρου Πάτση προς Περιστέρη και στην Κηφισίας, στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με την Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του 30χρονου διεθνούς επιθετικού Σιμών Μπαντζά από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Φτάνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίου Νόρη, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Real FM
1: 97 και 8. Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Κυρκυλεζίου, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Άκου τώρα να δεις. Λέω πριν ότι θα παίξουμε Τζάνις Τζόπλιν, Τζίμι Χέντριξ, Κέρτ Κομπέιν, δεν θυμάμαι ποιον άλλο, Έιμι Γουάινχαους. Ο άλλος τώρα που διαβάζει λέει «Ψεύτορωκα, ξέχασες τον Μόρισον». Να σου πω, Μόρισον μεν, άκουσον δε. αλλά κοίτα να δεις ρε παιδί μου, τους δίνεις πέντε μεγάλα ονόματα του ροκ, σε κράζουν που δεν έδωσες το έκτο. Αλλά τι να κάνουμε, θέλω λέει να σας θέσω μια ερώτηση η κυρία Μαρία Πάπλε, σχετικά με το πόσο ασφαλής είναι η διενέργεια γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης στα ιδιωτικά ιατρία των ιατρών.
1: Καλά το θέτει η κυρία Μαρία, καλά το θέτει.
0: Συγγνώμη, κυρία Μαρία μου, αυτό το κυρία Μαρία μου θυμίζει μισή ο καφακές πρέπει να πω, αλλά Μαρία, να σας πω, εδώ πριν,
1: εγώ νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Ούτε στο περίπτερο δεν μπορείς να πας στην Ελλάδα χωρίς να είσαι βέβαιος ότι δεν πέφτεις παγίδα θανάτου.
1: Ναι, δεν έχω κάνει, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται κανονικά αναισθησιολόγος.
0: Νομίζω ότι πλέον γίνεται με μέθη. Πλησιάζω την εποχή.
1: Άρα χρειάζεται αναισθησιολόγος. Καλά τα λέω.
0: Πλησιάζω την εποχή που θα πρέπει να.
1: Τι εννοείς πια γίνεται με μέθη? Με μέθη γινόταν.
0: Δεν ξέρω. Παίζουμε, λοιπόν,
1: οπότε πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος.
0: Παίζουμε λοιπόν νωρίς εκδημήσαντες μουσικούς και έτσι ως και έναν φορό τιμής στον εξαιρετικά αγαπητό χρυσόκαρδο αυτόν τον άνθρωπο που λέγονταν Γιώργος Μαζονάκης και για τον οποίο ξαναλέω όλοι αυτοί οι βρωμόψυχοι που μου βγήκε προσπαθούν να του φορέσουν την ατζέντα τους πάνω έτσι στην σωρό του, ουσιαστικά την άταφη σωρό του, εντάξει λίγη ντροπή. By the way, ήθελα να σου πω το εξής.
1: Yeah,
0: ότι το Gameathlon, yeah, powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games στη χώρα, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα, τεχνολογίες, τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες game developers. Η τελική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος League of Legends. Ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay. Θα αντιθώ. Ξέρεις τι είναι cosplay? Ξέρεις τι είναι το cosplay? Αλήθεια.
1: Τι είναι?
0: Πολλά μου λέει το γεγονός. Θα σου πω. Cosplay είναι όταν ντύνεσαι ο αγαπημένος σου ήρωας και αυτοί οι οποίοι είναι fan του gaming.
1: Α, σαν αυτοί που ντύνονται με τα comics και αυτά.
0: Μπράβο, άνιμε, μάγκα και τα σχετικά. Και αυτοί που είναι fan, και αφού μιλάμε για το gameathlon, μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους, θα έχουν και διαγωνισμό cosplay. Λοιπόν, τουρνουά, αγαπημένοι influencers, μπλα μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, gameathlon powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου και εισιτήρια στο gameathlon.eu και more.com.
1: Λοιπόν, επίσης,
0: τι θα μου πεις?
1: Για μία μέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τα μάτια, από τη ματιά των πολιτών. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens, το Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Πάπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης με έμφαση την ανταγωνιστικότητα, στην άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Να πούμε ότι έχουμε μία τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις έρευνες των αρχών. Σε κολονάκι και ψυχικό, το ζευγάρι των γιατρών έχει οδηγηθεί στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής Συνοδεία Αστυνομικών και θα ακολουθήσει τώρα επικοινωνία με τον εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογήσει τα μέχρι τώρα στοιχεία και δεδομένα και θα αποφανθεί αν θα γίνουν συλλήψεις. Συλλήψεις Σημειώνω ότι στο ψυχικό είναι το σπίτι του, τον, του ζευγαριού, των γιατρών, διοίκησε πολύ λίγο. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι και το πρωί είχε γίνει πολύ ωραία έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, εκεί που επέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Πήραν εκεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σκληρούς και όλα τα υπόλοιπα, οπότε θα εξεταστούν όλα αυτά τα πιστήρια από την αστυνομία.
0: Πράγματι, λέει ο Φάνης, υπάρχει λέει κόσμος που ειδοποιείται λίγη ώρες πριν σε ποιο σημείο της πόλης θα γίνουν αισθητικές παρεμβάσεις. Είναι αυτό που λέγαμε τα botox parties. Δεν κάνω πλάκα. Όταν ήμασταν λίγο έτσι, δεν από παλιόπαιδα, αλλά πιο ευεπίφορη στους πειραματισμούς, θυμάμαι στην Αγγλία γινόντουσαν τα squat parties. Ξέρεις είναι το squat party? Squat είναι όταν πηγαίνεις σε έναν χώρο ο οποίος είναι, για να σου πω, σε αχρησία και του κάνεις μια κατάληψη. Δηλαδή υπάρχει ένα γιαπί τέλος πάντων, υπάρχει μια εικόνα. Σαν αυτά τα οποία βλέπεις παντού πλέον στην Ελλάδα, failed state.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πηγαίνεις και εγώ, στείνεις μηχανήματα και τα σχετικά, DJ και κάνεις parties. Squat parties. Αυτά τα squat parties στην Αγγλία, ναι, πριν από 20 χρόνια, ξέρεις πως τα μάθαινες. Σου στέλναν μήνυμα στο κινητό, mm-hmm, ποια έξοδο θα πάρεις στον M24, τον περιφερειακό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: του Λονδίνου. Και
1: μάλιστα
0: μετά σου δίναν οδηγίες για να μην σε πιάνει και η αστυνομία. Λοιπόν, μου λέει ο Φάνης ότι όπως κάναμε squat parties, rave και τα σχετικά, πριν από 20 χρόνια σε κάτι εγκαταλειμμένες αποθήκες, κάπως έτσι γίνονται botox parties. Λέει στην Αθήνα, λέει, ειδοποιούνται λέει, λίγες ώρες πριν σε ποιο σημείο της πόλης θα γίνουν αισθητικές παρεμβάσεις.
1: Και να σου πω κάτι, δεν το ξέρει κανένας αυτό. Αυτό αναρωτιέμαι. Κανένας δεν το ξέρει. Ειδικά σε πιο μικρές πόλεις, κανείς δεν το ξέρει.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Βρε Κωνσταντίνε μου.
1: Βρε
0: Κωνσταντίνε μου, ήθελα να σου πω για κάτι οικονομικά τώρα.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Πες μου, πες μου.
0: Αλλά θα τα πούμε λίγο αργότερα που θα έχουμε και καλεσμένο. Όμως.
1: Όπα, να το, κι άλλο. Μαρίνα Παπα-Νικολάου. Το θέμα που συζητάτε λέει κοινό μυστικό, λέει δερματολόγοι, σουκού, επαρχία, όλη η πόλη μπότοξ. Όσο λέει για την κολονοσκόπηση, το ίδιο λέει από το νοσοκομείο της πόλης όπου
0: ζω. Αλλά οι δερματολόγοι μπορούν να κάνουν.
1: Μετά από 6 μήνες. Κολονοσκόπηση.
0: Όχι, τι εννοείς, κι εσύ. Το μου και στο μυαλό, σε παρακαλώ.
1: Α, να σου πω, αυτό να το σκεφτώ σου να πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Εντάξει, ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς, γιατί έχει δώσει και κάποιες διευκρινήσεις ο κύριος Γεωργιάδης ότι διαστρεβλώθηκε, λιώθηκε η δήλωσή του.
1: Όπα, να το. Το μήνυμα είναι του Θανάση. Συγγνώμη, εγώ μπορώ να συνεχίσω μια συζήτηση με τους ακροατές. Όχι, άστο. Συνέχισε. Sorry, το δέπι μου.

0: Έλεγε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης σε μία δήλωσή του στον Αντένα ότι στην Ελλάδα αυτή την περίοδο έχουμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Πώς φαίνεται?
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Είσαι σε μία περίοδο ευημερίας, εσύ?
1: Δεν μου κάνει εντύπωση να το ακούω αυτό από τους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι σε περίοδο ευημερίας της τελευταίας δεκαετίας, αυτή ειδικά την δεκαετία.
1: Μπορούμε να αποπροσωποποιήσουμε.
0: Εγώ δεν ζω, γι' αυτό το λέω. Όχι, εγώ μπορώ να την προσωποποιήσω. Εγώ δεν είμαι σε μία περίοδο ευημερίας, ειδικά την πιο συγκλονιστική. Και για να μην το μοντάρω, θα πω και τη συνέχεια. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση, όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών και μόνο μια χώρα δίνει παροχές, αυτή του Μητσοτάκη.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο λέγεται χάσμα, ναι, μεταξύ κυβερνώσεων ελίτ,
0: oui,
1: και πραγματικών ανθρώπων.
0: Oui.
1: Όταν δεν γίνεται κατανοητό από εκείνους οι οποίοι άρχουν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ναι, στην Ελλάδα.
0: Το και δείχνουν και όλες οι έρευνες. Εντάξει, είναι το μόνο πράγμα που έχουμε πει που στην έρευνα γίνει πάντα πρώτο.
1: Να σου πω κάτι. Θα έπρεπε ο καλός διευθυντής και ο καλός πρωθυπουργός ούτε στείνει μέσα μαζικής ενημέρωσης πάνω σε έρευνες, ούτε κυβερνά με βάση έρευνες. Αυτό το λέω επειδή οι έρευνες γενικώς έχουν γίνει ο μπούσουλας για την πολλαπλή αποτυχία σε πάρα πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Επειδή χάνουν την κοινή τους λογική, σου λένε να κάνουμε μια έρευνα.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, αυτοί στους οποίους παραγγέλνεις μια έρευνα μπορούν να σου δώσουν ό,τι ακριβώς θέλεις ή να σου δώσουν ό,τι ακριβώς πιστεύουν ότι θέλεις για να τους ξαναπαραγγείλεις την έρευνα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, στη δική μας περίπτωση, αυτό το οποίο λες εσύ είναι ότι
0: και
1: οι έρευνες επιβεβαιώνουν.
0: Την έχουμε αναλυτικά, κύριε. Έχει δώσει διευκρινήσεις. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει κάνει μια ανάρτηση και εξηγεί για ποιο λόγο έχει αλλοιωθεί. Λαϊκίστηκα, λέει, η δήλωσή του για την περίοδο που διανύει η Ελλάδα. Και λέει, έψαξα, λέει, σε όλα τα χρόνια συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλυτικά για να βρω άλλη οποιαδήποτε περίοδο που να επιτυχάναμε ταυτόχρονα και οικονομική ανάπτυξη σταθερά του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωση της ανεργίας και μείωση του χρέους προς το ΕΕ. Και δεν βρήκε άλλη περίοδο, άλλη. Κατάλαβες, αυτό ήθελε να πει.
1: Δώσ' μου σε παρακαλώ, μην παίξεις.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, όσον αφορά στη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ, όντως είναι 13 μονάδες κάτω από τότε που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, αλλά αυτό για όποιον ξέρει πως είναι διαρθρωμένο το ελληνικό,
0: ναι, ναι,
1: χρέος, κρύβει ότι το 30 κάτι θα πάρει μία 20 επάνω, διότι έτσι είναι διαρθρωμένο το ελληνικό χρέος.
0: Ναι, απλά είναι βιώσιμο, ναι.
1: Βιώσιμο.
0: Το 20 δεν είναι θέμα μόνο ποσοστού, έχει σχέση και με τη βιωσιμότητα. Δεν έχει σχέση.
1: Οποιοδήποτε χρέος είναι στο 145 ή στο 200% και δεν είσαι η Ιαπωνία, mm-hmm, που να έχεις μια οικονομία η οποία δεν είναι, mm-hmm, πάτε σκύλια λέστε και να είχαμε να λέγαμε όπως είναι η ελληνική.
0: Ναι.
1: Αντιμετωπίζει ζητήματα βιωσιμότητας. Το μεγάλο επόμενο ζήτημα χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πάνω στο τραπέζι αυτό της Ιταλίας.
0: Α, της Ιταλίας σίγουρα.
1: Που γενικώς έχουμε αφήσει πάρα πολλά
0: πράγματα. Σίγουρα, της Ιταλίας το έχουμε σίγουρα αφήσει.
1: Έχουμε αφήσει πάρα πολλά πράγματα χωρίς να μας απασχολούν,
0: ναι,
1: ιδιαιτέρως.
0: Πάντως, δεν είναι το μόνο που θέλω να πω για το χρέος, γιατί
1: το
0: δεν είμαι και οικονομολόγος, λέω ότι δεν είναι μόνο
1: χρέος.
0: Ποσοστό.
1: Δεν πρέπει να την πούμε την εκπομπή.
0: Δεν είναι μόνο θέμα ποσοστού. Γιατί και όλες οι εκθέσεις της Κομισιόν λένε ότι είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος και στο δυσμενέ
1: σενάριο.
0: Όχι,
1: τώρα για το ελληνικό
0: χρέος. Όχι. Πάμε στην καθημερινότητα.
1: Όχι, δεν πάμε στην καθημερινότητα. Προσπαθώ να σου πω κάτι. Μου κάνεις ένα μπάσιμο για το χρέος, αλλάζει τελείως η συζήτηση και πάμε να ξεχάσουμε αυτό το οποίο θα πούμε.
0: Άρα έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα.
1: Αυτό προσπαθώ να σου πω. Τάλε κουάλε είμαστε. Εκεί λύσαν ο Dangerous και βρήκε το παπάκι είμαστε. Δεν το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα? Δηλαδή κάθε φορά που με κοιτάς με αυτές τις ματάρες και βλέπω την απόγνωση που έχω αλλάξει 45 θέματα μέσα σε μια μισή πρόταση, καταλαβαίνω ότι τον εαυτό μου βλέπω σε σένα.
0: Where is the mirror?
1: Εν πάση περιπτώσει, here it is. Mirror, mirror, on the wall. Σε σχέση με αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γεωργιάδης, η Ευρώπη έχουμε καταλάβει πόσο χάλια πάει.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή, έχουμε καταλάβει το 2022 ο μέσος όρος οικονομικής ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν γύρω στο 3,3 με 3,5% το ίδιο.
0: Πολύ
1: και της Γερμανίας, μπλα, και ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο 0.
0: Είμαστε πολύ χάλια ως Ευρώπη. Μην το συζητάμε. Αυτά σε ανταγωνιστικές σε όλα. Μην το συζητάμε.
1: Αυτό λοιπόν
0: τώρα,
1: το οποίο λέει ο οποιοδήποτε υπουργός της κυβέρνησης θέλει να επικαλεστεί αριθμούς για να μας πει ότι πάμε καλύτερα με την Ευρώπη, από την Ευρώπη, δεν λέει απολύτως τίποτα όταν η Ευρώπη.
0: Πάει χάλια.
1: Πάει χάλια. Και το θέμα είναι, περίμενε, και εδώ ολοκληρώνω, είναι τι περιθώρια έχεις για να πας χάλια. το να έχεις 1.000 ευρώ στην άκρη.
0: Μάλιστα.
1: Και να πας χάλια, όπως για παράδειγμα έχει η Γερμανία, δεν έγινε και τίποτα. Το να είσαι χρεωμένος μέχρι τα μπούνια και να πηγαίνεις λίγο καλύτερα, είσαι ακόμα χιλιόμετρα κάτω.
0: Καλά,
1: από εκείνον που πηγαίνει χάλια.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι εγώ την εφημερία δεν τη ζω και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι πολίτες δεν τη ζουν. Καταλαβαίνω πως το... Καταλαβαίνω τις διευκρινήσεις του κυρίου Γεωργιάδη, αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει. Δεν είμαστε σε φάση για να είμαστε καν στη λέξη ευημερία, πόσο μάλλον όταν μπαίνει δίπλα και το επίθετο συγκλονιστική. Όταν δηλαδή σου έρχεται στο ημελάκι σου, γιατί είναι ηλεκτρονικά πλέον όλα αυτά. Ένας λογαριασμός νούμερο ένα. Μετά πας στο σούπερ μάρκετ. Μετά πρέπει να πληρώσεις το ενίκιο. Μετά πρέπει να πληρώσεις το φόρο. Μετά δεν ξέρω, πρέπει να πληρώσεις το ρεύμα. Όλα τέλος πάντων. Δεν έχεις
1: σημασία. Δεν υπάρχει τίποτα να το πληρώνεις. Ναι.
0: Έχεις να πληρώσεις όλες τις δραστηριότητες παιδιών, φροντιστήρια. Σκέψου δεν τα έχω και έχω πάθει. Και μόνο δεν έχω ευημερία. Σκέψου δεν έχω όλα των παιδιών. Εντάξει, ευημερία δεν την λες. Αλλιώς φαντάζομαι κανείς δεν θα έκανε δεύτερη δουλειά.
1: Άκου να σου πω και κάτι
0: αλλιώς
1: άλλο.
0: Αλλιώς θα δούλευαν όλοι.
1: Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Πηγαίνανε διακοπές.
1: Αυτό που είπες για παράδειγμα για τη δεύτερη δουλειά, classic δέπι, είναι ο λόγος των μποτιλιαρισμάτων. Κανένας δεν στο λέει. Σου λένε, α, η οικονομία πηγαίνει καταπληκτικά, οι άνθρωποι είναι στους δρόμους. Βρε, μην το πω. Κούφιο κεφαλάκιδες. Οι άνθρωποι είναι στους δρόμους διότι κανένας που ξέρω δεν κάνει μία δουλειά. Τελειώνεις από τη μία δουλειά και πηγαίνεις στην άλλη.
0: Ναι, δεν ξέρανε μόνο γι' αυτό, αλλά σίγουρα είναι και αυτό.
1: Θέλω να σου πω ότι πριν από 15-20 χρόνια το normal ήταν να κάνεις μία δουλειά για να ζήσεις το σπιτικό σου.
0: 100%.
1: Ή τουλάχιστον να κάνει μία δουλειά ο άντρας, μία δουλειά η γυναίκα. Κάπως έτσι το φέρναμε. Τώρα κάνει τρεις δουλειές ο άντρας, δύο δουλειές η γυναίκα.
0: 100%.
1: Και σου βγαίνουν και σου λένε ότι ζούμε σε μία τρομερή ευημερία.
0: 100%.
1: Άκου λοιπόν ποιο είναι το θέμα, το πρόβλημα των μείζων.
0: Για πες.
1: Ότι ακόμα κι αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πάνε καλά, όταν βγαίνουν οι κυβερνώντες, οι κλειδούχοι, οι έχοντες, οι διατάσσοντες και
0: ναι,
1: οι άρχοντες
0: ναι.
1: Και λένε τι αχάριστοι που είστε,
0: ε?
1: Είναι δυνατόν, μιλάτε και από πάνω. Αυτός ο οποίος δεν βγαίνει,
0: δεν
1: αυτός
0: βγαίνει.
1: Ο οποίος κλαίει τη νύχτα,
0: ναι,
1: διότι
0: μου,
1: δεν έχει να πάρει
0: και τελειώνουν
1: γάλα
0: τα λεφτά
1: για το παιδί του
0: μήνα,
1: και
0: ναι.
1: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην Ελλάδα.
0: Εννοείται ότι υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν, αλλά και να μην είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και άνθρωποι που είχαν...
1: Ο άνθρωπος αυτός γίνεται ορκισμένος εχθρός της δημοκρατίας.
0: Συμφωνώ. Της δημοκρατίας, του συστήματος θα έλεγα.
1: Όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις μέρες φιλοξενούμε και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μας ερμηνεύσουν το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης των πολιτών, κυρίως δε προς τα δεξιά.
0: Ναι.
1: Να το.
0: Υπάρχει λόγος που είναι προς
1: όταν
0: τα δεξιά,
1: κλαις το βράδυ, επειδή δεν έχεις για γάλα και για να πάρεις ένα παιχνιδάκι στο παιδί σου, τότε καμία δημοκρατία. Καμία δημοκρατία.
0: Εγώ επειδή δεν θέλω να λαϊκίζουμε καμιά φορά, δεν θεωρώ ότι είναι λαϊκισμός αυτό που κάνεις. Απλώς το λέω ότι μπορεί να το χαρακτηρίσουν κάποιοι.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Okay, το ξέρω. Ήθελα να πω ότι δεν είναι ανάγκη κάποιος να μην έχει να αγοράσει γάλα στο παιδί του. Ακόμα και το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούν να πάνε οικογένειες διακοπές το καλοκαίρι και θεωρείται πολυτέλεια όταν είναι αδιανό. Οι διακοπές είναι δικαίωμα. Δεν γίνεται να μην μπορείς να πας διακοπές. Δεν γίνεται πλέον οι διακοπές να είναι ένα τριμεράκι ή και αν ένα πενθυμεράκι.
1: Κοίτα, ολοκληρωτικά καθεστώτα. Το κατάλαβαν αυτό. Πρέπει να σου πω. Η Σοβιετική Ένωση έδινε δωρεάν διακοπές. Η Ναζιστική Γερμανία έδινε δωρεάν διακοπές.
0: Έχουμε κάνει και εμείς τέτοια προγράμματα για αυτόν τον λόγο.
1: Που δεν είμαστε ούτε Σοβιετική Ένωση ούτε Ναζιστική Γερμανία.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε. Πώς να σου
1: και
0: πω.
1: Και κοίτα να δεις τώρα. Ο Σπύρος από τον Πειραιά.
0: Δεν θα έπρεπε να τα έχουμε αυτά τα προγραμματάκια. Κανονικά.
1: Ο Σπύρος από τον Πειραιά είναι. Ίσως το πιο εύστοχο μήνυμα. Μα ξαφνικά λέει, πεινάτε όλοι οι δημοσιογράφοι. Αναφέρεται στην Παπακοστοπούλου χθες που στο Open προσπάθησε να πει στον Κυρανάκη ότι πεινάει και γελιοποιήθηκε. Και αυτό το πράγμα έχει κάνει μια διάχυση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι πρέπει να προσέχουμε γιατί όταν καλούμαστε να εκπροσωπούμε τους πολίτες, δεν μπορούμε να βάζουμε τον εαυτό μας σε μια καταφαντασίαν θέση του πολίτη, ούτως ώστε να του πουλήσουμε συναισθηματική σύνδεση.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Χάνουμε το κύρος μας ως δημοσιογράφοι και βλάπτουμε το επάγγελμά μας που κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι είναι λειτουργήμα.
0: Σε αυτό έχεις
1: όταν
0: δίκιο.
1: Όταν είμαι κάθε Σαββατοκύριακο σε διαφορετικό ριζόρτ, δεν μπορώ να λέω «Κύριε Υπουργέ, πεινάω». Μπορώ κάλλιστα να πω όλοι οι δείκτες και όλες οι έρευνες λένε ότι τόσο κομμάτι του πληθυσμού είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Συμφωνώ μαζί.
1: Όταν όμως υποκριτικά κάνω εγώ ότι πεινάω ενώ ζω ζωάρα, βλάπτω
0: πάντως,
1: αυτό το οποίο υποτίθεται ότι προωθώ.
0: Ωραία, το καταλαβαίνω. Να σου πω απλώς ότι δεν είναι ανάγκη, το επαναλαμβάνω, δεν είναι ανάγκη να πεινάει κάποιος για να πει ότι δεν ευημερεί. Εντάξει, συμφωνείς ή διαφωνείς, δεν πρέπει να είναι κάποιος σε επίπεδο εξαθλίωσης για να πει ότι δεν ζούμε στην καλύτερη περίοδο ever. Mm-hmm. Σου ξαναλέω, και το γεγονός ότι κόβεις από παντού στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και αν δεν πεινάς, ή ακόμα ότι δεν πηγαίνεις, σου λέω, τις διακοπές που ήθελες να πας. Όπως πήγαινε στο παρελθόν. Δεν μιλάω τώρα να πηγαίνεις 3 μήνες διακοπές στα ριζόρτ. Μιλάω να πηγαίνεις για εβδομάδες με την οικογένειά σου. Πήγαινε παλιά ο Έλληνας τόσο ή όχι?
1: Βέβαια, ο Έλληνας παλιά, όταν υπήρχε ιδιοκτησία στην πόλη και ιδιοκτησία στο χωριό.
0: Ιδιοκτησία επίσης. Ποιο νέο ζευγάρι. Παλιά είχαν. Δεν έχουμε από τα πιο. Δεν είχαμε μάλλον. Μπορεί και να έχουμε ακόμα, αλλά είναι από το είχαμε. Δεν είχαμε το πιο, από τα πιο υψηλά. Είχαμε. Από τα πιο υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας.
1: Ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, συνδικαλιστής.
0: Ναι, τον ξέρω τον κύριο. Μπράβο, Ποταμιάνο, πολύ σοβαρός.
1: Μου έδωσε τις προάλλες ένα νούμερο. Μέσα σε 15 χρόνια πέσαμε από το 80% στο 60% λίγο.
0: Ναι.
1: Άρα. Πλέον δεν έχουμε σπίτια.
0: Γιατί?
1: Πλέον...
0: Γιατί κάποιοι τα πούλησαν επειδή δεν μπορούσαν και οι νεότεροι δεν αγοράζουν.
1: Δεν έχουμε μισθούς, διότι πώς πηγαίναν διακοπές οι Έλληνες? Παρκάραν τα παιδιά στο χωριό, γιαγιά, παππούς, αγία ελληνική οικογένεια. Δεν σας άρεσε, τη θεωρήσατε μεσαίωνα την οικογένεια, πατριαρχία και καταπίεση. Που η οικογένεια ήταν το προστατευτικό δίκτυο της κοινωνίας μας.
0: Λοιπόν.
1: Την πατήσατε κάτω, φάτε τα τώρα.
0: Και σε αυτό θα κλείνουμε, δεν είναι κάτι. Θα πω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, μας αφορά όλους βεβαίως. Ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι στο οικονομικό πλαίσιο. Προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%. Ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, και αυτό γιατί υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει το μέτωπο του πληθωρισμού και όλοι αυτοί οι φόβοι εντείνονται λόγω της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολική.
1: Κυρία Λαγκάρντ,
0: έβαλα προχθές, πάλι θα βάλω. Λοιπόν, και η κυρία Λαγκάρντ προειδοποίησε, κυρία Λαγκάρντ, βρες μου την ιστοπέν Λαγκάρντ απλά μόλις κλείσουμε, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και επεξεργάζονται νέα σενάρια αναθεωρημένα για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ σε ρώτησα αν θα βάλεις βενζίνη ή
0: φωτιά. Θα βάλω.
1: Στο Σπύρο εδώ δίπλα.
0: Προχθές, πότε
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ξαναβάλω.
1: Διότι
0: θα ξαναβάλω.
1: Αυτό το οποίο γίνεται με τους υδρογονάνθρακες, ειλικρινά δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει. Δηλαδή, πού θα πάμε, 3-3,5 ευρώ.
0: Δεν ξέρω. 102 ήταν νομίζω. Δεν ξέρω πού έχει πάει τώρα. Είναι 54% πάνω από το χρόνο.
1: Να πάρω μία το Ζελιλίδη. Πάμε ένα διάλειμμα να πάρω τον Αβραάμ Ζελιλίδη, τον πετρελαιολόγο από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο Βασίλης Τσούμας, ένας 19χρονος αθλητής με ολική απώλεια όρασης από την Πάτρα, κατάφερε να τερματίσει πρώτος στα 400 μέτρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου, έχοντας στο πλευρό του τον συνοδό οδηγό του. Οι δύο αθλητές έτρεξαν δεμένοι με έναν μικρό ημάντα στον καρπό, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει εμπόδια όταν υπάρχει απόλυτος συντονισμός, εμπιστοσύνη και η αδιαπραγμάτευτη θέληση για ισότητα μέσα στα στάδια.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Το μικρόφωνο υπελαγία Κατσούλη. Νέα κατάθεση δίνει αυτή την ώρα το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Νωρίτερα, αστυνομικοί συνέλεξαν από το χώρο έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία. Εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια, ενώ δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο της ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Στα 105 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Περισσότερα στο real.gr. Τέσσερις πυρκαγιές σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Βελίνα Κορινθίας, στο Πολυδάμιο Λάρισα, στον Αστακό Ετωλο Καρνανίας και στο Αγιόφυλλο Τρικάλων.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 29 σε Ελαφώνησο και Καλαμάτα και 25 στην Άξο.
10: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια και ανατμήματα από Ρέντι έως Εγάλεο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούση και Χαλάνδρη, περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαίτερως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρτιτού και στην Παραλιακή, στον Άλυμο και στο Μοσχάτο.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κριντ, είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
16: Και για πού ήσουν?
17: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
16: Μάλιστα.
17: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
16: Ωραία.
17: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
16: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
17: Θα σου πω σε 6 μήνες.
18: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.

Τέμις Ρούσος, κυρίες και κύριοι, Καθημάς Ανατολή, ο ανθός της ελληνικής αιγυπτιώτικης παροικίας. Και εδώ έτσι ένα μικρό μουσικό σχόλιο για τους επιθυμώντες την αιωνιότητα ήδη από τούτε τη ζωή. Ever and ever, forever και τα σχετικά. Ρε παιδιά, μην προσπαθήσετε να ζήσετε μια ολόκληρη ζωή. Ζήστε την καλά. Κάντε το σταυρό σας. Και όπως είπε πριν η Στεφανία Κασίμη, η οποία είναι αποφθεγματίας εν τέλει, λέει, τι να κάνουμε, λέει, που ζούμε σε μια εποχή που έχει θεοποιήσει το έξω και έχει παραμελήσει το μέσα.

0: Έχουμε πάρει τηλέφωνο.
1: Τον... Α, θα το κανονίσω εγώ.
0: Όχι, το τηλέφωνο.
1: Όλα τα έχω. Ωραία. Εγώ δεν σώστη
2: Όχι, α, ναι.
0: Ακούτε την εκπομπή ΔΕΠΗ με την Στεφανία Κασίνη και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ακόμα και τα πολύ πολύ αυστηρά μηνύματα. Θα σας πω ότι έχω μηδενική πλέον ανοχή. Είμαι βετεράνος, πρώτη γραμμή είναι
1: όχι
0: το φυσικό μου.
1: Όχι μηδενική ανοχή.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Έχω μηδενική ανοχή σε κάποιους τύπους οι οποίοι δεν είναι απλά ξένοι με την έννοια της δημοκρατίας. Νομίζω ότι η δημοκρατία λειτουργεί μόνο από αριστερά. Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει στο πλαίσιο της δημοκρατίας και πάντοτε εντός των κανόνων αξιοπρεπίας και νομιμότητας να εκφράζει τη γνώμη του από τα δεξιά, αυτοί εξεγείρονται και καλούν τη διεύθυνση και την ιδιοκτησία του σταθμού να κάνει απολύσεις. Δημοκράτες μου. Λοιπόν, που λες, Στεφανία, θέλω να σου πω ότι βετεράνος είμαι μεν στην.
1: Περιμένω το διαγωνισμό από
0: πρώτη σένα. Γραμμή. Αλλά εντάξει, ορισμένοι και ορισμένες, μην το παρακάνετε. Μην το παρακάνετε, διότι ξέρετε, όταν παραγίνεστε, τότε κι εμείς... Εβδομαδιαίος διαγωνισμός για όλους τους παραγωγούς, λοιπόν. Αυτό σημαίνει, είναι διαγωνισμός για τους παραγωγούς που μπορούμε εμείς να πάρουμε μέρος. Δηλαδή, μάνον η φλή. Μπάμπη Παπαδημητρίου, καλέστε τώρα στο τάδε και πάρτε τα πλούσια δώρα.
1: Δεν σημαίνει αυτό, όχι, όχι. Λοιπόν, προχώρα.
0: Έλα. Ρε και χάρηκα, ρε Μαρία.
1: Όχι.
0: Ρε και χάρηκα.

0: Λοιπόν, με πολύ νοπή την πίκρα της συνειδητοποίησης ότι δεν μπορώ να λάβω μέρος στον διαγωνισμό, θέλω όμως παρά τα αυτά να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αν λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπορείτε να κερδίσετε τρεις μέρες και νύχτες, όχι μόνο μέρες. Δεν θα σας πάμε εκεί και θα σας πάρουμε πίσω τη νύχτα και ξαναπάμε την επόμενη μέρα.
1: Χρονομετρήστε πόσο ώρα θα του πάρει να τον πει.
0: Στο πήλιο. Ο Real FM λοιπόν και
1: ένας ο Μπογδάνος και ένας ο
0: Γεωργιάδης. Selecta Rent a Car. Θέλω να τη θυμάστε αυτήν την ονομασία, διότι είναι στο κέντρο του μηνύματος που σας εκπέμπω αυτή τη στιγμή. Σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Ποιας Ελλάδας? Του πλανήτου. Ποιου πλανήτου? Του σύμπαντος κόσμου της οικουμένης όλης. Διεκδικήστε ένα τριήμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι. Δεν πας και μόνος σου δηλαδή, τι άλλο θέλεις? Τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta βεβαίως Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δεύτερος διαγωνισμός. Τον πω και το δεύτερο.
1: Ναι, ένας είναι με τρία δώρα.
0: Ναι. Πας Πήλιο, παίρνεις τρώμα Greco Strom και φεύγεις και με air fryer από τη Μόρη.
1: Ναι, για να πέρα.
0: Και σιλουέτα κάνεις.
1: Όλα, όλα.
0: Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα κιλά έχουν φύγει με air fryer.
1: Μη μου λες.
0: Ναι. Δεν σου λέω. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αρμονίες για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίζουμε λοιπόν το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές όμως τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και βεβαίως, last but not least, air fryer από την Morris. Φριτέζα αέρος για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Από την Morris, για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Και αυτό είναι το κομμάτι για το Ζελιλίδη, το έχω βάλει.
1: Α, μην μου λες.
0: Βέβαια.
1: Για πες.
0: Περίμενε.
1: Είσαι... Sorry, είσαι πολύ καλός πολιτής, ε. Καλά, δεν το άκουσες την ώρα που
0: ήρθες. Το λυπήρασε!
1: Αυτό.
0: Το λυπήρασε!
1: Αυτό είπα, εσύ και ο Γεωργιάδης είπα. Αυτό είπα.
0: Γεια, baby! Ναι, γεια, baby! Λοιπόν, αυτό το κομμάτι από κινηματογραφική στιγμή του David Bowie. Το πραγματικό του όνομα είναι Cat People. Όλοι όμως το ξέρουμε ως Gasoline. Gasoline, με γκουσταλά, βλέπε η βενζίνη. Εδώ μπαίνουμε σε περιβάλλον Ζελιλίδη.

0: Έλα, ταιριάζει.
1: Πια στα τόπια.
0: Άρα 2,139, όπως γράφει και ο Πάνος, να δεις που θα γίνει κανονικότατο. 2,10, μη σου πω και παραπάνω. Θα είμαστε ευτυχισμένοι, όπως έλεγε και ο Παπαγεωργίου, το χειμώνα με τα 2 ευρώ. Και θα μας καταντήσουν.
1: Εναλλακτικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει το κομμάτι Πετρέλαιο του Νίκου
0: και
1: Καρβέλα.
0: Αυτό, και θέλω και αυτό,
1: λοιπόν. Πετρέλαιο.
0: Πάμε στον
1: το έχει
0: κύριο,
1: γράψει πάνω στον Κασολίν.
0: Πάμε στον κύριο. Θα προλάβει να μιλήσει στο τέλος.
1: Σου πω ότι θα έχω τον Καρβέλα στην Νίκο καλεσμένο.
0: Α, πολύ ωραία, να τη δω. Πάμε στον κύριο Ζελελίδη, Αβραάμ Ζελελίδης, καθηγητής γεωλογίας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα
1: και πετρελαιολόγος πρέπει να σου πω. Πανεπιστημίου Πατρών. Βγαίνουν όλοι οι γεωλόγοι. Αυτό είναι πετρελαίο. Είναι το original.
0: Ωραία. Πού θα φτάσει το πετρέλαιο, θα είμαστε ευτυχισμένοι όντως με τα 2 ευρώ, θα γίνει κανονικότητα?
2: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εκεί με το Ιράν,
0: ναι,
2: λέγανε όλοι σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες θα εκτονωθεί. Και έλεγα μέχρι τα Χριστούγεννα θα πάμε κάπως έτσι. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή γύρω στα $100.
0: Ναι.
2: Γιατί το θέλει ο Τραμπ αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Τραμπ θέλει να ορθοποδήσουν οι δικές του εταιρείες στην Αμερική. Mm-hmm. Είχαν οι περισσότερες χρεοκοπήσεις. Κλείνανε μία πίσω από την άλλη όταν το βαρέλι είχε πέσει κάτω στα $70. Γιατί δεν βγαίνανε οι άνθρωποι. Το κόστος παραγωγής στην Αμερική για το σχιστολιθικό αέριο και πετρελαίο είναι πάρα πολύ ψηλό. Άρα κρατάει τον πόλεμο ενεργό. Αυτός δεν έχει να χάσει τίποτα. Οι υπόλοιποι την πληρώνουν και οι εταιρείες του ορθοπόδησαν.
0: Ναι. Υπάρχουν έτσι κάποια εναλλακτικά σενάρια, θέλω να πω, υπάρχει κάποιο, επειδή αλλάζει λίγο
1: ενεργειακά. Ψάχνει να βρει.
0: Με κάτι αισιόδοξο θέλω να πω, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενεργειακή κρίση άνευ προηγουμένου, αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί κάποιες εκτιμήσεις για $150, $200 που έλεγαν, εντάξει.
2: Δεν έλεγα ποτέ τόσο.
0: Δεν λέω για εσάς, δεν είπα για εσάς εγώ.
2: Θα τα ανοιγοκλίνει τα στενά για να κρατάει την τιμή εκεί.
0: Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ενεργειακή κρίση ξεκάθαρη. Υπάρχει έτσι κάποιο αισιόδοξο σενάριο στο Βόλιο.
2: Τώρα την είδατε την κρίση?
0: Όχι, όχι. Δεν την είδα τώρα εγώ την κρίση.
2: Η κρίση είναι από την πρώτη φορά που μπήκε η Ρωσία στην Κρυμαία.
0: Ναι.
2: Από τότε λοιπόν φωνάζαμε. Είναι ίσως ευκαιρία στη δυστυχία των άλλων να ανοίξει η έρευνα υδρογονανθράκου στην Ελλάδα. Πέρασαν από το 13 χρόνια. Δεν ανοίγει η Ρουθούνη, δεν τρέχει τίποτα. Δεν συγκινούνται, μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή αν ακούσεις τον κύριο Παπασταύρου να μιλάει για το μέλλον των υδρογονανθράκων και για το πόσο καλά τα κάνει αυτή η κυβέρνηση, θα πεις είμαι από άλλο πλανήτη. Το τελευταίο νέο είναι ότι το γεωτρύπανο δεν θα έρθει τελικά τα Χριστούγεννα, θα έρθει το Φλεβάρι. Γιατί λέει δεν τελείωσε η δουλειά εκεί που τρυπούσε και θα έρθει τον Απρίλιο. Δηλαδή,
1: λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων που λέγαμε όταν θέλουμε να αποφύγουμε ένα ραντεβού. Ναι. Δεν μπορώ, έχω ένα ραντεβού. Αυτό. Δεν έχω τελειώσει την προηγούμενη δουλειά. Και διάφορα άλλα τέτοια.
2: Θυμάστε τις πανοκρουσίες με την υπογραφή στο Ζάπιο της συνεργασίας για το τρυπάνι που τα έλεγε όλα ο κύριο Παπασταύρου.
1: Άρα τα τζούμπλε και μπαίναμε στην Ενωμένη Ευρώπη ήταν.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο Καραμανλή στην Τσίφρα με λιγότερο τα ρατατζούμ την έβαλε το 79.
2: Δεν έκανε τότε τέτοιο πανηγύρι. Αυτό το πανηγύρι που κάνουν τώρα λίγο πριν τις εκλογές. Τη μία θα έρθει το καλώδιο, την άλλη θα γίνει γεώτρηση, την άλλη θα οικονομήσουμε τόσα, θα αναπνεύσουμε, θα τα συνδέσουμε κατευθείαν τον αγωγό που πάει στην Ευρώπη ή στην Ιταλία. Όλα είναι έτοιμα. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν μετά τις εκλογές.
0: Ναι. Με το καλώδιο αλήθεια τι βλέπετε?
2: Για τις εκλογές.
0: Με το καλώδιο, λέω, με το GSI τι βλέπετε?
1: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω και με το καλώδιο.
0: Και με το, ναι.
1: Ναι. Και με το καλό και με το καλώδιο.
2: Με το καλώδιο δεν πρόκειται να μπει το καλώδιο. Τη μία θα έχει το ένα πρόσχημα, την άλλη το άλλο, και αυτό γιατί.
1: Κανένα καλώδιο.
2: Κανένα καλώδιο μέχρι να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Αν δεν κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, δεν πρόκειται να δείτε καλώδιο.
1: Συγγνώμη, ξύπνησε ο Γάλλος μέσα μου. Αν πετυμωμά, με σχέλε, ζελίλη.
0: Τι καλώδιο, Μεριδιάν?
1: Η Μεριδιάν, qu'est-ce qu'on va faire avec le Meridien? Πήγε χτες ο πρωθυπουργό, avec le Macron, et aux Champs-Élysées.
0: Έχει 60%, τι θα γίνει.
1: Με συγχωρείτε, δηλαδή, περιμένετε.
2: Και τι είπε ο Μακρόν, θα στείλει το αεροπλανοφόρο να προστατεύσει την εταιρεία?
0: Όχι, από ό,τι λέγεται πιστεύει ότι δεν ανησυχεί ακόμα.
1: Γιατί να μην το στείλει?
0: Όχι, λέω.
1: Γιατί να μην το στείλει? Περίμενε.
2: Είχε... Η εταιρεία που φέρνει έχει συμφέροντα και στην Τουρκία. Σιγά μην βάζει σε κόντρα με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα μικρό project που πήρε Ελλάδα-Κύπρος.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, θέλετε να μας πείτε ότι οι φίλοι μας οι Γάλλοι.
0: Υπάρχουν ακροούμενα συμφέροντα, τι.
1: Κύριε καθηγητά, θέλω να μας πείτε ότι οι φίλοι μας οι Γάλλοι το παίζουν σε δύο ταμπλό.
2: Βεβαίως.
1: Δεν το είχα υποψιαστεί ποτέ στη ζωή μου. Πέφτω στα σύννεφα αυτή τη στιγμή.
0: Και
1: επειδή, είπε και η Στεφανή ότι γενικότερα σήμερα, ξέρετε, είναι η μέρα που πέφτουν από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Όλη η χώρα πέφτει από τα σύννεφα. Ναι. Χώρα παγίδα θανάτου. Δεν μπορείς να είσαι βέβαιος πουθενά, αλλά όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Οπότε κεκτημένη η ταχύτητα πτώσης αυξάνει.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τώρα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, θεωρητικά πάντα μιλώντας, οθεί όλες χώρες να επανεξετάσουν, ας πούμε, την ενεργειακή στρατηγική τους.
1: Κάτσε, φιλενάδα, αυτό που
0: γενικά,
1: μας έδωσε
0: για τις μεγάλες χώρες, το άκουσα.
1: Δεν λοιπόν, θα γίνει το καλώδιο.
0: Το άκουσα. Να επανεξετάσουν την ενεργειακή στρατηγική τους για τις μεγάλες χώρες, λέμε, να αναζητήσουν νέες οδούς ανεφοδιασμού και προφανώς κάποιες να στρεφούν και περισσότερο στους χώρους πόρους γενικότερα σε σχέση με τις νέες οδούς ανεφοδιασμού. Ποιες θα μπορούσαν να ήταν αυτές?
2: Πήγαμε να στήσουμε εμείς ένα τέτοιο δίκτυο με τον κάθετο διάδρομο και θεωρώ ότι ένας τέτοιος αγωγός μπορεί να είναι ο EastMed. Τον οποίο τον έχουμε απεμπολίσει σαν δικαίωμα, σαν έργο, πάλι εξαιτίας της Τουρκίας. Αλλά από ό,τι βλέπω μία κινητικότητα, ο αγωγός από Κρήτη σε Ευρώπη φαίνεται να πάει να στηθεί. Άρα πάμε να αξιοποιήσουμε τα όποια κοιτάσματα βρούμε νότια της Κρήτης. Αυτό όμως πότε θα γίνει? Σύμφωνα με την ΕΔΕΙΑ, τη διαχειριστική αρχή,
1: μάλιστα,
2: το 30. Ήταν η πιο όριμη περιοχή με την έξω να τρυπήσει. Αλλά προφανώς η ενδείξη είναι ότι έχουμε και πετρέλαιο και με αυτή την κυβέρνηση η γεώτρηση που έχει και πετρέλαιο δεν πρόκειται να
1: γίνει. Μια καταληκτική τοποθέτηση θέλουμε, κύριε καθηγητά, διότι μερικές φορές κάποια πράγματα μπορεί να μην τα ρωτήσουμε, να μην τα επισημάνουμε. Τι ξεχάσαμε? Μια καταληκτική τοποθέτηση.
2: Αν δεν αλλάξει η ρότα αυτή η κυβέρνηση, είτε με την παρούσα μορφή είτε στη μελλοντική της κατάσταση, δεν ξέρω αν θα προκύψει σε συνεργασία και με ποιον, πρέπει να βγουν δημόσια και να πούν λόγω ανάγκης, λόγω πολέμων, λόγω, πάμε να τρυπήσουμε και ό,τι βρούμε θα το πάρουμε. Δεν θα το κάνουν όμως πριν τις εκλογές. Το αφήγημα πριν τις εκλογές είναι να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να πάρουμε το φυσικό αέριο, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς για αυτούς μόνο φυσικό αέριο.
1: Γιατί όχι πριν τις εκλογές, συγγνώμη, τι θα αλλάξει μετά τις εκλογές?
0: Το λέει για την Τουρκία, φαντάζομαι.
2: Όχι, καμία σχέση. Να σας πω γιατί. Το 19 διώξανε τα ΕΛΠΕ από τον Πατραϊκό με κάποια δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Γιατί τα διώξανε? Γιατί θέλανε, λέει, μόνο φυσικό αέριο. Και πριν το πει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σιάμης είπε αποχωρούμε από τον Πατραϊκό. Πριν δύο χρόνια διώξαν την ενεργειακή από τα Γιάννενα.
1: Ακούστε τι γίνεται τώρα. Πρέπει εγώ να διώξω ή τις διαφημίσεις από το πρόγραμμα, είτε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα φάση της συζήτησής μας. Κύριε Ζελιλίδη, επειδή γνωριζόμαστε, ξέρετε ότι δεν το λέω προσχηματικά, θα μου επιτρέψετε να σας ξανακαλέσουμε για να ολοκληρώσουμε το ιστορικό?
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χίλια ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
7: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Κοίτα, δεν θέλω να κάνουμε τώρα αναφορές οι οποίες είναι περίεργες, αλλά το κομμάτι λέγεται hot blooded, δηλαδή θερμόαιμος. Και επειδή όλοι για αίμα θα μιλούν αυτές τις μέρες και θα εστιάζουν στο δέντρο χάνοντας το δάσος ότι είμαστε μια χώρα όπου ζούμε κατά τύχη, ναι, χώρα παγίδα θανάτου, οτιδήποτε
1: και να κάνεις, όπως ξεκινήσαμε.
0: Στο φούρνο να πας, νομίζω μπορεί να μην βγεις από το φούρνο ζωντανός.
1: Θα σου δώσω όλο το χρόνο.
0: Για να φας το ψωμί για να μην αυτό.
1: Θα σου δώσω όλο το χρόνο για να πεις αυτό που θες. Μας έχουν στείλει το μεταξύ για διατροφολόγους, για δερματολόγους, ό,τι θες μας. Για όποια ειδικότητα.
0: Φουλ καταγγελία ότι.
1: Θα σου πω κάτι για να μην το ξεχάσω, αλλά θα το συζητήσουμε αύριο. Διάβαζα κάπου σήμερα ότι το δημοτικό σχολείο της Γάβδου δεν θα ανοίξει φέτος. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίες, γιατί δεν υπάρχουν στο παιδάκια.
0: Όχι, δεν πεθαίνει η Ελλάδα κατά τα άλλα.
1: Προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια.

0: Λοιπόν, θα σου πω ότι θα πάω να ντυθώ σε Sailor Moon.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στο Gameathlon. Powered by Τέλεια. Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας video games της χώρας, 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα, τεχνολογίες. Τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards, Έλληνες Game Developers, τελική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος League of Legends και ο νούμερο 1 διαγωνισμός Cosplay. Έχω ντυθεί Sailor Moon
1: και
0: έχω φύγει. Εσύ τι θα ντυθείς?
1: Δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτώ. Πάει πάρα πολλοί κόσμοι στο μεταξύ.
0: Ένα ρομποτέκ. Ρομποτέκ. Να κάνω κάτι μαζί γκαζέτα.
1: Έτσι σου κάνει λίγο. Εντάξει, αν μου ταιριάζει.
0: Μαζί γκαζέτα, ρομποτέκ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Gameathlon, λοιπόν, powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. more.com. Κυρίες και κύριοι, από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, και... καλό σας βράδυ. Και από την Στεφανία Κασίμη.
1: Γεια σας, καλό σας βράδυ. Εδώ θα είμαστε στις 5. Αύριο το απόγευμα εννοώ, Μην μπερδευτούμε.
0: Γιατί τι άλλο 5 υπάρχει.
1: Και από το πρωί. Αλλά είναι Σπύρος Παπαδάκης.
0: Έχει πάρει φόρα εσύ, έχει καλύψει όλες τις ζώνες.
1: Μπορείς
0: να σου πω, επειδή εσύ είσαι το rotation μόνη σου του, λοιπόν, του Real. Μπορείς να σταθεροποιήσεις φέτος εδώ που βρήκα κι εγώ έναν άνθρωπο να μιλάω.
1: Εντάξει.
2: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
3: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
10: Με τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υποδιεύθυνση ασφαλείας για νέα κατάθεση κλήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκιο που έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νωρίτερα στη νομική συνέλεξαν έγγραφα

0: και ψηφιακά στοιχεία από το ιατρείο, ενώ άνδρες της ασφάλειας και εισαγγελέας πραγματοποίησαν έρευνα και στο σπίτι του δημοφιλούς τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Η νεκροψία νεκροτομία αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Στα 105 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται σήμερα η τιμή του Brent. 4 πυρκαγιές σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Βελίνα Κορινθία, στο Πολυδάμιο Λάρισα, στον Αστακό Ετελό Καρνανίας και στο Αγίο Φιλοτρικάλων επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων στη Λέσβο μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων λόγω του αφθόδου σπηρετού. Άλλες 13 εκτροφές είναι θετικές στην νόσο, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος επισκέπτεται το νησί. Αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο κέντρο, κυρίως σε Βασιλής Σοφία Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδίτου, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της συγκρούς του στήλους του Ολυμπιουδιός, στον Κηφισό από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούση και Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Απλά θρυλικός, πέτυχε στο αδύνατο, ευχαριστώ για όλα, ανέφερε ο διεθνής τερματοφύλακας της ΧΑΛ και πρώην του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης, αποχαιρετώντας το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αποχώρησε από τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων. Άφησε στη σφραγίδα ως την ομάδα, τόνισε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, μαζί με το σοκ και τη θλίψη που έχει γεννήσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, γεννιούνται και πάρα πολλά ερωτήματα. Έχουν ανακύψει πολλά ερωτήματα, σειρά ερωτημάτων, και για το ιατρείο και για τους ελέγχους που είχαν γίνει στο ιατρείο και τι έλεγχοι ήταν αυτοί, και για το γεγονός ότι μιλάμε για έναν χώρο που από ό,τι προκύπτει λειτουργούσε πάνω από 20 χρόνια. Ένα χώρο ο οποίος διαφημιζόταν, ένας χώρος για τον οποίο υπάρχουν διαφημιστικά βίντεο, καταχωρήσεις, και αυτό για ιατρικές πράξεις που από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων αφορούν ιατρικές πράξεις οι οποίες γίνονται ή πρέπει να γίνονται μόνο σε δημόσιες δομές. Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα χώρο που διενεργούνται αυτές οι πράξεις και αυτό ήταν πασίγνωστο, διότι από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος χώρος είχε μεγάλη πελατεία και κυρίως από τη λεγόμενη showbiz. Ανακύπτουν μια σειρά ζητήματα για το πόσο εξοπλισμένο ήταν αυτό το ιατρείο, πέρα από το γεγονός αν ήταν αδειοδοτημένο, παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι διαφημιζόταν χρόνια για αυτά τα οποία και τις υπηρεσίες τις οποίες προσέφερε. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ένας έλεγχος στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Γίνονται έρευνες στο χώρο αλλά και σε άλλο χώρο, γιατί από ό,τι φαίνεται υπήρχε και δεύτερος χώρος, παρουσία της αστυνομίας, αγγελικών λειτουργών και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ερευνώνται οι ηλεκτρικές συσκευές, ερευνώνται οι κάμερες της κλινικής, όπως την χαρακτηρίζει ο ιδιοκτήτης της, προκειμένου να αποσαφινιστεί τι συνέβη εκείνες τις τελευταίες ώρες πριν καταλήξει ο τραγουδιστής. Οι αστυνομικοί μετέβησαν και στην αιματολογική κλινική, στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως λέγεται. Τους εξηγήθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται για συγκεκριμένα νοσήματα, ότι για την πλασμαφαίρεση απαιτείται πιστοποιημένο μηχάνημα, ότι δεν μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε, καθώς χρειάζεται πιστοποίηση και εκπαίδευση. Μαθαίνουμε αυτή την ώρα ότι η αστυνομία έχει πάει και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, όπου γίνεται έλεγχος και σε αυτό τον χώρο. Επαναλαμβάνω, είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έρχονται να προσθεθούν στη θλίψη, στο σοκ για την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τη βοήθεια του αστυνομικού μας συντάκτη, του Θεοδόση Πάνου. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αύριο ξεκινάνε τα σχολεία, και όταν λέμε για τα σχολεία μιλάμε για ελλείψεις, μιλάμε για κενά, μιλάμε βεβαίως για την καθημερινή αγωνία μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών. Πρέπει να σας πω ότι καμαρώνει το Υπουργείο της Παιδείας για την τοποθέτηση 30.000 αναπληρωτών, και μάλιστα το εμφανίζουν ως πολύ σπουδαίο μέτρο αυτό το οποίο έχουν πάρει. Προσέξτε, πέρυσι είχαν εργαστεί 46.000 αναπληρωτές. 46.000 αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση. Στο μεταξύ υπήρξαν και πάνω από 5.000 συνταξιοδοτήσεις. Φέτος λοιπόν προσλήφθηκαν σε αυτή την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτές. Είναι αυτή η διαφήμιση, η επικοινωνιακή που κάνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Και γίνανε, λέει, και 5.000 διορισμοί. Απλή προσταφαίρεση χρειάζεται, Δεν χρειάζεται εδώ να ξέρει κανείς να λύνει εξισώσεις τρίτου βαθμού. Από την προσταφαίρεση, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι τα σχολεία αύριο ανοίγουν με πενταψήφιο αριθμό κενών. Δηλαδή με πάνω από 15.000 κενά. Αυτά, ξέρετε, τα 15.000 κενά δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι απλοί αριθμοί. Είναι ένας δείχτης για το πώς εφαρμόζεται διαχρονικά αυτή η πολιτική της υποβάθμισης του σχολείου και για το πώς αντιμετωπίζονται οι πραγματικές ανάγκες και οι στοιχειώδεις ανάγκες. Και όλα αυτά είναι προφανές ότι έχουν το αποτύπωμά τους στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Γιατί σημαίνουν χαμένες ώρες, σημαίνουν μαθητές χωρίς στήριξη. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς, αρκεί μόνο και μία εικόνα. Μιλάω για την εικόνα της εκπαιδευτικού, που την είδαμε όλοι πριν από λίγες μέρες, να αναγκάζεται να μένει σε σκηνή με το τετράχρονο παιδί της, εκεί στα Χανιά. Γιατί πολύ απλά το τουριστικό θαύμα της Ελλάδας δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται για να μάθουν τα παιδιά γράμματα στα Χανιά ή σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας να έχουν στέγη. Φέτος είχαμε λοιπόν την δασκάλα η οποία ήταν στη σκηνή και προσπαθούσε μέσω ανάρτησης στο Facebook να βρει κάποιον διαθέσιμο για να της επιτρέψει να στήσει τη σκηνή της σε κάποια αυλή μαζί με το τετράχρονο παιδί της. Πέρυσι είχαμε τον εκπαιδευτικό ο οποίος ζούσε στο αυτοκίνητο στην Σαντορίνη. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση έχεις μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι η super duper κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο, καθότι όπως λέει και ο Γεωργιάδης, είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως η οποία τη βγάζουμε φίνα. Και προφανώς αυτό αντανακλάται και στα σχολικά πράγματα και στο τομέα της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου διαφημίζουν λοιπόν ότι έχουν κάνει, λέει, έχουν μετατρέψει, λέει, σε ένα εργοτάξιο τα σχολεία. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? Πανελλαδικά έκαναν εργασίες σε 238 σχολεία. 238 σχολεία. Τα σχολεία της χώρας είναι 12.500. Αυτοί λοιπόν κάνανε εργασίες σε, πώς το λένε, σε 238 σχολεία. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τα βάψανε, το κάνανε ρελιέφ εκεί πέρα. Ωραία το πήγε το πράγμα. Αλλά ξέρετε, τα σχολεία, όπως γνωρίζουν οι πάντες, είναι γερασμένα. Έχουμε γερασμένες σχολικές υποδομές και βεβαίως ανυπαρξία αναγκαίων παρεμβάσεων σε κομβικά ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το μπογιάτισμα, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Όπως για παράδειγμα με τη στατικότητα και τον προσεισμικό τους έλεγχο. Γι' αυτά δεν μας έχει πει κάτι η super duper κυβέρνηση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και φέτος συνεχίζονται οι συμπτύξεις, έτσι το λένε, και οι συγχωνεύσεις. Μάλιστα, οι Αϊνστάιν αυτοί οι αστραχάν της λογικής έχουν και την ευφυή προσέγγιση να μας λένε ότι αυτά, λέει, είναι φυσικό επακόλουθο της υπογενετικότητας. Δείτε τώρα το παράδοξο. Τα παιδιά να λιγοστεύουν λόγω της υπογενετικότητας, αλλά την ίδια ώρα ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να μεγαλώνει και να φτάνει τα 25, τα 27 παιδιά. Και τι μας λένε? Μας λένε ότι γι' αυτό φταίει εκείνο το οποίο θα έπρεπε μάλλον να μικραίνει τις τάξεις, να λιγοστεύει τον αριθμό των παιδιών. Γιατί προφανώς νομίζουν ότι απευθύνονται σε χαχόλους. Ακόμα και οι χαχόλοι λοιπόν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτές οι συμπτύξεις, αυτές οι συγχωνεύσεις, αυτή η κατάσταση διάλυσης είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι μια πολιτική επιλογή απολύτως υπαγορευμένη από την πολιτική τους, που τα πάντα, τα θεωρεί κόστος. Όλα αυτά τα οποία είναι ανάγκες για τις ζωές των ανθρώπων και μάλιστα βασικές ανάγκες, για αυτούς είναι κόστος. Έτσι λοιπόν ανοίγουν τα σχολεία αύριο. Τώρα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με την κυκλοφορία του ιού, του Δυτικού Νείλου, στη χώρα, με τον αριθμό των εγχώριων κρουσμάτων και των θανάτων να αυξάνεται. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 34 νέα κρούσματα και 6 ακόμη θάνατοι. Έτσι λοιπόν, συνολικά από την αρχή της περίοδου φέτος, έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών. Έχουν καταγραφεί συνολικά 324 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 217, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και έχουμε 36 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας και 32 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση από το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Τι λένε λοιπόν ο Σύλλογος Υπαλλήλων στην ανακοίνωσή του? Μιλάει πολύ απλά για την πολιτική της ιδιωτικοποίησης των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας, για τους ψεκασμούς και την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι η περιφέρεια, έχοντας την αρμοδιότητα αλλά όχι συγκροτημένη υπηρεσία, με συνεργεία, με εξοπλισμό, με μέσα, ώστε να υλοποιεί έγκαιρα η ίδια, δηλαδή με δικά της μέσα, τους περισσότερους ψεκασμούς και κυρίως τις προνυμφοκτονίες. Τι κάνει? Αυτό που κάνει είναι να προχωρά σε αναθέσεις, σε αναδόχους, δηλαδή σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ οι υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου με τις αρμόδιες επιτροπές κάνουν την παραλαβή και την επίβλεψη του προβλεπόμενου από τις συμβάσεις έργου. Στην ιδιωτικοποίηση της αρμοδιότητας, ξαναλέω, όπως σημειώνει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, οφείλεται το γεγονός ότι παραμένουμε απροστάτευτοι σε αυτή την επίθεση των κουνουπιών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ευθύνη των υπηρεσιών που επιφορτίζονται και με αυτό το καθήκον, όπως λέει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Αναφέρουν επίσης οι εργαζόμενοι ότι το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων επιβάλλει να προχωρά σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τάχα μου διεθνής και η σύμβαση, λέει, που υπογράφεται είναι τριετής, και αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι προκειμένου ο ανάδοχος να χτυπήσει τον διαγωνισμό, πάει, προσφέρει φτηνές, υποτίθεται, υπηρεσίες και εξοπλισμό κατώτερων των απαιτήσεων, αλλά και χωρίς να μπορούν να προβλεφθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που μπορεί να προκύψουν από τις καιρικές, για παράδειγμα, συνθήκες, και μάλιστα σε ένα βάθος τριετίας. Επειδή λοιπόν συνήθως οι προϋπολογισμοί δεν επαρκούν για την εφαρμογή του προγράμματος, σχεδόν για όλους τους μήνες του χρόνου δεν επαρκούν, έτσι, ούτε για όλα τα σημεία που πρέπει να γίνουν οι ψεκασμοί, εκεί που και όταν πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια, οι όποιες μετά παρεμβάσεις γίνονται κατόπιν εορτής και όταν πλέον το κουνούπι έχει πολλαπλασιαστεί. Και βεβαίως η ανάδοχος εταιρεία, διότι πώς το λέγει και ο Τσαγανέας, είμαι τράπεζα εγώ, κύριε μου, δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι λειτουργούν και όλοι αυτοί. Η ανάδοχος εταιρεία λοιπόν αμείβεται αδρά για τις έξτρα πια υπηρεσίες και για τις έξτρα εφαρμογές. Πώς το είχε πει ο κύριος Υπουργός, δεν έγιναν, λέει, ψεκασμοί στην ώρα τους. Μπα, γιατί δεν έγιναν στην ώρα τους. Και ως εκ τούτου, λοιπόν, εδώ έχουμε άλλη μία κλασική περίπτωση, όπου όταν απειλείται η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων, οι ιδιώτες τι κάνουν? Τρίβουν τα χεράκια τους. Αυτό κάνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον υπέροχο κόσμο που ζούμε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε κλιμάκωση, συνεχίζεται η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Μάλιστα, είχαμε ένα ακόμα ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο, στο οποίο επέβαιναν δύο Έλληνες ναυτεργάτες, που χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Όλα αυτά με φόντο τη νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε, πρέπει να σας πω, τους 6 μήνες αυτής της υπεριαλιστικής επέμβασης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Έχουμε 20 νεκρούς ναυτεργάτες σε τουλάχιστον 70 πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και την ίδια ώρα έχουμε βεβαίως και σημάδια κλιμάκωσης στην σύγκρουση Ρωσία-Ουκρανία. Στην πραγματικότητα μιλάμε για τη σύγκρουση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Εδώ έχουμε σαφή, και εδώ επίσης σαφή σημάδια κλιμάκωσης, και τούτο παρά την χτεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Την ίδια ώρα βεβαίως η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο κάνει είναι να εξοπλίζει αφιδώς το Κίεβο, όλα αυτά μπροστά στον δύσκολο, όπως μας λένε, χειμώνα που έρχεται. Τώρα, όντως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, αλλά για ποιους θα είναι δύσκολος? Λάβετε υπόψη σας ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, το bread, σε ό,τι αφορά τις τιμές, έχει ξεπεράσει τα 105 δολάρια το βαρέλι.
1: FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολεία, Μουστάκας.
13: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνελήφθησαν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν σε αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 24 μαθητές έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε σχολείο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη και 27 στον Βόλο.
19: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
20: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
21: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Επαναλαμβάνω, σοκ, θλίψη και πολλά ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαθαίνω με βάση τα όσα μεταδίδουν τώρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχουμε την σύλληψη των γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης. Υπάρχουν βίντεο επίσης, μου το έλεγε προηγουμένως η Στεφανία, η Κασίμη, που δείχνουν ότι ο Μαζονάκης προσέρχεται στο κτίριο, στο ιατρείο, ώρες νωρίτερα από ό,τι δήλωσαν οι γιατροί του εν λόγω ιατρείου. Υπάρχει η πληροφορία ότι στο χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος για τέτοιες ιατρικές πράξεις. Λένε οι κατηγορούμενοι, από ό,τι φαίνεται, ότι δεν είχαν ξεκινήσει κάποια διαδικασία σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, αλλά ο έλεγχος των μηχανημάτων έδειξε ότι το μηχάνημα είχε λειτουργήσει τις ώρες που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση Πάνου, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η έρευνα. Θεοδόση μου, καλησπέρα.
1: Νίκο, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό και από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και από την διερεύνηση του ρεπορτάζ, ότι οι δύο γιατροί συνελήφθησαν. Το ζευγάρι δηλαδή των γιατρών πλέον είναι σε σύλληψη. Τώρα, γιατί αυτό, και μάλιστα με πολύ σοβαρή κατηγορία, η οποία είναι έκθεση σε θανατηφόρο κίνδυνο. Αυτό είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και κακούργημα. Γιατί είναι δύο τα στοιχεία στα οποία στέκονται οι αστυνομικοί που πραγματοποιούν την έρευνα, παράλληλα με τον Ιατρικό Σύλλογο που έχει ορίσει μια τριμελή επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει το τι γίνεται με αυτό το ιατρείο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Οι ώρες. Αν άκουγαν το δελτίο, αν έχουν ακούσει το δελτίο το μεσημεριανό οι ακροατές μας, θα κατάλαβαν ότι επέμενα στην ώρα που έγινε το επεισόδιο, δηλαδή η ανακοπή, σε σχέση με την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Τώρα φαίνεται να ξεκαθαρίζει κάπως η κατάσταση και είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το δημοφιλή τραγουδιστή να περνά την πόρτα της πολυκατοικίας της οδού Καρνεάδου 11 που είναι το ιατρείο, μία και η ιατρός που δίνει την κατάθεση και ήταν η ιατρός που θα έκανε και την πλασμαφαίρεση, είχε δηλώσει ότι το ραντεβού ήταν για τις 4 η ώρα και ότι εκείνη την ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό λοιπόν έρχεται σε αναντιστοιχεία με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουν στα χέρια τους μαρτυρική κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ, του μοτοσυκλετιστή, ο οποίος φτάνει στο ιατρείο 16 και 28. 16 και 21 είχαμε το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος άμεσα διασωληνώνει τον Γιώργο Μαζονάκη όταν βλέπει την κατάσταση, στην κατάθεση του λέει ότι όταν μπήκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία. Η γιατρός τι καταθέτει? Ότι όταν ξεκίνησα να βάζω την πεταλούδα στο ένα μπράτσο του Γιώργου Μαζονάκη, το μηχάνημα δεν ήταν σε λειτουργία, όπως βέβαια όταν ξεκίνησα να βάλω και στο άλλο μπράτσο και εκεί έπαθε το επεισόδιο. Ο διασώστης λοιπόν καταθέτει ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία. Αλλά δεν το καταθέτει μόνο αυτό ο διασώστης. Η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στη μνήμη του μηχανήματος, στην έρευνα που έκαναν σήμερα στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα την επίμαχη μέρα, τις απογευματινές ώρες, είχε τεθεί για κάποια ώρα σε λειτουργία.
0: Αυτό προκύπτει από το λογισμικό του μηχανήματος.
1: Από τη μνήμη του μηχανήματος, ναι, βεβαίως. Προφανώς, ως ειδικοί που είναι, γιατροί είναι, τα γνωρίζουν αυτά τα μηχανήματα, ξέρουν να δουν και το ιστορικό του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Είναι ακριβές αυτό που μεταδόθηκε ως πληροφορία, ότι οι αστυνομικοί πήγαν στην αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης.
1: Βεβαίως, δεν πήγαν μόνο, αλλά τις έχουν μιλήσει και με πανεπιστημιακούς ειδικούς αιματολόγους, αλλά και μάχημους ιατρούς, γιατί και αυτοί θέλουν τις κατευθύνσεις και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι, τόσο τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, όσο και το κλιμάκιο του ελληνικού FBI, που επίσης έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των ερευνών, θα δώσουν και επίσημες καταθέσεις.
0: Και είναι ακριβές, φαντάζομαι, αυτό που μεταδίδεται, ότι αυτή είναι μια πράξη η οποία δεν μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Χρειάζεται πιστοποίηση, εκπαίδευση, σωστά.
1: Το πρωτόκολλο είναι σαφέστατο και μιλά μόνο για δημόσια νοσοκομεία τα οποία έχουν την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις και τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αλλά και τις ειδικότητες, διότι αυτή την πάρα πολύ σοβαρή ιατρική ενέργεια, θα το πω απλά και ίσως μ' ακούσει κάποιος που γνωρίζει περισσότερο ιατρική και να το θεωρήσει, αλλά θα το πω απλά. Καθαρίζουν το αίμα από το ένα μπράτσο, παίρνουν το αίμα και το καθαρίζουν από βαρέα μέταλλα, τοξίνες και ούτω καθεξής, και από το άλλο μπράτσο μπαίνει το καθαρό αίμα με κάποια, με ίσως πρόσθετο αίμα που έχουν. Αυτή είναι περίπου η διαδικασία, για να καταλάβουν όσοι δεν ξέρουν από ιατρική, όπως δεν ξέρω και εγώ, πολιτικές επιστήμες έχω σπουδάσει, δεν έχω σχέση με την ιατρική. Είναι περίπου αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία όμως για να γίνει, το πρωτόκολλο ορίζει σαφέστατα. Μόνο με ειδικά μηχανήματα, εγκεκριμένα, σε εγκεκριμένο νοσοκομείο, παρουσία αιματολόγου και εντατικολόγου και σε ετοιμότητα ειδική ομάδα.
0: Η τελευταία, γιατί, λοιπόν.
1: Όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, δεν συζητούμε για κάτι απλό, προφανώς. Για μια απλή ιατρική πράξη. Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε τις πράξεις μας στον αδότη.
0: Φαντάζομαι ότι η έρευνα πλέον θα εκταθεί και θα επεκταθεί και στο πώς γίνονται σε νεστότα χρόνο αυτές οι ιατρικές πράξεις εκτός δημόσιων δομών, πώς αυτά διαφημίζονταν, γιατί διαφημίζονταν αυτά. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν καταχωρήσεις διαφημιστικές κτλ.
1: Από περιέργεια έκανα και εγώ μια αναδίφηση, για να χρησιμοποιήσω την ελληνική λέξη, στο διαδίκτυο, και είδα πάρα πολλές διαφημίσεις για μεθόδους αντιγύρανσης με την συγκεκριμένη μέθοδο αναζωογόνησης και ούτω καθεξής. Ξεφυτρώνουν από ό,τι φαίνεται σαν τα μαντιλιτάρια, αλλά το είπε νομίζω και άνθρωποι που γνωρίζουν με επίσημες δηλώσεις τους ότι υπάρχουν προφανώς τέτοια ιατρία, και μάλιστα λέγεται για το συγκεκριμένο ιατρείο ότι ήταν ιδιαίτερα διάσημο εκεί στην περιοχή, και μάλιστα από στόμα σε στόμα, διότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τις μεθόδους αντιγύρανσης και τις αναζωογόνησης. Τώρα βεβαίως είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, η τελευταία λοιπόν εξέλιξη είναι ότι έχουμε τη σύλληψη των δύο γιατρών, έτσι, με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ βοηθώ ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλύτερα.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε τη θάλασσα, θα περάσουμε τον ωκεανό, θα πάμε πέραν του Ατλαντικού, διότι ξέρετε ο πολυχρονεμένος τους, αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής του συστήματός τους, πέραν του γεγονότος ότι βάφτισε αμερικάνικο έδαφος τον Καναδά, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος το Μεξικό, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος την Ιρλανδία, την Κούβα, για να ξέρετε ότι υπάρχουν μαυρογιαλούροι και πέραν του Ατλαντικού. Τάζει τώρα, Θανάση καλησπέρα, τάζει στους ψηφοφόρους 5.000 αν τον ψηφίσουν στις εκλογές.
2: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν.
1: Επίσης.
2: Εύχομαι σε σένα και σε όλους. Ναι, έχει τη δικιά του ΔΕΘ, μοιράζει λεφτά από χτες. Δύο εξαγγελίες, άλλη μια σήμερα, για απευθείες πληρωμές προς τους Αμερικανούς. Προκαλεί έντονη πολιτική συζήτηση σε λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη. Μια φορά μια εντυπωσιακή υπόσχεση 5.000 δολαρίων και η δεύτερη επιστροφές 500 δολαρίων πριν από λίγο σε περίπου 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους μέσω του Obamacare. Χθες το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι αν το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, θα δώσει σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη ένα μέρισμα όπως τότε 5.000 δολαρίων. Και βέβαια έθεσε μάλιστα ως προϋπόθεση τα χρήματα να δαπανηθούν μέσα στις ΗΠΑ.
1: Αυτά θα τα πάρουν όλοι ή όσοι τον ψηφίσουν?
2: Τα 5.000 είναι όλοι οι ενήλικες, περίπου 270 εκατομμύρια πολίτες. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα χρηματοδοτηθεί ή θα εφαρμοστεί. Το συνολικό κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και πιθανότατα θα μπορούσε να χρειαστεί και έγκριση από το Κογκρέσο, αλλά η υπόσχεση αυτή δημιουργεί μεγάλη αναταραχή, γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή για τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς το κόστος ζωής παραμένει βασική ανησυχία των ψηφοφόρων. Το κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, πιθανότατα και τα δύο. Και ο ίδιος ο Τραμπ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν σε ενδιάμεσες εκλογές σαν να βρίσκεται και το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά, μόλις το 33% αποδέχεται τη δουλειά του. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από το κόστος ζωής, την αύξηση της βενζίνης που σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Αλλά προχωρά ακάκτητος και ήδη έχει αρχίσει τις προεκλογικές παροχές σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο σε αυτή την δημοσκοπική κατηφόρα, αλλά και στις φωνές που υπάρχουν μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ότι και η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή, αλλά και το κόστος ζωής θα επιφέρουν μια βαριά ήττα στους Ρεπουμπλικάνους σε περίπου δύο μήνες.
1: Άλλα νέα από το Μαυρογιαλούρο εκεί δεν έχουμε, έτσι?
2: Μια βαριά ήττα στους Ρεπουμπλικάνους σε περίπου δύο μήνες.
1: Μάλιστα. Άλλα νέα από το Μαυρογιαλούρο εκεί δεν έχουμε, έτσι?
2: Όχι. Περιμένουμε και άλλες προεκλογικές.

0: πλαίσιο της παρακολογίας.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά.
1: Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Η νεκρόψια νεκροτομή αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον κώδωνα του κινδύνου για περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού και μείωση των δικτών ανάπτυξης έκρουσε η Κριστίν Λαγκάρντ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Προειδοποίησε ότι το ενεργειακό σοκ λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μπορεί να ενταθεί. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανωδική πορεία στην τιμή του πετρελαίου με το Brent να αγγίζει σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος, εξαπατώντας πολίτες σε Αττική και περιφέρεια, προχώρησε η αστυνομία. Η λία τους ανέρχεται σε πάνω από 250.000 ευρώ. Σε επιχείρηση στη Φυλή συνελήφθησαν δύο άτομα 16 και 18 ετών και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 6. Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων στη Λέσβο μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων λόγω του αφθόδους πυρηνικού.

0: του. Άλλες 13 εκτροφές είναι θετικές στην νόσο, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς, που επισκέπτεται το νησί.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Αστέρας ήρθε ισόπαλος 1-1 στην Τρίπολη με τον Άρη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια από την εκδήλωση ενός από τα πιο αιμοσταγή φασιστικά πραξικοπήματα στην ιστορία. Μιλάω για το πραξικόπημα στη Χιλή. Ήταν 11 Σεπτέμβρη του 1973. Και ήταν η απαρχή της πολύχρονης υπαγωγής αυτής πολύπαθης χώρας, ένα από τα στιγνότερα φασιστικά καθεστώτα που επέβαλαν μέσα στον 20ο αιώνα το κεφάλαιο και οι πολυεθνικές για τη διατήρηση της εξουσίας τους, στις 11 Σεπτέμβρη του 1973 με τη δολοφονία του εκλεγμένου Προέδρου του Αλιέντε και την ανατροπή της κυβέρνησης Λαϊκής Ενότητας, οι Αμερικάνοι εγκατέστησαν το ποτηρητή τους στη Χιλή, εκείνο το κτηνώδες ανδρίκελό τους, το δικτάτορα Πινοσέτ. Από την ημέρα εκείνη και με την επικράτηση των χουντικών ξεκίνησε ένα τρομακτικό πογκρόμ. Χιλιάδες κομμουνιστές, αριστεροί, δημοκράτες οδηγήθηκαν στο εθνικό στάδιο του Σαντιάγκο. Εκατοντάδες δολοφονήθηκαν ύστερα από φρικτά βασανιστήρια. Για περίπου ένα μήνα οι εργάτες καθαριότητας ανακάλυπταν στους δρόμους του Σαντιάγκο πτώματα δολοφονημένων με ένα αριθμό 250-300 θύματα την ημέρα. Το πραξικόπημα στην Χιλή ήταν, ξέρετε, μια αναγκαία προϋπόθεση. Ήταν μια αναγκαία προϋπόθεση για να μετατραπεί η χώρα αυτή σε ένα πεδίο εφαρμογής του πιο στιγνού νεοφιλελευθερισμού. Η χώρα χρησιμοποιήθηκε σαν πεδίο μελέτης για τις συνταγές του Φρίντμαν, μετατράπηκε σε ένα πειραματόζωο φαρμάκων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρώτης χούντας του Πινοσέτ το 1973, η ανεργία στη Χιλή ήταν 4,3%. Πέφτοντας στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και με τα τάγκ στους δρόμους, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Το 1983, μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εξυγχρονισμού, έτσι το λέγανε και εκεί, και αναδιοργάνωσης, έτσι το λέγανε και εκεί, του χρέους, η ανεργία είχε φτάσει στο 22%. Οι μισθοί είχαν μειωθεί 40%. Το 40% των κατοίκων της χώρας ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Καταργήθηκαν οι ελάχιστοι μισθοί, ιδιωτικοποιήθηκε ολόκληρο το σύστημα συνταξιοδότησης, είναι αυτό που αρέσει στον κύριο Καραγκούνη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε πώς το έλεγε κατά την προεκλογική περίοδο του 2023. Καταργήθηκαν όλοι οι φόροι περιουσίας, καθώς και οι φόροι επί των κερδών. Μειώθηκε βεβαίως δραστικότατα, με απολύσεις βέβαια, η απασχόληση στο δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πλαίσιο της Χούντας του Πινοσέτ ιδιωτικοποιήθηκαν 219 κρατικές βιομηχανίες και 66 κρατικές τράπεζες. Όλο αυτό το ξεπούλημα ήταν μια αρπαγή, τις άρπαξαν όλες αυτές τις εταιρείες σε τιμές 40% χαμηλότερες της πραγματικής τους αξίας, τα κερδοσκοπικά κυκλώματα των διεθνών οίκων, που είχαν στήσει αυτό το ξέφρενο πανηγύρι με το καθεστώς του Πινοσέτ. Μόνο τη διετία 1982-1983 στη Χιλή το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 19%. Οι συντάξεις δεν είχαν καμία βεβαίως αξία, το νόμισμα είχε κατρακυλήσει. Ξέρετε, το 2005, ένα χρόνο πριν από το θάνατο του φασίστα, το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής είχε αθωώσει τον Πινοσέτ για τα πάντα και βεβαίως για τις μαζικές
δολοφονίες και για τα βασανιστήρια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της 17χρονης Χούντας. Μετά την πτώση της Χούντας του Πινοσέτ ήρθαν και δημόσια πια στο φως μέσα από επίσημα στοιχεία και έγγραφα όλα τα στοιχεία για την υπό την καθοδήγηση του Κίσιγκερ. Αυτός πήρε και τον Νόμπελ Ειρήνης μετά. Για την πρωταγωνιστική εμπλοκή των Αμερικάνων, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτό το στιγερό, σε αυτό το ιδεχθές έγκλημα. Και ήταν στα στοιχεία αυτά που στηρίχτηκε το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής για να ζητήσει την προσαγωγή του Κίσιγκερ ως κυρίως υπεύθυνο για το πραξικόπημα. Βεβαίως η προσαγωγή δεν έγινε ποτέ. Στα 40 χρόνια από την επέτειο του πραξικοπήματος, δηλαδή το 2013, στο Σαντιάγκο χιλιάδες άνθρωποι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους κρατώντας φωτογραφίες των θυμάτων του καθεστώτος του Πινοσέτ. Οι διαδηλωτές είχαν χτυπηθεί, όπως κάθε φορά, από τις δυνάμεις της αστυνομίας, της δημοκρατικιάς πια αστυνομίας, και ανάμεσα στα άλλα ζητούσαν την τιμωρία των ενόχων, αφού από το 1990, μετά την πτώση της Χούντας δηλαδή, περίπου 1.300 υποθέσεις, ακόμα και σήμερα, αγνοωμένων παραμένουν ανοιχτές, με τις αρχές εκεί να μην δίνουν κανένα στοιχείο. Ο επίσημος αριθμός νεκρών και εξαφανιστέντων σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγερή φασιστική χούντα ξεπερνάει τις 3.000. Τα θύματα της 17χρονης δικτατορίας, οι φυλακιστέντες, οι βασανιστέντες, ξεπερνούν συνολικά τις 40.000. Σύμφωνα με την Εξεταστική Επιτροπή που φτιάχτηκε γι' αυτόν ειδικά το λόγο στο Σαντιάγκο. Η 11η Σεπτέμβρη λοιπόν του 1973 στη Χιλή, αυτός ο τιμημένος και ηρωικός αγώνας του λαού της Χιλής, η θυσία, η αυτοθυσία, ο σφαγιασμός των υπερασπιστών της δημοκρατίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης από τον υπεριαλισμό και από τις μαριονέτες του, αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση ενός βασικού συμπεράσματος που όσες φορές ξεχάστηκε, οι λαοί το πλήρωσαν ακριβά. Και το συμπέρασμα είναι ότι αν η επιλογή σου είναι να διαχειριστείς και όχι να ανατρέψεις, αν η επιλογή σου είναι να διατηρήσεις τις υπάρχουσες κρατικές δομές και όχι να τις διαλύσεις, όχι να τις τσακίσεις κατά την ορολογία του Λένιν στο κράτος και επανάσταση, αν η επιλογή σου είναι η συνδιαλλαγή μαζί τους και όχι ο εκβάθρον μετασχηματισμός τους, τότε όσες καλές προθέσεις κι αν εσύ έχεις, αυτές οι κρατικές δομές που φτιάχτηκαν για να εκμεταλλεύονται και όχι για να υπηρετούν το λαό, δεν θα μείνουν άπραγες, θα στραφούν εναντίον των συμφερόντων του λαού και η εξουσία που συνεχίζουν να διατηρούν θα στραφεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο πάνω στην κοινωνία. Με αφορμή ότι αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια, θέλω να πω ότι αποτελεί παγκόσμιο και διαχρονικό σύμβολο λεβεντιάς, αυτοθυσίας, αξιοπρέπειας. Τόσο οι εικόνες του θρυλικού προέδρου, του Αλιέντε, να υπερασπίζεται με το όπλο στο χέρι το προεδρικό μέγαρο της Χιλής από τους πραξικοπηματίες, λίγο πριν από τον τραγικό του θάνατο, όσο και ο τελευταίος του λόγος προς το λαό της Χιλής, ήταν τα τελευταία λόγια του
του Αλιέντε, που εκφωνήθηκαν εν μέσω των βομβαρδισμών του γραφείου του. Είναι εκεί που ο Αλιέντε λέει ανάμεσα στα άλλα: «Σίγουρα αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία για μένα να απευθυνθώ σε εσάς». Αυτά είναι τα πρώτα του λόγια, απευθυνόμενος στο τελευταίο του διάγγελμα προς το λαό της Κυλής. «Ήθε να έρθει μια ηθική τιμωρία για εκείνους που έχουν προδώσει τον όρκο τους». Ευρισκόμενος, όπως λέει, την ώρα που η αεροπορία βομβαρδίζει το Προεδρικό Μέγαρο, ευρισκόμενος σε μια ιστορική μετάβαση, «θα πληρώσω», λέει, ανάμεσα στα άλλα, «την πίστη του λαού με τη ζωή μου».

Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, αύριο είναι επίσης μια πολύ σημαντική επέτειος. Είναι 25 χρόνια, συμπληρώνονται αύριο, από το χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη του 2001. Το τι και το πώς συνέβη εκείνο το πρωινό στην Νέα Υόρκη, πώς σχεδιάστηκε, ποιες ήταν οι πραγματικές διαστάσεις εκείνης της επιχείρησης και των μηχανισμών που την είχαν φέρει σε πέρας, 25 χρόνια μετά δεν έχουν αποκαλυφθεί στο σύνολό τους και ίσως δεν αποκαλυφθούν ποτέ στην ολότητά τους. Ωστόσο, σε αυτά τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αύριο από αυτή την τραγική επέτειο του χτυπήματος στις 11 Σεπτέμβρη του 2001 στους δίδυμους πύργους, με τους Ταλιμπάν να έχουν επιστρέψει στην Καμπούλ σε πλήρη συνεννόηση, βεβαίως, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, ήταν τέτοιες μέρες του 2001, όταν ο Μπους δήλωνε προπαγανδίζοντας το επερχόμενο αντιτρομοκρατικό, έτσι το έλεγαν, μακελιό, ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν τελείωσε. Είναι οι Αμερικάνοι που 20 χρόνια μετά παρέδωσαν την εξουσία και επισήμως του Ταλιμπάν. Και αυτά λοιπόν τα 25 χρόνια, τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει, δεν επιτρέπουν καμία μα καμία αμφιβολία. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, ο Φραγκενστάιν, δημιουργός των Μπιν Λάντεν και των ISIS, δεν είχε κανένα μα κανένα ενδιασμό να χρησιμοποιήσει σαν πρόσχημα ακόμα και το αίμα του ίδιου του αμερικάνικου λαού, όπως συνέβη με τα σχεδόν 3.000 θύματα της επίθεσης στη Νέα Υόρκη, για να επεκτείνει την θηριωδία του. Έχει πια αποκαλυφθεί στην ολότητά του η 11η Σεπτέμβρη του 2001. Αυτό το στιγερό έγκλημα χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για την επιβολή μιας παγκόσμιας χούντας. Μια χούντα που στα κελιά της, στον Γκουαντανάμο, στο Αμπού Γκράιμπ, στις μυστικές φυλακές της CIA, επιβλήθηκε ο νόμος των Auschwitz της νέας τάξης. Όσα ακολούθησαν την 11η του Σεπτέμβρη ήταν και είναι το πρελούδιο μιας ανίποτης σφαγής από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι την Ουκρανία και την Ιεμένη, τη Μέση Ανατολή. Στις τρεις αυτές δεκαετίες από την 11η του Σεπτέμβρη, ο περιβόητος πόλεμός τους κατά της τρομοκρατίας, όπως λένε, περιελάμβανε εισβολές στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, αίμα και θηριωδία στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, στην Αφρική, μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τα τρομοκρατικά χτυπήματα, γενοκτονία σήμερα στην Παλαιστίνη. Η 11η λοιπόν του Σεπτέμβρη υπήρξε το πρόσχημα ώστε ο αμερικάνικος υπεριαλισμός να σπέρνει θάνατο για δεκαετίες, να δολοφονεί ανθρώπους, να διαλύει χώρες, να σπέρνει τον τρόμο και την καταστροφή, να καταλύει δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα. Το ανθρώπινο κόστος, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, είναι τραγικό. Σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις, αυτός ο αποκαλούμενος αντιτρομοκρατικός πόλεμος των Αμερικάνων είχε σαν αποτέλεσμα σχεδόν 1 εκατομμύριο νεκρούς και 40 εκατομμύρια πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένους. Η κτηνοδία και η καταστροφή που ακολούθησε τους δίδυμους πύργους, αυτή η φρίκη αποτέλεσε και αποτελεί ταυτόχρονα μία υπερκερδοφόρα μπίζνα για τα μονοπόλια του ολέθρου. Όλα αυτά τα χρόνια
της σφαγής, τα αμερικάνικα μονοπόλια όπλων έβγαλαν τεράστια κέρδη. Ο συνήθως πουλάνε όπλα και μέσα από το θάνατο μοιράζουν παχυλά μερίσματα στους μετόχους. Γιατί οι πολυεθνικές του δυτικού δημοκρατικού κόσμου αυτή τη δουλειά κάνουν. Κερδοφορούν επιπτωμάτων. Μιλάμε για ένα κόστος πολέμου 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το κόστος, όπως υπολογίζεται, των λεγόμενων αντιτρομοκρατικών πολέμων. Με τα πάνω από 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια που δαπανούν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους κατέτος σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς να μπορούν, θα μπορούσαν με αυτά τα λεφτά να έχουν εξαλείψει την πείνα παγκοσμίως πάνω από 40 φορές. Όπως έχει καταμετρηθεί από το αντιπολεμικό δίκτυο της Στοχόλμης από το 2001 και μετά, πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια δίνονταν κάθε ώρα από το αμερικανικό πεντάγωνο στο μηνόταυρο του στρατιωτικού και βιομηχανικού συμπλέγματος για τη συνέχιση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Είναι προφανές λοιπόν και καμία μπούργα από εκείνες που υποτίθεται ότι είχαν πάει για να εξαλείψουν οι Αμερικάνοι και οι Νατοικοί στο Αφγανιστάν δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα μονοπόλια για την εξασφάλιση του κέρδους τους επιδίδονται στη γνωστή εκείνη ιστορία, την ιστορία του πολέμου. Γιατί ο πόλεμος, όπως εφιώς το είχε επισημάνει ο Κλάουζεβιτς, δεν είναι παρά η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχάνηματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν σε αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στο Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο της ανατιμής στο πετρέλαιο. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
7: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: προηγουμένως ότι συμπληρώνονται αύριο 25 χρόνια από το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Τι έχει συμβεί στο μεταξύ? Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα έφερναν τη δημοκρατία στο Αφγανιστάν, παρέδωσαν στους Ταλιμπάν την εξουσία. Και πριν από λίγες μέρες η UNICEF ανακοίνωσε ότι είναι 1 εκατομμύριο παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα, από ασιτεία, στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, θα πάμε στην ενότητα της εκπομπής την οποία εγκαινιάσαμε την περασμένη Πέμπτη. Όπως είπαμε, θα προσπαθούμε να βλέπουμε θέματα της διεθνούς επικαιρότητας κάτω από την επικαιρότητα, με οδηγό μας τον συνάδελφό μου, τον Άκη τον Κοσονάκη. Μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Είχαμε τις εκλογές στην Αξονία που η κουβέντα συνεχίζεται, αλλά μάλλον δεν είναι μόνο αυτές οι εκλογές για τις οποίες θα γίνει κουβέντα το επόμενο διάστημα.
1: Όχι. Πήγαν να θάψουν, θα έλεγα, πριν 2 χρόνια την υπόθεση της Θουριγίας. Το ένα από τα 16 κρατήδια που συνθέτουν τη Γερμανία. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι όταν λέμε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι ακριβώς αυτό. Είναι Ομόσπονδια Δημοκρατία που αποτελείται από 16 κρατήδια. Ένα από αυτά, λοιπόν, η Θουριγία, που, για να την καταλάβει ο κόσμος, Θουριγία είναι η περιοχή που έχει πρωτεύουσα την Ερφούρτη και τις ιστορικές πόλεις Γκέρα, Ιένα και Βαϊμάρη. Προηγήθηκε η Θουριγία, όπου σάρωσε η ΑΕΦΔΕ. Τότε ψιλοκαλύφθηκε το θέμα από τα μέσα και στη Γερμανία και αλλού. Όμως ακολούθησε η Σαξονία Άνχαλτ, να πούμε και εδώ.
0: Άλλωστε, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, πριν από τον Ιούλιο ήταν, όταν πήγαν και έκαναν εκεί το συνέδριό τους αυτοί οι φασίστες, για να είναι πλήρης ο συμβολισμός, γιατί εκεί είχαμε πριν από 100 χρόνια τη χιτλερική σύναξη, έτσι.
1: Ναι, ασφαλώς, καλά κάτι το θυμίζεις. Ήρθε λοιπόν η Σαξονία Άνχαλτ τώρα, 2 ονόματα, γιατί άλλο το Σαξονία Άνχαλτ, άλλο κρατήριο, και άλλο το Σαξονία Σκέτο, θα πούμε και γι' αυτό. Οι μεγαλύτερες πόλεις της Σαξονίας Άνχαλτ είναι το Μαγδεμβούργο και το Χάλε, όπου δεν κέρδισε, σάρωσε 43,8, σχεδόν 44%. Και το θέμα μας φυσικά δεν είναι αν πήρε απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο και αν και πώς θα κυβερνήσει, θα βρει τρόπο να κυβερνήσει. Αλλά και να μην κυβερνήσει, πάλι κερδισμένη θα βγει με την πολιτική που υπάρχει. Άρχισαν όλοι λοιπόν να συζητούν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη Γερμανία και σε αυτή την περιοχή, αποφεύγοντας να πούν, συχνά θα το έχει προσέξει, τη λέξη Ανατολική. Η Ανατολική Γερμανία, η πρώην χώρα της Ανατολικής Γερμανίας, που σήμερα είναι το ανατολικό κομμάτι της ενιαίας Γερμανίας μετά το 1990, είναι 5 κρατήδια από τα 16, με πληθυσμό πάνω από 15 εκατομμύρια. Αυτό το τεράστιο κομμάτι της χώρας ουσιαστικά ζει την αποβιομηχάνηση, την αδιαφορία και την ανεργία. Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο για να ανέβουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται και εκφράζουν τα εντελώς αντίθετα.
0: Μα είναι ακριβώς 35 χρόνια μετά το 1990 και τις εξελίξεις που είχαμε εκεί, όπου σε αυτές ακριβώς τις περιοχές είναι που βασιλεύει ο αντικομουνισμός, είναι αυτές οι περιοχές όπου βασιλεύουν οι απίθανες, οι αβυσσαλαίες κοινωνικές ανισότητες, είναι οι περιοχές που υπάρχει, όπως λες, αυτή η κατάσταση αποβιομηχάνησης, η οποία ήρθε μετά από ένα ξεπούλημα, το οποίο ξεπούλημα ήταν χάρισμα, ήταν μια αρπαγή και μια λαιλασία.
1: Τελείως, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα, επειδή αυτοί επενδύουν στο μεταναστευτικό, είναι οι περιοχές με το λιγότερο, με το μικρότερο μεταναστευτικό πρόβλημα, έως και ανύπαρκτο.
1: Ναι, βέβαια, γιατί πώς να πάνε και οι μετανάστες εκεί όταν δεν έχει δουλειές καν. Είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι άρχισαν να εμβαθύνουν και να συζητούν μόνο από την ώρα που φοβούνται για την επόμενη εκλογική καταστροφή. Δηλαδή, τι θα ακολουθήσει μετά τη Σαξονία Άνχαλτ. Τώρα λοιπόν έχουν σειρά να ψηφίσουν 2 κρατήδια, το Βερολίνο που αποτελεί από μόνο του κρατήδιο, όπου εκεί δεν είναι μεγάλη δύναμη της AfD, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, είχε πάρει 9%, τώρα τα γκάλουπ τη φέρνουν στο 18%. Μες. Το ότι διπλασιάζει δύναμη όμως, κάτι σημαίνει. Ακόμα και στο Βερολίνο, έτσι. Έχει σημασία και αυτό. Και Το άλλο κρατήδιο που έχουμε εκλογές 20 Σεπτεμβρίου, όπως και στο Βερολίνο, είναι το Μεκλεμβούργο Παύλα Πομερανία, με μεγάλες πόλεις, το Σβέριν και το Ροστόκ. Το Ροστόκ, τεράστια πόλη και παραγωγική πόλη της Ανατολικής Γερμανίας. Μάλιστα, έγιναν και τοπικές διαδηλώσεις, το λέω παρενθετικά, όταν ακούστηκε η είδηση ότι, και δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, ότι θα ξαναξεκινήσει η παραγωγή του Τράμπαντ. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου.
0: Όχι, δεν το είδα αυτό.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Το μελετούν στο ανατολικό κομμάτι της χώρας για να χτυπήσουν λίγο την τοπική ενεργεια, η οποία ξεπερνάει το 30%.
0: Είναι μιλάμε για μια Γερμανία που μετράει. Ήδη η τελευταία ανακοίνωση της Volkswagen ήταν για άλλες 50.000 απολύσεις. Στις 50.000 απολύσεις.
1: Σωστά.
0: Προφανώς γι' αυτό δεν φταίνει οι μετανάστες. Δεν φταίνει οι μετανάστες για το γεγονός ότι η Volkswagen έχει χάσει τον ανταγωνισμό με τους Κινέζους στα αυτοκίνητα.
1: Και για πρώτη φορά βλέπεις αρθρογραφία στις γερμανικές εφημερίδες, η οποία αρθρογραφία λέει ότι τουλάχιστον, δηλαδή το επιχείρημα των ανθρώπων που δεν περνάνε καθόλου καλά σε αυτά τα 5 κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, είναι ότι τουλάχιστον τότε είχαμε την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, μας άρεσε δεν μας άρεσε, που ξέραμε τι μας γίνεται. Τι παράγουμε, πότε το παράγουμε, υπήρχε πενταετές πλάνο, τι θα βγάλουμε από αυτό και αν αποτύχουμε πώς το αναπληρώνουμε, υπήρχε ένας σχεδιασμός. Τώρα ο σχεδιασμός είναι επισκέψεις των πολιτικών, του S5 και του CDU, των δύο μεγάλων κομμάτων, που δεν μπορούν να δώσουν καν υποσχέσεις. Διότι καταποτίζονται πλέον, Νίκο μου, σε μονοψήφιους αριθμούς.
0: Έβλεπα στις εκλογές εκεί στα εκλογικά αποτελέσματα στη Σαξονία μια απόλυτη μετάγγιση ψηφοφόρων από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στους φασίστες.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όλο αυτό τη στιγμή που η κεντρική εξουσία, η χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση εκεί,
1: ναι,
0: με τη σύμπραξη και των άλλων, έχει απολύτως νομιμοποιήσει και κανονικοποιήσει το πρόγραμμα των φασιστών.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση απολύτως. Αλλά και άλλα, και σε άλλα ζητήματα, δίκιο έχεις. Λοιπόν, τα κρατήδια, λοιπόν, να τα πούμε έτσι για ιστορικούς λόγους, Μεκλεμβούργο Πομερανία, της Ανατολικής Γερμανίας, Βραδεμβούργο, με το Πότσνταμ πρωτεύουσα, όπου το AfD εκεί σήμερα είναι στο 37%, σύμφωνα με τις μετρήσεις, η Σαξονία, με πιο γνωστή πόλη την ιστορική Δρέσδη, και τη Λειψία, το Τσπιγκάου και άλλες, πήρε στις εκλογές του 24 το AfD 27,5%. Σήμερα είναι στο 42. Επίκειται εκλογές και εκεί.
0: Πρέπει να πούμε ότι στα κρατήδια αυτά, στα 16 κρατήδια, η κάθε τοπική κυβέρνηση έχει αποφασιστική λειτουργία σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η αστυνόμευση, ο πολιτισμός.
1: Ναι. Μόνο η κεντρική οικονομία και η εθνική άμυνα εξαιρούνται. Όλα αυτά που είπες. Τώρα, φεύγουμε λίγο από τη Γερμανία και πάμε δίπλα, γιατί γίνονται εκλογές, έχουμε μια ευρύτερη κινητικότητα. Στη Σουηδία, λίγο πιο πάνω, όπου έχουμε εκλογές την Κυριακή. Τώρα, 13 Σεπτεμβρίου. Στη Σουηδία και την περασμένη φορά η ακροδεξιά ήταν δεύτερο κόμμα. Τώρα είναι επίσης δεύτερο, μετάσεις προς πρώτο. Αυτό λένε οι μετρήσεις. Αυτοί ονομάζονται δημοκράτες που το άλλαξαν και το κάνανε Σουηδοί δημοκράτες.
0: Ναι.
1: Για να μην μπερδευόμαστε με άλλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετέχουν ήδη στην κυβέρνηση, για να είμαι πιο σαφής. Δεν μετέχουν, στηρίζουν ήδη τη δεξιά κυβέρνηση. Στη Σουηδία αθόρυβα έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα. Μα δεν γίνεται να μας στηρίζουν οι φασίστες για να κυβερνάμε.
0: Mm-hmm.
1: Τη δέχονται τη στήριξη. Απλώς δεν μετέχουν στην κυβέρνηση με υπουργούς. Ακόμα. Είμαι περίεργος να δω ότι θα γίνει από Δευτέρα.
0: Ναι, και νομίζω ότι το εμφανίζουν εκεί τώρα σε αυτές τις εκλογές περίπου σαν ένα δημοψήφισμα για την συμμετοχή των ακροδεξιών στην κυβέρνηση.
1: Ναι, ακριβώς. Φεύγουμε και πάμε Ρωσία, όπου το τριήμερο 18, 19, 20, τα κρατάνε τρεις μέρες λόγω της αχανούς έκτασης της Ρωσίας, είναι παράδοση αυτό, έχουμε εκλογές για τη Δούμα, όπου εκεί δεν αναμένεται να αλλάξουν μεν πολλά πράγματα, θα είναι πανίσχυρο πάλι το κόμμα Πούτιν, του οποίου ηγείται ο Μετβέντεφ. Αλλά έχουμε πιθανή ενδυνάμωση του παραδοσιακού κομμουνιστικού κόμματος του Ζουγκάνοφ, που παρά τα χρόνια του, έχει περάσει το 82 πια, ο Γκριγκόρης Ζουγκάνοφ εξακολουθεί να ηγείται του κόμματος, μια μικρή άνοδο και μια μικρή άνοδο άλλου κόμματος, εθνικιστικού όμως αυτή τη φορά, διότι ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει γεννήσει και τέτοιες τάσεις όπως φαντάζεσαι, δηλαδή κόμμα της τάξης του 2,5% είναι στα 6. Και αυτό για τη Ρωσία είναι επίσης ενδεικτικό. Φεύγουμε και πάμε λίγο βορειότερα, Λετωνία. Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο κόσμος περνάει λίγο αθόρυβα και εμείς πολλές φορές στα μέσα τις μικρές χώρες. Λετωνία, μια χώρα με πληθυσμό 2 εκατομμυρίων, μία από τις τρεις βαλτικές χώρες, οι άλλες δύο, Εσθονία, Λιθουανία, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Θέλει να απαλλαγεί ως διαμαγείας από τη λέξη, την ύπαρξη και τον πολιτισμό της Ρωσίας. Ναι. Μόνο που δεν γίνεται. Διότι έχει μια ρωσική μειονότητα της τάξης του 30%. Mm-hmm. Το 30% ανήκουν, δεν είναι μειονότητα ακριβώς. Είναι περίπου ένα τρίτο της χώρας. Κατά άλλους 25%. Κατά τιμών διπλωματίκ 36%. Και πώς προκύπτει η διαφορά? 190.000 άνθρωποι από το 2019 και μετά έχουν στερηθεί του δικαιώματος, ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, mm-hmm. να διεκδικήσουν την υπηκότητά τους. Mm-hmm. Και πριν δύο μήνες, και αυτή η είδηση που σου λένε στο Euronews πριν τρεις μέρες, η Λετωνία αποφάσισε να καταργήσει την ρωσική γλώσσα ακόμη και από τα ATM των τραπεζών.
0: Τα είχαν ξεκινήσει η Ουκρανία αυτά πριν τον πόλεμο.
1: Ναι. Mm-hmm. Τώρα μπήκαν και τα σχολικά βιβλία, κατήργησαν τα σχολικά βιβλία. Ανεβάζουν το ΦΠΑ σε ύψη δυσθεώρητα, να μην μπορεί να τα αγοράσει ο κόσμος, όσα τουλάχιστον εισάγονται, έτσι ώστε είτε να αναγκαστούν οι ρωσόφωνοι, οι ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να φύγουν και να επιστρέψουν στη Ρωσία, είτε σιγά σιγά να αποκοπούν από την καταγωγή και τη γλώσσα τους και να απορροφηθούν από το υπάρχον το πλήρωμα.
0: Όλα αυτά στο πλαίσιο του ευρωενωσιακού δημοκρατικού, κατά τα άλλα, κεκτημένου, έτσι.
1: Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ καλό να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στις γειτονικές χώρες της Ρωσίας, τα οποία πολύ συχνά αποσιωπούνται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Εκλογές στη Βοσνία, θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα όμως, mm-hmm. γιατί εκεί είναι ένα χάος, τριεθνική προεδρία, τα θυμάσαι, Σέρβοι, Κροάτες και Βόσνοι. Α, παρένθεση, δίπλα στο Βόσνοι, σε κάθε διεθνή μελέτη προσθέτει τη λέξη Παύλα Μουσουλμάνη. Mm-hmm. Είναι η μόνη εθνοτική κοινότητα που προσδιορίζεται
0: με θρησκευτικό προσδιορισμό.
1: Ναι, δεν ξέρω άλλη εγώ στην Ευρώπη. Βόσνοι Μουσουλμάνοι, γιατί δεν υπάρχουν και Βόσνοι Χριστιανοί? Υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και στις 25 Οκτωβρίου εκλογές στη Σερβία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια περικύκλωση για την οποία θα επανέλθουμε.
0: Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν όμως να σας πω ότι αύριο θα ταξιδέψουμε στις 7 η ώρα στο πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Θα είναι εδώ μαζί μας ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, η σπουδαία Ρίτα Αντωνοπούλου, ο υπέροχος Κώστας Θωμαίδης, και θα μιλήσουμε για τον Θάνο Μικρούτσικο, για το πέλαγος, επαναλαμβάνω, της μουσικής, ενός μαέστρου, ενός συνθέτη που ταξίδεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς.
2: Έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως

0: προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.

ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Πραγματικά σοκ. Σοκ χθες, το απόγευμα, όταν έφτασε στα κινητά μας τις ειδοποιήσεις, η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι από αυτά τα οποία διαβάζεις και δεν θέλεις να τα πιστέψεις. Από εκείνη την ώρα έχει παγώσει όλη η Ελλάδα και είναι λογικό, αναμενόμενο. Γιατί έχουμε περάσει σχεδόν 35 χρόνια μαζί του. Τι έγινε, πώς έγινε, θα τα καταγράψει το ρεπορτάζ. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ο άνθρωπος που έφυγε, ο καλλιτέχνης που έφυγε και τι άφησε πίσω του. Αυτό που λέμε ξεχωριστός, αυθεντικός, ιδιαίτερος, μια κατηγορία μόνος του, suis generis, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνεται, απεικονίζεται με τον καλύτερο τρόπο στην προσωπικότητα και στην εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη. Ήτανε κεντρικός, του άρεσε να προκαλεί, φούστες φορούσε, πλατφόρμες φορούσε, καπέλα φορούσε, οι εμφανίσεις του στην πίστα ήταν η μία πιο εκεντρική από την άλλη. Έκανε πράγματα για την εποχή τους πρωτοποριακά προκλητικά, αλλά κατά βάθος, και αυτό νομίζω ότι το έβγαζε όχι μόνο στους ανθρώπους που τον ήξεραν, αλλά και σε ανθρώπους που τον παρακολουθούσαν, όπως οι περισσότεροι από εμάς από μακριά, έβγαζε αυτή την απλότητα, αυτή την, πώς να την πω, τη σεμνότητα του παιδιού του Πειραιά, του παιδιού της Νίκαιας. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο, πιστεύω, έτσι αναλύοντας λίγο την εικόνα του και την καλλιτεχνική του περσόνα και προσωπικότητα, δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς επειδή, ότι παρά μάλλον το γεγονός ότι ήταν προκλητικός, ότι ήταν εκεντρικός, πολλές φορές, κάποιες φορές αθυρόστομος, πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια, τα δικά του, τα προσωπικά του όρια, για τα προσωπικά του όρια αναφέρομαι, παρόλα αυτά τον αγαπούσαν όλοι. Οι περισσότεροι, είτε ήταν άνθρωποι που τους άρεσε η νύχτα, τα μπουζούκια και όλα αυτά, είτε όχι. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις, δεν μπορώ να βρω κάτι αντίστοιχο, που έχουμε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Ο ταξιτζής, η γιαγιά, η ηλικιωμένη, ο γκέι, η τρανς, αυτοί που ακούνε έντεχνο, αυτοί που ακούνε ροκ, η από εδώ, η από εκεί, η παραπέρα, η σνόμπ, το κολονάκι, το TikTok, τα πιτσιρίκια, τα εξάρχεια, όλοι, όλοι όμως. Αυτό τι σημαίνει, ότι καλλιτεχνικά εδώ έχουμε ένα φαινόμενο, έναν άνθρωπο που κατάφερε να ενώσει κοινωνικά και πολιτισμικά κομμάτια αυτής της κοινωνίας που συνήθως δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν συναντώνται πουθενά. Συναντήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη. Μια λαϊκή καθαρή φωνή, διακριτή, πολύ αναγνωρίσιμη, από την πρώτη νότα καταλάβαινες ότι είναι αυτός. Και τελικά, ναι, ανήκε μόνο στον εαυτό του. Ξεχωριστός, αυθεντικός, ιδιαίτερος, μια κατηγορία μόνος του, αυτό που λέμε suis generis. Θα μας λείψει. Όχι αυτά τα οποία έχει αφήσει μέχρι τώρα, τα οποία θα μας συνοδεύουν πάντα, αλλά αυτά που μπορούσε και είχε χρόνια ακόμα μπροστά του να κάνει και να μας δώσει.

0: Θα σας πω πού τον είδα και τον άκουσα πρώτη φορά. Ήταν εδώ στη Ρόδο. Αρχές της δεκαετίας του 90, πρέπει να ήταν 93-94, ήταν τότε που είχε βγάλει τους πρώτους δίσκους του. Πρώτος, δεύτερος δίσκος, είχε αρχίσει να κάνει τις πρώτες επιτυχίες του. Τότε, εκείνη την περίοδο, πρώτο όνομα ήταν η Κωνσταντίνα. Είχε έρθει λοιπόν η Κωνσταντίνα στη Ρόδο και μαζί της και ο Μαζονάκης. Εγώ τότε άκουγα φανατικά την Κωνσταντίνα. Ήταν η εποχή «Τα τακούνια μου θα σπάσω» και τα λοιπά, τα θυμάστε τώρα έτσι, τι σας γυρίζω πίσω. Επαναλαμβάνω, 93-94 εκείνη την περίοδο. Και ξαφνικά λοιπόν, πριν βγει η Κωνσταντίνα στην πίστα, ένας τύπος περίεργος, με ένα κεντρικό ντύσιμο, ένα γυλαίκο φορούσε και ένα παντελόνι τύπου κολάν, όχι λεοπάρ, φίδι. Κάτι χρώματα περίεργα. Βλέποντας το, λέω, καλέ, τι είναι αυτός? Έτσι, γιατί η εικόνα εκ πρώτης όψεως δεν ήταν η αναμενόμενη, ήταν πολύ κεντρική και, για τα δεδομένα της εποχής. Και με το που πιάνει το μικρόφωνο, εκεί είπα, φαντάζομαι όλοι εκεί μέσα, είπαν, όπα, τι γίνεται εδώ. Από τότε, τολμώ να πω, τον ακολουθώ πιστά. Έχω όλα του τα CD, ό,τι έβγαλε και δεν έβγαλε, ό,τι είπε. Δύο Γιώργους έχω, μουσικά. Μαζονάκης Νταλάρας, που έχω τα άπαντά τους. Τόσο διαφορετική. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι κατάφερε να ενώσει τους πάντες. Ασχέτως με το τι τους άρεσε, μουσικά τι άκουγαν, τι δεν άκουγαν. Τον ευχαριστούμε για ό,τι μας έδωσε, για τα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη ζωή μας, τα τραγούδια με τα οποία και κλάψαμε και πονέσαμε και ταυτιστήκαμε και τραγουδήσαμε και γλεντήσαμε και ξεδώσαμε. Τον ευχαριστούμε για τα τραγούδια που θα μείνουν μέσα μας για πάντα, σε ένα κομμάτι της ζωής μας και των αναμνήσεών μας. Αναμνήσεις είναι τα τραγούδια. Και είμαι σίγουρη ότι αν σήμερα όλη η Ελλάδα πονάει για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, είναι γιατί μαζί μοιάζει να έφυγε ανεπιστρεπτή και ένα κομμάτι της δικής μας ζωής. Η εκπομπή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, το πρωινό Express, θα συνοδεύσει μουσικά ό,τι πούμε στην πορεία και τα θέματα της επικαιρότητας τα οποία θα αναφερθούμε στην πορεία με τα τραγούδια του. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να τα ξαναθυμηθούμε, όχι ότι δεν τα ακούμε και δεν τα ψιθυρίζουμε συνεχώς. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτά τα οποία έχω επιλέξει, επιτρέψτε μου δικά μου αγαπημένα, είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε κι εσείς τα δικά σας αγαπημένα. Είμαστε λοιπόν εδώ. Είναι το πρωινό Express στα ραδιόφωνά σας. Διαφορετικό σήμερα, αλίμονο δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Σήμερα Πέμπτη, 10 του Σεπτέμβρη. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε επιλέξει μαζί τα τραγούδια, έχει φτιάξει την playlist. Του τα ζήτησα και συνεργαστήκαμε στο να μπορούμε να τα συνοδεύσουμε την εκπομπή, επαναλαμβάνω, μόνο με Γιώργο Μαζονάκη σήμερα. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Εκπομπή η οποία έρχεται και σήμερα κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και την Ιαλισσό για τις αγορές σας. Στην καλύτερη ποιότητα, στη μεγαλύτερη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με τις πιο ελκυστικές προσφορές για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, να πάμε στον Γιάννη Μανολά περί για να δώσουμε κλότσο να γυρίσει, να ξεκινήσει και αυτή η εκπομπή.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Πέμπτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και μόνο στο Καρπάθιο ενδεχομένως κατά τις μεσημβρινές ώρες να ανέβει στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη και την Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς εκεί, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Ελλήνδο μέχρι 31 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34, θα ακολουθήσει το Καστελόριζο με 33 και η Λίνδος με 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 55 και 75%.

0: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πολλά δύσκολα φεγγάρια, μα πάρα πολλά δύσκολα φεγγάρια. Και ακούγοντας τώρα τα τραγούδια του και τους στίχους για τα σώματα, μαχαίρια και τις πληγές,
1: καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν σχεδόν προφητικά. Άμυνες είχε, αλλά ως πότε κρατούν και αυτές οι άμυνες. Και τι δεν έγινε τον τελευταίο χρόνο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε λίγο, θα πάμε στην Κάλυμνο. Χθες ήμασταν στην ΚΟ, ξεκινήσαμε με την ΚΟ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την Κάλυμνο. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο. Με αφορμή και την επίσκεψη του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου. Μετά από ένα διήμερο στην ΚΟ, από χθες το βράδυ βρίσκεται στην Κάλυμνο. Σήμερα θα παραστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ σήμερα συνεδριάζει και ο ΦΟΤΣΑ και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε επικαιρότητα, θα έχουμε ειδήσεις. Στην ΚΟ, όπου νομίζω δεν θα μπορούσε να μας τα πει με καλύτερο τρόπο και να τα περιγράψει έτσι πιο αδρά και κατανοητά αυτά που συμβαίνουν, ο κύριος Μπάμπης Ναυροζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος μας μίλησε χθες, λέγοντας ότι είναι απολύτως σκόπιμη η εκμετάλλευση του θέματος της μεταφοράς των απορριμμάτων της Καλύμνου στην ΚΟ, στο ΧΙΤΑ της ΚΟ, από τη Δημοτική Αρχή εκεί και άλλους. Γιατί ο πραγματικός στόχος είναι να επισκιάσουν με τον τρόπο αυτό το τεράστιο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των μονάδων σε ΚΟ και Καλύμνο, αυτό το έργο των 130 εκατομμυρίων ευρώ που κατάφερε να φέρει ο ΦΟΔΣΑ στα δύο αυτά νησιά, λύνοντας μακροπρόθεσμα και οριστικά το πρόβλημα. Επειδή το πετσί τους, λοιπόν, για να το πω απλά και μαλλιαρά, δεν το σηκώνει αυτά τα έργα τα μεγάλα να γίνονται, να δρομολογούνται από τους εισβολείς. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε ο Περιφερειάρχης προθέσει στην Περιφερειακή Επιτροπή. Εμείς, λέει, δεν είμαστε τοπική κοινωνία. Εμάς δεν μας έχει εκλέξει η κοινωνία. Τους συμμετέχοντες στο ΦΟΔΣΑ δεν είναι πρώτος και δεύτερος βαθμός. Τι είμαστε, λέει, εμείς, εισβολείς είμαστε που πήγαμε και τους φτιάξαμε το ΧΙΤΑ και τους τον κάναμε ανθρώπινο και τώρα τους φτιάχνουμε αυτό το τεράστιο έργο για να φύγει αυτή η ντροπή και από την Κάλυμνο και από την ΚΟ. Το θέμα, λοιπόν, ποιο είναι? Ποιος το φτιάχνει το έργο? Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Τι κάνουνε, λοιπόν, σύμφωνα με όσα μας είπε χθες ο κύριος Ναυροζίδης? Πέραν του ότι κάποιοι φιλόσοφοι εκεί των Παγκακίων της Κυριακής λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία βάση με την πραγματικότητα, όπως το ότι έχει ήδη βγει ανάδοχος του έργου αυτού κτλ. Ενώ η διαδικασία στην ουσία τώρα έχει ξεκινήσει με τον ανταγωνιστικό διάλογο. Ένας ισχυρισμός, μια κατηγορία η οποία είναι όχι μόνο ψευδής αλλά και κατάφορα συκοφαντική. Ο στόχος τους, λοιπόν, ποιος είναι? Να μην πάρει την έκταση, τη διάσταση που πρέπει να πάρει ένα τόσο μεγάλο έργο μέσα στην τοπική κοινωνία, γιατί το φτιάχνουν οι εισβολείς, δηλαδή ο Χατζημάρκος, και η έξω από εδώ Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε γιατί αυτό είναι ένα πρόσχημα, ένα άλοθη? Γιατί είναι τόσο μικρές οι ποσότητες των απορριμμάτων της Καλύμνου που τελικά οδεύουν στο ΧΙΤΑ της ΚΟ, που είναι ανάξιες λόγου. Πρόβλημα κανένα δεν έχει δημιουργηθεί και ούτε θα δημιουργηθεί. Ο ΧΙΤΑ λειτουργεί υποδειγματικά. Ήτανε σε άθλια κατάσταση μόνο με τα σκουπίδια της ΚΟ δεκαετίες. Αλλά οι φιλόσοφοι του Παγκακίου της Κυριακής δεν είχαν να πούνε τίποτα γι' αυτό. Δεν τους ενοχλούσε τίποτα. Σου λέει, δικά μας τα σκουπίδια, δικά μας τα ζουμιά, δικιά μας η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Εσείς τι ανακατεύεστε? Κάπως έτσι, με αυτές τις λογικές βαδίζουνε εκεί στην ΚΟ. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά δεν απηχούν την αντίληψη των κοών σε καμία περίπτωση. Είναι στα μυαλά ορισμένων και στις παλαιοκομματικές, παλαιολιθικές, κομματικές λογικές τους. Στην Κάλυμνο λοιπόν σήμερα η συνέχεια και θα έχουμε κοντά μας σε λίγη ώρα τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαστροκούκο, για να συζητήσουμε και αυτό το θέμα αλλά και άλλα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά αυτή την ώρα στο νησί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Και έχουν μαζευτεί η αλήθεια αρκετά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να σας πω ότι προσκεκλημένος μας εδώ στο στούντιο θα είναι ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης. Βουλευτής Δωδεκανήσου, κοσμήτορας της Βουλής, για να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, αυτά που υπόθησαν αλλά και αυτά που δεν υπόθησαν και τα περίμεναν τουλάχιστον εδώ στα νησιά, και είχαμε και ομοβροντία ανακοινώσεων φορέων τις μέρες που ακολούθησαν μετά την έκθεση για το τι περίμεναν και τελικά δεν το άκουσαν. Θα μιλήσουμε και γενικά για τη Νέα Δημοκρατία, για το κυβερνητικό κόμμα με βάση τις δημοσκοπήσεις, με βάση το κόμμα Σαμαρά. Θα σχολιάσουμε εδώ όσο μας το επιτρέπει ο χρόνος και τα τοπικά μας θέματα. Θα έχουμε, πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Υψηλάντη στις 9 και κάτι. Θα είναι εδώ στο στούντιο για να τα πούμε από κοντά.

0: Βλέπω την ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος πριν από λίγα λεπτά. Είναι μια φωτογραφία της Τελένδου. Να ξυπνάς με αυτή τη θέα στο υπέροχο Αιγαίο. Καλημέρα από την Κάλυμνο. Και έχουμε ξυπνήσει αλήθεια πολλές φορές με αυτή την υπέροχη θέα εκεί στο νησί της Καλύμνου. Και μάλιστα όταν πέφτει ο ήλιος στο Σούρουπο, η εικόνα είναι συγκλονιστική. Είναι η ομορφιά που κόβει την ανάσα. Κύριε Δήμαρχε της Καλύμνου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Εμείς όσες φορές είμαστε ντόπιοι, όσες φορές και αν βλέπουμε αυτό το τοπίο, πάντα μας εκπλήσει.
0: Όταν το βλέπεις κάθε μέρα και πάλι σε εκπλήσει, φαντάσου
1: πάλι
0: δηλαδή.
1: Πάλι μας εκπλήσει, ναι. Και αλλάζει ανάλογα μέρα με την ημέρα, έχει διαφορετικά χρώματα και διαφορετική ομορφιά.
0: Εγώ πάντως έχω πάρα πολλές φωτογραφίες από όλα τα ταξίδια που έχω κάνει και έχω μείνει ακριβώς απέναντι εκεί και στα ξενοδοχεία και στην περιοχή και σε σπίτια και τα έχω σε όλα τα χρώματα όπως λέτε. Αλλά τα χρώματα του Δειλινού νομίζω δεν συγκρίνονται, κύριε Δήμαρχε, έτσι το...
1: Όταν δει ο ήλιος.
0: Θα φροντίσουμε να κοπιάσουμε όσο συντομότερα μπορούμε. Ξέρετε, αυτή τη φορά θα το κάνω, πρέπει να το κάνω χειμωνιάτικο, φθινοπορεινό, γιατί καλοκαιρινά τοπία έχω πολλά της Καλύμνου. Μου λείπουν χειμωνιάτικα τοπία της Καλύμνου.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, είναι εκεί ο Περιφερειάρχης από χθες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Πείτε μας λίγο τι έχει το πρόγραμμα σήμερα.
1: Ναι, όντως, χθες το απόγευμα ήρθε στην Κάλυμνο με τους συνοδούς του και σήμερα το πρωί, χθες μας δόθηκε ευκαιρία να κουβεντιάσουμε διάφορα θέματα που αφορούν το νησί. Σήμερα το πρωί θα κάνει μια επίσκεψη τώρα στον Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρους Χριστού, όπου η Περιφέρεια έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις επισκευής και συντήρησης στο ναό.
0: Ναι.
1: Μετά 10 η ώρα θα μεταβούμε στο χώρο του ΣΜΑ, στο σταθμό μεταφόρτωσης των απορριμμάτων, όπου θα δει και ο Περιφερειάρχης από κοντά την εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Μετά θα πάμε στο Δημαρχείο για την επίσκεψη του Περιφερειάρχη. Και 12 η ώρα ξεκινάει η Γενική Συνέλευση του ΦΟΤΣΑ, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του αναγνωστηρίου ΕΜΟΥΣΕ.
0: Μάλιστα.
1: Και το βράδυ, ναι, 8 η ώρα, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Όπου θα παραστεί ο Περιφερειάρχης και εκεί θα απαντήσει, φαντάζομαι, σε όλα τα ερωτήματα και τα θέματα, πέρα από την ενημέρωση που θα κάνει ο ίδιος στα μέλη του και σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη, πυκνή η μέρα σε κάθε περίπτωση, όπως μας την περιγράφετε. Τώρα, το θέμα των απορριμμάτων. Ας ξεκινήσω από αυτό, κύριε Δήμαρχε, γιατί βλέπω ότι η συζήτηση και οι αντιδράσεις στην ΚΟ καλά κρατούν. Ετοιμάζεται πάλι για νέα προσφυγή ο Δήμος της ΚΟ. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σαν πόσες είναι πια αυτές οι ποσότητες που μεταφέρονται από την Κάλυμνο στην ΚΟ και γίνεται τόση φασαρία?
1: Πραγματικά πολλές φορές, εντάξει, δεν μπορώ να το κατανοήσω, γιατί ούτε σπουδαίες είναι οι ποσότητες οι οποίες μεταφέρονται, ούτε ένα πρωί ξυπνήσαμε και είπαμε ελάτε να μεταφέρουμε τα σκουπίδια στον γειτονικό χιτά. Είναι πράγματα τα οποία έχουν αποφασιστεί, έχουν καταγραφεί, έχουν ψηφιστεί, όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Κάποια πράγματα εμείς τα συνεχίζουμε απλά. Δεν κατανοώ αυτή την αντίδραση, όταν μάλιστα η λύση δεν είναι η οριστική, είναι η ενδιάμεση λύση, η οποία θα διαρκέσει έως γίνει η κατασκευή των εργοστασίων των δύο, ένα στην Κάλυμνο, ένα στην ΚΟ. Αυτή λοιπόν η μεταφορά έχει ψηφιστεί, έχει υπογραφεί από όλους και μάλιστα έχει φτιαχτεί εκείνος ο χώρος, ο υποτιθέμενος υγειονομικής, το χώρος χιτά της ΚΟ, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια κατάσταση δύσκολη για όλους εκεί. Και αν θέλετε, εμείς στηρίξαμε και εμείς, αφού ο Δήμαρχος της Καλύμνου είναι μέλος του ΦΟΔΣΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου, στηρίξαμε με τις αποφάσεις μας στο να αποκτήσει το νησί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο χιτά και μάλιστα συμβάλαμε και οικονομικά, διότι από τις εισφορές τις δικές μας γίνονται κάποια έργα.
0: Α, μάλιστα. Συμβάλατε και οικονομικά λοιπόν.
1: Συμβάλαμε και οικονομικά. Αυτή λοιπόν τη στιγμή υπάρχει ένας σύγχρονος αδειοδοτημένος ΧΙΤΑ και σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ, το ΕΣΔΑ, το ΠΕΣΔΑ και το ΤΟΣΔΑ, που όλα είναι ψηφισμένα όπως σας είπα από όλους και ομόφωνα, προβλέπεται η μεταφορά της ενδιάμεσης λύσης στον πλησιέστερο αδειοδοτημένο ΧΙΤΑ. Που επίσης να σας πω ότι η αδειοδότηση του ΧΙΤΑ της ΚΟ έγινε πάλι από μας, από το ΦΟΘΣΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, διότι αυτό το χρονικό διάστημα της μεταφοράς των σύμμικτων θα είναι περίπου για μία διετία, 2-2,5 χρόνια. Κάπου εκεί θα διαρκέσει η ιστορία, όταν μάλιστα έχει συμφωνηθεί και έχει υπογραφεί από όλους ότι στην οριστική λύση η μεταφορά των υπολοιμάτων από την Κάλυμνο θα πηγαίνει στον χιτή της ΚΟ, ο οποίος θα δημιουργηθεί και θα δέχεται και τα υπολοιμάτα. Και αυτό επίσης είναι ψηφισμένο και συμφωνημένο και αυτό, όχι με δικές μου υπογραφές.
0: Καλώς το τονίζετε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο και εγώ κάθε φορά που τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα, κύριε Δήμαρχε, γιατί το έχω παρακολουθήσει και εγώ το θέμα πάρα πολύ στενά, με όλη αυτή την ιστορία, 2 χρόνια τώρα μας ταλανίζει αυτή εδώ υπόθεση, ότι ναι, πώς είναι δυνατόν να προσφεύγει κάποιος εναντίον μιας απόφασης, για την εφαρμογή μάλλον της εφαρμογής μιας απόφασης, που είναι νόμος και μάλιστα η απόφαση αυτή έχει ληφθεί και με τη δική σου την ψήφο, με τη δική σου τη συμφωνία, με τη δική σου την υπογραφή. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν υπήρχαν όλες αυτές οι αντιρρήσεις οι οποίες βγήκαν εκ των υστέρων, γιατί δεν ελέγχθησαν εκεί, γιατί από την αρχή δεν υψώθηκε ας πούμε ένα τείχος αντίδρασης ότι όχι, αυτό δεν το δεχόμαστε. Από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους και έχει τη σύμφωνη γνώμη του ΦΟΘΣΑ, στον οποίο συμμετέχει, στη Γενική Συνέλευση, στα Διοικητικά Συμβούλια, τα πάντα, όλα τα όργανα, τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, μόνο για εσωτερική κατανάλωση μπορώ να θεωρήσω ότι γίνεται όλη αυτή η συζήτηση πάντως, για να καταλήξουμε έτσι κάπου σε αυτό.
1: Και ομόφωνη ήταν και η επικαιροποίηση η οποία έγινε το 22. Ούτε καν ήμουν δήμαρχος εγώ. Δεν την ψήφισα εγώ. Έτοιμα τα βρήκα. Ψηφισμένα. Και εξάλλου δεν είναι μία μέθοδος η οποία ανακαλύφθηκε και εφαρμόζεται μόνο ανάμεσά μας εδώ τα γειτονικά νησιά. Έτσι γίνεται στις Κυκλάδες, έτσι γίνεται στο Ιόνιο, πόσα όλα τα από την Κέρκυρα και όλα αυτά μεταφέρονται και πάνε Γιάννηνα Πρέβεζα.
0: Δεν έχουμε ακούσει πάντως ούτε δηλαδή στις Κυκλάδες που πηγαίνουν από το ένα νησί στο άλλο, ούτε εκεί έχουμε διαπιστώσει να γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός και να έχει σηκωθεί όλη αυτή η σκόνη και όλος αυτός ο κουρνιαχτός τώρα 2 χρόνια που έχει σηκωθεί στην ΚΟ.
1: Τι να κάνουμε, εγώ θέλω να σας πω ότι τα πάντα είναι νόμιμα, τα πάντα γίνονται με μια, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι με σύνεση και λογική κατανοούν. Και πάμε παρακάτω. Όλα λοιπόν είναι νόμιμα, όλα είναι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προχωράμε.
0: Από μα νομίζω πέρα, ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει όμως, έχω την εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, γιατί εδώ τώρα και πόσο καιρό που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, νομίζω κατάλαβαν πια οι ΚΟΗ, οι οποίοι μέχρι τότε άκουγαν ότι θα επέλθει η καταστροφή περιβαλλοντική του νησιού και όλα αυτά. Βλέπουν ότι ούτε γάτα ούτε ζημιά κατά το κοινό λεγόμενο. Χαμπάρι δεν το παίρνουν. Έτσι,
1: η περιβαλλοντική καταστροφή. Κάτι. Ναι. Η περιβαλλοντική καταστροφή έχει τακτοποιηθεί τώρα με την αδειοδότηση και τη λειτουργία ενός σύγχρονου ΧΙΤΑ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πριν ήταν.
1: Τώρα
0: πριν
1: ήταν. Πρώτα ήταν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Υπήρχαν και διάφορες κομματερές. Και δεν είναι μόνο, ας πούμε, το νησί της ΚΟ. Είναι η ίδια μας η πατρίδα. Διότι η ΚΟΣ δέχεται όχι ως αυτοτελές κράτος της ΚΟ, ως Ελλάδα, ως περιφέρεια, ως πατρίδα. Δεν είμαστε ξένοι, δεν είμαστε αλλόφιλοι, δεν είμαστε εχθροί.
0: Όταν, δεν είστε εισβολής, που έλεγε
1: όχι
0: και
1: βέβαια,
0: τις προάλλες στην Περιφερειακή
1: βέβαια.
0: Επιτροπή ο
1: Αυτό όμως που θέλω να τονίσω εγώ ιδιαιτέρως είναι ότι και σε εμάς έγινε μια πρωτόγνωρη ανατροπή, διότι πρέπει να θυμούμαστε από πού ξεκινήσαμε. Να ξέρετε ότι περισσότερα από 60, 70, ίσως και 80 χρόνια και παραπάνω η Κάλυμνος ζούσε με την ανεξέλεγκτη αυτή χωματερή. Πότε ήταν πιο κάτω η χωματερή προς το δρόμο και πότε λίγο πιο πάνω. Αλλά σταθερή αξία η χωματερή.
0: Ναι.
1: Με φωτιές, με καπνούς, με δυσοσμία, με επιβάρηση για το περιβάλλον, μια εικόνα που την ξέρετε και δεν άξιζε σε κανέναν. Ούτε στην Κάλυμνο, ούτε στην περιφέρεια, ούτε στην πατρίδα μας, αλλά ούτε και σε, ούτε στους ανθρώπους που κατοικούμε εδώ και στους επισκέπτες που δεχόμαστε. Ναι. Γιατί ο τουρισμός αναπτυσσόταν, οι κοινωνίες προχωρούσαν, οι ανάγκες αυξάνονταν, αλλά η διαχείριση των απορριμμάτων παρέμενε πίσω. Και για δεκαετίες δεν δημιουργήθηκε τουλάχιστον η παραμικρή υποδομή που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έστω στοιχειωδώς αυτό το πρόβλημα. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κόστος ήταν τεράστιος. Τεράστιο και στο περιβάλλον και στην κοινωνία και στην ποιότητα ζωής και η εικόνα του τόπου μας και της πατρίδας μας ήταν άσχημη. Και αυτό το πρόβλημα το οποίο ήταν θεωρείτο άλυτο στις τόσες δεκαετίες, τώρα έχει καταλάβει και η κοινωνία ότι δεν υπάρχουν άλλη τα ζητήματα. Όταν ενσκύψει κανείς με σοβαρότητα, με προγραμματισμό, με συνεργασίες, όπως είναι αυτή τη στιγμή έχουμε πράξει ως Δήμος Καλυμνίων, ως μέλος του ΦΟΣΤΑ, ως Περιφέρεια, ως ο κ. Φεδημάρκος Πρόεδρος του ΦΟΣΤΑ, σκύψαμε πάνω στο πρόβλημα και βλέπετε ότι όχι μόνο είναι άλυτο, αλλά υπήρξε και λύση. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΣΜΑ, ο Σταθμός Συλλογής Απορριμμάτων, λειτουργεί άψογα. Τα σκουπίδια σε press containers δεν τα παίρνει κανείς είδηση ότι μέσα εκεί υπάρχουν σκουπίδια, ούτε ως μες, απολύτως τίποτα. Και σταμάτησε πλέον αυτή η ανεξέλεκτη διάθεση στην Κάλυμνο, σταμάτησαν οι καπνοί, σταμάτησαν οι φωτιές, όμως αυτό δεν αρέσει. Δεν αρέσει και σε πολλούς ντόπιους εδώ, οι οποίοι θα χάσουν προφανώς το αφήγημα. Ξέρετε, προχθές, ενώ η μεταφορά είναι εδώ και τρεις περίπου μήνες, έκανα την πρώτη, άφησα το χρονικό διάστημα να περάσει, να έρθει και ο Περιφερειάρχης στο νησί, να το χαρεί και εκείνος, και έκανα μόλις προχθές την πρώτη ανακοίνωση και για το κλείσιμο της χωματερής, και έκανα την πρώτη ανακοίνωση ότι ορίστε Καλυμνιές και Καλύμνοι, κοιτάξτε πόσο καιρό έχει να καπνίσει, πόσο καιρό έχει να ανάψει φωτιά, είναι σβηστό, χαρείτε το. Και την επόμενη μέρα το βράδυ, μάλιστα, έγινε παρανάλωμα του πυρός η περιοχή.
0: Φοβερό, ναι. Τυχαία τώρα δεν μπορείς να τα... Και να θέλεις όσο καλοπροαίρετα και να είναι, τυχαία δεν μπορείς να τα θεωρήσεις.
1: Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία καθόλου, κυρία Παυλάκη, για μένα. Η άποψή μου είναι ότι κάτι εκεί πείραξε κόσμο και έγινε, κατά την άποψή μου, εμπρισμός. Διότι δεν μπορεί να βλέπουμε το χώρο από μακριά να είναι ήρεμος, σβηστός, να μην βγαίνει τίποτα και σε 5 λεπτά να έχει αναπτυχθεί ένα μέτωπο φωτιάς περίπου 50-60 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Απότομα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Και άρχισαν μετά να βγαίνουν στο διαδίκτυο παρατάξεις, παπαγαλάκια κάθε μορφής, με το μότο ότι ορίστε ψέματα σας λένε οι Χατζημάρκος, Μαστροκούκος και οι υπόλοιποι, ψέματα σας λένε, διότι ορίστε η φωτιά, ορίστε η καπνή. Άρα είναι ψεύτες.
0: Το είπατε, κύριε Δήμαρχε, με μια κουβέντα. Για κάποιους τελικά έχουν μεγαλύτερη αξία να τα αφηγήματά τους και η προσπάθεια να συντηρηθούν αυτά τα αφηγήματα από τις λύσεις στα προβλήματα, τα μείζωνα, τα κρίσιμα, τα περιβαλλοντικά και όχι μόνο, γενικό είναι το σχόλιο μου με αφορμή αυτό, εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή θα έπρεπε να λένε και δόξα τω Θεώ που λύνονται τα ζητήματα και όχι να γίνεται όλο αυτό. Θεό.
1: Ναι. Δεν λένε δόξα τω Θεώ, ούτε βοήθεια Παναγία. Ζούνε και υπάρχουν μέσα από τα προβλήματα και την ανακύκλωση των προβλημάτων. Και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εμείς θέλουμε λύση των προβλημάτων, η οποία να μην είναι μόνο στα λόγια, αλλά στην ουσία. Δεν μπορεί να βγαίνει παράταξη να ξέρει ότι έχει δημιουργηθεί το ΣΜΑ, να ξέρει ότι γίνεται μεταφορά και να βγαίνει και να λέει ότι λέμε ψέματα και ότι ταΐζουμε τον κόσμο σανό. Είναι σοβαρά πράγματα, ναι, αυτά. Ναι. Να διχάζουμε και να δημιουργούμε τέτοιου είδους ανασφάλειες και στην κοινωνία, ότι όλοι είμαστε αναξιόπιστοι όταν εδώ μιλάμε για έργο. Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση
1: δεν μιλάμε με λόγια.
0: Σε κάθε περίπτωση, ακριβώς επειδή δεν μιλάτε με λόγια και εδώ υπάρχουν έργα συγκεκριμένα, αργά ή γρήγορα θα τελειώσει και αυτό, κύριε Δήμαρχε. Ίσως ταλαιπωρηθείτε ακόμα, μέχρι εννοώ να ολοκληρωθούν τα έργα της, οι μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης και στην Κάλυμνο και στην ΚΟ. Είχαμε και προχθές, προχωράει η διαδικασία, είχαμε την Περιφερειακή Επιτροπή, ξεκινάει η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, μπαίνει το νερό στα βλάκια, θα γίνουν αυτές οι υποδομές και θα τελειώσουν και τα βάσανα και θα λάβουν και τέλος και τα αφηγήματα τελικά. Αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Εκεί πάει το πράγμα.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι η οριστική λύση. Ναι. Μα ούτως ή άλλως τα αφηγήματα τελειώσουν. Γιατί εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι κακόβουλοι, γιατί επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου, είναι κακόβουλοι αυτοί οι οποίοι και έχουν συναισθήματα μόνο για τον εαυτό τους, μόνο για τις φιλοδοξίες τους, μόνο για τα εγώ τους, με ναρκισιστικό τρόπο. Και δεν ενδιαφέρονται απολύτως για την κοινωνία, δεν ενδιαφέρονται απολύτως για τον κόπο κανενός, δεν ενδιαφέρονται πέρα από την πάρτη τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πραγματικά έχει αντιμετωπιστεί με αυτή τη στιγμή το θέμα των σκουπιδιών. Έχει βέβαια ακόμα πορεία στο να δούμε την διαχείριση των ογκωδών. Έχει πορεία στο να γίνει η αποκατάσταση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανάβουν φωτιές.
0: Εντάξει, προφανώς έχει φάσεις και στάδια ένα μεγάλο θέμα, αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μια κατάσταση χύμα, έτσι, άτακτη, εντελώς.
1: Βεβαίως.
0: Ξεκινάει μια λύση και ενδιάμεση και οριστική και τα παράπλευρα που πρέπει να γίνουν όντως, γιατί είναι και πολλές οι γραμμές των απορριμμάτων, έτσι, πολλά τα είδη των απορριμμάτων, δεν είναι εύκολη όντως η διαχείρισή τους. Αλλά έχει ξεκινήσει. Αυτό ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει? Μόνο αυτούς που δεν τους αρέσει η εξέλιξη αυτή, γιατί έτσι δεν μπορούν να στηρίξουν ένα αφήγημα πάνω στο οποίο, το έχω ξαναπεί, καριέρες πολιτικές εδώ και δεκαετίες τα παρακολουθούμε αυτά. Κύριε Δήμαρχε, εγώ τουλάχιστον 35 χρόνια, 36 κάνω αυτή τη δουλειά. 36 χρόνια παρακολουθούμε το ίδιο αφήγημα, την ίδια λογική. Δηλαδή να στείνονται ολόκληρες καριέρες πάνω σε αυτή τη λογική που κι εσείς περιγράφετε.
1: Έτσι είναι δυστυχώς. Και ποιος πληρώνει το μάρμαρο, ποιος πληρώνει αυτό το τύπημα? Ο κόσμος, ο οποίος έχει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα από κοντά, γιατί είτε δεν μπορεί, είτε δεν έχει πρόσβαση, είτε τα βάσανα και οι δυσκολίες της ζωής τον εκτρέπουν και τα καθημερινά του ενδιαφέροντα. Οπότε αυτό το εκμεταλλεύονται, και όταν είναι και λογοκόποι και μπορούν να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις, να διαχειριστούν στο λόγο, τότε
0: Μάλιστα.
1: τα πράγματα δυσκολεύουν για την κοινωνία. Και να σας πω επίσης ότι λόγια δεν είναι το ότι μειώθηκε ο όγκος των απορριμμάτων, γιατί ξέρετε ότι τα οικιακά βιοαπόβλητα ανακυκλώνονται. Εμείς έχουμε σε συνεργασία με τον ΦΟΦΣΑ και τον πρόεδρο του, τον κύριο Χατζημάρκο, ξέρετε ότι έχουμε μοιράσει πάνω από 2.000
0: κομποστοποιητές
1: στο νησί της Καλύμνου.
0: Αλήθεια, έχει μειωθεί τελικά ο όγκος των απορριμμάτων?
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή σε σημείο μετρήσιμο. Σε σημείο μετρήσιμο δηλαδή. Ωραίο αυτό.
1: Δεν έχω ακόμα τα στατιστικά, αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο όγκος έχει μειωθεί, διότι οι οικογένειες τα χρησιμοποιούν, παράγουν το λείπασμά τους και είναι ικανοποιημένοι. Όπως επίσης έχει μειωθεί ο όγκος των μικροσυσκευών, των λευκών συσκευών, όπου με ραντεβού, με αυτοκίνητο του Φώστα, μαζεύουμε τις συσκευές και τις ανακυκλώνουμε. Έχει μειωθεί ο όγκος από την μπαταρία που ανακυκλώνουμε, και έχει μειωθεί ο όγκος γιατί έχουμε τοποθετήσει 3 σπιτάκια ανακύκλωσης, εκ των οποίων τα προβλήματα που έχει η εταιρεία είναι γνωστά. Αυτή τη στιγμή δουλεύει ένα σπιτάκι και οι καλύμνοι έχουν ανταποκριθεί στην ανακύκλωση σε απίστευτο βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν υπήρχαν. Αυτά έγιναν τώρα. Και αντί να τα χαρούνε, βγαίνουν μέσα στην τοξικότητα, μέσα στο δηλητήριο και προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Για ποιο λόγο?
0: Για ποιο λόγο?
1: Μήπως είναι η αγάπη τους για την κοινωνία και τον τόπο? Για να ξέρουμε, δηλαδή, να μην τρελαθούμε ομαδικώς. Αν έτσι εκδηλώνεται μια αγάπη σε ένα τόπο, τότε νομίζω ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και αυτή η αγάπη σκοτώνει.
0: Να σας πω, υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Τον έχουμε δει και σε άλλα θέματα να συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, όταν οδηγούνται σε λύσεις κάποια ζητήματα, πέραν του ότι αφαιρούν ένα αφήγημα πάνω στο οποίο, επαναλαμβάνω, στηρίχθηκαν πολιτικές καριέρες και πορείες ολόκληρες, έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία. Γίνονται αναπόφευκτα οι συγκρίσεις. Δηλαδή, πώς μπορούν οι σημερινοί και δεν μπορούσαν οι χθεσινοί, οι προχθεσινοί, οι παραπροχθεσινοί. Δεν αρέσει η λύση σε όλους, κύριε Δήμαρχε, και κυρίως δεν αρέσει η λύση σε αυτούς οι οποίοι όφυλαν τα προηγούμενα χρόνια από θέσεις ευθύνης και αρμοδιοτήτων και εξουσίας να τις δώσουν και δεν τις έδωσαν. Άρα σήμερα απογυμνώνονται. Είναι και αυτό ένας λόγος, πιστεύω.
1: Όπως θα λέτε είναι. Είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική και έχει πολλούς οπαδούς αυτή η παράμετρος. Διότι εάν δείτε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και όταν η συνέντευξη έγινε στο χώρο της χωματερής και βλέπανε όλοι πώς είναι η καινούργια κατάσταση, ότι δεν έχει καπνούς, δεν έχει φωτιά, όταν δείτε στο διαδίκτυο το τι έχει γίνει, την επόμενη μέρα που πραγματικά σας λέω φωτιά μπήκε με ένα πολύ περίεργο τρόπο και σε ένα μέτωπο, όπως σας είπα, πολύ εκτεταμένο, το οποίο δεν δικαιολογεί ούτε σπιθύρα ούτε τίποτα, δικαιολογεί άλλου είδους καταστάσεις. Ναι. Θα δείτε λοιπόν στο διαδίκτυο πόσοι βγήκαν για να κατηγορήσουν τα πάντα, τους ανθρώπους,
0: τα γνωστά,
1: υποδομές και τα σχετικά. Ναι.
0: Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός, έτσι, ναι. Και για αυτό το θέμα. Έχω μόνο 3-4 λεπτά, κύριε Δήμαρχε. Θέλω μία κουβέντα μόνο, γιατί το βλέπω σήμερα στα τοπικά μέσα εκεί της Καλύμνου. Τι γίνεται, τέλος πάντων, με την πολύπαθη ΑΝΕΚ και με τον ίσος Κάλυμνος. Σήμερα το μεσημέρι και άλλος δοκιμαστικός πλούς. Τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, είναι μία άρρωστη ιστορία, όπως το θέμα αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Άλλο ένα τεράστιο θέμα είναι και το θέμα της ΑΝΕΚ. Διότι όταν παραλάβαμε την εταιρεία ήτανε διελειμμένη. Έναν ίσος Κάλυμνος, το οποίο το είχανε τρακάρει, το οποίο είχε χάσει τις γραμμές και τις επαναφέραμε μετά, σε πολύ κακή κατάσταση και κακοσυντηρημένο.
0: Θα σας παρακαλέσω λίγο στο τώρα να έρθουμε, γιατί δεν έχω χρόνο και άλλη ώρα θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
1: Αυτή τη στιγμή
0: επρόκειτο να δρομολογηθεί. Τι συνέβη, ας πούμε, και έχουμε
1: αυτή
0: φτάσει.
1: Αυτή τη στιγμή το ξεσκονίζουν οι θεωρητές, το Υπουργείο, κάθε υπερβολή.
0: Μάλιστα. Κάθε υπερβολή.
1: Κάθε υπερβολή. Και δεν υπάρχουν περιθώρια, ούτε οικονομικά. Δεν αντέχει αυτή τη στιγμή η εταιρεία. Έχει να δουλέψει το κάλυμα σε ένα χρόνο. Πώς θα συντηρηθεί αυτή η εταιρεία? Ρωτάνε πώς συντηρείται και ποιος πληρώνει για να λειτουργεί αυτή η εταιρεία.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει δηλαδή? Γιατί πιστεύετε ότι ακολουθείτε σκοπίμως μια παρελκυστική τακτική? Είχα την εντύπωση ότι με την αναδιάρθρωση που έγινε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και εννοείται τέλος πάντων, ότι θα έπαιρναν λίγο μπροστά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα, ήταν σε τέτοια κατάσταση το όνομα της εταιρείας και η κουλτούρα, η γνώση που υπήρχε μέσα σε υπηρεσιακούς παράγοντες, όπως είχε διαμορφωθεί ονόματα να μην λέμε.
0: Κακό όνομα δηλαδή έβγαλε. Οπότε τώρα μιλήσουν τον κόνοπα.
1: Όλο αυτό το πληρώνει. Και επίσης πληρώνει όλη αυτή την δημοσιότητα και την κακοδαιμονία, η οποία εκφράζεται από τους τοπικούς πολιτικάντηδες. Και οι άλλοι σου λένε, εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν βλέπετε γίνεται εκεί κάτω?
0: Ναι.
1: Και μάλιστα λένε ότι έχετε ξαναδεί εταιρεία να βάλετε δημοσίως τόσο όσο αυτή η εταιρεία. Ναι. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Και ειδικά όταν έχουμε δει και άλλες εταιρείες, δεν λέω ονόματα, δεν έχει σημασία, και άλλες εταιρείες να μένουν μεσοπέλαγα κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει, και εκεί δεν τρέχει τίποτα. Δεν ξέρω, τις περάσανε και αυτές από 500 δοκιμαστικούς πλώες.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Γιατί δεν ασχολείται κανείς και τα περνάνε και πάνε. Ενώ εδώ μιλάμε ότι ο έλεγχος εδώ δόθηκε από τον ιογνώμονα, ότι είναι εντάξει το πλοίο με όλα τα πιστοποιητικά και μπορεί να φύγει, και οι επιθεωρητές της σημαίας του Υπουργείου μέχρι σήμερα ακόμα είναι μέσα και λένε διάφορα πράγματα. Βρίσκουν, βεβαίως βρίσκουν. Βεβαίως θα βρει. Και στο δικό μου σπίτι να μπείτε, να κάνετε επιθεώρηση θα βρείτε. Και στο αυτοκίνητό μου θα βρείτε.
0: Όταν
1: ψάχνουμε, βρίσκουμε.
0: Φοβούνται δηλαδή. Φοβούνται. Λόγω του κακού ονόματος. Φοβούνται να βάλουν την υπογραφή τους. Ναι.
1: Βεβαίως, γιατί η τοπική πολιτική σκηνή βγάζει προς τη δημοσιότητα άγριες διαθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλοι δεν έχουν διάθεση να βάλουν την υπογραφή τους, πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια.
0: Και πώς να είναι όλα. Και με την έννοια βέβαια όχι των σοβαρών, προφανώς δεν μιλάμε τώρα για αυτά, μιλάμε ενδεχομένως για κάποιες υποδέστερες λεπτομέρειες που σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνουν το αξιόπλο του σκάφους. Ειδική δεν είμαι, αλλά όπως μας το περιγράφετε αυτό καταλαβαίνω, ότι διηλίζουν στην ουσία τον κόνοπα τώρα ακόμα και για υποδέστερα ζητήματα. Κύριε Δήμαρχε, μένουμε εδώ. Και θα τα ξαναπούμε. Έχετε μια πολύ γεμάτη μέρα μπροστά σας. Να δούμε και τι ειδήσεις θα βγάλει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο δεν τελειώνουν εκεί πέρα τα ζητήματα. Θα τελειώσουν όμως αργά ή γρήγορα. Με την ολοκλήρωση των έργων θα τελειώσουν και αυτά τα αφηγήματα, θα τελειώσει όλο αυτό. Να δούμε τι θα γίνει και με την ΑΝΕΚ, μεγάλη ιστορία και αυτή και διαρκείας. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, Πρωινό Express, εδώ στον Real Voice, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας, στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ενότητα, με τον βουλευτή Δωδεκανήσου και κοσμήτερο της Βουλής, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, τον αναμένουμε εδώ στο στούντιο.
2: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο πρωινό μας Express, στο δεύτερο μέρος της. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο πρωινό μας Express, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μια επικαιρότητα που επισκιάζεται

Πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται. Μάθαμε και την πλασμαφαίρεση μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν αυτός είναι ο λόγος, αυτή είναι η αιτία του θανάτου του.

Δεν προτρέχουμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε τους γιατρούς του διαδικτύου όπως κάνουν οι περισσότεροι. Περιμένουμε. Περιμένουμε και αποτιμούμε καλλιτεχνικά έναν άνθρωπο που άφησε τη σφραγίδα του, το αποτύπωμά του με τα τραγούδια του στις ζωές μας εδώ και 33-34 περίπου χρόνια.

0: Ακριβέστατος ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης στο ραντεβού μας για τις 9 και 4 είναι εδώ στο στούντιο του Real Voice σε μια συγκυρία έτσι λίγο περίεργη όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά είναι εδώ για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις που είναι και πυκνές, κυρίες και κύριοι, και λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των εξαγγελιών εκεί του Πρωθυπουργού, αλλά και λόγω της γενικότερης πολιτικής συγκυρίας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, την άνοιξη. Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και υπό αυτό το πρίσμα σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε. Κύριε Υψηλάντη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στο σταθμό σας με μια υπέροχη θέα όλη τη Ρόδα.
0: Σας έχουμε βάλει επίτηδες να κάνετε έτσι, για να μην σας αποσπάει η θέα. Εμείς την έχουμε συνηθίσει.
1: Ξέρετε, το δικηγορικό μου γραφείο έχει επίσης μια εκπληκτική θέα. Βλέπεις το λιμάνι της Ρόδου, το παλάτι των υποτών.
0: Οπότε...
1: Και εγώ, για να μην αποσπώμε, πάντα δούλευα σε ένα γραφείο για να μην βλέπω τη θέα.
0: Σοβαρά.
1: Προτιμούσα να δουλεύω και να αποδίδω και μετά να έχω μια ευχάριστη θέα του κόσμου.
0: Μάλιστα. Του κόσμου. Δεν μπορώ να ξεκινήσω διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να σας ρωτήσω για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Ναι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μια περίπτωση πολύ ιδιαίτερη στο ελληνικό τραγούδι, με το δικό του στυλ, με την δική του καλλιτεχνική δυναμική παρουσία. Και σίγουρα ο πρόωρος θάνατός του έχει συγκλονίσει όλους τους Έλληνες. Είναι λυπηρό οι άνθρωποι να φεύγουν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν, πιστεύω, να δώσουν ακόμα, όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Ταυτιστήκατε με τραγούδια του κατά καιρούς?
1: Εγώ ακούω άλλα είδη μουσικής, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι κάποια τραγούδια του Μαζωνάκη και εμένα ως Έλληνα με είχαν...
0: Ήμουνα σίγουρη για την απάντησή σας, αυτή πρέπει να σας πω, γιατί το έλεγα και το πρωί ότι ήταν ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος ένωσε κοινά τα οποία δεν ταυτίζονται κατά ανάγκη με το χώρο των οποίων, δηλαδή με τη νύχτα, με τα μπουζούκια, με όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί να ήταν του έντεχνου, μπορεί να ήταν της κλασικής μουσικής, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, της ροκ, έτσι. Αλλά για κάποιο λόγο όλοι συναντιόμασταν...
1: Ακριβώς, και
0: στα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι συγκλονιστικό,
1: πιστεύω. Είναι αλήθεια
0: αυτό.
1: Και επίσης είχε μια φοβερή σκηνική

0: Παρουσία,
1: έτσι,
0: μοναδική
1: ναι.
0: σκηνική παρουσία. Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα γεγονότα, τα δυσάρεστα, δεν μένει παρά να μας προβληματίζουν και να μας συγκλονίζουν.
1: Οι άνθρωποι έχουν πάντα να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους τους δαίμονές τους. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Άλλοι τους αντιμετωπίζουν ιδιωτικά και αυτοί που είναι επώνυμοι τους αντιμετωπίζουν καλός ή κακός σε κοινή θέα.
0: Έτσι.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Και πιστεύω, θέλω να πω και αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτεθεί δημόσια, είτε μέσα από το καλλιτεχνικό χώρο, είτε από την πολιτική, είτε από την επιστήμη, στο τέλος αφήνουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία. Και αυτό είναι το μήνυμα της κανονικής κοινωνίας, όχι της κοινωνίας της επίπλαστης των social media.
1: Ναι, ναι. Η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο τέλος αφήνουν κάτι που η ιστορία θα τους θυμάται.
1: Έχετε δίκιο, γιατί ειδικά με τους καλλιτέχνες, ακριβώς επειδή είναι εύκολα προσβάσιμοι λόγω των τραγουδιών με τα οποία ταυτιζόμαστε, λέμε, δεν έχουμε συνέστηση ότι έχουν φύγει, γιατί
0: ακριβώς.
1: Τους ακούμε καθημερινά. Είναι εδώ.
0: Έτσι, ακούμε.
1: Και θα παραμείνουν εδώ, έτσι, όσο παραμένει και το έργο τους.
0: Υπάρχουν
1: βέβαια.
0: Και πολιτικοί που υβρίζονται,
1: ναι.
0: Την Παρασκευή, το Σάββατο, την Παρασκευή τους χειροκροτούν, το Σάββατο τους βρίζουν και την Κυριακή τους ψηφίζουν, οι οποίοι στο τέλος με κάποιο έργο το οποίο αφήνουν, κάποιο λιθαράκι στην κοινωνία, ο κόσμος λέει «Α, εκείνος άφησε έργο». Είναι αυτό που σας είπα, η αληθινή πραγματικότητα, η οποία βέβαια δεν συμβαδίζει με την
1: Με την εικονική, με την ψηφιακή πραγματικότητα. Ψηφιακή. Τώρα, εγώ είχα σκοπό να ξεκινήσουμε διαφορετικά, αλλά η συζήτηση είδατε πού μας πάει. Μιλάμε για την εικονική, για την επίπλαστη πραγματικότητα. Σας, σαν πολιτικό πρόσωπο, αλλά και σαν ένα μέλος της κοινωνίας, με την οικογένειά σας, τα παιδιά σας και όλα αυτά. Όλη αυτή η ιστορία, κύριε Ψηλάντη, με την τεχνητή νοημοσύνη και στο βαθμό που μπορεί να κατασκευάσει δυσδιάκριτα πλέον fake news. Είναι ένα εργαλείο πια στα χέρια να πληγεί οποιοδήποτε πολιτικός και το έχουμε δει να συμβαίνει και στο εξωτερικό σε πολλές περιπτώσεις, να ακυρώνονται άνθρωποι, προσωπικότητες, η δουλειά τους και όλα αυτά και να προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες ή όταν το αποδείξουν να είναι πια πολύ αργά. Σας προβληματίζουν όλα αυτά τα κενά δαιμόνια της εποχής μας?
0: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό που αγγίζει το χώρο των μεγάλων της τεχνητής νοημοσύνης, μια μεγάλη πρόοδο της επιστήμης και είναι ένα από τα ηθικά ζητήματα. Αυτό που θέτεται εσείς είναι και πολιτικό συνάμα, αλλά ηθικό κυρίως.
1: Στην πολιτική του διάσταση βέβαια το θέτω. Εγώ καταλαβαίνετε, ναι, γιατί ο καθένας μπορεί αύριο να ακυρώσει την προσωπικότητα, την προσφορά, την πολιτική παρουσία του οποιοδήποτε με έναν τρόπο που είναι πολύ δυσδιάκριτο για τον απλό πολίτη να καταλάβει αν είναι fake ή αν είναι ακριβώς, πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια τα μέσα για να το καταλάβει κανείς. Αυτό που θα ήθελα να πω στο τέλος είναι ότι πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και εκείνοι οι οποίοι τη χρησιμοποιούν, να ξέρουν πώς θα τη χρησιμοποιούν, αλλά και εκείνοι οι οποίοι εισπράττουν το αποτέλεσμά της. Η αλήθεια και το θέμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι το μεγάλο επίτευγμα της τεχνολογίας της εποχής μας. Και τα καλά και τα κακά της τεχνολογίας πρέπει ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίζει. Γιατί θα πω και εδώ ότι στο τέλος μένει ο άνθρωπος.
1: Ναι, το θέμα είναι μην υποκαταστήσει τον άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, έχουμε δει πάρα πολλά ένα επιχείρημα που φέρνουν οι λάτρες της τεχνολογίας και είμαι μεταξύ αυτών, πρέπει να σας πω. Έτσι, θαυμάζω την εξέλιξη της τεχνολογίας. Δεν το λέω με την έννοια να την ακυρώσω. Αλλά βλέπουμε ότι όσο εξελίσσεται, υποκαθιστά τον άνθρωπο, κάτι που δεν γινόταν μέχρι τώρα. Ναι. Μέχρι τώρα είχαμε περισσότερο εργαλεία. Σήμερα έχουμε μία νοημοσύνη που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Άρα είμαστε όλοι πολύ επιρρεπείς στο να τις εκχωρήσουμε χάρη ευκολίας και ταχύτητας τη δική μας νοητική διεργασία.
0: Αυτό, ναι. Και αυτό είναι το ένα θέμα. Και βέβαια και το άλλο είναι ότι πολλές από τις δουλειές που κάνει σήμερα ο άνθρωπος σιγά σιγά θα τα κάνει το ρομπότ. Διάβαζα χθες κάπου ότι δημιουργείται νοσοκομείο για τα ρομπότ.
1: Ναι, βέβαια. Δεν θα χαλάνε
0: αυτά. Έβλεπα μία φωτογραφία.
1: Θα πρέπει να επιδιορθωθούν.
0: Έβλεπα μία φωτογραφία, ένα ρομπότ πάνω σε ένα
1: χειρουργικό τραπέζι.
0: Χειρουργικό τραπέζι, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Έτσι είναι η ζωή. Αυτή είναι, εξελίσσεται, προχωρά. Το θέμα είναι να αναπτύσσει κανείς υγιείς αντιστάσεις στο να εκχωρήσει. Εγώ εκεί στέκομαι περισσότερο, κύριε Ψηλάντη, την νοητική διεργασία.
0: Αλλά πρέπει
1: το
0: να
1: μυαλό να μην αποκοιμηθεί.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να σας πω και το εξής. Πολλοί σήμερα χρησιμοποιούν το AI, θα πω όλοι.
1: Όλοι πια, δεν γίνεται.
0: Αλλά υπάρχουν και είναι κακό στους πολιτικούς να φαίνεται ότι είναι μόνο AI.
1: Αυτό ξαναπείτε το.
0: Γιατί είναι τραγικό.
1: Και είναι τόσο αναγνωρίσιμο πια.
0: Για ανθρώπους ιδιαίτερα που γνωρίζουν και την ανθρώπινη διάσταση της απάντησης στο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Και βλέπουν καθαρά το γλωσσολόγιο του AI.
1: Το γλωσσολόγιο, έτσι, τη δομή.
0: Τότε καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί κανονικά να συντάξει μια λογική ελληνική πρόταση, πώς καταφέρνει.
1: Λες πώς έγινε και γίνει λόγιος ξαφνικά, που λέω.
0: Και να έχει ξεπεράσει τον Παπαδιαμάντη. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή.
1: Είναι φοβερό, όπως το λέτε. Είναι από τα ευτράπελα της ιστορίας, αλλά έχει σημασία λίγο να έχεις, ας πούμε, λίγο την εξυπνάδα, να πάρεις την πρώτη ύλη, έτσι, αλλά προσάρμοσέ τη, ρε παιδί μου, στο δικό σου το ύφος, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, κυρία Παυλάκη, αυτό εδώ είναι ειλικρινά, εγώ που στα γράμματα τουλάχιστον έχω αφιερώσει εκατομμύρια ώρες.
1: Έτσι.
0: Βλέποντας αυτή την κατάσταση, ειλικρινά λέω, βρε παιδάκι μου, πήγαινε σε ένα δάσκαλο να σου γράψει μια πρόταση διαφορετική.
1: Εν πάση περιπτώσει, φέρ το λίγο στο προσωπικό σου το ύφος, λες, και δεν ξέρουμε, έχουν γίνει τώρα όλα φασόν. Έτσι. Τώρα έχουμε παραγωγή σε στυλ φασόν. Λοιπόν, πάμε λίγο στη επικαιρότητα. Λοιπόν, δεν θα ήθελα έτσι και για την οικονομία του χρόνου, κύριε Ψηλάντη, να πούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, διότι έχουν εξαγγελθεί, έχουν αναλυθεί κατά κόρον, έχουν συζητηθεί. Εγώ θέλω να ξεκινήσω κάνοντας και μία έτσι σταχυολόγηση των ανακοινώσεων που έδωσαν οι τοπικοί μας φορείς, το Εργατικό Κέντρο, το Επιμελητήριο της Δωδεκανής, ο κύριος Πάπου, ο Εμπορικός Σύλλογος και άλλοι που ενδεχομένως ξεχνάω. Σε αυτά τα οποία περίμεναν και δεν ελέγχθησαν. Μόνιμη αποδός όλων, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Και εδώ, μάλλον οι συντελεστές ΦΠΑ και η μείωσή τους για τη Ρόδο. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν πέρυσι είχε γίνει μείωση στα υπόλοιπα νησιά και είχε μείνει η Ρόδος απ' έξω και ξεκίνησε όλο εκείνο το μεγάλο το κύμα της διαμαρτυρίας, αυτό το οποίο ελέγχθη και από πλευράς κοινοβουλευτικών εκπροσώπων εδώ στην περιοχή μας, του χρόνου. Θα το δούμε. Του χρόνου. Του χρόνου ήρθε, πέρασε και δεν το είδαμε. Γιατί, κατά την άποψή σας?
0: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε και σε αυτά τα οποία ενδεχομένως πάνω στο ΦΠΑ, γιατί υπόθηκαν και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αντιθέτως, ας πούμε, ότι φορολογούνται εκείνοι οι οποίοι θα έχουν κέρδη σε επιχειρήσεις.
1: Πιο κοντά θα ήθελα να είστε
0: εκείνοι
1: στο μικρόφωνο.
0: Οι οποίοι έχουν κέρδη σε επιχειρήσεις. Δεν είναι αληθές αυτό. Η αλήθεια σε αυτό το κομμάτι είναι ότι φορολογούνται τα κέρδη των ανωνύμων, οι αμοιβές στις ανώνυμες εταιρείες.
1: Από τα μπόνους. Από τα μπόνους, τα επιπλέον
0: από
1: που δίνουν.
0: Από τις αμοιβές και τα μπόνους.
1: Και από 60.000 ευρώ και πάνω.
0: Εφόσον υπάρχουν κέρδη και εφόσον είναι από 60.000 πάνω. Ναι. Εξεσηκώθηκε το σύμπαν την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Δεν είχαν διαβαστεί καλά.
1: Αν και ήταν σαφές, δηλαδή, εγώ που άκουγα τον Πρωθυπουργό, έτσι όπως το είπε, ήταν απολύτως σαφές. Έτσι όπως το είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε τώρα τι γίνεται στον δημόσιο διάλογο.
0: Τώρα, να πάμε στο ΦΠΑ.
1: Το ΦΠΑ, αυτό είναι το θέμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος είχε βρεθεί σε αυτή την τραγική θέση, είμαι εγώ που από το 2006. Και προηγούμενα είμαι ο θεωρητικός των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, δηλαδή και ως επικεφαλής της μειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Θυμάμαι τι αγώνες τότε είχα κάνει να μην υπάρξει η περιφέρεια, η ενιαία, γιατί ακριβώς σκεφτόμουν ότι η εικόνα οικονομική που θα παρουσιάζαμε με τα πλούσια νησιά των Κυκλάδων θα ήταν μια διαφορετική. Θα ξέφευγε ο στόχος αυτός.
1: Θα ανέβαινε ο μέσος όρος.
0: Θα ανέβαινε ο μέσος όρος
1: και θα συμπαρέσυρε και τα υπόλοιπα νησιά.
0: Στρατηγικά έκανα λοιπόν, έπαιρνα θέσεις και έκανα σκέψεις τέτοιες, ώστε η περιοχή μας να είχε αποφύγει πολλά κακά που συνέβησαν στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά έχουν φτιαχτεί, έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση και ένα από τα προβλήματα τα οποία θέτουμε είναι πώς μπορεί αυτό το οικονομικό κόστος το οποίο επιβαρύνεται η νησιωτική πλευρά της χώρας θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Έτσι ήρθε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι ξέρετε
1: μπορείτε
0: να μειώνετε την φορολογία. Ποια φορολογία το κράτος σκέφτηκε και η Ευρώπη επέτρεψε τους συντελεστές του ΦΠΑ. Η Ελλάδα είχε την ατυχία όμως μέσα στην οικονομική κρίση, ενώ και εγώ ως βουλευτής, πρώτος βουλευτής ο Δεκανής του τότε, να αγωνιστώ έτσι ώστε να μην επιβληθεί μειωμένος, να μην καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Ήρθε στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας, παρότι υποσχόταν τα αντίθετα, ναι, το 2015.
1: Του promote fairness, ναι, εκείνο το αλίστο μνήμης έγγραφο.
0: Ακριβώς, ναι, όλα αυτά τα οποία έγραφαν.
1: Και γεια σας, οι μειωμένοι συντελεστές.
0: Έφυγαν σε μια νύχτα. Και τότε αρχίζει ο αγώνας. Ναι. Ο αγώνας όχι μόνο πλέον της επαναφοράς των μειωμένων συντελεστών κάποια στιγμή, αλλά και της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας.
1: Ναι.
0: Να σταθεί η χώρα στα πόδια της. Είχαμε επίσης την ατυχία, πέρα από τη δική μας οικονομική κρίση, να έχουμε και άλλες κρίσεις. Υγειονομικές κρίσεις, πετρελαϊκές κρίσεις, οικονομικές κρίσεις, πολέμους,
1: πολλά,
0: αστάθεια κτλ. Ναι. Άρα το κράτος πια άρχιζε να βάζει σε προτεραιότητες κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα που ενδεχομένως θα άγγιζαν και περισσότερο κόσμο, προκειμένου, ναι, να επουλωθούν οι πληγές, αυτές οι μεγάλες πληγές που δημιούργησαν όλες αυτές οι καταστάσεις. Ερχόμαστε λοιπόν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστή σε αυτό το οποίο είχε επαγγελθεί για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, μειώνει τους συντελεστές στα νησιά, τα μικρά νησιά, σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, πλην της Ρόδου.
1: Και θα πει κανείς τώρα εδώ, θα σωθεί η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής από ένα νησί, από τη Ρόδο? Είναι τόσο μεγάλη η συνεισφορά της, ώστε να μην μπορεί να συμπεριληφθεί και αυτή?
0: Εδώ έρχονται πολλά ερωτήματα να απαντηθούν. Εμείς επιμένουμε σε αυτό και θα επιμείνουμε. Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δείχνει ότι το υπολογίζει αυτό το έσοδο. Αυτή είναι, ναι, η καθαρή απάντηση. Διότι έρχεται και σου λέει, εγώ για να μην έχω πρόβλημα αύριο και ως κράτος αλλά και ο Έλληνας πολίτης, διαθέτω 2,2 δις ευρώ προκειμένου να προβώ σε ορισμένες παροχές στους πολίτες, ναι, για να τους ανακουφίσει.
1: Ο δημοσιονομικός χώρος που λέμε, που
0: ο δημοσιονομικός
1: μια προσπάθεια...
0: χώρος. Και τι έχω να, ναι, δώσω αυτή την ώρα? Και έρχεται και σου λέει ότι κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν κρίνω,
1: ναι,
0: ότι ήρθε η στιγμή της Ρόδου για, ναι, πολλούς και διαφόρους λόγους.
1: Μήπως κύριε Ψηλάνδη, το θέμα είναι ότι κατά βάθος, και νομίζω ότι το έχω διακρίνει αυτό και σε δηλώσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού, ότι δεν πιστεύει στη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ με την εξής έννοια, ότι δεν περνάει τελικά στον καταναλωτή. Δηλαδή το ότι θα μειωθούν, αν υποθέσουμε ότι προχωρήσει στη μείωση, δεν είναι και κανένα συμβόλαιο αυτό ότι θα περάσει η μείωση στον καταναλωτή.
0: Αυτό ισχύει ως γενικός κανόνας. Εγώ θα μπορέσω να πω σε ορισμένες περιπτώσεις και ως ειδικός κανόνας. Στο Άγιον Όρος, ας πούμε, για παράδειγμα, που εξαιρείται από την τελωνιακή και φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συνθήκη προσχώρησης της χώρας, μου λέγανε ότι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ που υπάρχει είναι ακριβότερες από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν, ναι, μηδενικό συντελεστή, ναι, ΦΠΑ εκεί πέρα.
1: Ναι. Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνεται αυτό? Και μάλιστα είναι και σε πυρωτική χώρα. Δεν υπάρχουν οι δυσκολίες που έχουμε εμείς. Είναι ένα ζητούμενο αν τελικά μειωμένη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ της καρπούται ο πολίτης ή όχι. Γι' αυτό λέω, σε αυτή την ώρα που έχουμε αυτό το πρόβλημα, που το θέλουμε πάρα πολύ, χωρίς να το απεμβολούμε, να είμαι ξεκάθαρος, ούτε κι εγώ λέω ότι υποστέλουμε αυτή τη σημαία, γιατί εφόσον είναι και επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η οριζόντια για τα νησιά απόφασή της, θα πει ότι είναι το μέσο εκείνο αντιμετώπισης μίας έκφανσης της νησιωτικότητας. Ναι. Άρα δεν το απεμβολούμε και για τη Ρόδο, η οποία πράγματι έχει τεράστια, ναι, έσοδα στο ΦΠΑ, αλλά είναι μια ώρα, ειδικά τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και καταθέτει πρόταση, πρόγραμμα για τα νησιά, να μπούμε και να δούμε αυτό εδώ το handicap που έχουμε τα νησιά μας, να τα συνυπολογίσουμε. Και μιλώντας με τον Περιφερειάρχη μας πάνω σε αυτό το πρόβλημα το οποίο τίθεται, λέγαμε μήπως προταθούν τέτοια μέτρα ώστε αυτό το οποίο μας κάνει να έχουμε ανάγκη κάποιους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ να το φέρουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα.
1: Με άλλο τρόπο δηλαδή. Άλλο τρόπο. Έτσι, αυτά τα επιπλέον να έρθουν με άλλο τρόπο. Γιατί, ξέρετε, είπατε λίγο πριν ότι γιατί σου δίνει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα πιστεύει στο μέτρο. Πιστεύει ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Ψηλάντη, σε χώρες όπου δεν υπάρχουν τόσο έντονες στρεβλώσεις στην αγορά, γιατί εδώ μιλάμε περισσότερο τώρα για τα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι, εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Σαφώς.
1: Και όταν εμένα έρχεται ο ίδιος ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, επανειλημμένος, ο κύριος Πάπου, εδώ στην εκπομπή μου και λέει ότι η αγορά αυτή την ώρα στα θέματα των τροφίμων, της είδη πρώτης ανάγκης, είναι 4-5 αφημί, όταν μιλάμε για καρτέλ, εκεί πώς θα διασφαλίσεις ότι οποιαδήποτε μείωση του ΦΠΑ θα φτάσει στον καταναλωτή?
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ωστόσο επαναλαμβάνω και λέω ότι αυτό εδώ πρέπει να μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, ειδικά στην πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου και σε ένα οικονομικά, αν θέλετε, σημείο της χώρας μας που πάει μπροστά. Κακά τα ψέματα, η Ρόδος πάει μπροστά οικονομικά. Θα πρέπει να μας κάνει να ανακαλύψουμε, αν θέλετε, εκείνες εκεί τις λύσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Λέω ξανά ότι μείωση των συντελεστών ΦΠΑ μπορεί να είναι ένα μέτρο το οποίο θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη.
1: Μπορεί. Τώρα, κάτι άλλο που επίσης επισημάνθηκε, ότι δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους.
0: Ναι.
1: Και οι μικρομεσαίοι, η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται στη μέγενη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και το κυριότερο είναι ότι συνήθως αποκλείονται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό βλέπουμε και μια μεταστροφή ουσιαστικά της εμπορικής δραστηριότητας, να κλείνουν τα μικρά μαγαζιά, να κλείνουν οι τοπικές επιχειρήσεις. Σε όλη την Ελλάδα το βλέπουμε αυτό, αλλά και στα νησιά μας ένα παραπάνω, και να υποκαθίστανται από τις πολυεθνικές, από τις αλυσίδες που μαζεύουν πια όλο το χρήμα, και εκεί τι ΦΠΑ μειωμένος και τι αυξημένος. Όλα τα λεφτά φεύγουν εκτός. Εδώ λοιπόν περίμεναν ίσως να ακούσουν περισσότερα από αυτά τα οποία άκουσαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε μέτρο, κάθε πρόγραμμα δοκιμάζεται. Ο Πρωθυπουργός ήρθε και πρότεινε σε αυτή την ΔΕΘ κάποια πράγματα για τους μικρομεσαίους. Πρότεινε και χρηματοδοτήσεις, όπως αναφέρατε, συγκεκριμένες μέσα από τις τράπεζες ανάπτυξης της χώρας. Με ειδική χρηματοδότηση. Έχει προτείνει πλέον 91 φόρους οι οποίοι απαλύνουν, αν θέλετε, τις δυσκολίες που έχουν οι μικρομεσαίοι. Όπως επίσης και διάφορα άλλα οικονομικά μέτρα τα οποία απαλύνουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια. Όλα αυτά θα πρέπει να δοκιμαστούν, θα πρέπει να τα δούμε. Και θεωρώ και είμαι βέβαιος ότι αυτά θα συντελέσουν δραστικά την επόμενη μέρα για τις ανάγκες αυτές. Και πιστεύω ότι και οι μικρομεσαίοι, χωρίς να λύνεται βέβαια το μεγάλο πρόβλημα το οποίο οι οικονομολόγοι τουλάχιστον το έχουν δει 100 χρόνια πριν, σχετικά με την πορεία του εμπόρου και τα λοιπά, τα ξέρετε αυτά. Νομίζω ότι τουλάχιστον τι μένει αυτή η κυβέρνηση με μέτρα συγκεκριμένα, κοστολογημένα και τα οποία παραδίδει στον ελληνικό λαό για να τα για να τα εισπράξει.
1: Αυτό το πλεόνασμα, τέλος πάντων, όποιο είναι η κατανομή του.
0: Προχωρά, τα προσφέρει και πιστεύουμε ότι θα συντελέσουν και στη βελτίωσή τους, αλλά και κάτι ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι να μην ξαναεπιστρέψουν σε αυτό το οποίο βιώσαμε κάποια χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Τα οποία ήταν χειρότερα και τα οποία βέβαια οδηγούσαν στο αφανισμό και της κοινωνίας μας και της χώρας μας.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν διακινδυνεύει κανείς επαναφορά σε προηγούμενες καταστάσεις.
0: Όχι, η αντιπολίτευση διακινδυνεύει. Και θα το πω ευθαρσώς, διότι αυτά τα οποία λένε είναι και άτοπα είναι και επικίνδυνα και ακοστολόγητα, με την έννοια ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ας μας πούν αυτά τα 2,2 δις με αυτά τα οποία προτείνουν, από πού προκύπτουν.
1: Ναι.
0: Δεν προκύπτουν, κυρία Παυλάκη.
1: Δεν προκύπτουν
0: ναι. Και θέλουν να ξεγελάσουν άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, είναι ποιοι θα κυβερνήσουν.
1: Ίσως
0: και ποιοι είναι αυτοί τα οποία λένε και προσφέρουν τέτοιου είδους λύσεις.
1: Ναι. Εδώ ίσως θα έπρεπε να βρεθεί, δεν ξέρω ποιος μηχανισμός θα μπορούσε να ήταν αυτός, δηλαδή πριν ανέβουν τα κόμματα να κάνουν τις οποιασδήποτε εξαγγελίες με ελαφριά καρδιά και με μια δημαγωγική, αν θέλετε έτσι, διάθεση, να μπορούν αυτά να κοστολογούνται όλων των κομμάτων όμως, αλλά όχι από τα ίδια τα κόμματα, και να τα παρουσιάζουν όπως θέλουν. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο
0: μηχανισμός. Έχει γίνει και πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης πάνω σε αυτό.
1: Αλήθεια, δεν το έχω εντοπίσει.
0: Το οποίο δεν το έχει δεχτεί η αντιπολίτευση. Ναι.
1: Να κοστολογούνται από ανεξάρτητη αρχή.
0: Από το γενικό λογιστήριο.
1: Από το γενικό λογιστήριο. Όλων των κομμάτων. Όλων των κομμάτων.
0: Το πρόγραμμά του, το πολιτικό.
1: Δηλαδή, πριν βγείτε, κύριοι, να το πείτε στη Θεσσαλονίκη, στα μπαλκόνια, σε προεκλογική περίοδο, όπου βγείτε, αυτό να είναι κοστολογημένο, να ξέρει ο καθένας αν αυτό έχει μια ρεαλιστική βάση. Πάντως, βλέπω την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου πάνω σε αυτό το οποίο είπαμε για τις μικρομεσαίες, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία. Ναι, μεν τους δίνει τη δυνατότητα, όπως λέτε, να τρέξουν προγράμματα μέσω των τραπεζών, αλλά εκεί τώρα οι τράπεζες έχουν τα δικά τους κριτήρια το αν θα τους επιτρέψουν την πρόσβαση ή όχι. Αυτό λέει τουλάχιστον ο Εμπορικός Συλλόγος, ότι
0: όμως
1: οι τράπεζες τις έχουν ήδη αποκλείσει, τις μικρομεσαίες.
0: Ότι αυτά τα χρήματα διοχετεύονται στις αναπτυξιακές τράπεζες και όχι στις τιμικές εμπορικές τράπεζες.
1: Αναπτυξιακές τράπεζες. Άρα δεν ισχύει αυτό.
0: Αυτό το μέτρο το συγκεκριμένο, ναι, θεωρώ ότι εν μέρη θα ισχύσει ενδεχομένως. Δεν ξέρω πώς θα το εφαρμόσουν, ναι, αλλά από αυτά τα οποία εγώ διάβασα και είδα, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το διαχειριστούν οι αναπτυξιακές τράπεζες
1: και όχι οι συστημικές. Ναι, αυτή η διευκρίνηση. Σωστά. Γιατί οι συστημικές, η αλήθεια, δεν ανοίγουν και τις πόρτες.
0: Οι συστημικές έχουν πιο δύσκολα κριτήρια. Τα οποία,
1: ναι,
0: βέβαια και αυτοί πρέπει να φτιάξουν. Αλλά και αυτοί θα φτιάξουν εάν η οικονομία μας βαίνει ολοένα και καλύτερα.
1: Καλά, τα κέρδη τους όμως είναι στο Θεό, έτσι. Δηλαδή, και κεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα των,
0: ναι,
1: Ελλήνων πολιτών.
0: Σαφώς.
1: Δηλαδή, δεν έχουν πρόβλημα αυτή την ώρα οι τράπεζες ελληνικής βιωσιμότητας.
0: Αυτό ας μην το λέμε, γιατί ξέρετε, είναι αυτό που λένε η λεπτή κλωστή.
1: Από τη μια στιγμή στην άλλη, πώς μπορεί να γυρίσει.
0: Είναι η λεπτή κλωστή, βέβαια. Βέβαια, από τη μια στιγμή στην άλλη. Και χωρίς να θέλω να τις δικαιολογήσω τις τράπεζες, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση έχει ασκήσει μεγάλη πίεση ώστε να αλλάξει τακτική τους σε πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Όχι μόνο στο να δίνουν, αλλά και πώς παίρνουν τα λεφτά.
1: Αλλά και πώς παίρνουν τα λεφτά. Σωστά. Θέλω να πάμε λίγο πιο πολιτική συζήτηση. Παρακολούθησα και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Βελίδιο την επόμενη μέρα, την Κυριακή, ο Πρωθυπουργός, και εκεί που έπεσαν πραγματικά βροχή οι ερωτήσεις και επανειλημμένος για το ίδιο θέμα. Είναι το ζήτημα της αυτοδυναμίας και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, με δεδομένο ότι, ναι, ουδείς αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα είναι πρώτο κόμμα και θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, όπως όλα δείχνουν, αλλά όχι με ένα ποσοστό που θα διασφαλίσει την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Μάλιστα, ήταν και το δίλημα, το λέω και για τους ακροατές, γίνομαι έτσι λίγο πιο αναλυτική, κύριε Ψηλάντη, να μου το επιτρέψετε. Το ίδιο είπε, κλείνοντας και την ομιλία του, ότι, ναι, μπορεί να θελήσετε να στείλετε την Κυριακή ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, αλλά προσέξτε, γιατί τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κανένας για να παραλάβει αυτό το μήνυμα. Νομίζω ότι ήταν σαφές, ναι, το δίλημα. Τι γίνεται πραγματικά με αυτό με το θέμα? Πόσο υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας, υπάρχει στον ορίζοντα μια τέτοια πιθανότητα? Και αν όχι, πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία, αφού όλα τα κόμματα έχουν πει ότι δεν συνεργάζονται?
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει πει αυτό. Η Νέα,
1: ναι,
0: Δημοκρατία,
1: τα κόμματα τα υπόλοιπα εννοώ, που είναι απέναντί της.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι είναι ανοιχτή στις συνεργασίες, εκεί που μπορεί να συνεργαστεί, βέβαια. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε δει ένα μπλοκ.
1: Ναι.
0: Ένα μπλόκο αντιπολιτευτικό. Η έννοια όλων είναι πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης και δεν τους νοιάζει κατά τα άλλα η χώρα. Δεν βλέπουν ποια είναι η σημερινή κατάσταση της χώρας μας. Βλέπουν ενδεχομένως ότι κάποιο μέτρο δεν πέρασε ατομικά στον Α ή στο Β ή στο Γ. Το εκμεταλλεύεται αυτό το οποιοδήποτε λαϊκιστικό κόμμα, διευρύνει, διονγκώνει αυτή την κουβέντα, αυτή τη συζήτηση, και το τέλος είναι τι. Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα πώς θα ξυπνήσει ο Έλληνας εκείνη την Κυριακή. και ποια θα είναι η απόφασή του για το αύριο της χώρας, βάζοντας κάτω τα δεδομένα. Και αυτό δεν ισχύει, αν μου επιτρέπετε κυρία Παυλάκη, μόνο για το κόμμα, αλλά και ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν, ποιοι έχουν κάνει αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν όλο αυτό το διάστημα, με συγκρίσιμα στοιχεία, όχι με την ύβρη, με το μηδενισμό των πάντων, αλλά παίρνοντας τα στοιχεία κάτω, βάζοντας πόσες παρεμβάσεις έχει κάνει ένας βουλευτής, για παράδειγμα, πόσες φορές έχει μιλήσει στη Βουλή, πόσες φορές έχει πάει και έχει δώσει λύσεις σε ένα Υπουργείο στα αιτήματα τα οποία έχουν ζητηθεί. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι σε μένα τουλάχιστον, όπου μου ζητήθηκε από κάποιον δήμαρχο, από ένα νησί, από κάποιο φορέα, έχω ανταποκριθεί στο έπακρο. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης, κατά την άποψή μου, να τα σκεφτεί εκείνη την Κυριακή πολύ σοβαρά.
1: Ναι. Πάντως, μια παράμετρος που έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρή, κατά την άποψή μου και για την εκτίμηση όλων των πολιτικών
0: ενεργητών. Ναι. Γιατί στο τέλος θα βρεθούμε να μας κυβερνούν αυτοί που μόνο λειτουργούν με μια ερώτηση στο AI. Α. Και εκεί θα είναι δραματικά τα πράγματα.
1: Σημαντική αυτή η προσθήκη, οφείλω να πω. Αν αρχίσει να μας κυβερνά το AI.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, και απλά κάποια πρόσωπα να είναι το όχημα των απόψεων της AI, γιατί εντάξει, το έχουμε δει τώρα, μια το ξαναθίγουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, το να πάρει κανείς πληροφορίες από το AI, που είναι μια πανίσχυρη μηχανή αναζήτησης.
0: Δεν το αφισβητεί κανείς.
1: Εκεί το συζητούμε. Αλλά όταν.
0: Αλλά ξέρετε, τη σκρίνει κιόλα.
1: Όχι μόνο αυτό. Θέλεις να γράψεις άποψη για ένα θέμα. Την άποψή σου την προσωπική. Και σου τη γράφει την προσωπική άποψη το AI και εσύ την υπογράφεις. Εντάξει, εγώ γιατί να πάρω στα σοβαρά υπόψη μου την άποψη του AI.
0: Σωστό.
1: Για το οποιοδήποτε θέμα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Ήθελα να σας πω λοιπόν το εξής, ότι μια παράμετρος πάρα πολύ σοβαρή είναι το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται, ειδικά από την οξύτητα της απάντησης που έδωσε στον Κυριακό Μητσοτάκη με το βιντεάκι, το οποίο είναι, δηλαδή έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ενεός, πρέπει να πω, όταν το άκουσα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ. Ξέρουμε την αντιπαλότητα, ξέρουμε την προσωπική έτσι, αντιπάθεια. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρακτηρίσω και τη λέξη μίσος του Σαμαρά απέναντι στην οικογένεια Μητσοτάκη. Ήταν κάτι άνω ποταμών αυτό το οποίο είδαμε. Ο στόχος του προφανώς είναι να φύγει ο Μητσοτάκης από την ηγεσία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και από εκεί και πέρα θεωρεί ότι ανοίγουν οι πόρτες για την όποια συνεργασία. Πώς πιστεύετε ότι θα επιδράσει ένα κόμμα Σαμαρά που για εκεί πάει στη Νέα Δημοκρατία?
0: Εγώ θέλω να δω και το κόμμα, αλλά θέλω να δω και τους ανθρώπους οι οποίοι θα στηρίξουν αυτό το κόμμα και αυτή τη βάση που έρχεται αυτό το κόμμα για να λειτουργήσει στη χώρα. Και μετά από όλα αυτά θα τοποθετηθώ.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, φαίνεται ότι ο στόχος του δεν είναι άλλος παρά να κόψει ένα κρίσιμο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για να μην φανεί εκείνο το 3 μπροστά. Δηλαδή ένα ποσοστό τέτοιο που θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε μια εσωκομματική κρίση με την έννοια της ανάγκης αλλαγής ηγεσίας. Γιατί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια. Πιο σαφές, κύριε Ψηλάντη, κατά την άποψή μου
0: είναι
1: και άλλων
0: προφανές
1: πολιτικών αναλυτών, δεν μπορεί να γίνει ότι ο στόχος δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Στόχος είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, είναι ο Μητσοτάκης και κατά επέκταση όσοι δεν είδαν τη Νέα Δημοκρατία ως άντρο δικό τους, και οι μεγάλοι και οι μικροί, αλλά ότι υπηρετούν μια ιδεολογία και μια ιστορία αυτού του τόπου, τότε ναι, με αυτά τα κριτήρια μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε καταστάσεις δραματικές για τη χώρα. Όποιος λειτουργεί λοιπόν με τέτοια κίνητρα, και γι' αυτό σας είπα στην αρχή της κουβέντας, της ερώτησης, απάντησης στην ερώτησή σας, είναι εγώ θέλω να δω και το κόμμα και τους ανθρώπους πώς θα εκφράσουν ένα τέτοιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα είναι σίγουρα μέσα από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Συνεπώς, αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον το επιλέξουν, θα τους δούμε και θα τους κρίνουμε την ώρα που πρέπει, πολιτικά πλέον.
1: Ξέρετε, το βρίσκω λίγο σοκαριστικό, πρέπει να σας πω, και τώρα επιτρέψτε μου το εγώ θα καταθέσω έτσι μια προσωπική άποψη, πόσο ανενδίαστα πλασάρεται όλο αυτό από τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή εμένα ο στόχος μου είναι αυτό, είναι προφανές όπως είπατε κι εσείς, από έναν πολιτικό χώρο ο οποίος σε τελευταία ανάλυση τον συγχώρησε όταν έγινε πάλι εκείνα τα λύστου μνήμης γεγονότα Σιμπηλίδης. Το καιρό εκείνο επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τον συγχώρησε η Νέα Δημοκρατία, τον πήρε πίσω, τον έκανε πρωθυπουργό και τώρα πάει να επαναληφθεί αυτή εδώ η ιστορία. Δεν ξέρω, άκουσα τον πρωθυπουργό να λέει για την υστεροφημία του, ποιος θα ήθελε αλήθεια να κλείσει και στην ηλικία που βρίσκεται σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς να κλείσει την καριέρα του, την πολιτική, με αυτό το στίγμα στην υστεροφημία του. Και ήταν τη λέξη στροφημία, αλήθεια την είχα χρησιμοποιήσει και εγώ κατά καιρούς, διαρωτώμενη πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος διατέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας.
0: Θα τον κρίνει η ιστορία, πιστεύω, και τον Αντώνη Σαμαρά και για την περίοδο της διακυβέρνησής του, που εγώ θεωρώ ότι ήταν μια περίοδος η οποία προσέφερε στη χώρα πολλά και έφερε την Ελλάδα σε ένα σημείο που να μπορεί να φύγει από την κρίση εκείνη την δραματική που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, για όλα τα υπόλοιπα πιστεύω, αλλά και για αυτά που είπα, θα τον κρίνει η ιστορία.
1: Τώρα φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών, για να έρθω λίγο έτσι και στα τοπικά μας, την τοπική διάσταση όλων αυτών που συζητάμε, κύριε Ψηλάντη, δίνουν στη Νέα Δημοκρατία 2 από τις 4 έδρες. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι και ο δικός σας ο αγώνας πια εντατικοποιείται έτσι, μπροστά σε αυτήν, σε μια τέτοια προοπτική που δεν ξέρω βέβαια αν είναι γραμμένη σε πέτρα, παγιωμένη ή κάτι μπορεί να αλλάξει πάνω σε αυτό. Φαντάζομαι και εσείς ο ίδιος και ο δικός σας το επιτελείο θα το έχετε επεξεργαστεί αυτό το ζήτημα. Έτσι δεν είναι, των εδρών.
0: Σαφώς.
1: Τι λέτε λοιπόν πάνω σε αυτό? Είναι 2 ή μπορεί να έχει και περισσότερες έδρες η Νέα Δημοκρατία στα Δωδεκάνησα?
0: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί και μπορεί να βγάλει και περισσότερους βουλευτές. Αλλά εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στην πολιτική ξέροντας ότι έχω στο τσεπάκι μου μια θέση. Για μένα οι θέσεις είναι η ευθύνη, είναι η δουλειά, όπως έχω μάθει ως επαγγελματίας να κάνω με μεγάλη ένταση και με μεγάλη, ας το πούμε, με μεγάλο ζήλο, και έτσι πολιτεύτηκα. Να έχω αποτέλεσμα σε αυτό που κάνω, να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία, να μπορώ να προσφέρω σε αυτόν τον τόπο κάτι παραπάνω. Δεν είμαστε ούτε μάγοι, ούτε αυτοί οι οποίοι μπορούν να φέρουν, να αλλάξουν το σύμπαν, όχι, αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι υπεύθυνα μπορούμε να δίνουμε κάποια πράγματα. Και επιπρόσθετα, κυρία Παυλάκη, θεωρώ ότι εκπροσωπώ τους πολίτες αυτού του τόπου, του Δωδεκανήσου, οι οποίοι είναι και φιλοπρόοδοι, αγαπούν τον τόπο τους και έχουν κάποιες αρχές στη ζωή τους. Λοιπόν, άρα το θέμα του 1, 2, 3, 4 προκύπτει μετά από δουλειά και βέβαια από την κρίση την τελική του κόσμου. Γι' αυτό σας είπα και πώς θα ξυπνήσει κάποια στιγμή και ο πολίτης,
1: ναι.
0: Και ποια θα είναι τα κριτήρια εκείνα τα οποία θα ψηφίσει. Άρα αυτά τα οποία βγαίνουν κατά καιρούς και λένε, ξέρετε, 2 μένουν έξω, στο καλό να πάτε και τα λοιπά.
1: Καλά, εντάξει,
0: και τα λοιπά,
1: τώρα, ναι.
0: Και τα λοιπά, ναι. Εμένα δεν με αφορούν. Εγώ θα ήθελα βεβαίως να μπορέσω να ολοκληρώσω, να μπορέσω να προσφέρω ακόμα κάποια πράγματα που πιστεύω ότι μπορώ και αναδεικνύω σε κάθε στιγμή, και επαναλαμβάνω ότι η πολιτική και το αποτέλεσμα δεν είναι παιχνίδι ενός, είναι παιχνίδι περισσότερων.
1: Ναι.
0: Αποδείχθηκε, για παράδειγμα, ας πούμε, στα θέματα της Ρόδου. Μια φορά μου ζήτησαν από το Δήμο της Ρόδου συνεργασία, μια φορά, και μιλάμε για τα θέματα τα αθλητικά, και τους έφερα αποτέλεσμα. Τους άνοιξα το δρόμο στο Υπουργείο Αθλητισμού με τον Υπουργό τον κύριο Βρούτση, καλή πάτηρα, και βέβαια και το κολυμβητήριο με τις ερωτήσεις που είχα κάνει εκείνη την εποχή έχει μπει στο τραπέζι της συζήτησης. Θέλω να σας πω, υπάρχουν νησιά που χτύπησαν περισσότερες φορές την πόρτα και είχαν περισσότερα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Να πω για την ΚΟ, να πω για τα νερά στην ΚΟ, για τα αποχετευτικά στην ΚΟ, να πω για το μεταπτυχιακό της ΚΟ, να πω τι να πω, είμαι ο μόνος βουλευτής με απτό έργο στην ΚΟ.
1: Μάλιστα.
0: Και στη Ρόδο και επαναλαμβάνω και στην Ίσο και όπου μου, έχουν, μου έχει ζητηθεί κάτι. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι μια σωστή κοινωνία και πολίτες οι οποίοι μπορούν να κρίνουν θα τα δουν.
1: Ναι, ναι. Τώρα θέλω να θυμάμαι, είχατε πάρει μια πρωτοβουλία η οποία συζητήθηκε και σχολιάστηκε αρκούντος και από τα μέσα ενημέρωσης πριν από 1-1,5 χρόνο, τώρα δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Είχατε επιδιώξει, είχατε κάνει μάλλον μια συνάντηση με τους συναδέλφους σας, με δική σας πρωτοβουλία. Λέω τώρα πώς γράφτηκε στα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω. Πρώτη φορά το συζητάμε έτσι δημόσια αυτό το θέμα μαζί. Και είχατε προτείνει συνάδελφοί σας, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα εκλεγούν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, να πάρουν μέρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές και να στηριχθούν από τους υπόλοιπους. Ναι. Αν το μεταφέρω σωστά, όπως αποδόθηκε
0: τότε. Ναι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Ήμασταν πράγματι σε μια κοινή συνάντηση στη Βουλή και κάπου κάποιος είπε ότι και όποιοι διαβηγούν να δεσμευτούμε να στηρίξουμε κάποια πρόσωπα στην αυτοδιοίκηση. Ακούστε.
1: Δεν έγινε δηλαδή μια συνάντηση την οποία τη συγκαλέσατε εσείς και βάλατε αυτό το θέμα?
0: Όχι.
1: Γιατί έτσι είχε βγει.
0: Όχι, ήταν μια συνάντηση που βρεθήκαμε για ένα θέμα, δεν θυμάμαι για ποιο, στην Αθήνα, στην Βουλή.
1: Και μεταξύ.
0: Και έγινε αυτό το
1: πηγαδάκι,
0: αυτό το
1: πούμε.
0: Το πηγαδάκι, το οποίο το πούμε ήταν και ένα. Και όπως προκλήθηκε ήταν, ας το πούμε, χάρη αστεϊσμού και όχι σοβαρό. Αν ήθελα, κυρία Παυλάκη, για να μπω να μιλήσω πάλι για τον εαυτό μου, να ασχοληθώ με οτιδήποτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καταρχάς, εγώ προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι δεν είναι? Ήμουνα υποψήφιος νομάρχης σε μια δύσκολη ώρα για την Νέα Δημοκρατία. Κατάφερα χαμηλά ποσοστά προηγουμένων οι οποίοι ακούγονταν να τα ανεβάσω στο 40%, στη Ρόδο να φτάσουμε το 50% κοντά. Ήταν λοιπόν μια παρουσία δίμηνη, γιατί 2 μήνες είχε διαρκέσει τότε ο προεκλογικός αγώνας, πολύ σημαντική. Είχα αν θέλετε αγωνιστεί μέσα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε για πολλά ζητήματα του τόπου μας, τα οποία είχαν αναδειχθεί και τα οποία είχαν βγει προς τα έξω. Έκανα μία, θεωρώ, αντιπολίτευση πολύ τίμια και πολύ πολιτική. Δεν άγγιζα άλλους τομείς της εξουσίας που ενδεχομένως θα μπορούσε να είχα εκμεταλλευτεί. Ποτέ δεν το έκανα αυτό. Και πιστεύω ότι ήταν και μία περίοδος πολύ παραγωγική τελικά για τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι εάν ήθελα, ας πούμε, να ασχοληθώ με τον πρώτο βαθμό, θα το έκανα μια άλλη στιγμή και όπως το θέλω εγώ. Όχι όπως θα το επέβαλε ο αστεϊσμός κάποιου συναδέλφου μου στη Βουλή.
1: Κατανοητό.
0: Έτσι.
1: Εν τούτης,
0: άλλωστε,
1: όμως,
0: δεν έχουμε,
1: εγώ θα ήθελα,
0: πούμε,
1: όμως,
0: όλη κοινά στοιχεία.
1: Να σας ρωτήσω, αν όντως δεν ανανεωθεί η θητεία σας στο Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Υποθετικά, βέβαια. Μου πείτε, απαντά κανείς σε υποθετικές ερωτήσεις. Εγώ όμως θα την κάνω την υποθετική ερώτηση. Και επειδή το ακούω και από διάφορους, ο Δήμος, για παράδειγμα, θα σας ενδιαφέρει σε μια τέτοια περίπτωση?
0: Εμένα ο Δήμος μ' αρέσει με την κλασική έννοια. Ο Δήμος, η πόλη μου, να πηγαίνει καλά.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι η μεγάλη μου ανησυχία. Δεν έχω ανάγκη ούτε από παράσημα ούτε από αξιώματα. Θέλω να πηγαίνει καλά η Ρόδος. Και αυτή, δεν σας κρύβω, ότι είναι μια μεγάλη μου ανησυχία. Αλλά μέχρι εδώ.
1: Μέχρι εδώ. Καλά, είναι πρόωρο το οτιδήποτε και υποθετικό, το είπα. Είναι ένα υποθετικό ερώτημα. Άρα σε υποθετική βάση είναι και η οποιαδήποτε απάντηση. Οι απαντήσεις δίνονται στον χρόνο που πρέπει. Τώρα, επειδή όντως λέτε για τις πρωτοβουλίες αυτές, ότι ανταποκρίνεστε στα αιτήματα τα οποία βάζουν οι φορείς, βάζουν οι δήμοι κτλ. Είδα μια ανακοίνωση σας που βγάλατε χθες για την συμβολή της Βουλής στα σπίτια
0: του
1: Καστελορίζου, που είναι και δημοτικά από ό,τι μας έλεγε. Είναι δημοτικά κίνητα αυτά.
0: Δημοτικά κίνητα.
1: Από ό,τι μας έλεγε χθες. Μιλούσε στην Ατάσα Παμπρή ο δήμαρχος ο κύριος Ασβέστης.
0: Είναι δημοτικά, ναι.
1: Ναι. Είναι σε μια συμβολή στην επίλυση του κτηριακού, μείζον πρόβλημα.
0: Είναι μια συμβολή συμβολική της Βουλής. σε ένα κριτικό τόπο που πραγματικά υπάρχουν και δυσκολίες τέτοιου είδους εξέβρεσης.
1: Συνίσταται σε τι η συμβολή της Βουλής στην ανακαίνισή τους?
0: Ανακαινιστούν, θα διατεθούν 150.000 ευρώ προκειμένου να δημιουργηθούν, να μεταμορφωθούν αυτά τα σπίτια σε κατοικία υπαλλήλων, γιατρών, όσων έχουν ανάγκη παρουσίας και δεν μπορούν να την έχουν στο Καστελόριζο.
1: Ναι. Ό,τι γίνει, αλήθεια, για το στεγαστικό, για το κτηριακό, είναι βάλσαμο πραγματικά σε αυτό το πρόβλημα.
0: Και βέβαια σήμερα ήρθε και κάτι άλλο που ο πολλής κόσμος ενδεχομένως να μην ενδιαφέρεται. Αλλά η απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού να παραχωρήσει το εμβληματικό κτίριο στην Οδό Υποτών στο Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου και για το Δίκαιο της Θάλασσας της Ρόδου, του Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ακόμα πρωτοβουλία για την οποία προσωπικά εργάστηκα και η οποία θα αποφέρει πάρα πολλά όχι μόνο στον τόπο μας αλλά και στη χώρα. Αρκεί όλα αυτά να τα εκμεταλλευτούμε και να μπορέσουμε να τα τρέξουμε. Και είμαι βέβαιος ότι επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ και την περιφέρεια, αυτό το έργο της αποκατάστασης και αυτού του κτιρίου, γιατί και αυτό είναι ζητούμενο, θα έρθει για ακόμα μια φορά στα τόσα που γίνονται από την περιφέρεια και από τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι δαχτυλοδειχτούμενο. Εγώ δεν θα ξεχάσω την επίσκεψη του Ζιπίν, του Προέδρου της Κίνας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος όταν ήρθε είπε ότι έχετε το καλύτερο Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου στον κόσμο.
1: Και έχουμε κάνει και συζήτηση, ειδική εκπομπή κάναμε μαζί πριν από λίγο καιρό για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι,
1: με αφορμή τις εργασίες της Ακαδημίας που έγιναν
0: και
1: εδώ.
0: Της Ακαδημίας, ναι.
1: Πόσο σημαντικό είναι για ολόκληρο τον κόσμο και το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος πλην ημών. Που δεν το ξέρουμε καν, έτσι, ούτε τι είναι, ούτε τι κάνει.
0: Ακριβώς. Ναι. Αλλά και όλες οι άλλες παρεμβάσεις, παρατάσεις που δίνονται, που έχουν ανάγκη ο κόσμος,
1: ναι,
0: είναι προϊόν δουλειάς.
1: Ναι.
0: Παρατάσεις εννοώ τώρα για τα θέματα των καταπατημένων, λεγόμενων καταπατημένων του δημοσίου.
1: Πολλά,
0: οι διεργασίες οι οποίες θα γίνουν και άλλα πολλά.
1: Επειδή ο χρόνος έχει παρέλθει, θέλω 1-2 λεπτά.
0: Έφυγε και όλα ο χρόνος.
1: Έφυγε, είδατε γι' αυτό.
0: Τρέχει
1: η αλήθεια. Είδατε πως σας είπα, θα περάσουν 45 λεπτά και δεν θα πάρουμε είδηση πως θα περάσουν. Ορμόμαι λίγο και από την επικαιρότητα των ημερών. Ο κύριος Χατζημάρκος είναι σε κό και κάλυμνο για το μεγάλο θέμα των απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: Έχουμε και συνεδρία του Γενική Συνέλευση του Φόδουσα σήμερα. Χθες λοιπόν, έχοντας τον Αντιπεριφερειάρχη εδώ και επειδή αναφερθήκατε στην ΚΟ, ότι ποια είναι η δική σας συνεισφορά στην ΚΟ συγκεκριμένα. Έχοντας τον κύριο Ναυροζίδη εδώ στην εκπομπή χθες, είπε κάτι που το έχει ξαναπεί και μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι εκεί η Δημοτική Αρχή και κάποιοι περί αυτήν δεν έχουν αγκαλιάσει αυτό το τεράστιο έργο των 130 εκατομμυρίων ευρώ, το ΣΔΙΤ, αναφέρομαι, της ολοκληρωμένης λύσης για τα απορρίμματα στην ΚΟ και στην Κάλυμνο. Και είπε το εξής χαρακτηριστικό, ότι εδώ υπήρχε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, και είναι δύο φορές που το λέει, δεν ξέρω αν εσείς συμμετείχατε σε αυτήν και αν ξέρετε για ποια περίπτωση σας μιλώ, που οι ίδιοι εκπρόσωποι του κυβερνητικού κόμματος στις ομιλίες τους και εκεί που λέγανε για την συνεισφορά της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ΚΟ κτλ., απέφυγαν να αναφερθούν στο συγκεκριμένο θέμα, μη τυχόν και δεχθούν τη μήνυ της Δημοτικής Αρχής και των υπολείπων, δηλαδή κρύβουν ένα τεράστιο έργο 130 εκατομμυρίων ευρώ για να μην δυσαρεστήσουν τη Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω αν ήσασταν μεταξύ αυτών, σε κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση έγινε αυτό, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας ως μια πολιτική συμπεριφορά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, οι πολιτικές συμπεριφορές δεν είναι πολλές φορές και οι αληθινές συμπεριφορές. Δυστυχώς το λέω αυτό. Εγώ επιδιώκω να είμαι καθαρός στις σκέψεις μου και στις πράξεις μου και επαναλαμβάνω, η συνεισφορά μου στη βοήθεια, ας το πούμε, των νησιών, κατά επέκταση και των δήμων των νησιών, έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα, είναι δεδομένη. Όποιος μου πει ότι ξέρεις, θέλω να με βοηθήσεις να ενταχθώ στο τάδε πρόγραμμα προκειμένου να το χρησιμοποιήσω υπέρ των πολιτών, θα το κάνω, όποιος και αν είναι ο δήμαρχος. Και διάολος να ήταν.
1: Θα κρύβατε όμως ένα έργο το οποίο.
0: Αλλά ένα έργο το
1: τόσο
0: οποίο.
1: Τόσο μεγάλο, επειδή το κάνει το η περιφέρεια και η Νέα Δημοκρατία, θα το κρύβατε για να μην δυσαρεστήσετε ένα δήμαρχο?
0: Όχι, εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Και δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Ενδεχομένως πολλά να μην προλαβαίνω να μπω στην ουσία του ζητήματος, γιατί άμεσα δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι μέσα στο πλαίσιο των άμεσων αρμοδιοτήτων μου, ναι, και να μην μπορώ να εμβαθύνω έτσι ώστε να το υποστηρίξω και ανάλογα. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι ένα τέτοιο εγχείρημα αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος των απορριμμάτων στα νησιά και ένα εργαλείο το οποίο δίνεται και το οποίο χρησιμοποιείται από μια περιφέρεια η οποία μόνο έργο έχει να προσφέρει, θετικό. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, ότι ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος και η Περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου αυτή τη στιγμή διακρίνονται και για την προσφορά τους, το έργο τους, τις λύσεις που επιδιώκουν να δώσουν. Και υπάρχει ένα, από την ίδια την κυβέρνηση δοθεί ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί από όλους.
1: Στα ΣΔΙΤ αναφέρεστε τώρα συγκεκριμένα.
0: Και στα ΣΔΙΤ και σε όλα.
1: Και σε όλα τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά, τα οποία υπάρχουν, όντως δίνουν λύσεις. Ναι.
0: Η άρνηση για άλλους λόγους, αυτό εδώ με βρίσκει αντίθετο.
1: Μάλιστα. Κύριε Ψηλάντη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, και 2 και 3 ώρες να είχαμε.
0: Θα
1: λέγαμε πάρα πολλά πράγματα. Επιφυλασσόμεθα όμως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπαίνουμε και σε μια περίοδο η οποία θα είναι πολύ πυκνή εκ των πραγμάτων σε ειδησιογραφία, καθώς πηγαίνουμε και στις εκλογές μέχρι την Άνοιξη. Είναι και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έχουμε να πούμε
1: μας.
0: Θέματα ευρωπαϊκά.
1: Έχουμε ευρωπαϊκά θέματα, τα οποία μου αρέσουν και ιδιαίτερα, πρέπει να σας
0: γνωρίζω.
1: Πω έτσι.
0: Είναι, πάντα
1: είναι από τα καλύτερα
0: εξαιρετικές
1: μου.
0: Εξαιρετικές κουβέντες.
1: Με ενδιαφέρουν δηλαδή έτσι πάρα πολύ και τις χαίρομαι και εγώ τις συζητήσεις που κάνω και μαζί σας και με εκπροσώπους φορέων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στο να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Ήταν το πρωινό Express στα ραδιόφωνά σας. Αύριο το πρωί, αύριο Παρασκευή, και πάλι εδώ με όλα τα νεότερα της ειδησιογραφίας, της επικαιρότητας. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 9 το βράδυ, 9 με 11. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: κοινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς το ιατρείο τους υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Προηγήθηκε πολύ ωραία έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο όπου οι αστυνομικοί συνέλεξαν έγγραφα και στη ψηφιακά στοιχεία, ενώ το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσε ότι υπήρχαν παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ νεκρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στην Ελβετία. Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο λόγος ή να υπάρχει αναφορά ότι υπήρξε σύγκρουση με άλλο όχημα. Οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία έκαναν λόγο για μεγάλο αριθμό νεκρών και αρκετούς τραυματίες. Το κίνδυνο περαιτέρω ανόδου του πληθωρισμού και μείωση των δικτών ανάπτυξης επισήμανε Κριστίν Λαγκάρντ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Προειδοποίησε ότι το ενεργειακό σοκ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή μπορεί να ενταθεί. Σε ράλι ανόδου κινείται η τιμή του πετρελαίου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 51 ετών άνδρας με αλβανική υπηκότητα, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε κατά εξακολούθηση την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα και στη σύλληψή του μετά από ανώνυμη καταγγελία συγγενικού προσώπου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Παναθηναϊκός και Φυσιά 2-1 στο 85ο λεπτό σε εξαναβολής αναμέτρηση για τη Super League. Στον Ολυμπιακό επίσημα ανακοινώθηκε έναρξη συνεργασίας με τον Ισπανό Αντώνιο Κορδόν που ανελαμβάνει νέος αθλητικός διευθυντής στην ΠΑΕ στη θέση του Ντάργκο Κοβάσεβιτς που αποχώρησε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 11, στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι, 3-1 ο Παναθηναϊκός. Και φυσικά παίζει και με 10 παίχτες, είμαστε και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Λοιπόν... μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού μέχρι τις 2, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Είπαμε 2-11-200-8-200 για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου και studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Ζωή από τη Χαλκίδα. Ελάτε, κυρία Ζωή.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
1: Καλά είστε, καλή χρονιά, με υγεία.
0: Και σε εσάς, να είστε καλά.
1: Θέλω να αναφερθώ για κάτι το οποίο είπε ο κύριος Μουρατίδης, που ήταν απαράδεκτο.
0: Τι εννοείτε?
1: Για τον κύριο Μαζονάκη.
0: Για τον Μαζονάκη πλέον δεν είναι, ναι. Όποιος πεθαίνει, ναι.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι, απλά... Ναι, έλατε.
1: Ήταν απαράδεκτο αυτό το οποίο είπε.
0: Τι είπε?
1: Λέει, όταν κάποιος κάνει, ότι μπορώ να το εξιστομίσω 30 χρόνια.
0: Εμείς το εξιστομίστε.
1: Ναι, λογικό λέει είναι. Μα δεν τράπηκε.
0: Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Τι πάνε να πει λογικό και παρά.
1: Ντροπή, μη σας
0: κουράζει. Ο καθένας, κυρία Ζωή, ό,τι έχει στο μυαλό του, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, μη σας κουράζω. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, κυρία Ζωή. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Συγγνώμη. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από το Χολάργο, Ελλάδα, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Για ένα πολύ φλέγον θέμα γενικά.
0: Για ένα πολύ, καιρό. Συγγνώμη.
2: Για ένα φλέγον θέμα.
0: Φλέγον, μάλιστα.
2: Το τελευταίο καιρό, το οποίο είναι η εκπαίδευση.
0: Ελάτε.
2: Επειδή ήμουν πριν λίγο καιρό μαθητής και με όλα αυτά τα νέα μέτρα τα οποία υπάρχουν, τις πανελλήνιες, ας πούμε, που... μπορεί να καταργηθούν και τα λοιπά. Ήθελα να μιλήσω, ας πούμε, για κάποια θέματα. Το πρώτο είναι η εκπαίδευση και τα φροντιστήρια τα οποία τα παιδιά χρειάζονται να πάνε για να μάθουν αυτά τα οποία το σχολείο θα έπρεπε να τους έχει μάθει.
0: Εσείς είστε μαθητής τώρα?
2: Όχι, δεν είμαι μαθητής.
0: Έχετε τελειώσει, ναι.
2: Ναι. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Είναι και το IB τώρα που έτσι, έχω πάρει μια ενημέρωση κιόλας για το τι γίνεται με το IB.
0: Ποιο IB?
2: Το International Baccalaureate.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
2: Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, είναι αλήθεια. Επειδή έτσι δίνει στους μαθητές μια ευκαιρία να βοηθήσουν τη δημιουργικότητά τους κτλ. Αλλά υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα έτσι όπως εφαρμόζεται. Επειδή το IB είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη σχολεία που είναι πάρα πολύ ακριβά, 10 με 15.000 ευρώ το χρόνο, ας πούμε. Mm-hmm. Ότι ναι, με δίνει αυτή την ευκαιρία στα παιδιά να πάνε στο εξωτερικό. Αλλά προφανώς δεν έχουν όλα τα παιδιά αυτή τη δυνατότητα.
0: Προφανώς.
2: Δεν αφήνει αντίθετα τα παιδιά να δώσουν πανελλήνιες. Αλλά τους αφήνει να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως New York College και τα λοιπά, τους αφήνει να πάνε στα πανεπιστήμια τα οποία είναι ιδιωτικά στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, το οποίο δεν ξέρω.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει για να είμαι ειλικρινής. Πρέπει λίγο να το ψάξω, να το δω λίγο πώς λειτουργεί.
2: Ναι, είναι αυτό το πράγμα, ότι ενώ δεν μπορούν να δώσουν παρελλήνιες, μπορούν να πάνε στα ελληνικά ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι αυτό ένα μεγάλο θέμα.
0: Σίγουρα.
2: Και αυτό και με τα φροντιστήρια επίσης είναι θέμα. Ότι ενώ τα παιδιά κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν την εκπαίδευση για να δώσουν παρελλήνες από τα σχολεία, που έτσι και αλλιώς είναι και πολλές ώρες. Όταν ένα παιδί πάει 7 ώρες στο σχολείο και μετά έχει να ξαναπάει να μπει σε μια τάξη για άλλες 4 ώρες, είναι θέμα να ξαναπάει σε ένα άλλο σχολείο.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή ένα παιδί κάθεται στην καρέκλα 15 ώρες την μέρα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Για να υποτίθεται να πετύχει. Τέλος πάντων, αυτά τα θέματα με την εκπαίδευση. Ελπίζουμε να γίνει κάτι. Και εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Εσείς βλέπετε να γίνεται κάτι, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε περάσει πρόσφατα από το... από τέτοιες διαδικασίες.
2: Να σας πω, έχει βγει αυτό το καινούργιο πράγμα, το οποίο θα καταργήσει τις Πανελλήνιες.
0: Καλά, να το δούμε αυτό.
2: Το οποίο το λένε πολύ καιρό ότι θα γίνει, δεν έχει γίνει πράξη. Mm. Για εμάς δηλαδή, υπήρχε σαν ιδέα όταν είμαστε στο σχολείο, δεν έχει γίνει πράξη. Το οποίο είναι σίγουρα ένα πιο αξιοκρατικό σύστημα, διότι τα παιδιά δεν θα κρίνονται από μια στιγμή, ας πούμε, από μια στιγμή η οποία θα μπορούσε να ήταν και κακότυχη, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν έχει μπει σε πράξη, οπότε δεν έχει νόημα στο παρόν να μιλάμε γι' αυτό. Το θέμα είναι παρουσιάζουν διάφορη πολιτική προγράμματά τους, όπως ο κύριος Τσίπρας που έχει πει ότι θα βελτιώσει, ας πούμε, την...
0: Καλά, σε επίπεδο προγραμμάτων μπορούμε να συζητάμε ώρες. Το θέμα είναι τι από αυτά.
2: Δεν έχει γίνει κάτι πράξη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τι από αυτά μπορεί να εφαρμοστεί, ή μάλλον να το πω καλύτερα, τι από αυτά θα εφαρμοστεί.
2: Ναι, αυτό που θα έπρεπε να εφαρμοστεί είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, ας πούμε, το ίδιο ισχύει με τις ξένες γλώσσες. Τα παιδιά κάνουν, πάντα κάνουν. Δεν υπάρχει κάποιο που να μην κάνει για τα αγγλικά φροντιστήρια, για τα γαλλικά τα οποία τα διδάσκουν στο σχολείο.
0: Ναι.
2: Αυτό θα έπρεπε να ισχύει λοιπόν και για τα άλλα μαθήματα. Ότι ένα παιδί κάνει αυτό το πράγμα προκειμένου να πάει να δώσει πανελλήνιες. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να κάνει και άλλες 4 ώρες. Και όχι μόνο αυτό, να μην χρειάζεται και οι γονείς και όλα τόσες χιλιάδες ευρώ το χρόνο, προκειμένου το παιδί να περάσει στο επιθυμητό, ας πούμε, στην επιθυμητή σχολή. Δεν θέλει να πάει. Είναι θέμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Είναι θέμα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν το έχω δει το πέναλτι, ρε Γιάννη, του Παναθηναϊκού. Τι να σου πω. Δεν το δω. Επίσης, λέει, αριστούχοι μαθητές, πάνε ιατρικοί και δικηγόροι για το πρεστής και για το σίγουρο καλό μεροκάματο. Καλά, σίγουρο καλό μεροκάματο δεν είναι. Δεν ξέρω. Γι' αυτό θα χάσουμε, λέει, το τρένο της Επανάστασης, του ίντερνετ και του AI. Που εκεί το διάβασμα είναι πολλαπλάσιο και άμα το σου κάτσει καλή εφεύρεση, γελάω όταν ακούω ότι η ιατρική θέλει διάβασμα. Δεν κατάλαβα, δεν θέλει διάβασμα ιατρική. Ή ότι ο απλός ιδιώτης γιατρός αποκαλεί τους επιστήμονας. Δεν καταλαβαίνω, κυριάκι, τι εννοείται. Η ιατρική θέλει πάρα πολύ διάβασμα. Και όχι μόνο θέλει πολύ διάβασμα. Θέλει και συνέχεια ανανέωση της γνώσης. Τι είναι αυτό που λέτε. Ένας προγραμματιστής λέει θέλει τώρα λέω διάβασμα, το οποίο κατά κύριο λόγο το κάνει εκτός του πλαισίου των μαθημάτων της σχολής. Καταργήστε, λέει, και τις πανελλήνιες εξετάσεις να μας χειρουργούν και αγράμματοι. Οι πανελλήνιες είναι που κάνουν τους καλούς γιατρούς. Okay. Ό,τι πείτε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτή είναι η άποψή σας, σεβαστή. Ευτυχώς που έχουμε για τις πανελλήνιες και έχουμε καλούς γιατρούς, Κάπως έτσι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα και στον κύριο Νίκο. Γεια σας, κύριε Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, η ιστορία αυτή με το πρωτάκι που θα πάει αύριο σχολείο και δεν θα έχει νοσηλεύτρια, δεν έχει σημασία το φύλο, αν θα είναι άντρας ή γυναίκα, για όλες τις ώρες της εβδομάδας κοντά του, είναι μια πραγματική ιστορία τρέλας. Ξεκάθαρα. Φανταστείτε να ήταν το δικό σας παιδί, το δικό μου παιδί, το δικό σας εγγόνι, δικό μου, δεν ξέρω, το οποιοδήποτε. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Και προσέξτε, δεν είναι αίτημα των γονέων απλό. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Με χαρτιά από καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, διευθυντήρια του Ιστοπαίδων, που καθορίζει, μάλιστα το έχω εδώ για να μην λέω και. Λοιπόν, καθηγήτρια παιδιατρικής ενδοκρινολογίας, διευθύντρια στο νοσοκομείο Πέδων. Προκειμένου να διασφαλιστεί μέγιστη ασφάλεια του παιδιού, η γνωμάτευση αναφέρει ρητά βαθμός αυτονομίας παιδιού ανάγκη συνεχούς επίβλεψης. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να γραφτεί πάνω σε ένα χαρτί για να σκεφτεί ένας νοήμων άνθρωπος ότι τι σημαίνει ανάγκη συνεχούς επίβλεψης. Είναι τρεις λέξεις. Τι σημαίνει ανάγκη συνεχούς επίβλεψης? Ότι δεν μπορεί το παιδί να ζήσει ένα λεπτό χωρίς να υπάρχει δίπλα νοσηλευτής. Αυτό δεν σημαίνει. Ποιος μπορεί να καλύπτεται πίσω από οποιαδήποτε νομολογία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο? Ότι εντάξει, έχουν πληρωθεί οι κενές θέσεις, άρα είμαστε καλυμμένοι. Παραμερίζοντας την γνωμάτευση. Δηλαδή, πού είναι γραμμένο ότι η γνωμάτευση μια τέτοια γνωμάτευση, εν πάση περιπτώσει, για να το πω και λίγο διαφορετικά, γιατί ξέρετε υπάρχει το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Ή το γράμμα και το πνεύμα. Ότι μια τέτοια γνωμάτευση μπορεί κάποιος να την περάσει σε δεύτερη μοίρα και να πει, εντάξει ναι, αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε νομότυποι. Ποιος μπορεί να το πει? Δεν ξέρω, να ρωτιέμαι. Βάζω και εγώ ερωτήματα και στον εαυτό μου, προσπαθώντας να τα απαντήσω, να δω αν υπάρχει κάποια λογική. Δεν τα καταφέρνω πάντα, η αλήθεια είναι. Καλησπέρα παλικάρι και καλή συνέχεια. Καθαρό λέει πέναλτι, αν και πανετολικός. Δεν το είδα, κύριε Νίκο. Εδώ ο Γιάννης λέει ότι δεν ήταν, ότι ήταν για γέλια. Εσείς μου λέτε ότι ήταν καθαρό. Δεν το είδα. Α, τώρα την εκτέλεση βλέπω τώρα και μάλιστα πήγαινε το πιάσκυλο στο τερματοφύλακα. Δηλαδή έπεσε καλά. Καλά, δεν ήταν και πολύ καλό χτυπημένο από ό,τι είδα. Αλλά δεν έχω δει την παράβαση που δόθηκε. Τι να σας πω. Όταν το δω, θα μπορώ να έχω τουλάχιστον μια άποψη. Λοιπόν, μόλις λέει γίνει απαγόρευση, μου γράφει εδώ ο Πίτερ, θα βγει ο Τσίπρας δημοψήφισμα για τα κινητά σε όλους και δωρεάν ίντερνετ και θα βγει πανψηφί. Μάλιστα. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν βουλευτές που δεν τους ξέρει κανένας, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που τους έχουμε μάθει όλους από τα σκάνδαλα. Είδατε. Άμα είναι να γίνει γνωστός κάποιος, Καλά, δεν είναι όλοι οι βουλευτές τώρα, για όνομα του Θεού. Μην το γενικεύουμε. Μην το κάνουμε δηλαδή. Εντάξει. Θα πέσει η κυβέρνηση Δανίας. Λοιπόν, κυρία Αργυρό, σκέφτομαι για τη Δευτέρα. Πρώτα θα είμαστε καλά. Λέω, σκέφτομαι γιατί να το δούμε. Να δούμε λίγο τι θα έχει και επικαιρότητα. Αλλά τώρα αυτά τα θέματα απασχολούν πολύ, η αλήθεια είναι. Κύριε Τάσο, έχετε στείλει η δημοσκόπηση της Τσίπη. Είναι χτεσινή, δεν έχει καινούργια. Εγώ ήξερα ότι θα έχει κάτι. Μου είχαν πει ότι θα υπάρχει κάτι σήμερα. Φαντάζομαι ότι πάμε πια για το Σαββατοκύριακο. Η τέλεια λέει δικτατορία θα έχει την εμφάνιση της δημοκρατίας. Μια φυλακή χωρίς τείχους, στην οποία οι κρατούμενοι δεν θα ονειρεύονται να δραπετεύσουν. Ένα σύστημα δουλείας όπου χάρη στην κατανάλωση και τη διασκέδαση οι δούλοι θα αγαπήσουν τη δουλειά τους. Άλντους Χάξλεϊ. Ωραίο, δεν το έχω ξανά. Τώρα δεν μου λέει και το όνομα κάτι. Το στέλνω λίγο για να το ψάξω. Ενδιαφέρον το βρίσκω. Δεν απέχει πολύ. Μάνο λέει, μακάρι η κυρία Ειρήνη. Μακάρι λέει ο Τραμπ να έκανε απαγωγή τύπου Μαδούρος. Ναι. Α, θέλετε και τον Πρωθυπουργό και δύο αγράτες. Και καλά, οι αγράτες σας στέξανε. Δεν τα λέτε καλά. Κυρία Ειρήνη. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Άριστε τώρα, είδα, έχει έρθει στα junk, γιατί πάω και φυσικά Διάνα πέναλτι στο 80. Τώρα είδα το μήνυμά σου. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε την κυρία Πελαγία Κατσούλη και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για να μιλήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας που εσείς θέλετε να βάλετε στο δημόσιο διάλογο.
3: Στο καφενείο η ελαχή

0: ταινίων.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συνελήφθησα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή φαγητού σε βρεφονιεπιακό σταθμό στη Δάφνη. Νοσηλεύτηκαν παιδιά. Στον εισαγγελέα 50χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε κατ' επανάληψη την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Περισσότερα στο real.gr.

0: είμαστε 36 λεπτά μετά τις 11. Το είδα τώρα το βιβλίο. Δεν το είχα υπόψη μου, για να είμαι ειλικρινής. Του Huxley. Ωραία. Θαυμαστός καινούργιος κόσμος. Μακάρι όσοι μου το έχετε στείλει να το έχετε διαβάσει κιόλας. Δεν το λέω ειρωνικά, αλήθεια το λέω. Μανώλη λέει καλησπέρα. Εγώ δεν το έχω διαβάσει, θα το διαβάσω όμως. Γιατί μου τράβηξε το ενδιαφέρον πάρα πολύ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μανώλη, καλησπέρα. Ο κύριος Γιώργος. Ο Μητσοτάκης λέει θα πρέπει να ζητήσει πνευματικά δικαιώματα από τον Τραμπ για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μόλις ανακοίνωσε. Ο Τραμπ προφανώς, όχι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης το είχε ανακοινώσει. Μόλις ανακοίνωσε ο Τραμπ, φαντάζομαι θα δώσει 500 ευρώ από του χρόνου. Πού, να το ψάξω. Η Ελληνίδα λέει ευρωβουλευτής του Βελόπουλου εισπράττει 200.000 ευρώ το χρόνο χωρίς να έχει πατήσει ποτέ το πόδι στην Ευρωβουλή. Δεν μπορεί να μην έχει πάει ποτέ. Και με πάση περιπτώσει, ας θεσπίσει η Ευρωβουλή, δεν το ξέρω. Ούτε μια ομιλία, να το δω. Αν δεν έχει κάνει ομιλία, δεν έχει πατήσει. Πού το βλέπετε ότι δεν έχει πατήσει? Έχει παρουσιολόγιο. Α, 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό, αν πάρει την πλειοψηφία. Α, αν πάρει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Αυτό είναι ωραίο. 5.000 δολάρια. Είναι λογαριασμούλης, δεν είναι αστεία. Καλησπέρα, κύριο Θανάσης. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Είμαι στο δρόμο, οδηγώ για να γυρίσω σπίτι μου και πέρασα από το Μοναστηράκι στο ύψος του Θυσίου με τα αυτοκίνητα. Έχουν μπλόκο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πολύ καλά κάνουν. Αυτό που παρατήρησα όμως είναι ότι όσα πατίνια έχουν σταματήσει μέχρι στιγμής είναι πατίνια τα οποία τα οδηγούν παιδιά και είναι νοικιαζόμενα. Και δεν είναι ίδιο. Είναι αυτά του Δήμου προφανώς. Κράνη προφανώς. Μιλάμε για παρανομία. Έχω όμως μια απορία. Όσα μπλόκα λέει και να κάνουν οι εταιρείες που παρέχουν αυτά τα πατίνια, θα πρέπει να έχουν κάποια δικλίδα υποχρεωτικά. Να μην μπορώ να νοικιάσω το πατίνι αν δεν πληρώ κάποιες προδιαγραφές όπως ηλικία. Κανονικά, κύριε Θανάση, θα έπρεπε να υπάρχει δικλίδα, ναι. Επίσης, λέει, θα ήταν πάρα πολύ καλό και συνετό να ενημερώνουν τα παιδιά όταν τους κάνει νόημα τροχιά να σταματήσουν, να σταματάνε. Πιο επικίνδυνο να ξεφεύγουν από τον μπλόκο, μπορεί να χτυπήσουν πάνω στο άγχος τους. Ποιος να ενημερώσει τα παιδιά? Δεν ξέρει το παιδί ότι αν του κάνει νόημα κάποιος από την τροχιά, προφανώς κάποιος αστυνομικός προφανώς πρέπει να σταματήσει. Βεβαίως το παιδί γνωρίζει ότι παρανομεί, έτσι. Δεν μπορεί να μην το ξέρει ότι καβαλώντας ένα πατίνι πλέον είναι δεν είναι νόμιμο. Να το πούμε κι αυτό. Είναι λίγο αστείο, μου γράφει ο κύριος Φανούρης, να βρίσκουν χιλιάδες μετακλητούς για τις πιο απίθανες και παγκόσμια ανύπαρκτες θέσεις και να γίνεται θέμα ώστε να υπάρχει γιατρός κοντά σε παιδιά που τον χρειάζονται. Από ντροπή και μόνο έπρεπε να έχει λυθεί πριν φτάσει στα ραδιόφωνα. Όχι. Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει όμως ντροπή. Ας γίνει μια αναφορά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Το θέμα είναι, κύριε Φανούρη, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του να συζητάμε. Από ντροπή και μόνο έπρεπε να το έχουν λύσει. Γιατί είναι το αυτονόητο. Δηλαδή δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Είναι αυτονόητο. Εάν ένα παιδί πρέπει να έχει διαρκή, δίπλα του διαρκή παρουσία νοσηλευτή, πρέπει να έχει δίπλα του διαρκώς νοσηλευτή. Τελείωσε η συζήτηση. Δεν υπάρχει θέμα προς συζήτηση. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε. Βρείτε. Είναι τόσο απλό. Δεν υπάρχει κάτι προς συζήτηση. Εγώ σας λέω ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Και εύχομαι να μην συμβεί ποτέ σε κανένα παιδί τίποτα. Έστω όμως, ομοιγέννητο, σπάει ο διάολος στο παδάρι του και συμβαίνει. Μετά, τι θα γίνει? Διευθυντές σχολείων, διευθύνσεων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πού θα πάνε? Λάτε τώρα, ντροπή. Αν το, αν Γιάννη, αν αυτό που μου στείλες φωτογραφία είναι το χέρι που δόθηκε το πέναλτι, είναι τουλάχιστον ανέκδοτο. Δεν έχω, εντάξει, είναι καρέ. Θα τη δω τη φάση και σε ροή. Αλλά η φωτογραφία που μου έχει στείλει είναι ανέκδοτο. Το επόμενο βήμα ήταν να βάλει το χέρι μέσα στο σώμα. Δεν γίνεται πιο κολλημένο. Εντάξει, ναι, προφανώς και δεν είναι πέναλτι αυτό το πράγμα, εάν είναι έτσι όπως το βλέπω. 5.000 λέει ο Τραμπ, ούτε ψηφαλάκια στην Ελλάδα να μάζευε. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αβραάμ. Γεια σας κύριε Αβραάμ, να είστε καλά. Γεια σου Μπούμερα, για δημοκρατικές λέει διαδικασίες, σοσιαλιστική θέση, εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα, 5η 14 Νοεμβρίου 1974, το Πασό και τα δύο πρόσωπα της δεξιάς. Πού έβγαινε αυτή η εφημερίδα, σοσιαλιστική θέση. Α, συντάσσεται από επιτροπή. Κλαδικό έντυπο ήταν αυτό, Βούμεραγκ. Βαγγέλης από Μόντρεαλ, ο κύριος Βαγγέλης. Α, ναι, βέβαια, θα σας πω τώρα, κύριε Βαγγέλη. Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ λέει στον Καναδά, ο ή διευθυντής, διευθύντρια του σχολείου, δεν είναι σαν τους δασκάλους, ουσιαστικά δεν διδάσκει. Ασκεί καθήκοντα, κυρίως έως ολότελο, όπως είπατε, διοικητικά γραφειοκρατικά θέματα. Μισθός δασκάλου εδώ, με πτυχίο πανεπιστημίου. Ναι, εδώ δεν γίνει το δάσκαλος χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου. Πανεπιστήμιο τελειώνει για να γίνει παιδαγωγική. 95.000 καναδέζικα δολάρια. Υπάρχουν και χωρίς πτυχίο, παίρνουν περίπου τα μισά. Και 95.000 καναδέζικα δολάρια. Πόσο είναι, κύριε Βαγγέλη, για να μην μπαίνω τώρα στην ισοτιμία για τα 95.000 καναδέζικα δολάρια. Λοιπόν, το τηλέφωνο που σας πήρε λοιπόν για τη δημοσκόπηση, αυτό το πράγμα τέλος πάντων με τις ερωτήσεις, είναι μια εταιρεία αμφιβόλου ποιότητας και πώς το λένε, αμφιβόλου, δεν ξέρω πώς θα το πω, η οποία κάνει από έρευνες μέχρι, είναι call center βασικά είναι, το οποίο δουλεύει μέσω υπολογιστή, bot. Δεν έχει, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις σπάνια έχει εργαζόμενους, αλλά συνήθως bot, και καλεί είτε για έρευνες, σαν και αυτοί που σας κάλεσαν, ηχογραφημένες, είτε για ενημέρωση, τύπου επικοινωνήστε με το τάδε δικηγορικό γραφείο, πάλι ηχογραφημένο, για προσωπική σας υπόθεση. Γενικώς δευτεροδουλειές. Δεν είναι αυτό που λέμε το επικίνδυνο, είναι όμως σίγουρα ενοχλητικό. Και δεν είμαι και καθόλου σίγουρος ότι είναι και νόμιμο να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και για το πώς βρίσκει τα τηλέφωνα και για το πώς καλεί κτλ. Κτλ. Είναι μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, που αναλαμβάνει δευτεράτζες μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο σε επίπεδο στελέχωσης υπολειτουργεί απόλυτα. Αυτό. Επειδή το έψαξα, κύριε Βαγγέλη, την ίδια μέρα που πήρατε τηλέφωνο, απλά ξέχασα να το αναφέρω στον αέρα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Όταν μπορέσετε την ισοτιμία θα χαρώ πολύ. Μούφα πέναλτι είναι, Μανώλη μου λέει και ο κύριος Θανάσης. Το βιβλίο είναι, μισό λεπτάκι γιατί και εγώ τώρα το έχασα. Λοιπόν, το βιβλίο είναι το, έλα, βρε, έλα σου λέω, μισό λεπτό θα σας πω και το βιβλίο και την ιστορία. Λοιπόν, το βιβλίο είναι «Θαυμαστός καινούριος κόσμος» του Άλντους Χάξλι. Και τι είναι αυτό τώρα το βιβλίο? Είναι παλιό, του 1932, αν δεν κάνω λάθος. Ο Χάξλι λέει, επηρεασμένος από τις επιστημονικές αποκαλύψεις της εποχής του, αλλά και από τις κοινωνικές ανακατατάξεις στην Αγγλία για την τότε Σοβιετική Ένωση, το 32, ναι, προφητεύει ένα ζωφερό αύριο που η πραγματικότητα μέλλον επιβεβαίωσε. Ένα φανταστικό μυθιστόρημα για το μέλλον, που ρίχνει ένα κριτικό φως στο παρόν και θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα που έχει αντέξει στον χρόνο. Δεν το ήξερα καν. Διαβάζοντας λίγο έτσι μια περίληψη, βλέπεις ότι το 32 είχε καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να δει μπροστά, με βάση τις αλλαγές της εποχής του, να δει μπροστά αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα. Να τον βγάλουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, πότε θέλει. Λοιπόν, σύντομη διακοπή και γυρνάμε με τον Νίκο από τα Γέννησα.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 48 λεπτά μετά τις 11. Φύγαμε. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Έλα, Νίκο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Εμείς καλά είμαστε.
0: Πολύ ωραία.
1: Άμα μου μιλάς στον πληθυντικό σου μιλάω κι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρεις.
0: Έλα, ρε, Νίκο.
1: Έλα τώρα.
0: Εσύ είσαι. Δεν το κατάλαβα.
1: Εντάξει. Το παλεύω. Αν και είμαστε χειρότερα.
0: Τι, γιατί τι έπαθες?
1: Άστο, θα σου στείλω με μήνυμα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Να πω ένα καλό ταξίδι στο Γιώργο το Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το στυλ που τραγουδούσε δεν είναι αυτό που, πώς το πω, που μου αρέσει, που αγαπάω και παίζω σαν μουσικός και αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει πει κάποια καλά τραγουδάκια.
0: Εντάξει, λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος έβαλε μέσα και άλλα στοιχεία.
1: Ναι, ακριβώς. Γεννηθήκαμε σε κοντινές γειτονιές στην Οικία.
0: Ναι.
1: Έχει βγάλει και...
0: Λαϊκό και... παιδί όμως, έτσι, και παρέμεινε λαϊκό παιδί.
1: Ναι, από όσα έχω ακούσει...
0: Τον θυμάμαι που πήγαινε και μαγείρευε για την... για την κουζίνα αυτή, πώς τη λένε, κόλλησα τώρα, την έλεγα χθες.
1: Κοινωνική
0: κουζίνα. Που δεν είχε, ρε παιδί μου, καμιά υποχρέωση, ούτε ήταν θέμα marketing.
1: Εντάξει.
0: Το γούσταρε και το έκανε. Εντάξει, δεν το κάνουν πολύ.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος. Εντάξει, έχω ακούσει και από αλλού ότι βοήθαγε.
0: Δεν ξέρω, ναι. Εγώ θυμάμαι
1: ήταν,
0: απλά
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Ξέρεις αυτό το στυλ, το ντιβέ, το ξέρω.
0: Ναι, και γενικώς δεν προκαλούσε στην πίστα, αλλά γενικά για τη ζωή του δεν ξέραμε ούτε προκαλούσε με τη ζωή του. Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
1: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ναι,
0: έφυγε ο άνθρωπος, πάει τελείως.
1: Ακριβώς, και έφυγε άδικα. Και έχει να κάνει, σου είχα υποσχεθεί ότι...
0: Θα συζητούσαμε κάτι για την υγεία μου, είχαμε πει.
1: Κάτι για το θέμα της αιμοδοσίας. Επειδή δούλεψα για ένα διάστημα περίπου ένα χρόνο την αιμοδοσία της Νίκαιας, περνούσα καρτέλες αιμοδοτών και τέτοια, και στο τέλος έγινα και εγώ αιμοδότης, γιατί λέω, κάθε ρε γαμώτο, οι άλλοι τι παραπάνω έχουν από μένα που...
0: Σωστό.
1: Που έρχονται και δίνουν αίμα, είτε σαν αιμοδότες, σαν εθελοντές αιμοδότες που δίνουν τακτικά, είτε που δίνουν για έναν συγκεκριμένο ασθενή που πρόκειται να κάνει, ας πούμε, τότε ζητάγανε και πολλές μονάδες, ας πούμε, τα χειρουργία, ξέρω εγώ, που γινόντουσαν οι εξορμήσεις από την αιμοδοσία εκεί τη δικιά μας. Την Ηλίας Πολίτης. Σημειωτέων ότι ο Ηλίας Πολίτης ήταν διευθυντής.
0: Ναι.
1: Εκεί στην αιμοδοσία του κρατικού της Νίκαιας. Θεμελίωσε το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.
0: Ναι.
1: Δημιούργησε και το κέντρο παραγωγής ξηρού πλάσματος. Να που μιλάμε για πλάσμα αυτές τις μέρες. Το οποίο χορηγείται σε ασθενείς. Εσύ.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και μετάγγιση αίματος, υπάρχει και μετάγγιση πλάσματος, βέβαια.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, το να δώσεις, ας πούμε, πόσα γραμμάρια, 400 νομίζω είναι. Μια μονάδα, ένα σασκός.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι. Τα έχω ξεχάσει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, μωρέ. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, εγώ έδινα αίμα σε τακτική βάση, είχα την κάρτα μου, μόλις εγώ την είχα φτιάξει, επειδή ήμουρα πίσω στα γραφεία και στους υπολογιστές, αλλά επειδή μου τύχανε διάφορα και έπρεπε να παίρνω κορτιζόνες και τέτοια.
0: Δεν μπορούσες μετά.
1: Αναγκαστικά δεν γίνεται, ακριβώς. Μετά το άφησα, περάσανε και τα χρόνια, έφυγα και από την Αθήνα, οπότε δεν, εντάξει, κόλλησε το θέμα. Όμως... καλό είναι, πρέπει, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει μεγάλη ανάγκη, ειδικά τον Αύγουστο, το συζητάγατε προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, γιατί βγαίνουν ανακοινώσεις στον Αύγουστο. Ναι, έχει μεγάλες ελίξεις. Και γιατί δεν πάει πολλοί κόσμος.
1: Ακριβώς, γιατί...
0: Δηλαδή και αυξάνονται οι ανάγκες και μειώνονται η αιμοδοσία, οπότε...
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Και σε αίμα... και σε αιμοπετάλια. Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα από τη συχνότητα του Real πρέπει να ήταν πρέπει να ήταν στην εκπομπή του Λαβίθη, τότε ήταν ακόμα στον Real. Είχα κάνει μια έκκληση για μια περίπτωση, την ξέρει, στην έχω πει κιόλας, ένα κορίτσι. Είχα κάνει έκκληση για αιμοπετάλια που νοσηλευόταν στο Αττικό. Βέβαια, μετά την έκκληση, την άλλη μέρα έφυγε το κορίτσι.
0: Όχι. Σε μένα το έχεις κάνει.
1: Σένα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Περίμενε μόσχευμα.
0: Το θυμάμαι γιατί είχες βγει την επόμενη και είχες πει αυτό ότι είχε φύγει.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρή η εθελοντική αιμοδοσία, παιδιά, να το ξέρετε. Τώρα σε ό,τι αφορά το πλάσμα, δίνουμε και πλάσμα. Αλλά δεν χρησιμοποιείται, δεν το δίνουμε για τους λόγους που λέγανε αυτοί εκεί πέρα με τον Μαζονάκη και το ένα και το άλλο. Είναι άλλη περίπτωση εκεί πέρα. Εντάξει, σώζουμε ζωές, πώς το κάνουμε. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτό ήθελα να πω, δεν θα κάτω να αναφερθώ τώρα στα ψίχουλα που μας πέταξε ο Μητσοτάκας από τη Θεσσαλονίκη, μας τα πέταξε στα μούτρα, τα οποία θα μας τα πάρει πίσω διπλάσια. Εντάξει, προεκλογικές υποσχέσεις και από τους άλλους εκεί πέρα, τη βολική αντιπολίτευση και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα στο ίδιο μοτίβο κινούνται όλοι. Μην τυχόν και διαταράξουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία. Φάτε ευρωπαϊκή πορεία, 1,90. Έβλεπα πριν στην κρατική τηλεόραση, μάλιστα. Γύρω στο 1,90 θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Εντάξει, μιλάμε για τιμές τρέλας τώρα, έτσι.
1: Εννοείται. Το φυσικό αέριο είναι στο Θεό. Εμείς έχουμε εδώ πέρα στην πολυκατοικία φυσικό αέριο. Θέλω να τους δω τώρα πώς θα κάνουν το χειμώνα.
0: Εντάξει, μεταξύ τώρα ξέρεις, άνθρωποι που έχουν, και είναι πολλοί που έχουν απληρώτα κοινόχρηστα και τέτοια, θα βρεθούν και στην Μπούκα.
1: Το ξέρω.
0: Και που τα έχουν, δεν μιλάω για τους παταχτσίδες, μιλάω για αυτούς που δεν μπορούν.
1: Μα εγώ περιμένω δηλαδή από Δεκέμβρη, Γενάρη, ξέρω εγώ που θα έρθει ο πρώτος λογαριασμός του. Θα είναι μέσα, μάλλον τα πρώτα κοινόχρηστα που θα είναι μέσα και το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Περιμένω να πάθω κανένα έμφραγμα.
0: Θα έχουμε θέματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Το μεγάλο έγκλημα σε όλα αυτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που πεισματικά αρνείται η κυβέρνηση να τον καταργήσει. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε θέματα, όπως είπα. Και κάτι ακόμα.
0: Για πες το.
1: Κυρίως προς τους συνακροατές που ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Και φίλοι και συνάδελφοι. Αυξήσεις περιμένετε να δείτε στα προνοιακά επιδόματα της τάξης του 1 ευρώ την ημέρα ή του 0,5 ευρώ την ημέρα και θα χαιρόσαστε.
0: Κοίτα, Νίκο, είπα κάτι γι' αυτό.
1: Χαρούμενοι.
0: Είπα κάτι γι' αυτό. Είπα και 800 να δίνε θα ήταν 2 ευρώ την ημέρα και 1200 να δίνε, δηλαδή να δίνε φουλ λεφτά, θα ήταν 3 ευρώ την ημέρα. Έχει διαφορά βέβαια. Αλλά...
1: Με τη διαφορά όμως, Μανώλη μου...
0: Βέβαια το να έδινε δεν λέει πολλά πράγματα.
1: Ακούσαμε.
0: Γιατί η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα είναι τα 400.
1: Ακούμε. Στα πραγματικά.
0: Μην νομίζεις ότι θα έρθει κανείς που θα δώσει περισσότερα. Εκεί θα κινηθεί όποιος είναι.
1: Ναι, όταν θα σου πει ότι ναι, σου δίνω 2,5% αύξηση, γιατί εκεί πέρα κυμαίνει το πληθωρισμό
0: μπράβο.
1: Στο 3%.
0: Μπράβο. Δηλαδή μην νομίζεις ότι θα υπάρξει ο Μεσσίας που θα δώσει λεφτά. Εκεί θα κινούνται όλοι.
1: Λοιπόν, εάν τα προνοιακά επιδόματα δεν κινηθούν άνω των 1.400 ευρώ, ανάλογα με την πάθηση, δεν πρόκειται ο ανάπηρος, το άτομο με αναπηρία, θα το πω έτσι, να δει άσπρη μέρα. Με τα ψίχουλα που θα του πετάνε, θα χαίρεται και θα χοροπηδάει σαν μαϊμού και θα δοξάζει το Θεό που θα έχει να έχει καλά το Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, όχι ότι Τσιπρέοι, Ανδρουλάκηδες και Σία θα κάνανε κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Εμμανουήλ, νομίζω...
0: Μεσέ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ'

ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο, καθώς το ιατρείο τους υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Προηγήθηκε έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο, από όπου οι αστυνομικοί συνέλεξαν έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσε ότι υπήρχαν παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Πατούλης, στο ιατρείο δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής. Η νεκροψία νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί σήμερα μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να κάνει κάθε ημέρα το σχολείο καλύτερο, στηρίζοντας τους ανθρώπους του και δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για κάθε παιδί, επισημαίνει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο μήνυμά της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου του πληθωρισμού και μείωση των δικτών ανάπτυξης επισήμανε η Κριστίν Λαγκάρντ μετά την απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Προειδοποίησε ότι το ενεργειακό σοκ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή μπορεί να ενταθεί. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι ανόδου στη τιμή του πετρελαίου. Πολύ νεκρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ελβετία. Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη χωρίς να υπάρχουν στοιχεία ότι συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αριθμός των νεκρών είναι μεγάλος, ενώ αρκετοί είναι και οι τραυματίες.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση κατάταξης με 9 βαθμούς. Για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανέμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλο τον πλανήτη τώρα, κακά τα ψέματα. Ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς. Καλή χρονιά να έχουν όλα τα παιδάκια, μικρά, μεγάλα.

0: Και καλή πρόοδο. Ημέρα Παρασκευή. Για τους υπόλοιπους. Αντώνης Μαρτάκης πάντα μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Γατσούλη την ακούσατε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στη γραμμή για να μας πει τι έγινε και με τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με την ΑΕΚ τον εξαναβολής αγώνα. Είχαμε νομίζω και αγώνα κυπέλου, είχαμε και Champions League, έχουμε διάφορα. Είχαμε και Ολυμπιακό προπόνηση. Έλα Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, καλησπέρα καταρχήν, κέρδισε 3-1 την Κηφισιά. Σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ήταν παιχνίδι που δεν είχε παίξει λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Στο Ολυμπιακό στάδιο, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλός, έχασε σωρία ευκαιριών. Το 53 ο Κάνκουα άνοιξε το σκορ. Στο 74 έγινε ισοφάριση με τον Θεοδωρίδη για την Κηφισιά. Στη συνέχεια εκεί για λίγα λεπτά πιέστηκε ο Παναθηναϊκός, όμως το 21ο λεπτό τα μπόλδα πετυχαίνει το 2-1 και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ραστότερ κάνει το 3-1. Μετά το 1-1 εκεί ο Παναθηναϊκός και ενώ πιέστηκε ανέβηκε και καθάρισε το παιχνίδι και πολλές ευκαιρίες.
0: Βέβαια βλέπω, μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα για το πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δεν το έχω δει. Ναι. Μου στείλανε ένα κάρε που δεν μπορώ να κρίνω.
1: Λέω βάρο το πέναλτι, με βάρο έγινε υπόδειξη. Η Κηφισιά από το 63 έπαιζε με 10 παίκτες λόγω κίτρινης, δεύτερη κίτρινη του Ζουλίμπα, Ζολίμπουα. Πάντως έδειξε καλά στοιχεία στο πρώτο ημίχρονο η Κηφισιά. Όμως ο Παναθηναϊκός ήταν πιο αποφασιστικός και πήρε και το πέναλτι, αυτό να μην δίνονταν. Έτσι όπως έπαιζε με τις ευκαιρίες που είχε, θα πέτυχε και.
0: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς.
1: Εντάξει, έτσι όπως έβλεπε το παιχνίδι, το ψιλοκαταλαβαίνεις. Αρκεί ο παίκτης να δει δίχτυα. Γιατί δεν παίζω εγώ και εσύ.
0: Ναι, ισοφαρίστηκε βέβαια ενώ η Κηφισιά έπαιζε με 10 παίκτες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Το 63 έγινε η αποβολή, στο 74 ισοφαρίστηκε. Ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Πανετολικό είναι στην κορυφή με 9 βαθμούς. Παίζουν την Κυριακή μεταξύ τους στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Ντέρμπι πρωτοπόρων, ναι.
1: Εντάξει, τέταρτη αγωνιστική, το λες ντέρμπι πρωτοπόρων.
0: Αφού είναι πρωτοπόροι, τι να κάνουμε.
1: Ναι, η ΑΕΚ 7. Βλέπω σήμερα έχουμε μια ένδυση για να έχουμε μια αντιπαλότητα. Αλλά εγώ δεν θα χαλαστώ σήμερα, να το ξέρεις. Άλλη μέρα μπορεί. Λοιπόν,
0: εμείς να έχουμε αντιπαλότητα.
1: Έχουμε διαφορετικές καταστάσεις σε πολλά πράγματα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και σε κάποια συμφωνούμε όμως. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 9, Πανετολικός 9, ΑΕΚ 7, Ολυμπιακός 7, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης από 6. Λοιπόν, στη λήξη θέση του κυπέλου, δεύτερη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης, Άρης το 1-1. Πριν περάσω στο Ολυμπιακό, τα αποψινά παιχνίδια στο Champions League, άνοιξε λογαριασμό ο Τάσος Δουβίκας και σκόραρε με την Κόμο. Η Κόμο κέρδισε 4-1 τη Λειψία. Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε το δεύτερο γκολ της Ιταλικής ομάδας. Ακόμα, Αϊτχόφεν Σακτάρ Ντόνετ 1-1. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάμπακου 4-0. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ 5-0. Σλόβαν Πράγας Λανς 2-3.
0: Περισσότερο δύσκολα πάντως από ό,τι λέει το τελικό σκορ, γιατί το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-0.
1: Για ποιο λεπτό είναι, για
0: την Bayern.
1: Α, για την Bayern.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Και στο δεύτερο, μέχρι το 60-65, πόσο ήταν 1-0. Και μετά βέβαια.
1: Μετά σε Μπουκαρέστη.
0: Κατηφόρησε μετά ξαφνικά. Ναι, ναι.
1: Και εντάξει, η Μπόντο Γκλιμπτ που στο γήπεδο τη, εγώ πιστεύω θα κάνει τι ζημιές. Είναι το θέμα το πλαστικό, είναι πολλά.
0: Εντάξει, η συγκεκριμένη φάση είναι άλλο πράγμα βέβαια από νοκάουτ παιχνίδια και.
1: Όχι, όχι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι παραδείγματος χάρη ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, Μανώλη, κυρίες και κύριοι, ακόμα και αν χάσεις 2-1 και τον γκολ.
0: Ναι, προφανώς. Όλα παίζουν.
1: Ναι, ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσο χάνεις, πόσα γκολ τρως, πόσα βάζεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι, γιατί παίζουν πολλές ισοβαθμίες και έχει δεύτερα και τρίτα κριτήρια, σωστά.
1: Και τέταρτα.
0: Ναι, ναι. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχει, ναι, καραμπόλες πολλές.
1: Έχει πολλές μετά, έχει πολλές καραμπόλες. Και μπορείς από ένα γκολ που δέχτηκες σε μία ήττα να μείνεις απ' έξω. Ή από ένα που δεν έβαλες σε μία ισοπαλία να μείνεις εκτός. Οπότε έχει πολύ αυτή έτσι, η διαδικασία του League Phase. Τώρα, την προπόνηση του Ολυμπιακού. Πήγε ο πρόεδρος της ομάδας ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε τον νέο προπονητή, τον Ισπανό, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Είπε ότι πρώτα-πρώτα είναι στόχος μας το πρωτάθλημα και μετά να βαδίσουμε όλο το δρόμο του Europa League. Επαναλαμβάνοντας αυτό που είχε πει και στην κλήρωση στο Monte Carlo, του League Face του Europa League, ότι στόχος θέλουμε να φτάσουμε στο Europa League ψηλά. Ο Αλκουαθίλ έχει πνεύμα του νικητή, ταιριάζει στην οτροπία μας και είναι κάτι που ταιριάζει στην οτροπία μας και έχει τεράστια εμπειρία. Είπε για τον νέο προπονητή της ομάδας, ενώ για τον Μετιλίμπαρ και τον Κοβάσεβιτ, θυμίζω ότι έφυγε και ο αθλητικός διευθυντής ο Ντάλκο Κοβάσεβιτ έξω τον Μετιλίμπαρ, η φιλία και η εκτίμηση που υπήρχε, που υπάρχει, μένει για πάντα, νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Ο Μετιλίμπαρ το μεσημέρι, αποχαιρετώντας τον Ολυμπιακό, περήφανος που μπόρεσα να συμβάλλω να γίνει ο Ολυμπιακός ακόμη μεγαλύτερος, είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά το μέλλον και πολλοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, ο Φορτούνης, ο Έστε, ακόμα και ο Ζολάκης που είναι, δεν είναι πλέον στην ομάδα του Ολυμπιακού, τον αποχαιρετούν με μηνύματά τους συγκινητικά για τον προπονητή που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League. Ο Αλκουαθίλ, πρώτο παιχνίδι το Σάββατο, 7 η ώρα με τον Όφη στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα είναι στον πάγκο της ομάδας για να δούμε πώς θα πάει αυτό η νέα κατάσταση που υπάρχει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Κλείνοντας, στη Γερμανία έγινε η επέμβαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, θυμίζω υπέστηριξη πρόσφυγη εραστού, από τον ορθοπαιδικό τον Thor Zatop, και τώρα θα ξεκινήσει η αποκατάσταση, η οποία αποκατάσταση θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Όταν δηλαδή ο Κωνσταντέλιας είναι έτοιμος να φύγει από τη Γερμανία, θα πάει στην Θεσσαλονίκη για να κάνει εκεί την αποκατάσταση. Για τον Καρέτσα και ο Κόβατς, ο προπονητής της ομάδας της Μπορούσια Ντόρτμουντ, είπε ότι το Σαββατοκύριακο που έχει παιχνίδι δεν θα χρησιμοποιηθεί και θα κάνει και παραιτέρω εξετάσεις να δουν ακριβώς από τι προήλθε αυτή η αδυναμία. Είπαμε ότι γράφουν οι Βέλγοι και κάποια γερμανικά μέσα ότι είναι από αφυδάτωση, όμως να δουν τι ακριβώς είχε ο άνθρωπος και κατέρευσε.
0: Καλά, τώρα και η αφυδάτωση. Δεν είμαστε και γιατροί, αλλά και ένα παίχτη. Σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο να πάθει αφυδάτωση.
1: Ναι, εντάξει. Σωστή παρατηρήσή σου, γι' αυτό να μην...
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν έχει κάποια ίωση, μπορεί να πάθει αφυδάτωση, αλλά γενικά οι παίχτες συνυδατώνονται διαρκώς.
1: Σωστό.
0: Και τα ζωτικά του σημεία μετριώνται και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν είναι... Δεν ξέρω. Μακάρι το παιδί να είναι καλά.
1: Γι' αυτό να περιμένουμε τα επίσημα που βγάζει η Borussia Dortmund.
0: Ναι. Γιατί ξέρεις, φοράνε πια όλοι οι παίχτες αυτό το TEDx, πώς το λένε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Το μαύρο εννοείς.
0: Ναι, το οποίο δίνει.
1: Στο δεσμό, γιατί θα ήταν για την
0: γυναίκα. Μπράβο. Το οποίο δίνει στοιχεία, καταγράφει, ας πούμε, το. Ναι. Στοιχεία και βιορυθμούς κτλ. Δηλαδή είναι τόσο εξελιγμένα τα πράγματα.
1: Είναι λογικό. Ότι το προσέχει πάρα πολύ η Μπορούσια.
0: Αυτό δηλαδή το να πάθει αφυδάτωση δεν είναι τόσο απλό.
1: Πάντως είπε ο τεχνικός διευθυντής της Μπορούσια ότι είναι καλά.
0: Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί μια διαθεσία μπορεί να νιώσει οποιοδήποτε άνθρωπος.
1: Ναι. Και ότι είναι καλά, είπε ο τεχνικός διευθυντής της Μπορούσια. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι ακριβώς θα δείξουν οι εξετάσεις που υποβάλλεται συνεχώς ο διεθνής νεαρός άσος. Λοιπόν, κανένα εφιέλιο να κάνουν. Ναι. Ο Ολυμπιακός σήμερα έκανε αγιασμό, πρέπει να πούμε, στην πρώτη του Ιμανόλ.
0: Το Ιμανόλ, τι είναι Μανόλης, είναι αυτός.
1: Δεν το έχω ρωτήσει, θα το ρωτήσω.
0: Ιμανόλ, Εμμάνιουελ.
1: Εμμάνιουελ.
0: Ιμανόλ.
1: Ωραία, Βάσκος.
0: Βάσκος, ναι.
1: Έχει πάρει ένα κύπελο απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν πέσει ποτέ ο Ολυμπιακός με τη Βιγιαρεάλ, θα κάνει.
1: Όχι τη Real, με τη Real Sociedad.
0: Με τη Sociedad, ναι, τι θα κάνει.
1: Θα κάνει, δεν ξέρω. Πάντως, όσες φορές.
0: Θα είναι κρυωμένος, θα είναι άρρωστος.
1: Θα είναι άρρωστος. Όσες φορές. Είναι φόλα Βάσκος.
0: Γι' αυτό σου λέει, επειδή είναι άρρωστος.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή, έπαιξε εκεί μπάλα, πήρε τη μετά προπονητή στη δεύτερη ομάδα, πήρε την πρώτη, την έφτασε πολύ ψηλά.
0: Παιδί μου, του παίρνουν αίμα και στάει στα αγώνα και γράφει Sociedad.
1: Μπράβο. Ναι. Δεν είναι ότι καλύτερο να πάρει κύπελλο. Δεν είναι ότι ευκολότερο. Το κύπελλο είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία στο
0: Κόπα
1: Ντελ Ρέι στην Ισπανία.
0: Και η Μπιλμπάο, εντωμεταξύ, μισητή αντίπαλο για τη Σοσιεδάδ, έτσι.
1: Ποια.
0: Η Μπιλμπάο.
1: βέβαια, ναι. Γιατί είναι εκεί, στο ίδιο.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Ναι, για να θα σου πω αμέσως.
0: Βάσκη, μετά, βάσκη, αλλά μεταξύ
1: ναι,
0: μας.
1: Εντάξει, ναι. Πολλά θέματα. Με την Λίμπαρ έχει παίξει αντίπαλο 7 φορές. Δεν έχει χάσει ποτέ. Δεν θυμάμαι πόσε είναι οι νίκες, πόσε είναι οι ισοπαλίες.
0: Τώρα δεν μου λέει κάτι.
1: Όμως, αυτό που λες για την Real Sociedad και την Αθλητικό Μπιλμπάο, δεν έχει. Υπάρχουν περιοχές και πόλεις στην Ευρώπη και γενικά στον κόσμο που η δική μας αντιπαλότητα εδώ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παοκάρι.
0: Είναι ανέκδοτο.
1: ΑΕΛ, αναγέννηση Καρδίτσα, τι άλλο να σου πω τώρα. ΠΑΟΚ Ηρακλής ή στο Βόλο, εκεί νίκη Βόλου με Ολυμπιακό Βόλου παλιότερα. Ναι. Είναι ανέκδοτο. Ναι. Εντάξει. Είναι ανέκδοτο. Υπάρχουν περιοχές που έχει και τοπικά στοιχεία, όπως η Βάσκη, όπως την Καταλωνία, όπως στη Γερμανία, στο Βερολίνο, που και εκεί έχουν θέματα πολλά. Και εκεί είναι πραγματικά η αντιπαλότητα πολύ μεγάλη. Όπως και στην Αγγλία, υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Μην κοιτάς που εμείς να τα παρακολουθούμε. Που τα δικά μας
0: εντάξει,
1: είναι
0: προστά... Δημήτρη μου, η κάθε χώρα έχει το μικρό κόσμο της στο ποδοσφαιρικό, ναι, τώρα. Δεν είναι...
1: είναι παιδική χαρά μπροστά μας. Στη Γαλλία, στη Γαλλία, Μαρσέη με πάνω, με τις χώρες, με τις πόλεις που είναι πιο πάνω, κεντρική Γαλλία και πάνω, υπάρχουν αντιπαλότητες μεγάλες. Που εδώ ναι, δεν τα έχουμε ευτυχώς σε τέτοιο βαθμό. Λοιπόν, το... αύριο έχει η Καραλή.
0: Τι έχει, τι Καραλή έχει.
1: Με το μεγάλο μίτιξ στη Βουδαπέστη. Και μετά είναι την Κυριακή ο Τεντόγλου. Να δούμε αύριο τι θα μπορέσει να κάνει.
0: Ερώτηση, έχω δικαίωμα ερώτησης.
1: Φυσικά, εννοείται τι.
0: Ποια είναι η αίσθησή σου μία μέρα μετά την απομάκρυνση με τη Λίμπαρ?
1: Λοιπόν, η αίσθησή μου είναι ότι έκλεισε ένας κύκλος.
0: Δεν μου λες τώρα την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, μου λες τώρα.
1: Περίμενε. Δεν ξέρω τι είναι, γιατί βλέπεις ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Υπάρχει θέμα.
0: Πες το, ναι.
1: Έπρεπε αυτό να έχει γίνει στο τέλος της σεζόν.
0: Άμπρα, ωραία.
1: Εντάξει, να έχει γίνει στο τέλος της σεζόν, ώστε τώρα, γιατί τώρα αυτούς που έχει πάρει τους παίκτες, διαβάζουμε πάλι για πολλούς παίκτες.
0: Γι' αυτό έπρεπε να έχει γίνει, επειδή έχει πάρει τους παίκτες, ή και για το, την υστεροφημία και του συλλόγου.
1: Και... έπρεπε να, άποψή μου, να φύγει το, να τελειώσει η συνεργασία τέλος της σεζόν, ώστε μπορεί να έχει έρθει κάποιος άλλος που τον είχαν έτοιμο, όπως φαίνεται, ή υπήρχε κάποιος τα σχέδια, κάποιοι. Και να γινόταν εκεί η καλύτερη κατάσταση. Τώρα αυτός πρέπει να τους μάθει. Πρέπει να φέρει λογικά κάποιους που θα θέλει.
0: Το Γενάρη θα τους φέρει.
1: Το Γενάρη
0: δεν έχει τώρα. Ναι.
1: Ναι, και πρέπει να τους φέρει και το Γενάρη και πρέπει να διώξει και κάποιους το Γενάρη. Μάλιστα. Όμως τα παιχνίδια μπαίνουμε σε διαδικασία. Έχουμε μπει σε διαδικασία αγωνιστική πλέον. Και ευτυχώς ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με καθυστέρηση στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λόγω του γεγονότος ότι ήταν δεύτερος στην κατάταξη. Και πήγε στο Champions League. Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Ότι ο Μεντιλίμπαρ θα είναι πάντα η κορυφή, το έχουμε καταλάβει, έτσι.
1: Εννοείται, δεν τίθεται θέμα. Μα το καταλαβαίνει κανείς και από τις δηλώσεις, τα μηνύματα των παικτών.
0: Όχι, απλά το λέω.
1: Και ο κόσμος του Ολυμπιακού.
0: Έτσι.
1: Άκου τώρα. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού πρέπει να καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός που έφερε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League. Γιατί η Conference League, η Europa League, η Champions League κάθε μέρα δεν παίρνει μια ελληνική ομάδα. Δεν είναι ούτε Αγγλία, ούτε Γαλλία, ούτε Ιταλία, ούτε Ισπανία, ούτε Γερμανία να είναι μέσα στο σύστημα. Το σύστημα δηλαδή των ομάδων που μπορούν να κάνουν να κάνουν το back-to-back παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, είναι σε άλλη. Ο Μεντιλίμπαρ θα είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Και για τον Ολυμπιακό και για τον ελληνικό ποδόσφαιρο που έφερε αυτή την επιτυχία.
0: Απλά σου θυμίζω την πρόβλεψή μου ότι την Κυριακή, ανεξαρτήτου.
1: Το Σάββατο, ανεξαρτήτως
0: αποτελέσματος.
1: Ναι.
0: Πολλό δε μάλλον αν δεν είναι θετικό, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι, η αρχή με τη Λίμπαρ θα δονήσει πιο δυνατά από ποτέ τον Πειραιά.
1: Πάντως εγώ το παιχνίδι αυτό με τον Όφη το φοβάμαι.
0: Καλά.
1: Γιατί έχω παρακολουθήσει τον Όφη.
0: Όφη, είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά έχει την ατυχία να παίζει τον Ολυμπιακό με καινούριο προπονητή.
1: Ναι, ένα αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί θεωρώ ότι ο Όφη και η ΑΕΚ είναι πιο αυτή την εποχή φορμαρισμένες ομάδες. Όσοι 100% βγάζουν καλύτερη εικόνα στο γήπεδο.
0: Αν τώρα κάνει και στραβώσει και το παιχνίδι.
1: Αν στραβώσει το παιχνίδι, δεν θα είναι ό,τι καλύτερο για τον Ολυμπιακό.
0: Θα έχει γκρίνια πολύ. Δεν θα αλλάξει τίποτα, αλλά εντάξει.
1: Ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι από τις ομάδες που είναι απαιτητικός. Όλες οι ομάδες έχουν απαιτητικούς φιλάθλους. Αλλά είναι λίγο παραπάνω ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όπως και ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ, πολύ, πολύ απαιτητικός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Δημητρή.
1: Να είστε καλά. Αν έχετε κάποια άλλη σκέψη, κάποια άλλη ερώτηση, πάρτε με να την απαντήσω.
0: Όχι, νομίζω καλά είμαστε.
1: Εντάξει, καλή συνέχεια. Θα ακούμε με πολύ ενδιαφέρον αυτά που λένε οι ακροατές.
0: Να. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, Γιάννη μου, τι να κάνω τώρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά βλέπεις ότι όταν είναι να πω κάτι το λέω, δεν έχω... μπορεί να είναι λάθος. Α, τι να σου πω τώρα. Δεν συμφωνώ, Καβοντορίτη. Κάθε παίχτης μπορεί να... οι παίχτες δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι. Έτσι. Και επειδή τους πιέζουν όλο και περισσότερο, το να αισθανθεί ένας παίχτης μια διαθεσία, ένα ανθρώπινο. Δεν είναι... Μην το βάζεις έτσι το θέμα. Δεν συμφωνώ. Γεια σου, φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ ωραία ευχή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε Αριστοτέλη, όταν κάθεσαι την Παρασκευή. Κάθε φορά που μου στέλνεις το μήνυμα, λέω και ωραία, πολύ ωραία, τελειώσαμε, αλλά μετά θυμάμαι ότι έχουμε άλλη μια μέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τα 95 χιλιάρικα τα καναδέζικα δολάρια είναι 59.000 ευρώ. Για πες μου έναν εκπαιδευτικό που παίρνει 59.000 το χρόνο. Έλα. Ποιος. Δύσκολο πολύ. Μακάρι κάποτε να φτάσει. Το λέω και δεν το πιστεύω. Οπότε μην το πω καλύτερα καθόλου. Δεν υπάρχει λόγος. Μου γράφει ο Πέτρος. Τρεις λέει και σήμερα, φιλαράκο, μέχρι να βγει ο Ηλίας. Ναι, τι σημαίνει αυτό ρε Πέτρο τώρα για να καταλάβω. Δηλαδή άμα βγει ο Καστιάρης από τη φυλακή θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μας. Στη δική μου όχι, δεν ξέρω για τη δική σου. Ή δεν ξέρω για οποιοδήποτε. Αλλά εντάξει, για να το λες, κάτι θα έχεις στο μυαλό σου. Πάντως δεν το λέω τώρα έτσι, εντάξει, ο καθένας. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν κάποιος στη ζωή του ζει, ας πούμε, και αναπνέει μετρώντας για το πότε θα βγει κάποιος από τη φυλακή, εντάξει, ξέρω εγώ. Ούτε για συγγενή μου δεν θα το έκανα. Ωραία, Νίκο, τι να σου πω. Έχει, αυτό έχει πολύ πόνο. Εύχομαι περαστικά. Τι είναι, εντάξει. Περαστικό θα είναι, αλλά... Θέλει υπομονή. Δεν είναι η υπομονή όταν κάποιος είναι άρρωστος ή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας γενικώς. Είναι δύσκολο πράγμα, πολύ. Και είναι δύσκολο γιατί όταν πονάς δεν περνάει ο χρόνος. Δεν περνάει ο καιρός. Τα βλέπεις όλα βουνό. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα πια Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, 31 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Real FM 97,8 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Θανάση, αυτό το της Μόνικα που μου γράφεται με τίτλο Στάλα. Είναι, ο τίτλος τραγουδιού είναι Στάλα. Δεν το ξέρω, καν ποιο είναι. Τι είναι. Ελληνικό ξένο. Δεν έχω ιδέα. Βλέπεις, μου γράφει ο Πέτρος, εσύ κάποιον άλλο που δεν είναι συστημικό πιονί. Δεν μπαίνω, Πέτρο, καν στη διαδικασία να το σκεφτώ έτσι όπως το σκέφτεσαι εσύ. Βέβαια, εντάξει, είναι δικαίωμά σου, δεν το συζητάω. Προσωπικώς δεν θα υποστηρίζω ποτέ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκληματικές πράξεις. Και δεν θεωρώ ότι, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ότι είναι αθώος και να το υποστηρίζει και να το πιστεύει, εγώ δεν θεωρώ όμως ότι ο Καστιάρης και οι υπόλοιποι ήταν αθώοι. Μου λέει λοιπόν τώρα ο Άλεξ, είμαστε, μου λέει, με τη γυναίκα μου και ακούμε την εκπομπή σου και βάζει αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα και μου λέει, αυτό χορέψαμε στο γάμο μας. Σήμερα εντωμεταξύ έχουμε επέτειο. Τι ωραία, ρε φίλε. Το ξέρα. Να είστε καλά. Να έχετε υγεία και να είστε αγαπημένοι. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα, ο κύριος Δημήτρης από τη Μελβούρνη, ο κύριος Δημήτρης Παπουτσής. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα πέρασαν κιόλας 25 χρόνια από τη μέρα που άλλαξε ο πλανήτης. Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε. Ναι, λέει η Μανώλη. Το Ιμανόλ σημαίνει Εμμανουήλ. Οι περισσότεροι βάσκοι είναι καθολικοί και δέχονται φυσικά το όνομα του Χριστού. Σαν το δικό σου, έτρωγα, λέει, στο Ματοσίνο του Πόρτο. Ψαράδικο χωριό με συντρόφου του ΕΤΑ, ίσως καταζητούμενος. Μαρισκάντας που δεν μπορούσε να μπει άλλο. Εστιατόριο που είχαν τη σημαία του ΕΤΑ, καρφιτσωμένοι σε όλο το εστιατόριο. Ιστορία του 90 και του 2000. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Στην Ελλάδα, γράφει ο Κυριάκος, όλα τα προβλήματα λύνονται με αύξηση μισθών και προσλήψη. Έχει βγει ποτέ κανένα να ζητήσει ποιότητα στην παιδεία? Συνεχώς, γιατί? Και που το ζητάνε γίνεται? Για πιο αδιάβλητους θεσμούς, ποιότητα στη δικαιοσύνη, αξιολόγηση στο δημόσιο. Και που, ναι, και όποιος το ζητάει, τι γίνεται? Πού είναι η ποιότητα στη δικαιοσύνη, πού είναι η ποιότητα στην παιδεία? Δηλαδή, λέει, αν δώσουμε 100.000 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, λύσαμε το πρόβλημα? Δεν είπα αυτό. Αλλά οπωσδήποτε, όταν κάποιος αμείβεται καλύτερα, γενικώς όταν αμείβεσαι καλύτερα, νομίζω ότι εργάζεσαι και καλύτερα, αποδίδεις και καλύτερα. Δώσαμε, λέει, τα πάντα στους αγρότες, άλλαξε τίποτα? Τι δώσαμε, ρε Κυριάκο, στους αγρότες? Τι λογική είναι αυτή? Οπότε, να σου πω, αφού γίνονται χειρότεροι, αρχίστε να κόβετε για να γίνουν καλύτεροι. Άμα είναι δηλαδή να γίνουμε καλύτεροι, να αρχίσει. Άρα οι καλύτεροι τώρα είναι συνταξιούχοι, έτσι. Α, δεν δουλεύουν, ξέχασα. Σε λάθος ανθρώπους έγιναν οι περικοπές. Μάλιστα. Την καλημέρα μου, Μανώλη, ο κύριος Άκης από το Αμβούργο. Γεια σας, κυρία, χαιρετισμού στο Αμβούργο. Αναφέρομαι, λέει, στο θέμα των εκπτώσεων σούπερ μάρκετ και ειδικότερα στον κανόνα των 30 ημερών, δηλαδή στην υποχρέωση τιμή αναφορά μια έκπτωση να είναι η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε το προηγούμενο 30ήμερο. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ισχύει και στην Ελλάδα. Εργάζομαι στο συγκεκριμένο χώρο retail και γνωρίζω ότι τέτοιοι κανόνες δεν είναι τυπικοί, αλλά απαιτούν πραγματική εφαρμογή και έλεγχο. Γι' αυτό το ερώτημα είναι απλό. Ελέγχεται ουσιαστικά στην Ελλάδα η τήρηση του κανόνα των 30 ημερών από τις αρμόδιες κρατικές αρχές? Δεν το ξέρω, Κυριάκη, για να μην ειλικρινείς, αν ελέγχεται. Φαντάζομαι θα ελέγχεται. Θα το ρωτήσω όμως. Γιατί δεν θυμάμαι να το έχουμε συζητήσει ποτέ. Και εφόσον, λέει, πρόκειται για ήδη θεσπισμένο ευρωπαϊκό κανόνα, γιατί παρουσιάζεται ακόμα στο δημόσιο και πολιτικό διάλογο σαν κάτι που πρέπει να συζητηθεί, αντί το βασικό ζήτημα να είναι αν εφαρμόζεται σωστά? Παράξενο, λέει ο Λίγων, ή κάτι κατάλαβα λάθος? Καλή συνέχεια. Θα το δω, Κυριάκη, ειλικρινά. Δεν έχει γίνει καμιά. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει καμιά κουβέντα σχετική με αυτό που περιγράφεται, πάντως, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Οπότε το κρατάω ως παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα.
Και εγώ τη δική σας, κύριε Πέτρο, δεν το συζητάω. Σέβομαι, εννοώ, την άποψή σας. Το είπα και από την αρχή. Απλά εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό το πράγμα. Όχι αυτό που λέτε εσείς. Ναι, δεν το ξέρω, κύριε Θανάση, το τραγούδι. Για να είμαι ειλικρινής. Ιδέα δεν έχω. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μα πού πήγανε μπλοί όλοι απόψε, μου γράφει η κυρία Αργυρό. Έχω την ίδια πορεία, κυρία Αργυρό, τι να σας πω, τρεις μέρες δεν προλαβαίναμε να πάρουμε ανάσα. Αλλά εντάξει, είναι μέρες και μέρες, φαντάζομαι. Είχε και Champions League απόψε, οπότε η κύριε είχε και παιχνίδια, είχε και Παναθηναϊκό, είχε και Άρη και Αστέρα και Κηφισιά. Μπορεί να έχει και κάνα πολιτικό περίεργο τραπέζι. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Να είστε καλά πάντως. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Δεν έχετε άδικο. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τα ταμεία. Μου γράφει, πήρα να κλείσω, μου λέει, μία εξέταση σε συμβεβλημένο δεν είναι ιατρείο, ναι, ιατρείο τέλος, κέντρο υγείας, ας πούμε, θεραπευτήριο, ιδιωτικό προφανώς, με το ταμείο μου, συμβεβλημένο με το ταμείο μου. Και μου είπαν ότι τη συγκεκριμένη εξέταση δεν την εκτελούν με τη συμμετοχή, αλλά πρέπει να την πληρώσω εξ ολοκλήρου. Ναι, τώρα γι' αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας. Οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις συνάπτουν κάποιες συμφωνίες με τα ταμεία και υπογράφουν κάποιες συμφωνίες, κάποια συμβόλαια. Όπου αναγράφεται σαφώς ποιες εξετάσεις εκτελούνται και ποιες όχι, ή ότι μπορεί να εκτελούνται και όλες. Από εκεί και πέρα θα πρέπει το ταμείο και όχι η επιχείρηση, γιατί η επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται με 2-3 ταμεία, ξέρω εγώ πόσα είναι. Θα πρέπει το ταμείο να αναγράφει ξεκάθαρα κάτω από την επωνυμία κάθε επιχείρησης ότι για το συγκεκριμένο, ας πούμε, εξαιρούνται αυτά. Σε αυτό γίνονται μόνο αυτές οι εξετάσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι πριν ρίξετε το ανάθεμα στην επιχείρηση, κάντε και μια επικοινωνία με το ταμείο, γιατί μπορεί αυτή να είναι η συμφωνία και το ταμείο να μην το έχει καταγράψει στα στοιχεία της επιχείρησης. Μπορεί πάλι και να είναι λάθος της επιχείρησης, οπότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταμείο σας. Γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια παρανόηση και να μπορείτε να κάνετε τις εξετάσεις χωρίς να πληρώσετε το σύνολο, πληρώνοντας μόνο τη συμμετοχή. Εγώ σίγουρα δεν μπορώ να σας το λύσω. Το ταμείο σας σίγουρα μπορεί να σας το λύσει. Και πολύ, πολύ γρήγορα. Νωρίς είναι για τις συντάξεις. Μπορεί και να έχει βγει. Δεν το έχω δει. Θα το ψάξω. Τώρα είναι η συντάξη Οκτωβρίου. Με το Νοέμβριο θα δοθούν τα λεφτά. Μην μπερδεύεστε. Όχι με τη σύνταξη Νοεμβρίου. Με τη σύνταξη Δεκεμβρίου. Έχει χρόνο ακόμα. Υπομονή θα κάνετε. Για το 400. Κύριε Γιώργο. Γράφει εδώ ο Ιάσονας. Πιστεύεις, μου λέει, ότι όντως η ελληνική παιδεία, τα παιδιά τέλος πάντων που μετέχουν της ελληνικής παιδείας, είναι τόσο χαμηλό το επίπεδό τους όσο καταγράφεται σε αυτή την έκθεση, την Πίζα?
Πρώτα απ' όλα η Πίζα καταγράφει κάποια στοιχεία που δεν είναι ακριβώς θέμα επιπέδου. Είναι η απόδοση εκπαιδευτικών συστημάτων και τα... είναι λίγο πιο περίπλοκο. Όχι, δεν πιστεύω ούτε ότι είμαστε τόσο χαμηλά, όπως δεν πιστεύω όμως ότι είμαστε και σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή, γενικώς υπάρχει πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αλλά, δυστυχώς στην Ελλάδα, το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι όπως λειτουργεί, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες στρεβλώσεις και δυσκολίες στην πλειονότητα των μαθητών. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες χώρες που να ισχύουν τα ίδια. Αλλά εγώ έχω την εικόνα τώρα της χώρας μας. Δεν είναι σε καλό, δεν είναι ικανοποιητικό το επίπεδο της εκπαίδευσής μας. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτή η διεθνής κατάταξη PISA έχει πάρα πολλά κριτήρια και πάρα πολλές συνισταμένες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ό,τι αφορά την παιδεία και την εκπαίδευση. Οπότε η απάντηση μη κυριάσων είναι αυτή. Και εν πάση περιπτώσει, για να δούμε το πρόβλημα που υπάρχει, δεν χρειάζεται να μας το πει η PISA. Το βλέπουμε και μόνοι μας. Κακά τα ψέματα. Ξεκάθαρα δεν υπάρχει. Το βλέπω, Γιάννη, το βίντεο που έστειλες. Είναι ξεκάθαρα δεν υπάρχει, όχι. Ούτε μη σου πω ότι δεν βρίσκει καν. Τέλος πάντων. Το έδωσε. Τέλος. Έτσι όπως το βλέπω, μπορεί να μην βρίσκει καν και χέρι. Μπορεί και να βρίσκει. Είναι τελείως κολλημένο στο σώμα, βέβαια, το χέρι, έτσι. Δεν ξέρω που, άλλο χέρι είδε. Μπορεί είναι κανένα χέρι κρυμμένο. Δεν ξέρω. Ο κύριος Τόδρος λέει: καλησπέρα κύριε Παρτάλη. Όντως έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής και σε μένα είπαν σε διαγνωστικό ότι πλέον κάποιες εξετάσεις δεν καλύπτονται από το ταμείο. Παρά μόνο αν βγουν. Α, άλλο αυτό. Αν βγουν θετικές, λέει, τότε αποζημιώνεσαι και σας επιστρέφουν τα χρήματα. Αυτό έχει να κάνει με αιματολογικές, νομίζω με αιματολογικές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλες. Που αν υπάρχει παθολογικό έβριμα, τις πληρώνεις και αν υπάρχει παθολογικό έβριμα, αποζημιώνεσαι. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο το να μην, να μην γίνεται η εξέταση με συμμετοχή, αλλά να ζητάει εξ ολοκλήρου την πληρωμή η επιχείρηση. Είναι διαφορετικά, αλλά ισχύει και αυτό που λέτε. Σε κάποιες αιματολογικές, κάτι TSH, κάτι τέτοια, αν δεν κάνω λάθος, σου λέει ότι πρέπει να υπάρξει παθολογικό έβριμα για να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή, αλλά εντωμεταξύ πρέπει να έχεις πληρώσει τις εξετάσεις για να πάρεις τα αποτελέσματα, οπότε αν υπάρχει παθολογικό, σου επιστρέφονται τα χρήματα. Τρέχα γύρευε γενικώς. Έχετε δίκιο, κύριε Θοδωρέ. 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 51 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Καλημέρα μου, γράφει ο κύριος Θωμάς από το Περιστέρι, ο οποίος δεν χορηγεί την περιμετρική μαγνητική για τον προστάτη, που υποτίθεται ότι είναι κάτι σοβαρό για την πρόληψη. Όχι, δεν υποτίθεται, είναι σοβαρό. Δεν υποτίθεται. Είναι σοβαρό. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, γιατί περιμετρική μαγνητική δεν ξέρω καν τι είναι, για να μην ειλικρινείς, δεν το έχω ξανακούσει. Ναι, ήξερα για αυτά τα αιματολογικά. Τώρα αυτό το ακούω πρώτη φορά, το σημειώνω, κύριε Θωμά, για να το δω και αυτό. Τι γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και ο κύριος Ανδρέας μου γράφει, γενικώς μου λέει, είναι αρκετές οι εξετάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται και είναι και πολλά τα κέντρα τα οποία σου λέει ναι, καλύπτεται από το ταμείο, αλλά επειδή έχω βάλει νέο μηχάνημα έχει μία επιπλέον χρέωση. Ναι, και αυτό το έχω ακούσει. Για μία μαγνητική, για μία ψηφιακή ακτινογραφία είναι καινούριο το... Δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις όμως αν μπορεί να κάνει κάτι ασφαλισμένος. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να κάνει, μπορεί να μην κάνει την εξέταση και να πάει κάπου αλλού που δεν θα τον χρεώσουν το επιπλέον. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και ακόμα και αν απευθυνθεί στο ταμείο του, δεν θα γίνει διακοπή, ας πούμε, τη σύμβαση επειδή ζητήθηκε ένα επιπλέον ποσό, γιατί δεν ξέρω τι ρήτρες υπάρχουν πίσω από αυτές τις συμφωνίες, για να είμαι ειλικρινής, κύριε Ανδρέα. Μπούμεραγκ, αυτό που λες δεν γίνεται, ρε φίλε. Γιατί έχουμε βάλει μια συγκεκριμένη προϋπόθεση για την επικοινωνία. Οπότε δεν μπορεί να γίνει. Σήμερα είναι να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί. Νομίζω θα πάρουν προθεσμία. Δεν θα έχουμε δηλαδή κάτι άμεσα. Για την υπόθεση Μαζονάκη, επειδή συζητήσαμε κάποια πράγματα και χτες και σήμερα με την κυρία Ελένη, δεν έχω να πω κάτι. Εδώ υπάρχει, έχει επιληφθεί πλέον, έχουν επιληφθεί οι αρχές, η δικαιοσύνη. Υπάρχει μπροστά μια ιατροδικαστική έκθεση που δεν έγινε χθες, θα γίνει σήμερα όπως όλα δείχνουν, και θα καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα οι αρχές για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα, μου γράφει πολύ παραμετρική μαγνητική, λέγεται, η εξέταση για τον προστάτη, μάλιστα. Δεν ξέρω την εξέταση. Ευχαριστώ πάντως, κύριε Κώστα, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Επίσης, ναι, υπάρχουν όντως κάποια κέντρα, κύριε Γιάννη, έχετε δίκιο, τα οποία χρεώνουν, επειδή όταν γράφεται ένα παραπεμπτικό, σου λέει συνήθως στην Άιλη, σου έρχεται και το ποσό της συμμετοχής, που σου λέει ότι είναι συν 2 ευρώ, συν 5. Εξαρτάται λοιπόν. Εμένα, ας πούμε, μου είπανε για κάποια εξέταση συν 2 ευρώ ΕΟΠΗ. Λέω τι ΕΟΠΗ, γιατί πληρώνω για ΕΟΠΗ. Δεν είχα να μου απαντήσουν. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει και ο ασφαλισμένος. Δεν νομίζω ότι έχει πολλές επιλογές και είναι και. Θα μου πείτε τι πάει να πει μικρό ποσό. Μπορεί να τα έχει άλλος μετρημένα τσίμα-τσίμα, ξέρω εγώ. Δίκιο έχετε. Το κοίταξα τώρα, κύριε Αγιώτα, Παρασκευή 25 Νάτου. Άρα Παρασκευή 25 και Τρίτη 29, άρα Δευτέρα 28. Πέμπτη 24 και Δευτέρα 28. Οι πληρωμές των συντάξεων. Μήπως είναι ναι. Παρασκευή 25 και Τρίτη 29. Μάλιστα. Το Πέμπτη Δευτέρα μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί από τις ημέρες που ανακοινώνονται είναι την προηγούμενη εργάσιμη. Αν ήταν Δευτέρα Παρασκευή, θα ήταν πιο λογικό. Παρασκευή τώρα Πέμπτη, μπορεί. Ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη στη Νορβηγία λέει επικεντρώνονται στη συμμετοχή και τη διασκέδαση, όχι σε βραβεία και ποιος είναι πρώτος. Αν ένα παιδί πάρει βραβείο εκεί, όλα τα παιδιά πρέπει να πάρουν. Το αποτέλεσμα στους πρόσφατους χειμερινούς Ολυμπιακούς, πρώτη σε μετάλλια για πλάκα. Η εξήμνηση της εξουσίας και της επιτυχίας στη σημερινή μας κοινωνία, ανταγωνισμός, η προετοιμασία για καριέρα και το κέρδος. Αυτά ευθύνονται για την έλλειψη γνωστικών ικανοτήτων. Μάθηση και γνώση ως ψυχαγωγία είναι η λύση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή, κύριε Βαγγέλη, αλλά θέλει μια ολόκληρη φιλοσοφία και τεχνογνωσία για να, για να το στήσεις και να το υπηρετήσεις. Εδώ πέρα είμαστε πολύ μακριά από το να έχουμε μια τέτοια πρακτική, νομίζω. Εμένα, λέει, την ξέρεις την άποψή μου περί των καθηγητών, ειδικά λέει των σταλληνικών. Και όμως αυτό που πέρασα στα παιδιά ήταν να μην αμφισβητήσουν ποτέ τον καθηγητή, το δάσκαλο κλπ. Εντάξει, ρε Γιάννη, και αυτό το ποτέ. Γιατί? Τους είχα πει θα δεχτώ ό,τι δικαιολογία και να μου πείτε, αν δεν πήγατε καλά σε ένα, δύο, τρία μαθήματα, αλλά δεν θα δεχτώ ποτέ τη δικαιολογία αυτή ο καθηγητής. Πολύ απλά διότι ο καθηγητής είναι θεσμός. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το θεσμό δεν μπορείς να τον αμφισβητήσεις. Να τον σέβεσαι, αλλά να μπορείς και να τον αμφισβητήσεις. Γιατί ο θεσμός είναι, έτσι όπως το βάζεις, είναι κάτι άψυχο. Ο καθηγητής δεν είναι κάτι άψυχο. Αν λέει, βάλει στο μυαλό του παιδιά από μικρό ότι μπορεί να αμφισβητεί τους θεσμούς, το έχασε το παιχνίδι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Το συζητούσαμε πριν με την Ελένη. Εγώ είχα ένα καθηγητή στο γυμνάσιο που έλεγε ότι το 16 είναι το άριστα του μαθητή, το 17 είναι για τον καθηγητή του γυμνασίου, το 18 για τον καθηγητή του λυκείου, το 19 για τον πανεπιστημιακό και το 20 για το Θεό. Γιατί να μην το αμφισβητήσω αυτό? Δεν μπορεί το αψεγάδια στο γραπτό να είναι το του 16. Θέλω να πω ότι εκεί φταίει ο καθηγητής, πώς θα το κάνουμε. Το καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει, προφανώς πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς. Αλλά και οι θεσμοί να λειτουργούν με δίκαιο τρόπο. Έτσι. Θα μου πεις, μεμονωμένη περίπτωση. Ενδεχομένως. Αλλά είναι μία περίπτωση. Υπάρχουν καθηγητές που έχουν αδικήσει μαθητές τους. Για τους δικούς τους λόγους, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είναι στο μυαλό του καθενός. Αν λοιπόν κάποιος νιώθει ότι αδικείται, πρέπει να διεκδικήσει το δίκιο του. Καταλαβαίνω και το σκεπτικό σου, βάζω και το δικό μου στην κουβέντα. Δεν αμφισβητείς το θεσμό. Διεκδικείς κάτι που θεωρείς ότι το έχεις κερδίσει, ότι είναι δίκαιο. Εκεί τι λες, όχι, γιατί είναι ο θεσμός. Άρα ο θεσμός είναι υπεράνω όλων, ακόμα κι αν είναι, λειτουργεί ένα δίκο. Δεν ξέρω.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Πέμπτη ώρα, 6 λεπτά μετά τη μία. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. Ξημερώματα Παρασκευής πια, 11 Σεπτεμβρίου. Ημέρα σημαδιακή. Για τα όσα συνέβησαν πριν από 25 χρόνια, πέρασαν 25 χρόνια βεβαίως από τους δυτικούς πύργους στις ΗΠΑ. Μια ζωή ολόκληρη είναι 25 χρόνια. Τι είναι. Και ημέρα έναρξης, είπαμε, της σχολικής χρονιάς, πρωτοκουδούνι, τα γνωστά, ξέρετε. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Μόνο αγιασμό έχει σήμερα. Βιβλία από Δευτέρα. Μην κουραστούμε από την Παρασκευή, καταλαβαίνετε. Η κυρία Δήμητρα από τους Αγίους Αναργύρους. Ελάτε, κυρία Δήμητρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, κυρία Δήμητρα.
1: Να είστε καλά πάντοτε.
0: Και εσείς.
1: Ευχαριστώ. Μια ευχή από μένα, από εσάς θέλω. Για την Τρίτη χειρουργούμε.
0: Α, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τι χειρουργείο είναι?
1: Α.
0: Αν θέλετε, μου λέτε, αλλή μόνο έτσι, όχι προς Θεού.
1: Οι αρρώστιες και ο βήχας δεν κρύβονται, όχι τα λεφτά που λένε. Εγώ
0: λέω... τα λεφτά και ο βήχας, ναι.
1: Εγώ λέω οι αρρώστιες δεν κρύβονται.
0: Καλά, καμιά φορά κρύβονται αυτές.
1: Κρύβονται, λέτε.
0: Εξαρτάται.
1: Όποιος κρύβει πάει με δάφτα, λέγει η γιαγιά με θερασία.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί γελάω, ήταν νευρική η συμπεριφορά μου απόψε. Και γελάω. Δύσκολη επέμβαση, η μέση. Έχω πρόβλημα με την κάτω, τα κάτω.
0: Στη μέση,
1: έχονται σχεδόν κινητοποιηθεί. Υπέγραψα δύο φορές και έφυγα. Τώρα δεν γυρνάτερε.
0: Υπογράψετε δύο φορές και φύγατε για να μην κάνετε την επέμβαση.
1: Ναι.
0: Φοβάστε.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Έχω μείνει δύο φορές με τα μάτια ανοιχτά από νάρκωση.
0: Ναι.
1: Στο παρελθόν. Και αυτή την Τρίτη φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Όλα καλά θα πάνε όμως, νομίζω.
1: Σαν το γιο μου κι εσείς που λέτε.
0: Τι πράγμα?
1: Σαν το γιο μου το λέει αυτό.
0: Εντάξει, πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά.
1: Μα τι θετικά να σκεφτούμε. Είμαστε σαν το σαλίγκαρο που το βάνει και ψήνεται στη Χόβολη που λέγαμε στο χωριό μου και εκείνος τραγούδαγε. Και έλεγα στη γιαγιά Κότσενα, γιατί τραγουδάει η γιαγιά Κότσενα ο σαλίγκαρος? Γιατί δεν ξέρω τι καίγεται, μου λέει.
0: Σωστό. Αλλά σε κάποια στιγμή το καταλαβαίνει. Κοιτάξτε, επειδή και εγώ έκανα. Δεν έχει κλείσει χρόνος που έκανα ένα χειρουργείο.
1: Το έδωσα, σας ευχήθηκα.
0: Να είστε καλά.
1: Νοερά, μέσα από το βάτσο.
0: Εντάξει, όταν είσαι σε αυτή τη θέση, έχεις οπωσδήποτε την ανησυχία. Δεν γίνεται να μην. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ρομπότ. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι και στο χέρι μας.
1: Τίποτα δεν γίνει στο χέρι.
0: Ναι, οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά. Γιατί οι πιθανότητες είναι υπέρ μας να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ξέρετε τι είπα στη Βιρήνη προηγουμένως, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές και λέμε κάτι παραπάνω. Όταν έχασα το σύζυγο στα 26 μου, 42 μερών λεχών στο δεύτερο.
0: Μα πολύ νέα κι εσύ. Ο σύζυγος πόσο ήταν?
1: 32.
0: Τίποτα, νεότατος. Ατύχημα.
1: Τροχαίο, ναι. Μαλακάσα.
0: Μάλιστα.
1: Η αγαπημένη μου πατρίδα.
0: Φοβερό.
1: Δεν του επέτρεψε να μπει στην Αθήνα, ήταν καθηγητής. Και πηγαίνει στη. Εδώ, που ανήκει και κλείνει η γέφυρα και πέρα χαμένα τα έχω πάνω.
0: Στη Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα, ναι. Και πηγαίνει ερχόταν και στη Μαλακάστα μια χιονισμένη νύχτα. Εγώ είχα πάθει δρόμο στη για να πάνω και μέσα στον Ευαγγελισμό και ερχόταν για τα μωρά μου. Κάθε πράγμα.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν το τελευταίο βράδυ. Τέλος πάντων. Αν τα λέω και αυτά τώρα με λεπτομέρειες, αυτό που θα άρχισα να το λέω, τότε δεν ξέρω, ήταν όλα αυτά, τα μωρά, η απώλεια, η αρρώστια μου που δεν ήξερα πώς θα πάει. Όλα αυτά, δεν ξέρω πώς το πέρασα και δεν κατάλαβα ότι έμεινα να αιωρούμε.
0: Το περάσατε γιατί είχατε τα παιδιά και
1: είχατε
0: ευθύνες και έπρεπε να σταθείτε δυνατοί.
1: Και το αντιμετώπισα διαφορετικά. Ναι, ναι. Κατάλαβα ότι με είχαν δέσει από τα μαλλιά, από το ταβάνι και κρεμόμουν, τα πόδια δεν απατάγανε. Το 75 που έχασα και τον πατέρα μου. Από τότε δεν έχω πατήσει τη γη. Αισθάνομαι ότι είναι λίγο πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Το έλεγα τώρα στην Ειρήνη που συζητήσαμε λίγο έτσι για τα δικά μου τώρα που μέλλονται. Τώρα φοβάμαι αυτό. Το λέω, το είπα και στο γιο μου, του λέω, κοίταξε, μην επιμένεις, γίνεσαι αυτούργος να πάω στο χειρουργείο, γιατί άμα θα μείνω...
0: Καλά, δεν πάτε στο χειρουργείο επειδή σας το λέει ο γιος σας, πάτε γιατί ξέρετε βαθιά μέσα σας ότι πρέπει να πάτε.
1: Ναι, όχι, όχι. Τώρα πάω,
0: λοιπόν.
1: Πάω για το γιο μου τώρα.
0: Α, για το γιο σας πάτε.
1: Ναι. Γιατί έχει αντιμετωπίσει 3 βαριά περιστατικά στο πολύ στενό μας οικογενειακό και στη σύζυγό και στην κόρη, την αδερφή του. Και εγώ είμαι το 3ο και δεν τον βλέπω να τα αντέχει. Και τώρα του λέω θα το κάνω, αλλά πρόσεξε, στο λέω από τώρα. Εάν είναι φυτό, όπως έμεινα κάποτε στον Ευαγγελισμό, να μην τα βάζει με τον εαυτό σου, θα μου το υπογράψει την Κυριακή το βράδυ, πριν φύγουμε για τη Δευτέρα το πρωί.
0: Τη Δευτέρα το πρωί, συγγνώμη, θα κάνετε.
1: Θα μπω για αυτό στο κομμάτι.
0: Για το προεγχειρητικό έλεγχο.
1: Ναι, ναι, και την Τρίτη χειρουργούμε. Τι κάνουμε, όλα... θα το περάσουμε και αυτό.
0: Ναι, όλα θα πάνε καλά. Σε ποιο νοσοκομείο είστε?
1: Ό,τι θέλουν. Στα Ευγενίδια χειρουργούμε.
0: Α, μάλιστα. Μια χαρά.
1: Όλα μια χαρά είναι. Μέχρι να
0: όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ξέρετε, τώρα γελάω και σας θυμάμαι που γελούσατε κι εσείς το τελευταίο βράδυ που σας άκουσα στο ραδιόφωνο. Και μιλούσατε με τους ακροατές και σας ήταν έτσι. Εγώ απόψε το έχω πάθει αυτό.
0: Ναι.
1: Να.
0: Εύχομαι, κυρία Δήμητρα.
1: Σας ευχαριστώ και την πιστεύω την ευχή σας.
0: Την επόμενη φορά, όταν θα σας ξανακούσω, να μου πείτε ότι ήταν άδικη η φόβη μου.
1: Ναι. Και εγώ πολύ το εύχομαι. Όχι για κανένα, να σας λέω για αυτόν τον γιο μου. Δεν θέλω να τον πω ήρωα και τέτοιες ετικέτες να βάλω. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που το παλεύει πολύ γύρω μας. Πάρα πολύ. Κάποτε μου είπε ένας προϊστάμενος του όταν ήταν φοιτητής και εργαζόταν στην παλιά Ολυμπιακή. Πήγαινε εργαστή στις διακοπές των Χριστουγέννων. Και μου έστειλε μια κάρτα, τη διάχωρη την κάρτα. Και όταν παντρεύτηκε, ήσαν όλοι, γιατί είναι πανεπιστημιακός, και ήσαν όλοι από το Πανεπιστήμιο. Και τους χαίρεσα έναν ένα και τους είπα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτός ο προϊστάμενος στην Ολυμπιακή μου έστειλε μια κάρτα, το Χριστούγεννα και μου είπε θα ζήσετε 1000 χρόνια να χαίρεστε αυτόν τον άνθρωπο που είναι το όνομα στο Τίδης. Τώρα σαν την κουκουβάλια έχω καταντήσει.
0: Τι εννοείται?
1: Να περί αυτολογώ και να επαινώ το γιο μου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά μάνα δεν γίνεται.
0: Δεν είναι, αυτό δεν είναι κακό, ναι. Ναι, πώς δεν το δικαιούστε?
1: Νομίζω όλοι οι γονείς το δικαιούνται. Ότι το δίνω αυτό το δικαίωμα όλων των γονιών. Να κάνουν για τα παιδιά τους περήφανα. Περήφανοι. Είναι μεγάλο δημιούργημα να φτιάχνεις ανθρώπους στην εποχή που ζούμε και με δυσκολίες.
0: Είναι και δύσκολο πλέον. Πάντα μάλλον ήταν δύσκολο, αλλά.
1: Ναι, και σε ορισμένους πιο δύσκολο. Εγώ έλεγα κάποτε όταν εργαζόμουν και ήταν μικρά τα δικέ. Αρρωσταίνανε συνάδελφοι από εδώ από εκεί. Και μου λέει, τι έχει πάθει, παιδί μου, κοκαλά, δεν έχει τελειώσει. Και δεν αρρωστάει ποτέ, δεν έχω ακούσει κάτι ποτέ να γκουχ. Δεν αδειάζω εγώ, παιδί μου, να αρρωστήσω. Ποιο θα υπηρετήσει το υπόλοιπο? Υπάρχει κρέδε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω χρόνο εγώ να αρρωστήσω, ό,τι θα έλεγα.
0: Καλά, δεν είναι και πολύ καλό αυτό. Όλοι πρέπει να έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας.
1: Ορισμένοι δεν μπορούμε να έχουμε, δεν μας το επιτρέπει η κατάσταση.
0: Δίκιο έχετε. Να μιλάω εγώ, εντάξει τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι και εσείς έχετε διαφορετικό περιβάλλον από ό,τι έχω ακούσει έτσι εκ του μακρόφεν.
0: Ναι, καλά το λέτε, εκ του μακρόφεν.
1: Ναι. Στο δικηγορικό γραφείο που εργαζόμουν, τρεις φορές την εβδομάδα πήγαινε το πρόσθετο, εισόδευε και με έλεγε προστάτε και διευθυντή του γραφείου. Μπράβο, και είστε εξαιρετικό άνθρωπο. Μπορεί και Μητρούλα, πόσο για λίγο μπορεί για τον εαυτό σου, γιατί και σε παιδιά που δεν έλεγα να το ψάξω τον εαυτό μου, γιατί έχει υποχρεώσει παιδί μου, λέει, που είσαι τον αναλάβει. Εσείς δεν αναλάβετε τίποτα με χρειαστεί. Εγώ μου λέει, μένω πολύ μακριά. Θα το μου έλεγε με περιμένει.
0: Ναι.
1: Πώς και εσύ, γιατί εσύ πρέπει να έχεις την ευθύνη και να την αισθάνεσαι ότι δεν πρέπει να επιτρέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, κυρία Δήμητρα. Καλή ξεκούραση. Φροντίστε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να το περάσετε ήρεμα.
1: Απλά δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Ναι, ήρεμα. Όχι, ευχάριστα εννοώ. Δηλαδή, κάντε.
1: Α, ναι, έχω την εγγονή μου.
0: Εντάξει. Πόσο είναι η εγγονή?
1: Πέρασε τώρα το Πανεπιστήμιο.
0: Μεγάλο κορίτσι.
1: Ναι. Μου λέει δεν σου επιτρέπω να πάθεις τίποτα. Όπως μεγάλωσε εμένα, θα μεγαλώσει και το παιδιά.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Ναι. τη ζάχαρη, τη βιτρούλα.
0: Τόσους φύλακες έχετε. Μια χαρά είστε.
1: Ναι. Σας εύχομαι και εσείς να νιώθω.
0: Όλα.
1: Όσες χαρές μου έχουν δώσει, όχι παραπάνω, γιατί σας μιλώ ειλικρινά, είναι πολλές οι χαρές που έχουν δώσει.
0: Να είστε καλά.
1: Να σας δώσει και γιώθω.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ας είναι ένας. Ένας πίσω και τον κόσμο όλο, λέγανε οι γιαγιάδες. Ναι.
0: Όλα θα πάνε καλά. Εύχομαι σιδερένια και σας περιμένω άμα την επιστροφή σας θα τα ξαναπούμε.
1: Θα σας πάρω τηλέφωνο.
0: Βεβαίως θα περιμένω, κυρία Δημητρά.
1: Άμα θα έχω επαφή, σίγουρα.
0: Θα έχετε επαφή, βεβαίως θα έχετε.
1: Θα το χωριστάω από όλα σας το. Σας μετέφερα απόψε
0: την αγωνία
1: σας. Την δυσκολία μου και την αγωνία μου. Δεν μπορώ να το έχω το δικαίωμα αυτό να μην σας απαλλάξω.
0: Όχι, όχι. Γι' αυτό είμαι και για την αγωνία. Για όλα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης,
0: όλα καλά.
1: Και σας ευχαριστώ που είστε τόσο ευγενικός άνθρωπος και να παραμείνετε.
0: Να είστε καλά.
1: Μην επιτρέψετε να σας αλλοιώσει τίποτε.
0: Δεν είναι τώρα πια το γέρικο άλογο, δεν δύσκολα.
1: Α, το λέτε κι εσείς αυτό.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Εγώ είμαι κάτω από τα βλάκια, αλλά εσείς δεν νομίζω
0: πια. Όχι, όχι, δεν είναι. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Με κάνετε και γέλαστε και εσείς και οι ίδιοι και σας εύχομαι σε όλους υγεία, υγεία.
0: Και εσείς, όλος ο κόσμος. Να είστε καλά.
1: Ας τραγουδάει και ο Σαλίγκαρος που πιάγεται.
0: Ναι, δεν μας νοιάζει ο Σαλίγκαρος. Ο Σαλίγκαρος, εντάξει. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία, Ελλάδα, κύριε Λευτέρη.
2: Καλό ξημέρωμα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας. Ακούγεστε, ναι.
2: Ωραία. Πρώτα, μια παρατήρηση, μια και έστειλε ένα μήνυμα ο Μπούμεραγκ από Αυστραλία. Θα του κάνω μια παρατήρηση. Αν θέλει, μπορεί να συμμετάσχει.
0: Έχει βγει, αλλά εντάξει, για πείτε.
2: Το κατηγορώ επειδή είπε να δοθεί 13η σύνταξη στου δημόσιου υπαλλήλου. Λάθος μεγάλο ήταν.
0: Που είπε ότι δεν θέλει.
2: Είπε ότι έπρεπε να δώσει.
0: Α, ότι θέλει. Εσείς λέτε όχι.
2: Εγώ λέω όχι.
0: Γιατί.
2: Ποιος κυριοκόπησε την χώρα.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τη χρηματοποίησαν.
2: Όχι μόνο δημόσιοι υπάλληλοι προσωπικά, δεν φταίνει οι άνθρωποι.
0: Κύριε Λευτέρη, οι πολιτικοί μας τη χρεοκοπήσαν τη χώρα.
2: Ακριβώς. Και οι πολιτικοί ανήκουν στο δημόσιο.
0: Όχι, μην το βάζετε έτσι. Οι πολιτικοί μας με τις πολιτικές που ακολούθησαν, τις οικονομικές που αφορούσαν τους δημοσίους και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και με άλλα πράγματα. Αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί καθ' αυτοί δεν παίρναν από μόνοι τους αποφάσεις.
2: Δεν λέω προσωπικά τα άτομα.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
2: Δηλαδή όλο το δημόσιο είναι αιτία της χρεοκοπίας. Ο ιδιωτικός τομέας δεν έκανε κάτι που να τη χρεοκοπήσει.
0: Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ιδιωτικός τομέας.
2: Και ήθελα να ακούσω και πολιτικά και τον κύριο Ανδρουλάκια το Σάββατο που μιλήσει,
0: ναι.
2: Που θα μιλήσει, αλλά επειδή υπάρχει τώρα ο χρόνος και ο χώρος να μιλήσω, ας πάρω τώρα.
0: Από εβδομάδα.
2: Από
0: εβδομάδα που θα έχει βγει ο κύριος Ανδρουλάκης θα ξαναβγείτε.
2: Ναι. Από ό,τι άκουσα, τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, καταρχήν, όλη η ιστορία του είναι πώς να βάλει φόρο. Το 1% δηλαδή, εγώ έχω 100.000 περιουσία, θα με βάλει τεκμήριο 1% 1.000 θα δίνω. Δηλαδή, σκέφτεται πώς θα γίνει η παραγωγή της Ελλάδος. Να παράγει, να πουλάμε κάτι, πώς θα βάλουμε φόρους. Όπως βάλανε τεκμήρια, έχει ένα αμάξι 3.000 τεκμήρια, λέει τόσο, πρέπει να βγάλει τύρουν τεκμήρια.
0: Καλά, μεταξύ μας, κύριε Λευτέρη, μεταξύ μας και στην περίοδο διακυβέρνησης του, βέβαια είχαμε μνημόνια τότε και είχαμε άλλες υποχρεώσεις, πάλι με φόρους πήγε.
2: Ακριβώς, ο Τσίπρας είχε πάρει τα σπίτια με τα πάντς και λοιπά, τώρα θα έρθει για να πάρει. Να βάλει στα περιουσία να πάρει 1% ή 2%. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ο Τσίπρας δεν πήρε τα σπίτια με τα φαντς. Ο Τσίπρας έκανε τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς. Για να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Προϋπήρχαν οι πληστηριασμοί.
2: Ακριβώς. Διευκόλυνε το να πάρθουν τα σπίτια. Από πολλά άτομα που δεν μπορούσαν για οποιοδήποτε λόγο. Επειδή έγινε όλη αυτή η μείωση μισθών. μισθών και συντάξεων και τα λοιπά που έπρεπε να γίνει.
0: Αλλά όχι, δεν έπρεπε να γίνει. Υποχρέωσαν
2: να γίνει με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο. Εγώ είχα πει και παλιά ότι οι Έλληνες, οι ίδιοι, οι πολιτικοί έπρεπε να βάλουν δικά τους τιμόνια, να είναι σωστά, που να είναι για όλο τον κόσμο σωστά, να πάει μαλακά όλη η περίπτωση. Άντε, βάλανε μαχαίρια, αναγκαστήκανε. Και έξω έπρεπε να έρθουν για να δουν.
0: Αναγκαστήκανε να γιατί δεν είχαν λεφτά, κύριε Λευτέρη, γιατί αν δεν παίρνανε τα. Δεν μπαίνανε τα μνημόνια για να δανειστούν, δεν θα είχαν να πληρώσουν ούτε μισθούς, ούτε συντάξεις, ούτε τίποτα.
2: Ακριβώς. Γιατί φτάσανε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή τώρα άκουσα τους πολιτικούς. Κανένας πολιτικός δεν είπε εκτός λίγο, παλιά λέγανε πολύ πιο πολύ, η Νέα Δημοκρατία, ότι θα πάρουν τάξη στο δημόσιο. Το άκουγα συνέχεια. Και το είπε πάλι ότι θέλετε η μονιμότητα να φύγει και λοιπά, δεν θα ψηφίσουν τα άλλα τα κόμματα. Μετά κάποιος πολιτικός να βγει και να πει κοιτάξτε να βάλουμε στο δημόσιο κάποια τάξη, να μην έχουμε τόσα έξοδα πολλά. Δεν άκουσα κανένα. Και όλοι 500 ευρώ θα δώσει ο Μητσοτάκης ή 400-900 να πάει στο δημόσιο από το 27 δεν ξέρω. Ο κύριος
0: Αγρουλάκης έλεγε... Μισό λεπτό, τα 500 είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους, τα 400 είναι για συνταξιούχους και αμαία. Δεν είναι, δεν συνδέονται.
2: Όχι, 500 είχε πει αύξηση θα γίνει και λόγω αυξήσεως του μειωμένου κατώτερου μισθού θα συμπεριλάβει και αυτούς θα πάνε άλλα 400 το χρόνο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό άκουσα. Συνολικά 900 ευρώ θα πάρουν.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Μπορεί, 500 να πάρω.
0: Ναι. Και τα 500, και τα 500 είναι μεικτά.
2: Ναι. Μετά,
0: είναι περίπου 350.
2: Δημόσιο υπάλληλος 13η σύνταξη. Ο Τσίπρας το ίδιο. Κοιτάξτε όλα αυτά, από πού θα βγούνε, ποιος θα τα πληρώσει. Πόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Αυτοί που τα πληρώνουν πάντα εμείς.
2: Και γιατί να συνεχίζετε αυτό το βιολί.
0: Κύριε Λευτέρη, το άλλο με το λογαριασμό το ξέρετε, έτσι. Το έχετε σίγουρα, θα το ακούσετε.
2: Το, να το ακούσει όποιος δεν το ξέρει και μπορεί να μην το ξέρω κι εγώ.
0: Εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ότι για όποιο νεογέννητο τώρα ανοίγει ένα λογαριασμό ο γονιός.
2: Ναι, το άκουσα, το ναι. Ξέρω.
0: Εδώ λοιπόν, προσέξτε. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω, μάλλον να το, επειδή είπα όχι τώρα, δεν λέω ότι είναι λάθος, αλλά να σας πω τώρα το εξής. Εγώ φορολογούμαι. Όπως και εσείς, όπως και όλοι. Άρα, το κράτος θα καταθέτει χρήματα σε εκείνους που κάνουν κατάθεση από τους δικούς μας φόρους. Σωστά, σωστά. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό.
2: Σωστά.
0: Εγώ όμως δεν έχω τη δυνατότητα. Έστω λοιπόν ότι αύριο αποκτώ ένα παιδί. Δεν έχω τη δυνατότητα να ανοίξω ένα λογαριασμό για το δικό μου το παιδί.
2: Να διακόψω ένα λεπτό. Σε αυτό το πράγμα είχα κάνει εγώ μια πρόταση παλιά. Δεν ξέρω σε εσάς τον κύριο Λαμπίδη, μαζί σας δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Εγώ είπα για τα παιδιά τα νεογέννητα. Όσα γεννιούνται μέχρι 18 χρονών. Εγώ παράδειγμα νοικιάζω μια γκαρσονέρα. Με φορολογεί με 15-20-18, δεν ξέρω πώς τα 100. Ας μου βάλει άλλα 2% σε όλους όσοι νοικιάζουν και να πηγαίνουν στα παιδιά αυτά. Πόσα γεννούνται.
0: Ναι.
2: Που δεν κοστίζει.
0: Τα οποία παιδιά γεννιούνται, ούτως ή άλλως χρεωμένα, έτσι.
2: Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα που νοικιάζω, ας μου βάλει φόρο παραπάνω 2-3% και να μου πει από τον νίκη σου άλλα 3% για όλους φυσικά. Όλοι, μικροί, μεγάλοι, όσοι νοικιάζουν, 2-3% γιατί έχουμε υπογεννητικότητα. 2-3% να πηγαίνουν στα παιδιά άνευ όρων. Όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα. Γιατί δεν το κάνουν. Ας το κάνει κάποιος. Είναι κακό αυτό το... Αν θα ήταν αυτό το μέτρο.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.
2: Γιατί να μην μπορεί. Τόσους φόρους βάζουν. Θα βάλουν για ένα που νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες θα το δεχτούν αυτό.
0: Καλά, το όλοι θα το δεχτούν, μην το λέτε με βεβαιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Εγώ υποθέτω τώρα, ναι. Μετά για οι καθηγητές. Πάμε μέχρι το 79-80 που πήγαινα γυμνάσιο δίκαιο στην Ελλάδα. Κάθε τόσο απεργίες είχαν. Δεν στάχηκε. Τους δίνανε, σταματουζάτε ξανά. Τι δει, τα ίδια. Πάμ, διακόπτη κάτω. Το 2000 που μπήκαμε στο ευρώ. Δύο και κάτι που... Απεργίες, λεφτά. Να πάρουμε το μισθό του ευρωπαϊκό. Πόσο...
0: Ναι.
2: Μισθό το μάτι, παράδειγμα, πόσο... Για να πάρουμε ένα παιδί, πόσο τόνο το μάτι πρέπει να πουλήσουμε. Γι' αυτό είπα, πρέπει να προσέχουμε...
0: Κύριε Λευτέρη, θέλει...
2: Εμείς...
0: Ναι. Ναι. Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Μπούμερακ, δέχεστε.
2: Να κάνει
0: η κυρία
2: έχουμε
0: Ειρήνη.
2: Έχουμε χρόνο.
0: Ναι, να κάνει κυρία Ειρήνη. Όχι, ρωτάω γιατί μπορεί να μην...
2: Όχι, προς Θεό, εγώ τον χαίρομαι το Μπούμερακ όταν μιλάει.
0: Ωραία.
2: Αρέσει. Πολλές φορές με γελάω, αλλά για αυτό το θέμα τον έκανα την παρατήρηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Τον έχουμε τον Μπούμερακ. Έλα Μπούμερακ.
3: Έλα, γεια σου Μανώλη.
0: Τώρα μιλάμε, έχουμε κάνει γέφυρα, έτσι, Γερμανία, Αυστραλία, Ελλάδα.
3: Να σας πω, εκπλήσουμε για τη στάση που κρατάει ο φίλος μας από τη Γερμανία. Από εδώ που δεν έχει καταλάβει ότι η κοινωνική συνοχή και η οικονομική ανάπτυξη βασίζεται στο κοινωνικό όφελος. Το να έχεις ένα άτομο, περιπίν Έλληνα που είναι στο εξωτερικό και να εκφράζεται τις απόψεις ότι κακώς, ότι έκφρασα, είπα ότι οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει το κίνημα, έχω μείνει έκπληκτος. Δεν γνωρίζω υπό ποια οικονομική
2: κοινωνία έχει. Να διακόψω λίγο.
0: Μισό λεπτό.
3: Δεν γνωρίζω υπό ποια οικονομική θεωρία και ποια οικονομική άποψη και μελέτη ο φίλος μας εκφράζει τέτοιες απόψεις.
0: Θα μας πει τώρα.
2: Ωραία. Λοιπόν, το 13ο μισθό πρέπει να το πληρώσει κάποιος. Και αυτός ο κάποιος είναι ο κάθε φορολογούμενος Έλληνας. Γιατί αυτό το 13ο μιλάμε για το δημόσιο. Που αυτή τη στιγμή το δημόσιο δεν έχει λεφτά, δεν φτάνουν οι φόροι που παίρνουν για συντάξεις, για όλα τα έξοδα που υπάρχουν. Δηλαδή λείπουν λεφτά που πρέπει να φορολογηθεί ο Έλληνας κι άλλο. Θέλουμε μείωση ΦΠΑ, αλλά θέλουμε και το δημόσιο να παίρνει πιο πολλά. Εγώ θα συμφωνούσα αν θα λιγώσετε βανίστος όλα τα έξοδα να τα καλύβανε από το δημόσιο τα ίδια. Όχι να φορολογήσει ο κόσμος ή να μην πάρει το 400 συνταξιούχους για να πάρει ο δημόσιος το...
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ναι, κοίταξε, ωραία. Δεν είναι το θέμα φορολογίας, είναι το θέμα πώς διαμένεται η πόρη από τη φορολογία. Εάν η διανομή ήταν σωστή, θα μπορούσε να δοθεί και 13η σύνταξη. Είμαστε 7 χρόνια έξω από τα μνημόνια. Έχουμε στα χαρτιά μειώσει το χρέος. Έχουμε μειώσει το χρέος σχεδόν 80% του ΟΗΕΠ. Έχουμε ανάπτυξη με 1,5 μέχρι 3% κατά καιρούς μέχρι σήμερα. Έχουμε πλεονάσματα φοβερά. Πλεονάσματα ιστορικά. Υπερπλεονάσματα. Υπάρχουν οι πόροι, αλλά δεν υπάρχει η θέληση. Και δεν υπάρχει η θέληση γιατί είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που είναι η ανακατομή του πλούτου προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Και αυτό είναι εμφανές με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και είναι εμφανές κιόλας με αυτό το ταμείο που θέλω να εφαρμόσουν για τα παιδιά μέχρι 18 χρονών, αν συνεισφέρουν οι γονείς, θα συνεισφέρει και το κράτος. Είναι εμφανές.
2: Αυτό γίνεται και στη Γερμανία και εγώ που δουλεύω. Παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε κάποιο ποσό και συμπληρώνει και είναι αφορολόγητο αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάπτυξη αυτό που λέμε. Δεν είναι για μνημόνια, είμαστε έξω. Ποιος νόμος του μνημονίου έχει φύγει.
0: Πρακτικά όμως είμαστε εκτός μνημονίων, κύριε Λευτέρη. Βγαίνουμε στις αγορές, δανειζόμαστε με προνομιακό επιτόκιο, πώς?
2: Οι νόμοι υπάρχουν όμως.
0: Οι νόμοι
3: κοίταξε τη στιγμή. Κοίταξε τη στιγμή που είχαμε την ικανότητα να μειώσουμε το χρέος ανά ΕΕΠ από 200 μέχρι 135, πόσο είμαστε, 142. Άρα, εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα να μειώσουμε το χρέος, έχουμε και τη δυνατότητα να αυξήσουμε και τις συντάξεις εκείνων που κρατήσανε τη χώρα μαζί με τους χαμηλόμισθους και τους άνεργους, κρατήσανε τη χώρα επί μνημονίου, κρατήσανε το όραμα του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στις πλάτες εκείνων που εισβάστακτα κρατήσανε αυτό το οικοδόμημα και το όραμα. Και εφόσον υπάρχει αυτό το παράδειγμα και εφόσον υπάρχει αυτή η ικανότητα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που να μην μπορεί να δοθεί τη 13η σύνταξη. Και εύχομαι να μην πάθει η Γερμανία αυτό που έπαθε η Ελλάδα. Γιατί είναι στο πρόγραμμα.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Είναι αυτό. Εγώ δεν είμαι Γερμανός. Εγώ είμαι Έλληνας. Για την Ελλάδα δεν ενδιαφέρομαι. Ούτε έχω
3: ναι, αλλά είσαστε
2: εσείς. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ.
5: Εντάξει, το ότι ζει στη Γερμανία δεν σημαίνει κάτι μπούμεραγκ.
3: Και εγώ μένω στην Αυστραλία, αλλά δεν νοιάζομαι για το κράτος της Αυστραλίας. Αν έχουμε και την ίδια λέλαπα, εγώ δεν θα αγωνιστώ και δεν θα ενεργοποιηθώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι μόνο νοιαζόμαστε για τη γενέτριά μας και δεν νοιαζόμαστε για την χώρα
2: υπολογής. Εγώ με ενδιαφέρει μόνο η Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω, έχω δύο παιδιά, μακάρι να μπορούσαν να κατέβουν κάτω. Πώς θα κατέβουν. Και μην ξεχνάμε, η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν πλούσια. Γιατί είμαστε. Εγώ, Γερμανία, εσύ, Αυστραλία και όλοι οι άλλοι Αμερικοί. Για καλαμπούρι, επειδή περνούσαμε καλά στην Ελλάδα. Ρώτα τον πατέρα σου. Δουλευόμαστε. Να υπάρχει όριο. Εντάξει, θέλουμε τις ανέσεις, το δημόσιο όλα. Να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία να είναι πέντε νοσοκόμες γύρω.
5: Καλά, τώρα εσείς και ο Μπούμεραγκ, ανέσεις από την Ελλάδα δεν έχετε.
3: Καμία.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ θα κατέβω στην Ελλάδα.
5: Ναι, δεν ξέρω. Θέλω να πω όμως ότι. Ναι. Εντάξει, ο Μπούμεραγκ είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας. Ποιας γενιάς είσαι, Μπούμεραγκ? Δεύτερης, τρίτης?
3: Δεύτερης.
5: Αυτό λέω. Δεν έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα. Δεν έχεις σχέση με την Ελλάδα άμεση.
3: Ναι, όχι. Γεννήθηκα στην Ελλάδα μετά. Γύρισε η μάνα μου, παντρεύτηκε, μετά γύρισαμε Αυστραλία.
5: Ναι.
3: Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα μικρός, ναι, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα.
5: Αυτό
3: δεν έχω...
5: λέω ότι δεν έχει ζήσει στην Ελλάδα, δηλαδή.
3: Όχι, δεν έχω.
5: Δεν θεωρείς Έλληνας πρώτης γενιάς?
2: Όχι, πότε θεωρείς Έλληνας πρώτης γενιάς? Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα. Τώρα να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Τους δρόμους. Έχουν κάθε 50 χιλιόμετρα διόδια. Είναι πόσα άτομα αργόσκολα. Γιατί δεν βάζουν βινέτα όπως κάνουν όλα τα κράτη?
5: Έχουν βάλει.
2: Να κάνουν τους δρόμους.
5: Έχουν βάλει, απλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί.
3: Ωραία. Μανώλη, να κλείσω. Πιστεύω ότι έχουμε εξαντλήσει το θέμα των συντάξεων. Να κλείσω.
5: Ναι, Μπούμεραγκ, ναι, ευχαριστώ.
3: Ναι, ναι. Ωραία, γεια σας.
5: Έλα, καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια, καλή συνέχεια, να βγαίνεις, θα σ' ακούω.
5: Έχουν βάλει, κύριε Λευτέρη, μηχανήματα, τουλάχιστον στην Αττική Οδό, δεν ξέρω τώρα για την υπόλοιπη εθνική.
2: Έχουν βάλει για να περνάς γρήγορα.
5: Όχι, όχι. Έχουν βάλει μηχανήματα που ακόμα δεν λειτουργούν, που έχουν κερματοδέκτη, έχουν υποδοχή για κάρτα, έχουν υποδοχή για χαρτονόμισμα. Πάει για κατάργηση πλέον ο ανθρώπινος παράγοντας στα διόδια. Έχουν βάλει.
2: Να πάει, να κάνουν τους δρόμους τουλάχιστον, γιατί αυτό Θεσσαλονίκη Εύρω τα πηγαίνω, πρέπει να πηγαίνεις πάντα αριστερή λωρίδα, δεξιά μόνο τρύπες και λακκούβησε. Όλα ονομαλία.
5: Τα το έχουν φτιάξει τώρα.
2: Μακάρι, στο Πάσχα δεν είναι τα φτιάξανα.
5: Πού στην, για την Εγνατία λέτε τώρα, πού λέτε?
2: Ναι, ναι, για την Εγνατία.
5: Για την Εγνατία είναι εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τέτοια θέματα.
2: Πώς δεν έχει θέματα.
5: Δεν έχω ταξιδέψει για να μην λιγνείς, αλλά μου λένε ότι είναι εντάξει η Εγνατία.
2: Εντάξει είναι, αλλά αν πηγαίνεις στη δεξιά λωρίδα, έχεις όλο ανομαλία. Πρέπει να πηγαίνεις αριστερά. Τώρα τα φορτηγά, οτιδήποτε, αλλά κάποτε πρέπει να διορθώνονται αυτά.
5: Ναι, μάλιστα.
2: Εγώ πάντως θα ήθελα κάποιον πολιτικό να μπορεί, όπως ο Μητσοτάκης είπε, τη μονιμότητα θέλει την καταργήσει. Κανένα άλλο κόμμα. Και όλοι, επειδή έχουμε
5: 720.000 στα λόγια αυτά είναι εύκολα. Εγώ πολιτικό που θα καταργήσει τη μονιμότητα δεν ξέρω. Να είμαι ειλικρινής.
2: Ο Μητσοτάκης το δήλωσε.
5: Καλά, αφήστε, τη, αφήστε τη δήλωση. Η δήλωση από την πράξη έχει μεγάλη.
2: Το έφερε στο Σύνταγμα, δεν συμφώνησε κανένα άλλο κόμμα. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι το θέμα μόνιμο ή αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας διαχειριστής που είναι 720.000 δημόσια. Έχουμε και τα άλλα τα περιτά έξοδα. Δεν θα έπρεπε, πολλά πράγματα θα έπρεπε. Μετά εγώ να σκεφτώ εγώ τώρα. Αφελώ εδώ στη Γερμανία να μάξει να πάω να το βγάλω πινακίδε. Πήγαινω σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο είναι τελειωμένο.
5: Και εδώ. Σε και εδώ, 10 μέρε, 15, ένα μήνα, 2.
2: Γιατί να μην το κάνω σε ένα τέταρτο πίτι στην Ελλάδα.
5: Πήγαινω, γιατί μη συνηθίσουμε στα πολύ γρήγορα και μετά έχουμε θέματα. Ευχαριστώ κύριε Λευτέρη, καλό δρόμο να έχετε.
2: Έγινε,
5: καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Ο Ξηρομερίτης λέει, σου έστειλα. Ναι, τα διαβάσω, Ξηρομερίτη. Τα καλά, ακούει ο Μπούμερακ. Αν λέει κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, κερδίζετε μαζί μας και παίρνετε 5.000 ευρώ, δήλωσε ο Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων. Άρθρο της Καθημερινής. Βέβαια, για μένα λέει λίγα δίνει. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι δίνει περισσότερα από το Μητσοτάκη. Εντάξει. Συγγνώμη, άλλη οικονομία, Ξηρομερίτη. Της Αμερικής, άλλη οικονομία η ελληνική. Αν είναι, λέει, να έρθει, αλλά πριν τις εκλογές, μήπως και δώσει κανένα φράγκο. Κυριάκος, αλλά Τραμπ, Μπούμεραγκ. Δίκιο, λέει, είχε ο άνθρωπος. Ο κύριος Νίκος, η Εγνατία είναι μόνο, λέει, η αριστερή σε πολύ μεγάλο μέρος. Αλήθεια. Δεν το ξέρω. Ο Έλον Μάσκ, μου γράφει ο κύριος Βαγγίλης, έχει 14 παιδιά στην Ελλάδα, θα λάμβανε χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτή η εξαγγελία κουμπαράς δεν έχει προϋποθέσεις. Αρκετοί από τους Mega Rich, Warren Buffett, Bill Gates και άλλοι υπέγραψαν σύμφωνο να δώσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους, 99% σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, εννοείται μετά θάνατο. Προφανώς. Το 1% της περιουσίας που μένει είναι ίση με την περιουσία χιλιάδων ανθρώπων, τουλάχιστον. Αυτή η πρόταση για φόρους υπερπλούσιους λογικό είναι φαινομενικά, αλλά δεν θα γίνει και δεν θα λύσει το εγγενές πρόβλημα. Και εγώ αυτό νομίζω. Και ότι δεν λύνει το πρόβλημα και ότι το πιθανότερο να μην γίνει κιόλας. Σε περίπτωση, ας πούμε, που βγει ο Τσίπρας. Καλώς λέει αν το κάνουν, αλλά είναι η αρχή μόνο. Κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Κυρία Μυρτώ, ελάτε κυρία Μυρτώ.
6: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
5: Γεια σας κυρία Μυρτώ.
6: Καλά είστε?
5: Δόξα τω Θεώ.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω, για θέλω πήγα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα. Το συνταξιοδοτικό συγκεκριμένα, το οποίο είπε και ο κύριος Λευτέρης, αν δεν κάνω λάθος, από τη Γερμανία.
5: Ναι, ναι.
6: Λευτέρης. Λοιπόν, επειδή δεν τα ξέρει πολύ καλά, δεν τα ζει, δεν είναι 720.000 δημόσιοι πάλι. Ήταν κάποτε. Έχουν παραιτήτο ένας και παραιτήτο πέντε και προσλαμβανόταν ένας.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, είναι πολύ λιγότεροι και να σας δώσω ένα απτό παράδειγμα. Ναι. Οι ΔΟΗ οι οποίοι έχουν συγχωνευτεί. Εμείς είχαμε στο Γαλάνδη τη μεγαλύτερη ΔΟΗ.
5: Καλά, ναι, μα και λίγο έχει γίνει στις ΔΟΗ, αλήθεια.
6: Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχουν φύγει.
5: Όχι μόνο αυτό. Δεν μπορείς να βρεις και. Δεν υπάρχει δυνατότητα και επικοινωνίας πια.
6: Όχι, καμία.
5: Δικαστικά καμία τμήματα, πώς το λένε, πρωτόκολλα, ρυθμίσεις. Δεν υπάρχουν αυτά.
6: Όχι. Mm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία, όπως λέτε. Όταν είναι βέβαια πέντε προάστια μεγάλα, ανάμεσα σε αυτά και το Χαλάνδρη που είχε 150.000 κατοίκους, Αγία Παρασκευή, Χολαργός και κάποιο άλλο πράστιο, και είναι σε μία ΔΟΗ, και πρέπει εγώ από το Χαλνάδερ να πάω στο Χολαργό αν θέλω να βρω κάποια άκρη του νήματος, αν τη βρω.
5: Το Μαρούσι μία εποχή είχε, το δικαστικό του Μαρούσι είχε πάει στη Νέα Ιωνία, που το Μαρούσι, ας πούμε, είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος.
6: Ναι, μεγάλος είναι, ναι,
5: έτσι, και η εφορία επίσης πολύ μεγάλη και πολύ δέδαλη.
6: Έχουν συγχωνευτεί.
5: Όλα τώρα έχουν γίνει.
6: Και δεν βρίσκεις άκρη, είναι γεγονός. Λοιπόν, δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολύ λιγότεροι, πάρα πολύ λιγότεροι. Και έχουμε συνταξιοδότηση ανάμεσα σε εκείνους, είμαι και εγώ, πάρα πολύ από το 10 και μετά. Και όσον αφορά το 13ο μισθό, να μην και το 14ο, αναφέρομαι και στο 14ο, δηλαδή το επίδομα αδείας και
5: το δώρο Πάσχα.
6: Το δώρο Πάσχα. Να μην το πιάνει, παρακαλώ πολύ, κανένα στο στόμα του. Είμαι πολύ αυστηρή, διότι μας τα έχουν κρατήσει αυτά τα χρήματα, έχουμε πληρώσει εισφορές και δεν μας τα δίνουνε. Έχουμε πληρώσει και το ΕΦΑΠΑΞ και του έκαναν τεράστιες περικοπές του ΕΦΑΠΑΞ. Αυτά ας βγει και κάποιος άλλος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος τα έχει βιώσει να μιλήσει. Γιατί εγώ με το 10 που μπήκαμε στο Δούνου του, συγγνώμη που φωνάζω, που μπήκαμε στο Δούνου του, παρετήθηκα και ήμουν από τις τυχερές, διότι έγινε μικρότερη παιδικοποίηση στο εφάπαξ μου, 15%. Μετά έγινε ένα άλλο 24% νομίζω, και μετά έγινε μια άλλη περικόπηση 39% της άμπαξ. Εγώ που ήμουν διοικητικός υπάλληλος απόφοιτος λυκείου, πήρα μεγαλύτερο εφάπαξ από έναν συνάδελφο πολιτικό μηχανικό, ο οποίος έφυγε με 35 χρόνια και φοβόθηκα με 30. Δεν ήταν ανισότητα αυτή?
5: Ναι, είναι βέβαια.
6: Σας λέω, ήταν πολιτικό μηχανικό.
5: Ξεκάθαρα.
6: Λοιπόν, μη μιλάει κανείς για δημοσίους υπαλλήλους, για συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν ξέρει κανένας πόσα παίρνουμε. Μας έχουν κόψει, μας έχουν κάνει πολλές περικοπές. Και δεν θέλω τα 400 ευρώ που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί με τα 400
5: ευρώ. Καλά, μεταξύ μας τώρα, μιλέτε, δεν θέλω.
6: Όχι, δεν τα θέλω.
5: Μην τα πάρετε.
6: Τι θα κάνω,
5: αφήστε τα μέσα.
6: Θα το κύριο Μπαρδάλη, ποια τρύπα.
5: Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά το να πάρει κάποιος 400 ευρώ επιπλέον είναι 400 ευρώ επιπλέον. Θα κάνετε δώρο στα εγγόνια σας.
6: Ακριβώς, θα κάνω δώρο από ένα καλό δώρο στα εγγόνια.
5: Τα είχατε, δεν τα είχατε?
6: Όχι.
5: Λοιπόν.
6: Αλλά να σας πω κάτι.
5: Δεν λέω ότι σε επίπεδο παροχής ούτε θα σας βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο, όχι, ούτε θα σας λύσει τα προβλήματα. Αλλά μία φορά το χρόνο θα κάνετε ένα δώρο στα εγγόνια σας, που δεν μπορούσατε να το κάνετε.
6: Τόσο μεγάλο είναι, δεν το
5: είναι, γι' αυτό.
6: Δεν συγκινούμε, δεν με συγκινούν
5: αυτά. Δεν λέω ότι πρέπει να σας συγκινεί, αλλά είναι κάτι.
6: Ναι, είναι κάτι, συμφωνώ. Αλλά μπροστά σε εκείνα που μου έχουν κόψει τόσα χρόνια και δεν τα δίνουν.
5: Δεν είναι αντισταθμιστικό αυτόν που σας έχουν κόψει σε καμία περίπτωση.
6: Όχι, ναι.
5: Δεν είναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
6: Αλλά να σας πω και κάτι, θα είναι
5: δηλαδή σε σχέση, αντίδωρο είναι, αλλά...
6: Ξέρετε όμως ότι τα 400 ευρώ θα δοθούν σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν θα τα πάρουν όλοι. Γιατί μου είπε μια φίλη μου δικηγόρος, και θα πάρουμε 400 ευρώ. Και διαβάζω εγώ σε εφημερίδα ότι θα δοθούν με εισοδηματικά κριτήρια. Εύχομαι να πέσω έξω. Συνήθως, επειδή είμαι πολύ καλή σε αυτά που διαβάζω και με ό,τι με φορά, γι' αυτό σας λέω, δεν θα τα πάρουμε όλοι. Αν τα δώσουν με εισοδηματικά κριτήρια, θα τα πάρουμε όλοι. Θα τα πάρουν εκείνοι που έχουν ανάγκη και να είναι μεγαλύτεροι από μένα και να τα πάρουν.
5: Έχει κάποια εισοδηματικά, δεν έχει εισοδηματικά για τα ΑΜΕΑ. Έχει κάποια εισοδηματικά νομίζω για τους υπόλοιπους, αλλά
6: δηλαδή,
5: ή άνω των 65 στην πλειονότητά τους το παίρνουν. Δεν
6: είναι άνω των 65, δεν το παίρνω, βάζει τα εισοδηματικά κριτήρια. Άμα το πάρω θα σας φέρω γλυκό.
5: Όχι, δεν θέλω.
6: Να είστε σίγουροι εκεί μέσα.
5: Όχι, άμα το πάρετε να πάρετε καλύτερο δώρο στα εγγόνια σας, αφήστε το γλυκό.
6: Όχι, σας λέω, μιλάω ειλικρινά. Αλλά να μην μιλάμε.
5: Είναι σαν να το φάγαμε το γλυκό.
6: Όχι, αλλά να το φάτε και
5: όχι,
6: να το προσφέρω.
5: Εγώ σας λέω ότι είναι σαν να το φάγαμε. Εντάξει. Η πρόθεση μετράει.
6: Εντάξει, ναι. Αλλά μην μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Τα ΕΛΤΑ τα έκλεισαν. Όπου και να πας, εγώ δεν πάω και σε δημοσία υπηρεσία πλέον. Τα κάνουμε και όλα ηλεκτρονικά, μέσω γκόβο τι γίνεται. Αλλά θέλω να σας πω, μην μιλάνε για συνταξιούχους, για το 13η σύνταξη. Τη 13η σύνταξη θα την έπαιρνε ευχαρίστως, γιατί θα μπορούσα να καλύψω αρκετές ανάγκες μου. Αλλά δεν τη δίνουνε, δεν έχουνε, δεν ξέρω, κοιτάζει το κεφάλαιο πολύ. Τι να κάνουμε.
5: Μάλιστα.
6: Εγώ αυτό ξέρω να πω.
5: Ναι.
6: Δεν τη δίνουν, δεν ευελπιστώ. Και όταν μου έλεγαν κάποιες άλλες συναδέλφες, θα μας δώσει τη 13η. Βρε, μείνουν.
5: Καλά, εντάξει. Και μπορεί να βαφτιστεί και αυτή η 13η, δεν είναι.
6: Δεν θα το δεχτώ να βαφτιστεί. Θα τους βρίζω.
5: Και να μην το δεχτείτε. Και το 500άρικο στους δημοσίους υπαλλήλους είπε δεν είναι 13ος.
6: Όχι, δεν είναι.
5: Αλλά 13ο θα τον ονομάσουν.
6: Ο κακός.
5: Καλός κακός.
6: Όπως και να τον ονομάσουν, δεν μπορούμε να την τρέσουμε. Συμφωνείτε?
5: Κοιτάξτε να δείτε, σε μία βάφτιση. Σε μία βάφτιση, άπαξ και πει ο παπάς το όνομα, δεν πάει να διαφωνείτε εσείς.
6: Όνομα.
5: Το όνομα θα ισχύει, οπότε.
6: Έτσι. έτσι είναι, αλλά μην λένε για δημοσίους υπαλλήλους και ότι είναι πάρα πολύ δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι πολύ. Δεν έχω παιδί στο δημόσιο, είναι στον ιδιωτικό τομέα και ξέρετε τι τους λέω. Είμαι ευχαριστημένη και δοξάζω τον Θεό που παίρνετε 13ο και 14ο μισθό. Έτσι τους λέω. Σας μιλώ ειλικρινά. Χαίρομαι ότι τα παιδιά μου είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και θα πάρουν το επίδομα αδείας και ό,τι προβλέπετε από τον νόμο.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
5: Σας ευχαριστώ, κυρία Μυρτό. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
6: Όχι μόνο, τι λέτε. Αλλά είμαι τσιτωμένη.
5: Όχι, εντάξει. Δεν είπατε και κάτι. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ. Εσείς,
5: γεια σας, γεια σας. Μου λέει ο κύριε Κυριάκο, ο αριθμός των 714.000 δημοσίων υπαλλήλων, επειδή το βάλα και εγώ τώρα στη τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα στοιχείο του 2023 και είναι υπολογισμός σε site. Επειδή ψάχνω μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν έχω αριθμό. Εμένα δεν με καλύπτει αυτός ο αριθμός. Σαν να λέω ότι 700, δεν ξέρω ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός. Θα το ψάξω όμως αύριο, πρώτα θα σήμερα. Θα προσπαθήσω να βρω. Το 714 που μου έχετε γράψει, είναι, δεν το λέω για εσάς, το λέω γιατί το ψάξα κι εγώ. Είναι ένας αριθμός που αφορά στη στοιχεία του 23 και έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτά τα 3 χρόνια, πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, μόνιμη και συμβασιούχη, παίζει και αυτό ρόλο. Περίπου 714.000. Νοέμβριος, 28 Νοεμβρίου του 23 είναι τα στοιχεία και μάλιστα δεν είναι καν επίσημα του Υπουργείου. Είναι στοιχεία που δίνει ένα site έγκυρο. Αλλά 3 χρόνια μετά δεν ξέρω ποια είναι η αριθμή. Για να είμαι ειλικρινής. Ο Τόρπιλη, συμφωνώ με τον κύριο Λευτέρη, αλλά βάσει κατηγορίας της δουλειάς που κάνουν, όχι αυτοί που κρεμάνε το σακάκι στην καρέκλα του γραφείου και πάνε και κάνουν άλλες δουλειές. Αυτοί που μας καθαρίζουν και φτιάχνουν δρόμους, σχολεία και κούνιες για τα παιδιά να τα πάρουν. Ευχαριστώ πολύ, καλό ύπνο και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά, Τόρπι, καλή ξεκούραση και σε εσάς. Απόψε λέει δεν είχαμε πολλούς ακροατές και είχαμε πολύ ρομαντική μουσική, το ευχαριστήθηκε η ψυχή μας. Να είστε καλά, κυρία Γιώτα. Εύχομαι, λέει, καλή επιτυχία στην επέμβαση της κυρίας Δήμητρας, όλοι μας ευχόμαστε. Μανώλη, αν δεν κάνουμε παραγωγή, δεν λύνεται τίποτα. Κύριε Νίκο, τι να κάνουμε, παραγωγή να κάνουμε, ωραία. Τι θέλετε να παράξουμε. Πώς θα το παράξουμε, αύριο το πρωί να πάμε να κάνουμε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Μπορούμε. Γιατί λέει δεν φωνάζουμε ενάντια στα κόμματα που δεν θέλουν την άρση και την αξιολόγηση στο δημόσιο. Μην το βλέπεις, λέει, κομματικά. Καθόλου κομματικά δεν το βλέπω. Όποιος, κύριε Κυριάκο, θέλει να διαμαρτυρηθεί, γι' αυτό να διαμαρτυρηθεί. Είπα εγώ όχι. Λοιπόν, ο κύριος Νίκο, το είπα για την Εγνατία. Δεν έχω, το ξαναλέω, δεν έχω εικόνα της Εγνατίας. Είχα την αίσθηση ότι είναι πολύ καλός ο δρόμος. Και γνωστός μου που ταξίδευσε μου είπε ότι είναι καλός. Τώρα, αν δεξιά δεν είναι, δεν ξέρω. Δύσκολο όμως μου φαίνεται, καινούριος δρόμος. Όπως μιλάμε από τη Θεσσαλονίκη και πάνω. Μια χαρά λέει τα λέει αυτός από τη Γερμανία. Από τη μία ζητάμε μείωση εισόδων του κράτους, μείωση φορολογίας και ΦΠΑ και από την άλλη αύξηση εισόδων, προσλήψεις και αυξήσεις δημοσίων. Καταλαβαίνεις ότι αν τα εφαρμόσει κάποιο αυτός πάμε φουλ πάλι για πτώχευση. Τώρα τι είμαστε. Πέστε λέει στον τύπο τα 500 μεικτά είναι μια φορά το χρόνο. Ρωτήστε τον, οι τράπεζες πόσο φορο πληρώνουν για τα δις που κερδίζουν ετησίως. Α, καλό. Οι εφοπλιστές επίσης. Τα δάνεια Νέα Δημοκρατίας και Πασόκ 1,5 δις δεν είναι τόσο, αλλά είναι πάνω από ένα δις. Γιατί δεν τα πληρώνουν, αυτά λέει δεν τον ενοχλούν. Λένε ότι τα πληρώνουν, αλλά εγώ δεν βλέπω να εξυπηρετείται το χρέος. Ξέρω. Γεια σου Γέρικο άλογο ξηρομερίτης, είχε βρει και εικονίδιο άλογο. Πού το βρήκε. Σωστά στο ίντερνετ. Τα αναβολικά λέει σε κάποια γυμναστήρια είναι σαν καραμέλες. Ο κύριος Σάκης, άντρες και γυναίκες θέλουν να χτίσουν γρήγορα σώματα. Ζούμε στην εποχή της εικόνας και των social media. Α, δεν σας είπα. Τώρα καλά, να διαβάσω το μήνυμα. Και όλοι θέλουν να δείχνουν ωραίοι λίτες στο άλλο φίλο γιατί ανοίγει πόρτα σε δουλειές είτε από ψώνια. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι fitness influencers του διαδικτύου κάνουν χρήση αναβολικών. Καλά, δεν ξέρω αν κάνουν χρήση αναβολικών. Δεν έχει καλά, Κυριάκη. Έχουν στηρίξει λέει, την καριέρα τους αυτό. Υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο για αποκατάσταση τεστοστερώνης που είναι η νέα μόδα στην Αμερική και ήρθε και στην Ελλάδα. Ιδέα δεν έχω. Λοιπόν, χτες πάω να παρκάρω και δεν έχω χώρο να παρκάρω. Είναι μπροστά με ένα αυτοκίνητο στο οποίο μπαίνει μια νεαρή κοπέλα και περιμένω να φύγει για να μπορέσω να παρκάρω. Με το που μπαίνει στο αυτοκίνητο, βάζει το τηλέφωνο της σε μια... θα έχει κάποια βάση, δεν φαινόταν. Θα μου πεις τώρα Όχι, δεν παρακολουθούσα, αλλά με το που έβαλε το τηλέφωνό της, γιατί περίμενα να φύγει για να μπορέσω να χωρέσω, βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόσωπο στην οθόνη το οποίο κινείται. Και λέω, με κάποιον κάνει βιντεοκλήση. Και ανακαλύπτω μετά από λίγα δευτερόλεπτα ότι είναι η ίδια. Και η οποία μιλάει, κάνει κάποιο ζωντανό εκείνη την ώρα, μιλάει. Και το καταλαβαίνω γιατί, σε κάποια στιγμή φτάνει πολύ κοντά στο τηλέφωνο. Και πώς κάνουμε τα αδές που λέμε, που πιάνουμε τον κρόταφό μας και λέμε στον άλλο τα αδές, που στα έλεγα. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα, λέω, που κάνει βίντεο και εγώ δεν μπορώ να παρκάρω. Πάω λοιπόν, κολλάω από πίσω, όσο χωρούσα. Και τα περιμένω, λέω, τι να κάνω. Σε κάποια στιγμή τελειώνει τη μετάδοσή της, πάω να ξεπαρκάρει, αλλά έχω κολλήσει τόσο πολύ που δεν πάω να ξεπαρκάρει. Και βγαίνει έξω, με έξαλλη, και μου λέει, θέλω, μου λέει, να βγω. Και της λέω, και εγώ ήθελα να μπω, αλλά περίμενα τόση ώρα. Και γίνεται το μανέτ, πραγματικά. Και τι είναι αυτά, και ντροπή. Εγώ της λέω, μια ώρα της λέω, κάνετε live. Μου λέει, με παρακολουθείτε? Όχι, της λέω, περίμενα παρκάρω. Τι να παρακολουθώ, λέω. Σας ήρθε, της λέω, τώρα να ξεπαρκάρετε. Εγώ δεν μπορώ, της λέω, χάλασε, δεν κουνιέται. Αυτό ήτανε. Αλλά έκανα τελικά όπισθεν, γιατί ξέρετε τώρα, έτσι. Σου ρίξει και καμιά. Και μετά, ναι, και είσαι και από πίσω και άντε απέδειξε ότι ότι δεν την έκανες εσύ. Τέλος πάντων, εντάξει. Περασμένα, ξεχασμένα. Ο Μητσοτάκης λέει, θα δει το Καστελόριζο για τελευταία φορά. Το είπαν οι Τούρκοι. Αν φωνάξουν από το ΚΑΣ θα τους ακούσουμε στην Ελλάδα, έτσι λένε. Εσύ θα τους ακούσεις το Γέρακα? Όχι, ξηρομερίτη μου, οι Τούρκοι καλά θα κάνουν να κάτσουν στα αυγά τους, γιατί έχουμε και πολλά νεύρα ως λαός, μην το παραξηλώσουν. Έτσι, τώρα και αυτά που λέει ο κύριος Λωρίδης δεν είναι ωραία πράγματα. Άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης, οι Τούρκοι θα έρθουν. Δηλαδή, έχει και απάντηση αυτό. Ας μη βγει και ας έρθουν και θα τους δείξουμε εμείς. Ξέρω, έχουμε τον τρόπο. Θέλω να πω, δεν είναι τώρα επιχείρημα αυτό για να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Είναι λίγο εκβιασμός. Και ο Μπούμεραγκ μου τους ακούσει από το Σίδνεϊ και ο Ιωσήφ από την Αριζόνα, ε? Ναι. Γιατί θα βγούνε με ντουντούκες, με βουβουζέλες, με τι θα βγούνε? Τέλος πάντων, ας βγούνε, ας κάνουν ό,τι να κάνουν. Εμείς δεν χρειαζόμαστε τέτοια. Αυτά. Έχουμε τραγουδάκι? Έχουμε. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Η νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και απόψε. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Και τα λέμε το βράδυ στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει...
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο

0: Και κάπως έτσι πήγε μακριά. Σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Έφυγε για εκείνον. Μάλλον έφυγε για να νιώσει καλά, όπως έλεγε και στο τραγούδι. Χθες το απόγευμα συζητούσαμε με την Αμαλία. Ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και σχολιάζαμε όσα ακούγαμε από τον αρχηγό της Ελλάς. Και ξαφνικά σκάει η είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Στα 54 του χρόνια, νεότατος, κεραυνός ενεθρία, όταν πια μαθεύτηκε. Σοκ, στο, και όχι μόνο στο καλλιτεχνικό χώρο. Είναι σοκαρισμένος όλος ο ελληνικός λαός, δηλαδή δεν το περίμενε κανείς, γιατί ήταν υγιής, δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας από ό,τι ξέρουμε. Και μετά, και όταν και έχουν ήδη και άλλα έρθει στο φως της δημοσιότητας, πώς έχασε τη ζωή του, δηλαδή βρισκόταν σε ένα ιατρείο, δεν ξέρω τι είναι ιατρείο, ή έγινε ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος πήγε για μία, να κάνει μία
0: θεραπεία.
1: Αυτές που
0: όπως λένε, θεραπεία αντιγύρανσης.
1: Ναι, αναζωογόνησης και αντιγύρανσης. Είναι πολύ. Μετά διάβαζα λίγο για την πλασματαφαίρεση, αν το λέω σωστά. Πλασμαφαίρεση, σωστά. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η θεραπεία. Έτσι, αναζωογόνησης και τα λοιπά. Και εκεί δεν άντεξε. Και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεταφέρθηκε στο Ελπίς.
0: Θα τα ακούσουμε όλα,
1: ναι,
0: στη συνέχεια.
1: Αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Δυστυχώς λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας.
1: Και ξέρετε, μπορεί σε κάποιους, γιατί σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Έχει πει τραγουδάρες, έτσι, ακόμα και εγώ που δεν τα ακούω όλα, κάποια τα ακούω ακόμα και μ' αρέσουν. Είχε όμως, λένε όλοι ότι όλο αυτό το χτίσε μόνος του. Ήταν ο ίδιος, ήταν ο Μαζό, είχε τη δικιά του προσωπικότητα, δεν έμοιαζε με κανέναν. Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια, γιατί ήταν μια κατηγορία μόνος του. Εγώ θα επικαλεστώ αυτό το οποίο είχε πει η Δήμητρα Γαλάνη,
1: ναι,
0: σε εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο παράθυρο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν είχε πει για τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι είναι δύο αυτά τα οποία τον χαρακτηρίζουν. Το πρώτο, ότι όταν βρίσκεται στη σκηνή δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Και το δεύτερο, ότι είναι μία κατηγορία μόνος του. Ένας αντισυμβατικός στάρ, ο οποίος έγραψε τη δική του πορεία, έφτιαξε τη δική του περσόνα, είτε άρεσε σε κάποιον είτε όχι, είχε τη δική του ταυτότητα. Δεν αντέγραψε.

0: Κάποιον έφτιαξε μια δική του ταυτότητα. Και θα πω και αυτό το οποίο πιστεύω, εάν δεν βρισκόταν στην Ελλάδα, εάν ήταν στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα ή αν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν ένας παγκόσμιος στάρ.
1: Ναι, είχε αυτό το, αυτή την προσωπικότητα, έτσι που μπορεί να είχε να αποκτούσε και διεθνή εμβέλεια, ήταν όντως. Και είχε κάνει και τη σημαντικά πράγματα, τα οποία όμως τα στήριζε, τα υποστήριζε. Έτσι, δεν θυμάμαι και το look του στο The Voice, τι ήταν, μουσικό show.
0: The Voice, βέβαια.
1: Ναι, λοιπόν, παιχνίδι, μουσικό, διαγωνισμός τραγουδιού, κάπως έτσι θα το πω. Παρόλο που ήταν ιδιαίτερο το look του, δεν σε πείραζε γιατί το υποστήριζε όλο αυτό. Μπορούσε να το υποστηρίξει. Και ξαναλέω, και ακόμα από ανθρώπους, εμένα δεν μου άρεσαν όλα τα τραγούδια του. Κάποια τραγούδια όμως τα λατρεύω. Αλλά οτιδήποτε μουσική και αν τραγουδούσε, είτε σου άρεσε είτε όχι, την υποστήριζε. Από το rock, την μπαλάντα, το λαϊκό, και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά προτερήματα που είχε, δηλαδή δεν έμενε στάσιμος, εξελισσόταν και μπορούσε να συνδυάσει τη λαϊκή μουσική, γιατί ήταν ένας καθαρόιμος λαϊκός τραγουδιστής, μαζί με νεότερα είδη μουσικής και κυρίως και με ροκ στοιχεία.
1: Τώρα ακούγονται πολλά, θα ακούσουμε και τα ηχητικά που έχει ετοιμάσει ο Ιωσήφ. Εγώ θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο Μαζωνάκης, ενώ έχει ακόμα πολλά να δώσει. Ετοίμαζε και μια συναυλία, νομίζω.
0: Τώρα στον Γκάζι.
1: Στον Γκάζι για τα 35 χρόνια. Γιορτή, μια γιορτή.
0: Στις 20 Σεπτεμβρίου.
1: 20 Σεπτεμβρίου.
0: Το περίμενε πως και πως.
1: Και γι' αυτό έκανε, λέει, και αυτή την θεραπεία, για να νιώσει για έτσι και να δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσε πάνω στη σκηνή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Πραγματικά συγκλονισμένη όλη η ελληνική κοινωνία από το χαμό, τον πρόωρο του Μαζωνάκη.
0: Το βλέπεις αυτό και στα μηνύματα, ναι, τα οποία έχουν έρθει συνέχεια. Ναι. Από την αρχή της εκπομπής στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλό παράδεισο, λέει, να έχει. Ο Ηλίας λέει, πραγματικά εγώ σαν απλός ακροατής που είμαι, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ προσωπικά, αλλά έχω στεναχωρηθεί, λες και έχασα έναν φίλο. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα. Και ξέρεις, επειδή και ο καλλιτεχνικός κόσμος όλος έχει συγκλονιστεί, λοιπόν, δεν θα πω συγκεκριμένα, αλλά αφήστε τη σκατοψυχιά κάποιοι στην άκρη. Είτε σας άρεσε ο Μαζωνάκης, είτε δεν σας άρεσε, είτε δεν ξέρω οτιδήποτε. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, έτσι, είναι ύβρις. Δηλαδή διάβασα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, κάποια σχόλια από τα οποία με έχουν κάνει έξαλλη. Φτάνει αυτή η σκατοψυχιά, δεν την μπορώ άλλο, και νομίζω ούτε ο Ιωσήφ. Ο Μαζωνάκης ήταν ο Μαζωνάκης, έκλεισε μια σελίδα για την ελληνική μουσική. Αυτό λένε όσοι γνωρίζουν μουσική καλά. Εγώ δεν γνωρίζω καλά. Αυτό άκουσα. Κάτι ξέρουν αυτοί για να το λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, και στη συναυλία του που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη γιορτή, την ανοιχτή, θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι αφιερωμένο στον Μαζωνάκη.
0: Εγώ θα μεταφέρω απλά το μήνυμα του Γιώργου Νταλάρα.
1: Ναι.
0: Για τον αποχαιρετισμό του στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα. Ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του. Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας. Φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό αγόρι μου, του λέει ο Γιώργος Νταλάρας. Πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα όμως, ναι, από την αρχή. Πώς συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό εκεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι και φτάσαμε στην τραγική κατάληξη που ήταν να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, περιγράφοντας ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο.
2: 4 και 21 ειδοποιείται το ΕΚΑΜ σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, μια ιδιωτική κλινική, να παραλάβει έναν άγνωστο, δεν είπαν όνομα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Όταν έφτασαν εκεί οι διασώστες, είδαν έναν γιατρό ο οποίος προσπαθούσε, το ιατρείο έλεγε παθολόγος ολιστικής ιατρικής, προφανώς κάποια αισθητική επέμβαση γινόταν. Είδε εκεί, υπήρχε βλεβοκαθητήρα στον κύριο Μαζωνάκη, προσπαθούσε να κάνει κάρπα γιατί ήταν σε ανακοπή, το μηχανάκι έφτασε πρώτα το ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά. Σε 5 λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο. Προσπάθησαν και οι διασώστες στην διαδρομή μέχρι το Ελπίς που εφημέρευε να κάνουν κάρπα χωρίς να τα καταφέρουν. Το ίδιο έγινε πολύ μεγάλες προσπάθειες και στο νοσοκομείο, στο Ελπίς, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να επανέλθει και κατέληξε.
3: Τώρα, πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά από όσα είπατε, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο για να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση.
2: Εκεί καταλήγουμε.
3: Θεραπεία.
2: Κάποια θεραπεία, ναι. Έκανε κάποια θεραπεία που σχετίζεται με το αίμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι.
3: Και στη διάρκεια της θεραπείας είχε την ανακοπή.
2: Αυτό νομίζω είναι ζήτημα που θα το βρουν οι αρχές.
3: Όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ήταν ήδη νεκρός.
2: Ήταν σε ανακοπή, ναι, και προσπαθούσε ο γιατρός εκεί, το έκανε κάρπο να τον επαναφέρει. Και εμένα μου προξενεί εντύπωση βέβαια, γιατί ο παθολόγος αυτός γιατρός δεν συνόδευσε τον Μαζονάκη στο νοσοκομείο.
3: Α, δεν πήγε μαζί. Δεν πήγε μαζί.
2: Όχι.
0: Έτσι έγιναν λοιπόν, ναι, τα πράγματα εκεί στο ιατρείο του Κολονακίου. Ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε εκεί για να ακολουθήσει κάποια θεραπεία. Πλασμαφαίρεση είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Μία μέθοδος αντιγύρανσης. Είχε πάει, λέει, και την προηγούμενη μέρα, είχε κάνει το πρώτο ραντεβού και στις 4:20 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει ανακοπή. Χωρίς να πούμε καν ποιος είναι, και όπως ακούσατε και στην κατάληξη, ο γιατρός ο οποίος ήταν εκεί στο Κολονάκι δεν το συνόδευσε καν στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινάνε τα ερωτήματα. Τι συνέβη ακριβώς? Φυσικά εμείς δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις.
1: Έχει ιατροδικαστική έκθεση. Ακριβώς. Νομίζω θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.
0: Και οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικοί. Από εκεί περιμένουμε να μάθουμε τι συνέβη ακριβώς. Εάν σχετίζεται με την ιατρική πράξη,
1: με την
0: θεραπεία ή όχι. Δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα ξεκινάει και μία συζήτηση για το αν είναι νόμιμες αυτές οι ιατρικές πράξεις να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία και όχι σε δημόσια νοσοκομεία.
1: Ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά κανονικά, με όλες τις υποδομές, γιατί καταλαβαίνω ότι τέτοιες είδους θεραπείες πρέπει να υπάρχει υποδομή και πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες ειδικότητες γιατρών. Και επειδή παντού όλοι ξέρουμε τώρα, μην κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Και κάποιοι έχουμε και επισκεφτεί κάποια κέντρα που σου λένε θα σου κάνω αυτή τη θεραπεία. Αυτά δεν τσεκάρουμε ποτέ αν αυτά. Ο ιατρικός σύλλογος είναι υπεύθυνος για αυτά. Αν τα έχει τσεκάρει, αν έχουν όντως πάρει την σχετική άδεια, αν υπάρχουν ειδικότητες των γιατρών. Έχει γίνει πολύ της μόδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, έχουν γίνει της μόδας αυτές οι θεραπείες, χωρίς όμως να ξέρουμε αν τα ιατρία. Δεν λέω ότι όλοι. Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Λέω όμως ότι αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κάνουν ανάλογες θεραπείες, δεν είναι μόνο με πλασμαφαίρεση, άκουσα και για άλλες θεραπείες, έχουν τους γιατρούς που πρέπει να έχουν, τις ειδικότητες, τα μηχανήματα, δεν ξέρω τι άλλο, γιατί δεν είμαι και γιατρός. Εδώ προκύπτει ένα μεγάλο θέμα που θέλει και χρειάζονται απαντήσεις και χρειάζονται πια έλεγχοι. Βεβαίως ξαναλέω ότι η ιατροδικαστική έκθεση και οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του Μαζονάκη και μένει να δούμε εάν όντως η αιτία ήταν αυτή η πλασμαφαίρεση.
0: Και η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής ζητά υπευθυνότητα και διαφάνεια σε κυταρικές και ανακινητικές, ναι, θεραπείες. Υπάρχει μια προειδοποίηση,
1: γιατί,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: από την Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας, ναι, για τις συγκεκριμένες ιατρικές
1: ακριβώς,
0: πράξεις.
1: Ακριβώς, γιατί άκουσα ότι εκεί είναι μια ιδιαίτερη θεραπεία και χρειάζονται αιματολόγοι, χρειάζονται και άλλες ειδικότητες και δεν είναι κάτι απλό, διαχωρίζονται κάποια συστατικά του αίματος. Όλα αυτά δεν γίνονται απλά. Δηλαδή, τι να πω, μια απλή επέμβαση πας να κάνεις και πας σε ένα νοσοκομείο που είναι οργανωμένο, μπορεί να μην είναι επέμβαση, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη θεραπεία και υπάρχουν και άλλες τέτοιες θεραπείες. Άρα, σε ιδιωτικό ιατρείο μπορεί να γίνει αυτό.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το βράδυ στο Blue Sky ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για το συγκεκριμένο ιατρείο.
4: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλη τη Γιώργο Μαζονάκη.
3: Ειλικρινά συλληπιτήρια και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν είχε καμία άδεια αυτό το ιατρείο, ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινική.
4: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρετε, έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο
3: και που διαφημίζει
4: Μαζονάκη
3: ότι κάνει.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη μετά την ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Υπάρχει βέβαια και η πλευρά του γιατρού μέσω του δικηγόρου του.
1: Ναι.
0: Είναι ο κύριος Αγαπινός, ο οποίος έκανε χθες δηλώσεις, καθώς ο γιατρός και η σύζυγός του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, έδωσαν κατάθεση Είναι προσωρινά ελεύθερη. Βλέπουμε στη συνέχεια τι μπορεί να ακολουθήσει. Να ακούσουμε λοιπόν και τον δικηγόρο του γιατρού της κλινικής, τον κύριο Αγαπινό.
5: Ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών. Και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικό Σύλλογο, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
0: Είναι απόλυτα νόμιμο το ιατρείο. Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί κανονικά στον Ιατρικό Σύλλογο. Θα δούμε λοιπόν τι θα δείξει η έρευνα των αρχών. Okay. Γιατί αυτή την έρευνα ζητάει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λυκούδης, που ζητάει από τις αρχές να διερευνήσουν ακριβώς τι έχει συμβεί σε αυτό το ιατρείο. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε τόσο νωρίς, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από την Νίκαια. Mm. Από την Νίκαια και από το Πέραμα, εκεί που ήταν η αγαπημένη του γιαγιά. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα, εκεί τραγούδησε για πρώτη φορά σε ηλικία 15 ετών σε μια ταβέρνα. Γιατί πολύ απλά αυτό που ήθελε πάντα από μικρό παιδί όταν τον ρωτούσαν ήταν να γίνει τραγουδιστής. Ήτανε μικρό παιδάκι και τον ρωτούσαν τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και έλεγε πάντα τραγουδιστής. Και ξεκίνησε εκεί, από την Νίκαια, από την αγαπημένη του γειτονιά.

0: Εδώ με ένα άλλο παιδί από εκείνες τις γειτονιές, με τον Νίκο τον Βουρλιώτη. Το θέλω να γυρίσω στα παλιά. Το θέλω την παλιά μου γειτονιά.
1: Έβαλα για πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα με

Θέλω να γυρίσω στα παλιά, λοιπόν, θέλω την παλιά μου γειτονιά. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Μασονάκη. Πάω μια βόλτα στα παλιά.

Καλημέρα στον Στέφανο. Αγαπητέ Στέφανε, όπως άκουσες νωρίτερα και από τον κύριο Γιαννάκο, ο πρώτος διασώσεις του ΕΚΑΒ έφτασε στα 4 λεπτά. Ήταν μια μοτοσυκλέτα που έδωσε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά πήγε και ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε χθες. Δυστυχώς όμως ήταν άκαρπες οι προσπάθειες και των διασωστών από την αρχή, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Καλημέρα και στο Μάκη, αγαπητέ φίλε. Θα περιμένουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, να δούμε το πόρισμα από τις έρευνες των αρχών και κυρίως την ιατροδικαστική έκθεση, ώστε να βγουν και τα ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορεί κανείς τώρα να κάνει υποθέσεις με το θάνατο ενός ανθρώπου. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καταπληκτικό λέγεται το πέρασμα που είχε κάνει στη σειρά τα νούμερα της ΕΡΤ. Ναι, και μάλιστα η ΕΡΤ μετέδωσε χθες. Το συγκεκριμένο σύριαλ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πραγματικά οι περισσότεροι έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα και στον Αβράμ. Είναι πολύ στενάχωρο, λέει, να φεύγει έτσι άδικα ένας νέος άνθρωπος. Καλή δύναμη σε όσους τον αγάπησαν. Καλημέρα και σε σένα. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και για την άλλη επικαιρότητα.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, σε μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει βυθίσει σε θλίψη ολοκληρή τη χώρα. Καλημέρα στη Φωτεινή. Δεν ήμουν φαν της μουσικής του, αλλά πραγματικά μάγκα σε όλα του. Κλαίω για την απώλεια του. Είναι πάρα πολλά αυτά τα μηνύματα. Είναι σχεδόν τα περισσότερα μηνύματα σε αυτό το κλίμα. Και οι αρετοί, όσοι με γνωρίζουν, λέει, ξέρουν ότι δεν πάω ποτέ σε μπουζούκια. Αλλά αν θα πήγαινα, θα ήταν για το Μαζονάκη. Και εγώ που δεν είμαι της πίστας, δεν είμαι αυτού του είδους της μουσικής, αυτόν τον άνθρωπο τον ξεχώριζα. Ήτανε κάτι μοναδικό, ένα φαινόμενο. Μια κατηγορία μόνος. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλη συζήτηση και αυτό το οποίο συζητάμε σχετικά με τις θεραπείες αντιγύρανσης, τις επεμβάσεις και όλα τα αισθητικής και όλα τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Όλα για την ομορφιά. Όλα για την νεότητα, μη τυχόν και ζαρώσουμε.
1: Εντάξει, με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και αφορά άντρες γυναίκες.
0: Τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι, και στα διεθνή μέσα το διαβάζω, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για όλες αυτές, παιδί μου, τα ενέσιμα όλα αυτά, και όχι μόνο, και δεν ξέρω και τι άλλες θεραπείες υπάρχουν. Και φυσικά βλέπεις ανθρώπους που είναι ίδιοι μετά από κάποια ηλικία. Και αυτό έχει περάσει και στις πολύ μικρότερες ηλικίες, και αυτό είναι στην ηλικία της κόρης μου, ας το πούμε. Γι' αυτό το λέω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και εμένα αυτό με προβληματίζει.
0: Νέα παιδιά.
1: Και όταν λες και στην κόρη μου, παιδί μου, τα νέα τα κορίτσια τα ό,τι. Και τα αγόρια πια κάνουν θεραπείες. Αλλά θα μίσω εδώ. Γιατί το κάνετε, δηλαδή. Θέλουν να είναι όλες ίδιες. Και βέβαια όλες αυτό έχει βοηθήσει πολύ. Έχουν βοηθήσει πολύ τα social media, έτσι. Όλα αυτά τα πρότυπα που προάγουμε και βλέπουν τα παιδιά μας να έχουν τα συγκεκριμένα χείλη, έτσι. Δεν υπάρχει. Με εμένα αυτό με έχει σοκάρει. Το συγκεκριμένο σχήμα προσώπου, το φρύδι.
0: Η διακοψία.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, όχι όλα για την ομορφιά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Όχι όλα για την ομορφιά. Υπάρχει η ουσία που είναι η ζωή. Και αυτό είναι που θα πρέπει να περάσουμε πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας. Θα πάμε σιγά σιγά και στα επόμενα θέματα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε φυσικά στον Γιώργο Μαζονάκη και στη δεύτερη ώρα. Αλλά προς το παρόν, επειδή είμαστε μπροστά σε μια νέα σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και πίσω στη δουλειά, τι να πούν και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Πόσο δίκιο λέει η Ξαμαλία. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν επεμβάσεις αισθητικής, πάρα πολλές θεραπείες, οδοντίατροι, οφθαλμίατροι, αισθητικοί και κάθε ένας που μπορεί να το πουλήσει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και εμείς λέει δεν ζητάμε ποτέ πιστοποιητικά καταλληλότητας. Μας ενδιαφέρει μόνο να είναι φτηνός και να κάνουμε κάτι για την ομορφιά.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα, Γιώργο. Σεβαστή απόλυτα η άποψή σου, φυσικά. Καλημέρα και στον Βασίλη στο Ντουίσμπουργκ. Ο οποίος αναφέρεται και στις ενέσεις για το αδυνάτισμα, οι οποίες έχουν γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη
1: άλλο μεγάλο θέμα.
0: Άνθηση σε αυτή
1: μας.
0: Την περίοδο, έτσι. Που ξεκίνησαν ως προϊόντα για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
1: Κυρίως ζαχάρου και με την ινσουλίνη. Κάποια στιγμή μάλιστα είχαν γίνει τόσο και ιδίως στο εξωτερικό, είχαν γίνει της μόδας και παραμένουν στη μόδα και δεν τα βρίσκαν οι άνθρωποι που είχαν πραγματική ανάγκη. Και τώρα πια, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά και χάπια και ενέσιμα και αυτά για το αδυνάτισμα, χωρίς παρακολουθήσει γιατρού, πάει ο άλλος το παίρνει, έτσι το βλέπεις ξαφνικά δυνατισμένο 20, 30, 40 κιλά, αλλά χωρίς να παρακολουθείται από τον γιατρό και αν μπορεί να κάνει αυτή τη θεραπεία. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να την κάνουν. Το ακούω πάρα πολύ αυτό. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί είδαμε τι γίνεται με τις αισθητικές. Επεμβάσεις και όχι χημοθεραπείες, πες όπως θέλετε.
0: Εγώ θα πω γενικότερα τις παρεμβάσεις που κάνουμε έτσι. Στον ανθρώπινο οργανισμό. Προσπαθούμε λοιπόν να επέμβουμε στην φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, να την αλλοιώσουμε και δεν υπολογίζουμε το κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια παρέμβαση. ας τα συνειδητοποιήσουμε και ας τα δούμε τα πράγματα και λίγο διαφορετικά κάποια στιγμή. Είναι πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα φυσικά κυριαρχούν τα ελληνοτουρκικά και αυτή η κλιμάκωση που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Συνεχίστηκαν και χθες οι προκλητικές δηλώσεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς επικείται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν το κάνει τυχαία ο Πρωθυπουργός. Στέλνει μηνύματα με την παρουσία του στο Καστελόριζο. Είναι μια περιοχή που αμφισβητούν ανοιχτά οι Τούρκοι. Θεωρούν δικιά τους δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα απλά. Πηγαίνει, θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Έτσι, μένει να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας με τα τουρκικά. Πάντως, μέσα ενημέρωση επιτίθενται χθες και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, και γενικότερα για μια ακόμη μέρα στην Ελλάδα.
0: Στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος χθες έστειλε το μήνυμα στην Τουρκία ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο.
2: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Και την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
0: Και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συμπλήρωσε ότι είναι προνόμιο της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και ότι θα το ασκήσει όταν εκείνη κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στη Γαλλία, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα ήταν η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και το καλώδιο.
1: Ακριβώς. Έχει ολοκληρωθεί, να πούμε, περίπου το 60% των ερευνών. Απομένει όμως το δυσκολότερο 40%. Γιατί βρίσκεται σε αυτό το τμήμα της διαδρομής, πλέον ευαίσθητο, έτσι το χαρακτηρίζουν, νοτίως της Κάσου. Πάντως, να πούμε ότι πλέον στο καλώδιο συμμετέχει και η γαλλική Meridiam. Αυτό κάτι δείχνει. Περιμένουμε κανονικά και οι δύο, και ο Πρωθυπουργός και ο Μακρόν, το καλώδιο και το έργο θα συνεχιστεί. Θα δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Πάντως, η απόφαση είναι κοινή και μετά και την παρουσία του γαλλικού φαντ να συνεχιστεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Και μάλλον εκεί θα είναι το επόμενο crash test.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα για να γίνουν οι εργασίες, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Ποιο θα είναι το μέγεθος της αντίδρασης της Τουρκίας και πώς θα αναγκαστεί να απαντήσει η χώρα μας.
1: Πάντως, μόνο αυτό θα πω. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι έρευνες στο ευαίσθητο αυτό τμήμα νοτίως της Κάσου να αντεθούν σε γαλλική εταιρεία κοινοπραξία για την ενίσχυση της ασφάλειας του εγχειρήματος. Κρατήστε το αυτό, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Και από την άλλη, οι Τούρκοι ανησυχούν μετά και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Αμέσως μετά, ο Χακάν Φιντάν επικοινώνησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του, θέλοντας να μάθει τι γίνεται, γιατί δεν θέλει η Τουρκία με τίποτα να χάσει την Αίγυπτο. Από την άλλη, και ο Σίσι είναι σε μια περίεργη θέση, γιατί δεν θέλει να βρεθεί απέναντι από το Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παζλ, λοιπόν, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, το οποίο υπάρχει στην Μεσόγειο. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η ώρα όμως είναι 9 παρά 20, που σημαίνει ότι στο στούντιο
1: ήρθε και μπούκαρε ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας δώσει τα νέα για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
0: Ο Αλγουαλίθ. Αλγουαλίθ. Σωστά τον λέω. Πρέπει να τον μάθουμε και να τον λέμε.
3: Καλημέρα, αρχικά.
0: Καλημέρα.
3: Η Μανώλα Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ.
3: Ο Βάσκος διάδοχος του κορυφαίου στην ιστορία, έτσι.
0: Λοιπόν, είχαμε αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μετά το πήρα χαμπάρι αργά, εγώ να ξέρετε.
0: Έφυγε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και ήρθε λοιπόν ο Βάσκος, πώς τον είπαμε.
3: Η Μανώλα Αλγκουαθίλ.
0: Αυτός ήρθε.
3: Χθες ήταν μέρα δυσάρεστων γεγονότων.
1: Δεν θα το πω αυτό, δεν το ξέρω το αυτό. Το, δηλαδή...
0: Ήτανε προπονητή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για αρκετά χρόνια, με την οποία κατέκτησε και ένα κύπελο. Έχει πολύ καλές συστάσεις, πολύ καλές περγαμίνες. Μένει να τον δούμε λοιπόν εδώ στο έργο του στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ φυσικά θα μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι ο προπονητής ο οποίος κατέκτησε το Conference League. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
3: Ακριβώς. Θα μείνει στην ιστορία. Κάντε με κορυφαίος. Τώρα αποφάσισα να πάνε σε αυτή τη λύση. Εντάξει.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα
1: πάει. Δεν του άρεσε, στεναχωρήθηκε ο Παναγιώτης, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Οπότε, ας πούμε για την κίνηση.
0: Για να πούμε για την κίνηση, ναι.
3: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας απροσπέλα στην άνοδο στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι λεωφόρο Αλίμου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Κατάμεστη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά μαζεύονται όλοι να αποχαιρετίζουν με τη Λίμπαρ. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος. Αυτά είναι τα απόνερα, γιατί υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε ανατροπή οχήματος στη Μεσαία Λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τώρα ωστόσο ενημερώνουμε πως έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα το ΙΧ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Χριστός και η Παναγία. Και δεν το λέω για τον Αλέξη Τσίπρα. Τρεις ώρες και 45 λεπτά.
1: Πρέπει να τελειώνει. Φυσικά δεν το λέω και εγώ, θα το έλεγα. Αλλά όχι τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και του Πρωθυπουργού πολύ μεγάλη.
0: Εννοώ για όλους τους πολιτικούς.
1: Πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, συνέντευξη τύπου τώρα 3 και 3,5 ώρες.
1: Μία ώρα και να πει ένα ώρα παρά ένα τέταρτο. Ακριβώς. Και αφορά όλους και όχι τον Αλέξη Τσίπρα για να μην παρεξηγηθεί.
0: Όχι, βέβαια. Προφανώς ο Αλέξη Τσίπρας απαντούσε στα ερωτήματα.
1: Εντάξει,
0: τα οποία δεν
1: ήταν δημοσιογράφη εκεί. Και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, θα τα πούμε.
0: Αλλά 4 ώρες παρά ένα τέταρτο. Κανείς δεν με λυπάται.
1: Εγώ δεν μπόρεσα να το δω όλοι.
0: Για βάλε μένα που μόνταρα.
1: Ναι.
0: Παναγία μου, λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και για την κίνηση. Τα έχουμε μεταφέρει. Καλημέρα στον Παναγιώτη που είναι μπλοκαρισμένο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έχουμε μεταφέρει το μήνυμά σου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος επικοινωνεί τώρα και για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πολλά μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και για τις θεραπείες που γίνονται σε διάφορα ιατρία. Η Ελένη, για παράδειγμα, η οποία είναι νοσηλεύτρια και μπαίνει στα χειρουργία, λέει ότι δυστυχώς ακόμα και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν γνώση κάνουν τέτοιες πράξεις, αλλά και οποιοδήποτε άλλος με βάση πάντα το χρήμα. Και ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Καλημέρα στην Ελένη,
1: Ελένη,
0: η οποία τα γνωρίζει μέσα από τα χειρουργία. Είναι το θέμα το οποίο συζητήσαμε σαν προέκταση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με αυτές τις θεραπείες. Θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν όμως λέγαμε για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πώς σου φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Εντάξει, απάντησε σε όλα. Νομίζω ότι είχε τις απαντήσεις που έπρεπε. Αυτό που θέλει να αναδείξει ο κ. Τσίπρας είναι ότι ο βασικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως εμφανίστηκε και ως ένας άνθρωπος, ως ηγέτης, ένα πολιτικό πρόσωπο που θα ενώσει την προοδευτική παράταξη. Κατάλαβα ότι αυτό επιχείρησε. Μιλάω τώρα σαν ένα γενικό συμπέρασμα ο Αλέξης Τσίπρας χθες, με την πρώτη του συνέντευξη τύπου ως πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από την άλλη.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Γιατί όντως φαίνεται ότι αποδέχεται το ρόλο του αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως τον έχει επιλέξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αλλά άφησε και ένα παράθυρο, νομίζω, ανοιχτό προς το Πασόκ. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το θέμα.
5: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω με το Πασόκ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ξεκάθαρο.
0: Αυτό είναι λοιπόν.
1: Ξεκάθαρο.
0: Αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης και η δεξιά. Αντίπαλος δεν είναι το Πασόκ.
1: Είναι ανταγωνιστής.
0: Το Πασόκ είναι ανταγωνιστής.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ξεκάθαρο έδωσε το στίγμα ποιος είναι ο αντίπαλος για τον Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε. Είπε ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Από εκεί και πέρα, για το θέμα των εκλογών. Στόχος, όπως είπε, της Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και να λάβει την εντολή, την πρώτη εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Εάν δεν τα καταφέρει, έδωσε την απάντηση.
5: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το είπε αυτό γιατί σίγουρα εντάξει, αφήνω τις πρώτες εκλογές, πάντα στις δεύτερες εκλογές, κοίταζα λίγο τα στοιχεία, ευνοείται το πρώτο κόμμα αλλά και το δεύτερο κόμμα. Και με δεδομένο ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάς του κ. Τσίπρα, σου λέει και οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή, γιατί πάντα υπάρχει μια ενίσχυση και του δεύτερου κόμματος στις δεύτερες κάλπες.
0: Υπάρχει συσπήρωση εκεί στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα.
1: Ακριβώς. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα, έτσι. Ουσιαστικά αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκάθαρος και σε αυτό το σημείο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει να κάνει με το περιουσιολόγιο, ναι, και αυτή την πατριωτική εισφορά στο 1% των ισχυρότερων, των πιο πλούσιων Ελλήνων. Ρωτήθηκε λοιπόν για το μέγεθος της περιουσίας και πώς αυτό προσδιορίζεται.
5: Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
1: Λοιπόν, επειδή έχει σηκωθεί πολύ σκόνη, νομίζω ότι καλό θα ήταν και ο κ. Τσίπρας γι' αυτό είπε: θα γίνει το πρώτα το περιουσιολόγιο και μετά θα σας πω. Και σωστά το είπε. Παρ' όλα αυτά, όταν λες ότι δεν ξέρω πώς θα πάρω, άκουσα και τον κ. Κουντεντάκη χθες, δημιουργεί μια, ρε παιδί μου, μια ανησυχία σε κάποιους. Εγώ το ακούω ότι οι πιο πλούσιοι, οι υπερπλούσιοι, να το πω έτσι, συγγνώμη και για την λέξη, είναι αυτοί που πρέπει να δίνουν παραπάνω. Αυτό δεν το νομίζω ότι κανείς το ακούει ότι είναι παράλογο. Λογικό είναι. Το θέμα είναι πώς θα βρει τον υπερπλούτο. Το ένα ακόμα άλλο κομμάτι είναι ότι κάποιοι από τους υπερπλούσιους φορολογούνται κανονικά και οι καταθέσεις τους, γιατί άκουσα για φορολόγηση καταθέσεων. Φορολογούνται κανονικά οι καταθέσεις, όποιος καταθέσει την τράπεζα. Τα έχει δηλωμένα και τα έχει φορολογηθεί. Έτσι, και πώς θα γίνει αυτό το περιουσιολόγιο, ακριβώς για να εντοπιστούν αυτοί που έχουν τον υπερπλούτο. Και τι λέμε υπερπλούτο και τι ακριβώς θα φορολογηθεί. Αυτά είναι ερωτήματα, νομίζω, που ο κύριος Τσίπρας λέει: πρώτα θα κάνω το περιουσιολόγιο, θα δούμε και θα σας πω.
0: Ναι, γιατί λέει ότι θα ήταν ανεύθυνο, έτσι, να πω εγώ τώρα κάποιο ποσό από τη στιγμή που δεν έχει γίνει το περιουσιολόγιο. Και συμπληρώνει ότι εμείς δεν έχουμε υπολογίσει αυτά τα χρήματα από την πατριωτική εισφορά στα χρήματα τα οποία υπολογίζουμε στο πρόγραμμά μας. Εκεί λοιπόν έπεσε και ατάκα. Θυμάσαι που σου έλεγα να δούμε με τι τραγούδι, ναι, θα απαντήσει, ναι, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησε, που έβαλε, απάντησε, τα δίδυμα φεγγάρια. Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν διάλεξε Γλυκερία.
5: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
1: Πληρώνει για την περιουσία αυτή, πληρώνει, φορολογούνται κανονικά, δηλώνονται κανονικά τα χρήματα. Απλώς το λέω, εντάξει.
0: Ναι, ίσως... και να τα έχει στην τράπεζα, πάνω απ' όλα δεν είναι μαύρα,
1: αυτό λέω.
0: Ότι είναι καθαρά, εντάξει, ότι έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί.
1: Λέω τώρα το κύριο Τσίπρας να λέει ότι κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια πρέπει να φορολογηθεί παραπάνω. Το ακούω από κάποιον που έχει 30.000 ή 40 ή 10. Αυτό το ακούω. Αλλά ότι είναι φορολογημένα τα χρήματα που είναι στην τράπεζα, είναι άσπρα χρήματα, δεν είναι μαύρα. Έχει φορολογηθεί. Ξαναλέω. Το ότι αυτό το σκεπτικό ότι ο υπερπλούτος πρέπει να συνεισφέρει παραπάνω στα φορολογικά έσοδα, εγώ συμφωνώ. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει και το σκεπτικό που θα γίνει και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν πρέπει να είναι όλα ακριβή.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και σε άλλα σημεία της συνέντευξης τύπου, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ζητάω δεύτερη ευκαιρία, όχι για μένα, αλλά για τη χώρα. Αν και λέει δεν είχα πρώτη ευκαιρία, εγώ λέει συγκυβέρνησα με την Τρόικα, είχα τα χέρια δεμένα. Οπότε ζητάω μια δεύτερη ευκαιρία κυρίως για τη χώρα. Αναφέρθηκε και στα οικονομικά της Ελλάδας, τα οποία είπε ότι θα δημοσιοποιήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και στο θόρυβο που προκλήθηκε μετά την τοποθέτηση του κ. Χιακαντάρη σχετικά με τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Θα τα δούμε αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και την Βούλα και Χαγιά σήμερα.
1: Είναι εξαιρετική συνάδελφο για να μας κάνει ένα σχόλιο για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη τύπου. Δύο καλημέρες, παρακαλώ. Ο Τάσος μας ακούει από τις Εθέρες της Ασίας. Ο Τάσος από το γυμναστήριο και τον ευχαριστούμε και καλημέρα. Και ο καπετάν Ιγνάτιος από την Κίνα. Καλημέρα και στους δύο, ναι.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση σχετικά με τα μηνύματα που μας στέλνετε για την Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο αποφυλής έως κόμβο Πεντέλης λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι
1: αυτό
0: που συμβαίνει
1: χαμόσες.
0: Αυτή την ώρα, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων καθώς η ώρα πλησιάζει 9 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: FM.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι τραγούδι των Όπα. Το είχε κάνει διασκευή ο Γιώργος Μασονάκης, αλλά όπως κατάφερνε πάντα, το έκανε δικό του. Με το δικό του μοναδικό τρόπο. Γιατί όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ήτανε μια περσόνα, ένας performer με το δικό του στυλ, με το δικό του ύφος, με τη δική του ταυτότητα, χωρίς να αντιγράφει κανέναν. Έφυγε λοιπόν τόσο ξαφνικά από τη ζωή χθες, σε ηλικία 54 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι αυτή την ώρα συνθήκες, οι οποίες διερευνούνται από τις αρχές, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι βρίσκονται και αστυνομικοί αλλά και Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο με εντολή εισαγγελέα. Ενώ ερευνούνται οι συνθήκες της ιατρικής πράξης αλλά και η άδεια λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής δομής. Αυτή είναι λοιπόν η τελευταία εξέλιξη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν τη φερόμενη πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, αλλά και για την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής. 9 και 9 πρώτα λεπτά στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Φυσικά το πρώτο θέμα ήταν η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που εξακολουθεί να μας απασχολεί, και κυρίως για να μάθουμε και τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή. Από εκεί και πέρα σας είπαμε και για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε τον Γιώργο Γεραπετρίτη να λέει ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συζήτησαν για την ηλεκτρική διασύνδεση.
1: Η οποία προχωρά κανονικά, και μάλιστα υπάρχει σκέψη και να γίνει μια κοινοπραξία με γαλλική εταιρεία σε αυτό το ευαίσθητο τμήμα νοτίως της Κάσου. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο, να το πούμε. Ενώ να μεταφέρω και την είδηση που κυκλοφορεί, ότι ο Ρούμπιο θα είναι μέσα στον Οκτώβριο, τώρα αρχές Οκτωβρίου, στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να συναντηθεί σίγουρα με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα δούμε πότε ακριβώς θα έρθει, γιατί υπάρχουν και είναι ο μήνας πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, και βεβαίως πιθανότητα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό.
0: Από εκεί και πέρα, είπαμε για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη, που έβγαλε, όπως ήταν λογικό, πολλές ειδήσεις. Το κυριότερο είναι ότι στόχος για την Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης. Εάν δεν συμβεί, λέει, αυτό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν πρόκειται για καμία καταστροφή. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστής, δεν είναι αντίπαλος, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ουσιαστικά έκλεισε το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενες συνεργασίες. Για αυτή λοιπόν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου, θα συνομιλήσουμε και θα σχολιάσουμε με την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Βούλα Κεχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βούλα, θέλω ένα σχόλιο. Πώς είδες χθες τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούω διαφορετικές απόψεις.
2: Πώς τον είδα? Δύσκολη ερώτηση, έτσι.
1: Ναι, όχι, για σένα δεν είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, νομίζω. Αλλά...
2: ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει, από τότε που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποκτήσει ένα νέο στυλ. Άρα μπορώ να πω ότι αυτό το νέο στυλ το υπηρετεί. Δηλαδή, διατηρεί πάντα μία αίσθηση χιούμορ, αλλά είναι πιο αργός, πιο σταθερός.
0: Πιο ήρεμος, εμένα
2: πιο
0: μου φάνηκε, Βούλα, χθες. Πιο σίγουρος.
1: Εγώ τον είχα συνηθίσει όμως λίγο πιο μαχητικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, λίγο το πιο.
2: Αυτό νομίζω ότι έχει φύγει εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, από τότε που άρχισε η δημόσια συζήτηση για το ότι προτίθεται να ιδρύσει κόμμα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, σταδιακά βεβαίως έχει γίνει αυτό, προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του μία ταμπέλα που του είχαν βάλει κάποιοι άλλοι, δηλαδή ότι είναι απλώς ένας αριστερός ριζοσπάστης
1: που αντιδρά σε όλα.
2: Λαϊκισμό, που αντιδρά σε όλα, που δεν έχει βάθος. Αυτό λοιπόν το έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Γιατί κακά τα ψέματα και η επικοινωνία είναι πολύ μεγάλο μέρος.
1: Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω ποιον Τσίπρα προτιμάς. Την αφήνω την ερώτηση, θα την κάνουμε κατηδίαν στο τηλέφωνο αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, αλλά να κάνουμε μια άλλη ερώτηση, Βούλα, γιατί δίνεις την πάσα. Έχουμε μια επανατοποθέτηση σχετικά με την αριστερά. Βγαίνει έξω από το κάδρο η ριζοσπαστική αριστερά, ενώ ότι έχει υπολογίσει ότι θα χάσει αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων.
2: Αυτό επίσης είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Τώρα θα μου πείτε πρέπει να απαντάω στις ερωτήσεις σας. Ακούστε, εγώ είδα στην αρχή της χθεσινής συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα μία προσπάθεια να πείσει ότι το κόμμα του είναι αριστερό κόμμα και ότι το πρόγραμμά του δεν είναι ένα κόμμα κεντρό. Δηλαδή, που άρα που σε πολλά σημεία συμπίπτει με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία, όπως ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Και αυτό, και γι' αυτό κατηγορείται ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι έχει στοιχεία κοινά με τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια αυτή ήταν έντονη και εκδηλή. Νομίζω ότι επί της ουσίας ο κύριος Τσίπρας κάνει νέο προσδιορισμό το τι μπορεί να είναι αριστερό χωρίς να θεωρείται ότι είναι και ξένο ή για πολλούς ακόμη και αποκρουστικό. Δηλαδή προσπαθεί να βάλει στην κανονικότητα κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε ταυτιστεί μέχρι και πριν από μερικά χρόνια με καταλήψεις, εξεγέρσεις, αντιδράσεις, μαχητικότητα του τύπου θα σκίσω τα μνημόνια.
1: Τους αγανακτημισμένους του συντάγματος.
2: Ακριβώς. Τώρα αυτό που προσπαθεί και επιχειρεί κατά τη γνώμη μου πάντα να πείσει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι η αριστερά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρομάζει και να φοβίζει, ότι είναι κάτι το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας. Το αριστερό είναι μέσα στη ζωή μας και δεν είναι κάτι ξένο προς τους πολλούς.
0: Και άρα, αυτό που είπε μάλιστα, ότι η αριστερά δεν είναι για να διαχειρίζεται τη φτώχεια, αλλά για να δημιουργεί πλούτο και να τον μοιράζει δίκαια.
2: Ακριβώς. Ωραία. Και ότι για την τέχνη του εφικτού και για τη διεύρυνση της τέχνης του εφικτού.
1: Ναι, εγώ...
2: Σε αυτή τη διεύρυνση βάζει και το δικό του κόμμα.
1: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί χθες ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας για τους πρώην συντρόφους του που παραιτήθηκαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη κουβέντα, γιατί ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι κατάλαβες από την απάντηση, γιατί εγώ δεν κατάλαβα πολλά.
2: Μπράβο, σωστά. Νομίζω ότι και οι δύο, αλλά και η πλειονότητα δεν κατάλαβαν. Ούτε εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα, επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας με δομημένο και συγκροτημένο τρόπο αυτά που ξέρουμε έως τώρα. Τίποτα περισσότερο όμως. Δηλαδή δεν καταλάβαμε, γιατί δεν υπήρξε και follow-up ερώτηση, όχι από τον δημοσιογράφο, από άλλον δημοσιογράφο.
1: Ναι,
2: ο δημοσιογράφος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει follow-up ερώτηση.
1: Πολύ σωστά.
2: Ακριβώς. Για το πότε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα κριτήρια για να ενταχθούν οργανωτικά στην Ελλάς, γιατί είναι άλλο. Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν γραφτεί στην Ελλάς, έχουν παραιτηθεί από τις όποιες θέσεις τους, αλλά δεν έχουν ενταχθεί, δηλαδή δεν τους βλέπω να έχουν κάποιο ρόλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Πότε αυτοί οι άνθρωποι θα ξέρουν αν θα είναι υποψήφοι, αν θα μπουν σε όργανα, αν θα τους χρησιμοποιήσετε. Αυτό δεν το μάθαμε.
1: Μάλιστα.
2: Ακούσαμε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και με καλή θέληση το πιστεύουμε αυτό, ότι έτσι είναι. Ακούσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα εμπόδια που θα δημιουργούσαν προς κόμματα στο να είναι ενταγμένοι ενεργά, αλλά δεν μάθαμε πότε και με τι κριτήρια θα ενσωματωθούν. Μόνο κάποια στιγμή ακούσαμε ότι στα ψηφοδέλτια θα αποφασιστούν συλλογικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Βούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου.
2: Για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν
0: Βούλα και Χαγιά.
1: Τους βλέπω.
0: Η δική της οπτική, λοιπόν, πώς κατέγραψε την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πλησιάζει το Oktoberfest, το διαστημότερο φεστιβάλ του Μονάχου και μία από τις πιο απολαυστικές υπαίθριες γιορτές. Και τώρα μπορείς να φέρεις λίγη από αυτή τη λαχταριστή ατμόσφαιρα στο δικό σου τραπέζι. Στα Lidl θα βρεις λουκάνικα, μπέργκερ, αλαντικά, σαλάμι, μπρέτσελ, Ιωσήφ και τραγανάστα. Για να στήσεις ένα τραπέζι γεμάτο νοστιμιές και να μοιραστείς απλόχερα. Βάλ τα όλα στη μέση, γέμισε τα πιάτα και άσε την παρέα να απολαύσει τη δική σου Oktoberfest στιγμή Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Είναι το πρώτο μήνυμά σου το οποίο έρχεται. Δεν έχει έρθει κάποιο νωρίτερα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Πάντως είναι το πρώτο μήνυμά σου. Καλή σου ημέρα. Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ρωτήθηκε για τον κύριο Σιακαντάρη. Ο κύριος Σιακαντάρης είχε κάνει την τοποθέτηση, την ανάρτηση, λέγοντας ότι σε μία περίοδο, για παράδειγμα, όπως αυτή της δεκαετίας του 30 στη Γερμανία με την άνοδο του Χίτλερ, φανταστείτε για παράδειγμα, το έφερε στα τωρινά δεδομένα, το Die Linke και το S5 να έλεγαν ότι δεν θα συνεργαστούν και να άφηναν το Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία. Αυτό από κάποιους ερμηνεύτηκε ως μια προτροπή από την πλευρά του κυρίου Σιακαντάρη για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ, σηκώθηκε πολύ σκόνη.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν χθες ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε. Ρωτήθηκε από τον Γιάννη Τσακίρη και τον Αντένα.
3: Ο κ. Σιακαντάρης είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην διακήρυξη της Ελλάς. Ο κ. Σιακαντάρης με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Δεν είναι στέλεχος, λέω, με δική του και δική μου επιλογή, διότι ο ίδιος θέλησε, θα έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
1: Εντάξει, σου λέει δεν είναι μέλος της ελληνικής
0: αριθμής.
1: Ναι, σου λέει γι' αυτό και αποφάσισα και εγώ από κοινού και εκείνος αποφάσισε για να μπορεί να λέει ελεύθερα τις απόψεις του, να μην ενταχθεί στο κόμμα.
0: Ούτε μέλος του κόμματος, ούτε μετέχει στα όργανα, άδειασμα.
1: Ναι.
0: Κανονικό. Αυτά ήταν λοιπόν τα βασικά σημεία από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πάρα πολλά φυσικά, μίλησε και για την ακρίβεια, είπε ότι έχουμε τιμές Παρισίων και μισθούς Βουλγαρίας και ότι υπάρχει ένα αόρατο μνημόνιο. Είπε ότι οι πολίτες είχαν περισσότερα το 2019. Και εστίασε και στα θέματα της ακρίβειας, αλλά και στα θέματα της διαφθοράς.
1: Και τα εθνικά.
0: Για άλλη μια φορά και τα εθνικά θέματα.
1: Που ήταν χαμηλή τον υποσωμοποίηση και είπε ότι δεν πρέπει τα εθνικά. Εγώ το ακούμε πολύ, πολύ θετικά αυτό που ο κύριος Τσίπρας να μπλέκουμε τα εθνικά στην προεκλογική περίοδο. Πρέπει να αφήσουμε τα εθνικά έξω από αυτό. Και είπε και τις δικές του προτάσεις θα έκανε εκείνος αν είχε τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Μία σημείωση μόνο για το θέμα του Ισραήλ. Εγώ ήμουν από εκείνους που είχαν βοηθήσει στο να δημιουργηθεί αυτή η σχέση με το Ισραήλ και αναγνωρίζω τα ωφέλη που υπάρχουν. Όμως θα επανεξέταζα αυτή την σχέση εάν το Ισραήλ συνεχίσει την γενοκτονική αυτή πολιτική την οποία ακολουθεί στην Γάζα. 20 λεπτά μετά από τις 9 είναι ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Πάμε από την Αττική Οδό που είχαμε και μηνύματα στο τέλος προηγούμενης ώρας από τους ακροατές. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών. Από Φιλής έως Μαραθώνος και 15 έως 20 λεπτών στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία. Αυτό συμβαίνει λόγω της ανατροπής οχήματος που είχαμε νωρίτερα το πρωί στο ίδιο ρεύμα και έχουν παραμείνει τόσο μεγάλες ουρές οχημάτων. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημαίνονται και εκεί καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Απροσπέλαστη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι και η άνοδος από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.